0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τέταρτη νύχτα μάχης των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Τα πύρινα μέτωπα παρουσιάζουν γενικότερη ύφεση εκτός του πιο ενεργού μετώπου πάνω από την Ψάθα, ανέφερε χθες βράδυ στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, τονίζοντας ότι θα απαιτηθεί πολύ σκόπος και χρόνος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία έχει μεγάλη περίμετρο. Στο μέτωπο της Ψάθας υπάρχει πλήθος από μικροεστίες, τα οποία επανενεργοποιούν θερμές εστίες, όπου υπάρχουν ελαιόδεντρα και δασική έκταση. Πιο νότια, στη Λούμπα, στη Ζάχουλη, στη Βένιζα και στη Μονή Καμάρα, η κατάσταση είναι καλύτερη. Επιτόπου επιχειρούν 450 πυροσβέστες με τη συνεργασία Γάλλων και Ρουμάνων πυροσβεστών. Διανοίγονται διαρκώς αντιπυρικές ζώνες από μηχανήματα του στρατού και οχήματα των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Στόχος, όπως είπε ο κύριος Αρτοπιός, είναι όταν ξεκινήσουν οι ρήψεις νερού, τις ρήψεις νερού τα υπτάμενα μέσα, οι όποιες θερμές εστίες που έχουν απομείνει να σβήσουν πριν από τη μία το μεσημέρι, οπότε ανεβαίνει απότομα η θερμοκρασία και πέφτει η υγρασία. Χθες εκενώθηκαν οι οικισμοί Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, Ψάθα, Λούμπα και Μορφέικα. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, με τα στοιχεία να αναμένεται να επικαιροποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής της φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό. Σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους, περισσότερα από 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή σε πανόραμα και νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και φέρεται να προκλήθηκε από σπινθήρες σε καλώδια δικτύου μεταφοράς ενέργειας από αιωλικό πάρκο λόγω μητήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Τέσσερις συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική χθες, 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα, Ασιατική, Χίο και Εύβοια. Το ελληνικό FBI καλείται να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστισε τη ζωή στον Δανό χειριστή και στον Έλληνα συντονιστή. Επιρρογνώμονες συλλέγουν στοιχεία από τα συντρίμμια και εξετάζουν το βίντεο και τις συνομιλίες των συντονιστών από τα πιλωτήρια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθής ζημιάς. Ως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις στις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα που υπέστησαν ζημιές από τις φωτιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Τα περί συνομιλιών διαψεύδει το Ιράν. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε τα ξημερώματα η Ναυτιλιακή Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού Προέδρου ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποχωρήσουν από τη λωρίδα της Γάζας παρά μόνο μετά τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία καταδικάσουν τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του Ισραήλ στο θύλακα με δεκάδες νεκρούς τις τελευταίες ημέρες. Έκτακτη σύνοδο σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση, με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Στους 6.125 ανήλθαν οι νεκροί από το διπλό καταστροφικό σεισμό του Ιουνίου στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό, τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοδυτικά. Ανεμιβόρη 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Δεν είσαι μόνη.
4: Δεν είσαι μόνος.
3: Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
1: Earth News Radio 105,8.

0: το κόψουμε πάλι. Πάμε, Γιώργος Κοβός, τι γίνεται στην Ψάθα, να δούμε, παιδιά, με τη φωτιά.
1: Μάλιστα, εδώ οι δυνάμεις επιχειρούν παρουσία και του υπαρχηγού, του κυρίου Παπά, του υπαρχηγού του πυροσβεστικού σώματος. Λοιπόν, μέχρι πριν από 3-4 λεπτά η φωτιά ήταν μέχρι εδώ στα 20 μέτρα από το σημείο που βρισκόμαστε εμείς. Την είχαμε πολύ κοντά μας. Μόλις έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ, ρίχτηκαν αμέσως στη μάχη, αποτέλεσμα να την αναχαιτήσουν πάρα πολύ γρήγορα. Βλέπουμε με τη βοήθεια του Πέτρου του Λιόλιου κάποιες μικρές αιστείες μέσα στα δέντρα, ανάμεσα στα δέντρα, και έχουν χωθεί εκεί, ας μου επιτραπεί η έκφραση, έχουν χωθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί, οι επίγειες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν και την παραμικρή αιστεία της πυρκαγιάς.
2: Γιώργο, έχεις δυνατότητα να είναι δίπλα σου, μήπως ο υπαρχηγός μπορεί να μιλήσει έστω μερικά δευτερόλεπτα, να μας δώσει την εικόνα, ή είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή?
1: Όχι, του το ζητήσαμε, αλλά μας είπε όχι, ότι δεν είναι κατάλληλη στιγμή τώρα.
2: Πολύ φυσιολογικό.
1: Αυτό φυσικά, ναι, εννοείται. Ναι, ναι. Έχει υπό την επίβλεψή του πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή εδώ. Επίσης μας είπε ότι όλοι τους, περισσότεροι όπως και εκείνος, είναι όλοι άϊπνοι τις τελευταίες μέρες, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μια δύσκολη συνθήκη για όλους. Έχουν μέλημά τους αυτή τη στιγμή, δεν είναι οι δηλώσεις όπως μας είπε, μέλημά τους είναι το να αντιμετωπίσουν ολοκληρωτικά την πυρκαγιά. Η αλήθεια είναι ότι δουλεύουν όλες αυτές τις μέρες σε πολύ αντίξωες συνθήκες. Λίγο πιο πάνω, εάν γυρίσει ο Πέτρος ο Λιόλιος, θα δείτε ότι υπάρχει ένα φως στο βάθος. Είναι ερπιστριοφόρα του στρατού, τα οποία έχουν προχωρήσει επάνω στο βουνό και ενισχύουν και καθαρίζουν το βουνό, δημιουργώντας αντιπυρικές ζώνες. Και ήταν πραγματικά μεγάλη κινητοποίηση, όπως σου έλεγα, η Ιουλία, από την αρχή. Είδαμε τις δυνάμεις από κάτω από το σημείο που βρισκόμασταν στην παραλία της Ψάθας, πέρασαν μπροστά μας, τις ακολουθήσαμε, ρωτήσαμε καταρχάς προς τα πού θα κατευθύνονταν. Μας είπαν ότι πάνε πάνω στο βουνό, γιατί υπήρχε πληροφορία αύξηση της έντασης της φωτιάς. Τελικά ήρθαν πάρα πολύ γρήγορα εδώ, μέσα από πολύ δύσκολη διαδρομή, από πολύ σκληρούς δρόμους, και παρόλα αυτά ένα αυτοκίνητο όπως το πυροσβεστικό όχημα πίσω μας, που έχει ψηλό κέντρο βάρους, που είναι γεμάτο, που δεν είναι εύκολο να κινηθεί σε πολύ απότομους δρόμους, σε δρόμους με ψηλά, με βράχια, σε δρόμους με μεγάλες τροφές κλπ. Κατάφερε να φτάσει πάρα πολύ γρήγορα στο σημείο εδώ και είδαμε τους πυροσβέστες να κατεβαίνουν στην πλαγιά που είδατε λίγο νωρίτερα πίσω μας, με απίστευτη ένταση, και μέσα σε ελάχιστα λεπτά να έχουν καθαρίσει ουσιαστικά τη μεγάλη πύρινη γλώσσα που κατέκαι εδώ το σημείο αυτό, την πλαγιά εδώ από πίσω μας. Να κάνουμε άλλο ένα πέρασμα λίγο με τον Πέτρο το Λιόλιο προς την περιοχή εδώ κάτω.
2: Γιώργο, όσο περπατάς, θέλω να μας πεις, εσύ που βλέπεις, πόσα οχήματα βλέπεις αυτή τη στιγμή και πόσους άντρες περίπου να έχουν κινητοποιηθεί για να σβήσουν την πυρκαγιά. Έτσι που βλέπεις, με μια πρώτη εικόνα δώσ' μας.
1: Με μια πρώτη εικόνα, βλέπω εδώ μπροστά μου 1, 2, 3 οχήματα μεγάλα της πυροσβεστικής και άλλα 3 πιο μικρά βανάκια. Υπολογίζω ότι πρέπει να είναι γύρω στους 20 πυροσβέστες αυτή τη στιγμή.
2: Άρα ήταν πολύ μεγάλη κινητοποίηση.
1: Όμως
2: μεγάλη.
1: Έχουν ξαπλωθεί σε διάφορα σημεία, προσπαθώντας, δηλαδή ήταν αυτά τα οχήματα, δεν ήρθαν τώρα, υπήρξαν κάποια. Εμείς ακολουθήσαμε ένα όχημα μαζί με άλλο ένα υπηρεσιακό όχημα επιβατικό, στο οποίο επέβαινε ένας επικεφαλής, ο επικεφαλής μιας ομάδας, ένας αξιωματικός της πυροσβεστικής.
2: Και ουσιαστικά, όπως είπες, απέτρεψαν την εξάπλωση της πυρκαγιάς που πλησίαζε κοντά σε σπίτια, έτσι δεν είναι?
1: Πλησίαζε σε σπίτια, σε κοντινή απόσταση, είχε σπίτια από κάτω ακριβώς όπως μας είπαν. Και από ό,τι φαίνεται, φαίνεται να την έχουν αντιμετωπίσει πολύ αποτελεσματικά. Θα κάνουμε μία δοκιμή ακόμη να δούμε. Ναι, πλέον έχει απομακρυνθεί κατά πολύ η αιστεία, έχουν απομακρυνθεί οι αιστείες πυρκαγιάς. Η πύρινη γλώσσα, η μεγάλη που υπήρχε πριν εδώ, έχει μετατραπεί σε πολύ, πολύ, πολύ μικρές αιστείες διάσπαρτες μέσα στα δέντρα και έχουν κατέβει πολύ πιο επιθετικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις και τις αντιμετωπίζουν και πραγματικά τολμώ να πω με αξιοθαύμαστο τρόπο.
2: Παρόλα αυτά βλέπουμε και τις εικόνες που μας δίνει ο Πέτρος Ολιόλιος, τις φλόγες πίσω από τα δέντρα, οι οποίες είναι ορατές. Δηλαδή βλέπουμε ότι κάποιες εστίες είναι ακόμα πολύ έντονες και φαντάζομαι το γνωρίζουν αυτό και οι πυροσβέστες, και όπως μας τις δίνει ο Πέτρος Ολιόλιος, όπου είναι κρυμμένες μένα, αλλά έχουν αναζωπηρωθεί εστίες εκεί και το μέτωπο παραμένει ενεργό.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή σιγοκαίνε με πιο ήπιο ρυθμό. Σου λέω, Ιουλία, μέχρι πριν από λίγο ήταν πολύ πιο έντονη η πυρήνη γλώσσα εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε. Και πρόσεξε, μιλάμε για ένα σημείο το οποίο καθαρά έχει πέφκα. Δεν ξέρω αν φαίνονται, επειδή είναι νύχτα, δεν ξέρω αν φαίνονται από την κάμερα του Πέτρου του Λιόλιου, αλλά αν φαίνεται θα δείτε ότι είναι πέφκα, ξεκάθαρα είναι πέτρα, πέφκα με κάποιες αγριελιές, κάποιες ελιές εδώ ας πούμε, αλλά γενικότερα όμως είναι το πέφκο που κυριαρχεί και μάλιστα αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι κάποια από αυτά είναι μικρά πέφκα, που σημαίνει ότι έχουν, μιλάμε για αναγεννημένη βλάστηση από παλιότερες πυρκαγιές.
2: Βλέπουμε και τις τάχτες, εμείς τις βλέπουμε γιατί έτσι όπως πέφτει ο φωτισμός βλέπουμε και τις τάχτες, τις οποίες πρέπει να τις βλέπεις και εσύ να έρχονται κατά πάνω σου από τις έτσι, φλογίτσες που είναι ορατές. Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακές οι εικόνες.
1: Καπνός και στάχτες επικρατούν στην περιοχή και παντού νερά. Και βέβαια στο βάθος οι φλόγες και τα φώτα των πυροσβεστών που επιχειρούν μέσα, που σκάβουν, που αντιμετωπίζουν την πυρκαγιά, προσπαθούν με οποιοδήποτε τρόπο, όχι μόνο με το νερό αλλά και με σκαπτικά μηχανήματα, να μειώσουν την έντασή της και να την αναχαιτήσουν, να τη σβήσουν.
2: Γιώργο, σε πόση απόσταση είναι τα σπίτια, γνωρίζεις, έχεις ρωτήσει τους πυροσβέστες, περίπου να γνωρίζουμε έτσι, να έχουμε μια εικόνα.
1: Είναι μια απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων, θα λέγαμε περίπου στα 100-200 μέτρα.
2: Πάρα εκεί, πολύ κοντά, αλλά πάρα πολύ
1: είναι
2: κοντά.
1: Τα πρώτα σπίτια. Μιλάμε όμως για αραιοκατοικημένη περιοχή εδώ από κάτω ακριβώς. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν είναι πυκνοκατοικημένη, είναι κάποια πιο αραιοκατοικημένα σημεία.
2: Όπως μας το περιγράφεις όμως, έσπευσαν αμέσως και ξέρουμε πολύ καλά πως η φωτιά εξαπλώνεται σε δευτερόλεπτα. Θα μπορούσε να είχε ήδη φτάσει και παρόλα αυτά, έτσι όπως μας το περιγράφεις, αυτή η μονάδα έσπευσε αμέσως και οριοθέτησε τη φωτιά έτσι ώστε να μην φτάσει έστω και στα 100 μέτρα στην αεροκατοικημένη αυτή περιοχή.
1: Βεβαίως, και όταν μιλάμε για πεύκο καταλαβαίνουμε ότι κάθε δευτερόλεπτο είναι πολύτιμο.
2: Βέβαια.
1: Κάθε δευτερόλεπτο που βρίσκει η φωτιά καύσιμη ύλη πεύκου γιγαντώνεται. Δεν θέλει πολύ δηλαδή για να, όχι απλά να μεγαλώσει, να γιγαντωθεί. Οπότε ήταν όλα κρέμονταν από μία κλωστή ως προς την αντιμετώπιση αυτής της αύξησης της έντασης πυρκαγιάς.
2: Και οι άνεμοι έχουν κοπάσει, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν ευνοεί και το κλίμα ακόμα περισσότερο, Γιώργο?
1: Ναι, σωστά. Και φαίνεται ότι αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία τουλάχιστον μέχρι στιγμής και με τις επίγειες δυνάμεις. Είναι εξαιρετικό να βλέπουμε μέσα στο βάθος, μέσα στο σκοτάδι, τα φωτάκια, τους φακούς που φέρουν οι πυροσβέστες στο κεφάλι τους, προκειμένου να έχουν δυνατότητα καλής οπτικής για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το έργο τους. Βλέπουμε ένα πυροσβέστη ο οποίος ανεβαίνει προς τα πάνω, βλέπουμε το φακό του, κινείται μέσα στα δέντρα, προσπαθεί να ανέβει. Δεν είναι εύκολο να πρέπει να σβήσεις μια φωτιά και παράλληλα να πρέπει να ανεβαίνεις μια ολόκληρη πλαγιά μέσα σε καπνούς. Καταλαβαίνουμε ότι θέλει ιδιαίτερες αντοχές, θέλει ιδιαίτερη εκπαίδευση και θέλει κάποιον να τηρεί ένα καλό πρόγραμμα, καλό πρόγραμμα ούτως ώστε να είναι πάντα υγιής και να μπορεί να ανταπεξέρχεται σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες. Παράλληλα, τα ερπιστηριοφόρα συνεχίζουν την δράση τους. Αν γυρίσει ο Πέτρος ο Λιόλιος, από εκεί θα δείτε ερπιστηριοφόρο του στρατού, το οποίο έρχεται από την πάνω πλευρά του βουνού, έρχεται από την πάνω πλευρά του βουνού, από όπου φαίνεται ότι ολοκλήρωσε ένα μέρος του έργου του και κατεβαίνει εδώ, κατεβαίνει προς τα κάτω. Έχει δυνατούς αναμένους προβολής να μπορεί, ούτως ώστε να μπορεί ο χειριστής του να έχει καλή οπτική.
2: Συγγνώμη Γιώργο, εγώ θέλω να σου κάνω μια αφελή ερώτηση, γιατί δεν γνωρίζω. Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται όχημα του στρατού ή έχουν μπει ήδη τα οχήματα στην κατάσβεση των πυρκαγιών, γιατί δεν το έχω ξανακούσει. Μπορεί εγώ να μην το ξέρω.
1: Όχι, έχουν μπει τα οχήματα του στρατού. Εκτός από το πυροσβεστικό σώμα, συνδράμουν στην κατάσβεση και οχήματα της περιφέρειας, οχήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, διαφόρων δήμων, οχήματα του στρατού. Τα οχήματα του στρατού έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε διάφορες πυρκαγιές κατά καιρούς. Τόσο ως προς τον καθαρισμό των εκτάσεων, προκειμένου να διανοιχθεί αντιπυρική ζώνη, αλλά και από την άλλη μιλάμε και για υδροφόρες του στρατού, που επίσης εφοδιάζουν τα πυροσβεστικά οχήματα. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι.
2: Και με αυτό να κλείσουμε, γιατί σε περιμένουν και στο δελτίο ειδήσεων. Και με αυτό να ολοκληρώσει, γιατί σε περιμένουν και στο δελτίο ειδήσεων. Είμαστε στη συνεχή ροή.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που παλεύουν στις φωτιές για τέταρτο τετάρτη νύχτα είναι ήρωες. Ο Γιώργος ο Κοβός εξαιρετικός είναι στη Ψάθα, εκεί που είναι το κύριο μέτωπο της φωτιάς. Τα άλλα μέτωπα εμφανίζουν σχετική ύφεση, όπως είπε και χθες το Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Γιάννης Σαρτοπιός. Η κατάσταση λοιπόν είναι καλύτερη και μακάρι αυτό να συνεχιστεί μέχρι το πρωί. Το στοίχημα των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι να προλάβουν και να σβήσουν και να οριοθετήσουν και να σβήσουν, γιατί όχι, όλο αυτό το βράδυ παλεύουν εκεί οι άνθρωποι, το μέτωπο της φωτιάς, γιατί μετά τη μία το μεσημέρι σήμερα, 4 Αυγούστου να θυμίσω, έτσι, Τρίτη, θα ενισχυθούν οι άνεμοι και η θερμοκρασία θα αυξηθεί. Φέρνουν λοιπόν να είναι σε κατάσταση τέτοια που να μπορούμε να μιλάμε για θετικές εξελίξεις στο μέτωπο αυτό της φωτιάς, και βέβαια με το πρώτο φως της ημέρας να επιχειρήσουν ξανά τα εναέρια μέσα που βοηθούν πάρα πολύ στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Όποτε χρειάζεται διακόπτουμε, συνδεόμαστε με το Earth News, διότι οι συνάδελφοι είναι κοντά στα μέτωπα των πυρκαγιών. Όταν χρειάζεται και αν ξαναχρειαστεί βεβαίως, θα ξαναδιακόψουμε για να σας μεταδώσουμε ό,τι νεότερο υπάρχει.

0: Υπάρχει πλήθος από μικροεστίες που επανενεργοποιούν θερμές εστίες όπου υπάρχουν ελαιόδεντρα και δασική έκταση. Πιο νότια, στη Λούμπα, στη Ζάχουλη, στη Βένιζα και στη Μονή Καμάρα, η κατάσταση είναι καλύτερη. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες με τη συνεργασία Γάλλων και Ρουμάνων πυροσβεστών. Διανοίγονται διαρκώς αντιπυρικές ζώνες από μηχανήματα του στρατού και οχήματα των περιφερειών Αττικής και Στερέας. Στόχος, όπως είπε ο κύριος Αρτοπιός, είναι όταν ξεκινήσουν οι ρήψεις νερού από τα υπτάμενα μέσα ή όποιες θερμές εστίες έχουν απομείνει να σβήσουν πριν από τη μία το μεσημέρι, όταν ανεβαίνει απότομα η θερμοκρασία και πέφτει η υγρασία. Χθες εκενώθηκαν οι οικισμοί Σκέπη, Κανδύλη, Μπότση, Κάνου, Βλυχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά, Περιβόλη, Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Λεποχώρη. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. Περισσότερα από 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά της Παρασκευής σε πανόραμα και νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για την πυρκαγιά στη Ιδιωτία, που φέρεται να ξέσπασε, να προκλήθηκε από σπινθήρες σε καλώδια δικτύου μεταφοράς ενέργειας από αεολικό πάρκο. 4 συλλήψεις Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Το ελληνικό FBI καλείται να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστισε τη ζωή στον Δανό χειριστή και τον Έλληνα συντονιστή. Εμπειρογνώμονες συλλέγουν στοιχεία από τα συντρίμια και εξετάζουν το βίντεο και τις συνομιλίες των συντονιστών από τα πιλωτήρια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής. Ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθής ζημιάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε χθες ότι διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Διαψεύδει τα περί συνομιλιών το Ιράν. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε τα ξημερώματα η Ναυτιλιακή Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού Προέδρου ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρήσουν από τη λωρίδα της Γάζας μόνο μετά το πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία καταδικάζουν τις συνεχόμενες παραβιάσεις του Ισραήλ στο θύλακα με δεκάδες νεκρούς τις τελευταίες ημέρες. Στην Ουκρανία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Σούμι στα βορειοανατολικά. Έκτακτη σύνοδο σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοδυτικά. Ανεμιβόλη 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Γενικότερη ύφεση παρουσιάζουν τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, εκτός του πιο ενεργού μετόπου πάνω από την Ψάθα, ανέφερε χθες βράδυ στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, τονίζοντας ότι θα απαιτηθεί πολύς κόπος και χρόνος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Στο μέτωπο της Ψάθας υπάρχει πλήθος από μικροεστίες όπου υπάρχουν ελαιόδεντρα και δασική έκταση. Καλύτερη κατάσταση σε Λούμπα, Ζάχουλη, Βένιζα και Μονή Καμάρα. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες με τις συνεργασία Γάλλων και Ρουμάνων πυροσβεστών. Διανοίγονται διαρκώς αντιπυρικές ζώνες από μηχανήματα του στρατού και οχήματα των περιφερειών Αττικής και Στερεάς. Στόχος, όπως είπε ο κύριος Αρτοπιός, είναι όταν ξεκινήσουν τις αντιπυρικές ζώνες από μηχανήματα του στρατού και οχήματα των περιφερειών Αττικής και Στερεάς. Στόχος, όπως είπε ο κύριος Αρτοπιός, είναι όταν

0: Ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και φαίνεται να προκλήθηκε από σπινθήρες σε καλώδια δικτύου μεταφοράς ενέργειας από αιωλικό πάρκο. 4 συλλήψεις χθες σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική, 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Το ελληνικό FBI καλείται να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, που κόστησε τη ζωή στο δανό χειριστή και τον Έλληνα συντονιστή. Εμπειρογνωμόνες συλλέγουν στοιχεία από τα συντρίμια και εξετάζουν το βίντεο και τις συνομιλίες των συντονιστών από τα πιλωτήρια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδας. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής. Ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή την ανακατασκευή των κτηρίων, με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμενε χθες ότι διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Διαψεύδει τα περί συνομιλιών το Ιράν. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε τα ξημερώματα η Ναυτιλιακή Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Συνεχίζει το ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, που ανέφερε ότι μέχρι χθες είχε ανακατευθύνει 44 εμπορικά πλοία, ακινητοποίησε 2 και πραγματοποίησε νιοψίες σε άλλα 2. Επίθεση με ντρόουν σε φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα. 3 Τούρκοι ναυτικοί τραυματίες. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού Προέδρου ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρήσουν από τη λωρίδα της Γάζας μόνο μετά τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία καταδικάζουν τις συνεχόμενες παραβιάσεις του Ισραήλ στο θύλακα, με δεκάδες νεκρούς τις τελευταίες ημέρες. Στην Ουκρανία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Σούμι. Έκτακτη σύνοδο σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση, με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Στους 6.125 ανέρχονται οι νεκροί από το διπλό καταστροφικό σεισμό του Ιουνίου στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοδυτικά. Ανεμιβόρη 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων. Στις 6 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα.

0: Πάμε να συνδεθούμε παρακαλώ με το Earth News, διότι έχουμε μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από τη Λούμπα στη Δυτική Αττική. Πάμε.
1: Δυνάμεων, οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται μέσα στο δάσος. Εδώ είναι λίγο δύσκολη η εικόνα, υπό την έννοια πως έχει πολύ σκοτάδι, είναι τα φώτα δεν βοηθούν για να έχουμε μια σαφή εικόνα για το τι συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή βλέπετε διάφορες λάμψεις τόσο αριστερά όσο και δεξιά. Υπάρχουν δηλαδή δύο κύρια μέτωπα μέσα σε αυτό το πευκόσφυτο δάσος. Από νωρίς, εδώ και περίπου μισή ώρα, βλέπουμε τους πυροσβέστες οι οποίοι αναπτύσσουν τις μάνικες και προσπαθούν να πλησιάσουν όσο το δυνατόν περισσότερο και να προχωρήσουν σε διαβροχές, είτε προκειμένου να εμποδίσουν τη φωτιά να έρθει προς το μέρος μας, δηλαδή προς την πλευρά του οικισμού της Λούμπας, είτε για να σβήσουν τη φωτιά επί τόπου. Να πούμε πως απέχουμε περίπου 1,5, όπως σας είπα, με 2 χιλιόμετρα βορειότερα του οικισμού της Λούμπας. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον για την ώρα τα σπίτια αυτά δεν κινδυνεύουν. Υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι υπάρχουν κάποια διάσπαρτα σπίτια μέσα στο δάσος. Μην με ρωτήσετε πώς βρέθηκαν εκεί. Νομίζω ότι είναι ένα έργο το οποίο το έχουμε δει πολλές φορές στην ελληνική επικράτεια. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα. Δεν έχουμε εικόνα για το τι υπάρχει όσον αφορά περιουσία πολιτών μέσα σε εκείνη την πευκόφυτη περιοχή. Ελπίζουμε να μην υπάρξουν προβλήματα, τουλάχιστον όσον αφορά τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε σαφώς ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο αφορά τη μοίρα του φυτικού κεφαλαίου, θα λέγαμε, του δάσους μας, ένα πανέμορφο δάσος όσο ερχόμασταν εδώ στην περιοχή, όπως το παρατηρήσαμε. Ένα δάσος όμως το οποίο σε διάφορα σημεία έχει μικρά καντυλάκια. Οι πυροσβέστες μας διαβεβαίωσαν πως δεν υπάρχει κίνδυνος να επεκταθεί ακριβώς πίσω στην πλάτη μας η φωτιά. Έχουν επικεντρωθεί ακριβώς μπροστά πλέον, βόρεια δηλαδή της Λούμπας, στο ύψος μεταξύ της Λούμπας και της Ψάθας. Βεβαίως η Ψάθα έχει αρκετά μεγάλη απόσταση. Δεν έχουμε εικόνα για το τι γίνεται, τι εικόνα μπορεί να έχουν όσοι βρίσκονται από την πλευρά της Ψάθας προς τη Λούμπα. Αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε, ίσως με το πρώτο φως της ημέρας, αν μπορούν και από την Ψάθα να δουν προς την πλευρά μας και αν υπάρχει οπτική επαφή. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι πως δασοκομάντος έχουν μπει μέσα στο δάσος, έχουν ξεκινήσει την επιχείρηση. Κατά διάρκεια της προηγούμενης σύνδεσής μας και τη διάρκεια του δελτίου ήταν πολύ πιο έντενες οι φλόκες. Τώρα η κατάσταση φαίνεται τουλάχιστον ή να απομακρύνεται ή να εξομαλύνεται. Παραμένουμε επιφυλακτικοί όμως, γιατί όπως σας είπα πριν, εδώ η κατάσταση φαίνεται να είναι δύσκολη. Ευτυχώς δεν έχουμε έντονους ανέμους, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά κάποιους δυτικούς ανέμους στα όρια της άπνοιας, δηλαδή 1-2 μπουφόρ θα λέγαμε. Βλέπουμε όμως πως οι καπνοί έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, όπως θα δείτε και με την βοήθεια του Στέφανου. Όντως είναι πάρα πολύ πυκνή η καπνή και υπάρχει μια λάμψη από τις φλόγες που υπάρχουν εδώ στην περιοχή. Να πούμε πως η περιοχή εδώ χθες αντιμετώπισε αντίστοιχα προβλήματα όπως αυτά που αντιμετωπίζουμε τώρα, καθότι χθες το μεσημέρι προς το απόγευμα υπήρξε πάλι μια αναζωπήρωση εδώ στην περιοχή της Λούμπας. Υπήρχαν και μηνύματα 112 τα οποία καλούσαν τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να προχωρήσουν σε εκένωση. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν είναι τόσο αποπνικτική η ατμόσφαιρα, δεν φαίνεται να υπάρχει, τουλάχιστον σε αυτή την απόσταση που βρισκόμαστε εμείς, ιδιαίτερα έντονο θερμικό φορτίο. Βεβαίως όσο θα πλησιάσουμε και σε λίγο αργότερα θα μπορούμε να διαπιστώσουμε το ακριβώς αντίθετο. Ωστόσο τώρα τα πράγματα, τουλάχιστον από αυτή την απόσταση, στην απόσταση ασφαλείας, φαίνεται διαχειρίσιμα, καθότι έχουμε πολύ μεγάλη πυροσβεστική δύναμη εδώ στην περιοχή. Λέγαμε λοιπόν πως χθες το απόγευμα υπήρξε αναζωπήρωση, κατάφεραν οι πυροσβέστες μέχρι τις 10 η ώρα χθες το βράδυ να θέσουν την κατάσταση υπό έναν έλεγχο, όχι υπό μερικό έλεγχο, γιατί δεν έχουμε μπει ακόμα σε αυτή τη διαδικασία, αλλά υπό μια κατάσταση η οποία ήταν διαχειρίσιμη. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί το υπόλοιπο της βραδιάς, όσο πλησιάσουμε δηλαδή προς το ξημέρωμα, με την ελπίδα ότι θα αρχίσουν πολύ σύντομα οι πρώτες αναγνωριστικές πτήσεις από τα ελικόπτερα, προκειμένου να χαρτογραφήσουν την περιοχή και να διαμορφώσουν το ενιαίο εναέριο σχέδιο για την υποβοήθηση, θα λέγαμε, των επίγειων δυνάμεων, οι οποίες είναι αυτές που θα κάνουν και τη βρώμικη, θα λέγαμε, δουλειά μέσα σε αυτό το πευκό το δάσος. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής. Θα επιχειρήσουμε στην πορεία να πλησιάσουμε, να δούμε αν πρώτα απ' όλα είναι ασφαλές και αν βεβαίως κινδυνεύουν οι περιουσίες των συμπολιτών μας, και βεβαίως πάνω απ' όλα να είναι και ασφαλείς και οι πυροσβέστες μας, γιατί το τελευταίο διάστημα έχουν πληρώσει πολύ πολύ πολύ πολύ βαρύ τίμημα, έχουμε πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα με ανθρώπους που έχουν φύγει από δίπλα μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγο ήταν εδώ στην περιοχή μια ομάδα επιχειρηματιών, μικρομεσαίων επιχειρηματιών από τη Σαλαμίνα, οι οποίοι με το δικό τους οβολό, θα λέγαμε, έχουν έρθει εδώ στην περιοχή με τη δική τους πραμάτια, προκειμένου να τη μοιράσουν είτε σε απειρόπληκτους είτε στους πυροσβέστες. Είναι άνθρωποι καθημερινοί, οι οποίοι έκλεισαν τα μαγαζιά τους και με τη δικά τους έξοδα και με τα δικά τους προϊόντα ήρθαν εδώ στην περιοχή, από τη Σαλαμίνα εδώ στην περιοχή της Λούμπας, προκειμένου να συνδράμουν με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας. Και αυτό είναι ένα δείγμα το πώς ενωνόμαστε, το πώς μπορούμε ο ένας τον άλλο να τον βοηθήσουμε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, αυτό το πενθήμερο, το οποίο πραγματικά η φωτιά έχει διανύσει από την Δυτική Βιωτία μέχρι και την Δυτική Αττική, δεκάδες χιλιόμετρα, σχεδόν μια εκατοντάδα χιλιόμετρων. Νομίζω ότι έχουμε ήδη τα πρώτα αποτελέσματα, την πρώτη εκτίμηση για το τι έχει αφήσει πίσω του αυτή η πύρινη Λέλαπα, Αλέξανδρα και Νίνα.
2: Λοιπόν, καλά κάνεις και το αναφέρεις και αναφέρθηκε σε αυτή τη συγκινητική ανθρώπινη έτσι πρωτοβουλία που πήραν άνθρωποι, κοινωνικές ομάδες από τη Σαλαμίνα αλλά και από άλλες περιοχές, προκειμένου με αυτό τον απλό τρόπο να δείξουν την ευγνωμοσύνη τους και ότι βρίσκονται στο πλευρό των ανθρώπων που είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης. Σε αντίθεση με κάποια άλλα περιστατικά, λοιπόν, και θα τα δούμε και εμείς στην.
0: Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, 5 και 17 πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα της Τρίτης 4 του Αυγούστου. Είχαμε συνδεθεί με το Earth News διότι βγήκε μεν χθες ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Αρτοποιός, μίλησε στην Earth News αναφορικά με το τεράστιο πύρινο μέτωπο στη Δυτική Αττική. Είπε ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στην Ψάθα, αλλά δίνεται μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Αλλά πριν από λίγο, όπως ακούσαμε, υπήρξε μια αναζωπήρωση στη Λούμπα Μεγάρων που έσπευσαν εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις και κάνουν ό,τι μπορούν για να μην δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα. Είναι μακριά από τα σπίτια ακόμη. Έχει εκδοθεί βέβαια από το 112 εντολή εκένωσης για τη Λούμπα να απομακρύνονται οι άνθρωποι, να απομακρυνθούν κτλ. Για να μην έχουμε ζητήματα. Όλη τη νύχτα, για τέταρτη νύχτα, μπαίνουμε στην πέμπτη μέρα. Σήμερα, έτσι, με τη φωτιά στη Δυτική Αττική που ξεκίνησε από τη Βιωτία και πέρα στη Δυτική Αττική. Δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην μάχη τους. Είναι ο Γιώργος ο Κομπός στην Ψαθά. Νίκο, να συνδεθούμε λίγο να δούμε τι γίνεται και εκεί.
3: Με τον Πέτρο Τολιόλιο και λίγο νωρίτερα ακριβώς στην παραλία της Ψάθας και βλέπαμε το όρο Ζάστανο. Εμείς αυτή τη στιγμή, αν γυρίσει ο Πέτρος την κάμερα στο όρο Ζάστανο, θα δείτε ένα κόκκινο φως που αχνοφαίνεται στην κορυφή. Αυτό δεν είναι κάποια μεγάλη εστία ή κάποια πύρινη γλώσσα. Είναι κάποιες μικρές, πολύ μικρές διάσπαρτες εστίες που έχουν μείνει εκεί. Από την άλλη πλευρά, όπου βρεθήκαμε νωρίτερα, φάνηκε, βλέπαμε πολύ μεγάλες εστίες, πολύ πλούσια πυρκαγιά να συνεχίσει να καίει, σιγοέκαιγε για αρκετή ώρα. Κάποια στιγμή πέρασαν κάποιοι αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος και πιάσαμε κουβέντα μαζί τους, να προσπαθήσαμε να ενημερωθούμε για το τι γίνεται. Μας είπαν ότι αυτό που βλέπετε σε λίγη ώρα δεν θα υπάρχει. Και γιατί πώς το τεκμηρίωσαν αυτό? Πρώτον, γιατί εκείνη την ώρα και ακόμη και τώρα δεν υπάρχει άνεμος, είναι το βασικότερο. Και δεύτερον, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας πέφτει η θερμοκρασία, ο ένας λόγος, και ο άλλος είναι γιατί η συνενή και η υγρασία που προέρχεται από τη θάλασσα. Όλα αυτά μας τόνισαν ότι είναι μία οι ιδανικές συνθήκες για να μπορέσουν οι επίγειες δυνάμεις να αναχαιτήσουν τις πυρκαγιές, να δουλέψουν μέσα με την φωτιά και να καταφέρουν να έχουν αποτελέσματα. Ενδιάμεσα να σας πω, να κάνω μια μικρή παρένθεση και να σας πω ότι βλέπουμε ένα μικρό κόκκινο φως να ανεβαίνει επάνω στο βουνό. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να το πιάσει η κάμερα εκεί. Προφανώς είναι οι επίγειες δυνάμεις που φαίνονται να επιχειρούν στο σημείο. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ενδιάμεσα από τη στιγμή που μιλήσαμε με αυτούς τους αξιωματικούς, προέκυψε μία μικρή αναζωπήρωση επάνω στο όρο Ζάστανο, που μάλιστα ήταν σε μικρή απόσταση και από σπίτια, ήταν περίπου στα 100-150 μέτρα από τα πρώτα σπίτια της Ψάθας. Εκείνη τη στιγμή, από την παραλία που βρισκόμασταν εμείς, ένα μεγάλο όχημα της πυροσβεστικής μαζί με με έναν αξιωματικό επικεφαλής συνοδεία έφυγε για επάνω στο συγκεκριμένο σημείο. Τους ακολουθήσαμε και πρέπει να σας πω ότι διανύσαμε μία απόσταση με ένα ιδιαίτερα κακοτράχαλο έδαφος. Ένα έδαφος, μία διαδρομή που είναι πολύ δύσκολο να τη διανύσει ένα αυτοκίνητο, πόσο μάλλον ένα όχημα της πυροσβεστικής με ψηλό κέντρο βάρους, γεμάτο με υγρό μέσα, γεμάτο με νερό, και να προσπαθεί να ανέβει αυτό το κακοτράχαλο δρόμο επάνω στο βουνό. Τελικά το ανέβηκε πολύ γρήγορα και αμέσως οι πυροσβέστες ρίχτηκαν εκεί στην πλαγιά που υπήρχε αυτή αναζωπήρωση και την αναχέτησαν σε χρόνο ρεκόρ. Παράλληλα, εκείνη τη στιγμή βλέπαμε και ερπιστριοφόρα του στρατού, τα οποία προσπαθούσαν να διανοίξουν αντιπυρικές ζώνες. Είχαν φτάσει περίπου την ίδια ώρα που βρεθήκαμε και εμείς εδώ στην περιοχή. Τα είδαμε φορτωμένα σε καρότσες από φορτηγών, τα οποία στη συνέχεια τα ξεφόρτωσαν. Είχαμε και αυτήν την επιχειρησιακή δραστηριότητα. Πολύ σύντομα, όπως προανέφερα, κατάφεραν οι επίγειες δυνάμεις να αναχαιτήσουν αυτήν τη φλόγα. Τους είδαμε να ανεβοκατεβαίνουν, κυριολεκτικά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, σαν αγριοκάτσικα μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, σε πολύ απότομες πλαγιές. Μάλιστα είχαμε και την εξιστόρηση από έναν από εκείνους, από τους πυροσβέστες, ο οποίος μας είπε ότι χθες κατά τη διάρκεια της μεγάλης αναζωπήρωσης η φωτιά τους έβρισκε επάνω στο τους βρήκε εκεί στο σημείο που επιχειρούσαν και υπήρχε κίνδυνος να τους κλείσει, οπότε πήραν εντολή να φύγουν, να πιστοχωρήσουν, να φύγουν όσο το δυνατό πιο γρήγορα. Και όπως μας είπε, την ώρα που προσπαθούσε να φύγει τρέχοντας, μία πέτρα από αυτές τις, από μεγάλη πέτρα από αυτές που βρίσκονται εκεί στις βουνοπλαγιές, τον χτύπησε λίγο πάνω από το μάτι του, λίγο πάνω και λίγο κάτω από το μάτι, δηλαδή ευτυχώς δεν του προκάλεσε ζημιά στο μάτι. Παρ' όλα αυτά είδαμε τον επίδεσμο που είχε βάλει. Αυτά είναι κάποιος από τους μικροκινδύνους όμως, όπως τους χαρακτήρισαν οι ίδιοι πυροσβέστες, που αντιμετωπίζουν καθημερινά στο πεδίο. Τώρα, και σίγουρα είναι πολύ πολύ μικρότερες συνέπεια σε σχέση με, με τους δύο θανάτους που είχαμε από, από το χειριστή και τον σύνδεσμο του ελικοπτέρου, του ενός από τα δύο
4: ελικοπτέρα. Πάντως, Γιώργο, είναι ένα παρήγορο πλάνο αυτό, το σκοτεινό πλάνο. Είναι αισιόδοξο με βάση αυτά που μας λες και τις εκτιμήσεις των ειδικών για το πώς μπορεί να εξελιχθεί η μέρα, γιατί δυστυχώς κατά τα άλλα έχουμε δει αυτό το σκοτάδι να κρύβει μερικές φορές κινδύνους, να ξεπηδάνε καντιλάκια και να εξελίσσονται σε φλόγες και σε αναζωπυρώσεις. Πάντως αυτή τη στιγμή η εικόνα
3: Αλέξανδρε,
4: που
3: πρέπει να σου πω ότι κατά τη διάρκεια... Κατά τη διάρκεια που ήμασταν στο όρος Ζάστανο επάνω, ήταν, η παρουσία γινόταν υπό την επίβλεψη του υπαρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, του κυρίου Παπά, και μιλώντας μαζί του μας είπε το εξής: η πυρκαγιά δεν σβήνει την ώρα που θα σβήσει η φλόγα. Μπορεί η φλόγα να σβήσει, αλλά η πυρκαγιά από κάτω θα συνεχίσει να καίει. Γι' αυτό η πυρκαγιά μας είπε ότι θα σβήσει μετά από αρκετές μέρες.
2: Και γι' αυτό βλέπουμε και αυτές τις αναλλαγές, ανάλογα με τη φορά και την κατεύθυνση του ανέμου και με την ένταση του
0: αυτό
2: ανέμου. Είναι
0: που
2: πολλές
0: είπε και ο κύριος Αρτοπιός εχθές, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, ότι η φωτιά δεν θα σβήσει. Άμεσα χρειάζεται πάρα πολύ κόπος και χρόνος για να πούμε ότι είμαστε σε κατάσταση που να μπορούν να γίνουν και οι αυτοψίες και να επιστρέψουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους και όλα τα σχετικά. Είπαμε ότι πριν από λίγο είχαμε μία αναζωπήρωση περίπου 2 χιλιόμετρα βόρεια της Λούμπας, στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας, σε δασική έκταση με πεύκο δάσος, όπου επιχειρούν βεβαίως ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ομάδες δασοκομάντος για τον άμεσο περιορισμό της. Από ό,τι ακούσαμε, η κατάσταση στην Ψάθα είναι καλύτερη. Η πυροσβεστική θεωρεί και η πυροσβεστική ξέρει, αυτήν ακούμε και εκεί εστιάζουμε όλοι μας την προσοχή, τι θα πει η πυροσβεστική, ότι στόχος είναι μόλις ξημερώσει να ξεκινήσουν οι ρήψεις νερού από τα επτάμενα μέσα, ανέμους ισχυρούς δεν θα έχει, οπότε μπορούν να επιχειρήσουν, και οι όποιες θερμές εστίες έχουν απομείνει να σβήσουν πριν από τη μία το μεσημέρι. Και το βράδυ πέφτει θερμοκρασία και έχει υγρασία, μετά τη μία ανεβαίνει η θερμοκρασία και η υγρασία δεν είναι σε επίπεδα τα επιθυμητά για να σβήσουν οι φωτιές. Εγενώθηκαν εχθές οι οικισμοί στην περιοχή, Σκέπη, Κανδύλη, Πότση, Κάνο, Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, η ΒΠ Μεγάρων, η Παπά Περιβόλη, η Ψάθα, η Λούμπα, Μορφέικα και άλλα λιποχώρη. Είναι οι άνθρωποι μακριά από τις περιοχές που καίγονται, είναι ασφαλείς, ελπίζουμε και ευχόμαστε. Το ζήτημα είναι ότι με τις ευχές δεν λύνονται τα προβλήματα και δεν σβήνουν οι φωτιές. Επιχειρούν για 5ο 24ωρο, έχουμε μπει στο 5ο 24ωρο, εκατοντάδες πυροσβέστες στη επίγειων δυνάμεων, στην πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Συνεχίζεται αδιάκοπα η μάχη τους με τη φωτιά, που με τις φλόγες που έχουν αφήσει πίσω τους τεράστια καταστροφή. Ήταν οι άνεμοι, τώρα πια δεν είναι. Είναι το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής, είναι η μεγάλη έκταση της πυρκαγιάς που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, οι οποίοι υπερβαίνουν αυτόν, έτσι να το θεωρούμε αυτό, να το έχουμε στο μυαλό μας, που επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα. Εδώ είμαστε στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Τρίτης, 5 και 28, και θα είμαστε καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου για να σας ενημερώνουμε με σχετικά με το τι γίνεται, όχι μόνο στο μέτωπο των πυρκαγιών, αλλά για όλη την ειδησιογραφία, για όλη την επικαιρότητα, και όποτε χρειάζεται διακόπτουμε, συνδεόμαστε με το Earth News. Οι συνάδελφοι τεχνικοί και δημοσιογράφοι είναι κοντά στο πεδίο για να σας μεταφέρουμε ό,τι νεότερο υπάρχει.

0: τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
1: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
2: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
1: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
0: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στο 5ο 24ωρο εισέρχεται η καταστροφική πορεία των πυρκαγιών στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Σας μέρα. Στο 5ο 24ωρο εισέρχεται η καταστροφική πορεία των πυρκαγιών στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη.

0: στη Σεζάχου Λιβένιζα και Μονή Καμάρα. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες με τη συνεργασία Γάλλων και Ρουμάνων πυροσβεστών. Διανοίγονται διαρκώς αντιπυρικές ζώνες από μηχανήματα του στρατού και οχήματα των περιφερειών Αττικής και Στερεάς. Στόχος, σύμφωνα με την πυροσβεστική, είναι όταν ξεκινήσουν οι ρήψεις νερού τα υπτάμενα μέσα ή όποιες θερμές εστίες έχουν απομείνει να σβήσουν πριν από τη μία το μεσημέρι, όταν ανεβαίνει απότομα η θερμοκρασία και πέφτει η υγρασία. Χθες εκενώθηκαν οι οικισμοί Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, Βίπε Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, Ψάθα Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Ελεποχώρη. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. Τουλάχιστον 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά σε επανόραμα και νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και φέρεται να προκλήθηκε από σπινθήρες σε καλώδια δικτύου μεταφοράς ενέργειας από αιωλικό πάρκο. Τέσσερις συλλήψεις χθες: Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Το ελληνικό FBI καλείται να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστισε τη ζωή στο δανό χειριστή και τον Έλληνα συντονιστή. Εμπειρογνώμονες συλλέγουν στοιχεία από τα συντρίμμια και εξετάζουν το βίντεο και τις συνομιλίες των συντονιστών από τα πιλωτήρια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής. Ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθείσας ζημιάς. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ παρά την επίσημη διάψευση της Τεχεράνης, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τελευταία ευκαιρία για μια καλή συμφωνία πριν από τον αποκεφαλισμό. Κατά τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν στο άνοιγμα, πιθανόν, όπως είπε, ακόμη και από αύριο, του στενού του Ορμούζ. Στο μεταξύ, φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα η Ναυτιλιακή Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Μικρή άνοδο στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι η αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα θα ξεκινήσει μόνο μετά τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, μετά τις αντιρρήσεις του. Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία καταδικάζουν τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του Ισραήλ στο θύλακα με δεκάδες νεκρούς στις τελευταίες ημέρες. Στην Ουκρανία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Σούμι στα βορειοανατολικά. Έκτακτη σύνοδο σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση, με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές από το Μαρόκο προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Στους 6.125 οι νεκροί από το διπλό καταστροφικό σεισμό του Ιουνίου στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοδυτικά. Άνεμοι βόρειοι 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και σε πολλές άλλες συχνότητες. Και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το ErtEcho, από το earthnews.gr, από το earth.gr, από όπου θέλετε. Πολλές επιλογές στη διάθεσή σας. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στο μικρόφωνο. Και εσείς τη συντροφιά μας, όποιοι είστε εδώ πέρα ακόμα και δεν έχετε πάει για διακοπές ή δεν κοιμάστε λίγο παραπάνω γιατί καλοκαιράκι είναι, και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις ξεχωριστές, ενδιάμεσο κενό. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη εκεί μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη η Φωτεινή. Καλημέρα. Εύχομαι, λέει, η μέρα να εξελιχθεί καλύτερα από τις προηγούμενες. Όλοι το ευχόμαστε. Το θέμα είναι ότι μερικές φορές το πιστεύουμε κιόλας. Για παράδειγμα, χθες πιστεύαμε πως με την πτήση των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων θα είμαστε σε λίγο καλύτερη μοίρα σήμερα. Δεν κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε νέες αναζωπηρώσεις. Και χθες το απόγευμα φυσικά. Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα με 25 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο από την Ξάνθη με 22. Στην Κεραμωτή ο κύριος Νίκος. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα και τον κύριο Σολομώντα που βρίσκεται στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. 20 βαθμούς έχει εκεί. Περί καιρού και προβλέψεων και προγνώσεων ο λόγος, αλλά και θερμοκρασιών, πάμε να δούμε τι λέει η ΕΜΗ. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Οπότε στα βόρειο-δυτικά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ευπρόσδεκτες είναι ακόμη και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Ένα παραπάνω από χθες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Ιόνιο και στα υπηρωτικά τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια και τους 37. Ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σήμερα γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός. Μ' άρεσε αυτό το όνομα. Πάντα έχει έτσι μια μεγαλοπρέπεια, ρε παιδί μου. Ένα λύρε. Δεν ξέρω κανέναν Μαξιμιλιανό. Τέλος πάντων. Σήμερα είναι και η μέρα της ακτοφυλακής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ήταν 4η Αυγούστου του 1809 που ο πρίγκιπας Μέτερνιχ, ο άνθρωπος που θα παίξει κυρίαρχο ρόλο στις ευρωπαϊκές υποθέσεις για τις επόμενες 4 δεκαετίες και τον οποίον για κάποιον λόγο συχαίνεται η Κατερίνα Σερέτη, γίνεται υπουργός εξωτερικών της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας των Αυσβούργων, παρακαλώ. Το 1865, σαν σήμερα, ο ύμνος στην ελευθερία του Διονύσιου Σολομού καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Και το 1936 ο πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, με τη συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου του Δεύτερου, αναστέλει βασικά άρθρα του συντάγματος και επιβάλλει δικτατορία που θα μείνει στην ιστορία ως το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Το 1960, σαν σήμερα, έπειτα από παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, απαλήφονται από το γνωστό γαλλικό λεξικό Λαρούς οι ερμηνείες του λήματος Γκρέκ ως απατεώνας, λοποδίτης και παλιάνθρωπος.
1984 ο Δημήτρης Στανόπουλος κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία 82 κιλών της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Στην ίδια διοργάνωση, ο Μπάμπης Χολίδης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 57 κιλών. 8 χρόνια αργότερα, την ίδια μέρα, η Μόρφο Δροσίδου κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο ΤΑΕΚ Βοντό στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1792 ο Πέρσι Σέλεϊ, Άγγλος ρομαντικός ποιητής. Το 1821 ο Λουί Βιτόν, Γάλλος επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης εταιρείας ειδών ταξιδιού και γυναικείων αξεσουάρ, Λουί Βίτα το λένε κάποιοι γνωστοί. Και το 1901 ο Λουίς Άμστρονγκ, δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις. Το 1875 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο μεγαλύτερος ή ένας από τους μεγαλύτερους παραμυθάδες, ο Hans Christian Andersen. Το 1990 πέθανε ο Έτορε Μαζεράτη, Ιταλός επιχειρηματίας, μαζί με τα 4 αδέλφια του ίδρυσαν την αυτοκινητοβιομηχανία που φέρει το επώνυμό τους. Και το 1991 πέθανε ο Νικηφόρος Βερτάκος, ο Έλληνας ποιητής.

0: Αυτά γίνονταν άλλες ημερομηνίες. Σας τα περιγράψαμε. Καλημέρα στην κυρία Μέρη από το Ανόβερο, παρακαλώ. Με 23 βαθμούς Κελσίου και αναμονή για 35 σήμερα. Μακάρι η μέρα να είναι καλύτερη για τα πύρινα μέτωπα και ας ανέβει στο Ανόβερο στους 40 βαθμούς η θερμοκρασία. Θα το αντέξουμε, λέει. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς είναι η επικαιρότητα και πώς καταγράφεται σήμερα, κάποια σημεία της τουλάχιστον. Η εικόνα που μεταδίδουν οι συνάδελφοι που είναι όλο το βράδυ στα μέτωπα είναι ελαφρώς καλύτερη από χθες. Στις 5 το πρωί είχαμε μία αναζωπήρωση στη Λούμπα. Εκεί βρίσκεται ο Σπύρος Δαρσινός. Ας συνδεθούμε με το Ερνιούς για να τον ακούσουμε.
1: Είμαστε ουσιαστικά σε κορυφογραμμή, θα λέγαμε. Είμαστε σε ένα από τα πιο ψηλά σημεία εδώ της περιοχής. Και όπως θα δείτε και πίσω μου, με τη βοήθεια του εικονολήτη μας, του Στέφανου Άντωνο Βαρδάκη, τα πράγματα είναι πολύ πολύ καλύτερα σε σχέση με αυτά που βλέπαμε κατά την προηγούμενη σύνδεσή μας. Και είναι εντυπωσιακό το γεγονός πως η δασοκομάντος, η ομάδα της ΕΜΟΔΕ, κατάφερε να μπει μέσα σε αυτό το... Τώρα το βλέπετε πιο καθαρά, το δάσος, από το πευκόφυτο δάσος, και κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά, την αναζωπήρωση που είχε προκύψει προηγούμενες ώρες. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ, πολύ καλύτερη. Βεβαίως οι αξιωματικοί εδώ πέρα διατηρούν ακόμη επιφυλάξεις. Μας λένε ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη. Ωστόσο θα παραμείνουμε εδώ στο σημείο μέχρι να βεβαιωθούμε ότι όλα θα παραμείνουν ως έχουν και μέχρι να αρχίσουν και οι πρώτες ρήψεις από τα εναέρια μέσα ενδεχομένως, προκειμένου να διασφαλιστεί πως θα ανέβει το ποσοστό της υγρασίας και δεν θα υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις, καθότι χθες εδώ πέρα, εδώ στην περιοχή της Λούμπας, είχαμε πάλι αναζωπήρωση
0: λοιπόν,
1: από το μεσημέρι.
0: Ακούτε την εικόνα που μεταδίδει ο Σπύρος Δαρσινός από τη Λούμπα. Σας είπαμε νωρίτερα ότι στις 5 είχε μια καινούργια, λίγο 5 παρά, είχε μια καινούργια αναζωπήρωση που ανησύχησε και τους πυροσβέστες και όχι μόνο. Η εικόνα είναι πολύ καλύτερη σήμερα, δηλαδή φαίνεται να πιάνουν τόπο οι ευχές σας που μας στέλνετε για να είναι καλύτερη ημέρα εκεί. Να σας περιγράψω την εικόνα που μετέδιδε ο Σπύρος Δαρσινός με την βοήθεια του συναδέλφου εικονολήπτη. Δεν έχει φλόγες, δεν βλέπουμε φλόγες, καπνό βλέπουμε προς το παρόν, και ο οποίος καπνός, όπως σας έλεγα και χθες, δεν πηγαίνει δεξιά-αριστερά, δηλαδή άρα δεν έχει ανέμους, ανεβαίνει σχεδόν κατακόρυφα προς τον ουρανό. Αυτή είναι η εικόνα από την Λούμπα. Θα πάμε με τη βοήθεια των συναδέλφων και στα υπόλοιπα μέτωπα, θα σας ενημερώνουμε διαρκώς, γι' αυτό είμαστε εδώ. Πρόσεξα κάτι που είπε ο Σπύρος ο Δαρσινός, ότι χρειάζεται, περιμένουν και τα εναέρια μέσα για να αποκτήσει η περιοχή λίγο περισσότερη υγρασία. Χθες, αλλά και τις προηγούμενες μέρες, συζητώντας με πολλούς που μετέχουν είτε στις πυροσβεστικές προσπάθειες, είτε ξέρουν από δάση, από την φυσιολογία και όλα αυτά τα πράγματα, μας έλεγαν ότι το κύριο πρόβλημα είναι γύρω από τα δάση, όπου λόγω του θερμικού φορτίου και των ισχυρών ανέμων που μετέφεραν αυτό το θερμικό φορτίο, όλα τα γύρω δέντρα, οι γύρω συστάδες από τις εστίες, είναι εν δυνάμει προς ανάματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι ένας από τους λόγους, πέρα του ρετσινιού, πέρα των διαφόρων άλλων, τα κουκουνάρια κτλ, κτλ, τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι πλέον από το 1980. Θυμάστε κάποτε για τα κουκουνάρια που είχαν κατηγορηθεί για όλες τις φωτιές που είχαν μπει. Εκτός από αυτές τις αιτίες, οι οποίες είναι οφθαλμοφανείς, η καταπώνηση των γύρω-γύρω συστάδων δέντρων, γύρω από τις εστίες και από τις φλόγες, είναι αυτή που διαιωνίζει, ας το πούμε, ή μακροημερεύει τη φωτιά. Η ώρα είναι 6:20, που σημαίνει ότι περίπου σε 5-6 βία 10 λεπτά θεωρητικά θα πρέπει να κάνουν την εμφάνισή τους και τα πρώτα εναέρια μέσα. Ναι, δεν έλεγα 5 αριθμούς. Τώρα βλέπουμε το πρώτο ελικόπτερο. Το πρώτο ελικόπτερο Ericsson στη Λούμπα να κάνει την πρώτη βουτιά για ρήψη νερού. Μιλούσα με έναν άνθρωπο που γνωρίζει από τις πτήσεις αυτών των αεροσκαφών, δηλαδή των ελικοπτέρων, των Καναντέρ κτλ. Και έλεγε ότι σας ακούμε να λέτε τόσα πράγματα κι εσείς και κάποιοι εμπειρογνώμονες και διάφοροι που ξέρουν, ξέρω εγώ, από αεροπλάνα ή από μηχανές αεροσκαφών και διάφορα τέτοια. Αν δεν μπεις σε αυτές τις συνθήκες, που ευχόμαστε να μην μπεις ποτέ σε αυτές τις συνθήκες, δεν ξέρεις τι σημαίνει να πετάς ένα πτυτικό μέσο το οποίο σε δευτερόλεπτα χάνει το βάρος του, γιατί ρίχνει το νερό, αυτή είναι η δουλειά του, ρίχνει το νερό μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, γίνεται από 3 έως 7 τόνους ελαφρύτερο, με ό,τι σημαίνει όταν, για παράδειγμα, έχει μποφόρ, 5 μποφόρ στην ευρύτερη περίμετρο, αλλά στο συγκεκριμένο σημείο έχει ρηπές που φτάνουν και τα 10. Ξέρετε τι σημαίνει 10 ρηπές 10 ανέμου, 10 χιλιόμετρων. Τι είπα, ρηπές 10 μποφόρ. 10 μποφόρ σημαίνει κοντά στα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτοκίνητο σε περνάει από δίπλα με 100 χιλιόμετρα και ταρακουνιέσαι. Σκεφτείτε λίγο τις αναλογίες.

Έχω ακούσει επίσης πολλούς σε αυτό το διάστημα να σχολιάζουν, εντάξει, μεγαλοποιείται το θέμα της κλιματικής αλλαγής, της κλιματικής κρίσης, το ένα, το άλλο, άλλες είναι οι αιτίες κτλ. Τα λέτε αυτά για να βγάλετε λάδι τον οποιοδήποτε. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Να φύγουμε λίγο από τις φωτιές. Θα επανέλθουμε μετά με τη βοήθεια των συναδέλφων. Έχετε δει τι γίνεται γύρω-γύρω στον κόσμο? Χθες η Ρουμανία ανατείναξε ένα ρίχος γης, φυσικό έτσι, δηλαδή ένα φυσικό εμπόδιο στο Δούναβι, για να αποκτήσει μεγαλύτερη ταχύτητα το νησί, το νερό, για να έρθει και να ψήξει τον μοναδικό πυρηνικό αντιδραστήρα που έχει η χώρα. Αυτά στη Ρουμανία. Στην Ουγγαρία, που επίσης έχουν εδώ και 44 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, έναν πυρηνικό αντιδραστήρα σοβιετικής κατασκευής, θα τον κλείσουν ή σήμερα ή αύριο, διότι το νερό του Δούναβη έχει πέσει τόσο πολύ η στάθμη του που δεν φτάνει και δεν προλαβαίνει να ψήξει τον πυρηνικό αντιδραστήρα. Χρειάζεται το νερό για να ψύχεται ο αντιδραστήρας, το θυμόμαστε από το Κοσλοντούι. Γι' αυτόν τον λόγο πάβει να λειτουργεί. Πάβοντας να λειτουργεί το συγκεκριμένο πυρηνικό εργοστάσιο, δίνει την ηλεκτροδότηση στο 40% της χώρας. Θα αρχίσουν να έχουν, το είπε ο κύριος, ο καινούριος τους πρωθυπουργός, εν πάση περιπτώσει, μου διαφεύγει τώρα το όνομά του, ο οποίος είπε ότι προετοιμαστείτε να έχουμε blackout. Οργανωμένα μεν, blackout δε. Και αυτή η πτώση της στάθμης του νερού στο Δούναβι δεν έχει επίπτωση μόνο στα πυρηνικά εργοστάσια. Διαβάζω ότι δυσχεραίνονται ακόμη και οι μετακινήσεις. Ο Δούναβης ή και άλλα ποτάμια της Ευρώπης που έχει πέσει η στάθμη τους είναι από τους κύριους διαμετακομιστικούς κόμβους ανά την Ευρώπη. Μέσω αυτών αναπτύχθηκε στην Ήπειρό μας το εμπόριο, για παράδειγμα. Πέφτοντας στη στάθμη, τα πλοία που διαπλέουν τον ποταμό δεν μπορεί να είναι τόσο πολύ φορτωμένα για να μην βυθίζεται τόσο πολύ το κάτω μέρος τους και πιάνει βυθό. Άρα πρέπει να γίνονται περισσότερα ταξίδια με λιγότερο φορτίο. Ξέρετε τι επιπτώσεις έχει αυτό? Εγώ δεν ξέρω. Διαβάζω όμως ότι έχει τεράστιες επιπτώσεις στο εμπόριο στην Ευρώπη. Και όλα αυτά λόγω ακριβώς της κλιματικής αλλαγής. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Και εγώ συμφωνώ ότι περισσότερες πυρκαγιές οφείλονται σε ανθρώπινο χέρι. Αν και για το κλίμα πάλι κατά ένα μέρος φταίει ο άνθρωπος. Φυσικά και φταίει ο άνθρωπος. Πώς το έλεγε χθες ένας φίλος ακροατής, ότι είναι το χειρότερο είδος του ζωικού βασιλείου, ο άνθρωπος. Με εξαίρεση κατσαρίδες. Κατσαρίδες είναι χειρότερες.

Αντιστοίχως με τη Λούμπα, είναι καλύτερη εικόνα και στην Ψάθα. Θα πάμε αργότερα και θα ακούσουμε τους απεσταλμένους του Earth News εκεί. Πάντως η γενικότερη εικόνα, και αυτή σας μεταδίδω με κάθε επιφύλαξη αλλά με κρυφή ελπίδα, φαίνεται να είναι κάπως καλύτερη. Περιμένουμε να δούμε και την και τη συνέχεια. Λοιπόν, μουσικά θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα επανέλθουμε να πούμε και τα υπόλοιπα. Και έχουμε πολλά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Ψάθα, περίπου 2 χιλιόμετρα βόρεια της Λούμπας, σε κορυφογραμμή με πευκοδάσος. Πολύ καλύτερη εικόνα της φωτιάς, ξεκίνησαν πτήσεις στα εναέρια μέσα. Για γενικότερη ύφεση των πυρηνών μετόπων έκανε λόγο, μιλώντας στο ΕΡΤ News, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Στον ανακριτή σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιον, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος, άμεσα οι αιτήσεις των πληγέντων για την αποζημίωση και το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής. Σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ παρά την επίσημη διάψευση της Τεχεράνης. Αφορούν το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, πιθανόν, όπως είπε, ακόμα και αύριο. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Έκτακτη σύνοδο σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναζήτηση κοινής ευρωπαϊκής γραμμής απέναντι στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Τοπικές βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βόρειο-δυτικά. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τι γίνεται στην Λούμπα με την βοήθεια του συναδέλφου του Σπύρου Δαρσίνου. Πάμε τώρα στο Κανδύλι. Εκεί βρίσκεται η Χρυσίτα Νικητάκη. Να δούμε τι γίνεται εκεί.
1: Κιόλας, έρχεται λοιπόν ένας οδηγός, πιθανόλογο δεν θα το επιτραπεί είσοδος, όπως και σε εμάς συνέβη το ίδιο. Βλέπετε και στα δεξιά μία υδροφόρα, βρίσκεται σε ετοιμότητα εδώ στην επαρχιακή οδό που και βρισκόμαστε για την ευρύτερη περιοχή, ώστε να μπορούν να επέμβουν άμεσα όπου χρειαστεί, καθώς η κατάσταση παραμένει δύσκολη. Διανύουμε το 5ο 24ωρο λοιπόν από την έναρξη της πυρκαγιάς. Οι αρχές παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, βλέπετε και στο βάθος άλλη μία υδροφόρα. Παραμένουμε σε πλήρη επιφυλακή για κάθε ενδεχόμενο και πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά πού υπάρχουν εκτροπές στην κυκλοφορία αυτή την ώρα. Σε ισχύ λοιπόν παραμένουν, όπως σας είπα εδώ, η επαρχιακή οδός Μεγάρων Άλεπο Χωρίου. Επίσης, εκτροπές συνεχίζονται στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτου Γερμενού από το ύψος του Κρύου Πηγαδιού στην είσοδο επίσης του Αγίου Γεωργίου προς το Πόρτο Γερμενό, στην περιοχή της Ψάθας, όπως σας προείπα, καθώς και στην επαρχιακή οδό Μεγάρων Άλεπο Χωρίου στα σημεία προς Λούμπα, που είναι εδώ, όπως θα σας δείξουμε τώρα, στο βάθος και πάει και προς τα κάτω, προς την παραλία της Ψάθας. Οπότε εμείς που βρισκόμαστε εδώ από τις πρώτες πρωινές ώρες, δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει προς το παρόν να μπούμε. Υπάρχουν βέβαια ήδη συνεργεία. Ας αφήσουμε λοιπόν τις αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τιτάνια μάχη, ολονύχτιες σε τιτάνιες μάχες όλα αυτά τα τελευταία βράδια. Οπότε
0: από το Κανδύλι λοιπόν η Χρυσίτα Νικητάκη. Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περισσότερο, γιατί δεν έχει εκεί, τουλάχιστον επί του παρόντος, και ελπίζουμε έτσι να συνεχιστεί, δεν έχει ενεργό μέτωπο, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Υπάρχει μία ένσταση από τη φίλη μας τη Φωτεινή ότι οι αιτίες των πυρκαγιών είναι οι ίδιες. Οι συνθήκες που δημιούργησε η κλιματική αλλαγή εντείνουν το φαινόμενο των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. Όχι, δεν είμαστε το χειρότερο είδος στον πλανήτη. Χωρίς εμάς, π.χ., στη συγκεκριμένη περίπτωση θα έκαιγαν διαρκώς φωτιές. Εδώ άνθρωποι σκοτώνονται στην προσπάθειά τους να τις σβήσουν. Δεν τις βάζουν μόνο οι άνθρωποι. Υπάρχουν και οι κεραυνοί και ιδιαίτερα φαινόμενα τα οποία μπορούν να προκληθούν χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Έτσι άλλωστε ο άνθρωπος απέκτησε την φωτιά. Ο Δίας του στείλε κεραυνό. Αυτό δεν μάθαμε και στη μυθολογία. Ναι, δεχτεί αυτή η ένσταση Φωτεινή. Ναι, είναι και έτσι. Είναι από τα πράγματα που δεν είναι άσπρα, ούτε μαύρα. Ούτε μόνο άσπρα και μαύρα. Υπάρχουν και τα ενδιάμεσα. Καλημέρα στην φίλη μας τη Δέσποινα, που λέει: χρειάζεται αλλαγή συνείδησης, όχι μόνο τυπικούς νόμους τιμωρίας. Χρειάζεται ευαισθητοποίηση για τις φωτιές και όχι μόνο. Αλήθεια είναι και αυτό. Καλημερίζουμε και τον κύριο Γιώργο από το ψαροχώρι της Κάλας Πολυχνήτου στη Λέσβο. Έχουν στις 6 Αυγούστου εκεί γιορτή της Τράτας, να ξέρετε. Αν βρεθείτε στις 6 Αυγούστου προς την, στη Λέσβο γενικώς, να πάτε στη Σκάλα Πολυχνήτου. Να πάτε, θα έχει ωραίες εκδηλώσεις, προγράμματα, ιστορίες, φαγητό φυσικά. Καλημέρα και στο Θοδωρή στην Αλασσόνα. Ακούγοντας πριν τους συναδέλφους, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ σε ένα θέμα που χθες έγινε πολύ έτσι hot, που λένε και οι influencer στα social media. Χθες κατά τη διάρκεια των μαραθώνιων μεταδόσεων πολλών καναλιών, πρωτίστως του Earth News, που και όλη τη νύχτα μεταδίδει, είναι το μόνο που έχει ζωντανό πρόγραμμα για να σας μεταδίδει κάθε λεπτό τις εξελίξεις, σε αυτές τις απεριόριστες ώρες, εν πάση περιπτώσει, τηλεοπτικού προγράμματος, βρέθηκε μία συνάδελφος η οποία για κάποιον λόγο, δεν γνωρίζω για ποιον, γέλασε και πέσαν όλοι να τη φάνε. Είναι πολύ εύκολο να κάθεσαι εκ του ασφαλούς με το air condition, με την τηλεόραση, δίπλα τη φραπεδούμπα ή την πύρα, και να σχολιάζεις τα πάντα. Είναι πολύ εύκολο. Έχω βρεθεί και σε αυτή τη θέση, το έχω κάνει και αυτό. αλλά έχω βρεθεί και στον ραδιοφωνικό ή τον τηλεοπτικό αέρα επί ώρες, θα τολμούσα να πω χιλιάδες ώρες, μεταδίδοντας διάφορα γεγονότα ανά τον κόσμο και ανά την Ελλάδα. Από πολλούς, πολλούς διαφορετικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Όπως σας έλεγα πριν για τα αεροσκάφη, συζητώντας με έναν άνθρωπο που ξέρει από την πτήση αυτών των συγκεκριμένων αεροσκαφών, ότι δεν έχεις ιδέα και δεν έχετε ιδέα όλοι όσοι λέτε διάφορα, εν πάση περιπτώσει, για το τι, για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πετάει ένα αεροσκάφος και τις συνθήκες που δημιουργούνται γύρω από αυτό. Με τον ίδιο τρόπο, οι περισσότεροι εξ ημών δεν έχουν ιδέα, οι περισσότεροι εκ των σχολιαστών πρωτίστως, ιδέα για τις συνθήκες με τις οποίες ένας άνθρωπος μπορεί να μεταδίδει, να είναι στημένος επί ώρες, μέσα σε συνθήκες που όλοι απεύχονται και να μεταδίδει. Υπάρχει μία λογική, μία κάποια αντίληψη εν πάση περιπτώσει στον κόσμο, ότι όταν μεταδίδεις συγκεκριμένα γεγονότα πρέπει να έχεις ένα συγκεκριμένο τύπο παρουσιαστικού, φάτσας, τόνου στη φωνή σου κτλ. Κτλ. Αυτό αφορά μηχανές, δεν αφορά ανθρώπους. Οι άνθρωποι μπορούν και να γελάσουν, μπορούν και να κλάψουν, μπορεί και να ξεσπάσουν, μπορεί και να λυγίσουν, μπορεί και να μην τους βγαίνει η φωνή. Και μου έχουν τύχει όλα αυτά στον αέρα. Αλλά, υπάρχει και ένα αλλά, εν κατακλείδη, μην πυροβολείτε τον οποιοδήποτε ρεπόρτερ εκ του ασφαλούς. Υπάρχει και ένα αλλά όμως. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι επίσης έχουν φάει χιλιόμετρα, πολλές ώρες σε πάση περιπτώσει, στα κοντρόλ, στις αρχισυνταξίες, υπεύθυνοι για όλα αυτά τα πράγματα, για να προστατεύουν και το τηλεοπτικό κοινό και τον ίδιο το ρεπόρτερ. Υπάρχουν και αυτοί, και αυτοί πρέπει επίσης να κάνουν τη δουλειά τους. Πιο σαφής δεν νομίζω ότι μπορώ να γίνω. Και δεν θέλω. Λοιπόν, αυτά. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Γιώργο Ντογκοβό για να μάθουμε και τι γίνεται και με την ψάθα. Είναι το άλλο το μέτωπο.

Καλημερίσω και τον κύριο Πέτρο, το φίλο μας. Από τη Νέα Κύο συνήθως βρίσκεται. Καλημέρα στο Γιάννη, το φίλο μου, το φούρναρι στο Λαύκο του Πηλίου. Τον πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Νοτίου Πηλίου. Ο οποίος θέλει να στείλει ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσω της εκπομπής σε όλους τους επισκέπτες του καλοκαιριού που έχουν κατακλείσει το χωριό. Γεια σου ρε Μαριτίνα.

Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη, ο οποίος λέει είναι δυνατόν γιατί γέλασε η κοπέλα να πέσουν ότι φάνε την άλλη στιγμή, θα μπορούσε να βάλει τα κλάματα γιατί είδε κάτι άσχημο. Έλεος, είμαστε άνθρωποι, όχι μηχανές. Ναι, έτσι είναι. Να σας πούμε και κάποια άλλα θέματα από την επικαιρότητα για να έχετε μία εικόνα. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για την ψαθά. Για την ψάθα, συγγνώμη τη λέω ψαθά, γιατί έχουμε εδώ πέρα μία συνάδελφο ψαθά και μπερδεύεται μερικές φορές η γλώσσα μου. Λοιπόν, να σας πούμε ότι χθες το πρωί, περίπου τέτοια ώρα, μεταδίδαμε και λέγαμε ότι, ξέρετε, ο Τραμπ ανακοίνωσε πως θα υπάρξουν συνομιλίες με το Ιράν και υπάρχει ήδη μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Κρατούσαμε μια επιφύλαξη και λέγαμε αυτό λέει ο Τραμπ, δεν έχει αντιδράσει ακόμα το Ιράν. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας το Ιράν αντέδρασε και είπε καμία συνομιλία δεν γίνεται, η μόνη συνομιλία που κάνουμε είναι με το Ομάν για να δούμε πως θα διαχειριστούμε τα στενά του Ορμούζ. Λένε, δεν λένε οι Ιρανοί, σκασίλα του Τραμπ, ο οποίος Τραμπ βγαίνει και λέει ότι είναι κοντά η συμφωνία και έχουν μια τελευταία ευκαιρία. Γυρίσαμε πάλι από το καρότο στο μαστίγιο. Καλημέρα στην Αντωνία που λέει έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέμε, ας ασχοληθεί ο καθένας με τα δικά του. Αν ασχολείται ο καθένας μόνο με τα δικά του, δεν κάνουμε χαίρι. Δηλαδή, πού θα πάει και το κουσκουσάκι και το ένα και το άλλο. Αλίμονο. Δηλαδή, μην φτάσουμε στο άλλο άκρο. Θέλω να πω, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, Πάω λίγο να το χαλαρώσω, ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Παύλο. Λοιπόν, δεν έχουμε νεότερα από αυτή την ιστορία με το Ιράν και με τα στενά του Ορμούζ και με τον Τραμπ κτλ. Αυτό που έχουμε είναι ότι υπάρχει μία πληροφορία, σας τη μεταδίδω με κάθε επιφύλαξη, ότι τις πρωινές ώρες υπήρξε κάποια εκτόξευση πυράβλων ή drones, θα σας γελάσω, γιατί δεν είναι ακόμη σαφές με αυτή την έννοια, από το Ιράν προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα προς αμερικανική βάση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Υπάρχει μια τέτοια πληροφορία. Σας θυμίζω απλά ότι το προηγούμενο διάστημα που είχαμε ένα ξέσπασμα της Αμερικής εναντίον του Ιράν με βομβαρδισμούς ολονύκτιους κτλ. Πριν από λίγες μέρες έγινε αυτό, ήταν επειδή οι Ιρανοί είχαν βομβαρδίσει μια αμερικανική βάση στην Ιορδανία, όπου είχαμε και νεκρούς Αμερικανούς από το προσωπικό της βάσης αυτής. Γι' αυτό σας λέω με κάθε επιφύλαξη και αυτήν την πληροφορία ότι έχουμε νέα ομοβροντία πυράβλων και drones από το Ιράν, το οποίο μπορεί να έχει νέες συνέπειες από την νέα αναζωπήρωση των κρίξεων εκεί πέρα και των εντάσεων μέχρι και την τιμή των καυσίμων, την οποία έρχεται στα δικά μας αυτοκίνητα.

0: ένα θέμα που σήμερα θα απασχολήσει την επικαιρότητα, το ακούτε και στους τίτλους των ειδήσεων. Σήμερα θα συνεδριάσουν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί θα συζητήσουν? Θα συζητήσουν για το μεταναστευτικό. Πώς τους ήρθε να συζητήσουν στις 4 Αυγούστου του 2026 για το μεταναστευτικό? Εξαιτίας αυτών που έγιναν στη Θέουτα, αυτόν τον θύλακα, αυτή το μικρό χωριό, εν πάση περιπτώσει πόλη, οτιδήποτε, που βρίσκεται, είναι της Ισπανίας, αλλά ανήκει στο Μαρόκο, και από εκεί περάσανε 50, ίσως 60.000 μετανάστες, εκ των οποίων οι 48.300 επέστρεψαν πίσω. Η Ιταλία, αλλά και κάποιες άλλες χώρες, π.χ. η Δανία, είναι αυτές που περισσότερο τράβηξαν το σχοινί. Η Ιταλία αποφάσισε και μονομερώς να επιβάλλει διπλούς ελέγχους στους ερχόμενους από Ισπανία, για παράδειγμα, ταξιδιώτες προς την Ιταλία. Υπάρχει ένα γενικότερο πλαίσιο πολλών ευρωπαϊκών κρατών, οι οποίοι λένε πως πρέπει τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνονται σεβαστά και να περιφρουρούνται. Υπάρχουν όλο και περισσότερες τέτοιες φωνές. Θυμάμαι κάποτε, όταν αυτό λέγονταν από την Ελλάδα την περίοδο της μεγάλης έξαρτης του μεταναστευτικού, αλλά κυρίως στην απόπειρα αυτή που έγινε το 2020, εισβολής, όπως είχε βαφτιστεί, ανθρώπων συντεταγμένα από την Τουρκία, συνδεόμαστε με την τηλεόραση.
1: Εδώ είμαστε.
0: Καλημέρα, καλημέρα στην Ίνα και στον Αλέξανδρο.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Εμείς μετράμε φωτιές και πληγές. Εσείς τι κάνετε?
0: Είναι καλύτερη εικόνα. Εγώ τώρα έλεγα για τη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό μετά τη Θέουτα. Σε αυτό το σημείο με πιάσατε.
2: Εκείνη η φωτιά θα σβήσει πολύ αργότερα. Πολύ...
0: Αυτό φοβάμαι. Έχεις δίκιο.
1: Δεν ξέρουμε και τι θα αφήσει πίσω της.
0: Ναι. Η εικόνα που μεταδίδεται πάντως από τα μέτωπα, από ό,τι έβλεπα πριν, επειδή συνδεθήκαμε και με τον Σπύρο και με τη Χρυσίτα, είναι καλύτερη. Τον Γιώργο τον Κοβό δεν πρόλαβα. Ήταν πάνω στο τίτλο των ειδήσεων. Καλύτερη είναι η εικόνα σήμερα, έτσι, με τα.
1: Καλύτερη είναι, και ο Γιώργος Σοκοβός, αφού δεν μίλησες μαζί του, να στα μεταφέρουμε εμείς. Αυτό που μας είπε είναι ότι έχουν ξεκινήσει ρήψεις από αέρος, που σημαίνει ότι εντάξει, θέλουμε.
0: Καλά,
1: να
0: και
1: πιστεύουμε.
0: Καλά, και χθες είχαμε ελπίσει. Ναι, και χθες είχαμε ελπίσει με αυτό το πράγμα. Αλλά ας πούμε, στις 5 τα ξημερώματα, λίγο πριν στις 5, λίγο πριν ξεκινήσει η δική σας εκπομπή και η δική μου, είχαμε νέα ανανσοπήρωση στη Λούμπα. Η οποία, εντάξει, ευτυχώς.
2: Η Νίνα είναι παραδοσιακά πρωινός άνθρωπος. Είναι αισιόδοξη. Άμα μένεις και την υπόλοιπη ημέρα, λίγο φεύγει η αισιοδοξία. Οπότε κράτησε την. Είναι απαραίτητη η αισιοδοξία
1: της. Να ξεκινήσουμε θετικά. Να ξεκινήσουμε
0: αλήθεια
1: θετικά.
0: Είναι. Αλήθεια είναι.
1: Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε, Διονύση, και εμείς εδώ και στην τηλεόραση και εσείς στο ραδιόφωνο. Είμαστε στην καρδιά των καλοκαιρινών διακοπών του Αυγούστου. Έτσι, συνήθως λέγαμε άλλα θέματα. Τουριστικά, καλοκαιρινά, που υπάρχει τουρισμός, τέτοια λίγο πιο χαλαρά. Αλλά δεν μπορούμε να τα προσεγγίσουμε καθόλου.
2: Να ρωτήσω κάτι. Θυμάστε όντως χαλαρό Αύγουστο?
0: Εγώ θυμάμαι. Θυμάμαι. Αλλά πριν από πολλά χρόνια. Αυτό θα ήθελα να πω τώρα. Ότι όλο και πιο συχνά, όλο και πιο πυκνά, αυτός ο έκο διαψεύδεται ότι τον Αύγουστο δεν έχει ειδήσεις.
2: Μα και ο ίδιος για να διαψευστεί το έγραψε.
0: Φαντάζομαι. Ή θέλω να πιστεύω. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλούς Αύγουστους να έχουμε ηρεμία ή. Στα δικά μας να μην έχουμε, για παράδειγμα, πυρκαγιές, έτσι.
1: Ναι.
0: Σας θυμίζω ότι Αύγουστος ήταν και στην Πάρινθα και στη Βαρυμπόμπη και στους Τρακομακεδόνες και στην Ηλία και από εδώ και από εκεί, ή εν πάση περιπτώσει τέλος Ιουλίου στο Μάτι, για παράδειγμα. Δεν μπορώ να το ξεχάσω το Μάτι.
2: Αν υπάρχει δόλος, είναι σαφές ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία οδηγούν τα πράγματα στον Αύγουστο. Και εκεί που δεν υπάρχει δόλος, είναι σαφές επίσης ότι όταν έχει προηγηθεί αυτά που λέμε και με τους μετεωρολόγους μας και με τις μετεωρολόγους μας και με τους ειδικούς, όταν έχει προηγηθεί μια παρατεταμένη ξηρασία, αυξημένη θερμοκρασία επί μακρών, αυτό το οποίο συμβαίνει προφανώς καθιστά τον Αύγουστο έναν πλέον επικίνδυνο μήνα. Και πράγματι βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα.
0: Θα σου πω το εξής, Αλέξανδρε. Εγώ έφυγα με την άδειά μου τον Ιούλιο, όπου έλεγα ότι ήταν ένας από τους Ιούλιους που δεν ζεστάθηκα πολύ, ρε παιδί μου. Δεν είχαμε τα 45 άρια που είχαμε, για παράδειγμα, πρόπερση, πέρσι, δεν θυμάμαι πότε είχαμε 45 άρια τον Ιούλιο. Ήταν οι συνθήκες λίγο καλύτερες. Ήταν και αρκετές από τις ημέρες που στην υπηρετική Ελλάδα, κατά τα απογεύματα, τις απογευματινές ώρες, είχαμε και βροχές, ίσως και καταιγίδες. Και ήλπιζα, είχα μια κρυφή ελπίδα ότι. Επειδή είναι αυτές οι συνθήκες, ίσως δεν έχουν προλάβει όλα να στεγνώσουν και να γίνουν καύσιμη ύλη, ώστε τον Αύγουστο να παραδοθούν στις φλόγες. Είχα μια κρυφή ελπίδα φέτος ότι θα είναι λίγο καλύτερο από άποψη πυρκαγιών το καλοκαίρι. Δεν σας κρύβω. Ωστόσο, διαψεύστηκα.
1: Διαψεύστηκαν οι ευσεβείς πόθοι. Έτσι,
0: σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου είχαν τα σαραντάρια, είχαν το κύμα, αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα και στη Γαλλία και στην Ισπανία και στην Ιταλία δίπλα μας κτλ. Εμείς δεν περάσαμε μέχρι τώρα κύμα καύσωνα, ρε παιδί μου, να πεις ότι.
2: Αυτό ισχύει. Ναι,
0: αυτό. Γι' αυτό είχατε αυτές τις ελπίδες.
1: Ναι, καθόλου, καθόλου. Τώρα καθόλου. Ανησυχούμε για κάτι προβλέψεις αραιά και που έτσι βλέπουμε ότι εκεί γύρω στο 15 Αύγουστο μπορεί να ανέβει επικίνδυνα η θερμοκρασία, το πάμε βήμα-βήμα.
0: Μέρα με την ημέρα.
1: Μέρα με την ημέρα και κάνουμε στην άκρη τις υπερβολές, έτσι.
0: Αλήθεια, μακριά από υπερβολές, ούτως ή άλλως.
2: Μάλιστα. Ιωνίση, σε ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Σε αφήνουμε τώρα στο μεταναστευτικό.
0: Θα συζητήσουμε και για το μεταναστευτικό. Έχουμε μεγάλη γκάμα.
1: Αυτό,
0: πάντα. Αυτό. Ενώ χθες είχαμε αποκλειστικά και μόνο τις πυρκαγιές, σήμερα το απλώνουμε λίγο, που δείχνει και ότι πάνε λίγο καλύτερα οι πυρκαγιές. Οπότε μπορούμε να μιλήσουμε και για κάποια άλλα παράδοσα.
1: Λέμε επιστροφή στην κανονικότητα.
0: Αυτό, η περίφημη κανονικότητα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
1: Είναι η ώρα να σηκωθούμε.
0: Λοιπόν. Εδώ είμαστε πάλι, επιστρέφουμε και επανέρχομαι στην κουβέντα που είχαμε πριν, που είχα ανοίξει τουλάχιστον, για το μεταναστευτικό, το οποίο ξαναμπαίνει στην καρδιά της Ευρώπης με τη συνεδρία σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της χώρας. Έλεγα ότι πληθαίνουν οι φωνές ότι πρέπει τα σύνορα να προστατεύονται. Εδώ υπάρχουν πολλές αντιλήψεις για το τι ακριβώς σημαίνει προστασία των συνόρων, χωρίς ταυτόχρονα να παραβιάζονται οι αρχές εκείνες οι οποίες έχουν κάνει την Ευρώπη Ευρώπη και έχουν κάνει την Ευρώπη έναν τόπο, μια περιοχή του κόσμου που πάρα πολλοί θα ήθελαν να έρθουν, να ζήσουν, να μεγαλουργήσουν, να διαπρέψουν, ακριβώς γιατί το επιτρέπουν οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σε αυτή την Ευρώπη, της ελευθερίας, της προστασίας των δικαιωμάτων και τέτοια πράγματα, εν πάση περιπτώσει, που συχνά ξεχνάμε, αλλά γι' αυτό και αυτό είναι η Ευρώπη. Cherries and angels kissing spray. My summer wine is really. Η κυρία Ντένα λέει καλημέρα από την όμορφη Καβάλα. Αφού δεν μπορούμε να βοηθήσουμε πρακτικά τους πυρόπληκτους συμπατριώτες μας, θέλουμε την αγάπη μας τουλάχιστον. Τα περάσαμε κάποτε και εμείς στην Καβάλα και ξέρουμε. Και μας στέλνει και μία, μας είχε στείλει και μία φωτογραφία με ένα ραδιοφωνάκι στο μπαλκονάκι της από το οποίο μας ακούει. Προηγούμενο μήνυμα είναι αυτό. Επειδή έλεγα όμως για το μεταναστευτικό, πρέπει να μπει και άλλη μια παράμετρος στην κουβέντα, στη συλλογιστική μας, στην οπτική μας. Υπάρχει αυτό που πάρα πολλοί λένε υβριδικό πόλεμο. Το ακούς και δεν ξέρεις, γι' αυτό το λένε και υβριδικό, για να μην ξέρεις τι ακριβώς εννοούν, αλλά εννοούν πάρα πολλά πράγματα και διαφορετικά πράγματα μαζί. Για παράδειγμα, αυτό που έγινε, που σας έλεγα νωρίτερα, με τη συντεταγμένη μεταφορά, όχι η έλευση, μεταφορά ανθρώπων για να μπουν από τα σύνορά μας το 2020, που είχε γίνει οργανωμένα από την Τουρκία, έφευγαν πούλμαν από την Ανδριανούπολη, αν θυμάμαι καλά, από εκεί για να έρθουν στα σύνορά μας με εκατοντάδες και χιλιάδες ανθρώπους. Το ίδιο πράγμα έγινε σε ένα βαθμό στα πολωνικά σύνορα με προσπάθειες και στα σύνορα της Λιθουανίας μέσω Λευκορωσίας να περάσουν κάποιες εκατοντάδες ή χιλιάδες άνθρωποι. Το ίδιο επιχειρήθηκε σε ένα βαθμό να γίνει τώρα και στην Ισπανία μέσω της Θέουτα. Για κάποιο λόγο γίνονται αυτά? Γιατί πρέπει, ποιος είναι ο σκοπός που λένε οι αναλυτές τουλάχιστον, ότι έχουν στο μυαλό τους αυτοί που ξεκινούν αυτές τις καταστάσεις. Να υπάρξει αναστάτωση, γιατί αναστάτωση, ωραία κατάσταση μεν, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί φωνές οι οποίες αποσυντονίζουν, φωνές οι οποίες θέλουν να διασπάσουν, θέλουν να αποπροσανατολίσουν, θέλουν εν πάση περιπτώσει να πετύχουν τις δικές τους επιδιώξεις, ίσως έχοντας την βλέψη να καταστρέψουν αυτό το οικοδόμημα που σας έλεγα πριν, αυτή την Ευρώπη. Τραγούδι, δελτίο ειδήσεων, επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Καλύτερη εικόνα στα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική μετά τις ολονύχτιες προσπάθειες πυροσβεστών εθελοντών και κατοίκων. Σε επιφυλακή παραμένουν οι επίγειες δυνάμεις λόγω των αναζωπυρώσεων μεταξύ των περιοχών Ψάθας και Λούμπος, όπου καίγεται πευκοδάσος. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται επίσης στο νοτιοδυτικό κομμάτι από Κανδύλη προς Μέγαρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στις επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου, Ινώης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Πολλές φορές οι συνθήκες είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Θα απαιτηθεί πολύ σκόπος και χρόνος για να φτάσουμε στην πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, τόνισε στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνια, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στη Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνια, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος.

0: Οι υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να συνοδεύεται από ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οικονομική βοήθεια και επιχειρησιακή υποστήριξη, διευκρινίζει ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα πιθανόν, όπως είπε, ακόμα και από αύριο των στενών του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο πλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Μικρή άνοδο στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά ανεμιβόρη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι μετά το δελτίο ειδήσεων. Επανακάμψαμε. Να σας πω μόνο, επειδή σας έλεγα νωρίτερα για το μεταναστευτικό και για τη σύνοδο που θα γίνει σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών, υπάρχει και μια δήλωση του Πρωθυπουργού στο Πολίτικο που λέει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης. Είναι αυτό που λέγαμε περί του υβριδικού πολέμου, το οποίο όλο και περισσότεροι το βλέπουν πλέον να γίνεται και να ψάχνουν τρόπους να το αντιμετωπίσουν. Σας είχα υποσχεθεί στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής να μιλήσουμε και με τον Γιώργο τον Κοβό για να μας πει τι εικόνα επικρατεί στην Ψάθα, εκεί που μας έχει λαχταρεί στο τελευταίο τετραήμερο, πενθήμερο πλέον. Πάμε λοιπόν στον Γιώργο τον Κοβό. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Διονύση, και πολύ περισσότερο μας λαχτάρισε χθες το απόγευμα μετά την αναζωπήρωση που υπήρχε στην περιοχή, που έφτασε μία ανάσα κυριολεκτικά από τα σπίτια. Μάλιστα, οι πληροφορίες μας λένε ότι πέρασε από τις αυλές των σπιτιών. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια πληροφορία για σπίτι που να έχει υποστεί ζημιές, τουλάχιστον από όσους ανθρώπους καταφέραμε να βρούμε και να ρωτήσουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας που βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή. Βλέπαμε από την παραλία της Ψάθας το όρος Ζάστανο, όπου η πλαγιά προς τη μεριά της Ψάθας ήταν παραδομένη στις φλόγες, επειδή δεν είχε δυνατούς ανέμους, θα λέγαμε ότι απλά σιγοέκαιγε η φωτιά για αρκετή ώρα. Βέβαια, ήταν μεγάλη η έκταση. Παρόλα αυτά, μιλώντας με κάποιους αξιωματικούς του πυροσβεστικού σώματος που βρίσκονταν εκεί, μας είπαν ότι σε συνδυασμό της χαμηλής θερμοκρασίας που αναπτύσσεται τη νύχτα, της έντονης υγρασίας που έχουμε λόγω της θάλασσας, αλλά και των μειωμένων ανέμων, θεωρούσε ότι σύντομα θα έλυγε όλο αυτό που βλέπαμε, ότι θα περιοριζόταν πάρα πολύ έντονα. Ενδιάμεσα όμως προέκυψε και μία αναζωπήρωση μέσα στο βουνό. Εμείς ακολουθήσαμε με την κάμερα του Earth News τις πυροσβεστικές δυνάμεις που ανέβηκαν από την παραλία της Ψάθας μέσα στο βουνό, σε ένα πολύ κακοτράχαλο και δύσβατο έδαφος. Παρόλα αυτά, κατάφεραν να φτάσουν πολύ γρήγορα στην πυρκαγιά και μέσα σε πάρα πολύ σύντομο διάστημα οι επίγειες δυνάμεις να αναχαιτήσουν αυτή τη φλόγα που είχε προκύψει εκεί σε αυτό το σημείο. Μάλιστα, η συγκεκριμένη φλόγα, πρέπει να σου πω, ότι έφτασε περίπου στα 100 μέτρα απόσταση από τις πρώτες κατοικίες. Τελικά, όπως προανέφερα, κατάφεραν να την αναχαιτήσω, να την αντιμετωπίσω και παρέμειναν κάποιες δυνάμεις εκεί, ούτως ώστε να συντηρήσουν αυτήν την
0: ασφαλεία. Σ' ακούω να λες ότι πλησίασαν οι φλόγες, αλλά ακριβή εικόνα σε σπίτια, αλλά ακριβή εικόνα δεν έχουμε. Δηλαδή, δεν έχουν καταδώσει οι άνθρωποι να μπουν ακόμα στην περιοχή. Έτσι, είναι επικίνδυνη η κατάσταση για να γίνει ένας απολογισμός. Προφανώς δεν έχει φτάσει ακόμα η ώρα του απολογισμού για να δούμε τι ζημιές έχει κάνει.
1: Φυσικά, αλλά επαναλαμβάνω, σύμφωνα με όσους έχουμε μιλήσει κατά τη διάρκεια της νύχτας, γιατί ήταν το βασικό το ερώτημά μας για το αν υπήρξαν τις κατοικίες, όλοι από όλους πήραμε αρνητική απάντηση.
0: Μάλιστα.
1: Ότι ναι, δεν έφτασε μέχρι τις αυλές των σπιτιών, αλλά δεν έκανε ζημιές. Εδώ και αρκετή ώρα, από τις 6 και 4 περίπου, 6 και 20, έχουν ξεκινήσει αλλεπάλληλες υδροληψίες από την παραλία του αλεποφορείου, τα ελικόπτερα, τα Έριξον, και πραγματοποιούν συνεχόμενες λήψεις πάνω στο όρος Ζάστανο. Θα λέγαμε ότι πολύ αποφασιστικά θέλουν πλέον, φαίνεται ότι να θέλουν να ξεμπερδέψουν με οποιαδήποτε αιστεία βρίσκεται εκεί. Και πρέπει να σου πω ότι την ώρα που ξεκίνησαν υπήρχε πολύ έντονος καπνός. Εκεί τώρα αυτή τη στιγμή έχει περιοριστεί πάρα πολύ, σε μεγάλο βαθμό. Φαίνεται ότι οι αλλεπάλληλοι προσπάθησαν και εκμεταλλεύονται τελικά το ότι ακόμη και τώρα, από τη νύχτα μέχρι και τώρα, δεν έχουμε καθόλου ανέμους. Αυτή τη στιγμή επικρατεί άπνοια στην περιοχή. Ακόμη και μία πρόληψη για ενίσχυση των ανέμων από τις 4 τα ξημερώματα και μετά δεν έχει επαληθευτεί.
0: Έλεγα πριν στους φίλους ακροατές, βλέποντας και τις εικόνες που μετέδιδες, ότι ο καπνός ανεβαίνει από τις όποιες εστίες ή όπου πέφτει το νερό, ανεβαίνει προς τα πάνω. Δεν πάει δεξιά ή αριστερά, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει αέρας. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό το πλάνο αυτό, με τον καπνό να ανεβαίνει κατακόρυφα προς τα πάνω.
1: Και με πολύ μικρή ένταση.
0: Αλήθεια. Σωστό, σωστό.
1: Και με πολύ μικρή ένταση. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Είναι η πρώτη μέρα, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια αισιοδοξία.
0: Μια αισιοδοξία.
1: Επίσης, γενικότερα στο Κορινθιακό υπήρχε καπνός πολύ νωρίτερα, αλλά πλέον έχει καθαρίσει αρκετά, έχει μείνει μια μικρή έτσι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Είπες ότι κάνουν αλλεπάλληλες υδροληψίες και ρήψεις νερού τα Έριξον. Καναντέρ δεν έχουν εμφανιστεί.
1: Τα Καναντέρ είναι πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν μέσα στο βουνό, εδώ στο συγκεκριμένο που είναι μπροστά μας.
0: Αυτό το λέω για να επισημάνω το απόκριμνο του σημείου, αυτό το κακοτράχαλο που έλεγες πριν, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να ενεργήσουν τα αεροσκάφη αυτά, όχι γιατί δεν θέλουν ή δεν μπορούν ή οτιδήποτε, γιατί είναι τόσο στενά τα περάσματα εκεί, που είναι εξαιρετικά δύσκολη η πτήση των αεροσκαφών στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Αν περάσουν από εκεί, θα έπρεπε να πραγματοποιήσουν ρήψη από πολύ μεγάλο ύψος και θα πήγαινε χαμένη ουσιαστικά.
0: Σωστό.
1: Ενώ το ελικόπτερο λειτουργεί πιο στοχευμένα και φυσικά πιο αποτελεσματικά.
0: Σωστό.
1: Πάνε απευθείας εκεί που είναι ο στόχος του. Μάλιστα, έχουμε δει πολλές φορές να πραγματοποιούν ρήψη από πάρα πολύ χαμηλό ύψος. Ακριβώς γι' αυτό, γιατί έχουν αυτή τη δυνατότητα,
0: την ευελιξία. Ναι. Να το πούμε αυτό και κρατούμε και την Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ και να κρατήσουμε την αισιοδοξία που είπε. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα μετά από 4 ημέρες. Είναι η πρώτη, η πέμπτη. Είναι η ημέρα που μπορούμε να έχουμε μια χαραμάδα αισιοδοξία, σε πάση περιπτώσει, βρε αδελφέ. Μια
1: ικμάδα, κάτι. Αλλά αυτό, αισιοδοξία. Αυτό. Πάντως, μια και αναφέρθηκε στα Καναντέρ, να σου πω ότι λίγο νωρίτερα η Χρυσή Τανικητάκη έβλεπε από άλλη μεριά τα Καναντέρ. Υπάρχουν Καναντέρ, αλλά σε άλλο σημείο.
0: Που είναι πιο, που είναι πιο ανοιχτό, ναι. Η Χρυσίτα ήταν στο Κανδύλι, η Χρυσίτα, ναι. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Είδατε την εικόνα, κρατάω την αισιοδοξία και στο μυαλό μου, γιατί τώρα έκανα τις ερωτήσεις αυτές και για τα Καναντέρ, γιατί κάποιος μπορεί να σκεφτεί πού το πάει, γιατί ρωτάει για τα Καναντέρ, παιδί μου. Είναι τόσο δύσβατες, τόσο περίεργο το ανάγλυφο του εδάφους εκεί, που δεν μπορείς εύκολα δεν μπορούν να πετάξουν τα αεροπλάνα, χρειάζεται λιγμούς, τα ελικόπτερα έχουν άλλη ευελιξία, όπως είναι κατανοητό, για όποιον τουλάχιστον ξέρει από αυτά τα πράγματα. Αλλά ξέρετε τι έρχεται στο μυαλό μου. Κάτι που κάθε χρόνο, όποτε έχουμε πυρκαγιές, και δυστυχώς έχουμε σχεδόν κάθε χρόνο, τους διάφορους επίσης τύπους που είναι εκ του ασφαλούς, οι οποίοι θα ρίξουν την κουτσουκέλα τους περί των Μπεργέφ. Αχ, αν είχαμε τα Μπεργέφ. Τα Μπεργέφ είναι τα ρωσικά αεροπλάνα, τα οποία ναι, μπορούν να σηκώσουν πολύ μεγαλύτερο όγκο νερού, είναι όμως πολύ πιο δυσκίνητα, δηλαδή κοντολογής. Τα Μπεργέφ στο συγκεκριμένο σημείο που δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα Καναντέρ, ούτε με το κιάλι δεν θα φτάνανε. Το λέω αυτό γιατί κατά το γνωστό, το παλιό πες κάτι θα μείνει, κάθε χρόνο ενσταλάζεται αυτό το πράγμα στην κοινή γνώμη και στον κοινό διάλογο, εν πάση περιπτώσει, ότι θα μπορούσαμε να έχουμε τα Μπεργέφ από τη Ρωσία, αλλά τα σπάσαμε με τη Ρωσία λόγω της Ουκρανίας και έτσι δεν σώζονται τα δάση μας. Μύθος, παραμύθι, μεγάλο παραμύθι, με στοιχεία, αποδεδειγμένο με στοιχεία. Να καλημερίσω το φίλο μας τον Δημήτρη από τη Μυτιλίνη. Είχα την εντύπωση, λέει, έρχεται στο προηγούμενο θέμα το μεταναστευτικό, ότι όταν έρχεται κάποιος μετανάστης στην Ευρώπη και ζητά άσυλο, υπάρχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες εξέτασης που διαρκούν μήνες. Ο ανθρωπιστής, σοσιαλιστής Σάντσεφ, τα σεβάστηκε αυτά? Πώς τους έστειλε όλους πίσω μέσα σε μια μέρα? Αυτό, κύριε Δημήτρη, μου έχει κάνει και εμένα εντύπωση. Δηλαδή, ακούμε κατά διαστήματα, βλέπουμε και δημοσιεύματα από έγκριτα μέσα ενημέρωσης να πυροβολούν την Ελλάδα για τα pushbacks. Έχουμε επίσης και εκθέσεις, ξέρω εγώ, από τη Frontex, ότι στην Ελλάδα γίνονται pushbacks κτλ. Κτλ. Αυτό που έγινε στη Θέουτα pushback δεν είναι. Pushback είναι. Ακούσατε κάτι να λέγεται γι' αυτό από οργανισμό, φορέα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οποιονδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχω ακούσει κάτι. Είναι η αλήθεια και μου έχει κάνει εντύπωση. Περιμένω βέβαια, γιατί είναι ακόμα ζεστά τα πράγματα. Έτσι, μπορεί να γίνονται, ρε παιδί μου, μελέτες, έρευνες κτλ. Και να δημοσιευτούν μετά από λίγο καιρό. Δεν το γνωρίζω. Πάντως οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για να φύγουν οι 48.000 από τους 60 που μπήκαν μέσα, 48.300 σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία, γίνανε fast track διαδικασίες. Με fast track διαδικασίες, δηλαδή ταχύτατα. Βέβαια, κάποιοι λένε ότι έφυγαν επίσης συντεταγμένα όπως συντεταγμένα μπήκαν, γιατί ακριβώς ήταν στο πλαίσιο αυτού του υβριδικού πολέμου που σας έλεγα πριν. Οπότε τότε είναι πιο εύκολο και πιο ελεγχόμενο. Δεν ισχύει για όλους αυτό φυσικά. Έβλεπα χθες φωτογραφίες, για παράδειγμα, ότι έφτασαν στη Θέουτα άνθρωποι από το Σουδάν. Έτσι, οι οποίοι άνθρωποι από το Σουδάν είχαν πληρώσει χρήματα για να τους μεταφέρουν από το Σουδάν στο Μαρόκο και να φτάσουν εκεί στα όρια της Θέουτα για να μπορέσουν να περάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Είναι ένα πολύ μπλεγμένο, εν πάση περιπτώσει, θέμα, και το οποίο φαντάζομαι ότι το επόμενο διάστημα θα ξεδιαλύνει λίγο.

Μας λέει ο κύριος Σταμάτης, καλημέρα, το να μην καταστέλλεται η φωτιά την πρώτη μέρα και μετά από τέσσερις μέρες καταστροφής μιλάμε για αισιοδοξία, μοιάζει εντελώς οξύμορο. Μοιάζει εντελώς οξύμορο. Σε μεγάλο βαθμό είναι οξύμορο. Αυτό δεν μειώνει το γεγονός ότι υπάρχει μια αισιοδοξία ότι σήμερα θα είναι πολύ καλύτερη η εικόνα από ό,τι ήταν χθες, προχθές και παραπροχθές. Ίσα-ίσα λέει, συνεχίζει το μήνυμα, που μας τρομάζει για τις αδυναμίες του συστήματος να φέρει αποτελέσματα και η αλλαγή του καιρού το κάνει, όχι ο καλύτερος συντονισμός. Είπα εγώ κάτι για το συντονισμό. Δεν είπα για το συντονισμό. Εγώ είπα ότι οι συνθήκες είναι καλύτερες. Αυτό που προέχει είναι να σβήσουν οι φωτιές. Να μην κινδυνέψουν άνθρωποι, να μην κινδυνέψουν περιουσίες, να μην κινδυνέψουν ζώα, να μην κινδυνέψουν τέτοια πράγματα. Και φυσικό περιβάλλον φυσικά. Άρα να κατασταλούν οι φωτιές. Αυτό είναι που προέχει. Στη συνέχεια θα έρθει η ώρα και του απολογισμού, το λέγαμε και πριν με τον Γιώργο τον Κοβού, εκτός από τον απολογισμό θα έρθει και το θέμα του καταμερισμού των ευθυνών. Και αυτό θα έρθει. Έτσι είναι η φυσική τάξη των πραγμάτων. Αλλά το πρώτο πράγμα είναι να κατασταλεί το φαινόμενο, να σβήσουν οι φωτιές. Να το πούμε απλά, να κατασταλεί το φαινόμενο και τρεχαγύρευε. Να σβήσουν οι φωτιές. Αυτό δεν προέχει. Φαντάζομαι ότι όλοι θέλουν αυτό. Φαντάζομαι. Δεν είμαι και απολύτως βέβαιος. Αλλά φαντάζομαι ότι όλοι θέλουν να σβήσει φωτιές. Μετά θα συζητήσουμε για τα υπόλοιπα.

σε ένα άλλο θέμα, θυμάστε πριν από λίγο καιρό, στις 24 Ιουνίου δηλαδή, πριν από ένα μήνα και κάτι, 1,5 μήνα σχεδόν, είχε γίνει ένας μεγάλος σεισμός στη Βενεζουέλα. Σεισμός, ένας διπλός σεισμός, 7,2 και καπάκι 7,5 Ρίχτερ. Θυμάστε τότε που έβγαιναν οι πρώτοι απολογισμοί και λέγανε 100 νεκροί, 150 νεκροί, βρέθηκε ένα βρέφος, σώθηκε ένας άνθρωπος, ελπίδες κτλ. Ξεχάστηκε η είδηση, πέρασε, ήρθαν άλλες και την κάλυψαν. Βγήκε όμως τώρα επίσημος απολογισμός από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας που λέει πως προς το παρόν 6.125 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από αυτό το διπλό σεισμό. Είναι ένα τηλεγράφημα που μόλις μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και έχει προέλευση το Γαλλικό Πρακτορείο και το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Βασίζεται σε δηλώσεις που έγιναν από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Βενεζουέλας, τον Χόρχε Ροδρίγκες. 6.125 οι νεκροί από τον διπλό σεισμό της Βενεζουέλας και συνεχίζεται ο απολογισμός. Δηλαδή, εξακολουθούν και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δικούς τους αγνοούμενους και ψάχνουν μέσα στα χαλάσματα. Να πιθανώς να τους εντοπίσουν. Το πιθανότερο είναι να μην τα καταφέρουν, αλλά πάντα ελπίζουν και σε ένα αυτά που λέμε θαύματα. Χιλιάδες άνθρωποι είναι σεισμοπαθείς και ζουν σε προσωρινούς καταβλισμούς στην πρωτεύουσα και στην Γουάιρα, στο Καράκας δηλαδή και στη Γουάιρα. Είναι από αυτές τις ειδήσεις που όταν είναι σε εξέλιξη προκαλούν και ευαισθητοποίηση και συγκίνηση και ενδιαφέρον κτλ. Κτλ. Γρήγορα ξεχνιούνται, γι' αυτό μερικές φορές δουλειά δικιά μας είναι να επανερχόμαστε σε αυτές και να υπενθυμίζουμε το τι έγινε, γιατί μιλάμε για ανθρώπινες τραγωδίες. Σκεφτείτε, 6.125 άνθρωποι. Μιλάμε για μια πόλη ή δύο κομοπόλεις ελληνικές, ας πούμε, σβήστηκαν από το χάρτη.

Και επειδή σας έλεγα πριν για τα τερτύπια του καιρού και σας έλεγα για το Δούναβι για παράδειγμα ή για άλλους ποταμούς στην Ευρώπη που έχει πέσει η στάθμη τους με αποτέλεσμα να έχουμε πρόβλημα και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όπου χρησιμοποιούνται τα ποτάμια ή τα νερά τους για την ψήξη των πυρηνικών αντιδραστήρων όπως στη Ρουμανία και στην Ουγγαρία που θα σταματήσουν τη λειτουργία αυτών των πυρηνικών αντιδραστήρων γιατί δεν έχουν επαρκές νερό για να ψήξουν τους αντιδραστήρες. Από τη μία έχουμε αυτά, από την άλλη πλευρά έχουμε άλλο μέρος του πλανήτη το οποίο προετοιμάζεται για πλημμύρες. Θυμάστε που σας λέγαμε ότι βγήκανε κάποιες προγνώσεις, κάποιες προβλέψεις επιστημόνων που έλεγαν ότι θα επανεμφανιστεί το φαινόμενο Ελνίνιο, έτσι, κλιματικό φαινόμενο είναι αυτό, δημιουργείται και επηρεάζει κυρίως τον Ειρηνικό ωκεανό, αλλά έχει απόνερα και στον υπόλοιπο κόσμο, και ότι φέτος που ξανά επαναδραστηριοποιείται ας πούμε το Ελνίνιο, θα είναι ακόμη πιο οξύ από κάθε άλλη φορά που έχουμε δει την εκδήλωση αυτού του φαινομένου. Γι' αυτό και τώρα περιμένουν και έχουν αρχίσει ήδη να κάνουν έργα αντιπλημμυρικά, για παράδειγμα στο Περού ή σε άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής. Την προηγούμενη φορά είχε επηρεάσει πάρα πολύ το Μεξικό, άρα και κάποιες πλευρές των Ηνωμένων Πολιτειών. Μένει να δούμε πότε αυτό θα δημιουργηθεί, θα ξεσπάσει και ποια θα είναι η επίδρασή του. Διαβάζω ότι σε συνδυασμό με τις κλιματικές αλλαγές που οφείλονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα, το πιο πρόσφατο Ελνίνιο είχε κέρια συμβολή στο να γίνει το 2023 η δεύτερη πιο θερμή χρονιά στα χρονικά και το 2024 η πιο θερμή που καταγράφηκε ποτέ στην Γη. Επηρεάζει και αυτό, δηλαδή επηρεάζει μεν κυρίως τον Ειρηνικό, αλλά όχι μόνο τον Ειρηνικό, επηρεάζει το γενικότερο κλίμα. Και όταν θερμαίνεται η θερμοκρασία του πλανήτη, προφανώς επηρεαζόμαστε και εμείς, ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καλύτερη εικόνα στα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, μάχη με διάσπαρτες εστίες στην Ψάθα, σε επιφυλακή ισχυρές δυνάμεις για το μέτωπο από Κανδύλη προς Μέγαρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου, Ινώης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Στον ανακριτή σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές, άμεσα οι αιτήσεις των πληγέντων για τις αποζημιώσεις και το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Τοπικές βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοδυτικά, άνεμοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 7, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.

0: Λοιπόν, υπό τους ήχους των Dire Straits να πάμε στον κύριο Δημήτρη Βόρδο. Είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μεγαρέων. Περιοχή δοκιμάστηκε, δοκιμάζεται. Πάμε να δούμε καταρχήν ποια είναι η εικόνα της σημερινής ημέρας. Κύριε Βόρδο, καλή σας ημέρα.
1: Ναι, καλημέρα σας. Βέβαια, όλες αυτές τις μέρες μόνο καλές δεν είναι.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Φαίνεται σήμερα να είναι κάπως καλύτερη εικόνα. Έχω τέτοια εντύπωση εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Όχι, δεν κάνετε λάθος. Η αλήθεια είναι αυτή, πως σήμερα είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα. Βέβαια, βελτιωμένη δυστυχώς, γιατί δεν άφησε και τίποτα για να κάψει αυτή η φωτιά.
0: Αυτό ήθελα να σας το ρωτήσω. Δηλαδή, έχουν γίνει όλα κάρβουνο και άρα δεν έχει τίποτα άλλο να κάψει και έτσι αναγκαστικά σταματάει η φωτιά, γιατί έβλεπα ότι γύρω από τις εστίες υπήρχε τεράστια έκταση με καύσιμη ύλη.
1: Εκτός από την περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας, όπου εκεί πέρα έχουν μείνει κομμάτια παρθένα άκαυτα, και εκεί πέρα έχουν επικεντρωθεί σήμερα οι δυνάμεις για να μην υπάρξει κάποια σοβαρή ανασωπήρωση και δημιουργήσει νέα προβλήματα. Στα όρια του Δήμου μας, αλλά και στο μεγαλύτερο όριο του όμορου Δήμου της Μάντρας Ιδηλίας, η καταστροφή είναι ολική. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Το 1985 είχε ξανακαεί ο πατέρας με μια τέτοια τεράστια φωτιά. Είχαν καεί 170.000 στρέμματα. Δυστυχώς ζούμε ένα ντεζαβού τις ίδιες μέρες.
0: Το 85. Ναι. Θεωρείτε, έχετε κάποια εκτίμηση, κάποια εικόνα? Δεν ξέρω αν έχετε προλάβει, αν να κάνετε έναν απολογισμό. Έχουμε ξεπεράσει αυτά τα 170.000 στρέμματα? Γιατί τα συσχετίζετε τα δύο γεγονότα, θέλω να πω.
1: Θα σας πω, συνολικά η φωτιά αυτή, γιατί είδατε, ξεκίνησε από τη Βιωτία, η έκταση που έχει κάψει, εγώ θεωρώ ότι θα είναι ανάλογη, ίσως και μεγαλύτερη ο τελικός απολογισμός. Στα όρια του δικού μας Δήμου, πραγματικά στο ό,τι μας ανήκει από το όρος πατέρας, κάει και ολοσκερός.
0: Είναι κρανίου τόπος,
1: δηλαδή,
0: μάλιστα.
1: Καεί, ναι. Το 90% μπορώ να πω.
0: Μάλιστα. 90%. Να ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή έχετε εικόνα, φαίνεται ότι έχετε εικόνα σαφή, σπίτια, αγρικίες, επιχειρήσεις επλήγησαν?
1: Επειδή η φωτιά εισήλθε και στο γκάμπο το μεγάλο, να το πούμε, κατέβηκε από το βουνό, σίγουρα υπάρχουν αναφορές για 2 ή 3 αγρικίες οι οποίες έχουν καεί, και μάλιστα από τη δεύτερη μέρα, αν θυμάμαι καλά, γιατί πλέον έχουμε χάσει και τις μέρες. Γενικότερα ζημιές κυρίως, ξέρετε, σε αγροτικές επιχειρήσεις, σε κάποιο εξοπλισμό, λάστιχα ποτίσματος και τέτοια σίγουρα υπάρχουν. Μία φάρμα στην περιοχή, στο Καντήλι, ήμουνα εκεί πέρα, η φωτιά μας ήρθε στις 12, είχε γίνει εγκατάσταση με 3 πυροσβεστικά, είχαμε εκνώσει του σημείου, η φωτιά σβήστηκε, φύγαμε από εκεί γιατί κυνηγάγαμε παντού όπου κατέβαινε να μπορέσουμε να κρατήσουμε, να μην απειληθούν ανθρώπινες ζωές και ανθρώπινες περιουσίες. Στις 4 η ώρα μάθαμε ότι η φωτιά ξαναπήγε εκεί. Πώς πήγε, τι έγινε, δεν ξέρουμε. Και το ανθρώπου το έκανε πολύ σοβαρή ζημιά. Κάει και εξοπλισμός του, ίσως και κάποια από τα ζώα που είχε. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγώ έχω ζήσει φωτιές. Αυτό το πράγμα, η φωτιά να φεύγει και να ξαναγυρνάει μετά από 2 και 3 ώρες ξανά στο ίδιο σημείο. Και ξανά στο ίδιο σημείο. Ζήσαμε φιαλτικές στιγμές, δυστυχώς.
0: Αυτό που λέτε το αποτύπωναν οι συνάδελφοι που ήταν στα μέτωπα εδώ του Earth News, οι οποίοι έλεγαν ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι επιστρέφει ο αέρας της μπρόχνη. Κάποια άλλη αιτία, δεν είμαστε ειδικοί. Αλλά η εικόνα που είχαν και αποτύπωναν και μετέδιδαν ήταν ακριβώς αυτή, ότι επέστρεφε πεισματικά με ένα πείσμα η φωτιά σε συγκεκριμένα ίδια σημεία.
1: Λες και δεν ήθελε να αφήσει τίποτα, να μην αφήσει ούτε ένα πεύκο, ούτε ένα δέντρο, να μην αφήσει τίποτα πράσινο στο βουνό μας.
0: Ναι.
1: Πραγματικά ήταν κάτι το αδιανόητο. Δεν το έχω, δεν μπορώ καν να το εξηγήσω και να το... Δεν μπορώ.
0: Επειδή είστε πολύπειρος και έχετε ζήσει, όπως λέτε, και άλλες πυρκαγιές και τα λοιπά, και επειδή σήμερα έχει λίγο καταλαγιάσει, άρα μπορούμε να επεκτείνουμε λίγο την κουβέντα. Γίνεται πολύ λόγος για την πρόληψη και ότι αυτό είναι το άλφα της δασοπυροπροστασίας και όχι η καταστολή, το δεύτερο σκέλος, εν πάση περιπτώσει. Στην δική σας την περιοχή που τη γνωρίζετε και την παρακολουθείτε, σε ένα βαθμό την ελέγχετε, είστε και, έχετε και την αρμοδιότητα αυτή. Είχαν γίνει αυτά που έπρεπε να γίνουν?
1: Κοιτάξτε, να σας πω, εδώ σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να μιλάμε για πρόληψη, γιατί εδώ πέρα το βράδυ της Παρασκευής μας ήρθε μια υπερφωτιά, από την που ξεκίνησε, από την Βιωτία, που ξεκίνησε 30 χιλιόμετρα μακριά από τα όρια του Δήμου Μάντρας Ιδηλίας. Και έκανε άλλα 20 χιλιόμετρα μετά για να μπει στα όρια του δικού μας Δήμου. Όταν μπήκε στα όρια του Δήμου μας, μπήκε μια λέλαπα. Ό,τι και να είχες. Και να σας πω τώρα, θυμάμαι σφωτιές των Γερανίων. Μιλάει ο κόσμος, όλοι με το δίκαιο τους, κάποια λύση, αντιπυρικές ζώνες. Στη φωτιά των Γερανίων, που ήταν ανάλογη από θέματα καιρικών συνθηκών, η φωτιά πέρασε την εθνική οδό, τον παράλληλό της και τη γραμμή του τρένου. Μιλάμε για πάνω από 150 μέτρα συνολικό μήκος. Και πέρασε από κάτω και φτάσει στη θάλασσα. Δεν μπορεί οι αντιπυρικές ζώνες, αυτό το οποίο μπορούν να παίξουν ρόλο όταν δεν έχουμε αέρα, να δώσουν το δικαίωμα και την ευκαιρία όταν πλησιάσει η φωτιά εκεί πέρα, την πυροσβεστική να μπορέσει να την ελέγξει, να με επεκταθεί. Όταν όμως η φωτιά είναι με 6, με 7, με 8 μποφόρ και με ανέμους που συνεχώς αλλάζουν κατευθύνσεις, νομίζω τίποτα δεν μπορούσε να αποτρέψει αυτή την καταστροφή με τον τρόπο που μπήκε στο Δήμο μας. Γιατί δεν είναι μια φωτιά που ξεκίνησε σε εμάς. Μας ήρθε υπερφωτιά.
0: Ναι. Είχε ήδη πάρει τις γιγαντιές διαστάσεις που είχε πάρει πριν έρθει σας.
1: Μπήκε προσήλη Γερμενό, ήρθε ένα μέτωπο 10 χιλιόμετρων από την κορφή του Κιθερώνα μέχρι κάτω στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Εκεί δώσαν τεράστια μάχη. Εγώ ήμουν από πάνω από το Μύτικα. Είχαν παρατάξει 50-60 πυροσβεστικά μέσα στη νύχτα να μην μπορέσει, ακριβώς αυτή ήταν τότε εκείνη την ώρα μεγάλη προσπάθεια, να μην φύγει από το Πόρτο Γερμενό, γιατί θα το έκαιγε όπως και το έκαψε, και αρχίζει και ανεβαίνει. Όταν άρχισε να ανεβαίνει από το Μύτικα μέχρι πίσω στο Κρυεμάτι και στην Αγία Παρασκευή, μιλάμε ότι είχαμε ένα μέτωπο 15 χιλιόμετρο μέσα σε παρθένο δάσος. Τίποτα δεν μπορούσε να συγκρατήσει αυτή τη λέλαπα. Θέλω να το πω και να το τονίσω ότι τόσο στο Δήμο Μάντρας Ιδηλίας όπως και εδώ πέρα έχει γίνει τρομερή προσπάθεια και δεν είναι τυχαίο ότι οι φωτιές μας που είναι εκατοντάδες και στους δύο Δήμους που ξεκινάνε εδώ και 2,5 χρόνια δεν είχε καταφέρει καμία να επεκταθεί και να κάψει πάνω από 500, 300, 600 στρέμματα. Εμάς όμως τώρα μας ήρθε μια λέλαπα μεταφερόμενη. Εκεί δυστυχώς δεν μπόρεσε κανένας να κάνει, και το πολύ βασικό, τις δύο πρώτες μέρες δεν μπορούσε να πετάξει κανένα αέριο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορούσε να πετάξει κανένα αέριο.
0: Αλήθεια.
1: Οπότε παλεύανε μόνο οι πηγές δυνάμεις, οι οποίες μπορεί να ήταν και 700 και 800 άτομα, μπορεί να ήταν και πάνω από 120 πυροσβεστικά οχήματα. Αλλά δεν υπήρχε τρόπος να ελεγχθεί αυτό το πράγμα, δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Βόρδο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Δημήτρης Βόρδος, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μεγαραίων, για την κατάσταση που επικρατούσε, που επικρατεί, και για τα όποια συμπεράσματα μπορεί κανείς να βγάζει. Θυμάμαι και άλλες φορές, είναι αυτό που μας είπε, πολύ χαρακτηριστικό, ότι υπάρχουν φωτιές οι οποίες περνούν μια εθνική, έτσι, την καβαλάνε, μια εθνική η οποία έχει τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας, αναρρεύμα κυκλοφορίας, δηλαδή σύνολο 8, μαζί με τη σιλέα, μαζί με οτιδήποτε, όπου έχει τέσσερις λωρίδες, μπορεί σε άλλα σημεία, έχει τρεις λωρίδες. Εν πάση περιπτώσει, μια μεγάλη λωρίδα γης, ασφάλτου, έτσι, το οποίο θεωρείς ότι είναι, ρε παιδί μου, ένα φυσικό εμπόδιο στην εξάπλωση φωτιάς, και καβαλάει και αυτήν την περιοχή. Το είχαμε δει και σε άλλες πυρκαγιές. Θυμάμαι για παράδειγμα χαρακτηριστικά, είναι δεύτερη φορά που το αναφέρω, αλλά ίσως γιατί με έχει προσωπικά στιγματίσει αυτή η φωτιά, στο Μάτι ήταν πάρα πολλοί αυτοί που έλεγαν, εντάξει, θα φτάσει μέχρι τη Μαραθώνος, θα σταματήσει, γιατί η Μαραθώνος αποτελεί φυσικό όριο, ή τεχνητό, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι φυσικό, τεχνητό όριο για την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Αν δεν...

Καλημέρα στον κύριο Γιάννη που λέει: χθες διάβασα ένα άρθρο πόσα στρέμματα κάηκαν στην Αττική τα τελευταία 10 χρόνια και έπαθα σοκ. Η περιοχή πάει να γίνει Σαχάρα τα επόμενα χρόνια. Άμα το πάρουμε προοδευτικά, αυτό γίνεται. Έχω δει και εγώ αυτά τα νούμερα που κυκλοφορούν και αποτυπώνουν την κατάσταση. Εγώ έχω δει τον απολογισμό τι έχει γίνει από την μεταπολίτευση και μετά, που έχουν καεί τεράστιες εκτάσεις. Βέβαια, είναι λίγο... δεν θέλω να δικαιολογήσω τίποτα, το διευκρινίζω. Απλά κάποιες από τις εκτάσεις που καίγονται ξανακαίγονται. Για παράδειγμα, όπως μας έλεγε πριν από λίγο ο κύριος Βόρδος, έρχεται να το επιβεβαιώσει, είχαν και το 80 κάτι φωτιά στο ίδιο σημείο και λέει απλά ότι αυτή τη φορά είναι καταστροφική. Δηλαδή, μερικές φορές κάποιες από τις πυρκαγιές ξανακαίνε πράγματα ή δάση που έχουν είτε τεχνητά αναδασωθεί είτε φυσικά αναδασωθεί, εν πάση περιπτώσει. Το βλέπουμε και αυτό όταν μετακινούμε στην Εθνική, που κάποιες περιοχές που πριν από 3 χρόνια ήταν από καΐδια, σήμερα έχουν αρχίσει να πρασινίζουν δειλά ή και λίγο πιο έντονα. Ο κύριος Σταμάτης μου στέλνει μια φωτογραφία ενός δρόμου με 2 λωρίδες κυκλοφορίας, είναι τη Λέα, 3 δηλαδή, στο ένα ρεύμα, και λέει σταματάει η φωτιά σε ένα τέτοιο σημείο με οκτώμποφορ. Με οκτώμποφορ μπορεί να σταματάει. Με ρηπές που είχαμε, για παράδειγμα, στο Ρέθυμνο. Το Ρέθυμνο θα επικαλεστώ, γιατί από το Ρέθυμνο έχω στοιχεία, με την έννοια ότι είχαμε συνομιλήσει με τον αντιδήμαρχο της περιοχής. Όταν είχε τη φωτιά, είχε ρηπές 13 ρίχταρ. Μποφόρ. Τα 13 μποφόρ δεν σταματιούνται. Οι ρηπές του ανέμου δεν σταματιούνται. Τα κουκουνάρια που ανέφερα πριν την πηδάνε αυτόν τον δρόμο με τις 6 λωρίδες κυκλοφορίες αθρηστικά από τα 2 ρεύματα. Ναι, υπάρχουν και αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Έλεγα νωρίτερα, το θερμικό φορτίο που αναπτύσσεται από τη μια πλευρά του δρόμου καταπονεί και την απέναντι πλευρά του δρόμου. Τη στεγνώνει, της αφαιρεί ό,τι υγρασία έχει. Και τι την κάνει? Δαδί. Ένα δαδί. Μία καύσιμη ύλη έτοιμη να λαμπαδιάσει. Έτοιμη. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λένε οι δασολόγοι, οι δασοφόροι κτλ. Ακούσατε τον κύριο Βόρδο, φαντάζομαι τον ακούσατε προσεκτικά, που έλεγε η πιο φαρδιά, πώς το λένε, πυροπροστασία, ζώνη πυροπροστασίας, δεν μπορούσε να σταματήσει αυτή τη φωτιά που ήδη είχε εξελιχθεί σε mega fire μπαίνοντας από τη Βιωτία στην Αττική. Αυτό έλεγε ο κύριος Βόρδος και επαναλαμβάνω, επικαλείται ο ίδιος και επικαλούμε και εγώ με τη σειρά μου την εμπειρία του και από τις φωτιές του 85 στην ίδια περιοχή. 80 κάτι. Δεν θυμάμαι καλά το νούμερο. Ορίστε, 85. Μου το λέει και η Λουίζα. 85 έλεγε. Με ρωτάει ο κύριος Σταύρος αν το μικροκλίμα αλλάζει από τις ανεμογεννήτριες. Να το διευκρινίσουμε λίγο, γιατί πολλοί θόρυβος και η βαβούρα γίνεται για τις ανεμογεννήτριες. Α, παρεμπιπτόντως, σε μία από τις περιοχές που κάηκε τις πρώτες μέρες της πυρκαγιάς ήταν σε λόφο με ανεμογεννήτριες και είδα και το απίστευτο σχόλιο να γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και είναι τις ανεμογεννήτριες για να βάλουν πυρηνικούς σταθμούς. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Τι εννοείται αν αλλάζουν το μικροκλίμα? Δεν ξέρω με λεπτομέρειες, δεν ξέρω τι εννοείται, δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Να ρωτήσω όμως, πολύ ευχαρίστως, και να σας απαντήσω. Έχω πει και με άλλη ευκαιρία ότι πράγματα για τα οποία δεν γνωρίζω δεν μπορώ να πω. Αυτό που ξέρω και έχω ήδη συζητήσει και έχω ήδη μάθει και είναι ήδη γνωστό, είναι ότι όπου υπάρχουν ανεμογεννήτριες, αν μη τι άλλο, υπάρχουν δρόμοι για να οδηγούν σε αυτές. Αυτά είναι φυσικές αντιπυρικές, μάλλον τεχνητές αντιπυρικές ζώνες που δημιουργούνται όπου υπάρχουν οι ανεμογεννήτριες. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο ούτως ή άλλως το γνωρίζω και είναι δεδομένο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που είναι στην Εγνατία αυτή την ώρα. Άκου λίγο

Όχι go home, come home. Λοιπόν, με τους Beatles πηγαίνουμε και ο Γιώργος μας λέει στην Εγνατία 26 βαθμοί, κανένα σύννεφο, αρκετή κίνηση, χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο δρόμο. Ο καθένας κάνει ό,τι τον βολεύει, μας λέει. Καλή συνέχεια. Αφού αυτό τον βολεύει, ποιο το κακό, θα έλεγε κάποιος, όχι εγώ. Επανέρχομαι στο προηγούμενο μήνυμα που είχε στείλει πριν αρκετή ώρα η φίλη μας η Δέσποινα. Είναι θέμα συνείδησης.

κύριος Γιάννης μας λέει αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι οι κανόνες που πρέπει να προσέχουμε, αλλιώς έρχεται η καταστροφή. Αν δεν ξέρουμε τους κανόνες. Παιδιά, πολύ, πολύ, πολύ απλά πράγματα. Εξακολουθεί εμένα και μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Το πρωί που ερχόμουν σήμερα, θα μου πεις μέσα στην πόλη, στο νοικιστικό ιστό. Εντάξει, δεν τρέχει κάστανο. Σύμφωνοι. Ένας κύριος οδηγούσε το αυτοκίνητό του χαλαρά το πρωί, δικαίωμά του. Μπορεί να έκανε βόλτα του, μπορεί να μην πήγαινε στη δουλειά του ή να γύριζε στο σπίτι του και να ήταν κουρασμένος. Okay. Ανοιχτό παράθυρο, χέρι απ' έξω, τσιγάρο, κάτω η γόπα. Θα μου πεις αυτή είναι η αιτία. Δεν είναι αυτή η αιτία. Δεν είναι η μόνη αιτία. Αλλά μπορεί να είναι και αυτή η αιτία. Είναι θέμα συνείδησης. Είναι θέμα πώς φέρεσαι στο περιβάλλον, στους συνανθρώπους σου, στο οτιδήποτε. Ο κύριος Γιώργος μας στέλνει μήνυμα και λέει: έχω ζήσει μέσα στις φωτιές της Θράκης το 2023. Η φωτιά, όταν εξελιχθεί και πάρει τεράστιες διαστάσεις, δεν την σταματάει τίποτα. Προσθέτω, πολλό δε μάλλον, όπως μας έλεγε ο κύριος Δημήτρης Βόρδος, αν είναι mega fire αυτό που λένε το mega fire, έχουμε μάθει τώρα, έχει μπει στην ορολογία μας, μεγα φωτιά, μεγα πυρ. Λοιπόν. Συνεχίζει ο κύριος Γιώργος. Η μόνη λύση στο πρόβλημα είναι οι ειδικές μονάδες της πυροσβεστικής, η ΕΜΟΔΕ, που πρέπει να παρεμβαίνουν άμεσα για να σβήνουν τη φωτιά στην αρχή της. Εάν πάρει διαστάσεις, είναι πολύ αργά. Πριν κλείσουμε, να σας πω και άλλη μια είδηση η οποία μου έχει κάνει εντύπωση. Τη Δανία την ξέρετε. Πριν από λίγα χρόνια ήταν χώρα η οποία ήταν υπόδειγμα. Ρε παιδί μου, και έλεγε. Θυμάστε και τη φράση. Να γίνουμε η Δανία του Νότου. Δεν λέγανε κάποτε κάποιοι πολιτικοί. Ναι, ωραία. Λοιπόν, στη Δανία από χθες υπάρχει σχεδόν τριπλασίασε τη στρατιωτική θητεία. Αυτοί που θα πηγαίνουν στρατιώτες δεν θα πηγαίνουν όπως πηγαίναμε μέχρι τώρα 4 μήνες, αλλά θα πηγαίνουν 11, παρακαλώ. Εκεί η θητεία η στρατιωτική είναι θελοντική και στην περίπτωση που δεν επαρκεί ο αριθμός, τότε μπορεί να γίνουν και προσκλήσεις προς συγκεκριμένους, εν πάση περιπτώσει, και πλέον πηγαίνουν, στρατεύονται και οι γυναίκες. Το αναφέρω γιατί εδώ πέρα, όταν εμφανίστηκαν οι πρώτες 70, από τις οποίες 70, αν κατάλαβα καλά, έμειναν οι 40, οι υπόλοιπες με τον ένα με τον άλλον τρόπο ή την μία ή την άλλη δικαιολογία αποχώρησαν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είχε γίνει μεγάλο θέμα όταν πήγαν οι πρώτες γυναίκες στο στρατό, ρε παιδί μου. Μέχρι και ο Υπουργός Άμυνας είχε πάει στη μονάδα να τις υποδεχτεί. Γιατί τώρα τριπλασιάζεται η θητεία στη Δανία, που είναι μια χώρα, εν πάση περιπτώσει, που συνορεύει με φιλικές χώρες κτλ. Γιατί, λένε, το δηλώνει ο συνταγματάρχης Μίκαελ Βίλουμσεν στο γαλλικό πρακτορείο. Για κοιτάξτε τα προσανατολάς, χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο? Πρόκειται φυσικά για την κατάσταση ασφαλείας που οφείλεται στη Ρωσία και το τι θα μπορούσε να κάνει εάν το ΝΑΤΟ δεν αντιδρούσε. Το 20% των νεοσύλλεκτων φέτος είναι γυναίκες στη Δανία. Το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, ναι, φιλοξενεί και τη δήλωση ενός τύπου 20χρονου, ο οποίος δήλωσε ενθουσιασμένος για τους επόμενους 11 μήνες. Αντί να δούλευα, λέει, θα περάσω ένα χρόνο χωρίς να κάνω κάτι σπουδαίο, εν πάση περιπτώσει, και το προτιμώ από το να έβρισκα κλασική δουλειά. Δηλώνει όμως, δεν θα με πείραζε να πάω και στη Γρυλανδία, γιατί αναφέρεται η Γρυλανδία. Η Γρυλανδία υπάγεται στη Δανία και την Γρυλανδία την αποθαλμιά ο Ντόναλντ Τραμπ, έτσι, που θέλει κάποια στιγμή να την κάνει, να την προσαρτήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν πειράζει, λέει, να πάω και στη Δανία και εκτός Δανίας και στη Γρυλανδία, οπουδήποτε. Ελπίζω, λέει, μόνο να μην ξεσπάσει πόλεμος όσο κάνω τη θητεία μου. Άμε, έτσι, ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν στη συντροφιά μας. Να σας πω να μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων που θα έρθει στις 8 ακριβώς, ακολουθεί η εκπομπή της Μαρίας Γεωργίου και το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Να είστε καλά, να έχουμε μια καλύτερη από τη χθεσινή ημέρα. Και η αυριανή να είναι ακόμη καλύτερη. Αλλά θα τα πούμε αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 6. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Μάχη με τις διάσπαστες εστίες και τις αναζωπηρώσεις στη Δυτική Αττική. Η καλύτερη εικόνα στα πύρινα μέτωπα μετά τις ολονύχτιες προσπάθειες πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων. Το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων εξακολουθεί να πέφτει στην περιοχή πάνω από την Ψάθα και στο νοτιοδυτικό κομμάτι από Κανδύλη προς Μέγαρα. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες, ενώ η επιχείρηση υποστηρίζεται με υδροφόρες και δεξαμενές νερού. Εκτροπή της κυκλοφορίας στις επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου, Ινώης Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Πολύ βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς που ξεκίνησε από το Πόρτο Γερμενό και έφτασε στον κάμπο των Μεγάρων, δεν είχε όμως τίποτα άλλο να κάψει. Μιλάμε για ολική καταστροφή, ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio. Αντιμετωπίσαμε μια πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος, κάηκαν 2-3 αγρικίες, ζημιές υπέστησαν αγροτικές επιχειρήσεις, κάηκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ο υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιον, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να συνοδεύεται από ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οικονομική βοήθεια και επιχειρησιακή υποστήριξη, διευκρινίζει ο Πρωθυπουργός. Οικονομική βοήθεια και επιχειρησιακή υποστήριξη, διευκρινίζει ο Πρωθυπουργός.

0: καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά. Άνεμοι βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο βελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα σας, καλημέρα. Τρίτη, 4 Αυγούστου, καλώς οχόντων των πραγμάτων. Θα κάναμε σήμερα συνδέσεις με τα λιμάνια και τα διόδια για τους αδιούχους του Αυγούστου που ξεκινούν τις διακοπές τους. Για άλλη μια φορά όμως, ο Αύγουστος αποδεικνύεται ως ο μήνας, ο μήνας των αδιούχων, ο μήνας των διακοπών, αλλά και ο μήνας που έχει πολλές πολλές ειδήσεις. Κάποιες φορές και δύσκολες. Τώρα για να μην αρχίζουμε απεσιόδοξα, σήμερα είναι καλύτερη εικόνα από τα μέτωπα της φωτιάς. Θα ενημερωθείτε και θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Earth News Radio 105,8 ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Ο Νίκος Κλαβενίτης ρυθμίζει τους ήχους. Η Γιάννα Αρφάνη και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική. Ο Βασίλης Αδαμόπουλος κάνει χρήση της άδειάς του, της θερινής του άδειας. Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο, στα μικρόφωνα. Έως τις 10 θα σας κρατήσουμε συντροφιά.

0: put a foot wrong, do we learn from all the pain?
1: Γιορτάζω Μαξιμιλιανός σήμερα και ρίχνοντας μια γρήγορη ματιά στο Ασάν σήμερα, γιατί περιλαμβάνει βέβαια πολλά γεγονότα. Να τι επιλέξαμε, ότι το 1865 ο ύμνος στην ελευθερία του Διονύσου Σολομού καθιερώνεται ως ο εθνικός μας ύμνος. Στις 4 Αυγούστου του 1936 εγκαθιδρύεται στην Ελλάδα η δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά, γνωστή ως καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Το 1901 γεννιέται ο Λούις Άρμστρονγκ. Το 1875 πεθαίνει ο Hans Christian Andersen, ο Δανός συγγραφέας, ο Δανός παραμυθάς, όπως έχουμε συνηθίσει να τον λέμε.

οι άνεμοι πέφτουν, η θερμοκρασία ανεβαίνει, όχι όπως θα έχουμε ανέμους 3 και 4 μποφόρ, εκεί μεταξύ 5 και 6 είναι καλύτερη σίγουρα η εικόνα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Δεν συζητώ για τους ανέμους, αυτές ακούσατε εδώ από το Earth News Radio και τα στατιστικά για την ένταση των ανέμων, ιδιαίτερα την Παρασκευή και το Σάββατο, κατέγραψαν ρεκόρ. Λοιπόν, ο καιρός γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά και το Βόρειο Ιόνιο. Αναμένονται και κάποιες βροχές και καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο όμως τοπικά θα φτάσουν και τα 6 και τα 7. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, 34 με 36, στους 34 με 36 η μέγιστη στη Δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο και τα Επιρωτικά. Στα βόρεια θα φτάσουν στους 37 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα τους 35. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα, εκεί το μελιτέμι βοηθάει να είναι χαμηλότερη, θα φτάσουν στους 34. Εδώ στην Αττική που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και σε σχέση με το τι γίνεται στα μέτωπα στην περιοχή, στη Δυτική Αττική, με τις φωτιές σας είπαμε ήδη ότι είναι καλύτερη εικόνα, αλλά σε λίγο θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά. Θα έχουμε ανέμους από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Άντε, πάμε και στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός με κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις, στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία, 2 με 3 μποφόρ θα πνέουν οι άνεμοι. Βέβαια και σήμερα παραμένει πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και για την Αττική και για την Εύβοια και για το Βόρειο Αιγαίο, ιδιαίτερα για τη Χίο. Και οι τρεις περιοχές δηλαδή και οι τρεις περιφέρειες Αττικής, στερεάς Ελλάδας, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Εύβοια και Βορείου Αιγαίου, βρίσκονται στην κατηγορία 4. Να σας θυμίσουμε ότι η διαβάθμιση φτάνει μέχρι 5. Τι σημαίνει κατηγορία 4? Πολύ, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Τα κυριότερα θέματα της ημέρας, η μάχη με τις αναζωπηρώσεις στην Δυτική Αττική, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Υπουργών Εσωτερικών για το Μεταναστευτικό, με αφορμή τις εξελίξεις και τα γεγονότα στη Θέουτα, η ξηρασία που στεγνώνει την Ευρώπη, η διαπραγματεύση ΗΠΑ-Ιράν και η άνοδος, μικρή αλλά άνοδος, στις τιμές του πετρελαίου.

0: Ελάτε να ξεκινήσουμε λοιπόν από, από τη Δυτική Αττική. Από εκεί που η εικόνα σας είπαμε ότι είναι καλύτερη, γιατί η μάχη που δίνεται σήμερα είναι με τις διάσπαρτες εστίες και βεβαίως τις αναζωπηρώσεις. Ο Γιώργος Κοβός, τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, βρίσκεται στην Ψάθα εκεί που χθες είχαμε μια μεγάλη αναζωπήρωση και μια μεγάλη ανησυχία. Ο Γιώργος βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες εκεί. Γιώργο, καλή σου ημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Μαρία. Βασικά βρίσκομαι από τις τελευταίες νυχτερινές ώρες, όχι από τις πρώτες πρωινές.
0: Μάλιστα.
1: Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Όντως είχαμε μια μεγάλη αναζωπήρωση αργά χθες το απόγευμα, πάνω από την περιοχή της Ψάθας, από την οποία κινδύνευσαν κατοικίες. Από ό,τι μαθαίνουμε όμως, δεν φαίνεται να έχει υπάρξει ζημιά σε κάποια από αυτές. Έφτασε όμως η φωτιά μέσα στις αυλές των σπιτιών.
0: Βέβαια, και βλέπαμε ότι την ηρωική μάχη των πυροσβεστών για να σώσουν κυριολεκτικά τα σπίτια των ανθρώπων εκεί.
1: Έτσι, και μια και αναφέρεσαι σε ηρωική μάχη, να σου πω ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας εμείς βρεθήκαμε στην παραλία της Ψάθας, έχοντας μπροστά μας το όρο Ζάστανο, η πλαγιά του οποίου ήταν γεμάτη φλόγες. Κάποια στιγμή λοιπόν μιλήσαμε με δύο αξιωματικούς του πυροσβεστικού σώματος, οι οποίοι μας είπαν ότι η χαμηλή θερμοκρασία που θα επικρατούσε κατά τη διάρκεια της νύχτας μαζί με την υγρασία της θάλασσας αλλά και με την πολύ μειωμένη ένταση των ανέμων θεωρούσαν ότι σύντομα θα έχει βοηθήσει στην καταστολή όλου αυτού του φαινομένου που είχαμε στην πλαγιά. Ενδιάμεσα μεσολάβησε μία αναζωπήρωση μέσα στο βουνό, με αποτέλεσμα σύντομα να πρέπει ένα όχημα της πυροσβεστικής μαζί με δύο επιπλέον οχήματα επιπατηγά, πάλι με αξιωματικούς της υπηρεσίας, να πρέπει να φύγουν για μέσα στο βουνό. Εμείς τους ακολουθήσαμε. Σάσταμε μαζί τους επάνω περνώντας ένα πολύ έντονα κακοτράχαλο έδαφος και φυσικά πολύ δύσβατο, πολύ παρασυμία. Φτάσαμε τελικά επάνω στο σημείο και είδαμε τη μάχη που έδιναν οι πυροσβέστες εκεί με τις πύρινες γλώσσες και πόσο γρήγορα, σε πολύ λίγα λεπτά, είχαν καταστείλει όλη αυτή την γλώσσα που είχαν μπροστά τους, αυτή την πύρινη γλώσσα που είχαν μπροστά τους.
0: Βέβαια ήταν οι άνεμοι, βοηθούσαν οι άνεμοι, δεν είχαμε χθες τους ανέμους των προηγούμενων ημερών.
1: Δεν είχαμε καθόλου ανέμους. Η επικίνηση που σε περιέγραψα έγινε παρουσία και του υπαρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, του κυρίου Παπά. Οι άνεμοι όντως βοηθούσαν, ήταν εκτεταμενημένοι εντελώς. Ακόμη και μία πρόγνωση που υπήρχε για εμφάνιση των ανέμων από τις 4 τα ξημερώματα και μετά, ευτυχώς δεν επαληθεύθηκε. Οπότε με το πρώτο φως της μέρας ξεκίνησαν αμέσως να πετούν εναέρια μέσα, συγκεκριμένα ελικόπτερα Έριξον. 4 ελικόπτερα Έριξον έχουν κάνει την εμφάνισή τους από τις 6 και 4 εδώ στην παραλία του Αλεποχωρίου που βρισκόμαστε και κάνουν υδροληψίες συνεχώς μαζί με αλλεπάλληλες ρήψεις επάνω στο όρο Ζάστανο, με αποτέλεσμα πολύ έντονος καπνός που υπήρχε από νωρίς να έχει ουσιαστικά εξαλειφθεί. Δεν φαίνεται να υπάρχει, σχεδόν εξαλειφθεί. Είναι πολύ πολύ ανεπαίσθητος ο καπνός που βλέπουμε επάνω στην πλαγιά. Από την άλλη πλευρά, κάπου από το όρος Κανδύλι νωρίτερα, υπήρξαν και αεροσκάφη και αεροσκάφη Καναντέρ. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι προφανώς θα συνεχίσουν να επιχειρούν. Απλά αυτή τη στιγμή δεν είμαστε από αυτή την πλευρά για να μπορούμε να μιλήσουμε με βεβαιότητα. Ενώ τώρα βλέπουμε συνεχώς, ακόμη και τώρα από τις 6 και 4 μέχρι και τώρα, τα 4 αυτά Έριξον να συνεχίσουν να κάνουν την εμφάνισή τους. Απλά για να τελειώσω την προηγούμενη αφήγησή μου, να σου πω ότι μέχρι να φτάσουμε από το βουνό, από ολοκληρώθηκε η καταστολή του πύρου της πύρινης γλώσσας πάνω στο βουνό. Μετά, μέχρι να φτάσουμε από το βουνό κάτω στην παραλία ξανά, μόλις φτάσαμε, είδαμε ότι στο βουνό όντως είχε έχει παληθευτεί η πρόβλεψη που είχαν κάνει οι αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος με τους οποίους είχαμε μιλήσει αρχικά. Και όντως μετά από λίγη ώρα αυτό το πύρινο κομμάτι που βλέπαμε το μεγάλο είχε περιοριστεί περισσότερο από το μισό, σχεδόν είχε εξαλειφθεί. Είχαν δίκιο δηλαδή, όντως η έντονη υγρασία σε συνδυασμό με τη μειωμένη ένταση των ανέμων και τις χαμηλές θερμοκρασίες κατάφεραν να συμβάλλουν να βοηθήσουν τα πεζοκόρα τμήματα που επιχειρούσαν μέσα στις πυρκαγιές και να καταστήλουν την πυρκαγιά. Φαίνεται πολύ καλύτερη εικόνα μέχρι στιγμής, έστω και τώρα μετά από τόσες χιλιάδες στρέμματα που κάηκαν σε δύο νομούς. Θυμίζω ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε σε Καλαμάκι Βιωτίας την Παρασκευή 31
0: του μήνα. Και πέρασε το βουνό, πέρασε και έφτασε στο Πόρτο Γερμανό.
1: Έφτασε στο Πόρτο Γερμενό και κατ' επέκταση εδώ στην Ψάφα και στο Αλεποχώρι, σχεδόν κοντά στα Μέγαρα. Οπότε καταλαβαίνουμε πόση δυναμική είχε. Σχεδόν έχουμε μπει ήδη στο 5ο 24ωρο. Αλλά ευτυχώς φαίνεται ότι η εικόνα είναι πολύ καλύτερη τουλάχιστον σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
0: Και φαντάζομαι τα επόμενα 24ωρο θα δοθεί η μάχη των Ανάζων Πυρώσεων. Δεν θα αποχωρήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Θα μείνουν εκεί γιατί ο κίνδυνος είναι μεγάλος, ιδιαίτερα το μεσημέρι. Αλλά σίγουρα δεν έχουμε την εικόνα της χθεσινής και της προχθεσινής ημέρας. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, μάλλον καλή ξεκούραση πρέπει να σου ευχηθώ τώρα. Καλημέρα.

Εμείς να προσθέσουμε, το είπαμε και στη συζήτησή μας με τον Γιώργο τον Πουργό, τον οποίο προσπαθούσαμε να διακόψουμε όσο γίνεται λιγότερο. Καταλαβαίνετε την κούραση των συναδέλφων που αυτές τις ημέρες έχουν βρεθεί σε αυτά τα καυτά κυριολεκτικά μέτωπα, και το λέω και από την άποψη επικινδυνότητας και από την άποψη των θερμοκρασιών. Ακούσατε ότι ο Γιώργος ο Κοβός βρίσκεται από χθες το βράδυ στην περιοχή. Θεωρούνται κρίσιμες οι μεσημβρινές ώρες. Μετά τη μία περίπου μέχρι τις δύο, όταν η θερμοκρασία αυξάνεται και η υγρασία πέφτει, ευνοώντας τις αναζωπηρώσεις, και γι' αυτό το λόγο οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα μείνουν, όπως μαθαίνουμε, αρκετές ώρες εκεί. Στη μάχη πάντως αυτή τη στιγμή βρίσκονται 450 πυροσβέστες με 120 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων, μαζί με εθελοντές βεβαίως και υδροφόρες. Συνδράμουν 46 πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία με 8 οχήματα, ενώ συμμετέχει και η ομάδα Δευκαλίων των Ενόπλων Δυνάμεων.

μια και μας έλεγε ο Γιώργος ο Κοβός για το πόσες χιλιάδες στρέμματα, μάλλον ότι χιλιάδες στρέμματα έχουν κατακαεί αυτές τις ημέρες από την Παρασκευή, ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά. Θα θυμάστε εδώ στην εκπομπή με τον Βασίλη Αδαμόπουλο που βγάζαμε από την περιοχή, την περιοχή που ξεκίνησε από το Καλαμάκι, αν θυμάμαι καλά, τον Δήμαρχο, κάποιον υπεύθυνο από την τοπική αυτοδιοίκηση, που μας έλεγε αυτή την ώρα η φωτιά περνάει μέσα από το χωριό. Ήταν Παρασκευή πρωί, Παρασκευή μετά τις 9.30 και σήμερα είναι Τρίτη. Η φωτιά είχε επηρεάσει περίπου 133.000 στρέμματα σε Αττική και Βιωτία, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια, περιουσίες, γεωργικές εκτάσεις και καλλιέργειες. Θα θυμάστε ότι ο Δήμαρχος Μάνδρας από χτες μας είπε ότι από χτες το απόγευμα θα άρχιζε η καταμέτρηση. Θα επιδιώξουμε να μιλήσουμε μαζί του τουλάχιστον αύριο για να έχουμε μια εικόνα πόσα σπίτια έχουν υποστεί ζημιές και πόσες επιχειρήσεις βέβαια.

Σας λέγαμε χθες ότι έχουν γίνει ήδη 33 συλλήψεις. Προσθέθηκαν και κάποιες ακόμη γιατί, για τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε στη, την οποία συζητάμε, που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Συνελήφθη χθες ο Δήμαρχος Θηλίδας και ο επιβλέπων ηλεκτρολόγος μηχανικός. Σύμφωνα με τα ως τώρα ευρήματα της έρευνας, η πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από τεχνικές αστοχίες στο έργο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες. Σας το είχαμε αναφέρει αυτό που οδήγησαν σε σπινθήρες, ενώ σε βάρος των δύο έχει ασκηθεί δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος.

μεγάλο θέμα της ημέρας είναι η τηλεδιάσκεψη, η έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών. Θα πραγματοποιηθεί σήμερα σε λίγες ώρες των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών με αφορμή τη συζήτηση για τη μετανάστευση, ουσιαστικά με αφορμή τις εξελίξεις στη Θεούτα. Να σας θυμίσουμε ότι πριν από λίγες ημέρες χιλιάδες μετανάστες πέρασαν τα σύνορα από το Μαρόκο στη Θέουτα. Τι είναι η Θέουτα? Είναι μια λωρίδα γης στο έδαφος του Μαρόκο. Είναι ισπανική κτήση όμως. Χιλιάδες μετανάστες λοιπόν πέρασαν τα σύνορα στη Θέουτα. Η Ισπανία έστειλε στρατιωτικές δυνάμεις για να ενισχύσει το κρατήδιο. Το κρατήδιο, πώς αλλιώς να το πω, γιατί δήλωναν, ο επικεφαλής δήλωνε αδυναμία να διαφυλάξει τα σύνορά του. Εκατοντάδες λοιπόν μετανάστες, οι οποίοι μέχρι και σήμερα έχουν δημιουργήσει ένα προσωρινό καταβλισμό σε μια παραλία του Ισπανικού θύλακα στη Θέουτα, ενώ οι τοπικές αρχές καταβάλουν προσπάθειες να διαχειριστούν τη μεταναστευτική κρίση. Όλο αυτό δημιούργησε ανησυχία στην Ευρώπη. Να θυμίσουμε ότι πρώτη η Ιταλία ζήτησε την αναστολή της Σέγγεν, έστω για μικρό διάστημα. Αυτό λοιπόν το θέμα της μετανάστευσης θα συζητηθεί σήμερα μεταξύ των Υπουργών Εσωτερικών. Μάλιστα, σήμερα έχουμε και μια παρέμβαση του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Πολιτικό. Θα σας πούμε περισσότερα σε λίγο. Θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και θα έχουμε και μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για αυτό το θέμα. Για τις θέσεις δηλαδή με τις οποίες προσέρχεται η χώρα μας σε αυτή την τηλεδιάσκεψη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, μάχη με διάσπαρτες εστίες σε Αγία Παρασκευή, Κανδύλη και Ψάθα. Για ολική καταστροφή μίλησε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαρεών, Δημήτρης Βάρδος. Αντιμετωπίσαμε, πρόσθεσε, μια πύρινη λέλαπα, δεν βοήθησε η πρόληψη. Στον ανακριτή σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιον, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Άμεσα οι αιτήσεις των πληγέντων για τις αποζημιώσεις και το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσυσκευής. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν. Τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Εκτός ελέγχου η μεγάλη δασική πυρκαγιά σε προστατευόμενη περιοχή στη νότιο-ανατολική Ολλανδία. Και ο καιρός, ζέστη, ενισχυμένο, μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε Art News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση των ήχων. Γιάννα Αρφάνη, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ήρα Πανανίδη στις μουσικές επιλογές. Μαρία Γεωργίου, ομιλούσα εσύ στη συντροφιά μας. Στέλνοντας το μήνυμά σου στο Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Art News Radio, δύο λέξεις. Art News η μία, Radio η άλλη. Για ευχές, καλημέρες. Φωτογραφίες, στείλτε μας τις φωτογραφίες σας να μας φτιάξετε τη διάθεση. Σχόλια βέβαια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα.

Σας έλεγα λοιπόν ότι το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας είναι η άτυπη, το άτυπο συμβούλιο, η άτυπη τηλεδιάσκεψη μεταξύ των υπουργών, των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών για το μεταναστευτικό. Μάλιστα πριν από λίγο είδαμε το φως της δημοσιότητας στο Πολίτικο, μια παρέμβαση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Καταλαβαίνετε, η χώρα μας ως χώρα της νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι μια χώρα που με βαρύνοντα ρόλο και λόγο προσέρχεται σε αυτήν την τηλεδιάσκεψη. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός στην παρέμβασή του στο άρθρο του στο Πολίτικο αναφέρεται στην ανάγκη η Ευρώπη να θεσπίσει μέτρα που θα αντιμετωπίζουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, όπως αυτή που βίωσε η Ελλάδα το 2020 στον Εύρο, να σας θυμίσω, και πιο πρόσφατα πριν από λίγες ημέρες η Ισπανία στη Θεούτα. Όπως τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του λίγο πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη, όλο και πιο η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκεται όλο ένα και συχνότερα αντιμέτωπη με μια πιο ύπουλη μορφή υβριδικής πίεσης. Τη σκόπιμη, όπως αναφέρει, εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς και μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης, να υπονομεύσουν τη συνοχή της και να αποσπάσουν πολιτικές παραχωρήσεις. Αφού σημειώνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός την παρέμβασή του στο άρθρο του στο Πολίτικο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στο ζήτημα αυτό με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, σημειώνει ότι τα εργαλεία αυτά έχουν σχεδιαστεί για καταστάσεις που στον πυρήνα τους παραμένουν διαχειρίσιμες. Δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς σενάρια στα οποία η μετανάστευση χρησιμοποιείται ως όπλο ή όπου οι μεταναστευτικές ροές οργανώνονται, ενισχύονται ή διευκολύνονται με τρόπο που δημιουργεί μια de facto υβριδική απειλή. Στο πλαίσιο αυτό, ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο άρθρο του στο Πολίτικο ζητά ένα ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αντιμετώπιση καταστάσεων μαζικής και εργαλειοποιημένης μεταναστευτικής πίεσης με σαφή και αντικειμενικά κριτήρια.

0: Ελάτε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Ελάτε να συζητήσουμε το θέμα το οποίο θα συζητηθεί, το οποίο απασχολεί την Ευρώπη. Θα το συζητήσουν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εσωτερικών σε μια έκτακτη τηλεδιάσκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Αναφερθήκαμε πριν στην παρέμβαση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Η κυρία Σέβη Βολουδάκη, υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Βολουδάκη, καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς προσέρχεται η χώρα μας αυτή την τηλεδιάσκεψη με ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί, το έχουμε ζήσει σε όλες και με ένταση και με λιγότερη ένταση, σίγουρα έχοντας βαρύνοντα ρόλο, γιατί είμαστε χώρα της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Μέχρι πρόσφατα μιλάγαμε για τις ροές που δεχόμαστε ακόμη στην Νότια Κρήτη.
1: Όχι μόνο, δεν προσέρχεται μόνο ως χώρα πρώτης γραμμής που σηκώνει μεγάλο βάρος αυτή τη τηλεδιάσκεψη, την οποία θα συμμετέχει ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο Θάνος ο Πλεύρης, αλλά έχοντας βάλει κάποιους όρους και κάποιους κανόνες σε όλη τη μεταναστευτική πολιτική από το 2019 και μετά. Και μάλιστα, κυρία Γεωργίου, ξέρετε, το 2019, όταν η Ελλάδα ήταν ίσως η πρώτη χώρα η οποία άρχισε να μιλάει για μια πολύ αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική, αντιμετωπιζόμασταν από τους Ευρωπαίους εταίρους μας πάρα πολύ διστακτικά. Βλέπουμε πια ότι αυτό το κλίμα έχει αλλάξει και ότι καταλαβαίνουν πια και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας ότι η μεταναστευτική πολιτική οφείλει να είναι δίαιη μεν, αλλά πολύ πιο αυστηρή. Ναι, μεν έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Έχουμε σε ισχύ το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο που ισχύει από τον Ιούνιο φέτος, αλλά δεν πάβουν να υπάρχουν απειλές στο εξωτερικό των συνόρων μας, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με πιο αυστηρό τρόπο. Εμείς το κάναμε αυτό, το κάναμε και με τα γεγονότα στον Εύρο.
0: Το 20.
1: Θυμάστε το τότε 2020. Το 20, ναι. Έτσι ακριβώς. Και μετά με το χτίσιμο του φράχτη, όπου έχει αποδώσει, βλέπουμε πόσο πολύ έχουν μειωθεί οι ροές οι οποίες είναι από τον Εύρο προς τη χώρα μας, και έχοντας ψηφίσει ένα πολύ αυστηρό νόμο όπου ουσιαστικά όσοι δεν δικαιούνται άσυλο μπαίνουν σε καθεστώς κράτηση μέχρι είτε να επιστρέψουν στη χώρα τους οικειοθελώς, είτε με την ενεργοποίηση των διαδικασιών των επιστροφών να επιστρέφουν στις χώρες τους. Άρα λοιπόν αυτό είναι το οποίο χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, διότι είδατε μάλιστα και το καλοκαίρι το άλλο μέτρο, το οποίο επίσης από κάποιους θεωρήθηκε ακραίο, ήταν πέρυσι το καλοκαίρι που είχαμε αυτές τις αμύωτες ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη, που εφαρμόσαμε το σύστημα της αναστολής εξέτασης αιτήσεων ασύλου. Αυτά τα μέτρα βλέπουμε ότι αποδίδουν στην πράξη.
0: Άρα,
1: δεν μπορούν, ναι.
0: Άρα ουσιαστικά την αυστηροποίηση του πλαισίου με το οποίο η Ευρώπη αντιμετωπίζει το θέμα, γιατί καταλαβαίνω και από το άρθρο του Πρωθυπουργού στο Πολίτικο ότι υπάρχει και ένα θέμα με το σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Ναι. Ζητάμε, μάλλον θα εισηγηθούμε, γιατί για τηλεδιάσκεψη πρόκειται, σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις να ισχύει κάτι διαφορετικό, κάτι αυστηρότερο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που πρέπει να γίνει σε περιπτώσεις όπως αυτές, όπου επιδιώκεται ουσιαστικά από κάποιους να δοκιμαστεί η ανθεκτικότητα της Ευρώπης, έτσι, προκειμένου τι να γίνει, να υπάρχουν πολιτικές παραχωρήσεις. Δηλαδή αυτό που έκανε στην Ισπανία, και αυτό είναι κατακριτέο, γιατί αυτό που έγινε στην Ισπανία, όπου έγινε πολύ πιο εύκολη η διαδικασία παροχής ασύλου, και μάλιστα εκτός από εύκολη αλλά γρήγορη, αυτό αποτελεί πόλο έλξης για ανθρώπους οι οποίοι ίσως να μην θελήσουν να μείνουν μόνο στο έδαφος της Ισπανίας μετά. Ναι. Δεν αφορά μόνο τη χώρα.
0: Βέβαια, δεν είναι δικαίωμα των εθνικών κυβερνήσεων να έχουν μια διαφορετική πολιτική για το μεταναστευτικό, γιατί η Ισπανία έχει διαφοροποιηθεί εδώ σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Βέβαια. Έτσι είναι. Όμως δεν μπορεί να οδηγεί μια χώρα από μόνη της σε καταστάσεις οι οποίες τελικά δεν είναι διαχειρίσιμες για όλους μας. Δεν μπορεί να διευκολύνονται δηλαδή μεταναστευτικά ρεύματα και μετά αυτό να οδηγεί σε μια de facto νομιμοποίηση. Άρα λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίζονται καταστάσεις οι οποίες μπερδεύουν τις εθνικές δυνατότητες με άλλο τρόπο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή και με πλήρη εφαρμογή των συστημάτων ασύλου και υποδοχής, όχι να αλλάζει αυτό και η ίδια η λειτουργία της ζώνης Σέγγεν να τίθεται υποπίεση. Θα πρέπει να έχουμε ένα ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο όταν υπάρχει τέτοια μαζική μεταναστευτική πίεση, να έχουμε αντικειμενικά κριτήρια με τα οποία θα αντιμετωπίζουμε την κρίση αυτή, και από εκεί και πέρα να αναγνωριστεί, αυτό το λέμε σε όλους τους τόνους, ότι κάποια κράτη, τα κράτη πρώτης υποδοχής, όπως είναι και η πατρίδα μας, θα πρέπει να στηρίζονται όχι μόνο με αλληλεγγύη. Που, ναι, μεν το σύμφωνο, το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο ορίζει αυτό, αλλά και με άλλα μέτρα. Δηλαδή πώς να διευκολύνεται η διαδικασία των επιστροφών, να γίνονται οι επιστροφές ακόμη πιο γρήγορα, η Frontex να ενισχυθεί για να τα κάνει αυτά, να κάνει αυτές τις επιστροφές με πιο τακείο τρόπο, και από εκεί και πέρα όλοι να συμμορφώνονται νομικά τις υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πάντως δεν είναι και λίγες οι κυβερνήσεις, και είναι μεταξύ αυτών και πρωθυπουργοί που προέρχονται από το κέντρο, από το πολιτικό κέντρο, οι οποίοι ζητούν και μεγαλύτερη ευελιξία στη ζώνη, σε ό,τι ισχύει σε σχέση με τη συνθήκη Σέγγεν, κυρία Βολουδάκη.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι ειδικά όσον αφορά στο μεταναστευτικό, η Ευρώπη είναι χωρισμένη, είναι οι χώρες της πρώτης γραμμής.
0: Αυτές που υφίστανται το πρόβλημα, ακριβώς.
1: Ναι, βέβαια. Και αυτές όμως οι οποίες υφίστανται τις δευτερογενείς ροές. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους που εισέρχονται παράνομα στις χώρες αυτές, μετά καταλήγουν, θέλουν δηλαδή να μετακινηθούν και να καταλήξουν σε άλλες χώρες, στην Βόρεια Ευρώπη, στην Γερμανία κτλ. Άρα λοιπόν μπορεί να είναι διαφορετικές οι συνθήκες που αντιμετωπίζει κάθε χώρα, αλλά το πρόβλημα μετά είναι το ίδιο. Και δεν ωφελεί κανέναν μας να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε και να το μετατοπίζουμε το πρόβλημα αυτό από τη μία χώρα στην άλλη. Γι' αυτό άλλωστε έχει ανοίξει και η συζήτηση, και εμείς το ψηφίσαμε με τον πρόσφατό μας νόμο, να υπάρχουν και δομές εκτός εδάφους Ευρώπης. Δηλαδή αυτή η κουβέντα, στην οποία επίσης πρωτοστατεί η χώρα μας, δηλαδή είναι η χώρα μας και άλλες τρεις χώρες που συμμετέχουν σε αυτή την κουβέντα, είναι να γίνουν δομές εκτός εδάφους Ευρώπης, οι οποίες ναι να είναι όπως πρέπει, ναι να συμμετέχουν και διεθνείς οργανισμοί, να τηρούνται όλα έτσι τα εχέγγυα της ασφάλειας, της προστασίας, του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά να είναι εκτός εδάφους Ευρώπη.
0: Ουσιαστικά βέβαια αυτό ακούγεται και έχει επικριθεί, για ποιο λόγο, κυρία Βολουδάκη? Από την άποψη ότι η Ευρώπη μετακυλεί το πρόβλημα σε άλλες χώρες, ουσιαστικά εξαγοράζει άλλες χώρες για να στείλει εκεί τους ανεπιθύμητους εντός εισαγωγικών μετανάστες.
1: Δεν μετακυλεί, ξέρετε, δεν μετακυλείται έτσι κανένα πρόβλημα. Απλώς αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι, γιατί ο διαχωρισμός που γίνεται με το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο είναι και μεταξύ αυτών των ανθρώπων οι οποίοι δικαιούνται άσυλο και αυτών που δεν δικαιούνται άσυλο. Λοιπόν, οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται, για παράδειγμα, θα πω εγώ από το Σουδάν, που ξέρουμε ότι υπάρχει μια εμπόλεμη κατάσταση, υπάρχει εμφύλιος, οι άνθρωποι αυτοί δικαιούνται άσυλο. Άρα, τι λέμε? Λέμε ότι για όσο χρόνο υπάρχει αυτή η κατάσταση στη χώρα τους, οι άνθρωποι αυτοί δικαιούνται άσυλο, θα πρέπει υποχρεωτικά να κάνουν μαθήματα γλώσσας, να κάνουν μια επαγγελματική κατάρτιση, να εργάζονται, άρα όχι να είναι σε δομές και να περιμένουν με πολιτικές που γινόταν στο παρελθόν, επιδοματικές ή οτιδήποτε άλλο, μέχρι να φύγουν στην πατρίδα τους. Να σε αυτό το διάστημα μέχρι να κανονικοποιηθούν οι συνθήκες και να επιστρέψουν. Υπάρχουν όμως και αυτοί από άλλες χώρες οι οποίοι έρχονται ουσιαστικά να ζητώντας καλύτερη ζωή, είναι οικονομική μετανάστευση.
0: Ναι.
1: Αυτούς δεν μπορεί να τους σηκώσει, μάλλον και αυτούς δεν μπορεί να τους σηκώσει ούτε η χώρα μας, ούτε γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι λέμε λοιπόν? λένε ότι οι άνθρωποι αυτοί θα μεταφερθούν σε δομές, όπως είπα, εδάφους εκτός Ευρώπης, όπου εκεί θα γίνονται κανονικά όλες οι διαδικασίες τους. Ορίζουν διεθνείς νόμοι και κανόνες, έτσι. Θα γίνονται όλες οι διαδικασίες και εφόσον το άσυλό τους απορριφθεί, μετά θα κινούνται οι διαδικασίες επιστροφής στη χώρα τους. Από όσο διαρκεί αυτό το διάστημα, θα βρίσκονται εκτός
0: Ευρώπης. Μάλιστα. Μάλιστα. Κυρία Βολουδάκη, να περιμένουμε την εξέλιξη, να περιμένουμε πώς θα πάει η τηλεδιάσκεψη. Ουσιαστικά, ναι, αυστηροποίηση θα ζητήσει η χώρα μας των κανόνων για τη μεταναστευτική πολιτική.
1: Ναι,
0: από
1: ναι,
0: τη τηλεδιάσκεψη και στήριξη των χωρών πρώτης γραμμής, όπως καταλαβαίνω.
1: Έτσι ακριβώς. Εμείς αυτό το κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Σας λέω ότι η χώρα μας πια εφαρμόζει μια τελείως διαφορετική μεταναστευτική πολιτική σε σχέση με το 2015-2019, η οποία έχει αποτέλεσμα. Το βλέπουμε αυτό στις μειώσεις των ροών. Βλέπουμε ότι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που ήταν πόλος έλξης ουσιαστικά μεταναστών, οι ροές έχουν μειωθεί κατά 70%. Άρα αυτό είναι μετρήσιμο το αποτέλεσμα. Και το νομοθετικό, η δουλειά που κάνουμε σε επίπεδο ευρωπαϊκό και στο εσωτερικό μας με τους νέους νόμους, και η διπλωματική προσπάθεια, και το μέτρο που εφαρμόστηκε πέρυσι, που από κάποιους θεωρήθηκε ακραίο, για την αναστολή εξέτασης αιτήσεων ασύλου, όλα αυτά δείχνουν ότι αποδίδουν. Θα πρέπει να γίνονται λοιπόν όχι μεμονωμένα, αλλά συντονισμένα από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Κυρία Βολουδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Μιλούσαμε με την κυρία, να είστε καλά, με την κυρία Σέβη Βολουδάκη, την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, κυρίες και κύριοι.

Ελάτε να ρίξουμε και μια ματιά στα πρώτα θέματα των εφημερίδων. Σχεδόν τα μονοπολούν οι εξελίξεις στο μέτωπο των πυρκαγιών. Άλλωστε χθες είχαμε και τη μεγάλη αναζωπήρωση. Αλλά όχι μόνο. Τα ποτάμια που ξεραίνονται, η δυστοπική εικόνα της Ευρώπης, γιατί οι μέγα πυρκαγιές την απείλησαν, ιδιαίτερα Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, να τώρα σε εμάς. Το επόμενο είναι τα ποτάμια που ξεραίνονται, ο Δούναβης που κατέβηκε και φαίνονται τα ναυάγια, και τι θα σημάνει αυτό για την αγορά ενέργειας. Λοιπόν, ξεκινάω από την Καθημερινή, τα κρίσιμα δευτερόλεπτα στον αέρα, οι δυσκολίες του συντονισμού και οι εκτιμήσεις για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, υποχωρεί ο Δούναβης, ακριβένει το ρεύμα. Φόβοι για μήνυ κρίση στην αγορά ενέργειας. Ντόμινο, διαβάζω τις πρώτες προτάσεις από το ρεπορτάζ, να μην χαλάσω το θέμα της εφημερίδας. Ντόμινο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της νοτιοανατολικής Ευρώπης, μας αφορά, ανοίγω παρένθεση και κλείνω, προκαλεί η υποχώρηση της στάθμης του Δούναβη, η οποία πλήττει την παραγωγική ικανότητα μάλλον των μονάδων πυρηνικής ενέργειας. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ σαν τον Έλβις Πρίσλεϊ, θα μπορούσα να πω εγώ. Το ξέφρενο 48ωρο του Τραμπ στα social media, ο τίτλος. Και θέμα βεβαίως από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής για το μεταναστευτικό, μειωμένες οι ροές το φετινό Ιούλιο σε Κρήτη και Γαύδο.

εφημερίδα Τα Νέα. Πυρκαγιές, ΣΟΣ για τα παιδιά, SOS για τα παιδιά, ανεκτεθούν στον καπνό. Το συζητήσαμε αυτό το θέμα χθες με την κυρία Ψαλτοπούλου. Ο ακαδημαϊκός και καθηγητής παιδιατρικής Γιώργος Χρούσος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις στον εγκέφαλο, το σώμα και συνολικά το μέλλον τους. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο, γιατί στερεύουν τα ποτάμια. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα, blackout σε ενέργεια και μεταφορές στην Ευρώπη. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας, το άγνωστο επίδομα του ΕΦΚΑ, ποιοι το δικαιούνται και ακόμη Αιγαίο Ιόνιο, ορόσημο Οκτώβριο για τα πάρκα. Τα μέτρα στήριξης στους πληγέντες από τις πυρκαγιές είναι πρώτο θέμα στην εφημερίδα απογευματινή. Ολική αποζημίωση για πρώτη κατοικία ή εξοχικό για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν. Προβλέπεται ενίσχυση στο 70% για ζημιές σε εξοπλισμό και μηχανήματα. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Στάχτη 480.000 στρέμματα από το 2018 έως σήμερα στη Δυτική Αττική. Το δεύτερο θέμα της εφημερίδας απογευματινή. Ελπίδα για τη δημοκρατία από κόμμα εξουσίας Privé Club. Μόνο για τις δύο Μαρίες, φωτογραφία της Μαρίας Καριστιανού και της Μαρίας Γρατσία. Αυτά είναι τα πρώτα θέματα της εφημερίδας απογευματινή. Ενώ στην εφημερίδα των συντακτών ο τίτλος είναι «Πιο επικίνδυνη και από τη φωτιά». Μια χαμένη επταετία από επιλογή, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δυτική Αττική, καταστροφή διαρκείας. Επίσης ένας τίτλος που πλαισιώνει το πρώτο θέμα. Λάκης Χαλκιάς, έφυγε η πυρώτικη ψυχή των τραγουδιών της μεταπολίτευσης. Στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών αναφερθήκαμε και χθες σε αυτή τη μεγάλη απώλεια. Και Γενικό Κρατικό Νίκαιας ρίχνουν στους εργαζόμενους την ευθύνη για τις συλλήψεις. Ακόμα από την εφημερίδα των συντακτών, Ισπανία, Ιταλία, άγρια κόντρα για τη Θέουτα. Ριζοσπάστης. Ένοχος η εμπριστική πολιτική τους. Απάντηση με οργανωμένη δράση και αλληλεγγύη του λαού. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Εργοδοτικά εγκλήματα. Δεύτερο θέμα. 10 νεκροί εργαζόμενοι μέσα σε μία εβδομάδα. Και σήγηση φωνή του σπουδαίου Λάκη Χαλκιά από το πρωτοσελίδο του Ριζοσπάστη. Ελεύθερος τύπος, κόντρα σε φλόγες και μποφόρ, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. 3.589 προσλήψεις έως το τέλος καλοκαιριού, δεύτερο θέμα της εφημερίδας. Τρίτο θέμα, τέλος τα μαγνητάκια στο ψυγείο, ζήτω τα αντιλιακά. Τι είπατε? Εφημερίδα Δημοκρατία, έγκλημα εκ προμελέτης, ο τίτλος, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Εφημερίδα Κόντρα, ξέσπασμα οργής για το ανίκανο κράτος, χωρίς κανένα σχέδιο αντιμετώπιση της πύρινης λέλαπας που έκανε στάχτη εκατοντάδες χιλιάδες δασικής έκτασης και κατέστρεψε περιουσίες. Η εφημερίδα Εστία, μέγιστη υποκρισία του Ουρνά, πενθεί όσους αποκαλούσε εισβολής. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Εστία. Μανιφέστο, να ολοκληρώσουμε την άγνωση στον πρωτοσέλιδο των εφημερίδων με την εφημερίδα Μανιφέστο. Δεν ήξερε, δεν ρώταγε ο Ανδρουλάκης. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας, σε όλους τους διεθνείς διαγωνισμούς, η ανταγωνιστική εταιρεία Texan προσέφερε. Αναφέρεται στο θέμα της ανακύκλωσης. Ναι, στο θέμα της ανακύκλωσης η εφημερίδα και γι' αυτό είναι και ο τίτλος. Δεν ήξερε, δεν ρώταγε ο Ανδρουλάκης, λοιπόν, από την εφημερίδα Μανιφέστο. Ελάτε να ρίξουμε και μία ματιά στην κίνηση στους δρόμους, εάν έχει κίνηση, γιατί κάθε μέρα όλο και πιο άδεια είναι οι δρόμοι. Έχει κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, σιγά την είδηση θα μου πείτε. Έχει και στον Κηφισό στην άνοδο από το σταθμό το ΚΝΤΕΛ με διαλύματα μέχρι τη Φιλαδέλφια, και καθώς παρουσιάζει καλή εικόνα. Στο Περιστέρι μόνο έχει ένα μικρό κομμάτι με κίνηση. Έχει κίνηση όμως η Λεωφόρος Αθηνών και σήμερα κάποια έργα γίνονται στη λίμνη Κουμουνδούρου. Γι' αυτό από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και έχει και κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο. Στη Βασιλή Σοφία, Βασιλή Αμαλία, στην Αρδιτού αυτή την ώρα και στη Συγκρού στην είσοδο προς το κέντρο της Αθήνας. Υπομονή, ελπίζουμε τα επόμενα λεπτά να βελτιωθεί η κατάσταση. Λοιπόν, θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και σε λίγα λεπτά θα είμαστε κοντά σας. Μείνετε συντονισμένοι στο Ρτιους Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει με άρθρο του στο Πολιτικό Πρωθυπουργός, λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να συνοδεύεται από ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οικονομική βοήθεια και επιχειρησιακή υποστήριξη, διευκρινίζει ο Πρωθυπουργός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σεύβη Βολουδάκη. Όπως είπε, αποδίδουν τα μέτρα όπως η αναστολή αιτήσεων ασύλου. Χρειάζεται ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο και αντικειμενικά κριτήρια όταν υπάρχει μαζική μεταναστευτική πίεση. Η υφυπουργός τόνισε την ανάγκη να δημιουργηθούν δομές εκτός εδάφους Ευρώπης. Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, μάχη με διάσπαρτες εστίες σε Αγία Παρασκευή, Κανδύλη και Ψάθα. Επίγεια και ένα αέρα μέσα και μηχανήματα του στρατού των περιφερειών της Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες, ενώ η επιχείρηση υποστηρίζεται με υδροφόρες και δεξαμενές νερού. Εκτροπή της κυκλοφορίας στις επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου Ινόης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Για ολική καταστροφή κάνει λόγο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Δήμου Μεγαρεών Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Αντιμετωπίσαμε μία πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε, κάηκαν 2-3 αγρικίες, ζημιές υπέστησαν αγροτικές επιχειρήσεις, κάηκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και 20 συσκευής. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τον Ντόναλτ Τραμπ. Οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανό όπως είπα ακόμα και από αύριο, του στενού του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επιλύγει από άγνωστο βλήμα, ανοιχτά το ΜΑΝ στα στενά του Ορμούζ. Μεγάλη δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη νότιο-ανατολική Ολλανδία, όπου υπήρξε του Ορμούζ. Μεγάλη δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη νότιο-ανατολική Ολλανδία, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη.

0: Ρωμαίος.
1: Ιουλιέτα.
0: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
0: Ασύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
0: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε.
2: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Earth News Radio 105,8.

Εδώ Art News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές μέρος δεύτερον, σήμερα 3η 4 Αυγούστου. Η Χάρα Γιαννοπούλου ρυθμίζει τους ήχους, Γιάννα Αρφάνη, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, ο Βασίλης Αδαμόπουλος ξεκουράζεται. Κάνει χρήση της θερινής του άδειας. Μαρία Γεωργίου, η ομιλούσα έως στις 10. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Και εσείς μπορείτε να μπείτε στη συντροφιά μας, ήδη το έχετε κάνει με καλημέρες και...

και σχόλια, θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια. Μπορείτε λοιπόν να μπείτε στη συντροφιά μας μέσω του Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News μία radio ή άλλη, μας βρίσκετε αμέσως και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ευχές, καλημέρες, φωτογραφίες, σχόλια και κριτική.

Κάποιες πρώτες καλημέρες να πούμε. Καλημέρα στο Γιώργο και στο Βαγγέλη με τις πολύ ωραίες φωτογραφίες που μας έχουν στείλει ήδη. Στον Ανδρέα και στον Αβραάμ. Στο Δημήτρη και τον Παναγιώτη. Καλημέρα και στην Έλενα.

Τρίτη 4 Αυγούστου γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός. Να ρίξουμε μια ματιά έτσι για να πιάσουμε τον παλμό της ημέρας και για όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, κοιτάζοντας το earthnews.gr και στα πρώτα θέματα του. Στα πρώτα 4 θέματα του, η φωτιά βέβαια στη Δυτική Αττική είναι καλύτερη εικόνα σήμερα. Ο τίτλος: Φωτιά στη Δυτική Αττική, ακόμη ενεργό το μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα, μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεύτερο, Σίμι, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του τελευταίου αγνοούμενου του ιστιοπλοϊκού. Θα θυμάστε χθες αυτό το θέμα που μας απασχόλησε. Τρίτο θέμα, δολοφονία Βρετανίδα στην Κυψέλη, σοκάρουν λεπτομέρειες για τις συνθήκες θανάτου. Και τέταρτο θέμα από το earthnews.gr, Μητσοτάκη στο Πολίτικο, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποκτήσει έκτακτο μηχανισμό απέναντι στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης. Είναι το θέμα που συζητούσαμε πριν και με την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, την κυρία Σέβη Βολουδάκη, για την έκτακτη σύσκεψη, τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών, των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών, με αφορμή τα γεγονότα στη Θέουτα. Τους χιλιάδες μετανάστες που πέρασαν τα σύνορα με το Μαρόκο και κατευθύνθηκαν προς την Θεούτα, αυτή την εδαφική ζώνη, θα μπορούσε να πει κάποιος, το έδαφος του Μαρόκου, ισπανικής κτήσης.

Αναφερόμαστε στα πρώτα θέματα. Θα σας πούμε μετά τι γίνεται, τι εξελίξεις έχουμε από το μέτωπο του Ιράν. Έχουμε γίνει πια ειδικοί. Σας ενημερώνουμε κάθε μέρα γι' αυτό. Αφορά την τσέπη μας και γι' αυτό το κάνουμε. Όχι πως δεν έχει μεγάλο ενδιαφέρον πως εξελίσσεται ο πόλεμος στο Ιράν και εάν και πως διεξάγονται συνομιλίες, νέες συνομιλίες, τι πιστεύει ο Ντόναλντ Τραμπ, τι απαντάει το Ιράν. Πάντως, όλα αυτά το γνωρίζετε ήδη ότι επηρεάζουν τις τιμές του πετρελαίου και ως εκ τούτου και των καυσίμων. Αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν μικρή άνοδο. Χθες θυμάστε, μιλούσαμε για πτώση. Φτάνουν λοιπόν οι τιμές τα 80,73 δολάρια το βαρέλι. Ανεβαίνουν, μιλάμε για το ελαφρύ αμερικανικό πετρέλαιο. Το μάθαμε και αυτό. 0,49% ανεβαίνει. Παράλληλα το Brent της Βόρειας Θάλασσας σημειώνει άνοδο 0,60%, δηλαδή στα 82,47 δολάρια. Εδώ στα Βενζινάδικα γύρω στα 2 ευρώ πάντως. Το βλέπω άντε 1,95 εκεί. Στα νησιά δεν το συζητάμε, πάνω από 2.

Σας λέγαμε πριν για την εικόνα που έχουμε από τα μέτωπα, από τα μέτωπα της φωτιάς μετά τις προσπάθειες. Όλη τη νύχτα είχαμε προσπάθειες πυροσβεστών, εθελοντών, κατοίκων. Το μεγαλύτερο βάρος αυτή την ώρα των επιχειρήσεων εξακολουθεί να πέφτει στην περιοχή πάνω από την Ψάθα και στο κομμάτι από Κανδύλι προς Μέγαρα. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες, ενώ η επιχείρηση υποστηρίζεται από υδροφόρες και δεξαμενές νερού. Εξακολουθούμε να έχουμε εκτροπή της κυκλοφορίας σε επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου, Ιωνόης Πόρτο Γερμενό και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας.

0: Και βεβαίως συζήτηση για, για τις επιπτώσεις στην υγεία, για την επόμενη μέρα, για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον παραμένει, πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Ο κύριος Κώστας Συνολάκης, καθηγητής φυσικών καταστροφών του Πολυτεχνείου Κρήτης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί όσο καλά και αν προετοιμαζόμαστε, τελικά δεν μπορούμε να αποφύγουμε αυτές τις πυρκαγιές που έχουν αυτά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Κύριε Συνολάκη, καλή σας ημέρα. Μας ακούτε κύριε Συνολάκη?
1: Σας ακούω, με ακούτε?
0: Ναι, τώρα σας ακούμε και εμείς, καλά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η φωτιά είχε χαρακτηριστικά μέγα πυρκαγιάς, μέγα φάιρ, μέγα πυρκαγιάς, όπως συναντήσουμε να τη λέμε. Θα γίνουμε ειδικοί και εμείς σε λίγο, μας συγχωρείτε.
1: Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, έχει τα χαρακτηριστικά, είναι mega fire, με την έννοια ότι στην Ευρώπη χαρακτηρίζουμε σαν mega fires τις πυρκαγιές που καίνε πάνω από 100.000 στρέμματα, και αυτή τη στιγμή αυτή η πυρκαγιά έχει ήδη κάψει 120 με 130.000 στρέμματα. Αυτό θα φανεί όταν ολοκληρωθεί, ακόμα είναι ένα ενεργό μέτωπο. Στην Αμερική χρησιμοποιούν μια άλλη ιδεονομασία, λένε ότι είναι πάνω από 400.000 στρέμματα, αλλά είναι σε αμερικάνικα μεγέθη. Στην Ευρώπη, για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, είναι ένα mega fire.
0: Κύριε Συνολάκη, τι πήγε λάθος? Γιατί ενώ έχουμε έναν από τους μεγαλύτερους, αν όχι το μεγαλύτερο, πυροσβεστικό στόλο, εντός εισαγωγικών η λέξη στόλος, και εξοπλισμό, γιατί ξέφυγε η φωτιά, γιατί έκαιγε 5 ημέρες?
1: Κοιτάξτε, αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι, αφού ολοκληρωθεί η πυρόσβεση και σε όλη την περιοχή, τότε πρέπει η πυροσβεστική να κάνει αυτό που λένε στα αγγλικά ένα after incident report, δηλαδή να γίνει μια λεπτομερής ανάλυση, να δει κανείς αν μπορούσε να είχε γίνει κάτι διαφορετικά όσον αφορά την πυρόσβεση. Δηλαδή να κάνει κανείς να εξετάσει διάφορα σενάρια. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο να γίνει τώρα, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μετά. Στην Ελλάδα γενικά δεν κάνουμε τέτοιου είδους αναλύσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ κακό, γιατί δεν μαθαίνουμε ακριβώς, δηλαδή γίνεται ανάλυση, τι έγινε, ώστε να μπορέσει η πυροσβεστική να εξετάσει εναλλακτικά σενάρια. Αλλά ας υποθέσουμε πραγματικά, και είδατε τον υπερβάλλοντα ζήλο όλων των πυροσβεστών και των αεροπόρων, και πραγματικά τους ευχαριστούμε για το έργο τους. Από τη στιγμή που μια πυρκαγιά πάρει αυτές τις διαστάσεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σβήσει. Είδατε το τι έγινε στη Γαλλία και στην Ισπανία. Γι' αυτό ξαναγυρίζουμε πάντα στο θέμα της πρόληψης. Η ενδιαφέρουσα ερώτηση είναι όχι τι θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά σε αυτή την... από τη στιγμή που πήρε τα χαρακτηριστικά της μέγα πυρκαγιάς, αλλά αν θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει διαφορετικά πράγματα για την πρόληψη της πυρκαγιάς.
0: Θα μπορούσαμε. Και δεν τα κάναμε.
1: Κοιτάξτε, εκ των πραγμάτων δυστυχώς φαίνεται ότι η πρόληψή μας ήταν ελλειπής, εκ των πραγμάτων. Αυτό που θέλω να πω, δεν ξέρω ακριβώς τι είχε γίνει, ξέρω ότι είχαν δοθεί προγράμματα όπως το Αντινέρο για να γίνουν έργα. Αυτό που πρέπει να αναλυθεί είναι τα έργα αυτά υλοποιήθηκαν, τι έγινε ακριβώς. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε παραδείγματα καλών πρακτικών. Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής και καλών πρακτικών όσον αφορά το να κάνουμε σωστή διαχείριση ενός περιαστικού δάσους είναι ο Ημιτός, όπου υπάρχει ένας οργανισμός που είναι όλη η δήμη του Ημιτού. Υπάρχει κοιτάζει κανείς πάρα πολύ προσεκτικά, έχουν συνέχεια, παρακολουθούν τον Ημιτό, γίνεται συντήρηση, πηγαίνουν, καθαρίζουν. Όλη η προσπάθεια που γίνεται στον Ημιτό, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε καμία πυρκαγιά, αλλά φαίνεται ότι έχει δουλέψει. Δηλαδή μέχρι στιγμής τα τελευταία χρόνια Δεν είχαμε τίποτα και πραγματικά, αν πάτε, υπάρχουν δρακόντια μέτρα τα οποία μπορούμε να προστατεύσουμε όλα μας τα δάση σαν το μιμητό.
0: Είναι εφικτό.
1: Ίσως
0: γιατί...
1: ίσως όχι. Αλλά τουλάχιστον πρέπει να μάθουμε ποιες πρακτικές έχουν δουλέψει στο μιμητό. Στο μιμητό υπάρχουν πάρα πολλοί εθελοντές. Δεν ξέρω σε πόσα σημεία της Ελλάδος, σε δάση τα οποία είναι υψηλού κινδύνου, έχουμε εθελοντές ή έχουμε του ίδιου είδους την παρακολούθηση η οποία γίνεται στον μυθό. Το άλλο κομμάτι, κύριε Γεωργίου, το οποίο πρέπει να το πούμε, είναι ότι η πρόληψη δεν είναι μονάχα τη δουλειά του κράτους, αλλά είναι και δουλειά όλων μας. Και ένα πράγμα το οποίο σαν άνθρωποι, σαν σύγχρονοι άνθρωποι, έχουμε χάσει λίγο, είναι ακριβώς αυτή την επαφή με τη φύση, την επαφή με το δάσος, να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Αν πάτε πίσω 200-300 χρόνια, οι περισσότερες πυρκαγιές ήταν ελεγχόμενες. Σπάνια ξεφεύγανε και είχαν μεγάλες πυρκαγιές, και όταν ξεφεύγανε ουσιαστικά τις αφήνανε να καίνε. Η όλη ιδέα της πυρόσβεσης και να προσπαθήσει κανείς να αντιμετωπίσει δασικές πυρκαγιές ξεκινάει στην αρχή του 20ου αιώνα.
0: Ναι. Όταν λέτε όμως μόνοι μας τι κάνουμε, εννοείται πως το χώρο γύρω από το σπίτι μας θα δημιουργήσουμε έτσι μια αντιπυρική ζώνη, έτσι δεν είναι? Πως θα καθαρίσουμε το οικόπεδό μας και το διπλανό όμως οικόπεδο και το απέναντι οικόπεδο, φαντάζομαι μιλάτε όλα για αυτές τις ενέργειες.
1: Ακριβώς έτσι. Δηλαδή όσο είναι η αντιπυρική περίοδος, όλοι είναι στα κάγκελα. Μάλιστα. Τον υπόλοιπο χρόνο γενικά υπάρχει αδράνεια. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανοίξει ένας δρόμος, μια αντιπυρική ζώνη 100 μέτρων δίπλα μέσα σε ένα περιστικό δάσος ή δίπλα σε σπίτια. Υπάρχουν αντιδράσεις. Δεν ξέρω τι έγινε σε αυτή την περίπτωση. Αλλά αυτό είναι το κομμάτι που σας λέω, ότι υπάρχει, και υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και το κράτος και η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και οι συμπολίτες μας που ζουν στα περιαστικά δάση. Δεν υπάρχει θέμα ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να ζεις μέσα στο δάσος, να είσαι δίπλα, να ζεις μέσα στη φύση. Αλλά αυτό έχει και ορισμένες...
0: Υπάρχει κι άλλο ένα σημείο, κύριε Συνολάκη. Μήπως δίνουμε υπερβολική έμφαση στα εναέρια μέσα? Για παράδειγμα, στη φωτιά στην Κρήτη και σε αυτή στο Πόρτο Γερμανό, τι λέγαμε? Ότι ξέφυγε η φωτιά επειδή έπνεαν πολύ ισχυροί άνεμοι και δεν μπορούσαν να πετάξουν τα εναέρια μέσα. Μα σε κάποιες πυρκαγιές δεν θα συμβεί αυτό? Δεν πρέπει να υπάρχει ένας διαφορετικός εναλλακτικός τρόπος να αντιμετωπίζει τη φωτιά? Μπορεί μόνο από αέρος να αντιμετωπιστεί?
1: Αυτό είναι το πάρα πολύ σωστό. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό. Και αυτό που βλέπουμε σε αυτή την πυρκαγιά, στην αντικοβιωτία, βλέπετε τα όρια της τεχνολογίας μας. Της τεχνολογίας γενικά. Δηλαδή, έχουμε τα εναέρια μέσα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δορυφορικές εικόνες από τους ελληνικούς δορυφόρους στο Σμήνος, το οποίο διαχειρίζεται η Aurora Tech. Και επίσης ένα άλλο, αυτή είναι θερμική δορυφόρη, υπάρχει ένα άλλο μήνο δορυφόρων της ISI. Υπάρχουν εικόνες στο κέντρο επιχειρήσεων κάθε περίπου 5 ώρες. Και αυτές οι εικόνες δεν είναι μονάχα απλώς δείχνουν την πυρκαγιά, δείχνουν τη θερμοκρασία, αλλά κάνουν αυτές οι εταιρείες, κάνουν και εκτιμήσεις πόσο γρήγορα θα προχωρήσει η πυρκαγιά. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν πριν από 2 χρόνια υπάρχουν τώρα. Τι γίνεται όμως? Βλέπετε ότι και με όλα αυτά, δηλαδή με τους πολύ καλούς τρόπους που υπάρχουν και καλές πρακτικές να κάνει κανείς υποστήριξη των αποφάσεων, δηλαδή η πυροσβεστική έχει πολύ περισσότερες πληροφορίες τώρα από ό,τι είχε πριν, οπότε μπορεί να παίρνει καλύτερες αποφάσεις. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε ότι είμαστε στα όρια. Δηλαδή μερικές πυρκαγιές σαν για αυτή στη Βιωτία, όπως είπατε πολύ σωστά, Νότια Κρήτη, πολύ φοβάμαι ότι θα σβήσουν όταν σταματήσουν οι άνεμοι. Είναι πάρα πολύ δύσκολοι οι θερμοκρασίες. Τις βλέπω κάθε μέρα στις δορυφορικές εικόνες, τις θερμοκρασίες στο έδαφος. Δεν πέφτουν. Φαίνεται στην αρχή ότι πέφτανε, μετά οι θερμοκρασίες και πάλι γίνονται αναζωπηρώσεις. Ναι, οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ ψηλές. Γι' αυτό ξαναγυρίζουμε στο κομμάτι, ότι όταν βλέπουμε πλέον τα όρια του τι μπορούμε να κάνουμε με τα εναέρια μέσα και με την όλη την τεχνολογία που έχουμε, ξαναγυρίζουμε πίσω και ρωτάμε την ερώτηση τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε στην πρόληψη.
0: Κάτσα, αυτό το καλοκαίρι είχαμε μεγάλες πυρκαγιές, μέγα πυρκαγιές και στη Γαλλία, στην Νότια Γαλλία και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και στην Ιταλία, στην Ουάσιγκτον έχουμε πυρκαγιές, στην Αυστραλία. Τα ποτάμια ξεραίνονται, το επόμενο μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό της ξηρασίας, τα ναυάγια βγαίνουν στο Δούναβι. Πόσο δυστοπικό είναι το μέλλον, κύριε Συνολάκη? Κάποιος θα φανταζόταν ότι είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας όλο αυτό το οποίο περιγράφουμε.
1: Δυστυχώς είναι ακριβώς όπως το λέτε. Δεν είναι. Δηλαδή, πριν από περίπου 10-15 χρόνια είχαν βγει μια σειρά βιβλίων και επιστημονικής φαντασίας. Η καινούργια επιστημονική φαντασία, κυρία Γεωργίου, δεν είναι διάφοροι εξωγήινοι σε πλανήτες και εμείς να πολεμάμε τους εξωγήινους και να έρχονται με διαστημόπλια να κάνουν τη γη. Η καινούργια επιστημονική φαντασία είναι το δυστοπικό μέλλον κάτω από την κλιματική αλλαγή. Και έχουν γραφτεί πάρα πολλά βιβλία, ακριβώς νουβέλες, που είναι αυτό το δυστοπικό μέλλον. Σε ένα από αυτά τα βιβλία είναι που αναλύεται στην κεντρική Ευρώπη, είναι η ιστορία μιας οικογένειας η οποία προσπαθεί, γίνονται νομάδες γιατί προσπαθεί να βρει νερό. Δηλαδή έχει φτάσει η Ευρώπη, εξελίσσεται τότε στο 1970, που έχουν φτάσει στην Ευρώπη να ξαναέχουμε γυρίσει, έχει πεθάνει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, και να ξαναγυρίζουν οι άνθρωποι σαν νομάδες από μέρος σε μέρος για το πού θα βρουν νερό. Και να κάθονται σε μια περιοχή όσο έχει νερό και να πηγαίνουν να εξαντλείται, να πηγαίνουν σε άλλο, να έχουν πάρα πολύ καλά εκτιμήσεις και να μαθαίνουν ότι δεν υπάρχει πιθανότητα βροχής ή θα αργήσει πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν τα σενάρια τα βάζανε η επιστημονική φαντασία το 2070. Δεν είμαστε εκεί ακόμα. Αλλά αυτό το πράγμα που βλέπετε στο Δούναβι, αυτό το πράγμα που βλέπετε παντού, βλέπετε ότι όταν μιλούσαμε εδώ και τουλάχιστον προσπαθώ να μιλήσω και μιλάω για την κλιματική αλλαγή από το τουλάχιστον από το 2010 και
0: κάποιοι το θεωρούσαν υπερβολικό.
1: Πάρα πολλούς ανθρώπους μας θεωρούν υπερβολικούς. Ότι ξέρετε, όταν λέμε για να πάρουν μέτρα, η αλήθεια είναι ότι σαν ανθρωπότητα, με τη Συμφωνία των Παρισίων του 2016, είχαμε κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα μπροστά. Και στη χώρα μας πραγματικά είμαστε αυτούς που στηρίξαν η χώρα. Η χώρα μας ήταν από τους καλούς στην Ευρώπη. Ναι, είχαμε ένα πάρα πολύ καλό κλιματικό νόμο. Πάρα πολύ καλό. Είμαστε από αυτούς που φτιάξαμε, δηλαδή οι Έλληνες επιστήμονες, τον Ευρωπαϊκό Κλιματικό Νόμο. Και εκεί είμαστε πιο μπροστά και από τη Γερμανία και από τη Γαλλία. Σας το λέω γιατί είμαι στην ομάδα. Τι γίνεται τότε τώρα? Αυτό το οποίο έγινε, πήγαμε πάρα πολύ πίσω με τον πόλεμο στην Ουκρανία και σε χρόνους πήγαμε πίσω ξαφνικά. Έχοντας τις ΗΠΑ να έχουν αλλάξει ξαφνικά τη στρατηγική τους, βλέπετε όλοι είναι κουμπωμένοι. Φτάνουμε στο σημείο, και θέλω να σας το πω αυτό, να είναι η ελπίδα μας η Κίνα. Εκεί πέρα που λέγανε όλοι ότι ξέρετε οι Κινέζοι, η οικονομία τους, αυτοί δεν κάνουν τίποτα κτλ. Mm-hmm. Να φτάνουν τώρα στην Κίνα να κάνουν πολύ πιο γρήγορα βήματα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Και εμείς να είμαστε πίσω. Κύριε Συνολάκη,
1: αυτό είναι απίστευτο.
0: Βέβαια. Κύριε Συνολάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε
1: καλά, κυρία Γεωργίου.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα. Τίτλους ειδήσεων θα ακούσουμε μέσα τώρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, μάχη με διάσπαρτες εστίες σε Αγία Παρασκευή, Κανδύλη και Ψάθα. Για ολική καταστροφή μίλησε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαραίων, Δημήτρης Βόρδος. Αντιμετωπίσαμε πρόσθεσε μια πύρινη λέλαπα, δεν βοήθησε η πρόληψη. Στον ανακριτή σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις, Σεραφίνα Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργό λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει ένα ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο για καταστάσεις μαζικής μεταναστευτικής πίεσης. Εκτός ελέγχου, η μεγάλη δασική πυρκαγιά σε προστατευόμενη περιοχή στη νότιο-ανατολική Ολλανδία. Και ο καιρός ζέστη, ενισχυμένο με λτέμη στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια, 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Εδώ την Ζουρέδιο 105,8. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στο Χρυσοβαλάτη. Χρυσοβαλάτη, μας στέλνεις βίντεο, αλλά δεν μπορούμε να το δούμε την ώρα που είναι σε εξέλιξη εκπομπή, ούτε και να το ακούσουμε. Καλημέρα στην Ευγενία, την Κόκα. Καλά λέει ο Βασίλης ότι είσαι τεχνοφρικ. Ευγενία που μας στέλνει το μήνυμά της και τις καλημέρες της μέσα από το Viber. Καλημέρα στην Έλενα που μας ακούει από την πηλαία της Θεσσαλονίκης, που έχει 25 βαθμούς αυτή την ώρα. Καλημέρα στον Ερμ 43, Ερμή, καλά το λέω. Καλημέρα στον Ανδρέα, καλημέρα στο Βαγγέλη, καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στο Σταύρο, καλημέρα στο Δημήτρη και το Γιάννη, το Σταμάτη. Στείλτε και άλλα μηνύματα. Μέχρι τις 10 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Μέσω Viber επικοινωνείτε μαζί μας. Αφού πληκτρολογήσετε, το είπα, Earth News Radio στην αναζήτηση. Δύο λέξεις, Earth News η μία, Radio η άλλη. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι είναι με λατινικούς χαρακτήρες. Είναι εύκολο και μετά μας έχετε ως ομάδα στο Viber και μας στέλνετε όποτε θέλετε. Ως μας έχετε στο Viber στην εφαρμογή σας και μας στέλνετε όποτε θέλετε το μήνυμά σας.

Προσπαθώ να δω σε ποια σημεία έχουμε ακόμη κίνηση στην Αθήνα. Στο κέντρο, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, παρότι 4 Αυγούστου, ναι, έχουμε κίνηση στο κέντρο. Έχουμε κίνηση στην Ηλιουπόλεως, στην Αρδιτού και στα δύο ρεύματα, στη Βασιλίσσης Σοφίας. Έχουμε κίνηση διαχειρίσιμη, σαν τροχονόμος πια μιλάω, στην Καλλιρόης και στην, ναι, στην Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα. Παραμένει κίνηση στον Κηφισό, δεν είναι μεγάλο κομμάτι όμως, κυρίως το ρεύμα ανόδου θα σας ταλαιπωρήσει αν σκοπεύετε μέσω του Κηφισού να πάτε όπου έχετε προγραμματίσει. Ξεκινάει από το σταθμό το Γκντέλ και φτάνει μέχρι περίπου την είσοδο για Αχαρνών. Στην Κάθοδο ξεκινάει από το ίδιο σημείο και φτάνει μέχρι το Περιστέρι. Και βεβαίως έχουμε κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών ακόμη, από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, και έχουμε και στη Σχιστού τώρα προς την ίδια κατεύθυνση, και βεβαίως στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Η παραλιακή είναι σε καλή κατάσταση. Σήμερα δεν έχει πολύ κίνηση. Θα πάτε χωρίς πρόβλημα προς τον Πειραιά ή προς τη Γλυφάδα.

Πολλές φορές διαβάζοντας τις ειδήσεις, είναι μερικές που κυριολεκτικά τις διαβάζεις και δεν το πιστεύεις ότι μπορεί να έχει συμβεί. Οι πυροσβέστες λοιπόν που το Σαββατοκύριακο δίναν αυτή την υπεράνθρωπη μάχη, που ώρες πάλευαν, ώρες ατελείωτες όπως καταλαβαίναμε όσοι καλύπταμε και εσείς που βλέπατε από τους τηλεοπτικούς δέκτες σας και τους ραδιοφωνικούς δέκτες που παρακολουθούσατε αυτές τις προσπάθειες, την ώρα που έδιναν τη μάχη με τις... αυτή την τεράστια μάχη με τις φλόγες, τα πύρινα μέτωπα, σύμφωνα με την καταγγελία του Πανελλήνιου Σωματείου Πυροσβεστών, κάποιοι βανδάλιζαν ή έκλεβαν τα μάξια τους. Επιστρέφοντας δηλαδή στην υπηρεσία τους, μετά την ολοκλήρωση της βάρδιας της αποστολής τους, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια εικόνα σύμφωνα με την οποία τα αυτοκίνητά τους σταθμευμένα στον χώρο της υπηρεσίας είχαν παραβιαστεί, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις είχαν εφαρεθεί ακόμη και τα λάστιχα.

0: παρακολουθούμε τις εξελίξεις γύρω από τη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική, η οποία παρουσιάζει σήμερα ευτυχώς για πέμπτη μέρα καλύτερη εικόνα. Βεβαίως, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή. Υπάρχει φόβος των αναζωπυρώσεων, ιδιαίτερα τις μεσημβρινές ώρες που ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνει και η ξηρασία. Πάντα όμως το ερώτημα, πάντα αυτό που σκεφτόμαστε μετά από κάθε μεγάλη φωτιά, μεγάλη πυρκαγιά, είναι τι. Μπορεί να αναγεννηθεί το δάσος που κάηκε? Είναι εφικτό? Ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος είναι καθηγητής δασικών πυρκαγιών, πρόεδρος του Τμήματος Δασολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, κύριε Δημητρακόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε.
0: Εμείς για την αποδοχή, κύριε Δημητρακόπουλε. Είναι εύκολο να αναγεννηθεί το δάσος, και μάλιστα αυτά τα δάση με τα πυκνά, με τα ψηλά δέντρα?
1: Η φύση φροντίζει να επουλώνει τα τραύματά της, ειδικά στα μεσογειακά δάση, στα μεσογειακά οικοσυστήματα, τα οποία στην πατρίδα μας έχουν για τις περισσότερες πυρκαγιές. Αμέσως μετά την πυρκαγιά ακολουθεί μια φυσική διαργασία, όπου από τους σπόρους ή από τα παραβλαστήματα των καμένων θάμνων ξεκινούν και αναπτύσσονται νέα φυτά. Εδώ πέρα υπάρχουν τρεις ασφαλιστικές δικλείδες. Ένα είναι πόσο συχνά καίγεται το δάσος.
0: Αυτό θα σας ρωτάω, τι γίνεται όταν ξανακαεί ένα δάσος?
1: Έτσι. Το μεσοδιάστημα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 20 χρόνια. Μάλιστα. Δηλαδή, αν καεί ένα δάσος σήμερα και καεί σε 5, 10, 15 χρόνια ξανά, δεν πρόκειται να ξαναβγεί το δάσος. Αυτό γίνεται διότι εξασθενίζουν οι σπόροι, εξασθενίζουν τα δέντρα και δεν υπάρχει η φυσική αναγέννηση την οποία περιμένουν. Το δεύτερο είναι, πολύ σημαντικό για την πατρίδα μας πάλι, οι καμένες εκτάσεις να μείνουν απολύτως αδιατάρακτες. Δεν θα βόσκουμε, έτσι, δεν θα έχουμε άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, καλλιέργειες, υλικοπεδοποιήσεις και όλα αυτά τα πράγματα που είχαμε στο παρελθόν, δεν πιστεύω τώρα διορθώθηκαν, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρχει υποσκήνη, θα υπάρχει καμία ανθρώπινη δραστηριότητα, θα αφήσουμε τη φύση ανεπηρέαστη για να επιτελέσει το έργο της. Και τρίτο είναι, θα πρέπει να μας ευνοήσουν τρόπον τινά οι μετεωρολογικές συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες, τα 2 έως 3 χρόνια αμέσως μετά την πυρκαγιά. Εννοώ να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις φθινοπορεινές, οι οποίες θα επιτρέψουν στα αρτήφυτρα των πεύκων να επιβιώσουν.
0: Ναι, βέβαια, οι προϋποθέσεις που θέσατε και οι τρεις, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, υποψιάζομαι ότι μπορούν να τηρηθούν, γιατί έχουμε πολλές περιπτώσεις που τα δάση ξανακαίγονται, και μάλιστα σε κοντινό χρονικό διάστημα. Τίποτα δεν μας διασφαλίζει ότι δεν θα έχουμε, ας μην πω καταπατήσεις, υποτίθεται ότι έχουμε ένα νέο αυστηρότερο, όχι υποτίθεται, έχουμε ένα νέο αυστηρότερο πλαίσιο, και κάποιοι φαντάζομαι το διαφυλάττουν.
1: Αλλά ότι δεν θα πάνε. Αλλαγή χρήσης γης, αλλαγή χρήσης
0: ναι,
1: γης.
0: Ναι,
1: αλλαγή
0: χρήσης, ναι. Αλλά γης, το ότι δεν θα πάνε έτσι κοπάδια να βοσκήσουν, και αυτό κανείς ναι, δεν μας το εγγυάται. Και κυρίως όσον αφορά βέβαια τις καιρικές συνθήκες, που είναι απόλυτα ναι, πρόβλεπτες.
1: Έτσι. Έτσι. Γι' αυτό είναι και ο λόγος που πέριξ της Αττικής κυριαρχούν οι θαμνότοποι, οι πουρναρότοποι, και όχι τα μεσογειακά πευκοδάση, έτσι. Το δάσος σιγά σιγά υποχωρεί, γίνεται θαμνότοπος, πυκνός θαμνότοπος, ο οποίος χρησιμοποιεί καλύτερα την εδαφική υγρασία, είναι πιο ανθεκτικό στη βόσκηση, και άμα συνεχίσουμε να τον καίμε και αυτό, ο θαμνότοπος θα γίνει φρυγανότοπος και στη συνέχεια θα επέλθει η ερημοποίηση. Ζωφερά σενάρια τα οποία πιστεύω θα μπορέσουμε να τα αποφύγουμε.
0: Ναι. Ναι, αργεί βέβαια το κράτος εδώ και εμείς ως πολίτες να μπορέσουμε να εργαστούμε συστηματικά.
1: Να φροντίσουμε να προστατέψουμε το δάσος, να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί στις ενέργειές μας, και σαν άτομα αλλά και θεσμικά, έτσι, και θεσμικά, έτσι ούτως ώστε το δάσος όχι μόνο να διατηρηθεί αλλά να επαυξηθεί. Η φύση θα κάνει τη δουλειά της αν μείνει ανεπηρέαστη μέχρι σε ενός βαθμού υπό τις προϋποθέσεις τις οποίες σας ανέφερα.
0: Ενώ θα τολμούσα να πω ότι με ένα αίσθημα απεσιοδοξίας σας ακούω για αυτό που πρόκειται να γίνει. Αυτό που λέτε όμως, ότι η φύση θα κάνει τη δουλειά της, ίσως αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα.
1: Ναι, ναι, τελικά ναι. Αν την αφήσουμε ανεπηρέαστη, η φύση θα επουλώσει τα τραύματά της. Είναι ο άνθρωπος, οι ανθρώπινες δραστηριότητες, είτε στην αλλαγή του κλίματος, είτε σε αυτές τις αλλαγές χρήσης γης που μόλις αναφέραμε, τις βοσκήσεις και τις άλλες δραστηριότητες. Είναι η αμέλεια, η ανθρώπινη, η οποία ξεκινάει δασικές πυρκαγιές, η οποία έχει τα αποτελέσματα αυτά για τα φυσικά οικοσυστήματα.
0: Κύριε Δημητρακόπουλο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ
0: να είστε
1: πολύ
0: καλά.
1: Και πάντα στη διάθεσή σας. Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Μιλούσαμε με τον κύριο Αλέξανδρο Δημητρακόπουλο, καθηγητή δασικών πυρκαγιών, πρόεδρο του Τμήματος Δοσολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.

Μερικές καλημέρες ακόμη, μην σας αφήσουν παραπονεμένους και παραπονεμένες. Καλημέρα στην Εφη, τη Μαρία την Εφη, το Γιάννη, ο οποίος λέει: ξέρετε, έχει πολύ κίνηση στην Αθήνα γιατί ο κόσμος δεν έχει χρήματα για διακοπές. Είναι σίγουρο ότι η ακρίβεια, Γιάννη, επηρεάζει τις διακοπές. Ότι κάποιοι πάνε και λιγότερες ημέρες από ό,τι πηγαίναν στο παρελθόν. Ότι κάποιοι προορισμοί είναι πολύ πολύ ακριβοί, ιδιαίτερα τον Αύγουστο. Δεν είπαμε όμως ότι έχει κίνηση όπως τους προηγούμενους μήνες. Έχει κίνηση για Αύγουστο, αλλά δεν γίνεται και το κακό που έχουμε το χειμώνα. Εντάξει, μην γινόμαστε υπερβολικοί. Καλημέρα και στη Χρυσή, να πούμε. Τη Χρυσή τη Σιδηροπούλου που μας στέλνει το μήνυμά της.

Λοιπόν, τώρα βλέπω ένα τηλεγράφημα από το πρακτορείο Reuters που αναφέρεται στο τι γίνεται σε σχέση με τον πόλεμο στο Ιράν, του ισχυρισμού του Ντόναλντ Τραμπ. Τι ακριβώς λέει η Τεχεράνη? Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν ισχυρίζεται ότι είναι σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για την ειρήνευση, για το Ιράν. Παρόλα τα αυτά, η Τεχεράνη, το Ιράν επίσημα διαψεύδει, προειδοποιώντας μάλιστα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό. Μιλώντας σε δημοσιογράφο στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι συμφώνησε να συνεχίσει την προσπάθεια για διάλογο με το Ιράν έπειτα από αίτημα της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Κατάρ και άλλων χωρών της περιοχής. Το Υπουργείο πάντως Εξωτερικών του Ιράν διέψευσε ότι πραγματοποιούνται συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι οι επαφές συνεχίζονται. Μιλάμε αυτή τη στιγμή, δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας αυτήν η τελευταία ευκαιρία τους να υπογράψουν ένα καλό έγγραφο. Θέλω να τους δώσω κάθε τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό.

στα διεθνή πάντως μέσα ενημέρωση, σε κάποια ευρωπαϊκές ιστοσελίδες και αμερικάνικες πάντως, η έκτακτη σύνοδος των υπουργών, τηλεδιάσκεψη των υπουργών εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό, είναι πολύ ψηλά στη θεματολογία τους. Να πούμε, στη σελίδα του BBC, για παράδειγμα, είναι πρώτο θέμα. Ο τίτλος είναι: η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά ισχυρότερα σύνορα μετά τη διέλευση μεταναστών από την Ισπανία. Στη Γαλλία, μετά τις μεγάλες πυρκαγιές, συζητούν πάνω κάτω τα ίδια θέματα με εμάς. Στο site της Le Monde, πρώτο θέμα είναι η μεγάλη φωτιά που έχει αντιμετωπιστεί στη Ζιρόντ. Μετά την πυρκαγιά, λοιπόν, ο τίτλος που διαβάζω από το Le Monde, η μάχη για τη δημιουργία ενός νέου δάσους είναι στον ορίζοντα. Δεύτερο θέμα όμως και στο site της Le Monde, η κρίση της Θέουτα, διαβάζω ακριβώς τον τίτλο, μια αποκάλυψη των διαιρέσεων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το ζήτημα της μετανάστευσης. Στην El País, στο site της Ισπανικής, της εφημερίδας El País, την ιστοσελίδα του, όμως την ενημερωτική ιστοσελίδα του, η Ισπανία θα επικρίνει την ευρωπαϊκή αντίδραση στην κρίση της Θέουτα στις Βρυξέλλες. Αυτές είναι και οι θέσεις με τις οποίες θα προσέλθει, σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις εκτιμήσεις, ο Πέδρο Σάντσεθ στην Ισπανική κυβέρνηση σε αυτή τη τηλεδιάσκεψη. Να ρίξουμε και μια ματιά στο CNN.com. Εδώ ο πόλεμος στο Ιράν είναι το πρώτο θέμα. Ένα λάθος που δεν έκανε ο Τραμπ στο Ιράν, είναι ο τίτλος από το CNN.com.

Να ρίξουμε μια ματιά και στο δικό μας site airnews.gr και αυτό, με αυτό να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Πρώτο θέμα, η εξέλιξη και οι ειδήσεις από το μέτωπο της Δυτικής, από το μέτωπο της Δυτικής Αττικής. Φωτιά στη Δυτική Αττική. Ακόμη ενεργό το μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα. Μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις. Στα πρώτα θέματα του airnews.gr. Ο κύριος Αρτοπιός, ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, μίλησε στο Ερτ Νιούς. Η πυρκαγιά, είπε ο κύριος Αρτοπιός, δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα. Στόχος να παραμείνει εντός περιμέτρου είναι αυτό που συζητούσαμε και με τους δημοσιογράφους που βρίσκονται στα μέτωπα της, εκεί στη Δυτική Αττική. Η μάχη με τις αναζωπηρώσεις που θα δοθεί τις επόμενες ημέρες. Ψηλά στα θέματα του airnews.gr και η εξελίξη σε σχέση με τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Είναι σοκαριστικές οι αποκαλύψεις για το τι ακριβώς συνέβη. Σοκάρουν λεπτομέρειες για τις συνθήκες του θανάτου της. Ψηλά στα θέματα του airnews.gr και ακόμη κρίση στη Θεούτα. Συνεδριάζουν εκτάκτως μέσω τηλεδιάσκεψης οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς μιλήσαμε στην εκπομπή με την κυρία Σέβη Βολουδάκη, την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, και μας ενημέρωσε για τις θέσεις με τις οποίες θα προσέλθει η χώρα μας σε αυτήν την τηλεδιάσκεψη. Είχαμε και ένα άρθρο του Πρωθυπουργού, παρέμβαση του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Πολίτικο. Αυτά. Κάπου εδώ η εκπομπή αυτά στο τέλος της. Θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στο Air News Radio. Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα και στο Χρήστο, να πω που στείλαν τα μηνύματά τους. Θα ενημερωθείτε από το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά από το Μάκη Πολάτο, ο οποίος ακολουθεί με την εκπομπή του. Θα σας ενημερώσει για συντροφιά και θα σας ενημερώνει για 2 ώρες έως τις 12. Να είστε καλά. Καλημέρα.

Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αισθητά βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία. Μάχη με τις διάσπαρτες αιστείες δίνουν επίγειες και αέριες δυνάμεις σε Αγία Παρασκευή, Κανδύλη και Ψάθα. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες. Γεωλική καταστροφή έκανε λόγο ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαρέων, Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Αντιμετωπίσαμε μια πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε, κάηκαν αγρικοί, ζημιές υπέστησαν αγροτικές επιχειρήσεις, κάηκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον Ανακρίτη οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο Πολιτικό Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν από την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχύ επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σεύβη Βολουδάκη. Δεν μπορεί να διευκολύνονται μεταναστευτικά ρεύματα και μετά αυτό να οδηγεί σε μια de facto νομιμοποίηση. Άρα λοιπόν, καταστάσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις εθνικές δυνατότητες πρέπει να αντιμετωπίζονται με άλλο τρόπο και με πλήρη εφαρμογή των συστημάτων ασύλου και υποδοχής, τόνισε υφυπουργός. Δεν πάβουν, πρόσθεσε, να υπάρχουν απειλές στο εσωτερικό των συνόρων μας, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με πιο αυστηρό τρόπο. Αναφερόμενοι στο σύστημα της αναστολής εξέτασης αιτήσεων ασύλου, που από κάποιους θεωρήθηκε ακραίο, είπε ότι αποδίδει στην πράξη. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Κατά τον Ντόναλτ Τραμπ, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα πιθανό, όπως είπα, ακόμα και από αύριο του στενό του Ορμούζ. Φορτηγό όπλιο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ναυτιλιακή υπηρεσία. Μαζική επίθεση με εκατοντάδες μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εξαπέλυσαν ουκρανικές δυνάμεις στη Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 6 άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε αποθήκες ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Μάκη Πολάτο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση
1: από το Earth News Radio 105,8.

ο σπουδαίος Λάκης Χαλκιάς και η Φάμπρικα, ένα τραγούδι από το δίσκο Μετανάστες, ένας δίσκος που βγήκε το 1974, λίγο μετά την μεταπολίτευση, σε στίχους του Γιώργου Σκούρτη, του μεγάλου Γιώργου Σκούρτη, μια δημιουργία του τεράστιου Γιάννη Μαρκόπουλου, και εκτός από την σύνθεση, εκτός από τη μουσική, η ενορχήστρωση αλλά και η διεύθυνση της ορχήστρας ήταν του Γιάννη Μαρκόπουλου, ένα τραγούδι που ερμήνευσε μοναδικά ο Λάκης Χαλκιάς.

0: που δεν είναι πια μαζί μας και νομίζω ότι είναι το ελάχιστο, γιατί πολλοί από μας μπορεί να μην είχαμε γεννηθεί το 1974 όταν βγήκε αυτός ο δίσκος. Ωστόσο, οι μετανάστες του Γιάννη Μαρκόπουλου σε στίχους του Γιώργου Σκούρτη είναι ένα μνημειώδες έργο της ελληνικής δισκογραφίας, με ερμηνείες από το Λάκη Χαλκιά και τη Βίκη Μοσχολιού. Αυτά τα 10 διαμαντάκια, νομίζω ότι αν κάποιος μπορούσε να κάνει μια αναδίφηση και να δει πόσες φορές έχουν ψαχτεί, έχουν παιχτεί στο YouTube ή όπου αλλού μπορούν να υπάρχουν, θα βρει δεκάδες χιλιάδες φορές αυτές τις ημέρες από όταν έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Λάκη Χαλκιά, ο οποίος συνεργάστηκε όχι μόνο με τον Μαρκόπουλο αλλά με τον Μίκη Θεοδωράκη, με τον Χρήστο Λεοντή, με τον Νικολόπουλο, με τον Ζαμπέτα, με τον Κατσαρό. Έγραψε την δική του ιστορία, όχι μόνο για αυτή την μεταλλική δωρική φωνή του, αλλά και για τα υπηρώτικα, για τραγούδια μοναδικά, μέσω των οποίων μοιηθήκαμε όλοι στην μοναδική αυτή παράδοση της Υπήρου, αυτής της σπουδαίας ελληνικής περιφέρειας. Σήμερα, 2026, η μετανάστευση είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα για την Ευρώπη. Πριν από λίγες μέρες είχαμε την προσπάθεια εισβολής στην Ισπανική Θέουτα, έναν θύλακα που ανήκει στην Ισπανική επικράτεια αλλά βρίσκεται στη Βόρεια Αφρική, από περίπου 60.000 Μαροκινούς. Σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα συζητηθεί πάλι το θέμα της μετανάστευσης, όχι το θέμα των εμιγκρέδων στους οποίους αναφερόταν το τραγούδι ή η φάμπρικα, αλλά το θέμα των προσφύγων, των μεταναστών, με τόσες και τόσες διαφορετικές απόψεις για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαχειριστεί αυτό το θέμα. Η μετανάστευση, θα έλεγα ότι από την αρχή του χρόνου, αλλάζει τις κοινωνίες, αλλάζει το χάρτη τον παγκόσμιο, αλλάζει την Ευρώπη, και ακριβώς αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα πια, στο οποίο όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί πρέπει να δουν πώς θα το χειριστούν. Προφανώς δεν μπορεί να είναι μία η αντιμετώπιση, ούτε οι απόψεις μπορούν να συγκλίνουν, υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις, θα συζητηθούν από τους υπουργούς εσωτερικών και μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην σημερινή τηλεδιάσκεψη, καθώς είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα τι γίνεται με το Σέγγεν, εάν δηλαδή επιτρέπεται σε τέτοιες περιόδους κρίσης ή ελεύθερη μετακίνηση ανθρώπων, υπηρεσιών και εμπορευμάτων, αυτό το περίφημο laissez-faire, laissez-passer, πάνω στο οποίο στηρίχθηκε, θεμελιώθηκε η ευρωπαϊκή ιδέα, η Ένωση Άνθρακα και Χάλιβα, που προχώρησε και έγινε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, η ΕΟΚ, που για τους πιο παλιούς το θυμόμαστε από τη δεκαετία του 80, είσαι στην ΕΟΚ, μάθε για την ΕΟΚ, και μετά με τη συνθήκη του Μάστριχτ προχώρησε στην σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι όμως πραγματική ένωση? Μπορούν και οι 27 χώρες μέλη να συμφωνήσουν σε μια κοινή γραμμή για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης? Υπάρχουν χώρες όπως για παράδειγμα τώρα το Μαρόκο που εργαλειοποιούν την μετανάστευση και την ανάγκη ανθρώπων, απλών ανθρώπων, φτωχών ανθρώπων, για μια καλύτερη ζωή? Χρειάζεται τους μετανάστες η φθήνουσα και γυράσκουσα Ευρώπη? Χρειάζεται περισσότερο νεότερο εργατικό δυναμικό? Αφομοιώνονται οι μετανάστες, εφόσον πολλοί θεωρούν ότι αν οι ανήκονται σε διαφορετικά θρησκευτικά δόγματα δεν, κάποιοι εξ αυτών δεν σέβονται ή δεν έχουν καμία διάθεση να ενταχθούν στις ευρωπαϊκές κοινωνίες? Είναι μόνο τα επιδόματα που ζητούν οι μετανάστες από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Χρειάζεται η Ευρώπη για να σταματήσει να φθήνει ο πληθυσμός της να έχει αυτό το τεράστιο πρόβλημα υπογεννητικότητας στους μετανάστες, και όχι μόνο ακριβώς για να συνεχίσουν οι πληθυσμοί στις ευρωπαϊκές χώρες να είναι τέτοιοι που να μπορούν να υπηρετούνται βασικές υπηρεσίες αναχώρα, αλλά για να υπάρχει και το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης ενεργό, λειτουργικό, και να υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη, η διαγενειακή αλληλεγγύη, ώστε να γνωρίσουμε ότι κάποιοι θα συνεχίσουν να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές, ώστε οι γυρεότεροι όταν φτάνουν σε ηλικία συνταξιοδότησης να μπορούν να παίρνουν σύνταξη. Χρειαζόμαστε τους μετανάστες. Πρέπει να μπει όριο στους μετανάστες και στις ροές, ιδίως όταν κάποιες χώρες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν άλλα θέματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με εδαφικές διεκδικήσεις, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της Θέουτα και της Μελίγια, αυτών των δύο ισπανικών πόλεων που θεωρούνται και βρίσκονται στη Βόρεια Αφρική, και οι Μαροκινοί ποτέ δεν έχουν συμφιλειωθεί με την ιδέα ότι δεν τους ανήκουν πια. Πώς πρέπει να δράσει η Ευρώπη? Και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος σε αυτή την μεγάλη πρόκληση του μεταναστευτικού, με σημερινό του άρθρο στο Πολίτικο, λέει ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, πρέπει να υπάρχει πραγματική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Κανένα κράτος μέλος που αντιμετωπίζει τέτοιου είδους μεταναστευτική πίεση δεν θα πρέπει να καλείται να την αντιμετωπίσει μόνο του. Η επιχειρησιακή υποστήριξη από οργανισμούς ευρωπαϊκούς, οι συντονισμένες προσπάθειες επιστροφών, καθώς και η οικονομική και τεχνική βοήθεια πρέπει να κινητοποιούνται αυτομάτως κάθε φορά που ενεργοποιείται ένας τέτοιος μηχανισμός. Προειδοποιεί για τους κινδύνους, για το πόσο εκτεθειμένες είναι οι χώρες πρώτης γραμμής, είναι η Ισπανία, είναι η Ιταλία, είναι η Ελλάδα, που έχει σηκώσει πολύ πολύ μεγάλο φορτίο την τελευταία δεκαετία. Είναι το πώς αναδιατάσσεται και αλλάζει η εμπιστοσύνη των πολιτών. Είναι μια σειρά από θέματα. Περιμένουμε να δούμε τι θα βγει από την σημερινή τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και συνήθως, παρότι η Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν ανήκει πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί ακολουθούν το γνωστό βρετανικό φλεγματικό του «kick the can». Κλωτσούν τότε ένα κεδάκι παρακάτω, δηλαδή μεταθέτουν τη λήψη αποφάσεων, αφού οι παλαιοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που λένε είναι ότι οι Ευρωπαίοι τεχνοκράτες πάντα γνωρίζουν ότι οι καταληκτικές ημερομηνίες στις Βρυξέλλες προσδιορίζονται απλώς για να μετατίθενται. Το Earth News είστε συντονισμένοι στους 105,8. Μας ακούτε από όλη την ελληνική επικράτεια, όπου και αν βρίσκεστε, σε κάποιο λιμάνι που περιμένετε το πλοίο για να ξεκινήσετε τις διακοπές σας, εάν περιμένετε το ποστάλι γιατί τελειώνουν οι διακοπές σας και πρέπει να επιστρέψετε στην εργασία σας, εάν είστε στο δρόμο και μετακινήστε για την δουλειά σας, καλημέρα, καλό δρόμο, να προσέχετε πολύ. Εάν είστε στο γραφείο και μας ακούτε, καλημέρα, σας ευχαριστούμε. Εάν είστε στο σπίτι και έχετε φτιάξει ήδη το πρωινό τσάι ή τον πρωινό καφέ, εδώ μαζί θα κάνουμε παρέα, θα μάθετε ό,τι συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο με την εγκυρότητα του δημοσιογραφικού δυναμικού του Earth News Radio και όλης της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Καλημέρα, ειδική καλημέρα σε όλους που είμαστε σίγουροι ότι δεν μας ακούν, σε όλους τους δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που ακόμη απασχολούνται με το μέτωπο της αντιμετώπισης των πυρκαγιών στην Δυτική Αττική, διότι μπορεί η κατάσταση να είναι καλύτερα, ωστόσο 5 μέρες μετά το ξέσπασμα της φωτιάς στη Βοιωτία, ακόμη δεν μπορούμε να πούμε καν ότι η μεγάλη πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί, ακόμη δεν μπορούμε να πούμε καν ποιες είναι οι καταστροφές, και πολλές φορές που βλέπω για τις εκτιμήσεις για τα πόσες χιλιάδες στρέμματα έχουν καεί τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι εκεί, πέρα από το απογραφικό στοιχείο και το πόσο σημασία έχει να δούμε τι έχει συμβεί και τι μπορούμε να βελτιώσουμε, σε πρώτη φάση την ώρα της μάχης πρέπει να είμαστε δίπλα στους πυροσβέστες, δίπλα στους εργαζόμενους στα σώματα ασφαλείας, δίπλα σε όλους εκείνους που έχουν διαταράξει την ίδια τους τη ζωή, γιατί δεν κάνουν απλώς τη δουλειά τους 8 ώρες, δουλεύουν ατέλειωτα ημερόνυχτα, είτε είναι στην αεροπυρόσβεση από αέρος, είτε είναι στα πεζοπόρα τμήματα και προσπαθούν να σβήσουν τις φωτιές, είτε είναι οι οδηγοί των βιτιοφόρων που πραγματικά μετακινούνται από τη μια άκρη της Αττικής μέχρι την άλλη και μετά ψάχνουν να βρουν πώς θα μπορέσουν να γεμίσουν ξανά το βιτιοφόρο, είτε είναι όλοι οι εργαζόμενοι στην ελληνική αστυνομία που βοηθούν συμπολίτες μας που δεν έχουν την δύναμη που έχουν οι νεότεροι και πρέπει να απομακρυνθούν εφόσον το επιτάσσει το 112 από το σπίτι τους για την ασφάλειά τους. Μια σειρά από άνθρωποι οι οποίοι βοηθούν να διαφυλαχθεί το φυσικό περιβάλλον, να διαφυλαχθούν οι περιουσίες των πολιτών, να σταματήσει να μπει μια τελεία σε αυτή την καταστροφική πυρκαγιά που κατακαίει δάση, οικοσυστήματα, πολλές φορές και παρθένα δάση της Αττικής, τα οποία όλοι θεωρούσαμε δεδομένα. Ένα καλό μάθημα για όλους είναι ότι δεν πρέπει τίποτε να θεωρούμε δεδομένο. Για όλα πρέπει να προσπαθούμε, για όλα πρέπει να αγωνιζόμαστε. Θα μιλήσουμε αμέσως με τον Φέδωνα Καραϊωσιφίδη. Είναι αεροναυπηγός, είναι διευθυντής του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Φέδωνα, μου επιτρέπεις τον ελληνικό?
1: Φυσικά,
0: κυρίως όμως, και αυτό είναι προσωπική άποψη, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μετρημένος, είναι συγκροτημένος, είναι σοβαρός και θα συζητήσουμε για αυτή την τραγωδία με την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τα οποία νοικιάζει το ελληνικό κράτος από την Αυστραλιανή McDermott. Έρχονται χιλιάδες μίλια στην άλλη άκρη της γης και για 4-6 μήνες κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου στην Ελλάδα βοηθούν στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Είχαμε το αεροπορικό ατύχημα, όπως λέγεται στην αεροπορική ορολογία, Φέδωνα, και τους δύο νεκρούς, τον Έλληνα και τον Δανό χειριστή, και θα ήθελα πραγματικά να προσπαθήσουμε να μας βοηθήσεις να ανασυνθέσεις τα τελευταία λεπτά, τα τελευταία δευτερόλεπτα, τι μπορεί να πήγε στραβά και είχαμε αυτό το αεροπορικό ατύχημα και το θάνατο των δύο ανθρώπων. Φέδων Καραϊωσιφίδης.
1: Πράγματι είχαμε ένα συγκλονιστικό γεγονός, ίσως επειδή το είδαμε live, που είναι κάτι σπάνιο, αλλά όχι τόσο όσο στο παρελθόν. Κάποιος έχει ένα κινητό τηλέφωνο, κάποιος έχει μια κάμερα και καταγράφουμε τέτοια στοιχεία, τα οποία βέβαια πέραν του εντυπωσιακού, πέραν του ότι γίνονται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και αυτή τη στιγμή σας μιλάω και με το καπέλο του διερευνητή από τη δεκαετία του 90, έχοντας διερευνήσει πολλά πολλά περιστατικά εντός και εκτός Ελλάδος, μας βοηθά να τέτοιο βιολειπτικό υλικό να διερευνήσουμε κάτι για να μην ξαναγίνει, γιατί η διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων αυτό το στόχο έχει. Δευτερευόντως και μόνο αναζητούμε υπευθύνους, ενόχους, ευθύνες κτλ. Στην προκειμένη περίπτωση να σημειώσω ότι εξακολουθούν τουλάχιστον μέχρι χθες αργά και μάλλον και σήμερα να είναι καθυλωμένα τα ελικόπτερα της συγκεκριμένης Αυστραλιανής εταιρείας. Είναι μια τυπική διαδικασία μετά από ένα περιστατικό, γιατί όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Άσχετα αν εμείς βλέπουμε κάτι που μπορεί ο καθένας να έχει την άποψή του για το που μπορεί να οφείλεται, τα σενάρια τα οποία υπάρχουν είναι ανοιχτά. Από τη μηχανική βλάβη, από το απρόβλεπτο γεγονός που είναι ρηπές ανέμου, ανωδικά και καθοδικά ρεύματα εξαιρετικά επικίνδυνα και με μεγάλη ένταση στις περιοχές όπου υπάρχουν
0: ενεχερήξεις. Φέδωνα, αν μου επιτρέπεις, επειδή σε αυτό, ναι, το σημείο μιλάς για τις αναταράξεις, μου έλεγε ένας φίλος ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια είχε λειτουργήσει ως σύνδεσμος, ως ο συγκυβερνήτης του χειριστή του ελικοπτέρου, ότι είχε πολλά σακουλάκια δίπλα του, ακριβώς γιατί οι αναταράξεις είναι τέτοιες που ανακατεύεται το στομάχι των ανθρώπων τόσο πολύ που πραγματικά δεν είναι ένα συνηθισμένο πράγμα. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πολύ ωριακή κατάσταση, γιατί πολλοί μπορεί να αναρωτιούνται και από την ηρεμία τους, από την θέση τους, και όταν δεν γνωρίζουμε πολλές φορές, όποιος πολλά τραγούδια ξέρουμε, γιατί δεν πετούσαν τα αεροπορικά μέσα, σχεδόν δεν υπήρχε ορατότητα. Αφήνω τους θυελλώδεις ανέμους, αφήνω τις απαγορευτικές αναταράξεις ή τον κυματισμό στη θάλασσα που επί σχεδόν τρεις ημέρες ήταν τέτοιος που δεν επέτρεπε τον ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών αεροσκαφών, έτσι.
1: Είναι κάτι, όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη πριν γεννηθεί το ερώτημα, και δεν είναι μόνο αυτοί που καίγεται το σπίτι τους, είναι όλοι. το ερώτημα πού βρίσκονται και γιατί δεν είναι εδώ τα ενέργεια μέσα. Γιατί κάπου υπάρχει ένα πρόβλημα, είτε δεν μπορούν να απογειωθούν, είτε δεν μπορούν να κάνουν υδροληψία, είτε είναι αναποτελεσματική δυνητικά η εφαρμογή της αεροπυρόσβεσης. Το να ρίξει ένα αεροπλάνο για λόγους ασφαλείας από μεγάλο ύψος νερό, το οποίο θα διαχυθεί και δεν θα έχει τον απαιτούμενο όγκο για να καταστήλει τη φωτιά, είναι δώρο άδωρο. Αλλά δεν επεμβαίνουν τα θετικά μέσα που, να τονίσουμε, είναι αυτά που συνεπικουρούν τις επίγειες δυνάμεις, που είναι οι μόνες οι οποίες σβήνουν τις φωτιές. Τα εναέρια μέσα συνεπικουρούν την προσπάθειά τους και βέβαια και το αντίθετο.
0: Ακούτε το Φέδωνα Καραϊωσιφίδη. Μιλάμε για το αεροπορικό ατύχημα, το δυστύχημα με τους δύο νεκρούς και περιμένουμε να μας πει τι θεωρεί ότι μπορεί να πήγε λάθος σε αυτή την αλυσίδα του χάους που γίνεται επί της ουσίας όταν έχεις πάρα πολλά ενέργεια μέσα σε ένα πολύ μικρό χώρο για την κατάσβεση της φωτιάς, έτσι.
1: Ακριβώς για να μην υπάρχει αυτό το χάος, κάθε πυρκαγιά, το σημείο ενδιαφέροντα, το σημείο που δρούνε ενέργεια μέσα, είναι ένας χώρος όπου εφαρμόζεται τοπικά έλεγχος ενεργείου κυκλοφορίας. Είναι δηλαδή σαν να βρισκόμαστε σε ένα αεροδρόμιο, δεν έχουμε πύργο ελέγχου στο έδαφος. Παλιά ο έλεγχος γινόταν από το έδαφος. Σήμερα, εδώ, μάλλον εδώ και αρκετά χρόνια, όχι σήμερα, τουλάχιστον μια 15ετία, 20ετία πίσω, γίνεται από εναέριο συντονιστή. Αυτός βρίσκεται σε ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος, είναι ανώτερος αξιωματικός του σώματος, ειδικά εκπαιδευμένοι αυτοί οι άνθρωποι αποστέλλονται στην Αμερική για να σπουδάσουν το αντικείμενο, εκπαιδεύονται συνεχώς και έχουν αυτή τη δυνατότητα να ελέγχουν τα ενέργεια μέσα σε έναν κύκλο, αυτό που λέγεται κύκλος πυρόσβεσης. Δηλαδή εισέρχονται, τα παρακολουθούν, μπαίνουν οι διαδρομές μέσα στο πεδίο δραστηριότητας, ρίχνουν και βγαίνουν για να κάνουν, να συνεχίσουν τον κύκλο με υδροληψία, τη χώρα εφοδιασμού στο μεταξύ κτλ. Εάν σπάσει αυτή η αλυσίδα, έχουμε συμβάν.
0: Πόσο πιθανό είναι, Φέδωνα, από την εμπειρία σου και από αυτή την πρώτη θέαση του βίντεο που είδαμε όλοι σχεδόν live, ούτε ο ένας χειριστής, ούτε ο άλλος πιλότος, κανένα τα δύο ελικόπτερα να μην είδε ο ένας τον άλλο?
1: Είναι ένα σενάριο που αναδύεται όλο και ισχυρότερο. Τις δύο πρώτες μέρες, από το οπτικό το υλικό το οποίο υπήρχε και από πληροφορίες οι οποίες υπήρχαν διαθέσιμες ελάχιστες εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, καλλιεργήθηκε η εντύπωση, και εγώ το υποστήριξα σαφώς, γιατί δεν υπήρχαν άλλα στοιχεία, ότι τα δύο ελικόπτερα βρισκόντουσαν σε κάποια μορφή σχηματισμού. Όταν υπάρχει σχηματισμός και επιχειρεί σχηματισμός μέσα σε αυτόν τον κύκλο της ενιαίας προσβολής καταστολής φωτιάς, ο αρχηγός σχηματισμού, δηλαδή ο κυβερνήτης του πρώτου ενέργειου μέσου, είναι αυτός που καθορίζει με την εισήγηση και τις συμβουλές και τις παρατηρήσεις του ελεγκτή, δηλαδή του συντονιστή που πετάει χίλια πόδια πιο ψηλά από αυτόν και έχει καθολική εικόνα της περιοχής, διαχειρίζεται το σχηματισμό του. Τι ταχύτητα θα έχει, τι ύψος θα έχει, ποιος θα είναι ο άξονας προσβολής, πώς θα επιχειρήσουν και τι θα γίνει στη συνέχεια αφού γίνονται οι ρήψεις, έτσι ώστε να κάνουν αυτό τον κύκλο ο οποίος γίνεται μέχρι όταν χρειαστούν έναν εφοδιασμό και είναι αποτελεσματικός όταν γίνεται ακριβώς σε μια τέτοια διαδοχή. Στην προκειμένη περίπτωση μας έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι τα δύο ελικόπτερα βρισκόντουσαν σε σχηματισμό, αλλά υπάρχει τώρα πλέον σχεδόν βεβαιότητα. Βέβαια θα αποδειχθεί στη συνέχεια με τις μαρτυρίες και με το υλικό το οποίο έχει ήδη η προανάκριση και η διαδικασία διερεύνησης, ότι δεν ήταν σε σχηματισμό. Ο λόγος είναι το ότι από στοιχεία τα οποία υπάρχουν, τα δύο ελικόπτερα απογειώθηκαν μεν και τα δύο από το αεροδρόμιο Ελευσίνας από όπου επιχειρούσαν, αλλά με μεγάλη χρονική διαφορά. Δηλαδή το ένα βρισκόταν σχεδόν μία ώρα στην περιοχή και έκανε ρήψεις, όταν έφτασε το άλλο και μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Άρα από τα φαινόμενα, από τις πληροφορίες, από αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα, υπάρχει πιθανότητα.
0: Φέδωνα, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, είναι 10:30. Σε παρακαλώ να συνεχίσουμε αμέσως μετά.
1: Φυσικά.
0: Μιράντα Σκαμπαρδόνη, μείνετε στο Earth News 105,8.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο Πολίτικο Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει ένα ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο για καταστάσεις ριζικής μεταναστευτικής πίεσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ανέφερε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σεύ Βολουδάκη, τονίζοντας την ανάγκη να δημιουργηθούν δομές εκτός εδάφους Ευρώπης. Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, μάχη με διάσπαρτες εστίες σε Αγία Παρασκευή, Κανδύλη και Ψάθα. Σε τρία μέτωπα επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που μένεται στη Δυτική Αττική, με το πιο ενεργό μέτωπο να είναι αυτό που βλέπει προς Λούμπα, νότια της Ψάθας, ανέφερε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, μιλώντας στο Earth News. Για ολική καταστροφή μίλησε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Δήμου Μεγαρεών Δήμητρης Βόρδος. Αντιμετωπίσαμε, πρόσθεσε, μια πύρινη λέλαπα, δεν βοήθησε η πρόληψη. Στον ανακριτή σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις, Σεραφίνα Ήλιον, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές άμεσα οι αιτήσεις των πληγέντων για τις αποζημιώσεις και το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. 7 φορτηγά πλοία στο ουκρανικό λιμάνι του Μικολάιβ και στη Μαύρη Θάλασσα έπληξαν ρωσικές δυνάμεις, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΡΙΑ, επικαλούμενο πηγές του Υπουργείου Άμυνας. Και ο καιρός ζέστη, ενισχυμένο με λτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Earth News Radio 105,8.
6: Ακούτε τον Φέδων Καραϊωσιφίδη, είναι διερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων, αεροναυπηγός, διευθυντής του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Φέδωνα, έλεγες ότι γνωρίζουμε πια ότι τα δύο ελικόπτερα δεν ήταν σε σχηματισμό.
7: Είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα ισχυρότερα σενάρια τα οποία αναδύονται, με νεότερα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει. Αυτό δηλαδή που υποθέταμε αρχικά, ότι ήταν σε στενό σχηματισμό και κάτι συνέβη και αυτός ο σχηματισμός έσπασε ή έγινε ακατάλληλος, με αποτέλεσμα τα πορείες των δύο ελικοπτέρων να συναντηθούν και να έχουμε το τραγικό συμβάν, φαίνεται ότι μάλλον ανατρέπεται. Αυτό έχει σημασία ως προς το εξής. Όπως προανέφερα, όταν τα ελικόπτερα επιχειρούν και τα αεροπλάνα επιχειρούν μέσα στον κύκλο της αεροπυρόσβεσης, είναι ο συντονιστής ο οποίος έχει την ευθύνη. Όταν βρίσκονται όμως σε σχηματισμό, ο αρχηγός σχηματισμού σε συνεννόηση με τον συντονιστή είναι αυτός που έχει την ευθύνη δράσης του σχηματισμού. Άρα δεν είναι αυτή τη στιγμή τόσο σημαντικό ποιος έχει την ευθύνη, αλλά επειδή διερευνούμε το όλο ζήτημα και συστημικά, δηλαδή αν δεν ήταν μηχανική βλάβη, αν δεν ήταν κάτι τυχαίο, να δούμε εάν είναι συστημικό το πρόβλημα, αν είναι πρόβλημα πρωτοκόλων τα οποία ακολουθούνται. Και αυτό είναι κάτι που αυτή τη στιγμή διερευνάται, πέραν του ότι καθυλώθηκαν προσωρινά τα ελικόπτερα για να γίνουν και οι τεχνικοί έλεγχοι.
6: Οι επικοινωνίες μεταξύ των δύο χειριστών των ελικοπτέρων, ναι, θα είναι στη διάθεση των διερευνητών.
7: Ό,τι επικοινωνίες καταγράφονται, προφανώς θα είναι σε διάθεση τους. Το πρόβλημα είναι το ότι δεν καταγράφεται παρά ένα μικρό μέρος των επικοινωνιών αυτών, ακριβώς επειδή προέρχονται από διαφορετικές πηγές. Δηλαδή, καταγράφονται σίγουρα οι συνομιλίες με τους πύργους ελέγχου των διαφόρων αεροδρομίων της περιοχής, στις αναχωρήσεις, στις προσεγγίσεις, αλλά και στις οδηγίες οι οποίες δίνονται και από τα συντονιστικά κέντρα τα οποία ελέγχουν την επιχείρηση. Ένα μέρος των συνομιλιών καταγράφεται και από το συντονιστή, τον εναέριο συντονιστή. Αλλά οι επικοινωνίες ανάμεσα στους πιλότους των αεροσκαφών δεν καταγράφονται, εκτός αν υπάρχουν καταγραφικές συσκευές επί των αεροσκαφών. Αυτή τη στιγμή δεν είναι γνωστό εάν τα ελικόπτερα της Αυστραλιανής εταιρείας έχουν τέτοια καταγραφικά συστήματα, διότι δεν είναι απαραίτητος εξοπλισμός, δεν είναι προβλεπόμενος εξοπλισμός, εκτός αν η πιστοποίηση της χώρας νεολογίου το επιβάλλει. Στην Αυστραλία, επειδή είχε συμβεί στο παρελθόν μια σειρά από τέτοια περιστατικά και δεν ήταν δυνατόν να γίνει ικανοποιητική διερεύνηση, είχε διαταχθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Αυστραλίας η εγκατάσταση σε μια σειρά ελικοπτέρων για συγκεκριμένες εφαρμογές. Περιλαμβανόντουσαν και τα πυροσβεστικά. Το θέμα είναι εδώ εάν ισχύει αυτό το πράγμα, επιβεβαιώνεται, αλλά και κάτι άλλο. Τα ελικόπτερα που έρχονται εδώ πέρα στην Ελλάδα της συγκεκριμένης εταιρείας, για λόγους που δεν έχουν άμεση σχέση με αυτό, είναι νεολογημένα, έχουν αμερικανικό νεολόγιο. Άρα υπάρχει περίπτωση το αμερικανικό νεολόγιο να μην το απαιτεί, το αυστραλιανό να το απαιτεί, αλλά είναι κάτι που η εταιρεία θα μας το πει. Δηλαδή δεν είναι κάτι που μπορεί να κρυφτεί. Η επιτροπή η οποία έχει αναλάβει τη διερεύνηση, το πρώτο πράγμα που κάνει, κρίνοντας από τις υποθέσεις που έχω διερευνήσει στο παρελθόν, είναι να δεσμεύσει όλα αυτά τα στοιχεία.
6: Δεν θα το έκανε ποτέ.
7: Ναι.
6: Δεν θα το έκανε ποτέ, Φέδωνα Καραϊωσιφίδη, αλλά πόσες πιθανότητες δίνεις στο να είναι ανθρώπινο λάθος πίσω από αυτό το αεροπορικό ατύχημα, τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων?
7: Θα το θέσω διαφορετικά. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πάντοτε παρόν σε οποιοδήποτε περιστατικό. Και ο ανθρώπινος παράγοντας δεν σημαίνει ότι είναι το πλήρωμα του ελικοπτέρου. Μπορεί να είναι η μηχανική συντήρηση, μπορεί να είναι ακόμη και οι σχεδιαστές. Έχουν υπάρξει στο παρελθόν περιστατικά, δυστυχήματα, τα οποία έχουν συμβεί 25 χρόνια μετά, επειδή ένα σχεδιαστικό λάθος δεν είχε επισημανθεί ή ένα λάθος συντήρησης, αμέλεια συντήρησης δεν είχε περάσει χωρίς, από τους επιθεωρητές χωρίς να επισημανθεί. Και βέβαια μιλάμε πάντοτε για υπτάμενες μηχανές και για δυναμική χρήση που καθημερινά με τη λήξη το τελευταίο φως που λέμε και την προσγείωση των εναερίων μέσων, διότι το τονίζω, δεν υπάρχουν εναέρια μέσα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη που να είναι πιστοποιημένα για νυχτερινή πυρόσβεση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γίνει κάποια πειράματα με ελικόπτερα και δεν έχουν αποδώσει ακόμη ικανοποιητικά αποτελέσματα, και αυτά που γράφονται ότι τα νέα Καναντέρ που θα έρθουν θα επιχειρούν νύχτα είναι ανακριβέστατα και δημιουργούν προσδοκίες οι οποίες θα διαψευστούν στη συνέχεια, και είναι το γνωστό ελληνικό άθλημα, πέφτουμε από τα σύννεφα και πώς να ξανασυνέβει.
6: Άρα, Φέδωνα, λες ότι τα νέα Καναντέρ που περιμένουμε τα 5-15 από το 2028 και σύμφωνα με τον προγραμματισμό το πρώτο του είδους αναμένεται να επιχειρεί με την ελληνική, με τις ελληνικές πυροσβεστικές δυνάμεις, δεν είναι βέβαιο ότι θα επιχειρούν νύχτα?
7: Είναι ικανότερα αεροπλάνα.
6: Μάλιστα.
7: Έχουν πολύ πληρέστερο εξοπλισμό ηλεκτρονικών βοηθημάτων πτήσης. Έχουν την δυνητικά θα μπορούσαν να αποκτήσουν κάποιες δυνατότητες. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη τεχνολογίες, μια σειρά τεχνολογιών οι οποίες πιστεύουμε ότι θα αποδώσουν αυτό το επιθυμητό, να υπάρχει τουλάχιστον μια μορφή υποβοήθησης στην πυρόσβεση, διότι η πυρόσβεση, η αεροπυρόσβεση αυτή τη στιγμή γίνεται με ένα όργανο, τα μάτια και την εμπειρία του χειριστή. Δεν υπάρχει βοήθημα όπως έχουμε στα μαχητικά, όπως έχουμε σε
6: κάνουν πτήσεις VFR, δηλαδή, έτσι.
7: Αφενός, αλλά αυτό δεν είναι αυτό που μας απασχολεί περισσότερο. Αυτό που είναι περιοριστικός παράγοντας και ίσως το ζητούμενο για το άλμα τεχνολογικό, το τεχνολογικό το οποίο επιδιώκουμε, είναι πώς επιχειρούν και στην πυρόσβεση. Δηλαδή, πώς γίνεται η ρήψη. Δεν υπάρχει βοήθημα ηλεκτρονικό ή οτιδήποτε άλλο που να μπορεί να βοηθήσει τον χειριστή είτε του αεροπλάνου είτε του ελικοπτέρου να κάνει επιτυχή πτήση, επιτυχή ρήψη, παρά μόνο η εμπειρία την οποία έχει και τα μάτια του με την προϋπόθεση ότι υπάρχει και ορατότητα. Αυτός είναι και ο λόγος που όταν δεν υπάρχει ορατότητα στο πεδίο, συνήθως από τους πυκνούς καπνούς οι οποίοι αναπτύσσονται και μάλιστα πολλές φορές καθυλώνονται στην επιφάνεια του εδάφους και κρύβουν και τη φωτιά, πάβουν να είναι αποτελεσματικά μάλιστα τα αέρια μέσα και δεν μπορούν να επιχειρήσουν.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φέδωνα, για αυτές τις πληροφορίες. Ο Φέδων Καραϊωσοφίδης και τον ευχαριστούμε πολύ.

Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική που ακούτε. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η Μαρία Κόντου και η Λουίζα Μαραβελάκη έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Εκτάκτως μέχρι τις 12 ο Μάκης Πολάτος στο μικρόφωνο στη θέση του Δημήτρη Πετρόπουλου. Για τα μηνύματά σας, Earth News Radio στο Viber. Στέλνετε ό,τι σχόλιο έχετε, όποια παρατήρηση έχετε, ατελώς. Πηγαίνουμε αμέσως να συνομιλήσουμε με τον κύριο Ανδρέα Πουλά. Είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Αργολίδα και υπεύθυνος του κοινοβουλευτικού τομέα εργασίας, κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Κύριε Πουλά, μας ακούτε κύριε Πουλά? Έχουμε μια αστοχία στη σύνδεση. Θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ για να μας μεταφέρει την άποψη του κόμματός του για τις πυρκαγιές και το τι θεωρούν ότι δεν έχει πάει σωστά.

0: Νομίζω ότι μπορούμε να συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Ανδρέα Πουλά, βουλευτή Αργολίδας του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Πουλά.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα. Ποια είναι η άποψη του ΠΑΣΟΚ για τις φωτιές? Διαβάζω στην τελευταία ανακοίνωσή σας πως σημειώνετε η κλιματική κρίση είναι πραγματική, όμως δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για την ανεπάρκεια της πρόληψης, την απουσία σχεδιασμού, την έλλειψη συντονισμού και την αποτυχία αξιολόγησης.
1: Πραγματικά, κύριε Πολάτο, καταρχάς να πούμε καλημέρα στους ακροατές μας. Η χώρα μας ζει για άλλη μια φορά μαύρες μέρες. Και θεωρώ λοιπόν ότι η σκέψη μας, το μυαλό μας είναι βέβαια σε όλους αυτούς που επιχειρούν αυτή τη στιγμή στο πεδίο, είτε λέγονται πυροσβέστες, είτε λέγονται εθελοντές, είτε αστυνομία, είτε τοπική αυτοδιοίκηση, είτε το ΕΚΑΒ, οποιοδήποτε δηλαδή που συμμετέχει αυτή τη στιγμή για να κλείσει αυτή η μεγάλη πυρκαγιά που έχει εδώ και 4 μέρες τρώει ένα μεγάλο κομμάτι της Αττικής, αλλά και της Βοιωτίας. Βέβαια δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και αυτούς που χάθηκαν, αυτούς 5 ανθρώπους, είτε ήταν πυροσβέστες, οι 3 στην Κρήτη, ο ένας στην περιοχή του Γηπίου, αλλά και η προχθεσινή απώλεια των 2 υπτάμενων που έχασαν τη ζωή τους. Να ευχηθούμε να μην ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές. Από εκεί πέρα,
0: αναφέρεται, κύριε Πουλά, στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ ότι πρώτα απ' όλα ότι πρέπει να μπουν στην άκρη οι θεωρίες συνωμοσίας ότι οι πυρκαγιές μπαίνουν για να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες, αλλά ζητάτε σοβαρή συζήτηση για τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, τους χώρους απορριμμάτων, τις ανεξέλεγκτες δραστηριότητες. Τουλάχιστον 2 από τις μεγάλες φωτιές των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με το ανακριτικό της πυροσβεστικής, ξεκίνησαν από ταλάντωση καλωδίων και σπινθήρες σε καλώδια είτε του ΔΔΕ είτε ιδιωτικής εταιρείας που είχε ένα αιωλικό πάρκο στον Άγιο Βασίλειο. Συγκεκριμένα γι' αυτό, τι πρέπει να γίνει?
1: Κύριε Πολάτου, τα είπατε μόνος σας, δηλαδή ότι κάθε χρόνο, κάθε φορά έχουμε τέτοια φαινόμενα. Το θέμα είναι ότι αυτά τα έχουμε επισημάνει αρκετές φορές και φέτος είναι ακόμα περισσότερο, δείχνουν από πού προήλθαν κάποιες πυρκαγιές, γιατί σίγουρα υπάρχουν και άλλα αίτια. Αλλά δεν μπορεί σε μια χώρα που το 90% του δικτύου, του ηλεκτρικού δικτύου, είναι υπέργειο. Δεν μπορεί δηλαδή αυτή τη στιγμή να μην κάνουμε κάποιες προσπάθειες ώστε να έχουμε και υπογειοποίηση, αλλά και να αλλάξει γενικότερα όλος αυτός ο σχηματισμός. Γιατί εμείς επενδύουμε περισσότερο το ΠΑΣΟΚ, αυτό που λέει, ότι πρέπει να πάμε στην πρόληψη. Εάν δεν πάρουμε προληπτικά μέτρα, δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα που περιμένουμε. Και θέλουμε να πούμε ξεκάθαρα πλέον ότι θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση επί όλων αυτών των θεμάτων, αλλά όχι με κουβέντες επικοινωνιακές και επί της ουσίας. Τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε, από πού θα το χρηματοδοτήσουμε.
0: Επί της ουσίας θεωρείτε ότι σε επιχειρησιακό επίπεδο έγινε κάποιο λάθος? Θα έπρεπε κάπως αλλιώς?
1: Έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη.
0: Ναι. Θέλετε να μας πείτε μερικά από αυτά, κύριε Πουλά?
1: Να ξεκινήσω, ναι. Πέρα από τις αιτίες, έτσι που είπαμε, για τα προβλήματα που δημιουργούν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτό το δίκτυο που είναι υπέργειο. Πέρα από αυτό, υπάρχουν προβλήματα που αφορούν το πυροσβεστικό σώμα. Δεν μπορεί να υπάρχουν ταχύτητες διαφορετικές μέσα στο πυροσβεστικό σώμα. Επιτέλους, κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει η ομογενοποίηση του προσωπικού. Είναι θέματα τα οποία καθημερινά τα βιώνω με την ανάθεση του τομέα που έχω της πολιτικής προστασίας. Οι πυροσβέστες είναι το έμψυχο υλικό. Έχουμε 8 με 9.000. Ο υπουργός λέει ότι έχει 19.000 πυροσβεστικό σώμα.
0: 18.800 λένε και οι ίδιοι πυροσβέστες ότι είναι. Ναι.
1: Στο πεδίο είναι 8 με 9.000 πυροσβέστες. Δεν πρέπει να γίνει ένας καινούριος υπολογισμός? Πού βρίσκονται όλοι αυτοί? Πού είναι όταν χρειάζονται? Γιατί δηλαδή θα πρέπει να γίνονται αυτές οι μεγάλες μεταφορές από τη Μακεδονία στην Αττική, από την Αττική στη Βόρεια Ελλάδα και ούτω καθεξής, τα νησιά και από εδώ και από εκεί.
0: Ναι. Ήταν
1: αυτή όλη η ταλαιπωρία.
0: Τα χρόνια, για παράδειγμα, που κυβέρνησε το Πασόκ, κύριε Πουλά, ήταν κάπως διαφορετικό. Γιατί οι πυροσβέστες έχουν και την ευθύνη για τα αεροδρόμια. Έχουν και την ευθύνη για μια σειρά από άλλες υποδομές ανά τη χώρα.
1: Μπορούμε να κάνουμε κριτική για πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Αλλά αυτό όμως τουλάχιστον το κομμάτι που αφορά αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους τους παίρνουμε είτε εποχικούς είτε τους παίρνουμε ως πενταετής θητεία, αυτό το πρόβλημα λύθηκε επί Πασόκ το 2012 με το νόμο 3839 που τους κάναμε μόνιμους στο πυροσβεστικό σώμα. Αλλά τώρα όμως ακόμα και σήμερα συνεχίζουμε την ίδια λογική. Τώρα προσλαμβάνουμε καινούργιους επί θητεία. Είχαμε προσλάβει εποχικούς, έχουμε προσλάβει διάφορες κατηγορίες ανθρώπων, αλλά και πέρα από αυτό πρέπει να δούμε και καθαρά για αυτούς τους ανθρώπους το μισθολόγιο τους. Θα πρέπει να αναμορφωθεί. Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να είναι με ώρες εργασίας, να μην την πληρώνονται. Και πέρα από αυτό δεν πρέπει να δούμε και κάποια στιγμή το επίδομα αυτό της βαριάς εργασίας. Το επικίνδυνο. Αυτά ναι. Είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε.
0: Ναι, ακούτε τον κύριο Ανδρέα Πουλά, είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνος του τομέα κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Θα ήθελα να ακούσω κάτι συγκεκριμένο σε σχέση με το επιχειρησιακό, εάν θεωρείτε ότι έγινε κάποια λάθος αντιμετώπιση όλης αυτής της κατάστασης. Γιατί φέτος έχουμε τον μεγαλύτερο ιστορικά στόλο αεροπυρόσβεσης, έχουμε μία σειρά από μέσα τεχνικά όπως τα drones, τα οποία έχουν αξιοποιηθεί νομίζω για πρώτη φορά σε τόση μεγάλη έκταση. Ήταν οι συνθήκες, θεωρείτε, τέτοιες που δεν ήταν οι συνθήκες που βοήθησαν την φωτιά να επεκταθεί και να μην έχει σβήσει ακόμη αυτή τη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και είναι στη Δυτική Αττική 5 ημέρες?
1: Αυτή την κατάσταση όλοι ναι. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η κλιματική αλλαγή έχει δημιουργήσει μεγάλα θέματα. Αλλά δεν είναι όμως, αυτό όμως δεν είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε. Το θέμα είναι πώς εμείς θα έχουμε προετοιμαστεί από πριν για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κλιματική αλλαγή, αυτή την κλιματική κρίση.
0: Ναι, αλλά πάντως δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έγινε προετοιμασία και μεγάλη προσπάθεια έγινε για να καθαριστούν οικόπεδα και άλλοι δημόσιοι χώροι από ξερόχορτα, από χόρτα που μπορούν να είναι καύσιμη ύλη και έφλεκτο υλικό για τη φωτιά.
1: Ναι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Λοιπόν, έχει πει ο Υπουργός, εγώ μιλάω με λόγια του Υπουργού,
0: μάλιστα,
1: ότι έχει δώσει 700 με 800 εκατομμύρια για το πρόγραμμα Ντινέρο 1, 2 και 3.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δυνατόν τελευταία στιγμή να τρέχουμε να ανοίξουμε αντιπυρικές ζωνές? Αυτά πότε έγιναν, πώς έγιναν, πού διατέθηκαν τα χρήματα, ποιες περιοχές επέλεξαν για να γίνει το πρόγραμμα?
0: Ναι.
1: Δηλαδή πού πήγαν και τα έδωσαν αυτά τα χρήματα? Και δεν είναι λίγα, είναι 600 με 700 εκατομμύρια. Τι έκαναν? Και ερχόμαστε τώρα επί του πεδίου και βλέπουμε να έρχονται είτε μέσα ιδιωτών είτε μέσα του στρατού για να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες. Αυτά δεν έπρεπε να είχαν προηγηθεί? Όταν ξέρεις ότι αυτή η περιοχή
0: είναι η κοινωνία μας, κύριε Πουλά, έτοιμη να δεχθεί ότι θυσιάζουμε από πριν ένα μεγάλο μέρος του δάσους για να σώσουμε το υπόλοιπο? Διότι σε πολλές περιπτώσεις ξέρετε ότι δεν μπορείς να πειράξεις ούτε κλαδί από πεύκο και να μην αντιμετωπίσεις επιπτώσεις.
1: Όλα αυτά αντί να ασχολούμαστε με επικοινωνιακά τρίκ, ναι, πρέπει να πείσουμε τον κόσμο ότι πρέπει να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες. Δεν μπορεί, το καταλαβαίνει ο κόσμος. Απλά δεν το επικοινωνούμε ή μάλλον δεν κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Δεν εμπλέκουμε τη δασική υπηρεσία. Δεν εμπλέκουμε την τοπική αυτοδιοίκηση. Όταν το κράτος θεσμοθετεί μόνο του, χωρίς τη συνδρομή των υπολείπων.
0: Νομίζω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πάντως είχε μεγάλο μέρος ευθύνης και για τον καθαρισμό που σε πολλούς δήμους δεν έγινε. Τα πλάνα που έχουμε δει από πάρα πολλές περιοχές δείχνουν, δεν ξέρω αυτές οι γέες ή κάθε μία που βλέπουμε στα πλάνα σε κάθε περιοχή της πατρίδας μας, αν είναι ιδιωτική, αν είναι δημόσια, αν είναι δημοτική έκταση, αλλά βλέπουμε πάρα πολλές εκτάσεις να μην είναι καθαρισμένες.
1: σίγουρα το συναντάμε αυτό το φαινόμενο. Αλλά το θέμα είναι, επιβλήθηκαν μέτρα,
0: ναι,
1: άρθηκαν αποφάσεις, γιατί δεν καθάρισες.
0: Ναι.
1: Κάναμε πέρσι μία λογοδοσία να δούμε τι έγινε, ρε παιδιά, πέρσι. Τι θα γίνει φέτος. Εμείς ζητάμε λογοδοσία αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι να λογοδοτήσουν, γιατί κάθε συμβάν, δηλαδή με το που τελειώνει ένα συμβάν, θα πρέπει μετά όλοι να λογοδοτήσουν, να καθίσουν στο τραπέζι να δούμε πού πήγαμε σωστά, πού πήγαμε λάθος.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Πουλά. Ο κύριος Ανδρέας Πουλάς, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, για την άποψη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε σχέση με τις φετινές φωτιές. Καλημέρα στην Έλενα, καλημέρα στον Ανδρέα, καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα και στην φίλη Ειρήνη που μας γράφει. Σκέψου ότι κάποιοι από εμάς θρηνούν τον Έλληνα και τον Δανό πιλότο που δεν έφυγε στην πατρίδα του ή κάπου αλλού, επέλεξε να σβήνει φωτιές στην Ελλάδα. Για κάποιους εγκληματίες με κάποια συμφέροντα χάθηκαν άνθρωποι, ζώα, κατοικίες, ελιές, κτηνοτροφία και τα σπιτάκια στο δάσος που το κράτος επέτρεψε να χτιστούν.

σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται τώρα στα διεθνή μέσα, Δευτέρα, σήμερα μεταδίδονται οι πληροφορίες, αλλά χθες Δευτέρα χτυπήθηκε ένα πλοίο, ένα bulk carrier στα στενά του Ορμούζ, 20 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά από το Αλ-Κασάμ του Ομάν. Πρόκειται για το πλοίο, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, το Minoan Pioneer, ένα πλοίο του 2011, 93.000 τόνων, ένα πολύ μεγάλο bulk carrier. Αυτό το πλοίο φαίνεται ότι είτε το διαχειρίζεται ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία, είτε είναι ελληνικών συμφερόντων, ελληνόκτητο. Περιμένουμε νεότερα, διότι από το συγκεκριμένο χτύπημα, που δεν διασαφηνίζεται αν είναι από τους Ιρανούς ή από άλλες πλευρές, για παράδειγμα από τους Χούθη της Ιεμένης, ένα μέλος του πληρώματος του bulk carrier αγνοείται.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες δίνουν επίγειες και εναέρειες δυνάμεις πυρόσβεστη στη Δυτική Αττική. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες. Τρία μέτωπα στις περιοχές Κρύο Πηγάδι, Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή προς τα Βίλια. Το πιο ενεργό μέτωπο αφορά την περιοχή της Ψάθας, τη Λούμπα και τη Ζάχου. Και το τρίτο καλύπτει την νοτιοανατολική πλευρά προς Κανδύλη και Αγία Σκέπη. Η περίμετρος της φωτιάς είναι πολύ μεγάλη και υπάρχουν πολλές διάσπαρτες εστίες που συνεχίζουν να απασχολούν τις δυνάμεις πυρόσβεσης. Οι στοχευμένες ρήψεις των εναέριων μέσων επικεντρώνονται στο πιο ενεργό μέτωπο, νότια της Ψάθας, ανέφερε εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μίλησε στο Earth News. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 εναέρια μέσα με στόχο τις κορυφογραμμές στις περιοχές της Λούμπας. Ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος επεσήμανε ότι η εικόνα της φωτιάς μεταβάλλεται συνεχώς και ότι το κρίσιμο χρονικό διάστημα είναι μετά τη 1:30 το μεσημέρι, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία και μειώνεται σημαντικά η σχετική υγρασία, δημιουργώντας ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες που ευνοούν τις αναζωπυρώσεις. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις: Σεραφίνα Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Δεν μπορεί να διευκολύνονται μεταναστευτικά ρεύματα και μετά από αυτό να οδηγεί σε μια de facto νομιμοποίηση, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σέβη Βολουδάκη. Όπως είπε, καταστάσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις εθνικές δυνατότητες πρέπει να αντιμετωπίζονται με άλλο τρόπο και με πλήρη εφαρμογή των συστημάτων ασύλου και υποδοχής. Δεν πάβουν, πρόσθεσε, να υπάρχουν απειλές στο εσωτερικό των συνόρων μας, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με πιο αυστηρό τρόπο. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανό, όπως είπα, ακόμα και από αύριο, το στενό του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα ναυτιλιακή υπηρεσία.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά, ως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο ecnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Μάκη Πολάτο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
1: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Earth News Radio 105,8.

Όλοι εσείς οι συνηθισμένοι άνθρωποι, ελάτε εδώ στο Air News Radio στους 105,8 για να ακούτε συνηθισμένους ραδιοφωνικούς παραγωγούς να λένε συνηθισμένα πράγματα από συνηθισμένα μικρόφωνα, ραδιοκόνκες αλλιώς όπως το λέγαμε και στο χωριό μου στην Κεφαλονιά, από συνηθισμένους ραδιοθαλάμους σε συνηθισμένα τραπέζια, τις συνηθισμένες ώρες που όλοι έχετε τις συνηθισμένες συνήθειες, γιατί αν δεν έχουμε όλα τα πράγματα σε κουτάκια δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε όπως έχουμε συνηθίσει να λειτουργούμε με βάση τις συνήθειες με τις οποίες είμαστε χτισμένοι από όταν είχαμε συνηθίσει να είμαστε παιδιά, διότι όπως έλεγε ο Παναγιώτης Χαναλόπουλος, οι άντρες δεν μεγαλώνουν ποτέ, μένουν για πάντα παιδιά, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, μιας άλλης ώρας, μιας άλλης εκπομπής που δεν έχουμε συνηθίσει να την κάνουμε. Και πάντως το καλοκαίρι είναι καλό να αλλάζουμε τις συνήθειές μας, διότι αυτό ακριβώς είναι το καλοκαίρι, αν έχουμε λίγες μέρες άδεια και αν μπορούμε στην άδειά μας να κάνουμε πράγματα που δεν έχουμε συνηθίσει, να σπάμε το καλούπι ώστε να μην είμαστε οι συνηθισμένοι άνθρωποι που στο τέλος της ημέρας είμαστε, γιατί όλοι συνηθισμένοι είμαστε. Καλημέρα στη Γεωργία που μας στέλνει το μήνυμά της από ένα νησί, το Καρπενήσι. Όχι, συγγνώμη Γεωργία για το κακό χιούμορ. Φυσικό κλιματιστικό μας γράφει. Και παρατηρεί: κανείς δεν αναφέρθηκε αυτές τις μαύρες ημέρες που περνάει η πατρίδα μας στα πυροσβεστικά αεροπλάνα που έρχονταν από Ρωσία. Γιατί δεν προμηθεύεται η Ευρώπη? Αναφέρεται στα Αμπέριεφ, αυτά τα τεράστια πυροσβεστικά αεροσκάφη τα ρωσικά, που κάποια καλοκαίρια παλαιότερα είχε εκμισθώσει και η Ελλάδα. Νομίζω ότι πρέπει να έχουν περάσει 15-20 χρόνια από τότε. Και βέβαια αυτά τα αεροσκάφη ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικά για επίπεδες εκτάσεις, για κοιλάδες, για περιοχές όπως η ρωσική τούνδρα για παράδειγμα, αλλά στο ανάγλυφο της Ελλάδας είχαν δοκιμαστεί και δεν είχαν πετύχει, διότι έχουν μια τεράστια ποσότητα νερού που απαιτεί να μην υπάρχει ίχνος ανθρώπου από κάτω. Για παράδειγμα, στη χθεσινή φωτιά στο Μάτι, εάν μπείτε σε λογαριασμούς όπως μιας ομάδας μετεωρολόγων στο Facebook, θα δείτε βίντεο που περνάει το ελικόπτερο και κάνει την διαβροχή και γίνονται ελαφρώς μουσκεμα οι άνθρωποι που είναι από κάτω και τραβούν και λένε «Α, το πυροσβεστικό μας χτύπησε». Αν αυτός ο όγκος του νερού έπεφτε από ένα μπεργεφ, περί το να σας πω τι θα είχε γίνει με τους ανθρώπους από κάτω, δεν είναι οι συνθήκες στο ανάγλυφο του εδάφους, κυρίως στην Ελλάδα, τέτοιο που να επιτρέπει επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης από αυτά τα γιγαντιαία πυροσβεστικά αεροσκάφη τα ρώσικα, πολύ περισσότερο που λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία νομίζω ότι δεν υπάρχει.

0: ευρωπαϊκή χώρα που να έχει σχέση με ρωσικά ελικόπτερα, εκτός από αυτούς που μπορεί να είχαν αγοράσει τα πολύ μεγάλα ρωσικά ελικόπτερα, τα ΜΙΛΜΗ. Δεν ξέρω αν κάποια χώρα ευρωπαϊκή τα είχε αγοράσει και η Ελλάδα είχε τέτοιες συμβάσεις, τα νίκιαζε. Προφανώς τα τελευταία χρόνια όμως δεν υπάρχει. Καλημέρα και στην Έλενα, καλημέρα και στον Γιάννη, καλημέρα και στον Άκη Αθανασόπουλο, τον καλό συνάδελφο που κάτι θέλει να μας πει, κάτι, μια έκτακτη είδηση έχουμε. Άκη.
1: Καλό μεσημέρι, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
0: Καλημέρα.
1: Και από μένα, Μάκη, και στους ακροατές μας. Κάποια στοιχεία από το ΙΕΛΚΑ. Είναι η μηνιαία έκθεση, μάλλον όχι, η μηνιαία έρευνα που κάνει ο ΙΕΛΚΑ. Είναι, θυμίζω, το Ινστιτούτο που μελετάει τις τάσεις στην αγορά, τις τάσεις των καταναλωτικών προϊόντων, δηλαδή για τις τιμές τους. Αυτό το κάνει μία φορά το μήνα και συνήθως επικεντρώνεται στις μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Εκεί δηλαδή που κατευθύνεται ένα μεγάλο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού.
0: Τις έριξαν τις τιμές, οι σούπερ μαρκετάδες που λέμε.
1: Κοίτα, αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι ελαφρώς τις έριξαν. Έχουμε όμως κατηγορίες προϊόντων, αλλού έπεσαν. Εγώ θα σου δώσω πρώτα τη γενική εικόνα και μετά πάμε στα επιμέρους. Η γενική εικόνα λοιπόν είναι ότι τον Ιούλιο ο πληθωρισμός, μόνο για τα σούπερ μάρκετ όμως,
0: μάλιστα,
1: θα το διευκρινίσουμε,
0: ναι,
1: είναι αρνητικός στο μείον 0,47 για πρώτη φορά μετά από 18 μήνες. Ήταν και πάλι αρνητικός το Δεκέμβριο του 24. Άρα είμαστε, από τότε έκανε ένα μεγάλο άλμα, ανέβηκε αρκετά και τώρα ξαναπάμε σε αρνητικό επίπεδο μετά από 18 μήνες. Αυτή είναι η γενική εικόνα. Βέβαια κάποιος θα πει, η γενική εικόνα δεν μου λέει τίποτα, πες μου ειδικότερα κατηγορίες, να ξέρω.
0: Αυτό ακριβώς ήθελα να σου πω. Ήθελα να κάνω αυτή την ερώτηση. Μπορώ να υποδηθώ ότι ήθελα να στο ρωτήσω με αυτόν τον τρόπο.
1: Μπορώ, απλώς έπρεπε την άλλη φορά πρέπει να οργανωθούμε λίγο καλύτερα.
0: Εντάξει.
1: Για να φαίνεται ότι μου το κάνεις εσύ.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν να σου πω και να πω και στους ακροατές μας βέβαια, που έχουμε μειώσεις, που έχουμε αυξήσεις.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, μεγάλες μειώσεις βλέπω εδώ, φρέσκα φρούτα, λαχανικά, σχεδόν μείον 7%.
0: Να προσέχουμε για την υγεία μας.
1: Προσέχουμε, βέβαια, καλοκαιράκι είναι, ενυδάτωση προσφέρουν τα φρούτα και τα λαχανικά. Θεωρώ ότι είναι εποχικό το θέμα, δηλαδή επειδή το καλοκαίρι συνήθως πέφτουν οι τιμές. Αλλά πάντως είναι θετικό ότι είναι και αυτό το μείον 7%, γιατί πάντα είναι η σύγκριση με τον Ιούλιο, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή συγκρίνει κανείς τον φετινό Ιούλιο με τον περσινό.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε φθηνότερα φρούτα και λαχανικά, φθηνότερες τροφές για κατοικίδια, 5%, φθηνότερες ζύμες, είτε νοπές είτε κατεψυγμένες, για όσους τις χρησιμοποιούν στο καθημερινό τους τραπέζι. Εδώ η μείωση είναι περίπου στο μείον 4,3. Διάφορα ροφήματα ήδη πρωινού, εδώ πρέπει να είναι και τα διάφορα δημητριακά, τέλος πάντων, ό,τι βάζει κανένας το πρωί στο τραπέζι του, εδώ η μείωση είναι στο μείον 2%, και τα τυροκομικά έχουν μια μείωση μείον 1,7. Πάντα Ιούλιος 26 με Ιούλιο 25.
0: Οι μέσες τιμές λοιπόν σε μεγάλες κατηγορίες τροφίμων τον Ιούλιο του 2026 έχουν μειωθεί σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο.
1: Να αναφέρω μόνο 3-4 κατηγορίες όπου έχουμε αύξηση. Εδώ βέβαια οι αυξήσεις είναι μικρότερες.
0: Είμαι σίγουρος ότι κάτι θα βρεις για να με διαψεύσεις ή να επιχειρήσεις να με διαψεύσεις, αλλά όσο θα λες εσύ τα στοιχεία, θα βρω τρόπο να σε αποδομήσω. Μπορείς να μιλάς.
1: Κοίτα, αν είχαμε σε όλες τις κατηγορίες μείωση, προφανώς ο πληθωρισμός του Ιουλίου δεν θα ήταν στο μείον 0,47, θα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Δεν έχουμε σε όλες τις κατηγορίες μείωση. Μακάρι κάποια στιγμή να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε παντού μείωση. Εκεί που έχουμε αύξηση λοιπόν είναι τα έτοιμα γεύματα στα σούπερ μάρκετ, για όσους δηλαδή δεν έχουν το χρόνο.
0: Μία από τις δύο αλυσίδες διανομής έτοιμων γευμάτων, και όχι μόνο αυτό, αλλά και φαρμάκων και μια σειρά άλλων προϊόντων, διάβασα ότι έχει 18.000 διανομής. 18.000.
1: Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος προτιμάει τα έτοιμα γεύματα.
0: Σκεφτείτε δηλαδή ότι 18.000 μηχανάκια, και αν και ο ανταγωνιστής έχει άλλους τόσους, σχεδόν 36.000 μηχανάκια κάθε μέρα στους δρόμους της Αθήνας, είναι δίκυκλα διανομέων. Πες να σε καλέσουν αργότερα, είσαι στο ραδιόφωνο, μπορείς να συνεχίσεις.
1: Ναι. Λοιπόν, να σου πω λοιπόν ότι έτοιμα γεύματα έχουν μια μείωση 3,75. Νερά, αύξηση.
0: Μείωση ή αύξηση.
1: Μιλάγαμε για μείωση πριν και έχω μείνει στη μείωση.
0: Προσπαθώ να δω πόσο εύκολο μπορώ να σε μπερδέψω. Είναι εύκολο.
1: Όχι, έχω τα στοιχεία μπροστά μου. Αν δεν τα είχα, θα μπορούσα να με μπερδέψει. Δεν βοηθάει το μυαλό να σε
0: μπερδέψει. Να μην παίρνουμε λοιπόν έτοιμα γεύματα, γιατί έχει αυξήσει. Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι έχουν αυξήσει και νερά, αναψυκτικά και χημεία. Εδώ δεν μπορείς να πεις καλοκαιριάτικα να μην παίρνει ο κόσμος. Αναγκαστικά θα πάρει, αλλά έχουν πάντως μια αύξηση τα νερά, τα αναψυκτικά και η χημεία 3,26.
0: Ενυδάτωση, το πιο βασικό πράγμα.
1: Αυγά και βούτυρα 3% αύξηση. Ξηρή
0: καρπή. Τα αυγά τα θέλουμε, τα βούτυρα μπορούμε να τα αποσύρουμε. Ναι.
1: Ξηρή καρπή 2,80, σχεδόν 3% αύξηση και περίπου 3% τα αλλαντικά. Τα αλλαντικά μπορούμε να τα εξαιρέσουμε και εντελώς από τη ζωή μας. Δεν νομίζω ότι θα μας λείψουν.
0: Απολύτως.
1: Ναι, η ξηρή καρπή τώρα, εντάξει, αυτό το σχεδόν 3% μπορεί να είναι παροδικό. Ελπίζω από το φθινόπωρο να πέσουν, γιατί μας αρέσουν οι ξηροί καρποί.
0: Ο Άκης Αθανασόπουλος, λοιπόν, με το ρεπορτάζ σε πρώτο χρόνο που συμβαίνει τώρα, τα στοιχεία για τις τιμές σε μια σειρά από κατηγορίες τροφίμων στα σούπερ μάρκετ, που φαίνεται ότι υπάρχει μείωση, όχι πολύ μεγάλη, αλλά έχει ανατραπεί η αλυσίδα της αύξηση, τη σταθεροποίηση, και αρχίζει για πρώτη φορά έπειτα από 18 μήνες και έχουμε αρνητικές μέσες τιμές τροφίμων στα σούπερ μάρκετ. Και από τα τρόφιμα να πάμε να δούμε τι έρχεται, τι γίνεται με τον πόλεμο. Θα κάνω ένα πολύ δύσκολο ερώτημα, γιατί δεν έχω καταλάβει, Δέσποινα Συριοπούλου. Υπάρχει ακόμη, καλή σου μέρα. Υπάρχει ακόμη πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν? Υπάρχει, μας το έκλεισε ο Άκης Αθανασόπουλος. Δεν το πήρε πολύ καλά που δεν θέλει να μιλήσει για το Ορμούς. Μα τον βγάζω από τη δύσκολη θέση, γιατί θα έπρεπε να του ζητήσω να κάνει μία εκτίμηση τι θα γίνει με τα καύσιμα.
2: Μέχρι στιγμής έχουμε μία πτώση, έτσι.
0: Στο βαρέλι του αργού πετρελαίου, ακριβώς. Είναι γύρω στα $80.
2: Έτσι ακριβώς. Βέβαια, ωστόσο, να ξεκινήσουμε από τις αντικρουόμενες δηλώσεις, έτσι, διότι έχουμε συνηθίσει τον Ντόναλντ Τραμπ τη μία μέρα να λέει έτσι και την άλλη να τα γυρίζει λίγο. Προχθές είπε ότι το Ιράν ζήτησε συνομιλίες, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι θα υπάρχει σύντομα συμφωνία. Χθες βγήκε το Ιράν και το διέψευσε αυτό. Χθες λοιπόν είχαμε ότι δίνει την τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό της Τεχεράνης. Υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό μέχρι να υπάρξει συμφωνία ή πλήρη παράδοση. Το αμερικανικό ναυτικό ελέγχει πλήρως τα στενά του Ορμούς. Οι τιμές του πετρελαίου θα καταρρεύσουν όταν ολοκληρωθεί η αμερικανική στρατηγική απέναντι στο Ιράν. Λοιπόν, αυτή η ρητορική, η οποία είναι τη μία μέρα είναι έτσι, την άλλη είναι εντελώς το αντίθετο, μας έχει πλέον την έχουμε συνηθίσει.
0: Ξέρουμε ποιο ήταν το αγαπημένο παιχνίδι του Ντόναλντ Τραμπ όταν ήταν μικρός στο Λούνα Πάρκ.
2: Ναι. Ποιο το ξέρουμε.
0: Ήταν? Το ρόλερ κόστερ.
2: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι πέρα από τον Ντόναλντ Τραμπ υπάρχει και μια διπλωματική κίνηση, η οποία συνεχίζει να υφίσταται, έστω και αν είναι με πολύ αργούς ρυθμούς. Χθες το El Arabiya ανέφερε ότι ότι το Ισλαμαμπάτ κάλεσε τον Αμπάς Αραξή να πάει στο Πακιστάν και σήμερα αναμένεται εκεί. Επίσης, ο Guardian με δημοσίευμα του.
0: Ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν.
2: Επίσης, ο Guardian με δημοσίευμα του ανέφερε ότι ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού, Ασίμ Μουνίρ, βρίσκεται σε επαφή με τον J.D. Vance στο State of Witkoff, τον οποίο έχουμε να τον ακούσουμε αρκετές ημέρες, και τον Αμπάς Αραξή για την αποκλιμάκωση της κρίσης. Επίσης, το πρακτορείο Ίρνα κάνει λόγο για το Ιράκ και τον πρωθυπουργό του, πώς θέλει να αποτελέσει ένα σύνδεσμο μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Και επίσης το Ιρανικό Τασνίμ αναφέρει ότι η Ελβετία βρίσκεται σε επαφή με τις δύο πλευρές και είναι έτοιμη να συνδράμει σε πιθανές διαπραγματεύσεις. Λοιπόν, όλο αυτό μας δείχνει ότι
0: η Ελβετία για να φιλοξενήσει πιθανώς.
2: Πιθανώς, ναι. Όπως ξεκίνησε την πρώτη για την υπογραφή, την επίσημη υπογραφή, τελικά που δεν έγινε. Όπως βλέπουμε λοιπόν, υπάρχει μια έντονη διπλωματική κινητικότητα, τουλάχιστον από τους απ' έξω. Και αυτούς που έχουν κάθε λόγο να θεωρούν.
0: Πολεμικές επιχειρήσεις έχουμε, χτυπήματα έχουμε.
2: Έχουμε κάτι ψηλά χτυπηματάκια.
0: Δεν έχουμε αναμέτρηση όμως του Ιρανικού στρατού, των φρουρών της Επανάστασης. Όχι. Με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση της CENTCOM.
2: Όχι, δεν έχουμε.
0: Και δεν έχουμε καμία εμπλοκή των Ισραηλινών, έτσι.
2: Όχι,
0: καμία εμπλοκή των Ισραηλινών.
2: Όχι, δεν έχουμε. δεν έχουμε. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια εγκράτεια, τουλάχιστον στο στρατιωτικό κομμάτι. Και επίσης και στο Ιράν και στο εσωτερικό του Ιράν, να δούμε ότι υπάρχει μια πιο μετριοπαθή στάση, τουλάχιστον που εκφράζεται από τον πρόεδρο, τον κύριο Πεζεσκιάν, ο οποίος μάλιστα είπε ότι δεν έχει πρόθεση να συνεχίσει τον πόλεμο. Παρόλα αυτά όμως, εναντί της σκληροπυρηνικής
0: γραμμής
2: ακριβώς, που είναι η φρουρή της Επανάστασης και γενικότερα το καθεστώς του Χαμενεϊ, μάλιστα υπάρχει σήμερα ένας σύμβουλος του Μοστάμπα Χαμενεϊ, είπε ότι δεν μπορεί ο κύριος Πεζεσκιάν να μας απειλεί με παρέτηση, γιατί το έχει κάνει, λέει, ήδη 28 φορές. Κυρίως το είχε κάνει επιρρύπτοντας κάποια κατηγορία εντός εισαγωγικών, ότι τον αποκλείουν από τις διαπραγματεύσεις και δεν τον.
0: Του λέει δηλαδή
2: ότι κάτσε λίγο στην άκρη. Όχι, και στο προηγούμενο καθεστώς με τον Αλί Χαμενεϊ, γιατί δεν είναι μόνο, δεν είναι τωρινός.
0: Και πρόσεχε, γιατί οι παρατήσεις ενίοτε γίνονται αποδεκτές.
2: Ακριβώς αυτό. Και μετά από
0: να μην
2: την
0: το
2: άλλη...
0: ξεχάσω αυτό, να το θυμάμαι. Αυτό να θυμηθώ, να μην το ξεχάσω. Οι παρετήσεις ενίοτε γίνονται αποδεκτές. Οπότε πρέπει με έναν τρόπο να το περιγράφεις, αλλά να μην φτάνεις να πεις θα παρετηθώ, είμαι έτοιμος να παρετηθώ, ή προσέξτε γιατί μπορεί να παρετηθώ.
2: Γιατί κάποια στιγμή θα γίνουν.
0: Μπορεί να ακούσεις το παφ-παφ, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν θέλαμε ποτέ να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αλλά εντάξει.
2: Έτσι ακριβώς. Και από την άλλη πλευρά πρέπει να πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, που εκεί τα πράγματα δεν είναι.
0: Πώς είναι η δημοφιλία του Τραμπ?
2: Έχει φτάσει στα χαμηλά του, στα πολύ χαμηλά του.
0: Δηλαδή κάπως σαν το Δούναβι, ας πούμε, σαν τα ύδατα του Δούναβι.
2: Βέβαια ο ίδιος έχει την αίσθηση ότι η δημοφιλία του είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Παρόλα αυτά όμως, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, όχι μόνο των μέσων τα οποία αντίκειται στην πολιτική και γενικότερα το ασκούν κριτική, αλλά και σε πανεπιστήμια, έχει φτάσει, είναι γύρω στο 33-34%. Και μάλιστα, γιατί δεδομένου ότι είναι η δεύτερη του θητεία, πλησιάζουμε στις ενδιάμεσες εκλογές, που αυτό θα αποτελέσει ένα crash test για τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Μα εδώ και έναν χρόνο πλησιάζουμε στις ενδιάμεσες εκλογές. Έχω κουραστεί.
2: Τώρα πλησιάζουμε κανονικά.
0: Έχω πάθει burnout με τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές. Γιατί δεν γίνονται primaries ενδιάμεσων εκλογών, ή κάπως, πώς το λένε, αυτό που κάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Με την επιστολική ψήφο που έχει ξεκινήσει σε διάφορα, στις διάφορες πολιτείες.
0: Όταν
2: έχεις
0: γενέθλια που τα κάνει, πώς δεν τα κάνεις και νωρίτερα και το λένε pre-birthday.
2: Δεν γίνεται. Είναι η πρώτη Τρίτη μετά την πρώτη Δευτέρα του μήνα, του Νοεμβρίου.
0: Ίσως θα μου δημιουργούσε μια ανακούφιση να γίνονταν νωρίτερα αυτές οι ενδιάμεσες εκλογές. Δηλαδή πραγματικά τι θα κάνουμε χωρίς τους βαρβάρους? Θα γίνουν όμως, θα γίνουν.
2: Θα γίνουν, όμως, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνουν. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε
0: τα θέματα
2: αυτά. Και επίσης.
0: Πολύ περίπλοκο είναι, Δέσποινα, πολύ περίπλοκο.
2: Είναι περίπλοκο. Πολύ και επίσης, περίμενε. Ναι. Και το μεγάλο θέμα είναι ότι χθες το Πεντάγωνο, το Υπουργείο του Πολέμου, σύμφωνα με την καινούργια ονομασία, έκλεισε μια συμφωνία με τη Lockheed Martin, την μεγαλύτερη
0: εταιρεία κατασκευής αμυντικού οπλικών συστημάτων,
2: για τα εξαρτήματα των Patriot και των THAAD. Σωστό το λέω?
0: Σωστά.
2: Αυτό.
0: Τα THAAD είναι η πύραυλη αυτή, το μεγάλο αντιαεροπορικό, κυρίως αντιβαλιστικό σύστημα που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, το οποίο μπορεί να χτυπήσει βαλιστικούς πυράβλους ακόμη και εκτός των ορίών της ατμόσφαιρας. Είναι
2: τι σημαίνει αυτό λοιπόν, ότι έκανε αυτή τη συμφωνία?
0: Αυτό σημαίνει ότι από τον πόλεμο, από αυτές τις επιχειρήσεις που διήρκησαν σχεδόν 90 ημέρες, ξεκινώντας από τις 28 Φεβρουαρίου, χτυπήθηκε η Τεχεράνη και σκότωσαν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί τον Χαμενεϊ. Από τότε λοιπόν τα αποθέματα σε κρίσιμα οπλικά συστήματα, κυρίως για βλήματα μιλάμε, έχουν απομειωθεί πάρα πολύ. Για τους Patriot, επειδή είναι λίγες οι χώρες χρήστες, η αναμονή ήδη για νέα βλήματα του αντιαεροπορικού συστήματος είναι σχεδόν ένας χρόνος. Μπαίνει ακόμη μια αμερικανική εταιρεία εκτός από τη Lockheed Martin στην παραγωγή αυτή για να μειωθεί ο χρόνος. Είναι πολύ μεγάλα τα αποθέματα σε βλήματα που πρέπει να αντικατασταθούν, και γι' αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό αλλάζει η παγκόσμια οικονομία και μπαίνουν και άλλες πολύ μεγάλες εταιρείες σε αυτή τη λεγόμενη πολεμική οικονομία. Το βλέπουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο πως πολύ μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες κάνουν συμπράξεις με αμυντικούς κολοσσούς, ακριβώς διότι η νέα μορφή του πολέμου, τα drones, τα UAVs που πολύ εύκολα κατασκευάζονται από κάποιες χώρες. Το Ιράν έχει την τεχνογνωσία για αυτά τα UAVs συστήματα, για αυτά τα drones και έλεγαν αναλυτές, γιατί δεν έχουμε αντικειμενικές πληροφορίες, ούτε κανείς μπορεί να πει ποιο είναι το απόθεμα των Ιρανών σε πυράβλους ή σε αυτά τα οπλικά συστήματα, τα Shahed που έχουν δώσει και στους Χούθη, ούτε ποιος είναι ο ρυθμός αντικατάστασης των απολειών. Ξέρουμε όμως ότι σε αυτά τα πολύ ακριβά συστήματα, όπως είναι τα Patriot ή τα THAAD, για να κατασκευαστούν τα πανάκριβα αυτά βλήματα χρειάζεται πολύς καιρός, και αυτό είναι ένα χαρτί για τις χώρες που παράγουν UAVs σε αριθμούς που δεν γνωρίζουν.
2: Με δύο αστερίσκους εδώ. Όχι, δεν διαφωνώ. Το πρώτο είναι ότι το Ιράν, όταν δημοσιεύει σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, το τελευταίο διάστημα αναφέρει για προηγμένη τεχνολογία, επλήγησαν κάποιοι στόχοι ή αναχαιτίστηκαν κάποιοι στόχοι με βλήματα προηγμένης τεχνολογίας. Και το δεύτερο είναι πριν προημερών ο κύριος Ζελένσκι, πηγαίνοντας στην Ουάσιγκτον για την κηδεία του γερουσιαστή Γκράχαμ, ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ αρκετά μεγάλο αριθμό Patriot.
0: Να δούμε αν αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Και επειδή είπες και η Ρωσία, είχαμε και αυτή την τρομακτική επίθεση εχθές στο ρωσικό θέρετρο του Αρκχίνο Οσίποκβα στο Κρασνοντάρ, νοτιοδυτική Ρωσία, με αυτό το ουκρανικό ντρόουν που έπεσε και χτύπησε αμάχους, 7 νεκρούς, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, 40 τραυματίες, από αυτό το βίντεο με τα πλάνα από την παραλία στην περιοχή του Κρασνοντάρ στην νοτιοδυτική Ρωσία. Δεν ξαναλέω το Αρκχίνο Οσίπκοβα, γιατί θα...
2: Σταυρόληξο.
0: Ναι. Δέσποινα Συριοπούλου, με όλες τις πληροφορίες για αυτό το παζλ, για αυτό το σουντόκου με το τι γίνεται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, και τι γίνεται με τα στενά του Ορμούζ, και αν τελικώς αυτό που γράφουν οι New York Times, ότι το Ιράν μπορεί να έχει πολλαπλά ωφέλη εις ό,τι αφορά τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ σε σχέση με το τι ίσχυε πριν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες, είναι κάτι που θα το δούμε.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Δέσποινα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει μεγάλη φωτιά της Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην περιοχή από Ψάθα προς Λούμπα, όπου εντοπίζονται οι περισσότερες ενεργές διάσπαρτες εστίες. Οι στοχευμένες ρήψεις των εναέριων μέσων επικεντρώνονται στο πιο ενεργό μέτωπο νότια της Ψάθας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μίλησε στο Earth News. Τις πληγήσεις περιοχές της Δυτικής Αττικής επισκέπτει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Στον ανακριτή εντός της ημέρας, οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές άμεσα οι αιτήσεις των πληγέντων για τις αποζημιώσεις και το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο Πολιτικό Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει ένα ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο για καταστάσεις μαζικής μεταναστευτικής πίεσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Εύη Βολουδάκη, τονίζοντας την ανάγκη να δημιουργηθούν δομές εκτός εδάφους Ευρώπης. Και ο καιρός, ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: News Radio 105,8.

0: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Για τα μηνύματά σας μέσω Viber γράφετε Earth News Radio και στέλνετε το σχόλιο, την παρατήρησή σας. Ο Μάκης Πολάτος είναι εκτάκτος στο μικρόφωνο, στη θέση του Δημήτρη Πετρόπουλου. Ο Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση των ήχων. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική που ακούτε. Μαρία Κόντου και Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Μανώλη Ρεντίνα. Είναι ο Γενικός Γραμματέας του Πανελληνίου Σωματείου Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων. Κύριε Ρεντίνα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ελπίζουμε να μην σας βρίσκουμε στο πεδίο αυτή την ώρα, να έχετε το χρόνο, να τρώμε λίγο χρόνο από την ξεκούρασή σας. Αλήθεια, τις τελευταίες ημέρες πόσες ώρες εργάζεστε, πόσες ώρες είστε στα μέτωπα της φωτιάς, μπορεί να γίνει λόγος για ανάπαυση, για λίγες ώρες ξεκούρασης?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο χρόνος ξεκούρασης είναι ελάχιστος πραγματικά και οι ώρες υπεραργασίας πλέον που υπάρχουν στο πυροσβεστικό σώμα τα τελευταία χρόνια είναι πραγματικά πάρα πολλές. Σκεφτείτε, υπάρχουν πάνω από 3 εκατομμύρια απλήρωτα ρεπό και οι συνάδελφοι όλοι δουλεύουν αδιάκοπα, ειδικά στο σκληρό πυρήνα της αντιπυργικής περίοδου. Δουλεύεις πραγματικά με ελάχιστες ώρες ξεκούρασης, να γυρίσεις πίσω, να κάνεις ένα μπάνιο, να ξεκουραστείς μερικές ώρες και ξαναγυρίζεις στην υπηρεσία κανονικά για να πας στο μέτωπο και στη δουλειά. Όλο αυτό προκύπτει από τα τεράστια οργανικά κενά που έχει το πυροσβεστικό σώμα, διότι οι συνταξιοδοτήσεις κάθε χρόνο αυξάνονται. Ο μέσος όρος ηλικίας του πυροσβεστικού σώματος είναι πολύ μεγάλος.
0: Είναι περίπου στα 50 έτη. Ναι. Εάν σκεφτείτε, κύριε Ρεντίνα, ότι αυτή η ηλικιακή κατηγορία είναι η πολυπληθέστερη μεταξύ του ελληνικού πληθυσμού, 45 με 54, ναι, φαίνεται ότι είστε κι εσείς ακριβώς και το πυροσβεστικό σώμα χρειάζεται κάποια ανανέωση. Άρα λέτε ότι θα πρέπει να δούμε το θέμα της πρόσληψης νεότερων υπαλλήλων για το πυροσβεστικό σώμα,
1: Ναι, είναι το θέμα των συνταξιοδοτήσεων, είναι και το θέμα το ότι κάθε χρόνο οι ανάγκες αυξάνονται και οι προσλήψεις δεν αντιστοιχούν ούτε στις ανάγκες ούτε στην συνταξιοδότηση του προσωπικού.
0: Ναι.
1: Και χρειάζεται πραγματική ενίσχυση στο πυροσβεστικό σώμα, γιατί όλο αυτό καταλήγει
0: να πολλαπλασιάζει. Απλώς νομίζω ότι αυτή την ώρα ίσως δεν είναι το πρώτο, το πιο βασικό. Είμαι σίγουρος ότι και η αναστολή των αδειών για όλο το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος έχει επηρεάσει πάρα πολύ όλους σας και ο οικογενειακός προγραμματισμός όλων σας έχει πάει περίπατο, αλλά νομίζω με κάθε σεβασμό ότι για κάποιες δουλειές που η δική σας δουλειά είναι λειτουργήμα και νομίζω ότι πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε ότι όπως η δουλειά του εκπαιδευτικού, όπως η δουλειά των γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να συνωμοτήσουμε εν ανάγκη σε εθνικό επίπεδο για να αυξηθούν οι αποδοχές σας όσο γίνεται περισσότερο για πολύ συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες ανθρώπων που εργάζονται πολύ περισσότερο από το 8ωρο που για κάποιους από εμάς μπορεί να είναι δεδομένο, για κάποιους από μας, αλλά νομίζω ότι και εσείς δείχνετε, δεν έχω δει ούτε έχω ακούσει ούτε για έναν πυροσβέστη να λέει έχω συμπληρώσει 10 ώρες, πρέπει να πάω να ξεκουραστώ. Βλέπω ότι δίνετε το είναι σας για να σβήσετε αυτές τις φωτιές και να μην υπάρχει καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον, στις περιουσίες των πολιτών, σε επιχειρήσεις, στην πανίδα, στα ζωάκια που βρίσκονται μέσα στο δάσος. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, μου δίνεται πολύ καλή πάσα. Με απόφαση της ηγεσίας από 1η Αυγούστου έχει υπάρξει διαταγή αναστολής των αδειών, κάτι το οποίο είναι πραγματικά σκότωμα για τον πυροσβέστη, διότι σκεφτείτε, από τις ελάχιστες μέρες αδείας που μπορεί να παίρνει ένας συνάδελφος και περιμένει αυτή την άδειά του γιατί δουλεύει αδιάκοπα την αντιπυρική περίοδο, να πάει έστω ελάχιστες μέρες με την οικογένειά του, μιλάμε για 2-3 μέρες διακοπές, και να ξεκουραστεί, δεν μπορεί πλέον να κάνει ούτε αυτό και είναι σκότωμα για τον πυροσβέστη. Δεν προσφέρει τίποτα αυτή η διαταγή της αναστολής αδειών στο πυροσβεστικό σώμα. Ίσα-ίσα είναι και χτύπημα στο ηθικό του πυροσβέστη, να σας το πω έτσι. Θα έπρεπε, αυτό συνδέεται με τα κενά που υπάρχουν, που σας είπα προηγουμένως, στο ότι προσπαθούν να πολλαπλασιάσουν τον ίδιο και τον ίδιο κόσμο και είμαστε εκεί πέρα ατελείωτες ώρες. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό. Δεν γίνεται να πατάνε συνέχεια στην πλάτη του απλού πυροσβέστη.
0: Μάλιστα,
1: και να προσπαθούν να βγάλουν τη δουλειά με τα ίδια και τα ίδια άτομα.
0: Ναι. Έχετε δίκιο. Τελικώς αυτό, επειδή ακούσαμε ότι είναι σχεδόν 19.000 η δύναμη του πυροσβεστικού σώματος, οι μάχημοι πυροσβέστες, γυναίκες και άνδρες, περίπου πόσοι είστε από τους περίπου 19.000?
1: Δεν γνωρίζω να σας πω ακριβές νούμερο σε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Από ό,τι ξέρω, έναν αριθμό που έχει βγάλει το πυροσβεστικό σώμα είναι περίπου στα 18.000 κάτι άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γνωρίζω να σας πω πόσοι είναι σε μάχημη υπηρεσία και πόσοι όχι.
0: Ναι. Ήθελα να συζητήσουμε για αυτό το πρωτοφανές περιστατικό που κατήγγειλε και το Πανελλήνιο Σωματείο των Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, για τις καταστροφές που έγιναν σε πυροσβέστες της πρώτης ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων, που επιχειρούσαν, που συμμετείχαν στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στη Βοιωτία και την Δυτική Αττική. Μπορείτε να μας πείτε τι συνέβη στην περιοχή της Μαγούλας?
1: Ναι, σωστά. Σκεφτείτε, αυτοί οι συνάδελφοι, καταρχήν μιλάμε για την πρώτη ΕΜΟΔΕ που είναι η μεγαλύτερη επιχειρησιακή μονάδα του πυροσβεστικού σώματος.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι ειδική μονάδα,
0: ναι,
1: όπου ασχολούμαστε ειδικά με τις δασικές πυρκαγιές. Οι εγκαταστάσεις εκεί πέρα δεν επαρκούν για να καλύψουν πάνω από 300 άτομα.
0: Μισό λεπτό. Διότι... Πάμε να το πούμε από την αρχή, κύριε Ρεντίνα. Τι ακριβώς, ναι, συνέβη και πού? Έχουν πάει για την κατάσβεση της φωτιάς και έχουν σταθμεύσει τα αυτοκίνητά
1: τους. Οι συνάδελφοι
0: έχουν
1: πάει να αναλάβουν κανονικά υπηρεσία.
0: Μάλιστα.
1: Πηγαίνουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, πηγαίνουν στο μέτωπο, στις φωτιές τώρα στη Δυτική Αττική και στη Βοιωτία κανονικά. Μπορεί να δουλεύανε ακόμα και μια-δυο μέρες ολόκληρες. Και σκεφτείτε έναν άνθρωπο που πηγαίνει στη δουλειά του, αφήνει το αυτοκίνητό του, πηγαίνει να κάνει τη δουλειά που κάνει πάνω στο βουνό μία και δύο μέρες και να γυρίζει. Να θέλει να πάρει το αυτοκίνητό του, να πάει σπίτι του να ξεκουραστεί και να βρίσκει το αυτοκίνητό του βανδαλισμένο, λαιλατημένο και να έχουν κλέψει μέχρι και τις ζάντες των αυτοκινήτων. Παραβιάσανε το φράχτη από την υπηρεσία πίσω από εκεί πέρα που παρκάρουν τα αμάξια και τους συνάδελφοι και μπήκαν μέσα και λαιλατήσανε ό,τι θέλαμε.
0: Άρα λοιπόν τα αυτοκίνητα αυτά ήταν σε ανοιχτό χώρο στάθμευσης, σε ανοιχτό πάρκινγκ, αλλά περιφραγμένο.
1: Σωστά, περιφραγμένος ανοιχτός χώρος στάθμευσης, τον οποίο τον παραβιάσανε και μπήκανε μέσα και επιλέξανε να κλέψουν και να βανδαλίσουν αυτά που θέλανε.
0: Περίπου πόσα αυτοκίνητα?
1: Και σκεφτείτε ένας συνάδελφος που γυρίζει από εκεί πέρα και θέλει να πάει απλά στο σπίτι του να ξεκουραστεί.
0: Εντάξει,
1: να βρίσκει και την περιουσία του
0: είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο. Εντάξει,
1: είναι πραγματικά αδιανόητο.
0: Είναι αδιανόητο και είναι και απάνθρωπο. Περίπου πόσα αυτοκίνητα καταστράφηκαν, πόσα αυτοκίνητα βρήκατε βανδαλισμένα?
1: Με τις τελευταίες πληροφορίες νομίζω είναι 2-3 αυτοκίνητα, αλλά δεν έχω ακριβή εικόνα. Σας πω από ό,τι μου έχουν ενημερώσει οι συνάδελφοι, είναι 2-3 αυτοκίνητα.
0: Υπάρχουν κάμερες,
1: αλλά πιθανόν αυτοί που εισβάλλανε στο χώρο γνωρίζανε το που κοιτάνε οι κάμερες και που όχι,
0: ναι,
1: και εισβάλλανε από το κατάλληλο σημείο.
0: Νομίζω ότι είναι απάνθρωπο, ότι είναι αδιανόητο, με δεδομένο ότι γνωρίζουν όσοι μπήκαν στην περιοχή της Μαγούλας μέσα σε αυτό το χώρο στάθμευσης που ήταν τα αυτοκίνητα πυροσβεστών της πρώτης ειδικής μονάδας εκεί, γνώριζαν ότι είναι αυτοκίνητα πυροσβεστών και παρόλα αυτά το έκαναν, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς, εννοείται και το γνωρίζανε. Ακριβώς δίπλα είναι η υπηρεσία, είναι σχεδόν σε κοινό οικόπεδο, να σας το πω έτσι, περίπου.
0: Ναι.
1: Διαχωρίζεται, έχει διαφορετική περίφραξη, αλλά το γνωρίζανε. Είναι από εκεί που ήταν τα αμάξια των συναδέλφων, στα 50 μέτρα παρακάτω ήταν και τα πυροσβεστικά οχήματα.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε αν οι αστυνομικές δυνάμεις μέσα σε όλα θα μπορέσουν να βρουν τους υπαίτιους αυτού του πρωτοφανούς βανδαλισμού, αυτούς τους ανθρώπους που έσπασαν τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών δίπλα στις εγκαταστάσεις της ΕΜΟΔΕΣ, των πυροσβεστών που επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιά στη Δυτική Αττική, και όταν έπειτα από 10-12 ώρες, δεν ξέρω πόσες ώρες, κύριε Ρεντίνα.
1: Μιλάμε για πάνω από 20-24 ώρες να επιχειρεί ένας συνάδελφος στο μέτωπο. Δεν είναι, τα 10-12 ώρες που λέτε είναι πάρα πολύ λίγες.
0: Είναι αστείο αυτό που λέω, ναι.
1: Ναι. Και αν μου επιτρέπετε,
0: μάλιστα,
1: κάτι τελευταίο.
0: Παρακαλώ. Και κάτι λοιπόν πριν το πείτε, κύριε Ρεντίνα,
1: ναι,
0: για να ολοκληρώσουμε αυτό το πρωτοφανές περιστατικό. Κάποιοι λοιπόν μπήκαν και έσπασαν, έκλεψαν, βανδάλισαν τα αυτοκίνητα των ανδρών της πρώτης ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων. Είναι τρομακτικό.
1: Ναι.
0: Και δείχνει και το μέγεθος της αδιαφορίας μας και δείχνει πολλές φορές και πώς αντιμετωπίζουμε αυτούς οι οποίοι προσπαθούν για το κοινό καλό. και δείχνει κάποια σημεία της κοινωνίας που νομίζω ότι θα θέλαμε όλοι να τα αλλάξουμε. Πείτε παρακαλώ αυτό. Προσθέστε παρακαλώ, κύριε Ρεντίν, αυτό που θέλατε.
1: Ζητούμε καταρχήν οι συνάδελφοι στον οποίο τα αυτοκίνητα λαιλατηθήκανε και τα φανδαλίσανε να αποζημιωθούν άμεσα. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο η πολιτεία θα αποζημιώσει αυτούς τους συναδέλφους. Και το μόνο που ζητάμε είναι για τον απλό πυροσβέστη να υπάρχει αξιοπρέπεια. Δεν γίνεται ένας συνάδελφος να πηγαίνει να δουλέψει, ένας απλός άνθρωπος, ένας απλός πολίτης οποιοδήποτε, και να γυρίζει να βρίσκει την περιουσία του κατεστραμμένη.
0: Ναι.
1: Ενώ προσπαθεί να κάνει το καλύτερο, το μέγιστο δυνατό, να προστατεύσει ζωές, το φυσικό πλούσιο
0: και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια ακροάτρια, κάποιος ακροατής του Earth News Radio που θα διαφωνήσει με αυτό το οποίο λέτε. Νομίζω ότι ο σεβασμός όλων στο έργο που προσφέρετε, στο λειτουργήμά σας, γιατί είναι λειτουργήμα, είναι δεδομένος, γιατί όλοι έχουμε δει τους πυροσβέστες εν δράση, όλοι έχουμε δει το πώς προσπαθείτε σε ό,τι και αν καταπιάνεστε το χαμόγελο, το γλυκό λόγο και την αδιάκοπη προσπάθεια, και νομίζω ότι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι όσοι μπορεί να έχουν εικόνα, όσοι μας ακούν τώρα και μπορεί να έχουν εικόνα για το ποιοι μπορεί να είναι οι δράστες, ποιοι μπορεί να είναι οι άνθρωποι που βανδάλισαν τα αυτοκίνητα των ανδρών της πρώτης ειδικής μονάδας των δασικών επιχειρήσεων, να βοηθήσουν να βρεθούν οι δράστες.
1: Κάτι τελευταίο, επίσης η συγκεκριμένη μονάδα έχουμε ζητήσει από τη φυσική μας ηγεσία να αναβαθμίσει τις εγκαταστάσεις, διότι δεν επαρκούν για να συντηρήσουν το προσωπικό που υπάρχει εκεί πέρα. Είναι η μεγαλύτερη μονάδα της πυροσβεστικής και χρειάζεται αναβάθμιση υποδομών.
0: Ο κύριος Μανώλης Ρεντίνας, ο Γενικός Γραμματέας του Πανελληνίου Σωματείου Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, και τον ευχαριστούμε. Γράφει ο Ανδρέας Φίλε, τους πυροσβέστες να τους θυμηθείς και να τους τα λες τόσο τέλεια όταν θα κατέβουν το χειμώνα για να διεκδικήσουν όλα αυτά που λες εσύ τώρα, και η κυβέρνηση τους πετά δακρυγόνα. Άντε, γιατί πολύ συγκινείστε. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε για το μήνυμα, για το σχόλιο το αιχμηρό. Έχεις το δικαίωμα να λες αυτά που πιστεύεις ότι θες να πεις, αυτά που νομίζεις. Νομίζω ότι όλοι μας κρινόμαστε και όλοι μας διαχρονικά έχουμε και κάποια πράγματα που μπορούμε να πούμε, αλλά και ο καθένας εξ ημών έχει την ελευθερία να εκφραστεί όπως θέλει, και σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου.

0: virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home.
1: Είναι ο Johnny Cash και το The Man Comes Around, και ο άντρας που comes around αυτή τη στιγμή είναι ο Βαγγέλης Μητρούσιας, ένας από τους δημοσιογράφους του Earth News Radio, της τηλεόρασης της ΕΡΤ, του καναλιού Earth News, που είναι στα μέτωπα της φωτιάς ώρες ατέλειωτες, μαζί με τους εικονολήπτες, μαζί με τους οπερατέρ, μαζί με τους εικονολήπτες της ΕΡΤ, μαζί με όλους τους συναδέλφους εδώ που πραγματικά αγωνιούν για την κατάσβεση της φωτιάς, για την θετική έκβαση των μετώπων των πυρκαγιών που κατακαίνε τη χώρα. Βαγγέλη, από τη Λάρισα είσαι στην περιοχή της Δυτικής Αττικής. Μπορείς να μας πεις ποια είναι η εικόνα τώρα στο σημείο που βρίσκεσαι? Είσαι στη Λούμπα, κοντά στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων?
2: Σωστά. Καλημέρα καταρχήν, καλημέρα και στους ακροατές. Να πούμε καταρχήν ότι η σημερινή μέρα είναι καλύτερα από όλες τις μέρες. Και το λέμε αυτό, χαιρόμαστε, είναι καλύτερη, ναι, γιατί έχει σταματήσει τουλάχιστον, δεν υπάρχει αυτό που λέμε το ενεργό μέτωπο. Για αν υπάρχουν κάποιες μικρές αιστείες διάσπαρτες σε διάφορες περιοχές και στα Καμένα, σε μια απέραντη έκταση, όπως ξέρεις ότι είναι πάνω από 130.000 δέματα, εδώ στη Λούμπα όπου βρίσκομαι τώρα, υπάρχουν κάποιες αιστείες μέσα στα Καμένα, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, και αυτό επειδή όλοι τις μέρες αυτές και κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας οι πυροσβέστες έδωσαν πραγματικά μάχες να αποτρέψουν τις φλόγες για να μπουν μέσα στον οικισμό της Λούμπας, όπως και στην Ψάφα από την άλλη πλευρά, και νομίζω ότι το κατάφεραν. Και αυτή την ώρα τουλάχιστον αυτό που γίνεται, ίσως να ακούτε έτσι τα προσωπικά οχήματα που περνούν από δίπλα μας, ανεβαίνουν, πηγαίνουν σε διάφορα σημεία, αλλά και τα ελικόπτερα που συνεχίζουν να κάνουν ρήψεις, γιατί υπάρχουν ακόμη κάποιες μικροαιστείες. Και ο φόβος είναι ότι εάν κάποια στιγμή με την ένταση των αέμων, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν είναι ουνάνιμη στην περιοχή, αυτό είναι το θετικό στην όλη υπόθεση, γιατί τις προηγούμενες ημέρες ήταν ισχυρή.
1: Ναι, άνιμη, πολύ ισχυρή, σχεδόν θυελώδης η Παρασκευή, το Σάββατο, η Κυριακή, άστα.
2: Ακριβώς.
1: Και η Πέμπτη νομίζω, ήταν, Βαγγέλη. Και τώρα το
2: μπαίναν τη φωτιά και με μεγάλη ταχύτητα τη μεταφέραν από τη μία.
1: Έχουμε το μαΐστρο το μεσημέρι, τα καλοκαιρινά μεσημέρια έχουμε το μαΐστρο.
2: Λοιπόν, αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Τώρα κατά τη στιγμή μπορεί να υπάρχει ένα μικρό, αλλά σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι αυτό που λέμε ο φόβος. Αλλά από την άλλη, οι δυνάμεις παραμένουν εδώ. Μπορεί να υπάρχει κόπωση, αλλά είναι εδώ γιατί ξέρουν ότι θα πρέπει να σβήσουν και την τελευταία, όπως λέμε, εστία, και στη συνέχεια να πούν ότι έχουν θέσει υποπλήρη έλεγχο την φωτιά. Και μιλάμε τώρα σε μια απέραντη έκταση. Αν πω, όσοι γνωρίζουν την περιοχή, από την διάβαση δηλαδή που βρίσκεται στο Κανδύλι, εκεί δηλαδή που είναι τα διοικητικά όρια του Δήμου Μαγαραίων, με το Δήμο Μάνδρας Ειδηλίων, μέχρι και την Ψάθα που ανήκει στο Δήμο Μάνδρας Ειδηλίων, αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι μιλάμε για μια τεράστια περιοχή με δύσβατη, με βουνά, με το όρος Πατέρας δηλαδή από τη μία άκρη στην άλλη, και όλο αυτό το βουνό είναι καμένο, όπως και χωριά που έχουν καεί. Εδώ στη Λούμπα το ευτύχημα είναι ότι καταφέραν τουλάχιστον μέσα την τελευταία στιγμή να σώσουν τον οικισμό. Έχουν τώρα μπει μέσα, να το πω, ή και γύρω από κάποια σπίτια που είναι μέσα διάσπαρτα στην περιοχή. Κάηκε δηλαδή η γύρω περιοχή, αλλά ευτυχώς τα σπίτια όμως δεν κάηκαν. Σε κάποιες άλλες περιοχές, τώρα στη Δινέζα παράδειγμα, εκεί υπάρχουν. Έχουν καεί και κάποια από την Νεοστάσια, στο Καντήλι, στην Άνω Βλυχάδα, όπως και χθες στην Αγία Σκέπη που πέρασε η φωτιά μέσα από τον οικισμό, αλλά δεν προκάλεσε ζημιές στα σπίτια, ή αν προκάλεσε ήταν πολύ λίγες οι ζημιές. Αυτή είναι η εικόνα η σημερινή, που είναι πολύ πιο καλύτερα από τις προηγούμενες.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ναι. Και ελπίζω μέχρι το βράδυ, τουλάχιστον αύριο το αργότερο, έτσι να καταφέρουν να ζήσουν την τελευταία αιστεία που υπάρχει, έστω και στα καμένα, γιατί είναι ο φόβος της αναζωοπήρωσης.
1: Ο Βαγγέλης Μητρούσιας, ο συνάδελφός μας από την περιοχή της Λάρισας, τώρα είναι στην περιοχή της Λούμπας, στη Δυτική Αττική, βοηθά, προσφέρει και αυτός με το εξαιρετικά έγκυρο ρεπορτάζ που έχουμε συνηθίσει όλα τα χρόνια να μεταδίδει, για την ταχεία, έγκυρη ενημέρωση όλων των Ελλήνων. Το Earth News Radio είναι ο πρώτος δημόσιος ραδιοφωνικός σταθμός, ο πιο ιστορικός ραδιοφωνικός σταθμός στην Ελλάδα, και οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι που είναι στο ρεπορτάζ φροντίζουν πάντοτε για την ενημέρωσή σας αντικειμενικά. Πριν κλείσουμε, στην περιοχή λοιπόν που σημειώθηκε το αεροπορικό δυστύχημα την Κυριακή, η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων που προκάλεσε το θάνατο του Δανού χειριστή και του Έλληνα συνδέσμου που βρισκόταν στη θέση του συγκυβερνήτη, χθες είχαμε ένα πολύ περίεργο περιστατικό, διότι ξέρουμε ότι η περιοχή που είναι τα συντρίμια φυλάσσεται, αντιμετωπίζεται ως σκηνή εγκλήματος, μέχρι να γίνει όλη η δικογραφία και να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Αδελφός ενός αντιδημάρχου της ευρύτερης περιοχής επιχείρησε να περάσει, δεν σταμάτησε στα σήματα των αστυνομικών και της ουσίας προσπάθησε να παραβιάσει και αυτό που μπορεί να θεωρούν όσοι είναι πιο εξοικειωμένοι με αυτά τα αστυνομικά θέματα σαν crime scene. Περίεργο, τι να πει κανείς, πραγματικά παράξενο. Την ίδια στιγμή από πηγές του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας διασαφηνίζεται ότι το θέμα της διερεύνησης του αεροπορικού ατυχήματος των δύο ελικοπτέρων Bell 214 είναι της Αυστραλιανής εταιρείας McDermott. Το δυστύχημα που έγινε 2 Αυγούστου εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Federal Aviation Authority των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι στον EOSAM, στον Ελληνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων. Και αυτό γιατί τα δύο συγκεκριμένα ελικόπτερα είναι αμερικανικού νιολογίου, όπως ακούσατε νωρίτερα και από τον Φέδωνα Καραϊωσιφίδη. Παρ' όλα αυτά, η ελληνική αστυνομία που έχει αναλάβει τη διερεύνηση του ατυχήματος από την εισαγγελία έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία του ΕΟΔΑΣΑΜ, ο οποίος εξαιρείται από τη διερεύνηση αεροπορικών μέσων όταν αυτά τα αεροπορικά μέσα εκτελούν αεροπυρόσβεση. Περίπλοκο ακούγεται και σε μένα είναι περίπλοκο, ωστόσο είναι κάποια νομικά πράγματα τα οποία, όσο και αν δεν είμαστε νομικοί και μας φαίνονται οι τσογκρίχτιμοι που λένε, πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας για να μην μετά αναπτύσσονται θεωρίες νομοσίας και να μην αρχίζει και να λέει μετά, ξέρεις ότι δεν μπήκε ο ΔΟΑΣΑΜ στη διερεύνηση, τι μας κρύβουν, τι συμβαίνει. Δεν συμβαίνει τίποτα. Να ενημερωνόμαστε, να γνωρίζουμε, γιατί ακριβώς ο ενημερωμένος πολίτης είναι και ο καλύτερα έτοιμος να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ψεκ συνωμοσιολογική θεωρία, η οποία μπορεί, όταν κάποιος δεν είναι ενημερωμένος, να εμφυλοχωρεί πολύ καλύτερα. Η Χαρά Γιαννοπούλου και ο Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση των ήχων. Η Ήρα Πανανίδου επέλεξε τη μουσική που ακούσατε και που ακούτε εδώ από το Earth News Radio 105,8. Την εκπομπή αυτή που συντόνισαν η Μαρία Κόντου και η Λουίζα Μαραβελάκη. Ο Μάκης Πολάτος ήταν στο μικρόφωνο εκτάκτος αντί του Δημήτρη Πετρόπουλου. Ακολουθεί μετά το Δελτίο Ειδήσεων η Ευαγγελία Μπαλτατζή.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία την περασμένη Παρασκευή και έχει επεκταθεί στη Δυτική Αττική. Η μάχη τώρα δίνεται στην περιοχή από Ψάθα προς Λούμπα, όπου εντοπίζονται οι περισσότερες ενεργές διάσπαρτες εστίες. Προσπάθειες να ανακοπούν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις καταβάλλονται και στο νότιο-ανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες. Η περίμετρος φωτιάς είναι πολύ μεγάλη, δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα. Στόχος να παραμείνει εντός περιμέτρου, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μίλησε στο Earth News. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 εναέρια μέσα με στόχο τις κορυφογραμμές της περιοχής της Λούμπας. Ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος επεσήμανε ακόμα ότι η εικόνα της φωτιάς μεταβάλλεται συνεχώς και ότι το κρίσιμο χρονικό διάστημα είναι μετά τη μία και μία και μισή το μεσημέρι, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία και μειώνεται σημαντικά η σχετική υγρασία, δημιουργώντας ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες που ευνοούν τις αναζωπηρώσεις. Τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, προκειμένου να ενημερωθεί. Ο κύριος Κουτσούμπας, μιλώντας στο Earth News, έκανε λόγο για πολύ μεγάλες καταστροφές, υποστηρίζοντας ότι το ΚΚΕ είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για τους κινδύνους που υπήρχαν στις συγκεκριμένες περιοχές. Μεγάλες είναι οι καταστροφές στην Αιγιάλη από την πρόσφατη φωτιά. Έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα αμπελιών και ελαιόδενδρων. Ο Δήμος ζητά 7 κοινότητες να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Την πόρτα του δικαστικού Μεγάλου Ρέθυμνου πέρασε ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος οδηγείται ενώπιον ανακριτή με την κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, που κόστησε τη ζωή σε 2 πυροσβέστες. Στον ανακριτή σήμερα και οι 2 συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις: Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσε πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Συνελήφθη ο 49χρονος αδερφός αντιδημάρχου στην Ψάθα, ο οποίος παραβίασε τον αποκλεισμένο χώρο του δυστυχήματος με το ελικόπτερο και προσέκρουσε με το όχημά του σε συντρίμμια του σκάφους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νέο αφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχύ επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Με στρατιωτικές τιμές στη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο πρώτο νεκροταφείο ταφή του. Επικίδιο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός, συγγενείς, φίλοι, πολιτικοί, συνοδοιπόροι και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής της χώρας δίνουν το παρόν για να αποχαιρετήσουν το Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και πιθανή αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρο, 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθεί η Ευαγγελία Μπαλτατζή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
2: Earth News Radio 105,8.

Ας πάρουμε μια ανάσα, φίλες και φίλοι, σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν στο μέτωπο των πυρκαγιών αυτές τις τελευταίες 4 μέρες. Το λέω γιατί η εικόνα είναι βελτιωμένη από την μεγάλη πυρκαγιά στην Δυτική Αττική, η οποία ξεκίνησε, σας θυμίζω, την Παρασκευή από τη Βιωτία και έγινε έτσι μια φωτιά με ένα τεράστιο μέτωπο στην Άττικο Βιωτία, με εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καμένα. Να σας πω λοιπόν ότι σύμφωνα με την πυροσβεστική, το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων έχει δοθεί στην περιοχή από την Ψάθα έως τη Λούμπα. Εκεί παραμένει ενεργό ένα μέτωπο και επίσης καταγράφεται το φαινόμενο που πολύ συχνά συμβαίνει μετά από πολύ μεγάλες φωτιές, να έχει διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις.

Κατά τα λοιπά, φίλες και φίλοι, φαντάζομαι όσοι παρακολουθείτε ταυτόχρονα και τηλεόραση, αλλά όσοι περιορίζεστε μόνο στο ραδιόφωνο, να σας πω ότι στην Μητρόπολη Αθηνών έχει ξεκινήσει εξώδιος ακολουθία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, του Γιάννη

Η Βαρβιτσιώτη αυτού του ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή στο σπίτι του στην Αθήνα και με την σύμπτωση την ημέρα των γενεθλίων του που γινόταν 93 ετών. Να αναφέρουμε, γιατί πάντα πρέπει να κάνουμε την μνήμα που αρμόζει στον καθένα, ειδικά από αυτούς τους άνδρες της πολιτικής που θύτευσαν επί σειρά ετών. Επί της ουσίας ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης είναι ένα από τα μακροβιότερα και εμπειρότερα στελέχη της μεταπολεμικής και μεταπολιτευτικής κεντροδεξιάς. Είχε διατελέσει πρώην υπουργός επί δεκαετίες, κυρίως όμως συνέδεσε στο όνομά του με κρίσιμες ιστορικές περιόδους της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας, από την προδικτατορική Βουλή και την αντίσταση στη Χούντα έως την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, της κυβερνήσης συνεργασίας του 1989 και την ευρωπαϊκή παρουσία της χώρας, γιατί είχε διατελέσει και ευρωβουλευτής. Να πούμε βεβαίως πως η είσοδός του στην πολιτική, που έγινε σε πολύ νεαρή ηλικία, συνδέθηκε και ταυτίστηκε άμεσα με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Μια διαδρομή πολιτική με ένα ισχυρό αποτύπωμα, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε πολιτικός παλαιάς κοπής, ο οποίος το 2009 αποσύρθηκε. Είναι σε εξέλιξη η εξόδιος ακολουθία. Επικίδιο θα εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που έφτασε στην Μητρόπολη νωρίτερα μαζί με την σύζυγό του. Η παρουσία όλου του πολιτικού κόσμου είναι εκεί, από ό,τι πρόλαβα να δω. Εγώ δεν ξέρω στην συνέχεια τι έγινε, γιατί μετά μπήκα στο στούντιο, αλλά ούτως ή άλλως θα σας ενημερώσουμε και για αυτό το θέμα.

0: Λοιπόν, πολύ καλό μεσημέρι, 12 και 14 λεπτά. Είστε εδώ, συνδεδεμένοι στο Earth News Radio 105,8 με τον Νίκο Σκλαβενίτη στην ρύθμιση του ήχου. Γεια σου Νικόλα μου. Την Ήρα Πανανίδου στο μουσικόλογο της εκπομπής, τη Μαρία Κόντου στην παραγωγή της, την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber, γράφετε Earth News Radio 105,8. Μας αναζητάτε, μας βρίσκετε και σημειώνετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή με μία είδηση η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αναφέρομαι σε αυτό το κύκλωμα λαθρεμπορίας κοραλιών που αποκάλυψε η ΑΔΕ στα νυχτά της Σκοπέλου. Όλα αυτά ξεκίνησαν από τον εντοπισμό ενός σκάφους αναψυχής, το οποίο χρησιμοποιείται ως πλωτή βάση παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών. Η εκτιμόμενη αξία του φορτίου φτάνει στις 800.000 ευρώ και είναι μια είδηση η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή πώς ακριβώς γίνεται αυτό. Έτσι στα ανοιχτά και σε κοινή θέα, προφανώς χωρίς να κινεί υποψίες, δεν έχω καταλάβει, αλλά και τι σημαίνει αυτή η λαθρεμπορία κοραλιών για τον υποθαλάσσιο πλούτο. Έχουμε λοιπόν κοντά μας την κυρία Μαρία Σαλομίδη, είναι ερευνήτρια του ΕΛΚΕΘΕ. Κυρία Σαλομίδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας, πώς είστε? Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Βοηθήστε μας λίγο να καταλάβουμε. Πρώτον, δεν ήξερα προσωπικά ότι η περιοχή έχει κοράλια. Ναι, εσείς είστε οι ειδικοί, εσείς το ξέρετε. Ένα. Δύο. Είναι τόσο εύκολο να προχωρήσει κάποιος σε αυτή την κίνηση, δηλαδή να μπει στη διαδικασία του λαθρεμπορίου? Γιατί αυτό απαιτεί και μια οργάνωση και από τη μία μεριά και μια συνεργασία εντός εισαγωγικών από την άλλη. Είναι κάτι που το έχει ξανασυμβεί?
1: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς η παρουσία του κόκκινου κοραλιού στα νερά μας είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Θέλω να πω ότι η λέξη κοράλι έρχεται από το είδος αυτό, το συγκεκριμένο. Είναι καταγεγραμμένο, αρχαία οι Έλληνες το γνώριζαν, υπάρχουν ακόμα και αναπαραστάσεις σε αρχαία Αιγαία κτλ. Οπότε γενικά το ότι υπάρχει το κοράλι είναι κάτι γνωστό. Είναι επίσης γνωστό και στον επιστημονικό χώρο, μάλιστα πολύ πρόσφατα, πέρυσι δημοσίευσαμε και μια πρώτη μελέτη όπου για πρώτη φορά μελετήθηκαν πληθυσμοί ζωντανοί σε νερά του Αιγαίου.
0: Οι οποίοι είναι διάσπαρτοι πληθυσμοί αυτοί, κυρία Σολομίδη?
1: Έχουν τις δικές τους απαιτήσεις, έχουν συγκεκριμένο υπόστρωμα, συγκεκριμένο τύπο βυθού το οποίο προτιμάνε και επίσης ειδικά στην Ανατολική Μεσόγειο και τα δικά μας τα νερά είναι συνήθως πολύ βαθιά. Αυτό είναι και ο λόγος.
0: Αυτό είναι αυτό που ήξερα. Ήξερα για την Ανατολική Μεσόγειο και ένα τμήμα της δικής μας, του Αιγαίου, να το πω λοιπόν έτσι. Αλλά δεν ήξερα ότι έφτανε τόσο ψηλά στη Σκόπελο.
1: Α, οπωσδήποτε. Και η περιοχή αυτή είναι και θεσημασμένη για την παρουσία του κοραλιού. Όχι η Σκόπελος, γενικότερα οι βόρειες σποράδες.
0: Οι σποράδες, ναι.
1: Και μάλιστα υπάρχει και πολύ δυτή απαγόρευση για την περιοχή αυτή ήδη από τα πρώτα προεδρικά διατάγματα που έχουν βγει σε σχέση με την εκμετάλλευση. Διότι υπάρχει ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει την εκμετάλλευση. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ενεργοποιημένο. Δηλαδή, εδώ και χρόνια δεν υπάρχουν αδειοδοτημένοι κοραλάδες που να βουτάνε για το κοράλι στη χώρα μας. Mm-hmm. Και αυτό γενικότερα να ξέρετε ότι έχει συζητηθεί πάρα πολύ στους κύκλους, διότι τα ακούμε από πολύ κόσμο, δεν είναι επιβεβαιωμένα, απλά τώρα επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση, ότι έρχονται άνθρωποι από το εξωτερικό χωρίς...
0: Αυτό ήθελα να σας πω, είναι κυρίως αλλοδαποί αυτοί οι οποίοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία της λαθρεμπορίας εν προκειμένου των κοραλιών? Είναι Έλληνες δίτες, τι είναι αυτοί? Τι στοιχεία έχετε?
1: Για τους Ιταλούς γνωρίζουμε ότι είναι πολύ δραστήριοι οι κοραλάδες. Δηλαδή, και όχι μόνο, και στη Γαλλία και στην Ισπανία υπάρχουν πολύ δραστήριες ομάδες οι οποίες κάνουν αυτή τη δουλειά. Καθώς λοιπόν στην Ελλάδα υπάρχει αυτό το κενό και δεν υπάρχει κανείς που να διέβεσαι τη στιγμή, πιθανότατα δημιουργούνται εντυπώσεις ότι εκεί υπάρχει ένα πεδίο ανεκμετάλλευτο που μπορούμε να πάμε και να... Τώρα βλέπετε όμως με τον τρόπο που έχει γίνει όλο αυτό, αναδεικνύει διάφορα θέματα. Δηλαδή...
0: Να τα δούμε αυτά, αλλά μια και αναφερθήκατε στους Ιταλούς, έχει σημασία να πούμε, γιατί δεν οφείλουν να το ξέρουν οι ακροατές και οι ακροάτριες, ότι το σκάφος είχε μισθωθεί σε Ιταλούς, υποτίθεται για αναψυχή, αλλά συνδεόταν με συχνές και επαναλαμβανόμενες αποστολές μέσω μιας μεταφορικής εταιρείας προς λιμάνια της Ιταλίας, και αυτή η διαδικασία της μεταφοράς μέσω της συγκεκριμένης εταιρείας μεταφορών ήταν που εντοπίστηκε και αποκαλύφθηκε όχι από τυχαίο έλεγχο στη θάλασσα, αλλά μέσω ελέγχων με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου.
1: Ναι, ήταν πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος. Πρώτη φορά στο βαθμό που εγώ αντιλαμβάνομαι ακούμε κάτι τέτοιο. Ήταν πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο τελικά όλο αυτό αποκαλύφθηκε. Προφανώς αυτό που μας μένει είναι ότι αποκαλύφθηκε ένα, άρα συμβαίνουν και πολλά άλλα τα οποία δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμα. Οπότε γενικότερα όλο αυτό με τα σκάφη αναψυχής, τα οποία απολαμβάνουν απόλυτη ελευθερία στα ελληνικά νερά και έχουν ελάχιστους έλεγχους αν και καθόλου, είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσουμε σαν κάτι το οποίο χρειάζεται να βελτιώσουμε λιγάκι γενικότερα στη χώρα μας.
0: Ναι.
1: Τώρα για τους Ιταλούς που με ρωτάτε, σας είπα γενικά, κανείς εγώ να ξέρει, φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να είναι ακόμη και σε συνεργασία και με ντόπιους. Αυτά δεν μπορούμε.
0: Αυτό ήθελα να σας πω, γιατί τώρα προφανώς δεν είμαι ειδική, εσείς είναι και το πεδίο σας αυτό, αλλά το να είναι ένα σκάφος αναψυχής δεμένο κάπου στα ανοιχτά, να παρουσιάζεται μια συγκεκριμένη κινητικότητα, γιατί επί της ουσίας ήταν το πάρε δώσε των προϊόντων αυτών, δηλαδή των κοραλιών, τα συσκευασμένα κοράλια τα οποία πηγαίναν στη μεταφορική εταιρεία για να πάνε στα λιμάνια της Ιταλίας. Θέλω να πω, κανείς δεν είδε κάτι σε αυτές τις περιπτώσεις, τι γίνεται? Υπάρχει μια άτυπη ή και τυπική και ενεργή συνενοχή κάποιων για να κάνουν τα στραβά μάτια που λέμε?
1: Θα μπορούσαμε να κάνουμε διάφορες υποθέσεις. Εγώ δεν γνωρίζω ακριβώς ποιο ήταν το σημείο στο οποίο έγινε η εξόρυξη των κοραλιών. Επομένως θα μπορούσε να είναι ακόμη και μια ξέρα που να είναι πολύ μακριά και να μην βλέπει, να μην μπορεί εύκολα κάποιος να το ελέγξει από την ακτή, για παράδειγμα. Εξακολουθεί να είναι πρόβλημα το έλλειμμα της χαρτογράφησης αυτών των βυθών στην Ελλάδα.
0: Δεν έχουν χαρτογραφηθεί.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε χαρτογράφηση και μάλιστα τόσο αναλυτική στους βυθούς μας. Επομένως, πολλά από αυτά τα πράγματα μπορούν να περνούν εντελώς απαρατήρητα αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι τώρα ότι οι άνθρωποι είχαν λάβει και τα μέτρα τους. Ξέραν τι έκαναν, ξέραν ότι είναι παράνομοι. Άκουσα στις δημοσίευσεις, διάβασα να λένε ότι απαγορευόταν ειδικά στην προστατευόμενη περιοχή της Σαλονίσου.
0: Αυτό ήμουν έτοιμη να σας ρωτήσω.
1: Δεν ισχύει, δεν απαγορεύεται μόνο εντός προστατευόμενων περιοχών. Απαγορεύεται παντού, παρά μόνο εάν υπάρχει πολύ συγκεκριμένη άδεια.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, σε κάθε περίπτωση, όπου και αν δούλευαν, είτε στα όρια, είτε μέσα, είτε έξω, αυτό ήταν εντελώς παράνομο. Χωρίς συγκεκριμένη διαδότηση από την Διεύθυνση Αλληλείας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι χρειάζονται έλεγχοι στη θάλασσα. Το γνωρίζουμε ότι έχουμε τέτοια προβλήματα στη θάλασσα. Παρ' όλα αυτά, αυτή μια πρώτη τέτοια κίνηση που έγινε για να συλληφθούν κάποιοι άνθρωποι είναι οπωσδήποτε ένα πολύ θετικό βήμα, διότι δίνει και το μήνυμα παρά έξω ότι δεν είμαστε και εντελώς ξέφραγο αμπέλι, οπότε θέλω να ελπίζω ότι όλο αυτό μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο.
0: Κοιτάξτε, εμένα με εντυπωσίασε το γεγονός ότι η επιχείρηση δεν... δηλαδή όλα δεν ξεκίνησαν από έναν τυχαίο έλεγχο στη θάλασσα, αλλά από την ξηρά και από τα δεδομένα. Επί της ουσίας, τα συστήματα ανάλυσης κινδύνου της ΑΔΕ που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου χτύπησαν κόκκινο σε συγκεκριμένη μεταφορική εταιρεία, η οποία, όπως διάβαζα, εμφάνιζε σειρά ασυνήθιστων φορτώσεων και διαδρομών προς λιμάνια της Βόρειας Κεντρικής Ιταλίας. Δηλαδή από εκεί ξεκίνησε, εκεί εντοπίζεται ο μύτος της υπόθεσης αυτής και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα, βεβαίως, επίσης με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι όλες αυτές οι περιοχές του υποθαλάσσιου, του θαλάσσιου και υποθαλάσσιου πλούτου δεν είναι χαρτογραφημένες.
1: Αρκεί να σας πω ότι γενικά δεν έχουμε χαρτογραφήσει στη χώρα για το βυθό μας. Υπάρχει μια καλή κατανομή αυτή τη στιγμή διαθέσιμη για τα θαλάσσια λιβάδια, τα λιβάδια της Ποσειδονίας, αλλά για τα βαθύτερα συστήματα και γίνει και όλα τα υπόλοιπα, δυστυχώς δεν έχει γίνει ακόμα η κίνηση που πρέπει να γίνει, πράγμα που κολλησιεργεί πάρα πολλά θέματα και όχι μόνο την παρακολούθηση τέτοιων ευάλωτων ειδών. Επομένως, σίγουρα είναι μια αναγκαιότητα για την οποία και εμείς διαρκώς κάνουμε κλήσεις στα αρμόδια υπουργεία και οπωσδήποτε τουλάχιστον για να ξεκινήσουμε εντός του δικτύου Natura 2000. Τώρα ναι, για την σύνδεση με την Ιταλία, αρκεί να σας πω ότι η Νότια Ιταλία και συγκεκριμένη...
0: Επειδή αναφερθήκατε και συγγνώμη που σας διακόπτω για το δίκτυο Natura 2000... στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του δικτύου και, και μιας άλλης σύμβασης που δεν θυμάμαι πώς λέγεται, η μεταφορά και πώληση προστατευόμενων θαλάσσιων ειδών χωρίς άδεια είναι αυστηρά απαγορευμένη. Παρά τα αυτά υπάρχουν αυτές οι ομάδες που είναι η Ιταλία, αλλά διαβάζω ότι δεν είναι μόνο η Ιταλία, είναι και από άλλες περιοχές, οι οποίοι ασκούν αυτή τη δραστηριότητα.
1: Να το ξεκαθαρίσω πάντως ότι το είδος, παρότι έχει ένα καθεστώς προστασίας, δεν έχει καθεστώς απολύτου προστασίας, επειδή πάντοτε θεωρούταν πολύτιμο.
0: Από το Natura 2000 οι περιοχές αυτές δεν προστατεύονται τα κοραλιογενή συστήματα.
1: Δυστυχώς το δίκτυο Natura μέχρι στιγμής είναι αυτή τη στιγμή υπό εξέλιξη η χάραξη στοχευμένων διαχειριστικών μέτρων και στόχων διατήρησης. Επομένως υπολείπεται γενικότερα όλο αυτό από το δίκτυο Natura στις περισσότερες περιοχές. Είναι όλα αυτά είναι εξέλιξη στη χώρα μας. Αλλά σε κάθε περίπτωση ξαναλέω ότι αυτό που πρέπει για να μην μπερδέψουμε και τους ακροατές μας, το κοράλι υπάρχει τρόπος να το εκμεταλλευτεί κάποιος, νόμιμος τρόπος, προβλέπεται, υπάρχουν προεδρικά διατάγματα που ορίζουν αυτή τη δραστηριότητα, αλλά δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί οποιοδήποτε, οπουδήποτε. Δεν έχει να κάνει με προστατευόμενες περιοχές. Επομένως, εφόσον κάποιος ζητήσει την κατάλληλη άδεια, θα ενημερωθεί και σε ποιες περιοχές μπορεί ή δεν μπορεί να το συλλέξει.
0: Ναι, αν δεν κάνω λάθος, το κοράλι το λένε και κόκκινο χρυσό.
1: Είναι λόγω της τιμής του ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι, το πρόβλημα είναι ότι είναι το πολύτιμο κοράλι. Επομένως, πολλοί κόσμος το θεωρεί πολύ δυνατό κίνητρο για να κάνει ακόμα και... Δηλαδή, μιλάμε τώρα ότι και αυτοί οι άνθρωποι προφανώς θα έχουν δουλέψει σε βάθη άνω των 60-70 μέτρων, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Πολύ εξειδικευμένες καταδύσεις, πολύ απαιτητικές, ήρθαν προφανώς πλήρως προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο. Δεν είναι ότι...
0: Προφανώς ήταν μελετημένοι και ήξεραν. Όχι, κυρία Σαλομίδη. Δεν μας πείθει αυτό. Ναι, προφανώς και ήταν μελετημένοι. Ούτως ή άλλως τα κοράλια διαχρονικά αντιμετωπίζουν και την πίεση διεθνών κυκλωμάτων που βλέπουν το βυθό ως ένα πεδίο εκμετάλλευσης ψηλής απόδοσης.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: το ξέρουμε ναι. Όλοι. Ναι.
1: Και γενικά η Νότια Ιταλία, λοιπόν, ήθελα να πω ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο, γιατί το Τόρε Ντελ Γκρέκο θεωρείται το κέντρο της επεξεργασίας, ας πούμε, του κόκκινου κοράλιου.
0: Μάλιστα.
1: Στη Μεσόγειο. Είναι μια ολόκληρη κοινότητα που έχει αναπτυχθεί. Πώς λέμε κάποτε ότι ήταν η Κάλυμνος που βασιζόταν
0: πάνω στην
1: Γαλλία, έτσι ακριβώς και στην Νότια Ιταλία έχει βασιστεί πάνω στην επεξεργασία και εμπόριο των κοραλιών. Οπότε όλα τα παράνομα στην ουσία προσπαθούν όλοι να τα διοχετεύσουν εκεί για να φανούν σαν ιταλικά και νόμιμα κοράλια.
0: Ναι. ας ελπίσουμε ότι αυτό το περιστατικό, αυτό το γεγονός που αντιμετωπίστηκε με έναν τρόπο όχι θαλάσσιο ελέγχου, αλλά έχει σημασία αυτό που λέγαμε νωρίτερα, από την ξηρά και μέσα από την μεγάλη κινητικότητα μιας εταιρείας αποστολών επαναλαμβανόμενων προς την Ιταλία, ότι θα ενεργοποιήσει και άλλα ανακλαστικά δικά μας και θα προστατεύσουμε αυτό λοιπόν και αυτό το κομμάτι, γιατί έχουμε και άλλα υπεραλίευση, έχουμε την ρήπανση, έχουμε μια σειρά θεμάτων με την...
1: Ναι, και βέβαια περισσότεροι έλεγχοι και στη θάλασσα θα ήταν σίγουρα.
0: Σωστά.
1: Διότι δυστυχώς κατά ψέματα όπου δεν μας παρακολουθεί κάποιος συνήθως εκδηλώνουμε διαφορετικό χαρακτήρα.
0: Ακριβώς.
1: Επομένως οπωσδήποτε χρειάζεται περισσότερη ενίσχυση και ειδικά στο δίκτυο Natura 2000.
0: Κυρία Σαλωμίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια σας,
0: γεια σας. Η κυρία Μαρία Σαλωμίδη, ερευνήτρια στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών. Πάμε στους τίτλους ενδύσεων και συνεχίζουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στη Δυτική Αττική από Ψάθα προς Λούμπα, το πιο ενεργό μέτωπο. Οι στοχευμένες ρήψεις των εναέριων μέσων επικεντρώνονται στο πιο ενεργό μέτωπο, νότια της Ψάθας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος Γιάννης Αρτοπίος, ο οποίος μίλησε στο ET News. Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις φωτιές στη Δυτική Αττική, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σε επισκεπτόμενους στις πληγήσεις περιοχές. Στον ανακριτή εντός της ημέρας, οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές, άμεσα οι αιτήσεις των πληγέντων για τις αποζημιώσεις και το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Σε κλίμα συγκίνηση αυτή την ώρα στη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννη Βερβιτσιώτη. Μειώθηκαν κατά 0,47% οι τιμές στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Δημοσία δαπάνη την Πέμπτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Λάκη Χαλκιά. Και ο καιρό ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαραδόνη.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ναι, με ένα live εκπομπή χαμογελάω με κάποια μηνύματα δικά σας που είχατε σπεύσει να ρωτήσετε αν είναι Έλληνες αυτοί οι λαθρέμποροι των κοραλιών. Φαντάζομαι ότι καλυφθήκατε από την συνομιλία που είχαμε με την κυρία Σαλομίδη από το ΕΛΚΕΘΕ και από τα πρώτον από την γνώση που οι ίδιοι έχουν στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, αλλά και από το ρεπορτάζ για την συγκεκριμένη περίπτωση, που όλα δείχνουν πως είναι Ιταλοί, άλλωστε Ιταλοί, όπως μας έλεγε πριν από λίγο η κυρία Σαλομίδη. Είναι γνωστό ότι δραστηριοποιούνται εντόνως, το λέω πάρα πολύ κόμψα, σε αυτό το θέμα του λαθρεμπορίου του κόκκινου χρυσού, όπως αποκαλούν τα κοράλια. Σας είχα πει από την περασμένη Παρασκευή, φίλες και φίλοι, πως αυτό το πολύ μεγάλο θέμα που βρέθηκε για 3-4 μέρες στην πρώτη γραμμή της διεθνούς ειδησιογραφίας, αναφέρομαι στη Θέουτα, την κρίση, την πολύ μεγάλη που δημιουργήθηκε στη Θέουτα από το γεγονός ότι γύρω στους 50.000 μετανάστες πολιορκούσαν τα σύνορα της Θέουτα, που η Θέουτα είναι ένας ισπανικός θύλακας στο Μαρόκο, το λέω αυτό γιατί τις πρώτες ώρες του συμβάντος, του γεγονότος, βλέπαμε τίτλους και εδώ στην Ελλάδα οι οποίοι δεν ήταν συντονισμένοι με την πραγματικότητα, θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει. Πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε τι έχει συμβεί στη Θέουτα, τι προϊστορία έχει, γιατί υπάρχει προϊστορία σε αυτόν τον ισπανικό θύλακα στο Μαρόκο, και πώς προέκυψε αυτή η μεγάλη κρίση η μεταναστευτική με τους 50.000 μετανάστες. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε τώρα, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ναι, είναι και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, εμείς εδώ τον καλούμε με την ιδιότητά του την επιστημονική. Κύριε Κερίδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα σε όλους και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Ήθελα λίγο να καταλάβουμε τι έχει συμβεί εκεί, αλλά επειδή η περιοχή αυτή, η πόλη αυτή, η Θέουτα έσκασε, επιτρέψτε μου την έκφραση, ξαφνικά στο προσκήνιο για τους περισσότερους πολίτες, θα ήθελα να μας δίνατε να ξεκινούσαμε να βάλουμε μια βάση για τη συζήτησή μας, ένα σύντομο ιστορικό, πώς έχει βρεθεί αυτός ο ισπανικός λοιπόν θύλακας στο Μαρόκο.
1: Ναι. Να πούμε ότι είναι ένα απομεινάρι της παλιάς ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας. Mm-hmm. Όταν το Μαρόκο είναι το μοναδικό σημείο της Βόρειας Αφρικής που δεν έγινε ποτέ μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
0: Σωστά.
1: Οι Οθωμανοί φτάσανε μέχρι το Αλγέρι, δεν προχώρησαν παραπέρα. Διατήρησε μια έτσι δυναστεία γηγενή με αναφορά στον Μωάμεθ και ο σημερινός βασιλιάς υποτίθεται ότι είναι απόγονος αυτού. Όμως κάποια στιγμή έπεσε στην επιρροή των Ευρωπαίων, mm-hmm. Το μεγαλύτερο κομμάτι στους Γάλλους και ένα κομμάτι στα Βόρεια στους Ισπανούς.
0: Όταν και στους Πορτογάλους, που η αποχώρηση στην Πορτογαλία, δεν κάνω λάθος, κάνω λάθος.
1: Ναι. Όταν να πούμε ότι οι σχέσεις Μαρόκου-Ισπανίας, τώρα αν θέλετε να πούμε και την ιστορία, ανάγονται πολύ παλαιότερα, όταν σχεδόν ολόκληρη η Ιβηρική Χερσόνησος είχε καταληφθεί από τους Άραβες Μουσουλμάνους.
0: Σωστά.
1: Με επίκεντρο την Κόρδοβα και τη Γρανάδα. Εν τέλει υπήρξε
0: έντονα αποτυπώματα εκεί στον Ισπανικό
1: πολύ,
0: Νότο.
1: Πολύ. Ναι. Άλλωστε και ο όρος Αλανταλούς, Ανταλουσία, είναι αραβικός.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι λατινογενής. Ξέρουμε λοιπόν ότι εκεί το 1492 επήλθε η επανακατάκτηση η οριστική όλης της Ιβηρικής από το βασίλειο της Καστήλης και της Αραγωνίας, τον Φερδινάντο και την Ισαβέλα, mm-hmm. αποχώρησαν οι Άραβες, όπως αποχώρησαν και οι Εβραίοι, πολλοί από τους οποίους βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι, και συρρυκνώθηκαν πίσω στο Μαρόκο, απέναντι δηλαδή. Αλλά οι σχέσεις πολιτισμικές είναι έντονες στις
0: δύο πλευρές. Υπάρχουν και δεν αλλάζουν, έτσι γίνεται συνήθως με τα πολιτισμικά.
1: Ναι. Όταν η Ισπανία λοιπόν αποχώρησε, διατήρησε στην κατοχή της δύο φύλακες. Εγώ έχω πάει και στους δύο, στην Θεούτα και
0: τη
1: Μελίλια. Mm. Έτσι, οι οποίες είναι πολύ μικρές εκτάσεις, μερικών λίγων τετραγωνικών χιλιόμετρων, στις οποίες κατοικούν κάμια 200.000 συνολικά Ισπανοί, περιφραγμένες και προστατευόμενες. Έχουν υπάρξει αγκάθι στις σχέσεις με την Ισπανία, το Μαρόκο της διεκδικεί να τις πάρει πίσω, όπως και η Ισπανία, για να τα πούμε όλα, διεκδικεί το Γιβραλτάρ, έτσι δεν είναι, τον Βρετανικό θύλακα,
0: ναι,
1: στην Ιβηρική, ακριβώς απέναντι. Αλλά εν τέλει αυτά είναι αναγνωρισμένα διεθνώς. Να πούμε ότι είναι δύο φύλακες που δεν ανήκουν στο Σέγγεν, με την έννοια της υπόλοιπης υπηρετικής Ευρώπης, έχουν ένα ειδικό αυτόνομο καθεστώς με τοπικά κοινοβούλια και τοπικές κυβερνήσεις, υπό την κυριαρχία βεβαίως πάντα του ισπανικού στέμματος.
0: Τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι είναι αυτό που προκάλεσε όλη αυτή την πολύ μεγάλη μεταναστευτική ροή, κύριε Κερίδη, γιατί είδαμε ότι αυτή η κρίση έμεινε ως κρίση και έχει προκαλέσει και μία, θα πω εγώ, κινητοποίηση, ενεργοποίηση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα υπάρχει ένα συμβούλιο σήμερα των Υπουργών Εξωτερικών.
1: Κοιτάξτε, εδώ θα πρέπει να διαχωρίσουμε την πραγματικότητα από τη μυθοπλασία, την αλήθεια από τη δημαγωγία.
0: Ναι, γιατί έχουν κυκλοφορήσει και σενάρια πάρα πολλά, όχι στην Ελλάδα, ενώ και σε διεθνή μέσα.
1: Ναι, και πολλά από αυτά είναι και υποκριτικά, και θα αναφερθώ τώρα και στο ρόλο της Μελόνι εδώ, της Ιταλίδας Πρωθυπουργού. Καταρχάς να πούμε ότι κανένας δεν πέρασε στην Ευρώπη.
0: Πώς ξεκίνησαν όλα? Καταρχάς ξεκίνησαν όλα από τα social media, τα λεγόμενα, ότι υπήρξαν αναρτήσεις που διέδιδαν παραπλανητικές πληροφορίες και τα λοιπά. Ναι, παρακαλώ. Μία δικαστική απόφαση στην Ισπανία.
1: Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα. Mm. Το πρώτο είναι η επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου και η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από τις μαροκινές αρχές.
0: Και αυτό το λόγω της συμφωνίας της Ισπανίας με την Αλγερία.
1: Ακριβώς. Mm. Να θυμίσουμε ότι η Αλγερία, Μαρόκο βρίσκονται στα μαχαίρια.
0: Έτσι.
1: Από την ανεξαρτησία της Αλγερίας.
0: Φυστά.
1: Η Αλγερία μάλιστα έχει προσφέρει μεγάλη βοήθεια στους πολυσάριους, στους αντάρτες της δυτικής Σαχάρας, ξέρετε. Mm-hmm. Αυτό το,
0: ναι,
1: κομμάτι στο οποίο εισέβαλε ο Χασάν, ο προηγούμενος βασιλιάς, ο πατέρας του Τωρινού, το 1974, και έκτοτε βρίσκεται υπό την κυριαρχία του Μαρόκου. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η αντιδικία και υπάρχει και η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, όπως το είχαμε δει εδώ με τον Ερντογάν το 2020. Δεν υπάρχει στο δικό μου το μυαλό καμία αμφιβολία ότι υπήρξε οργάνωση. Δεν μπορείς 50-60.000 κόσμο να τους κινητοποιήσεις έτσι αυθόρμητα. Και ένα κλείσιμο του ματιού κατελάχιστον από τις μαροκινές αρχές που επέτρεψαν αυτή την ροή. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι υπήρξε μια απόφαση ως αφορμή, η αιτία σας είπα. Αφορμή όμως είναι μια απόφαση ισπανικού δικαστηρίου, το οποίο δυσκολεύει τον επαναπατρισμό όσων μπαίνουν παράνομα στην Θεούτα πίσω στο Μαρόκο. Αυτό το χρησιμοποίησαν στα δίκτυα διακινητές και άλλοι για να πούν ότι τώρα είναι η ώρα να περάσουμε επιτέλους στη Θεούτα και από εκεί στην Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν έφτασε στην Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι...
0: Καλά κάνετε και το τονίζετε, γιατί έβλεπα τέτοιους τίτλους. Αυτό υπονοούσα εγώ όταν πρώτο ξεκίνησε το θέμα.
1: Κοιτάξτε,
0: αυτό.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει ευθύνη και των Ισπανικών αρχών. Από ό,τι φαίνεται, είχαν προειδοποιήσεις οι μυστικές υπηρεσίες ότι επίκειται κάτι τέτοιο και αδράνησαν. Σε αντίθεση με ό,τι έγινε στην Ελλάδα, αν θυμάστε, το Μάρτιο του 2020, όπου τα αντανακλαστικά των Ελληνικών αρχών λειτουργήσαν και δεν υπήρξε παραβίαση των συνόρων. Θυμάστε τότε στον Εύρο.
0: Ναι, είναι
1: εδώ
0: μια χαρά,
1: είχαμε Και παρόλο που δεν πέρασε κανείς στην Ευρώπη και η συντριπτική πλειοψηφία όσων μπήκαν στη Θέουτα έχουν ήδη επιστραφεί πίσω στο Μαρόκο, είχαμε πάνω από 80 νεκρούς. Το νεκροτομείο στο νοσοκομείο της Θέουτα είναι γεμάτο από πτώματα. Δεν ήταν
0: παρά
1: κάτι...
0: το γεγονός ότι ο Σάντσεθ, αυτό που φαίνεται πως είναι εκείνη η αποδοχή, το βλέπουμε και από δηλώσεις της ηγεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει διατηρήσει και έχει εφαρμόσει μια πολιτική επί του θέματος του συγκεκριμένου, η οποία είναι και στεναρή και συντονίζεται με αυτό που ο ίδιος εκπέμπει, χωρίς όμως να είναι ελαστικός.
1: Κοιτάξτε, από την πρώτη στιγμή μίλησε για παραβίαση της κυριαρχίας και έστειλε αυτό το μήνυμα. Ωστόσο, βρέθηκε και αυτό στο επίκεντρο μιας ενός καυγά που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των σκληρών και των μετριοπαθών. Και εκεί βρέθηκε στο στόχαστρο η πολιτική της νομιμοποίησης την οποία έχει κάνει στην Ισπανία. Θα πούμε και γι' αυτό, γιατί έχει τη σημασία του.
0: Και γιατί αυτό επίσης, και σας διακόπτω, αλλά δίνουμε όλα τα στοιχεία, αυτό είναι επίσης μια τροφή για εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση στην Ισπανία από τους πολιτικούς αντιπάλους του Σάντσεθ, έτσι.
1: Σίγουρα. Και να πούμε ότι στην Ισπανία, όπως και στην Πορτογαλία, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ένα ρωμαλαίο, θα σας έλεγα, σφριγγυλό ακροδεξιό κίνημα. Το λέω αυτό γιατί οι ειδηρικοί μέχρι πρόσφατα εμφανίζονταν εμβολιασμένοι απέναντι στον ακροδεξιό ιό, με την έννοια ότι είναι οι δύο χώρες που είχαν υπερδεκαετείς δικτατορίες μέχρι το 1974, 50, 60, 70 χρόνια, και κατά συνέπεια η ακροδεξιά ήταν εξαιρετικά αδύναμη και περιθωριοποιημένη. Ωστόσο, με όχημα το μεταναστευτικό, βλέπουμε ότι και στην Πορτογαλία αλλά και στην Ισπανία το Vox
0: Σεργεύει, κυρία Κερίδη. Ναι, σας έχουμε ενημερώσει, γιατί πρέπει να λυπάμαι τώρα. Αυτή τη συζήτηση την κόβουμε στο καλύτερο. Πρέπει να συνδεθούμε με τη Μητρόπολη και να ακούσουμε τον επικίδιο του Πρωθυπουργού.
1: Εσείς
0: και εγώ θα συνεννοηθούμε, γιατί αυτό θα το συνεχίσουμε. Επιτρέψτε μου να συνδεθώ με τη Μητρόπολη.
1: Αλίμονο. Να είστε καλά.
2: Όχι ως ένα πεδίο πρόσκαιρων εντυπωσιασμών, αλλά ως ένα πεδίο πραγματικής προσφοράς και ευθύνης, συνδυάζοντας δύο αρετές που σπάνια συνυπάρχουν στον ίδιο βαθμό. Έναν πραγματικά δημιουργικό ριζοσπαστισμό, αλλά και την απόλυτη αίσθηση του καθήκοντος. Αρετές που του επέτρεψαν να υπηρετήσει ταυτόχρονα και τον τόπο και την παράταξή μας, τη μεγάλη, ενωμένη και νικηφόρα Νέα Δημοκρατία. Πράγματι, στη μακρά πορεία του ανέλαβε όποια αποστολή του ζητήθηκε. Βουλευτής, ευρωβουλευτής, κορυφαίος υπουργός σε πολλά χαρτοφυλάκια, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και παρόν. Παρόν σε όποια μάχη και αν χρειάστηκε να δώσει. Με ξεχωριστή ανάμεσά τους τη διαμόρφωση του συντάγματος του 2001. Ως τότε εισηγητής της μειοψηφίας σε μια αναθεωρητική διαδικασία που τότε πέτυχε, πρωτίστως χάρη στην υπεύθυνη στάση της αντιπολίτευσης. Πίστευα και πιστεύω ότι οι πολιτικοί οφείλουν να διαμορφώνουν τις καταστάσεις και όχι να διαμορφώνονται από αυτές, είχε πει σε μια δημόσια τοποθέτησή του. Ενώ όταν ρωτήθηκε αν συμφωνεί με το βρετανικό απόφθεγμα ότι πολιτική σημαίνει να σκοτώνεις με χαμόγελο, τα λόγια του ήταν αφοπλιστικά. Εγώ πάντως προτιμώ το χαμόγελο, έχει απαντήσει. Και σωστά, καθώς το χιούμορ και αυτή η χαλαρή ανθρώπινη επικοινωνία συνόδευαν πάντα την πλούσια πολιτική του δράση. Νομίζω ότι αυτά τα χαρακτηριστικά του τον έκαναν τόσο αγαπητό σε φίλους αλλά και σε πολιτικούς αντιπάλους. Με τον σεβασμό να κυριαρχεί, ιδίως μεταξύ των νεότερων άλλωστε, και εγώ τον είχα παρακολουθήσει επί πολλά χρόνια μεγαλώνοντας ως στενός συνεργάτη του πατέρα μου. Εκείνο που συγκρατώ ωστόσο πάντα ήταν τις πολύτιμες συμβουλές του. Τις προσέφερε πάντα απλόχερα. Τις είχα ακούσει, θυμάμαι, το 2017 όταν ήμουν προσκεκλημένος στο κτήμα του στον πατρογονικό Μιστρά, τον οποίο σεβασμιότατε τόσο πολύ αγαπούσε. Και εκεί γνώρισα καλύτερα τον άνθρωπο πέρα από τον πολιτικό. Βέβαια, ο Γιάννης Βαρδιτσιώτης δεν υπήρξε απλά ένας δημόσιος λειτουργός. Ήταν ένας εξαίρετος νομικός, ήταν όμως και ένας φανατικός μελετητής της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Γι' αυτό και όταν άφησε με θάρρος το προσκήνιο στο όνομα της νέας γενιάς, αφιερώθηκε αμέσως στα νέα του ενδιαφέροντα. Μετατράπηκε έτσι σε έναν επίμονο περιηγητή. Μας χάρισε μια σπάνια σειρά ντοκιμαντέρ για τα μνημεία της χώρας. Απέδειξε έμπρακτα ότι ναι, μπορεί να υπάρχει και δημιουργική ζωή μετά την πολιτική. Τώρα, από το μυαλό όλων μας και φαντάζομαι ιδιαίτερα των παλαιότερων, περνά σαν ντοκιμαντέρ η δική του διαδρομή. Δίπλα στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, στην προσπάθεια ανόρθωσης του τόπου μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια, στη λοβάτη της ενότητας της παράταξης, πίστευε ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ότι τα ισχυρά κόμματα είναι θεμέλιο του κοινοβουλευτισμού, πυλώνας ευθύνης στη δημόσια ζωή, επίκεντρο βέβαια πάντα και στις παρέες με τα αστεία και τα ανέκδοτά του, πάνω απ' όλα άξιο οικογενειάρχη. Σύζυγο, πατέρα, παππού, ευτύχησε να καμαρώσει τα τέσσερα παιδιά του, το Μιλτιάδη, το Θωμά, τον Κωνσταντίνο, την Ελένη, να προκόβουν σε διαφορετικούς επαγγελματικούς τομείς, τους οποίους επέλεξαν. Και η μοίρα θέλησε να φύγει ανήμερα των γενεθλίων του, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο με μια, θα έλεγα, σπάνια αρμονία, βλέποντας την πατρίδα του να προχωρά μπροστά παρά τις δυσκολίες, το κόμμα του να πρωταγωνιστεί, το έργο του όμως κυρίως να αναγνωρίζεται και τους απόγονείς του να φέρουν περήφανα το επώνυμό του. Σεβαστέ μας Γιάννη, μας αφήνεις βαριά κληρονομιά. Την ευθύνη απέναντι στην πατρίδα, την αφοσίωση σε αξίες, κυρίως όμως μια αυθεντική πολιτική ευγένεια που τόσο μας λείπει αυτές τις εποχές. Και για όλα αυτά, η Ελλάδα, αλλά και η μεγάλη μας παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, θα σε ευχαριστούμε.
0: Είχαμε συνδεθεί, φίλες και φίλοι, με την Μητρόπολη Αθηνών. Ακούσαμε τον επικίδιο του Πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Είπαμε αυτά που νομίζω πρέπει να κρατήσουμε από αυτόν τον πολιτικό, τον κύριο Βαρβιτσιώτη, που όπως σας είπα ήταν από τα μακροβιότερα και εμπειρότερα στελέχη και της μεταπολεμικής και της μεταπολιτευτικής κεντροδεξιάς. Το λέω αυτό γιατί η διαδρομή του ήταν πάρα πολύ μεγάλη στην πολιτική και βεβαίως έχει συνδέσει το όνομά του με κρίσιμες περιόδους της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας. Ταυτισμένος απολύτως με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, αλλά και συνεργάστηκε, το ακούσατε πριν από λίγο που το είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεργάστηκε με τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στην διάρκεια της δικής του κυβερνητικής θητείας, ένας άνθρωπος που πέρα από όλα τα άλλα, το ακούσαμε και αυτό, πράγματι ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης σε αυτό που λέμε στη γιόταχη, στην ιδιωτική του ζωή, ήταν ένας άνθρωπος με πάρα πολύ χιούμορ και πάρα πολύ οικείος και ευγενής, είναι ένας αστός πολιτικός που άφησε τη δική του σφραγίδα, ολοκλήρωσε τη διαδρομή του, αποσύρθηκε εγκαίρως και όπως ακούσατε ασχολήθηκε με ένα άλλο κομμάτι ερευνητικό.

Λοιπόν, γιατί βλέπω και τα μήνυματά σας, ψυχραιμία, θα αναφερθώ σε αυτά. Καταρχάς θα ρωτήσω έναν φίλο κρατή, τον κύριο Ιωάννη Λαζίδη. Τι ακριβώς γράφετε, κύριε Λαζίδη? Σε ποιον τα γράφετε αυτά? Ποιον αφορούν ότι γράφετε? Είστε εδώ συντονισμένοι, εδώ στον Εμέναλα? Δεν ξέρω. Θα ήθελα τη διευκρίνησή σας, παρακαλώ. Τώρα, επειδή βλέπω και τα μηνύματα που μου έχετε στείλει στο Messenger, σας υπόσχομαι ότι, ναι, γιατί το θέμα της Θεούτα που είδα ότι σας ενδιέφερε και ήδη ξεκινήσατε να τοποθετήσετε, θα το ολοκληρώσουμε αύριο, θα το αφήσουμε έτσι στη μέση, γιατί όταν ήρθαμε στο nowadays, το σήμερα, εκεί ακριβώς λοιπόν διακόπηκε η συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Κερίδη, γιατί αυτό είναι το ενδιαφέρον, πέρα από αυτό που βλέπουμε, είναι τι υπάρχει από πίσω, τι γεωπολιτικό παιχνίδι υπάρχει, τι καινούργιες ισορροπίες, ο ρόλος της Αμερικής, τα σενάρια που έχουν ακουστεί και τα οποία προφανώς και θα συζητήσουμε. Θα παρακαλέσω τον κύριο Κερίδη τώρα, μόλις βγω έξω, θα το τηλεφωνήσω, να μας δώσει λίγο χρόνο λοιπόν αύριο για να το ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Στην αγάπη μου, τα φιλιά μου. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Καμπαρδόνη. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία την περασμένη Παρασκευή και έχει επεκταθεί στη Δυτική Αττική. Η μάχη τώρα δίνεται στην περιοχή από Ψάθα προς Λούμπα, όπου εντοπίζονται οι περισσότερες ενεργές διάσπαρτες εστίες. Προσπάθειες να ανακοπούν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις καταβάλλονται και στο νότιο-ανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βόρειο-ανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν αντιπυρικές ζώνες. Η περίμετρος της φωτιάς είναι πολύ μεγάλη, δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα. Στόχος να παραμείνει εντός περιμέτρου, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μίλησε στο Earth News. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν περισσότερο από 30 εναέρια μέσα, με στόχο τις κορυφογραμμές της περιοχής της Λούμπας. Ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος επεσήμανε ακόμα ότι η εικόνα της φωτιάς μεταβάλλεται συνεχώς και ότι το κρίσιμο χρονικό διάστημα είναι μετά τη 1:30 το μεσημέρι, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία και μειώνεται σημαντικά η σχετική υγρασία, δημιουργώντας ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες που ευνοούν τις αναζωπηρώσεις. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική, η οποία συνεχίζει να καίει για πέμπτη συνεχόμενη μέρα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία προς το κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Συνελήφθη 49χρονος που φέρεται να παραβίασε χθες το απόγευμα την αστυνομική περίμετρο γύρω από το σημείο που κατέπεσε το ένα από τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς στην Ψάθα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε να περάσει με το όχημά του από δρόμο που είχε αποκλειστεί με αστυνομικό μπλόκο. Παρά τις υποδείξεις των αστυνομικών να σταματήσει, φέρεται να συνέχισε την πορεία του, χτυπώντας μάλιστα συντρίμμι από το ελικόπτερο. Τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας προκειμένου να ενημερωθεί. Ο κύριος Κουτσούμπας, μιλώντας στο Earth News, έκανε λόγο για πολύ μεγάλες καταστροφές, υποστηρίζοντας ότι το ΚΚΕ είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για τους κινδύνους που υπήρχαν στις συγκεκριμένες περιοχές. Μεγάλες είναι οι καταστροφές στην Αιγιάλη από την πρόσφατη φωτιά. Έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα αμπελιών και ελαιόδενδρων. Ο Δήμος ζητά 7 κοινότητες να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ήταν φτιαγμένος από το μέταλλο μιας άλλης εποχής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στον επικίδιο που εκφώνησε για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, επισημένοντας ότι ήταν παρόν σε κάθε μάχη όποτε χρειάστηκε και ό,τι αφήνει πίσω του μια βαριά κληρονομιά. Η εξόδιος ακολουθία για το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας τελέστηκε. Με στρατιωτικές τιμές στη Μητρόπολη Αθηνών θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροδοφείο Αθηνών. Σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε σήμερα στις 10:15 το πρωί ώρα Ιταλία, στην περιφέρεια της Τοσκάνης, με επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή της Πίζας. Έως τώρα δεν προκύπτει να υπάρχουν τραυματίες και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 7 χιλιόμετρα. Πολλοί κάτοικοι βγήκαν από τα κτίρια και οι πυροσβέστες πραγματοποιούν ελέγχους για να εξακριβώσουν αν έχουν προκληθεί ζημιές. Για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε η εκένωση του Δημαρχείου και των δικαστηρίων της Πίζας, όπως και η διακοπή της κυκλοφορίας των τρένων. Ο Ιούλιος του 2026 ήταν ο πιο ζεστός μήνας, που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία από το 1900, που άρχισαν οι μετρήσεις ξεπερνώντας τα προηγούμενα ρεκόρ του καύσωνα του Αυγούστου 2003 και εκείνου του Ιουλίου του 2006, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Μετεό Φραντς, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας. Την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί κηδεία του τραγουδιστή και μουσικού Λάκη Χαλκιά στον Ιερό Ναό Αγίων Θοδώρων στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Δημοσία δαπάνη, θα προηγηθεί λαϊκό προσκύνημα από τις 10 το πρωί. Η οικογένεια του καλεί αντί Στεφανών να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ της ΕΛΕΠΑΠ.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο. Άνεμοι βόρ 3-5 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Στέλιο Βραδέλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μια γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μια πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
5: They come from everywhere to take the challenge.
6: Great balls of fire.
7: My eyes adored you.
8: That's it.
9: Do that to me one more time.
8: Yes.
9: Nice tonight.
7: Yes, ma'am.
5: And if they can name it, they can claim it.
10: Road 66.

Καλό μεσημέρι. Πάμε με καλύτερη διάθεση σήμερα. Δεν έχουμε τόση μαυρίλα. Όχι ότι έχουν σβήσει φωτιές και έχουμε ξεμπερδέψει. Και ούτως άλλως και η αποτίμηση της καταστροφής είναι τεράστια. Ανυπολόγιστη καταστροφή. Πέρα από τις υλικές ζημιές, η επιβάρηση που θα έχουμε στο περιβάλλον. Καλά, στην Αττική δεν πρέπει. Σε λίγο θα βρίσκουμε δέντρο και θα το ονομάσουμε αξιοθέατο, έτσι όπως έχει πάει. Μόνο στην Δυτική Αττική έχουν καεί την τελευταία πενταετία πάνω από 450.000 στρέμματα. Δηλαδή, πραγματικά, θα υπάρχει στο τέλος δέντρο στην περιοχή και θα το έχουμε σαν μνημείο. Θα πληρώνουμε εισιτήριο για να το δούμε. Τα μέτωπα της φωτιάς είναι βελτιωμένη εικόνα, δεν είναι υπό έλεγχο, απλά και οι κλιματολογικές συνθήκες, ότι πέσαν οι άνεμοι και τα λοιπά, λίγο έτσι βοηθάει, αλλά σίγουρα δεν υπάρχει εφησυχασμός και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πει η πυροσβεστική ότι ξεμπερδέψαμε με την συγκεκριμένη φωτιά. Το κακό ποιο είναι, ότι το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα πάντα με τους μετεωρολόγους, έρχεται ένα εκρηκτικό κοκτέιλ ανέμων, ζέστης και ξηρασίας, με σαραντάριο το Σαββατοκύριακο, με ανέμους και τα λοιπά. Οπότε δημιουργείται ένα κοκτέιλ το οποίο, αν μη τι άλλο, είναι ανησυχητικό. Καλό ήταν ο δρόμος 66 η χαρά. Δεν έχουμε άλλο να πατήσουμε έτσι λίγο ένα ταξιδιάρικο. Τελείως, εντάξει, να ξαναβάλουμε. Σε λούπα. Ότως άλλως μέχρι να διασχίσεις τον δρόμο 66 παίρνει μέρες. Παρεμπιπτόντως είναι ψιλοπαρετημένος ο 66 γιατί γίνανε καινούργιοι δρόμοι στην Αμερική. Αλλά πάντα μέσα σε όλη αυτή εδώ πέρα την ωραία. Έτσι, τις ωραίες εικόνες που έχει φτιάξει ο κινηματογράφος της Αμερικής, η διάσχιση του αυτοκίνητου δρόμου 66 φαντάζει σαν ένα τεράστιο επίτευγμα. Καλός δρόμος είναι, εντάξει, έχει το ενδιαφέρον, αλλά αν δεν ήταν και όλη αυτή η Αμερικανιά που το δένει, θα ψιλοπερνούσε απαρατήρητος. Γιατί έκανες τους ελληνικούς δρόμους και έκανες σε κάθε στροφή το σταυρό σου. Στην Πατρών Πύργου, στον Μαλιακό, στον Θυμόστε. Ευτυχώς φτιαχτήκαν οι περισσότεροι δρόμοι. Άντε να φτιαχτεί και η Κρήτη μετά από τόσα χρόνια. Για να πούμε ότι έχουμε ένα αρκετά καλό πλέον οδικό δίκτυο στην χώρα. Και στα διεθνή υπάρχει μια ύφεση έτσι στις σειράξεις. Θα τα πούμε και σε λίγη ώρα με την Έλενα Αλεβίζου για να μας μεταφέρει την εικόνα το τι γίνεται, αλλά επειδή έχουμε και επικαιρότητα η οποία τρέχει, θα δούμε τι γίνεται επίσης με ό,τι μπορεί να λάβουν οι άνθρωποι που πέσαν ζημιές στη διάρκεια τις πυρκαγιές, το θέμα των αποζημιώσεων, των επιδοτήσεων κτλ. Πάμε παρέα.

Λοιπόν, μέχρι τις 2 εδώ με την καλύτερη δυνατή σύνθεση και σήμερα έχουμε και λέμε με Στέλιο Βραδέλη στο μικρόφωνο, με Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, με Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, με Ήρα Πανανίδου στα τραγούδια που θα μας εκπλήξει σήμερα. Ήρα, θα κάνεις κοκτέιλ και Ήρα σήμερα, είναι σε πάρα πολύ καλή διάθεση. Καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα, εκεί όπου ακούγεται η φωνή του πρώτου του Earth News Radio 105,8. Καλό μεσημέρι λοιπόν από τον Εύρο μέχρι και την Κρήτη και από τα Δωδεκάνησα μέχρι τα Ιόνια, όλα τα πιάνουμε. Οπότε και τα δικά σας τα μηνύματα μέσω Viber, όσοι δεν μας έχετε εντοπίσει, αναζητείτε στη δημοφιλή εφαρμογή το Earth News Radio και μας στέλνετε μηνύματα. Όσοι ήδη μας ξέρετε, περιμένω τις δικές σας καλησπέρες, φωτογραφίες, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μοιραστούμε.

0: Και πάμε με, έτσι να συζητήσουμε, να ανοίξουμε λίγο το φάκελο αποζημιώσεις και ό,τι γίνεται. Με τη βοήθεια του κυρίου Ηλία Χατζηγεωργίου του Φοροτεχνικού. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους τους ακροατές. Και εύχομαι όλα καλά.
0: Καλά. Δεν θα συζητήσουμε για ευχάριστο θέμα, αλλά επειδή είναι.
1: Ναι,
0: επειδή είναι κόσμος ο οποίος περιμένει να δει το τι γίνεται. Και το τι περιμένει από τις αποζημιώσεις και αν αυτές οι αποζημιώσεις στην συνέχεια είναι αφορολόγητες, τι ακριβώς γίνεται.
1: Κοιτάξτε, ο γενικός κανόνας, και θα το παραλύσουμε, ότι είχε εφαρμοστεί στις προηγούμενες περιπτώσεις, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε επίσημες ανακοινώσεις ως προς το φορολογικό κομμάτι τουλάχιστον. Αλλά προφανώς και θα έχουμε άμεσα σχετικές αποφάσεις και σχετικές ενημερώσεις. Ήρθε λοιπόν, επειδή κατά βάση πρόκειται για αποζημιώσεις περιοχών που έχουν υποστεί καταστροφές ή έκτακτες καταστάσεις κτλ. Προφανώς και μιλάμε για μια κατάσταση απρολόγητη και ακατάσχετη. Δεδομένου ότι πηγαίνει για ένα συγκεκριμένο σκοπό, εν προκειμένου, ας πούμε, για το πρώτο κομμάτι των 6.000 ευρώ που αναμένεται σχετική οδηγία ή αντίστοιχα το 50% μειωμένο των χρημάτων, αν πρόκειται για δευτερεύουσα κατοικία, αναμένουμε να δούμε και σχετικές αποφάσεις αν θα εφαρμοστεί κάτι τέτοιο. Πρόκειται για ένα επίδομα το οποίο δίνεται άμεσα, σαν πρώτη, ας πούμε, οικονομική βοήθεια στους ηγέτες, και θα αφορά, όπως έχει εφαρμοστεί για τις προηγούμενες φορές, για κατοικίες που έχουν χαρακτηριστεί προσωρινά κατάλληλες προς χρήση ή αντίστοιχα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, αν είναι χαρακτηρισμένο στους κόκκινες και το καθεξής.
0: Και αυτό που κυκλοφόρησε για τις αποζημιώσεις είναι ότι είτε αφορά την πρώτη κατοικία είτε εξοχική και τα λοιπά, δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός, κάποιος διαχωρισμός.
1: Και αντίστοιχα ενδεχομένως θα προβλεφθεί και για τις περιπτώσεις που είναι αυτό αναγκαίο επιδότηση ενοικίου που μπορεί να φτάσει τα 500 ευρώ το μήνα με το ύψος της ενίσχυσης να εξαρτάται από τη σύνθεση του νοικοκυριού, δηλαδή τον αριθμό των μελών της οικογένειας που έχει πληγεί από αυτή την
0: αυτό
1: κατάσταση.
0: Μέχρι τα 500 είναι το ταβάνι, δηλαδή, και υποθέτω ότι αυτό έχει να κάνει βέβαια με τον αριθμό των τέκνων, άρα μένει βέβαια να
1: θα είναι συγκεκριμένες αποφάσεις, δηλαδή αυτό πάνω προβλέπουμε. Προβλέπουμε εννοώ.
0: Ναι, λέμε αυτό που κυκλοφορεί, δηλαδή μέχρι 500 χωρίς να έχει οριστεί, ξέρω εγώ, αυτός που θα έχει δύο παιδιά, τρία παιδιά ή αυτός που δεν έχει παιδιά θα πάει στα 300, 400 εκεί πέρα, δεν το ξέρουμε.
1: Θα υπάρχει ένα αρχικό όριο για κάποιον ο οποίος είναι άγαμος, θα προσαυξάνεται με αν έχει σύζυγο και ούτω καθεξής, και αντίθετα για κάθε πιστευμένο τέλος, τέκνο, θα προβλέπεται και σχετική προσάυξη. Εγώ αυτό το οποίο εκτιμώ είναι ότι θα έπρεπε να δίνει το μέγιστο δυνατό σε κάθε περίπτωση.
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν βάζεις τα βάνη τα 500 ευρώ και ξέρουμε από τις περιοχές ότι με 500 ευρώ είναι πολύ δύσκολο να βρεις ακόμα και μιλάω πάντα για την περιοχή για την Αττική. Ότι με 500 ευρώ δεν βρίσκεις ενίκιο.
1: Σίγουρα θεωρώ ότι θα έπρεπε να καλύπτεται το 100%, ας πούμε, που ειδικά μιλάμε για κύρια κατοικία που έχει καταστραφεί, τουλάχιστον για τους πρώτους μήνες ή κάτι τέτοιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμα και να υπάρχει το όριο των 500 ευρώ, ίσως θα έπρεπε να μην έχει περιορισμό τα τέκνα. Δηλαδή, την ίδια ανάγκη έχει κάποιος ο οποίος είναι μόνος του, με τη γυναίκα του ή και με παιδιά. Ναι. Δεν θα του λύσει δηλαδή το πρόβλημα επειδή έχει ένα πιστευμένο τέκνο.
0: Ή αν φιλοξενεί τους γονείς του, γιατί μιλάμε για ηλικιωμένους που τους συντηρούν οι οικογένειές τους. Και έχουμε και ένα άλλο κομμάτι, τους αγρότες εκεί πέρα.
1: Κοιτάξτε, εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε αφενός με επιχειρήσεις και αγροτικό τομέα και επιχειρήσεις τουριστικού τομέα, δεδομένου ότι και σε αυτές τις περιοχές υπάρχει ανάπτυξη τουριστική, αλλά και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, γιατί προφανώς υπάρχουν και άλλων ειδών επιχειρήσεις. Εδώ θεωρώ θα πρέπει άμεσα να προβλεφθεί καταρχάς κομμάτι αποζημίωσης για να μπορέσει η επιχείρηση να λειτουργήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα με όποιες συνθήκες μπορεί να λειτουργήσει, γιατί προφανώς προκειμένου, ας πούμε, μιλάμε για αγροτικό τομέα που έχει καταστραφεί η παραγωγή, προφανώς και θα υπάρχει μεγάλο διάστημα μέχρι να μπορέσει η επιχείρηση αυτή να επανέλθει στην πρώτερη κατάσταση. Αν μιλάμε για τουριστική επιχείρηση, προφανώς και μιλάμε ότι τουλάχιστον η φετινή σεζόν πάει χαμένη, άρα μιλάμε από του χρόνου με άλλες συνθήκες, άλλες λογικές, άλλη περιοχή, αναπτύχθηκε τουριστικά, άλλη περιοχή θα συναντήσει για πολύ μεγάλο διάστημα. Και προσθέτοντας και τους φορολογούμενους που ιδίως έχουν κύριες κατοικίες εκεί, αλλά και δευτερεύουσες, θεωρώ θα πρέπει άμεσα να προβλεφθεί καταρχάς το κομμάτι της αναστολής πληρωμών τρεχουσών υποχρεώσεων, ας πούμε, γιατί τρέχουν παράλληλα οι δόσεις του ένφια.
0: Κάτι που συνήθως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις και ειδικά σε περιπτώσεις μεγάλων καταστροφών όπως είναι συγκεκριμένη.
1: Το υπενθυμίζω και λέω παράλληλα γιατί δεν περιμένουν. Απλά όσο πιο γρήγορα τόσο πιο ορθό, και ίσως θα πρέπει να υπάρξει και μια πρόβλεψη μερινά για το κομμάτι του ένφια. Γιατί ο ένφια τυπικά πληρώνεται για την ακίνητη περιουσία που είχαμε 1η-1η-26, άρα ο φετινός ένφια κανονικά δεν γίνεται να επηρεαστεί. Όμως, να βάλω και μια ας πούμε προσωπική.
0: Ναι, όταν δεν έχεις πια σπίτι, για ποιο πράγμα πληρώνεις.
1: Δεδομένου ότι βρισκόμαστε στην τρίτη δόση, τέταρτη δόση, και οι δόσεις θα συνεχίσουν να πληρώνονται μέχρι Φεβρουάριο, θεωρώ ότι θα υπάρξει απαλλαγή για πολύ μεγάλο διάστημα τον ένφια του 26. Αλλά αν έχει καταστραφεί το ακίνητο, θα πρέπει να προβλεφθεί και για φέτος.
0: Όπως και στα ασφάλιστρα αυτοκινήτων που έχουν καταστραφεί και τα λοιπά. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με τις, πρέπει να δούμε και το κομμάτι των ασφαλίσεων στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές. Πόσο από αυτά ήταν ασφαλισμένα.
1: Την προσωπική μου άποψη σαν καταναλωτής, και όχι, δεν έχω την ιδιότητα του ασφαλιστή, αλλά πάντα λέμε και μέσω και του επαγγελματικού μελετήρου Αθηνών, που κατά βάση είναι μέλη όλοι οι ασφαλιστές, ας πούμε, και τα λοιπά, που ασχολούνται με αυτόν τον χώρο, λέμε πάντα ότι καλό είναι όταν αναπτύσσεις μια περιουσία, ένα κίνητο και τα λοιπά, που βάζεις κόπο, βάζεις κόστος και τα λοιπά, καλό είναι μέσα σε όλα να έχεις το κομμάτι της ασφάλισης για τέτοιες καταστάσεις, για να προβλέπεις όσο το δυνατόν περισσότερο να έχεις να λαμβάνεις και κάποια άλλη προημείωση πέρα από την κρατική μερινά, που εννοείται δεν πρέπει να αλλάζει. Περνάει συμπληρωματική η μία στην άλλη. Οπότε εδώ, όποιος είχε ασφαλιστήριο συμβόλαιο ενεργό κτλ., προφανώς θα πρέπει να μιλήσει με την ασφαλιστική του για να γίνουν όλες οι ενέργειες για να μπορεί να διεκδικήσει οποιαδήποτε αποζημίωση προβλέπεται από το συμβόλαιο που έχει κάνει για την ακίνητη κινητή περιουσία κ.ο.κ.
0: Οπότε περιμένουμε την εξειδίκευση των.
1: Έκτακτη, πολύ άσχημη. Δηλαδή, εγώ από ένα γραφείο προσεγγίζω τη φορολογική, ας πούμε, ματιά. Αλλά εκεί μιλάμε για μια περιοχή που έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερό.
0: Είναι σχεδόν, εντάξει, είναι τεράστια καταστροφή.
1: Είναι τεράστια καταστροφή. Οπότε προφανώς και οι άνθρωποι θέλουν άμεσα και τη μεγαλύτερη στήριξη, ακόμα και αν μιλάμε και για δευτερεύουσες κατοικίες. Γιατί πάλι υπάρχει μια περιουσία, μια κατάσταση που έχει καταστραφεί. Δεν είναι δηλαδή μόνο να στυπόμαστε στην κύρια κατοικία, από εκεί τα πράγματα γίνονται.
0: Ναι, ναι, αυτό έχει διευκρινιστεί ότι θα αφορά και την δευτερεύουσα κατοικία.
1: Ναι, ναι. Και είναι η σωστή σκεπτική.
0: Και περιμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων. Κύριε Χατζηγεωργίου, ευχαριστούμε πολύ για το περίγραμμα του τι ισχύει. Ο Ηλίας Χατζηγεωργίου, φοροτεχνικός, σχετικά με την πρόβλεψη των αποζημιώσεων. Τώρα μου στέλνει ο φίλος μου ο Τόνι φωτογραφίες από το νότιο Ρέθυμνο, πραγματικά θλίψη, τεράστιες εκτάσεις κατεστραμμένες, δεν υπάρχει πλέον πράσινο ούτε για δείγμα σε αυτές τις πανέμορφες κατά άλλα περιοχές, όλα καμένα, πόσες περιουσίες, πόσα ζώα. Και φυσικά μετράμε και την απώλεια των δύο ηρωικών πυραζωστών εκεί στο Ρέθυμνο. Οι φετινές φωτιές έχουν αφήσει πίσω, εκτός από τα χιλιάδες καμένα στρέμματα, και 8 νεκρούς, να θυμίσω. 3 ήταν στην φωτιά στο Ρεόκαστρο στην Θεσσαλονίκη, 2 στο Ρέθυμνο, 1 στο Γήθιο και 2 προχθές στην Ψάθα. Βαρύς ο φόρος αίματος για ακόμα μια χρονιά. Και δυστυχώς, με όσα λένε οι ειδικοί, δεν έχουν φύγει τα χειρότερα. Είμαστε ακόμα στο μετέχμιο. Όπως δεν έχει κλείσει ακόμα το μέτωπο της Δυτικής Αττικής, είναι ακόμα ενεργό. Δεν είναι τόσο τρομακτικό όσο προχθές, αλλά σε καμία περίπτωση δεν χαρακτηρίζεται ότι βρίσκεται υπό έλεγχο.

Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα για το εκρηκτικό κοκτέιλ που δυστυχώς ετοιμάζεται για τις επόμενες ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες, υπάρχει ξηρασία, εμφάνιση ανέμων υψηλής έντασης, οπότε θα μπούμε σε μια κατάσταση μέγιστου συναγερμού για το δεύτερο μισό του Αυγούστου με βάση πάντα τις μετεωρολογικές προγνώσεις με καθηγητές όπως για παράδειγμα ο κ. Δημητρακόπουλος να προειδοποιούν για πιθανότητες αυτών των που λέμε πλέον τις μέγα πυρκαγιές ανεξέλεγκτες εκεί όπου δεν μπορούν να δράσουν με επιτυχία και τα πυροσβεστικά μέσα. Το είδαμε ας πούμε στις περιπτώσεις των πυρκαγιών του Σαββατοκύριακου που λόγω των έντονων των πολύ δυνατών ανέμων που φυσούσαν δεν μπορούσαν να σηκωθούν τα εναέρια και η πύρινη λέλαπα απλά διέσχιζε τα πάντα ανενόχλητη, γιατί τα πεζοπόρα τμήματα σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα παρά μόνο να φτιάξουν ενδεχομένως κάποιες αντιπυρικές ζώνες και να περιμένουν την φωτιά να μην περάσει από κάποια σημεία. Έχει δημιουργηθεί μια πολύ δύσκολη κατάσταση, δεν αφορά μόνο την χώρα, το βλέπουμε σε πολλές πλέον καταστάσεις και σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς που φέτος και φέτος δοκιμάστηκαν από τις πυρκαγιές και στην Νότια Ευρώπη. Σίγουρα πολλά πρέπει να αλλάξουν στο κομμάτι της πρόληψης, γιατί είπαμε ότι οι φωτιές πρέπει να σβήνονται το χειμώνα. Όταν λέμε να σβήνονται το χειμώνα σημαίνει ότι δεν περιμένεις να έχεις καλή καταστολή, περιμένεις να έχεις καλή πρόληψη, να τα αποφύγεις. Γιατί πλέον τα προγνωστικά μοντέλα ή αν θέλετε η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει δείξει που πάει το πράγμα. Έχουν γίνει κάποια βήματα βελτίωσης για να μπουν κάποιοι μηχανισμοί ανίχνευσης για τις εδασικές πυρκαγιές. Σε αρκετές περιπτώσεις έχει όντως βοηθήσει. Φτάνει όμως να σου ξεφύγουν 1-2 πυρκαγιές και πραγματικά να εξελιχθούν σε μια μεγάλη τραγωδία όπως είναι αυτή που ζει η Αττική και η Βιωτία, όπως έζησε το Ρέθυμνο, όπως έζησε η Κεφαλονιά, η Φωκίδα κτλ. Τώρα, τι γίνεται με τους που αναρωτιώθηκε ο Σωτήρης σε μήνυμα, τι γίνεται με τους εμπριστές? Ο νόμος έχει αυστηροποιηθεί από πέρσι, γιατί καταλαβαίνω ότι πολλοί σοκάρονται ενδεχομένως με το άκουσμα της είδησης ότι, ας πούμε, για την περίπτωση της Κεφαλονιάς, είναι αλήθεια ένας 44χρονος, ο οποίος ήταν γνωστός στις αρχές, είχε ξανασυλληφθεί. Ήταν λίγο πιο ευνοϊκή η αντιμετώπιση μέχρι τότε των εμπριστών. Τώρα είναι πολύ πιο αυστηρή, αλλά μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια διαδικασία δικαστική, η οποία δεν έχει αποτελέσματα μέσα σε 1 και σε 2 μήνες. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι η ρυθμή απόδοσης της δικαιοσύνης σε αυτή τη χώρα είναι πάρα πολύ αργή. Ενδεχομένως για θέμα εντυπωσιασμού μπορεί να έχουμε κάποιες πιο γρήγορες αποφάσεις στην αρχή, αλλά στη συνέχεια αρκετές περιπτώσεις ανθρώπων που πιάστηκαν και για εμπρισμό κατέληξαν κάπως διαφορετικά. Όταν τελειώσει όλο αυτό εδώ πέρα το κακό, θα έχουμε ένα υπερσατωμένο ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και με την Αλίκη Παπαναστασίου και σε λίγο και πάλι εδώ με τη συνέχεια του έχουμε και λέμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στη Βυτική Αττική από Ψάθα προς Λούμπα, το πιο ενεργό σημείο. Οι στοχευμένες ρήψεις των εναέριων μέσων επικεντρώνονται στο πιο ενεργό μέτωπο νότια της Ψάθας, ανέφερε εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός στο ERT News. Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πυρκαγιές στη Βυτική Αττική, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, επισκεπτόμενος στις πληγήσεις περιοχές. Στον ανακριτή εντός της ημέρας, οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Βυτική Αττική. Σε εξέλιξη πυρκαγιά, σε αγροτοδασική βλάστηση στον Άγιο Λαβρέντιο Μαγνησίας επιχειρούν 30 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων, 8 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Ήταν φτιαγμένος από το μέταλλο μιας άλλης εποχής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στον επικίδιο που εκφώνησε για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη μετά την εξώδιο ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών. Δημοσία δαπάνη την Πέμπτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Λάκη Χαλκιά. Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο. Έως 35 βαθμοί θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 3.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.

0: βρίσκω.
1: Ναι, διάφορες φωτιές είχαμε. Γιατί λέει ο Γιάννης και στο κομπότι της Άρτας μια αστεία φωτιά. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες σβήνονται εν τη γενέστη. Δηλαδή, να σας δώσω ένα στοιχείο ότι χθες εκδηλώθηκαν 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Οι 26 αντιμετωπίστηκαν σχεδόν στο ξεκίνημά τους. Οι 4 επεκτάθηκαν. Δεν είναι ότι γίνονται 30 και οι 30 φεύγουν. Μία να σου ξεφύγει. Έχει γίνει ο κακός χαμός. Τώρα υπάρχει μία φωτιά στο Πήλιο όπου υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου συγκεκριμένα, όπου έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου, 8 οχήματα και 3 εναέρια μέσα, συν υδροφόρες που έχουν σπεύσει. Ελπίζουμε να πάει καλά και να κατασβεστεί γρήγορα. Έλενα Λεβίζου μαζί, σ' άφησα λίγο να ηρεμήσεις γιατί ξέρω ότι χόρευες το προηγούμενο και από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Παν Παν.
2: Και εμένα είναι φανταστικό.
1: Πάρα πολύ ωραίος ο ρυθμός. Και λέω κάτσε τώρα να πάρει τις ανάσες, γιατί ήμουν σίγουρος ότι στροβιλιζόσουν
2: ναι,
1: εκεί πέρα με το άσμα.
2: Στροβιλιζόμουν, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι έχουμε?
2: Κοίταξε να δεις, έχουμε φωτιές και εντός και εκτός, δυστυχώς. Στην Αμερική κυρίως, στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, που είναι πραγματικά η κατάσταση, άμα δει κάποιος και τις εικόνες, είναι πραγματικά δραματικές. Στην πόλη Σποκάν, εκεί επικεντρώνεται το θέμα, με τις τελευταίες 3 μέρες, μεγάλη καταστροφή. Πάνω από 700 κτίσματα, πολλά από τα οποία κατοικίες στην πόλη, σχεδόν 70.000 άνθρωποι έχουν εκενωθεί. Μάλιστα,
1: είναι φωτιά που μπήκε στην πόλη όπως είχε συμβεί, θυμόμαστε αντίστοιχες δραματικές εικόνες από Χαβάη και από Καλιφόρνια.
2: Στο Palisades λες, ναι. Ναι, ευτυχώς δεν υπάρχουν θύματα βέβαια μέχρι στιγμής. Επίσης υπάρχει μία σύλληψη εκεί ενός 37χρονου, ο οποίος θεωρείται ύποπτος ότι ξεκίνησε όλη αυτή τη φωτιά. Και αν σκεφτείς ότι αυτό μπορεί να το κάνει ένας άνθρωπος, είναι πραγματικά τραγικό, ο οποίος έχει και ποινικό μητρό.
1: Στις δικές μας, στις περιπτώσεις. Ο άλλος στην Κεφαλονιά, τον είχαν πιάσει, βγήκε και πήγε, έβαζε κανονικά φωτιά. Άλλοι πάνε με στουπιά. Υπάρχουν και οι περιπτώσεις που γίνονται αυτά τα εξαμελίας που λένε. Αλλά υπάρχει ο κόσμος που είναι άρρωστος στο μυαλό, δηλαδή νέρονες.
2: Ναι, συμφωνώ, αλλά και τα εξαμελίας που λέμε, όταν. Που, εντάξει, δεν είναι ανάγκη να ακούσεις και τις συστάσεις. Νομίζω είναι θέμα κοινής λογικής. Όταν έχει 8 και 9 μποφόρ να.
1: Πέστησε στον άλλο που πάει και
2: με χορτοκοπτικά και όλα αυτά.
1: Ναι, μπάρμπεκιου στο δάσος.
2: Και μπάρμπεκιου, ναι, πραγματικά, ναι.
1: Γιατί ξέρει, έχει ο άλλο το θεωρεί ότι. Την ξέρω την περιοχή, το ελέγχω, παιδί μου, άμα γίνει. Είμαι εκεί πέρα, θα σπεύσω. Έλα που σπάει ο διάλογος στο ποδάρι του. 99 φορές μπορείς να το έχεις ελέγξει. Μια φορά να σου ξεφύγει και έγινε ό,τι έγινε.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, φωτιές και στον Καναδά, πιο πάνω, στο British Columbia, τέλος πάντων στην επαρχία.
1: Α, πήγε από την άλλη πλευρά. Γιατί είχαμε...
2: Δεν είναι ενιαία φωτιά, αλλά στον Καναδά γενικώς καίνε πολλές φωτιές και στον Ανατολικό Καναδά και εκεί.
1: Και είναι μεγάλα δάση τώρα εκεί πέρα, είναι τεράστια τα δάση.
2: Τεράστια. Και εκεί υπάρχουν εκενώσεις. Λοιπόν, εδώ στην Ευρώπη έδωσε κάποια στοιχεία φέτος, λέω σήμερα, η Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Γαλλία. Και επισήμως ο Ιούλιος ο φετινός στη Γαλλία ήταν ο πιο θερμός που είχε καταγραφεί ποτέ. Στη Γαλλία να θυμίσουμε ότι έχουν αντιμετωπίσει
1: από το 1900 που ξεκίνησαν να μετράνε.
2: Ναι, από τότε που καταγράφονται τα στοιχεία, προφανώς, ναι. Λοιπόν, έχουν περάσει άνθρωποι από τον Ιούνιο 4 κύματα καύσωνα, τα τρία τον Ιούλιο. Οπότε πρόκειται όντως για το πιο θερμό και επίσημα για τον πιο θερμό μήνα. Στις πληγήσεις περιοχές εκεί η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη. Στην περιφέρεια του Ζιρόντ, στα νοτιοδυτικά, έχουν επιστρέψει σε μεγάλο βαθμό και οι τουρίστες και οι κάτοικοι και όλα αυτά, αλλά φυσικά τεράστιες καταστροφές. Και μεγάλο,
1: πολύ
2: το άλλο μεγάλο θέμα.
1: Γενικώς δεν είναι. πολύ κακό μέχρι να ξεκινήσουμε τα βροχές και να έχουμε άλλα. Στην κεντρική Ευρώπη παρακαλάνε για λίγο νερό.
2: Εκεί
1: με Δούναβη και με Ρήνο που τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Εδώ μέχρι και στην Ολλανδία, βέβαια εντάξει, θεωρούμε μια μεγάλη φωτιά που έχει κάψει 1000 στρέμματα. Για μας 1000 στρέμματα πέρα στην Ελλάδα είναι ότι κάηκαν 3-4 χωράφια. Απλά στην Ολλανδία δεν είναι συνηθισμένοι άνθρωποι σε φωτιές. Και καλά κάνουν να μην είναι συνηθισμένοι. Ξαφνικά βρέθηκαν μπροστά σε μια φωτιά που έκαψε 1000 στρέμματα και έχει πέσει όλο το πυροσβεστικό σώμα πάνω.
2: Ναι. Είναι χώρες που δεν έχουν, δεν έχουν συνηθίσει. Ούτε στην Αγγλία είχαν συνηθίσει που είχε τη μεγάλη φωτιά την περασμένη εβδομάδα. Ούτε στην Νορβηγία που πριν από 2-3 εβδομάδες είχε μια πολύ μεγάλη φωτιά και εκεί. Ναι, δεν έχουν συνηθίσει γιατί ήταν πολύ πιο υγρός αυτός, υγρή αυτή η τόπη και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οπότε δεν αντιμετώπιζαν τέτοια προβλήματα. Αλλά δυστυχώς τα τελευταία κυρίως 20 χρόνια και προοδευτικά η κατάσταση χειροτερεύει διαρκώς. Το άλλο μεγάλο θέμα σήμερα είναι το θέμα του μεταναστευτικού με την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και με ό,τι βγει από εκεί για την στάση τα κράτη που βρίσκονται αντίθετα απέναντι στην Ισπανία λόγω του χειρισμού της κρίσης, της πρόσφατης κρίσης στη Θέουτα, αλλά και γενικότερα για την πολιτική της μετανάστευσης της κυβέρνησης Σάντσεφ που δέχεται πειρά από πολλές χώρες, πρωτίστως από την Ιταλία αλλά όχι μόνο.
1: Εντάξει, το καλύτερο βέβαια που έκανε ο Σάντσεφ που μάλλον δείχνει ότι δεν έχει και πολύ επαφή με την πραγματικότητα. Γίνεται ο κακός χαμός. Είσαι τώρα σε πυροβολούν όλοι. Και εσύ βγάζεις playlist με τα τραγούδια που γουστάρεις να ακούς το καλοκαίρι. Δηλαδή, πιο κουκουρούκου δεν γίνεται. Είναι η φάση που λες δεν μπορεί. Τον έχουν χακάρει, κάποιος άλλος το έχει κάνει, αλλά είναι χαρούμενος.
2: Ναι.
1: Γίνεται ο κακός χαμός και εσύ βγάζεις playlist. Παιδιά, ακούστε αυτά εδώ πέρα με τα οποία εγώ διασκεδάζω.
2: Ναι, από την άλλη, βέβαια η Ισπανία περνάει στην αντεπίθεση λέγοντας για την Ιταλία ότι εντάξει, λέει για μας η Ιταλία και αναστολή της Σέγγεν κτλ. Ωστόσο, εμείς έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό εισρωής μεταναστών στην παράνομη μετανάστευση τέλος πάντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ιταλία το υψηλότερο. Βέβαια.
1: Καλά, η Σέγγεν είναι προβληματική.
2: Έχει να κάνει και με τους δουλέμπορους και πού στέλνουν τους ανθρώπους. Ναι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αλλά θέλω να πω αυτό που έχει ξεκινήσει σαν το επιχείρημα του ενός και του άλλου. Ναι, το νέο μπιφ. Μπράβο, πολύ σωστά το έθεσες. Πολύ σωστά. Και ξέρεις ποιο άλλο είναι το τεράστιο μπιφ.
1: Για πες.
2: Που το λέγαμε, θα το ξαναπούμε.
1: Για πες τώρα.
2: FIFA, UEFA, που τώρα πλέον έχουν βγει ανοιχτά και ζητούν όχι μόνο. Το πήρε πίσω αυτό που λέγαμε ο Ινφαντίνο για τους ιδιωτικούς επενδυτές στο παγκόσμιο κύπελο κτλ. Γιατί είδε ότι δεν προχωράει. Τώρα όμως ανοιχτά η UEFA ζητά όχι μόνο να διερευνητευτεί το θέμα και να μην επιτραπεί στον Ινφαντίνο και σε άλλες στελέχη να καταστρέψουν στοιχεία προκειμένου να υπάρξει διερεύνηση κτλ. Αλλά εννοείται αυτό που λέγαμε και τις προάλλες ότι δεν πρόκειται να στηρίξουν μια υποψηφιότητα Ινφαντίνο και αυτό έχει πάρει και τη μορφή χειροστιβάς, δηλαδή μία μετά την άλλη οι ομοσπονδίες λένε ότι εμείς δεν πρόκειται να το κάνουμε, δεν θα στηρίξουμε την υποψηφιότητα Ινφαντίνο. Οι εκλογές
1: στη
2: FIFA είναι το Μάρτιο.
1: Ναι. Ο τύπος όμως, από 10 μέρες ήταν, γιατί μέχρι τις 19 ένιωθε παντοδύναμος, δηλαδή τρογόπινε με τον Τραμπ, ό,τι ήθελε, γινόταν, πραγματικά είχε επιβάλει άλλους όρους στο ποδόσφαιρο και ξαφνικά μέσα σε λιγότερο από 2 εβδομάδες ήρθε η αποκαθήλωση.
2: Ναι, γιατί ίσως το παρατράβηξε.
1: Καλά, όχι απλά το παρατράβηξε, είπαμε. Άλλαξε το άθλημα. Πες το. Κάνε ένα άλλο άθλημα, ρε Σιτζάνι, και ασχολήσου με αυτό.
2: Ναι. Ίσως από αυτή την παντοδυναμία που και ο ίδιος αισθανόταν να προχώρησε και σε αυτές τις προτάσεις.
1: Πώς το λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, οι Ήβρις και οι Νέμεσης.
2: Ακριβώς, οι Νέμεσης. Λοιπόν, επίσης, δηλαδή οι Άγγλοι τώρα, ας πούμε, ο αρχηγός της Αγγλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου το λέει ανοιχτά ότι εμείς δεν πιστεύουμε ότι θα φτάσει καν σε εκλογές ο Ινφαντίνο και τον πιέζουν να παραιτηθεί για να αναλάβει κάποιος άλλος να γίνουν άμεσα οι εκλογές.
1: Ναι.
2: Οπότε είναι, ναι, ναι, είναι μεγάλο θέμα και
1: πότε
2: αυτό.
1: Πότε τελειώνει η θητεία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών?
2: Είναι νομίζω αυτό τον Οκτώβριο οι εκλογές.
1: Α, προλαβαίνει να τον επιβάλλει ο Τραμπ. Υπήρχαν κάποιες έτσι φήμες.
2: Είναι λίγο αποδυναμωμένος τώρα ο Ιφαντίνο όμως, δεν είναι.
1: Καλά, άμα τον επιβάλλει ο Τραμπ, θα μου πεις έχει καμία λογική σε όλους τους υπόλοιπους που επιβάλλει, αλλά κοίτα να δεις πώς θα φέρνει η ζωή. Δηλαδή, εκεί που ήσουν πραγματικά ο παντοδύναμος και όλοι στεκότανε σούζα σε σένα, άλλαζες τους νόμους κατά το δοκούν.
2: Κοίταξε, κάποιες αμφισβητήσεις όμως στο τι είναι αυτά ακριβώς που κάνει είχαν ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες. Θα σου θυμίσω ότι.
1: Από το Κατάρ ακόμα είχαν ξεκινήσει.
2: Καλά,
1: αλλά
2: από το Κατάρ εννοείται, ναι. Τα θυμόμαστε όλοι, έτσι. Τα θυμόμαστε όλοι αυτά. Και πριν από το Κατάρ, πώς είχαν γίνει αυτά τα έργα και με τι ανθρώπινο κόστος κτλ. Και τα λοιπά και τα δικαιώματα τα εργατικά εκεί, όλα αυτά. Και για την εκμετάλλευση τέλος πάντων του ποδοσφαίρου και την οικονομική.
1: Μετά στην Αμερική, εντάξει, το απογείωσε. Με τα τέσσερα ημίχρονα, με όλα αυτά τα καραγκιοζηλίκια που γίνανε.
2: Είχε προηγηθεί και η απονομή του βραβείου ειρήνης της FIFA στον Donald Trump, ναι, ναι. Αν το θυμάσαι
1: πώς
2: αυτό.
1: Το θυμάμαι.
2: Γενικώς υπήρχαν κάποια πράγματα τα οποία εντάξει είχαν κάπως ενοχλούσαν, κάπως υπήρχαν κάποιες φωνές. Υπήρξε η υπόθεση Μπάλογκαν, να θυμίσουμε, κατά τη διάρκεια του
1: παγκοσμίου. Με την κόκκινη κάρτα που την πήραν πίσω.
2: Κυπέλου και μετά ακριβώς ήρθε αυτή η πρόταση που την είχε ξανακάνει ο Ινφαντίνο, έτσι. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Είχε απορριφθεί, αλλά τώρα πολύ πιο έντονα. Ίσως ήταν και το κυπερηραίουσα ατμόσφαιρα, τέλος πάντων, πιο τεταμένη κατά του Ινφαντίνο για να συμβεί όλο αυτό.
1: Μάλιστα. Έχει, για να κλείσουμε, υπάρχουν βίντεο viral από μια αρκούδα που βρήκε δροσιά σε πισίνα στο Λος Άντζελες. Στην Ελλάδα μου κατέβει τσακάλια του. Προχθές ένα τσακάλι τραυμάτισε μια τετράχρονη στην Πολύχνη της Θεσσαλονίκης. Αγριογούρνα να κόβουν βόλτα μέρημνα στην Καλαμαριά ή σε συνοικίες της
2: Της Αθήνας. Τα ζώα γι' αυτό. Γιατί,
1: ναι, δεν, τώρα που καήκαν και τα δάση,
2: και
1: θα αρχίσουν να κατεβαίνουν προς τα κάτω. Εμφανίστηκαν λύκοι προς τα μέρη σου εκεί πέρα για πρώτη φορά, λέει, στην Πελοπόννησο μετά από 100 χρόνια.
2: Στην Πελοπόννησο, σοβαρά.
1: Ναι, ναι. Ξεκίνα από τώρα, πήγαινε για το Μαντρί να το χειρώσουμε. Να μην μπει κανένα μέσα και μα φάει την περιουσία.
2: Τώρα το γελάζει τους ανθρώπους που το έχουν.
1: Δεν γελάω, για σένα
2: είναι
1: το λέω. Έχουμε ολόκληρη περιουσία στο κοπανάκι.
2: Όχι, σε ζωάκια δεν έχω.
1: Α, σε ζωάκια, εντάξει. Ο άλλος βρήκε στη Μασαχουσέτη καρχαρία τίγρη, ο οποίος κάνει στην Καραϊβική που έχει τα ζεστά νερά και βρέθηκε πάνω στη Μασαχουσέτη που κάνει.
2: Δηλαδή,
1: κρύο.
2: Με δύο λόγια θες να καταλήξεις τα ύστερα του κόσμου, εκεί θες να καταλήξεις. Κοίτα, μου τα λες μαζεμένα.
1: Όταν δω να μου χτυπάει την πόρτα, αντί για τον Τελιβερά η πολική αρκούδα, τότε θα σου πω ότι έχουν έρθει τα ύστερα
2: ωραία.
1: Του κόσμου.
2: Κλείνοντας, να σου πω μια ευχάριστη, μια ωραία είδηση.
1: Αν την πέσει,
2: ωραία. Λοιπόν, ένας τύπος, πολύ ωραίος τύπος, έκανε το. Κολύμπησε το στενό ανάμεσα στη Σουηδία και την Πολωνία σε 54 ώρες. Συνέχεια, δεν σταμάτησε,
1: ναι,
2: από όλα
1: διάκοπα, ναι.
2: Λοιπόν, και όλο αυτό για φιλανθρωπικό, για πολύ καλό σκοπό, για τον παιδικό καρκίνο, και έχει μαζέψει μέχρι στιγμής πάνω από 220.000 δολάρια.
1: Συγχαρητήρια, είναι ένας Πολωνός, νομίζω Καμπιούσικ, δεν θυμάμαι το επίθετό του, αλλά χθες διάβαζα την ιστορία του.
2: Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό, ναι, έτσι,
1: ναι.
2: Να το πούμε.
1: Αξιοθαύμαστος, πραγματικά. Εγώ μόνο σε τέτοιο, σε βιντεοπαιχνίδι μπορώ να το κάνω αυτό.
2: Καλά, νομίζω πολύ λίγοι μπορούν να το κάνουν αυτό. Και εντάξει, και είχε προσπαθήσει άλλες 4 φορές να το κάνει. Είναι πολύ δύσκολο εγχείρημα. Αλλά όπως είπα,
1: στην μισή ώρα μέσα στη θάλασσα και παπουδιάζεις και γίνεσαι εκεί πέρα που δεν κολυμπάς κιόλας. Όχι να 54 ώρες μέσα στο
2: ναι,
1: κύμα.
2: Ναι, ναι, πραγματικά.
1: Έλενα Λεβίζου μαζί μας. Μικρή αλλαγή κάναμε στην ώρα για αλλότριες δυνάμεις. Εντάξει, αλλά από αύριο κανονικά θα την απολαμβάνετε 1:15.
2: Ωραία.
1: Και για να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο φίλο μας, τον Γιώργο, σήμερα που παίζει με τους Ολλανδούς.
2: Στο Γιώργο, βέβαια, ναι, ναι, το. Ναι, Μάγκεν.
1: Ναι, πρέπει να του πούμε καλή επιτυχία, εντάξει.
2: Ναι, βέβαια, καλή επιτυχία.
1: Γιατί
2: ξέρεις, με την καρδιά μου.
1: Και αν περάσει, μετά θα πέσει ή με την Bodo Glimt ή με τους άλλους του.
2: Αυτό, εκεί ανησυχήσα λιγάκι.
1: Ή με την Union Saint-Gilloise.
2: Όχι, με την Bodo Glimt μου ξύπνησαν κάποιες μνήμες.
1: Και το Union Saint-Gilloise ακούγεται πολύ ωραία. Καταρχήν ακούγεται σαν σε κενά φωντάν.
2: Ναι, ναι.
1: Ας πούμε, Saint-Gilloise.
2: Το Σέντζουλ, τι είναι, γαλλική, βελγική?
1: Βελγική, είναι η νέα υπερδύναμη του βελγικού ποδοσφαίρου. Υπερδύναμη, εντάξει.
2: Όλες είναι υπερδυνάμεις.
1: Τα τελευταία τρία χρόνια. Και η Νάιμέγεν, εκεί που παλιά γελούσαμε.
2: Νάιμέγεν. Ναι, ναι, οκ. Okay.
1: Εσύ έχεις γερμανική προφορά, εγώ έχω πιο φλαμανδική, γι' αυτό τη λέω.
2: Ναι, δεν έχω καμία προφορά, λάθος τη λέω.
1: Από εκεί που γελούσαμε παλιά με την Νάιμέγεν, τώρα είναι αντίπαλος. Μπας τούτος. Α, θα τα πούμε με τον Δημήτρη. Εσείς πήρατε και καινούριο λεωφορείο. Μισό εκατομμύριο για λεωφορείο. Τι έχει αυτό το λεωφορείο,
2: δηλαδή.
1: Ανοίγει και φτερά και σε πάει.
2: Ξέρω, μπορεί να είναι το αντίστοιχο του καινούριου Air Force One.
1: 550.000 το λεωφορείο του Παναθηναϊκού.
2: Αυτά
1: για να κολλάει στην κίνηση. Να σήκωνε τις ρόδες ψηλά και να περνούσε από πάνω, σου δώσε μισό εκατομμύριο. Βάλ τους ένα κτέλ εκεί πέρα που κάνει το παίρνει.
2: Κτέλ, μάλιστα.
1: Τύπο ρε παιδί μου, κτέλ. Ούτως άλλως 50 θέσεις έχει, 25 νοματέιμπεν. Έχει δύο θέσεις ο καθένας.
2: Κάποιες διευκολύνσεις αυτό, κάποια έξτρα θέση για να κάνει μισό εκατομμύριο.
1: Καλά, σίγουρα. Δεν ξέρω αν το ξέρω ο Δημήτρης.
2: Πρέπει να πηγαίνουμε ξεκούραστοι στους αγώνες μας, κύριε.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε έτσι.
1: Ναι. Τώρα δεν έχετε και τη δικαιολογία της κούρασης. Εντάξει, Έλενα, θα τα πούμε αύριο. Δημήτρης Καϊμάς μαζί μας. Τι έχει ρε σε αυτό το λεωφόριο που κάνει 550.000 του Παναθηναϊκού? Σου κάνουν μασάζ οι θέσεις, έχει μέσα τίποτα, σου πλένουν τα πόδια, έχει σπα, steam bath, τι έχει μέσα?
0: Όλα αυτά όχι, τα τελευταία, αλλά έχουμε γενικότερα κάθε μια θέση, έχει μεγαλύτερο χώρο.
1: Ναι.
0: Για τους προσφεριστές, έχει έξτρα τραπεζάκια, έξτρα οθόνες.
1: Δηλαδή, άμα είναι να κάνεις λεωφορείο για μπασκετμπολίστες, πόσο θα σου βγαίνει, κανένα 2 εκατομμύρια για κάτι μεγάλες θέσεις? Γιατί οι προσφεριστές περισσότεροι και κοντοί δεν είναι και πρωταμπόγια.
0: Έχει την αίσθηση του διόροφου πάντως. Δηλαδή, κάποιος θα το δει, νομίζω πως είναι διόροφο λεωφορείο.
1: Δεν είναι διόροφο, δηλαδή όλα αυτά εδώ πέρα είναι σε ένα χώρο. Γιατί και εγώ δεν νόμιζα ότι ήταν διόροφο.
0: Έχει την αίσθηση του διόροφου, ναι. Και μάλιστα.
1: Για να μπορούν να χοροπηδάνε άμα κερδίζουν, να μην χτυπάει το κεφάλι του στην οροφή.
0: Όταν είναι η εθνική πόλο των κοριτσιών, όχι των αντρών, πήραν το χρυσό μετάλλιο, έδωσε λαφούζους 200.000 ευρώ έξτρα πριν.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι, τελευταίο καιρό γίνεται. Είναι άλλο λαφούζος.
1: Το πόλο, καταρχήν. Είναι άλλοι οι επίσημοι αγαπημένοι, αλλά αν πούμε οι επίσημοι πετυχημένοι.
0: Δεν το συζητάμε τώρα.
1: Είναι
0: ναι,
1: οι ομάδες πόλο των ανδρών και των γυναικών. Αυτές είναι οι επίσημες πετυχημένες.
0: Ναι, αυτό λέω. Και γενικότερα.
1: Ναι, και σε όλα τα κλιμάκια. Ναι. Και οι άνθρωποι πραγματικά που ασχολούνται με το πόλο είναι μόνοι τους. Τα περισσότερα κολυβητήρια είναι σε άθλια κατάσταση στην επαρχία. Κάποια στην Αθήνα που προσπαθούν να κάνουν μια δουλειά είναι ήρωες πραγματικά. Όσοι ασχολούνται με την υδατοσφαίρα.
0: Δηλαδή, αυτό μου έδωσε την ευκαιρία. Εγώ μένω στην Άνοιξη.
1: Ναι.
0: Για να πάνε εδώ οι πολίτες, είτε ενήλικες, είτε πολύ περισσότερο για να μάθουν κολύμβηση τα παιδιά τους, τα παιδιά μας, σε δημόσιο κολυμπητήριο, πρέπει να πάνε στην πολιτεία. Δεν είναι και μακριά.
1: Εγώ που μένω σαν αμπελόκηπος και για να πάω τα παιδιά, ρώτησα στο Γουδί που εξυπηρετεί. Ανοιχτό η Αθήνα.
0: Ναι, και απόσταση.
1: Και μου έδωσε κάτι ώρες. Και έκλεισε και πέρσι και 3-4 μήνες γιατί λέει είχε πάθει ζημιά η μηχανή του χλωρίου και είναι και ανοιχτό για το,
0: για το χειμώνα. Γιατί πνιγόμαστε, έτσι.
1: Ναι, είναι ήρωες της υδατοσφαίρισης πραγματικά. Και μαγκιά του και μπράβο στον κύριο Λοφούζο που έδωσε τα 200 χιλιάρικα για την ανάπτυξη του αθλήματος και μπράβο που αυξήθηκε και το ποσοστό του στοιχήματος για αυτές τις ομάδες. Γιατί υπήρχε πολύ μουρμούρα από τον μπάσκετ γιατί να τα πάρει η υδατοσφαίριση. Η υδατοσφαίριση έχει δείξει ότι κάνει πραγματικά θαύματα με τα ελάχιστα.
0: Είναι βραδιά Ολυμπιακού τώρα, έτσι.
1: Πάμε, έλα. Ναι, γιατί ακούει ο Πίκουλας τώρα.
0: Εντάξει.
1: Ακούει ο Πίκουλας, να το ευχηθούμε καλή.
0: Ναι.
1: 9 η ώρα.
0: 9 η ώρα με την Αϊμέγεν, το πρώτο παιχνίδι επίσημο τη σεζόν. Σχεδόν είναι sold out, αλλά έτσι είναι καλοκαίρι αρκετά διαρκείας και μπορεί να βλέπουμε κάποια κενά. Είναι προφανώς είναι κάτοχοι των διαρκείας που είναι στις
1: θα έχουν λέει και 1500 οπαδοί της Ναϊμέγγι, 1300, 1500. Εντάξει, θα συνδυάσουν και λίγο διακοπές, Ελλάδα και αυτά.
0: Είναι μια χαρά. Γι' αυτός είναι super duper εκδρομή. Δεν είναι ούτε εύκολο ούτε παιχνίδι, ούτε εύκολο ούτε δύσκολο.
1: Ναι, μια Ολλανδική ομάδα. Μπορεί να μην έχει φανέλα τύπου Άγιαξ Αϊτχόβεν, αλλά.
0: Τα χρόνια παίζει στην Ευρώπη, να είναι εγγεν.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν πάει αυτό που λέμε να είναι όταν προέρχεσαι από εκεί. Αλλά να δει είναι πιο δύσκολο βέβαια το μετά, αλλά ας περάσει η Ναϊμέγγεν. Προβλήματα ιδιαίτερα δεν έχει έτσι ο Ολυμπιακός. αλλά επειδή είναι και πάλι πρώτα παιχνίδια, κάποιοι δεν είναι στη λίστα επειδή έχουν έρθει τελευταίες ημέρες. Νομίζω και λίγο δύσκολο να βρούμε και ενδεκάδα και πώς θα παίξει ο Ολυμπιακός. Το ζήτημα είναι έτσι να κερδίσει, έτσι με οποιοδήποτε σκορ. Θα έλεγα καλύτερα με ένα έχει με δύο γκολ διαφορά τουλάχιστον, να είναι σχετικά άνετος.
1: Την άλλη εβδομάδα είναι ο επαναληπτικός στην Ολλανδία.
0: Ναι. Όλα είναι καπάκι. Τώρα είναι σύστομα.
1: Την ίδια ώρα, 9 η ώρα, παίζει και η Union Saint-Siloaz με την Bodo Glimt. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα παίξει ιδανικά, ελπίζουμε, με τον Ολυμπιακό, αν περάσει την
0: Ελλάδα. Θα δώσω ένα ελάχιστο προβάδισμα στου Βέλγου. Δηλαδή, αν πρέπει να δώσω κάτι, θα έλεγα στου Βέλγου.
1: Ναι, γιατί δεν είναι ακόμα χειμώνα για να το εκμεταλλευτούν οι Νορβηγοί πάνω στο πλαστικό.
0: Νομίζω ότι είναι η καλύτερη ομάδα. Έχουν φύγει και αρκετοί. Έχουν φύγει με μεταγραφή αρκετοί παίκτε.
1: Ναι.
0: Ενώ οι Βέλγοι είναι σταθεροί, νομίζω έχουν βελτιωθεί, έχουν κάνει και με κάποια ενίσχυση. Οπότε θα έλεγα ένα κομματάκι θα δει ένα προβάδισμα στου Βέλγου.
1: Μάλιστα. Και αύριο έχουμε συνέχεια με ελληνική παρουσία. Έχουμε δει, έχουμε πει πλέον.
0: Είπαμε, είναι εβδομάδα που θα θυμίζει χειμώνα, μόνο θα έχουμε τις δημοκρασίες.
1: Να. Ο ΠΑΟΚ, αφού το ανέφερε νωρίτερα, κλείνει για τη θέση του αριστερού μπακ τον Γιαννούλη, ο οποίος επαναπατρίζεται σε μια πετυχημένη παρουσία τόσο στην Αγγλία όσο και στην Γερμανία.
0: Ναι. Έχει κάνει από ικανοποιητικές και πάνω μεταγραφές ο ΠΑΟΚ. Νομίζω θα είναι και αυτός καλύτερος σε σχέση με πέρσι.
1: Έτσι φαίνεται ότι θα δούμε ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Λοιπόν, Δημήτρη.
0: Θα δω τον ΠΑΟΚ χωρίς Λουτσέσκου. Έτσι. Αυτό έχω έτσι.
1: Ναι, εκεί είναι το.
0: Με στη χρονιά που θα κυλήσει.
1: Αυτά. Καλή επιτυχία ευχόμαστε σήμερα στον Ολυμπιακό. Καλό υπόλοιπο ημέρας σας εύχομαι. Καλά νέα να έχουμε από τα μέτωπα της φωτιάς. Αυτή είναι η δικιά μας ευχή. Όλα να κυλήσουν καλά και αύριο να έχουμε να ασχολούμαστε με ευχάριστα θέματα. Από τον Στέλιο Βραδέλη που ήταν στο μικρόφωνο για μία ώρα και την εκπομπή έχουμε και λέμε. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με το τόμαχοκ της ενημέρωσης, τον Γρηγόρη Νιάκα, τον αδίστακτο κυνηγό της είδησης. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τη 1:00.

0: 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Μετά από τη μεγάλη μάχη με τις φλόγες για 5 μέρες που έδωσαν οι πάντες, η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και έφτασε στη Δυτική Αττική παρουσιάζεται βέβαια αισθητά βελτιωμένη, καμία σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά βεβαίως το ανησυχητικό μέτωπο παραμένει από Ψάθα προς Λούμπα και βεβαίως η καταστροφή είναι ανυπολόγιστη. Είναι μάλιστα συγκλονιστικές και οι μαρτυρίες ανθρώπων που μίλησαν στο σταθμό μας και είπαν ότι έχουν πάρει μέρος σε πάρα πολλές επιχειρήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά αυτό που έζησαν τις τελευταίες ημέρες, να φεύγει δηλαδή η φωτιά και να ξαναγυρνάει στο ίδιο σημείο μετά από 2-3 ώρες, λες και δεν ήθελε να αφήσει ούτε ένα πεύκο, ένα δέντρο πράσινο στο βουνό, δεν το έχουν ξαναδεί, όπως λένε οι ίδιοι. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 4 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στη Δυτική Αττική από Ψάθα προς Λούμπα, το πιο ενεργό σημείο. Οι στοχευμένες ρήψεις των εναέριων μέσων επικεντρώνονται στο πιο ενεργό μέτωπο νότια της Ψάθας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπίος, ο οποίος μίλησε στο Ριγνιούς. Στον ανακριτή εντός της ημέρας, οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική, ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, επισκεπτόμενος στις πληγήσεις περιοχές. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πρόβλητες περιοχές. Ήταν φτιαγμένος από το μέταλλο μιας άλλης εποχής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στον επικίδιο που εκφώνησε για τον Γιάννη Βαρδισιώτη μετά την εξόδια ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών. Δημοσία δαπάνη την Πέμπτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Λάκη Χαλκιά. Και τέλος ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμοί στην Αθήνα, 35 και στη Θεσσαλονίκη. Πολλές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων και σήμερα, αλλά βεβαίως όλα τα φώτα, όλα τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στη Δυτική Αττική. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από Ψάθα προς Λούμπα, το οποίο αποτελεί και το πιο ενεργό σημείο πλέον. Στο νοτιοανατολικό τμήμα, από τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο, κομμάτι που απασχολούσε όλες αυτές τις μέρες πυροσβεστικές δυνάμεις, εμφανίζει κυρίως καπνογόνα σημεία και καντιλάκια, όπως λένε οι ειδικοί, με τους δασοκομάντους να επιχειρούν σε όλα τα σημεία ώστε να διασφαλίσουν και να ανακόψουν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή τους.
6: Ο φόβος μας, η περιουσία μας, ο αγώνας μιας ζωής, βλέπαμε να καταστρέφεται.
7: Εδώ, αγώνας, να κρατήσουμε τις περιουσίες των γονέων που αγωνίστηκαν να τα φτιάξουν.
8: Υπάρχουν τα καντιλάκια αυτά, τα οποία είναι, έχουν και αυτά ένα θέμα, γιατί δεν σβήνουν εύκολα. Είναι στο κούφιο μέρος, κάνουν μια κουφάλα στην ελιά και είναι συνέχεια, χωρίς να μπορείς να τα σβήσεις. Θέλει πάρα πολύ νερό. Ευτυχώς τα παιδιά τρέξανε, οι πυροσβέστες τρέξανε.
6: Μπήκε στον οικισμό ότι μπήκε φωτιά, αμέσως ήρθανε και τα Έριξον. Και τώρα το βράδυ μας βοήθησε πάρα πολύ. Τα παιδιά της πυροσβεστικής, τι να σας πω. Το πρωί φώναζα και τώρα ήρθανε και μας βοηθήσανε πολύ μέσα.
5: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να συνδεθούμε και να ακούσουμε τι έχουν να πούνε οι ρεπόρτερ που βρίσκονται επί του πεδίου τόσες ημέρες μεταξύ Λούμπας και Ψάθας. Εκεί το στοίχημα είναι να μην υπάρξουν αναζωπηρώσεις ενώ γίνονται συνεχείς ρήψεις νερού. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
0: Κυρίως από επίγειες δυνάμεις και πεζοπόρα τμήματα γίνεται προσπάθεια όχι μόνο να σβηστούν αυτά τα περίφημα καντιλάκια τα οποία ανατακτά χρονικά διαστήματα προκαλούν πονοκέφαλο στις πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και να αραιώσει, θα λέγαμε, το δάσος. Υπάρχουν ειδικοί πυροσβέστες οι οποίοι φέρουν μηχανισμούς, ειδικά εργαλεία τα οποία προχωρούν στην κοπή κάποιων κλαδιών, κάποιων δέντρων και σε συνδυασμό με τα μηχανήματα έργο εδώ της περιφέρειας Αττικής αλλά και της περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αραιώσει το δάσος κατά το μέτρο του δυνατού έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία αναζωπήρωση. Εδώ υπάρχουν σημεία τα οποία ακόμη και τώρα βγάζουν καπνούς, είναι καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Θυμίζουμε ότι βρισκόμαστε βαθιά μέσα στα καμένα που άφησε το μέτωπο που ξύπνησε 3 η ώρα τα ξημερώματα τους πυροσβέστες, τους κινητοποίησε εδώ μεταξύ της Λούμπας και της Ψάθας για περίπου 3 ώρες. Κυρίως τα πεζοπόρα πυροσβέστες τους κινητοποίησε εδώ μεταξύ της Λούμπας και της Ψάθας για περίπου 3 ώρες.

0: ανησυχητικό μέτωπο. Η περίμετρος φωτιάς ήταν πολύ μεγάλη, δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα. Στόχος είναι να παραμείνει εντός περιμέτρου, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπίος, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένει να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 ενέργεια μέσα με στόχο τις κορυφογραμμές της περιοχής της Λούμπας.
1: Αυτή τη στιγμή γίνονται επιχειρήσεις σε αυτό το κομμάτι πιο πολύ, στοχευμένες ρήψεις εναέριων μέσων. Θα κινητοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας περισσότερα από 30 εναέρια μέσα.
0: Αυτά λοιπόν και από τον εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Λέγαμε και νωρίτερα ότι βεβαίως βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά σε όλο αυτό το μέτωπο στη Δυτική Αττική. Ιδιαίτερη βαρύτητα πάντως δίνεται από Ψάθα προς Λούμπα, το οποίο αποτελεί και το πιο ενεργό σημείο. Πάμε στην Μπέγκη Μπρουσάλη, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στον οικισμό της Ψάθας και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μπέγκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι είναι βελτιωμένη η εικόνα, δεν υπάρχει πουθενά φλόγα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κάπως να έρχεται σιγά σιγά η ομαλότητα στην περιοχή. Βεβαίως υπάρχει ο φόβος των αναζωπηρώσεων, δεν έχει λήξει τίποτα, γιατί παραμένουν στα σημεία σε όλο μέσα τον οικισμό, αλλά και περιμετρικά πυροσβεστικά οχήματα, όπως επίσης είχαμε και αρκετές ρήψεις από ενέργεια μέχρι και πριν από λίγη ώρα. Ήταν μια φωτιά η οποία πέρασε χθες από τις 4 το απόγευμα και μετά μέσα από τον οικισμό της Ψάθας και προκάλεσε ζημιά σε καλλιέργειες, στο δασικό σύμπλεγμα αλλά και σε κατοικίες αλλού μικρότερες και αλλού μεγαλύτερες, Γρηγόρη.
0: Μπέγκη Μπρουσάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να τελειώσει πολύ γρήγορα αυτό ο εφιάλτης στο νότιο-ανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Αγιο Νεκτάριο. Κομμάτι που απασχολούσε όλες αυτές τις μέρες τις πυροσβεστικές δυνάμεις, εμφανίζει κυρίως καπνογόνα σημεία και καντιλάκια, με τους δασοκομάντους να επιχειρούν σε όλα αυτά τα σημεία ώστε να διασφαλίσουν και να ανακόψουν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις, ανατρέποντας την περαιτέρω εξέλιξή τους. Τώρα, στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, ο Βαγγέλης Μητρούσιας, ο οποίος βρίσκεται στη Λούμπα, στο σημείο εκεί που υπάρχουν αναζωπηρώσεις και ανοίγονται τώρα οι πυρικές ζώνες, ενώ ακόμα υπάρχουν αναζωπηρώσεις. Να ακούσουμε λοιπόν τι μετέδωσε πριν από λίγο ο Βαγγέλης Μητρούσιας.
3: Υπάρχουν μικρές εστίες και όπως μου έλεγαν λίγο νωρίτερα και οι πυροσβέστες, και βλέπετε τώρα την προσπάθεια εκεί που κάνουν και οι πυροσβέστες, ότι εκεί που υπήρχε μικροεστίες προσπαθούν να τις σβήσουν για να μην υπάρχει ίχνος εστίας, θα έλεγα, για να σβήσουν έτσι τη φωτιά. Αυτός είναι ο φόβος, όπως λένε, ότι αν δεν καταφέρουμε να σβήσουμε και την τελευταία μικροεστία, τότε δεν θα ησυχάσουμε, δεν θα υπάρχει φυσικασμός περιοχή που έχει καεί και έφτασε στα σπίτια, στον οικισμό εδώ στην Λούμπα. Όπως μου λέγανε κάτι και ότι από την πρώτη στιγμή αυτός ήταν ο φόβος, καταφέραν όμως κατά τη διάρκεια της νύχτας και με τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών εθελοντών να καταφέρουν τουλάχιστον να σβήσουν. Εδώ στο σημείο όπου βρισκόμαστε, είναι ακριβώς στην άκρη του οικισμού, καταφέρανε και με τα μηχανήματα να κάνουν αντιπυρικές ζώνες. Και όπως βλέπετε ότι αυτές οι μικροεστίες που καίνε τώρα στα δέντρα που είχαν πάρει φωτιά από χτες, εδώ ναι, είναι οι πυροσβέστες, ναι, και όταν βλέπουν ότι ακριβώς αυτές τις μικρές εστίες θέλουν να τις σβήσουν για να μην αφήσουν ίχνος εστίας.
0: Λοιπόν, να μετακινηθούμε τώρα, φεύγουμε από τη Λούμπα και πάμε στο Πορτογερμενό. Εκεί βρίσκεται το ρεπόρτερ μας, ο Δημήτρης Θωμάς, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις εικόνες και τις πληροφορίες από το σημείο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και εσένα. Εικόνα ολικής καταστροφής στο Πορτογερμενό.
4: Τα πράγματα δεν είναι καλά. Οι ακροατές να σκεφτούν ότι ολόκληρη περιοχή που είναι το βουνό πάνω από το Πόρτο Γερμενό που βρίσκονται οι ανεμογεννήτριες, μέχρι και ολόκληρη η κοιλάδα που φτάνει στον Άγιο Νεκτάριο και στο κρύο πηγάδι έξω από τα Βίλια, όλη αυτή η περιοχή έχει καεί. Από ό,τι το είδα ήταν ένα πολύ ωραίο παρθένο δάσος, ή δεν ξέρω αν είχε ξανακαεί κάτω, ήταν μεγάλα τα δέντρα. Μέσα στο Πόρτο Γερμενό υπάρχουν πολλές ζημιές, έχουν καεί αρκετά σπίτια, δεν μέτρησα, αλλά η φωτιά είχε φτάσει σε κάποια σημεία μέχρι και μέσα στη θάλασσα. Είδαμε και καμένα ζώα, καμένους κήπους, καμένα σπίτια, είναι μεγάλη καταστροφή. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή επιχειρούν 4 συν 4 8 καναντέρ της πολεμικής αεροπορίας, 2 Σινούκ της αεροπορίας στρατού.

0: Υπάρχουν και αρκετοί γεωπροωθητές γης του στρατού που κάνουν έργα, ανοίγουν ζώνες ή μπορεί και να σβήνουν κάποιες τελευταίες εστίες που καπνίζουν εκεί στην περιοχή. Υπάρχουν και πολλά συνεργεία του ΔΔΕ που προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές, γιατί έχουν καεί, έχουν πέσει κάτω πολλές κολόνες της ΔΕΗ, πολλά καλώδια είναι κομμένα και καμένα. Πάντως η φωτιά στην περιοχή πρέπει να έχει ελεγχθεί, δεν ξέρω πίσω προς τα Μέγαρα τι γίνεται, πάντως εκεί ενεργό μέτωπο δεν φαίνεται να υπάρχει. Τα ελικόπτερα της περιοχής επιχειρούν ψηλά στο βουνό σε κάποια σημεία που καπνίζουν μέσα στα έλατα. Πάντως δεν είναι καλή εικόνα. Την περιοχή επισκέφθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, για να διαπιστώσει η δυσόμαση το μέγεθος της καταστροφής.
1: Θα δούμε λίγο αργότερα τις πολιτικές αντιδράσεις. Δημήτρη Θωμά, θα σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πραγματικά δεν είναι καλά τα νέα όμως από την περιοχή. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές και στο Πορτογερμενό από το πέρασμα της πύρινης λέλαπας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την ίδια περιοχή, από το Πορτογερμενό δηλαδή, η ρεπόρτερ μας Κατερίνα Παπαγιάννη.
2: Πάνω από 100.000 στρέμματα έχουν καεί και 1.150 άνθρωποι περίπου αναγκάστηκαν να εκενώσουν όταν νίκησε το 112. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα από το Πορτογερμενό, όπου και κοιτάξουμε υπάρχουν καταστροφές. Πραγματικά η φωτιά, ό,τι είδε στο περασμά της, το έκαψε. Τώρα με τη βοήθεια του Αλέξη του Πόνσου, εκτός από το σπίτι αυτό που έχει καταστραφεί ολοσχερός, θέλει να δεις και τα γειτονικά σπίτια. Την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Πορτογερμενό. Μας ανέφερε ο Δήμαρχος, ο κύριος Ρίκος, ο κύριος αρμόδιος Ρίκος, ότι θα συνεχιστούν οι αυτοψίες προκειμένου να καταγραφούν όλες οι ζημιές, γιατί πραγματικά φαίνεται να είναι ανυπολόγιστες. Δεν έχουν καταστραφεί όλα τα σπίτια ολοσχερός. Κάποια έχουν καταστραφεί μόνο οι κήποι. Εμείς βρισκόμαστε λίγο πάνω από το λιμάνι, που καταγράφουμε στον δρόμο αυτό που βρισκόμαστε τουλάχιστον 40 καμένα σπίτια ολοσχερός. Αρκετές ήταν οι μόνιμες κατοικίες, αλλά δεν είναι και λίγες αυτές που ήταν παραθεριστικές κατοικίες.
1: Η καταστροφή είναι ολική. Ζούμε ένα ντεζαβού. Ζούμε ξανά τις μέρες του 1985, τόνισε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στον Διονύση Χατζημιχάλη.
3: Στα όρια του Δήμου μας, αλλά και στο μεγαλύτερο όριο του όμορου Δήμου της Μάντρας Ιδηλίας, η καταστροφή είναι ολική. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Το 1985 είχε ξανακαεί ο πατέρας με μια τέτοια τεράστια φωτιά, είχαν καεί 170.000 στρέμματα. Δυστυχώς ζούμε ένα ντεζαβού τις ίδιες μέρες. Συνολικά η φωτιά αυτή, γιατί είδατε, ξεκίνησε από τη Βιωτία. Η έκταση που έχει κάψει, εγώ θεωρώ ότι θα είναι ανάλογη, ίσως και μεγαλύτερη ο τελικός απολογισμός. Στα όρια του δικού μας Δήμου, πραγματικά στο ό,τι μας ανήκει από το όρος πατέρας, κάει και ολοσκερός.
4: Είναι κρανίου τόπος,
3: δηλαδή,
4: μάλιστα.
3: Το 90% μπορώ να πω. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγώ έχω ζήσει φωτιές. Αυτό το πράγμα, η φωτιά να φεύγει και να ξαναγυρνάει μετά από 2-3 ώρες ξανά στο ίδιο σημείο και ξανά στο ίδιο σημείο. Ζήσαμε φιαλτικές στιγμές. Λες και δεν ήθελε να αφήσει τίποτα. Να μην αφήσει ούτε ένα πεύκο, ούτε ένα δέντρο. Να μην αφήσει τίποτα πράσινο στο βουνό μας.
4: Ναι.
3: Πραγματικά ήταν κάτι το αδιανόητο. Δεν το έχω, δεν μπορώ καν να το εξηγήσω και να το... Δεν μπορώ.
1: Τώρα πάμε στο αστυνομικό κομμάτι της υπόθεσης, γιατί έχουμε συλλήψει. Συνελήφθη ο αδερφός αντιδημάρχου της ευρύτερης περιοχής στη Δυτική Αττική, καθώς παραβίασε το χώρο που συνετρίβησαν τα δύο ελικόπτερα στην Ψάθα και μάλιστα προσέκρουσε τα συντρίμμια. Για το τι ακριβώς συνέβη, ακούμε και πάλι τον Σπύρο Δαρσινό.
5: Ένα πραγματικά αδιανόητο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε χθες στις 5.30 περίπου το απόγευμα, όταν ο συγκεκριμένος 50χρονος άντρας, αδελφός αντιδημάρχου της ευρύτερης περιοχής, ήθελε να πάει, όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, στο σπίτι του, στο εξοχικό του, καθότι εκτιμούσε πως ενδεχομένως να έχει υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά. Κουβέντα στην κουβέντα άνοιξε καυγά με τους αστυνομικούς και πέρασε με το έτσι θέλω από το συγκεκριμένο μπλόκο, το οποίο είχε σκοπό να προφυλάξει τα συντρίμμια του μοιραίου ελικοπτέρου, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η προανάκριση για να διερευνηθούν τα αίτια της πτώσης. Της πρόσκρουσης αφενός και έπειτα της πτώσης του συγκεκριμένου ελικοπτέρου. Ο συγκεκριμένος όχι μόνο πέρασε, αλλά φέρεται να ακούμπησε και με το όχημά του μέρος των συντριμμιών και γι' αυτό κλήθηκε και κλιμάκιο, ειδικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής προκειμένου να καταγράψει οποιαδήποτε τυχόν μετακίνηση σημειώθηκε στα συντρίμια, καθότι είναι κρίσιμο προανακριτικό υλικό, ενώ ο συγκεκριμένος 50χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές για απήθεια αλλά και για παραβίαση φύλαξης της αρχής. Έχει αναλάβει την προανάκριση το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων της Μάνδρας.
1: Τώρα, ενώπιον της ανακρίτηρες οδηγήθηκε νωρίτερα ο υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του ιδρύου του ΔΕΔΙΕ, ο οποίος κατηγορείται για την φωτιά που εκδηλώθηκε στην Κρύα Βρύση. Πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, να θυμίσουμε απλά ότι ο 52χρονος Βασίλη είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος στις δικαστικές αρχές του Ρεθύμνου. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
4: Καλό μεσημέρι από το Δικαστικό Μεγάλο Ρεθύμνο, όπου πριν από λίγα λεπτά είχαμε την απόφαση για τον 52χρονο συντηρητή και επιθεωρητή του δικτύου του ΔΔΕ εδώ στο Ρεθύμνο. Αφέθηκε λοιπόν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, που σημαίνει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, παρουσία του στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ. Ήταν μια ανακριτική διαδικασία, Γρηγόρη, η οποία διήργησε περίπου 3 ώρες από τις 10 και 20 που εμφανίστηκε ο 52χρονος και ενώπιον της ανακρίτριας. Ουσιαστικά επικαλέστηκε ότι ο ίδιος ήταν απόλυτα συνεπής στις υποχρεώσεις του, είτε σε προγενέστερο χρόνο είτε στον παρόντα χρόνο, ενώ την περίοδο που έγιναν οι πυρκαγιές, και ότι έκανε όλα όσα έπρεπε να τηρηθούν βάσει του πρωτοκόλου. Και σε δηλώσεις του, μάλιστα στο RT News, ο δικηγόρος του αμέσως μετά, ο Δημήτρης ο Ανδριόπουλος, τόνισε σε εμάς, δηλαδή στο RT News, ότι το πόρισμα της ΔΑΕ δεν είχε τα δεδομένα εκείνα που ευσταθούσαν, δεν είχε τα σωστά δεδομένα που εν τέλει οδήγησαν και τον 52χρονο ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα το μεσημέρι. Να σας πω ότι η απόφαση, εισαγγελέως και ανακριτή, την υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα και ζητοκραυγές οι δεκάδες συνάδελφοι του 52χρονου που βρέθηκαν έξω από το δικαστικό μέγαρο από νωρίς σήμερα το πρωί και ουσιαστικά βρέθηκαν εκεί για να τους συμπαρασταθούν και είχαν την αγωνία σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη απόφαση. Εν τέλει, μόλις εμφανίστηκε ο 52χρονος, ο οποίος πλέον είχε ήδη αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, τον υποδέχαμε με χειροκροτήματα, με αγκαλιές και φυσικά με ζητοκραυγές για το γεγονός ότι κατά την άποψή του ήταν μια πολύ δίκαιη απόφαση η συγκεκριμένη. Ξαναλέω, σε μια υπόθεση η οποία αφορά τις φωνικές, τις μεγάλες πυρκαγιές στην Κρύα Βρύση που ξέσπασαν την περασμένη Τετάρτη στο νότιο Ρέθυμνο.
1: Βασίλη Φουντουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Ρέθυμνο, φεύγουμε από την Κρήτη και πάμε στη Χαλκίδη. Κυρίες και κύριοι, εκεί όπου συνελήφθη ένας 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς στο Δήμο Νέας Προποντίδας. Ο Δήμος Φακαλής έχει το ρεπορτάζ. Δήμο, καλό μεσημέρι και σε εσένα.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ένας 66χρονος ασυνείδητος και παρά τις συνεχείς συστάσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για διακοπή εργασιών μέσα στην ημέρα, όταν οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές, πήρε τον τροχό και έκοβε σίδερα μέσα στο χωράφι από τις σπίδες που ξεπετάστηκαν. Προκλήθηκε πυρκαγιά εκεί στα χωράφια. Κάηκαν 6 συνολικά στρέμματα υπολοιμάτων καλλιεργήσιμης έκρασης. Ευτυχώς ήταν άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή της Νέας Τρίγλιας του Δήμου Προποντίδας, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, και δεν επεκτάθηκε η φωτιά στον οικισμό. Ο 66χρονος έχει συλληφθεί, οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα, ενώ του έχει επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο 1.687 ευρώ. Πάντως, το τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολλές οι φωτιές περιμετρικά, τόσο του νομού Θεσσαλονίκης όσο και της Χαλκιδικής, οι οποίες κυρίως ευθύνονται η ανθρώπινη αμέλεια.
1: Τίμω Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Μεγάλο πρόβλημα αυτό, έτσι κι αλλιώς, η ανθρώπινη αμέλεια σε όλους τους τομείς της ζωής μας, πόσο μάλλον στο μέτωπο των δασικών πυρκαγιών που μας ταλαιπωρούν όλους. Τώρα πάμε να δούμε τι λένε οι μετεωρολόγοι, γιατί διατηρείται το μελτέμι στο Αιγαίο τις επόμενες ημέρες και ενισχύονται οι άνεμοι από το μεσημέρι, από τις επόμενες ώρες δηλαδή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας δώσει αναλυτικά τις προβλέψεις και την προοπτική του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Αναστασία.
7: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε πλέον ένα στρωμένο μελτέμι, μπορούμε να πούμε. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε έναν καθαρό βοριά, που μέσα στο Αιγαίο βέβαια φτάνει τα 6 με 7 μποφόρα, αλλά δεν υπάρχει πλέον αυτή η βορειοανατολική συνιστόσα που φέρνει το μελτέμι να επηρεάζει και τις υπηρωτικές περιοχές τόσο πολύ. Οπότε πλέον από αυτό τον έντονο βοριά επηρεάζονται μόνο τα πολύ ανατολικά τμήματα της υπηρετικής χώρας, δηλαδή η Ανατολική Αττική, μέχρι εκεί μπορούμε να πούμε, και μετά από εκεί και πέρα οι εντάσεις των ανέμων είναι χαμηλότερες. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην περιοχή της Δυτικής Αττικής που μας ενδιαφέρει, η ένταση του ανέμου σήμερα περιμένουμε αργά το μεσημέρι τώρα και τις πρώτες απογευματινές ώρες, που έχει και τη μέγιστη έντασή του το Μελτέμι, να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ το πολύ. Και βέβαια μετά να έχουμε και μία πάλι αποκλιμάκωση της έντασης προς τις βραδινές ώρες, μέσα στη νύχτα, νωρίς το πρωί, όπως και σήμερα που δεν φύσαγε μέχρι κάποια ώρα το πρωί και μετά από εκεί και πέρα άρχισε πάλι να ενισχύεται. Κάπως έτσι θα είναι η κατάσταση και τις επόμενες ημέρες, δηλαδή με το Μελτέμι στο Αιγαίο να έχει τη μέγιστη του ένταση μεσημεράκι και απόγευμα, να πέφτει λίγο η ένταση τις βραδινές ώρες, να επηρεάζονται κυρίως, όπως είπαμε, οι νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο, αλλά και όσον αφορά τη θερμοκρασία, είμαστε γύρω στους 36 με 37 βαθμούς. Έτσι, πολύ τοπικά θα φτάσουμε και τους 38, κυρίως τις επόμενες ημέρες, τις αμέσως επόμενες ημέρες. Και κάπως έτσι θα πάει η κατάσταση μέχρι το Σαββατοκύριακο, που περιμένουμε έτσι λίγο μια επιπλέον αύξηση στη θερμοκρασία, δηλαδή να φτάσουμε και τους 38-39 βαθμούς, και μετά εκ νέου ενίσχυση του Μελτεμιού από Κυριακή και μετά.
1: Οπότε ο συναγερμός παραμένει ουσιαστικά, έτσι, με κάποια
7: μικρά
1: διαλύματα.
7: Υψηλός. Παραμένει υψηλός.
1: Μάλιστα. Αναστασία Τυράσκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Τάχτη, εντωμεταξύ, έχουν γίνει περισσότερα από 130.000 στρέμματα στη φωτιά της Αττικοβιωτίας, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα από το δορυφόρο Legion. Τις τελευταίες ημέρες εκδηλώθηκαν τα ισχυρότερα μελτέμια των τελευταίων 15 ετών, όπως είπε στο Air News ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Αυτό ήταν και η αιτία που οι φωτιές πήραν τόσο καταστροφικές διαστάσεις. Η ενίσχυση των μελτεμιών σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας δημιουργούν νέα δεδομένα για τη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και των υποδομών που βρίσκονται σε αυτά. Εν τω μεταξύ, ξεπερνούν τις 480.000 τα στρέμματα εκτάσεων που έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές τους πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. 480.000 στρέμματα καμένα μόνο στη Δυτική Αττική μέσα σε 9 χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση του Meteo.gr, το οποίο χαρακτηρίζει εντυπωσιακό και ανησυχητικό αυτό τον αριθμό. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία του Αστεροσκοπείου Αθηνών, φωτιές στην Αττική, 700.000 στρέμματα έγιναν στάχτη μέσα σε 9 χρόνια σε όλο το λεκανοπέδιο, σε όλο το νομό της Αττικής. Δηλαδή, όπως εξήγησε μιλώντας στη τηλεόραση του Air News ο κ. Λαγουβάρδος, ο διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, στη Δυτική Αττική έχουν χαθεί μέσα σε 10 χρόνια πάνω από το 60% των δασών. Ο καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πολυτεχνείο Κρήτης, τώρα Κώστας Συνολάκης, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου τι διαφορετικό θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει στον τομέα της πρόληψης.
8: Εκ των πραγμάτων, δυστυχώς φαίνεται ότι η πρόληψή μας ήταν ελλειπής. Εκ των πραγμάτων. Αυτό που θέλω να πω, δεν ξέρω ακριβώς τι είχε γίνει. Ξέρω ότι είχαν δοθεί προγράμματα όπως το Αντινέρο για να γίνουν έργα. Αυτό που πρέπει να αναλυθεί είναι τα έργα αυτά υλοποιήθηκαν. Τι έγινε ακριβώς. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε παραδείγματα καλών πρακτικών. Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής και καλών πρακτικών όσον αφορά το να κάνουμε σωστή διαχείριση ενός περιαστικού δάσους είναι ο Ημιτός, όπου υπάρχει ένας οργανισμός που είναι όλη η δήμη του Ημιτού. Υπάρχει κοιτάζει κανείς πάρα πολύ προσεκτικά, έχουν συνέχεια, παρακολουθούν τον Ημιτό, γίνεται συντήρηση, πηγαίνουν, καθαρίζουν. Όλη η προσπάθεια που γίνεται στον Ημιτό, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε καμία πυρκαγιά, αλλά φαίνεται ότι έχει δουλέψει. Δηλαδή, μέχρι στιγμής τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε τίποτα και πραγματικά, αν πάτε, υπάρχουν δρακόντια μέτρα τα οποία μπορούμε να προστατεύσουμε όλα μας τα δάση σαν τον Ημιτό.
1: Στο σταθμό μας, στην ίδια εκπομπή, στη Μαρία Γεωργίου, μίλησε και ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος. Είναι καθηγητής δασικών πυρκαγιών και πρόεδρος του τμήματος δασολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι σιγά σιγά η συζήτηση στρέφεται προς την επόμενη μέρα. Δηλαδή, αν μπορεί να αναγεννηθεί ένα τέτοιο δάσος που καίγεται. Η φύση φροντίζει να επουλώνει τα τραυματά της, ειδικά στα μεσογειακά δάση, τόνισε ο κύριος Δημητρακόπουλος. Και όταν ρωτήθηκε αν είναι εύκολο να αναγεννηθεί το δάσος, ωστόσο, όπως είπε, για να ξεκινήσει μια φυσική διεργασία αμέσως μετά από μια καταστροφική πυρκαγιά, χρειάζονται τρεις προϋποθέσεις. Με πρώτη, το πόσο συχνά καίγεται το δάσος.
9: Το μεσοδιάστημα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 20 χρόνια. Μάλιστα. Δηλαδή, αν καεί ένα δάσος σήμερα και καεί σε 5, 10, 15 χρόνια ξανά, δεν πρόκειται να ξαναβγεί το δάσος. Αυτό γίνεται διότι εξασθενίζουν οι σπόροι, εξασθενίζουν τα δέντρα και δεν υπάρχει η φυσική αναγέννηση την οποία περιμένουν. Το δεύτερο είναι, πολύ σημαντικό για την πατρίδα μας πάλι, οι καμένες εκτάσεις να μείνουν απολύτως αδιατάρακτες. Δεν θα βόσκουμε, έτσι, δεν θα έχουμε άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, καλλιέργειες, υλικοπεδοποιήσεις και όλα αυτά τα πράγματα που είχαμε στο παρελθόν, θα πιστεύω τώρα διορθώθηκαν, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρχει μποσκή, δεν θα υπάρχει καμία ανθρώπινη δραστηριότητα, θα αφήσουμε τη φύση ανεπηρέαστη για να επιτελέσει το έργο της. Και τρίτο είναι, θα πρέπει να μας ευνοήσουν τρόπον τινά οι μετεωρολογικές συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες, τα 2-3 χρόνια αμέσως μετά την πυρκαγιά. Εννοώ να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις φθινοπορεινές, οι οποίες θα επιτρέψουν στα αρτήφυτρα των Πεύκων να επιβιώσουν.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε τώρα σελίδα, να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας και να περάσουμε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο απασχολεί την Ευρώπη και το οποίο επανήλθε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας μετά τα πρόσφατα δραματικά γεγονότα στη Θέουτα της Ισπανίας, εκεί όπου χιλιάδες μετανάστες πέρασαν παρά σε ευρωπαϊκό έδαφος. Νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης προτείνει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται όλο και πιο συχνά αντιμέτωπη με μια ύπουλη, όπως τη χαρακτηρίζει, υβριδική μορφή πίεσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα τι αναφέρει ο Πρωθυπουργός Άγιο στο άρθρο του και τι ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Την πρόταση λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ένα ειδικό πλαίσιο διαχείρισης μαζικών μεταναστευτικών πιέσεων, έτσι ώστε να θωρακιστεί απέναντι στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός με άρθρο στο Πολίτικο, με φως στο φόντο βέβαια στις πρωτοφανούς εικόνες περίπου 60.000 ανθρώπων που περάσαν στον Ισπανικό φύλακα στη Βόρεια Αφρική, στη Θέουτα, από το Μαρόκο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός με σαφήνεια μιλά για σκόπιμη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς, όπως αναφέρει, και μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν την αθεκτικότητα της Ευρώπης και να υπονομεύσουν τη συνοχή της και να αποσπάσουν πολιτικές παραχωρήσεις. Όπως επισημαίνει, η μεταναστευτική πίεση αποτελεί πλέον μέρος των υβριδικών απειλών που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, γεγονός που απαιτεί νέες νομικές και επιχειρησιακές λύσεις για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναγνωρίζει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στο ζήτημα αυτό με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Σημειώνει παράλληλα πως τα εργαλεία αυτά έχουν σχεδιαστεί για καταστάσεις που στον πυρήνα τους παραμένουν διαχειρίσιμες. Δεν αντιμετωπίζουν όμως επαρκώς σενάρια στα οποία η μετανάστευση χρησιμοποιείται ως όπλο ή όπου οι μεταναστευτικές ροές οργανώνονται, ενισχύονται ή διευκολύνονται με τρόπο που δημιουργεί μια de facto υβριδική απειλή. Το ειδικό πλαίσιο, σύμφωνα με την πρόταση του Πρωθυπουργού, θα προβλέπει αναστολή των αιτήσεων ασύλου αλλά και την επιτάχυνση των επιστροφών, ενώ η ελληνική θέση είναι πως όσες χώρες λαμβάνουν κοινοτικά κονδύλια, και αυτό βέβαια αφορά και τη χώρα μας, θα πρέπει να συνεργάζονται ουσιαστικά για να συγκρατούν τις μεταναστευτικές ροές και φυσικά να δέχονται επιστροφές μεταναστών στο έδαφος τους. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός, αναφέροντας ότι θα πρέπει να περιλαμβάνεται αυτός ο μηχανισμός, μιλάει για ταχύρυθμες διαδικασίες ασύλου, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν μέρος της εργαλειοθήκης, ιδιαίτερα για άτομα που έρχονται από χώρες με χαμηλά ποσοστά αναγνώρισης διεθνούς προστασίας, ενώ στο άρθρο του καταλήγει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον οφείλει να εξοπλιστεί με τα νομικά και επιχειρησιακά εργαλεία που απαιτούνται για να υπερασπιστεί τα εξωτερικά της σύνορα, να αποτρέψει όσους επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την ανοιχτή φύση της και να ανταποκριθεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα με αποφασιστικότητα, νομιμότητα αλλά και συλλογική δράση.
1: Άγιο Βαγιάν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, έκτατη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται σήμερα μετά την κρίση στη Θέουτα, με την Ισπανία να βρίσκεται αντιμέτωπη με την κριτική πολλών Ευρωπαίων εταίρων για το χειρισμό της κατάστασης και τη μεταναστευτική της πολιτική. Πάμε στην Ευρωσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε αυτή την έκτατη τηλεδιάσκεψη. Έλενα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Με την κριτική πολυευρωπαϊκών χωρών, ρωτήσω τη Ιταλία βεβαίω. Θυμόμαστε και την ανάρτηση τη Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ζητούσε την προσωρινή αναστολή τη συνθήκη Σέγγεν με την Ισπανία. Προκάλεσε βεβαίω αυτό την αντίδραση τη Ισπανία. Το κλίμα τώρα, σύμφωνα με διπλωματικέ πηγέ, είναι πάντω πιο συνενετικό με πολλού Ευρωπαίου υπουργού εσωτερικών. Να επιθυμούν πάντως αυστηρότερα μέτρα για την μετανάστευση και αυτά να λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξάλλου υπήρξε και η επιστολή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χθες, απευθυνόμενη προς τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέντρο Σάντσες, που εξήρε τον τρόπο με τον οποίο η Ισπανία αλλά και το Μαρόκο χειρίστηκαν την κρίση της Θέουτα, χαρακτήρισε το Μαρόκο και ως σημαντικό εταίρο, αλλά υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει αλληλεγγύη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μετανάστευση και να προφυλαχθούν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να κινηθούν σήμερα οι υπουργοί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής. Αυτό είναι και εξάλλου κάτι που θέλουν γενικώς οι περισσότεροι από τους υπουργούς, περισσότερες από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε αρκετή ένταση, Γρηγόρη, όχι μόνο από την πλευρά της Ιταλίας, αλλά και από άλλες χώρες, και η Γαλλία έχει ανακοινώσει αυξημένα μέτρα στα σύνορά της με την Ισπανία. Να θυμίσουμε πολύ γρήγορα για την πρόσφατη αυτή κρίση, ότι ουσιαστικά εισέβαλαν στον μικροσκοπικό φύλακα της Θέουτα, που είναι σε αφρικανικό έδαφος, στο έδαφος του Μαρόκου, ναι. Ισπανικό όμως έδαφος η Θέουτα, πάνω από 60.000 μετανάστες, περισσότεροι από το Μαρόκο. Περισσότεροι από αυτούς επέστρεψαν μόνοι τους ή επεστράφηκαν στο Μαρόκο, ωστόσο παραμένουν εκεί αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι καταγγέλνουν ότι οι συνθήκες εκεί για αυτούς είναι πραγματικά δραματικές.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε. Μένει στην τηλεφωνική γραμμή. Ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ από τον Άγιο Βαγιάννου να λέει ότι ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Τώρα το ερώτημα είναι πώς προσέρχεται η χώρα μας αυτή την τηλεδιάσκεψη. Ζητάει αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για το μεταναστευτικό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
13: Αυτό είναι το οποίο χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, διότι είδατε μάλιστα και το καλοκαίρι το άλλο μέτρο, το οποίο επίσης από κάποιους θεωρήθηκε ακραίο, ήταν πέρυσι το καλοκαίρι που είχαμε αυτές τις αμύωτες ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη, που εφαρμόσαμε το σύστημα της αναστολής εξέτασης αιτήσεων ασύλου. Αυτά τα μέτρα βλέπουμε ότι αποδίδουν στην πράξη. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που πρέπει να γίνει σε περιπτώσεις όπως αυτές, όπου επιδιώκεται ουσιαστικά από κάποιους να δοκιμαστεί η ανθεκτικότητα της Ευρώπης, έτσι. Προκειμένου τι να γίνει, να υπάρχουν πολιτικές παραχωρήσεις. Δηλαδή αυτό που έκανε στην Ισπανία, και αυτό είναι κατακριτέο, γιατί αυτό που έγινε στην Ισπανία, όπου έγινε πολύ πιο εύκολη η διαδικασία παροχής ασύλου και μάλιστα εκτός από εύκολη αλλά γρήγορη, αυτό αποτελεί πόλο έλξης για ανθρώπους οι οποίοι ίσως να μην θελήσουν να μείνουν μόνο στο έδαφος της Ισπανίας μετά. Σας λέω ότι η χώρα μας πια εφαρμόζει μια τελείως διαφορετική μεταναστευτική πολιτική σε σχέση με το 15-19, η οποία έχει αποτέλεσμα. Το βλέπουμε αυτό στις μειώσεις των ροών. Βλέπουμε ότι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που ήταν πόλος έλξης ουσιαστικά μεταναστών, οι ροές έχουν μειωθεί κατά 70%.
1: Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία στις διεθνείς εξελίξεις. Πάμε ευθύς αμέσως στον αστυνομικό μας ακτίνο Ζωή Κακαβά, γιατί έχουμε μια φωτιά της τελευταίας στιγμής, μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε φωτιά σε εργοτάξιο στον Πειραιά, Ζωή. Τι ακριβώς συμβαίνει?
14: Σε υπόγειο δικαστικού μεγάλου υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Η εικόνα όμως που μας δίνουν από την πυροσβεστική είναι ότι αντιμετωπίζεται. Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Είναι μια είδηση, Γρηγόρη, που βγήκε μόλις πριν από λίγα λεπτά. Επαναλαμβάνω, σε εργοτάξιο έχουν σπεύσει εκεί οι πυροσβέστες. Και η τελευταία εικόνα που έχουμε ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά αντιμετωπίζεται και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος επέκτασης.
1: Ζωή Καγκαβά, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να φύγουμε τώρα βέβαια από το μεταναστευτικό και τα όσα θα πούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην τηλεδιάσκεψη. Και πάμε τώρα, Έλενα, να δούμε τι γίνεται στο Μεσανατολικό, στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Τελευταία ευκαιρία για το Ιράν, χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις που όμως υποστηρίζει διεξάγονται τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του θέλει να προστατεύσει τα σύνορά της και δεν επιθυμεί την επέκταση του πολέμου.
12: Ακριβώς. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε ακόμη μια φορά για τις διαπραγματεύσεις που, όπως είπε, διεξάγονται. Να θυμίσουμε ότι είχε πει ότι θα ξεκινούσαν χθες ξανά με το Ιράν. Το Ιράν, ωστόσο, αρνείται ότι μιλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός πρόεδρος, λοιπόν, είπε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό του καθεστώτος. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική δήλωσή του. Να θυμίσουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στη συμφωνία για τα στενά του Ορμούς αλλά και για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Τώρα, το Ιράν από την πλευρά του επιβεβαιώνει ότι μιλά με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Ωστόσο, δεν επιβεβαιώνει, μάλλον αρνείται ακατηγορηματικά ότι μιλά με τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος του Ιράν, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, όπως είπες, Γρηγόρη, λίγες ώρες μετά την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι το Ιράν θέλει να προστατεύσει τα σύνορά του, δεν επιδιώκει την επέκταση του πολέμου. Παρόλα αυτά, είχαμε και ένα νέο επεισόδιο στα στενά του Ορμούς τη νύχτα, όταν χτυπήθηκε πλοίο υπό σημαία Λιβερίας κοντά στο Ομάν. Εκεί προκλήθηκε φωτιά στο μηχανοστάσιο. Ένας ναυτικός αγνοείται σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε και πάλι για την αναλυτική ενημέρωση.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή, κύριε Σχέρ, και να ξαναρθούμε στο μεγάλο θέμα των ημερών, στο θέμα με τα πύρινα μέτωπα. Ο Δήμος Αιγιάλεια ζητά να κηρυχθούν 7 κοινότητες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Γιατί είναι μεγάλες οι καταστροφές στην περιοχή από την πρόσφατη πυρκαγιά. Έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα μπελιών της γνωστής Κορινθιακής Σταφίδας και ελαιόδεντρα. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς ζητούν οι άνθρωποι στην Αιγιάλεια. Νίκο, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Περισσότερα από 7.000 στρέμματα, σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους, έχουν γίνει στάξεις στην περιοχή της Αιγιάλεια από την φωτιά που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Με τις πληγήσεις περιοχές να εστιάζονται στα δυτικά της Αιγιάλεια και συγκεκριμένα σε 7 κοινότητες. Έτσι, λοιπόν, σε σύσκεψη την οποία συγκάλεσε ο Δήμαρχος Αιγιάλεια, αποφασίστηκε να ζητηθεί να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αυτές οι 7 κοινότητες, οι οποίες υπέστησαν και την μεγαλύτερη καταστροφή από την πυρκαγιά. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω ότι στην περιοχή της Αραβωνίτσας περισσότερες από 40.000 ελιές έγιναν στάχτη, ενώ στην περιοχή του Νέου Ερηναιού σχεδόν το 90% της καλλιέργειας της Σταφίδας καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ μάλιστα σε 20 μέρες η παραγωγή ήταν έτοιμη για να ξεκινήσουν τη συγκομιδή της. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς γίνανε κυριολεκτικά στάχτη, ενώ παράλληλα έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές και τα δίκτυα ίδρευσης και άρδευσης των περιοχών αυτών. Επομένως, λοιπόν, με την κατάσταση έκτασης ανάγκης, οι κάτοικοι ζητούν να κινητοποιηθούν πολύ πιο γρήγορα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων, αλλά και να εξασφαλιστούν κονδύλια προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές στις οποίες υπέστησαν οι υποδομές της περιοχής.
1: Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα. Τώρα, να δούμε τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις από εδώ και πέρα. Η επόμενη μέρα, εκεί στρέφεται η συζήτηση. Μέσα στις επόμενες 2 ημέρες αναμένει να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποζημίωσης των κατοίκων που υπέστησαν ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Όπως είπε και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News, η αποζημίωση για την επισκευή ή την ανακατασκευή κατοικιών θα καλύπτει το 100% της ζημιάς, τόσο για την κύρια κατοικία όσο και για τη δευτερεύουσα εξοχή. Τώρα, επί τις διαδικασίες, όπως διαβάζω στο earthnews.gr, η πολιτεία ενεργοποιεί τα μέτρα κρατικής αρρωγής. Στόχος είναι οι άνθρωποι που έχασαν τις περιουσίες να μπορέσουν να καλύψουν άμεσα τις βασικές τους ανάγκες. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ολική καταστροφή, οι πληροφορίες λένε ότι προβλέπεται αποζημίωση μέσω της κρατικής αρρωγής για την επισκευή ή την ανακατασκευή τους. Η ενίσχυση μπορεί να καλύψει και το 100% της ζημιάς, αφού προηγηθεί αυτοψία από αρμόδια κλιμάκια και πιστοποιηθεί η κατάσταση του ακινήτου. Το μέτρο αφορά τόσο κύριες όσο και δευτερεύουσες κατοικίες, καθώς σε πολλές περιοχές υπάρχουν και εξοχικές κατοικίες που έχουν καταστραφεί. Αντίστοιχη στήριξη προβλέπεται και για τις επιχειρήσεις που επιλήγησαν από τις πυρκαγιές, ενώ για εξοπλισμό και μηχανήματα παρέχεται ενίσχυση ανάλογα με το ύψος της καταστροφής και την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων. Βέβαια, για τις πρώτες ανάγκες των πληγέντων προβλέπεται οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές και βιωτικές ανάγκες, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 6.000 ευρώ. Όσοι αποδεικνύονται ότι δεν μπορούν να κατοικήσουν στο σπίτι τους λόγω των ζημιών θα μπορούν να λάβουν βεβαίως επιδότηση ενοικίου. Η ενίσχυση θα κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας μέχρι να αποκατασταθεί η κατοικία τους. Και βεβαίως όλες οι διαδικασίες θα γίνουν ηλεκτρονικά.

0: μέσα από σχετική πλατφόρμα που θα τεθεί σε εφαρμογή. Τώρα, να πάμε στην πολιτική ατζέντα που έχουν πυροδοτήσει η διαχείριση αλλά και οι συνέπειες από τις καταστροφικές πυρκαγιές, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για ολιγορία και τραγικές ελλείψεις. Η κυβέρνηση από την πλευρά της θέτει ως άμεση προτεραιότητα την αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των πυρόπληκτων, υπογραμμίζοντας τις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στη χώρα τις τελευταίες ημέρες. Πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας επισκέφτεται σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να συζητήσει με τους κατοίκους και τις τοπικές αρχές για τις καταστροφές. Ο Διονύσης Μποτώνης είναι στην Βιωτία και παρακολουθεί την επίσκεψη του πρόεδρου Πασόκ σε Ξηρονομή και Δόμβρενα. Καλό μεσημέρι, Διονύση, από την Αθήνα.
1: Μεσημέρι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Μόλις πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στην Ξηρονομή και την Δόμβρενα, όπως και εσύ είπες χαρακτηριστικά σωστά. Είχε τη δυνατότητα και την ευκαιρία ο κ. Ανδρουλάκης να συνομιλήσει με κατοίκους της περιοχής για το τι έγινε, τι δεν έγινε και τι πρέπει να γίνει, καταθέτοντας πάντα προτάσεις, και ο ίδιος, όπως είπε χαρακτηριστικά, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει να ερευνηθούν πόσα κονδύλια και ποιος τα παρέλαβε που έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή συνεισφορά στα προγράμματα Aegis και Αντίνερο, που είναι για τις φυσικές καταστροφές, για τα δάση αλλά και για την πολιτική προστασία. Είπε επίσης ότι πρέπει να ενισχυθεί το πυροσβεστικό σώμα. Είπε η σκέψη μας αυτή τη στιγμή είναι στους 5 συνανθρώπους μας, στις οικογένειές τους που έχασαν τη ζωή τους στην άνηση μάχη με τη φωτιά. Ενώ είπε ότι δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη για την κυβέρνηση η κλιματική αλλαγή και να κλαίμε κάθε χρόνο πάνω από τα καμένα. Θα σου πω επίσης ότι οι κάτοικοι είναι ανάστατοι και ανήσυχοι για αυτό τι συμβαίνει στην περιοχή, γιατί μιλάμε για περιοχές οι οποίες έπαθαν ολική καταστροφή, ειδικά σε ό,τι αφορά τα ελαιόδεντρα και τα φυστήκια τύπου Αιγίνης.
0: Διονύση Μποτώνη, σε ευχαριστούμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση του κ. Ανδρουλάκης από την Ξηρονομή.
2: Η κλιματική κρίση είναι εδώ, δεν μπορεί να είναι άλοθε. Δυστυχώς πολλές φορές συζητάει η κυβέρνηση και επιχειρηματολογεί θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε τώρα, έχει έρθει τώρα και χρόνια. Δεν μπορεί να είναι άλοθε για τις αδυναμίες της προετοιμασίας του κρατικού μηχανισμού, που δημιουργεί πολλά ζητήματα και στην πρόληψη αλλά και στη γρήγορη παρέμβαση δύο περιπτώσεις.
0: Και από την επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βιωτία, πάμε στον Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, επικεφαλή κλιμακίου του κόμματο. Πραγματοποίησε περιοδεία σε Βίλια, Κρύο Πηγάδι, Πορτογερμενό και άλλε περιοχέ Δυτική Αττική που δοκιμάζονται από τι πυρκαγιέ. Η Ευγενία Λούζου θα μα πει περισσότερα. Ευγενία.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με φόντο τις σοβαρές συνέπειες της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, ο κύριος Κουτσούμπας επισκέφθηκε τις επιρρόπληκτες περιοχές που προανέφερες, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για την εξέλιξη της κατάστασης, αλλά και για να εκφράσει τις θέσεις του κόμματος. Ο κύριος Κουτσούμπας, μιλώντας στο Earth News, έκανε λόγο για μεγάλες καταστροφές, υποστηρίζοντας ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για τους κινδύνους που υπήρχαν στις συγκεκριμένες περιοχές. Χαρακτηριστικά ο κύριος Κουτσούμπας πως η κυβέρνηση γνώριζε τα προβλήματα και έχει τεράστιες ευθύνες. Υπογράμμισε ακόμη ότι άμεση προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης κατάσβεση της πυρκαγιάς με ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων και την διάθεση φόρων. Παράλληλα, ζήτησε να ολοκληρωθούν γρήγορα οι καταγραφές των ζημιών, ώστε, όπως είπε, οι αποζημιώσεις να δοθούν στο 100% της πραγματικής ζημιάς που υπέστησαν οι πληγέντες. Τέλος, επέκρινε την κυβέρνηση υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν ληφθεί ολοκληρωμένα μέτρα πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας παρά τις προειδοποιήσεις που υπήρξαν.
0: Ευγενία, να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Κουτσούμπα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
4: Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες, διότι ήξερε όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτό που προέχει είναι να πάρθουν άμεσα μέτρα με ενίσχυση και άλλων δυνάμεων και άλλων μέσων για την οριστική κατάσβεση της φωτιάς. Και βεβαίως να γίνουν πολύ γρήγορα οι καταγραφές, γιατί οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν στο 100% της ζημιάς για τους κατοίκους, και όχι με λόγια του αέρα, αλλά όπως γίνεται συνήθως, αλλά στην πράξη.
0: Λοιπόν, τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, λέει ο κύριος Κουτσούμπας. Ευθύνες στην κυβέρνηση περίπτει και ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, Ευγενία.
3: Ναι, να σου πω καταρχάς, Γρηγόρη, ότι το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε χθες 6 περιοχές της Δυτικής Αττικής, προκειμένου να παραδώσει νερό και είδη πρώτης ανάγκης στους πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν στην περιοχή. Το κλιμάκιο επισκέφθηκε τα Μέγαρα, τη Βέριζα, τη Λούμπα, τη Νέα Πέραμο και το πεδίο Βολή στο Κονδύλι, ενώ η

0: επισκέψεις συνεχίζονται και στα υπόλοιπα ενεργά μέτωπα και σήμερα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν σύντομες ενημερωτικές συναντήσεις με τους επικεφαλείς των επιχειρήσεων πυρόσβεσης, προκειμένου να υπάρξει άμεση ενημέρωση, χωρίς ωστόσο να λείπει και η κριτική προς την κυβέρνηση για την πρόληψη και για την μη έγκυρη, όπως είπε, επέμβαση του κράτους.
1: Και έχουμε και αιχμηρή ανακοίνωση, αιχμηρό σχόλιο και από την ελληνική λύση.
0: Ο πρόεδρος Ελληνικής, κ. Βελόπουλος, εκτός από τις αιχμηρές ανακοινώσεις που κάνει για τις πληγήσεις περιοχές και τις ευθύνες που έχει η κυβέρνηση, πρόκειται να καταθέσει το αίτημα Γρηγόρη για διεξαγωγή συζήτηση προημερησίας διατάξεως στη Βουλή, με αντικείμενο τις συνεχιζόμενες πυρκαγιές που προκαλούν, όπως σημειώνει, ασύλληπτη εθνική τραγωδία. Το αίτημα, να σου πω, ότι δεν περιορίζεται στη διερεύνηση των πολιτικών ευθυνών για τον σχεδιασμό και την πρόληψη και την διαχείριση των πυρκαγιών, αλλά επεκτείνεται και στη διερεύνηση ενδεχομένων ποινικών ευθυνών, στο βαθμό που η έκταση της καταστροφής συνδέεται με παραλήψεις ή με πλημμυρή άσκηση καθήκοντος.
1: Ευγένεια Λούση, ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, μένονται τεράστιες πυρκαγιές στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, έχουν καταστρέψει σπίτια και έχουν προκαλέσει εκένωση χιλιάδων κατοίκων. Και στο Δυτικό Καναδά, όμως, Ελένα Λεβίζου, οι δασικές πυρκαγιές προκαλούν προβλήματα και εκεί.
2: Ακριβώς, στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, λοιπόν, τουλάχιστον 700 ακτίσματα, τα περισσότερα κατοικίες στην πόλη Σποκάν, τη δεύτερη μεγαλύτερη της πολιτείας, έχουν καταστραφεί, έχουν γίνει στάχτη. Περίπου 67.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους από την τεράστια αυτή πυρκαγιά, που έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα και έχει κατακάψει βεβαίως και τεράστιες εκτάσεις, δασικές εκτάσεις. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 37χρονου ως ύποπτου ότι ξεκίνησε αυτή την φωτιά, την τεράστια φωτιά, η οποία βεβαίως γίνεται χειρότερη λόγω των συνθήκων που επικρατούν και σε αυτή την Αμερικανική πολιτεία, της ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών. Και στον Βορειοδυτικό Καναδά, όπως είπε, στην επαρχία της British Columbia, μένονται και εκεί οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί από τις εστίες τους περίπου 5.000 άνθρωποι, αλλά ο Καναδάς, Γρηγόρη, είναι μια χώρα που δοκιμάζεται σχεδόν κάθε χρόνο, και φέτος υπήρχαν τεράστιες πυρκαγιές και στα ανατολικά αλλά και στα δυτικά. Τώρα στην Ευρώπη, στην Γαλλία και στην περιφέρεια του Ζηρόντου, που εκεί υπήρξε η μεγαλύτερη πυρκαγιά στα νότιο-δυτικά, τουρίστες και κάτοικοι έχουν επιστρέψει και επιστρέφουν στις περιοχές αυτές. Ωστόσο, σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι ο φετινός Ιούλιος ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.
1: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 52 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, το Air News Radio 105,8. Στις 2 από το μέτωπο της οικονομίας μας έρχεται η επόμενη είδηση και λέει ότι μειώθηκαν κατά 0,47% οι τιμές στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Και είναι αυτό προκύπτει από έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Ο Άκης Αθανασόπουλος, ο οικονομικός συντάκτης, θα μας μεταφέρει περισσότερα στοιχεία για το τι αναφέρει το ΙΕΛΚΑ. Άκη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι τιμολήψεις του Ιουλίου, όπως γίνεται κάθε μήνα, είναι μια έρευνα που κάνει το ΙΕΛΚΑ κάθε μήνα στο σούπερ μάρκετ. Έδειξαν λοιπόν, όπως είπες και εσύ, ότι μετά από 18 μήνες ο πληθωρισμός των τροφίμων στα σούπερ μάρκετ έπεσε σε αρνητικό πρόσημο, δηλαδή εμφανίζει σε μέσα επίπεδα πάντα καθαρή μείωση τιμών. Αυτό είχε να συμβεί από το Δεκέμβριο του 2024. Μιλάμε μόνο για τα τρόφιμα των σούπερ μάρκετ, δεν μιλάμε για καθαριστικά, δεν μιλάμε για είδη ατομικής υγιεινής, μιλάμε μόνο για την κατηγορία των τροφίμων, η οποία τους προηγούμενους μήνες η αλήθεια είναι ότι έσπρωχνε τον πληθωρισμό προς τα κάτω. Τώρα φαίνεται ότι ασκεί έτσι μια τάση συγκράτησης. Περιμένουμε αυτό να επιβεβαιωθεί και από τον γενικό δείκτη του Ιουλίου. Προς το παρόν λοιπόν τα στοιχεία δείχνουν ότι για τον Ιούλιο, μετά από 18 μήνες, ξαναλέω, έχουμε γυρίσει σε αρνητικό πρόσημο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι κατηγορίες είχαν μείωση. Θα δούμε, θα αναφέρω τώρα 2-3 που είχαν μείωση και μετά θα δούμε και άλλες 2-3 που είχαν αύξηση. Λοιπόν, φρέσκα φρούτα, λαχανικά περίπου μείον 7%. τροφές και ίδια κατοικίδια περίπου μείον 5,2, νοπές ζύμες και κατεψυγμένες ζύμες περίπου μείον 4,27. Αυτό σε ετήσια βάση. Πολύ γρήγορα να σου πω, έτοιμα γεύματα 3,75% αύξηση, νερά, αναψυκτικά, χυμή 3,26% αύξηση, αυγά, βούτυρα, ζωμή 3% αύξηση. Αυτές οι τρεις κατηγορίες κινήθηκαν ανωδικά. Όπως λένε πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης, να σου αναφέρω κλείνοντας, αυτή η συγκράτηση και η ελαφρά και μικρή μείωση στις τιμές είναι αποτέλεσμα πρώτον της συμφωνίας που έκαναν τα σούπερ μάρκετ με το Οικονομικό Επιτελείο να συγκρατήσουν τις τιμές για Ιούλιο και Αύγουστο, και εκτιμούν ότι από Σεπτέμβρη, που θα έχουμε και νέα καθαρή μείωση τιμών, εκεί τα στοιχεία θα δείχνουν ότι επιστρέφουμε πιο αισθητά, να το πω έτσι, ναι, αισθητά, σε μείωση τιμών, για να το καταλάβουν και οι καταναλωτές στην τσέπη τους.
1: Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο και πάλι να δούμε τα νεότερα για αυτή την υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους. Αναφερόμαστε στη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Έχουμε και πάλι το Ζώη Κακαβά στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί υπάρχουν αποκαλυπτικά στοιχεία για την επιλογή του 26χρονου στη δολοφονία και στοιχεία που φέρνει στη δημοσιότητα οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας, Ζώη.
5: Όπου έχει καταγραφεί ο 26χρονος από το Αφγανιστάν στο κέντρο της Αθήνας να μεταφέρει μια βαρύδα, φαίνεται ψύχτεμος. Οι κινήσεις του παραπέμπουν σε τουρίστα, όμως όπως εκτιμούν οι αρμόδιοι αξιωματικοί της αστυνομίας, μέσα στη βαρύδα ήταν η σωρός της 38χρονης. Τώρα, πώς έχει η όλη ιστορία, το όλο χρονικό της υπόθεσης. 2 Ιουλίου, 38χρονη πήρε από μια φίλη της τα κλειδιά διαμέρισματος στην περιοχή των Εξαρχείων. Κλειδιά είχε και ο κατηγορούμενος, όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας. 15 Ιουλίου. Η γυναίκα επικοινώνησε τηλεφωνικά για τελευταία φορά με άτομο του φιλικού της περιβάλλοντος. Αμέσως μετά στις επικοινωνίες μέσω μηνυμάτων υπήρχε, Γρηγόρη, μια περίεργη συμπεριφορά, μια ασυνήθιστη συμπεριφορά που φέρεται να έλεγε, ότι έλεγε ότι ήθελε να μείνει μόνη. Αρχές κάνουν λόγο για απόπειρα παραπλάνησης. Στη συνέχεια τώρα, όπως προέκυψε πάντα από την έρευνα της αστυνομίας, το στίγμα της κινητής τηλεφωνίας παρέπεμπε στην αστυνομία στην Αράχοβα, όπου είχε πάει ο κατηγορούμενος. Ακολούθησε η κατάθεση της σύζυγου, η οποία φέρεται να ξέφρασε υπόνοιες σχετικά με την εμπλοκή του 26χρονου στην υπόθεση, και στη συνέχεια προσαγωγή του. Τώρα, τι είπε στους αστυνομικούς? Υποστήριξε ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού, τοποθέτησε την σωρό σε μια βαλίδα και τη μετέφερε στο εγκατελειμμένο χώρο στην οδό Ευρυπίδων στην Κυψέλη, όπου και εντοπίστηκε. Και πως είπε ακόμη πως τις επόμενες ημέρες χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος, καθώς και το κινητό τηλέφωνο της συγκεκριμένης γυναίκας, στελώντας μηνύματα παριστάνοντας ότι ήταν η ίδια.
1: Ζωή Κακαβά, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στη Μητρόπολη Αθηνών, είπα νωρίτερα το τελευταίο αντίο στο Γιάννη Βαρβιτσιώτη, πρώην υπουργό και ιστορικό στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, πλήθος πολιτικών αλλά και απλός κόσμος, ενώ τον επικίδιο εκφώνησε ο πρωθυπουργός. Εκεί ήταν ο πολιτικός μας συντάκτης Μίλτος Σακελάρης, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι του Ρουσοκολουθία και συνέχεια έγινε η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία. Όπως είπες και εσύ, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, πολιτικά πρόσωπα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στελέχη από την αντιπολίτευση, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, επίσης πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έδωσαν το παρόν για να συλληπιθούν την οικογένειά του. Ο κύριος Μητσοτάκης εκφώνησε επικίδιο, μεταξύ άλλων μίλησε για τις αρχές, το ήθος του. Το γεγονός ότι ήταν ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, όπως είπε, ένας τηλεοβάτης της ενότητας της παράταξης, ένας πυλώνας ευθύνης για όλα αυτά, τα οποία άφησε πίσω μια κληρονομιά με ευθύνη απέναντι την πατρίδα προς τον κ. Μητσοτάκη. Για όλα αυτά, η μεγάλη παράταξη της Δημοκρατίας σε ευχαριστεί. Συγκλώνησε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο γιος του, ο οποίος τόνισε στον επικίνδυνο του πως ο μπαμπάς μας έμαθε τι σημαίνει αξιοπρέπεια. Τώρα δεν ανήκει μόνο σε εμάς, πατέρα, είπε μεταξύ άλλων ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο πρώην υπουργός. Ανήκει στην ιστορία. Σε ευχαριστούμε για όλα. Επίσης, επικίδιο εκφώνησαν και οι εγγονές του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, οι οποίοι μίλησαν με πολύ συγκινητικά λόγια για τον παππού τους, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως είναι τιμή μας που ήμασταν εγγόνια σου.
1: Μίλτο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον επικίδιο που εκφώνησε ο Πρωθυπουργός.
7: Γιατί ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από εκείνο το σπάνιο υλικό, το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής. Με την εμπειρία του πολέμου, των δύσκολων καιρών που ακολούθησαν και βέβαια με το τραύμα της δικτατορίας. Παράλληλα όμως, με μια βαθιά πίστη στη δημοκρατία, στον κοινοβουλευτισμό, στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της πατρίδας μας, που έφερε η ωριμότητα της μεταπολίτευσης.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, το πρώτο το επίσημο παιχνίδι για τη φετινή σεζόν δίνει απόψε ο Ολυμπιακός. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Πρώτο επίσημο και αρκετά δύσκολο κόντρα στην Ολλανδική Νάιμέγκεν. Μπορεί να μην είναι με όνομα μεγαθύριο, αλλά από ένα καλό πρωτάθλημα, σίγουρα καλύτερο από το δικό μας. Φαβορεί ο Ολυμπιακός σε ένα κατάμεστο Καραϊσκάκης. Δεν υπάρχουν εισιτήρια ούτε για δείγμα.
1: 9 η ώρα.
8: 9 η ώρα. Υπάρχουν λίγο και λίγο κενά από τα διαρκείας λόγω των διακοπών, αλλά κατά τα άλλα αγωνιστικά είναι ετοιμοπόλεμος να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα από τη ρεβάνς στην Ολλανδία την επόμενη εβδομάδα, να είναι μια σχετικά εύκολη υπόθεση και μετά να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος, αν και εφόσον περάσει την Αϊμέγκεν.
1: Αν και εφόσον περάσει, μετά θα δει επέναντι ποιο ζευγάρι.
8: Είναι σήμερα και είναι ταυτόχρονα γίνονται το παιχνίδι. Είναι
1: Ιουνιόν, έτσι.
8: Ναι, Ιουνιόν είναι κόντρα, είναι ομάδα από το Βέλγιο. Είναι μια και αυτή μια.
1: Με την Μπόλντο Κλίντ.
8: Με τις νέες ομάδες, νέες δυνάμεις του Βελγίου. Αλλά το βασικότερο είπαμε να περάσει απόψε, όχι απόψε, σήμερα και την ερχόμενη εβδομάδα στην Αϊμέγκεν και μετά βλέπουμε ποιος θα είναι ο επόμενος αντίπαλος.
1: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετιμπίτα. Αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
3: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Προβλήματα στη γραμμή 1 του μετρό με την κυκλοφορία να διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς Αττική και Κηφισιά Άνω Πατήσια λόγω πτώσης κλαδιών εκτός του σιδηροδρομικού δικτύου. Προσωρινά εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί οι σταθμοί Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος, σύμφωνα με ενημέρωση της ΤΑΣΥ. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για πέμπτη ημέρα, δίνοντας μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπυρώσεις, κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 526 πυροσβέστες, 141 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Ολική χαρακτήρισε την καταστροφή από τη φωτιά ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μεγαραίων Δημήτρης Βόρδος, εκτιμώντας ότι στα όρια του Δήμου Μεγαραίων έχει καεί περίπου το 90% του όρος πατέρα. Μιλώντας στο σταθμό μας, εκτίμησε ότι η συνολική καμένη έκταση ενδέχεται να είναι αντίστοιχη ή και μεγαλύτερη από εκείνη της καταστροφικής πυρκαγιάς του 1985. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνηστη μέχρι στιγμής αιτία σε υπόγειο χώρο στη συμβολή των οδών Μεθόνης και Φωκίωνος στον Πειραιά. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμουν και εθελοντές. Από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, ζητώντας μεγαλύτερη στήριξη του πυροσβεστικού σώματος και επενδύσεις στην πρόληψη. Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για τον εναέριο συντονισμό στην Ψάθα κατά την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, που επίσης βρέθηκε το πρωί στα Καμένα, απέδωσε στην κυβέρνηση σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι ήταν γνωστοί. Παράλληλα, ζήτησε την άμεση ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης, την ταχεία καταγραφή των ζημίων και αποζημιώσεις στο 100% για τους πυρόπληκτους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Συνελήφθη 49χρονος που φέρεται να παραβίασε χθες το απόγευμα την αστυνομική περίμετρο γύρω από το σημείο όπου κατέπεσε το ένα από τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε να περάσει με το όχημά του από δρόμο που είχε αποκλειστεί με αστυνομικό μπλόκο. Παρά τις υποδείξεις των αστυνομικών να σταματήσει, φέρεται να συνέχισε την πορεία του, χτυπώντας μάλιστα συντρίμια από το ελικόπτερο. Με άρθρο του στο Πολιτικό, ο Πρωθυπουργός ζητά τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών και συντονισμένων μεταναστευτικών ροών την εφαρμογή ταχύτερων διαδικασιών και κατ' εξαίρεση την προσωρινή αναστολή καταγραφής νέων αιτήσεων ασύλου με πλήρη σεβασμό του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Οι θέσεις της Αθήνας αναπτύχθηκαν στην έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία η Ιταλία ζήτησε τη δημιουργία με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση κέντρων επεξεργασίας αιτήσεων ασύλου και επιστροφών σε τρίτες χώρες. Στη σύνοδο η Ισπανία ενημέρωσε ότι συνολικά 72.000 άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα και 70.000 επέστρεψαν πίσω. Αποφυλακίστηκαν με περιοριστικούς όρους 3 μέλη της οικογένειας Καργάκη που κρατούνταν για υποθέσεις ζωοκλοπών και είχαν κατηγορηθεί και για την υπόθεση της έκρηξης βόμβας σε σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια.
3: Ο καιρός.
9: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Αρετή Μπίτα.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσσας.
10: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, Earth News Radio. Εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Και ευτυχώς αναθαρίσαμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε μια καλύτερη εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς της Δυτικής Αττικής. Τώρα το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων έχει δοθεί στην περιοχή από Ψάθα μέχρι τη Λούμπα. Εκεί επί της ουσίας έχουμε ένα πιο ενεργό μέτωπο. Εκεί υπάρχουν οι περισσότερες διάσπαρτες εστίες. Εννοείται σε όλο αυτό, πέρα από τις επιχειρήσεις στο πεδίο, διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο και η άπνοια, η αυξημένη υγρασία από τη θάλασσα και η πτώση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, δηλαδή συνθήκες που περιόρισαν την δυναμική της φωτιάς. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας, κυρίες και κύριοι. Είναι η Βούλα Κουλισοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά και μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας στο Viber. Βέβαια, σε ό,τι έχει να κάνει με την περιβαλλοντική καταστροφή, αυτή πλέον λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις. Για τα όσα συμβαίνουν είναι ενδεικτικό και το γεγονός ότι υπάρχει μέσα σε 5 μέρες, για παράδειγμα, έχουν πραγματοποιηθεί 33 συλλήψεις για εμπρισμό. Δεν έχει σημασία αν είναι εμπρισμός από αμέλεια ή από πρόθεση αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που βρισκόμαστε ακόμα μέσα στις εξελίξεις των πραγμάτων από τη μεγάλη πυρκαγιά. Υπάρχει και ένας βαρύς απολογισμός, δηλαδή σε ό,τι αφορά αυτή την πυρκαγιά, αυτές τις πρόσφατες πυρκαγιές, εκεί μιλάμε για 130.000 στρέμματα καμένης γης και μιλάμε για αυτές τις πρόσφατες πυρκαγιές. Εδώ υπάρχει και κάτι άλλο ανησυχητικό, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Σύμφωνα με τα δεδομένα, τα επίσημα δεδομένα, μέσα σε 9 χρόνια, όλες αυτές οι διαδοχικές μεγάλες πυρκαγιές έχουν κατακάψει πάνω από 500.000 στρέμματα μόνο στο κομμάτι της Δυτικής Αττικής, λέμε. Και αν προσθέσουμε και τις πληγήσεις εκτάσεις στην όμορη βιωτεία, τότε το σύνολο της καμένης γης στην ευρύτερη ζώνη αττικοβιωτείας ξεπερνά κατά πολύ τα 600.000 στρέμματα και μιλάμε μόνο για την τελευταία δεκαετία. Τώρα από εδώ και πέρα το μεγάλο στοίχημα στο πεδίο των επιχειρήσεων είναι αντιμετώπιση στα καντιλάκια που λέμε, αυτές τις μικρές διάσπαρτες υπόγειες εστίες. Αυτές σιγοκαίνε κάτω από το έδαφος και μπορούν ανά πάσα στιγμή να προκαλέσουν νέες αναζωπηρώσεις. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας, συντονισμένοι. Εδώ θα παρακολουθούμε μαζί όλες τις εξελίξεις, όχι μόνο από το μέτωπο των πυρκαγιών, αλλά και όλης της επικαιρότητας.

0: Τώρα η μεγάλη καταστροφή που ξεκίνησε την Παρασκευή στις 31 Ιουλίου προήλθε από δύο ταυτόχρονες εστίες στη Βιωτία. Η πρώτη κοντά στην Ξηρονομή και η δεύτερη ξεκίνησε κοντά στον Άγιο Βασίλειο στην περιοχή Καλαμάκη. Ο Δήμος Θηβαίων βρίσκεται αντιμέτωπος με μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές και οικονομικές καταστροφές των τελευταίων ετών και βέβαια θυμόμαστε όλοι και τα δραματικά σκηνικά, η κένωση πολιτών μέσω θαλάσσης, οι πληγές είναι βαθιές και το ζητούμενο τώρα είναι να δούμε και τι συμβαίνει σήμερα, τι θα γίνει την επόμενη μέρα σε ό,τι αφορά αποζημιώσεις, αποκατάσταση, υποδομών και βεβαίως έχουμε και το χειμώνα μπροστά μας. Πάμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση μαζί με τον κύριο Ευάγγελο Ανδριανό. Είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θηβαίων. Χαίρετε κύριε Ανδριανέ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καταρχάς θέλω να ξεκινήσω από αυτή την εικόνα. Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή, δηλαδή ποια είναι η κατάσταση που έχει αφήσει πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά εκεί στη δική σας ευρύτερη περιοχή?
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μικροεστίες οι οποίες δεν είναι κάτι σοβαρό. Τα ελέγχει η πυροσβεστική. Υπάρχουν κλιμάκια για τις πυροσβεστικές και ελέγχουν ενδεχόμενες κάποιες αναζωπυρώσεις. Η κατάσταση στα σημεία που προκλήθηκε η πυρκαγιά είναι τραγική.
0: Μιλάμε για χιλιάδες στρέμματα,
1: χιλιάδες στρέμματα δάσου, χιλιάδες στρέμματα
0: καλλιεργειών,
1: λιώνει περισσότερα και έχουμε και κάποιες κτηριακές εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί ζημιές.
0: Αυτές οι κτηριακές τι είναι, μονάδες, κτηνοτροφικές?
1: Οι περισσότερες είναι κτηνοτροφικές μονάδες. Έχουμε και 2 με 3 σπίτια. 2-3 κατοικίες.
0: 2-3 κατοικίες. Αυτές είναι από την περιοχή πια της Ξηρονομής ή του Αγίου Βασίλειου?
1: Η μία είναι της Ξηρονομής και οι δύο είναι στον Άγιο Βασίλειο.
0: Στον Άγιο Βασίλειο. Έχει επιστρέψει ο κόσμος? Έχει επιστρέψει δηλαδή για να δει τι συνέβη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, σιγά σιγά επιστρέφουν κάποιοι. Άλλοι φεύγουν από τα παραλία, από τον Άγιο Βασίλειο, τον Καλαμάκι που πηγαίνανε, γιατί πλέον το τοπίο μυρίζει καμένο, δεν είναι αυτό που
0: δεν είναι και αυτό
1: για διακοπές, ας πούμε.
0: Και δεν είναι μόνο και αυτό, δεν είναι ο σωστός και αυτός να αναπνέεται όλο αυτό τουλάχιστον.
1: Ακριβώς.
0: Να κυκλοφορούμε μάσκες, δηλαδή δίνουν και οι γιατροί συγκεκριμένες οδηγίες. Σε ό,τι αφορά την καταγραφή τώρα των ζημιών, έχουν ξεκινήσει κλιμάκια να έρχονται?
1: Ήρθαν χθες 2 κλιμάκια από το Υπουργείο για να γίνει καταγραφή των κτηριακών εγκαταστάσεων. Ένα κλιμάκιο πήγε προς τη Ξηρονομή Δομβρένα και το άλλο κλιμάκιο πήγε προς Άγιο Βασίλη, Καλαμάκι, Λιβαδόστρα. Και περιμένουμε και πότε θα ξεκινήσει η καταγραφή για τις καλλιέργειες, για το φυτικό και το ζωικό κεφάλαιο.
0: Σε ό,τι αφορά την κατάσταση με τα δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, οικισμούς, αυτό έχει αποκατασταθεί πλήρως?
1: Από όσο ξέρω, η υδροδότηση έχει αποκατασταθεί πλήρως. Το ίδιο συμβαίνει και με την ηλεκτροδότηση. Σε κάποια σημεία με γεννήτριες ακόμα, αλλά σιγά σιγά θα αποκατασταθεί όλο το δίκτυο.
0: Εσείς έχετε ανησυχία τώρα και για τον επερχόμενο χειμώνα, δηλαδή είναι κάτι που σκέφτεστε, συζητάτε, αιτήστε να γίνει σε ό,τι αφορά έργα αντιπλημμυρικά ενδεχομένως σε κομμάτια που εσείς γνωρίζετε?
1: Καταρχάς, από την πρώτη στιγμή έχουμε κάνει αίτηση για να μπουν οι συγκεκριμένες περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και έγινε αυτό. Πήραμε την έγκριση. Οπότε περιμένουμε να ξεκινήσει τώρα ο προγραμματισμός για το τι έργα πρέπει να γίνουν, γιατί πραγματικά υπάρχει πρόβλημα όντως για το χειμώνα. Πρέπει να γίνουν κάποια αντιπλημμυρικά έργα. Σίγουρα θα έχουμε πρόβλημα αν δεν γίνουν κάποια έργα στις συγκεκριμένες περιοχές.
0: Πραγματικά εντυπώνονται στο μυαλό και οι εικόνες από το παραθαλάσσιο μέτωπο εκεί όπου γίνονταν διαθαλάσσιση, απομάκρυνση των πολιτών, των επισκεπτών εκεί. Εσείς είστε ικανοποιημένος από το πώς λειτουργήσε όλο αυτό?
1: από το αποτέλεσμα, εννοώντας ότι δεν θρυνήσαμε κάποιο θύμα. Για το συγκεκριμένο, ναι, είμαστε ικανοποιημένοι.
0: Και,
1: βέβαια, η όλη κατάσταση, σας λέω, είναι τραγική, το τοπίο, ας πούμε, και η καταστροφή που έγινε.
0: Και ήταν και πολύ δύσκολη, φαντάζομαι, ενώ όλο αυτό βρίσκονταν σε εξέλιξη. Και δύσκολα και τρομακτικά.
1: Ακριβώς, γιατί ήταν δύο ταυτόχρονες εστίες. Δεν είχε ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον στο Δήμο μας, να έχουμε δύο τόσο μεγάλες ταυτόχρονες εστίες.
0: Επί της ουσίας, αυτή η πυρκαγιά, οι δύο εστίες που ξεκίνησε από την Ξηρονομή και μετά είχαμε τη δεύτερη, αυτό μαζί εξελίχθηκε στο καταστροφικό Mega Fire, τουλάχιστον για από ανθρώπους που έχουμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή. Φαντάζομαι αυτό το λέτε και εσύ, ότι δεν το έχουμε ξαναζήσει, δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό.
1: Ναι, ισχύει.
0: Και εκεί, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε από τι, από σπινθήρες.
1: Δηλαδή, από ότι ακόμα δεν έχει βγει το πόρισμα, δεν έχω ενημερωθεί αν έχει βγει το πόρισμα, επικεντρώνονται σε κάποια καλώδια ενέργεια, τα οποία από ό,τι λένε στον Άγιο Βασίλη είναι ιδιωτικά, είναι από κάποιες αρμαγεννήτριες. Ακόμα δεν ξέρουμε για την Ξηρονομή, αν και εκεί αναφέρουν κάποιοι λένε πάλι για δίκτυο του
0: μεταφοράς ρεύματος.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, το επίσημο πόρισμα δεν έχει βγει και εμείς σύμφωνα με την πυροσβεστική το αναφέρουμε αυτό.
1: Έτσι.
0: Κύριε Ανδριανέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση που μας παρήκατε.
1: Να είστε καλά
0: και εσείς. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Ευάγγελος Ανδριανός, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Θηβαίων.

0: Πάμε να συνδεθούμε λίγο και με το Earth News.
1: Εκεί είναι βλέπουμε
0: Κατερίνα Παπαγιάννη με τα δίδια από Πόρτο Γερμανό.
1: Που δίνει αυτοψίες και επιτράπει και η πρόσβαση σε μερικούς κατοίκους.
2: Κατερίνα, γιατί είναι πραγματικά πολύ σκληρό να γυρίζεις και να βλέπεις το σπίτι σου το οποίο έχει καεί, κόπη μια ζωή. Για κάποιους ήταν η κύρια κατοικία τους εκεί.
1: Ακριβώς. Οι περισσότεροι έχουν συγκλονιστεί, δεν μπορούν να το διαχειριστούν αυτό. Αρκετοί είχαν παραθεριστικές κατοικίες, όμως αρκετοί, όπως έφτασε εσύ σωστά, ήταν μόνιμοι κάτοικοι. Μας συγκλώνησε μια ιστορία ενός ανθρώπου που πετύχαμε σήμερα, που μας είπε ότι περπάτησε 5 ολόκληρες ώρες για να φτάσει στο Πορτογερμένο και να δει το σπίτι του που είχε 65 χρόνια. Πραγματικά συγκλονιστικές εικόνες και οι άνθρωποι ακόμα δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν, προσπαθούν να διαχειριστούν την επόμενη μέρα, Χρύσα.
2: Θέλεις να συνεχίσεις λίγο, Κατερίνα?
0: Και εδώ είμαστε ραδιόφωνο. Πραγματικά η εικόνα, όπως την περιγράφει και η συνάδελφος η Κατερίνα Παπαγιάννη, όπως βλέπουμε εμείς μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες και από το Earth News, είναι αποκαρδιωτική. Η πρόσβαση στην περιοχή εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη εκεί στο Πόρτο Γερμενό. Οι δρόμοι σε αρκετά σημεία παραμένουν απροσπέλαστοι. Έχουμε και αυτές τις μικροεστίες, τα καντιλάκια που είπαμε νωρίτερα. Ένα γεγονός που τέλος πάντων δεν επιτρέπει ακόμα την ασφαλή μετακίνηση κατοίκων και επισκεπτών. Εκεί στην περιοχή οι εικόνες αποτυπώνουν και το μέγεθος της καταστροφής, με κατοικίες κατεστραμμένες, με περιουσίες χαμένες και με ανθρώπους που καλούνται να διαχειριστούν τις συνέπειες μιας απερίγραπτης τραγωδίας.

στην περιοχή εκεί, στο Πόρτο Γερμενό, βρίσκονται ήδη συνεργεία του ΔΔΕ. Η ηλεκτροδότηση δεν έχει ακόμα αποκατασταθεί. Προβλήματα υπάρχουν ακόμα και στην υδροδότηση. Οι αυτοψίες, οι πρώτες αυτοψίες ξεκίνησαν από τα κλιμάκια, από τις αρμόδιες αρχές. Ωστόσο, θα συνεχιστούν όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Πότε θα είναι αυτές? Όταν δεν θα υπάρχουν αυτές οι μικροαιστείες που θα επιτρέπουν να ολοκληρωθεί και να γίνει πλήρης καταγραφή των ζημιών.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην Δυτική Αττική, διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Υπό έλεγχο η φωτιά σε υπόγειο χώρο έργο ταξίου του Δικαστικού Μεγάλου Πειραιά στη Συμβολή των Οδών Μεθόνης και Φωκίωνος. Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, δήλωσε από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές καταλογίζει στην κυβέρνηση ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ζήτησε αποζημιώσεις στο 100% για τους πυρόπληκτους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του, ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο για την πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη γραμμή 1 του μετρό που είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω πτώσης κλαδιών. Οι Χούθη της Ιεμένης δήλωσαν ότι έπληξαν στόχο στο αεροδρόμιο Νατσράν της Σαουδικής Αραβίας. Δεν υπήρξε άμεσα επιβεβαίωση από το Ριάντ. Καιρός γενικά έθριος αύριο, βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 4.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Τώρα η Αττική Βιωτία μετρά πληγές. Δεν ξέρω αν αυτές οι πληγές επουλώνονται με την καμένη γη την τελευταία δεκαετία να ξεπερνά τα 600.000 στρέμματα, την ίδια στιγμή που οι δυνάμεις μάχονται με τα ύπουλα καντιλάκια κάτω από όλο αυτό που συμβαίνει με την ατμόσφαιρα, την αποπνικτική. Δεν ξέρω, γίνεται σαφές νομίζω ότι ό,τι γνωρίζαμε μέχρι τώρα έχει τελειώσει οριστικά. Όταν ένα οικοσύστημα καίγεται ξανά και ξανά μέσα σε 10 χρόνια, δεν ξέρω αν η φύση μπορεί να αυτοαναγεννηθεί και πάλι. Αυτό είναι δικό μου βέβαια μια απορία. Γι' αυτό και ζήτησα και από τον κύριο Γιώργο Καρέτσα, είναι δασολόγος, είναι πρώην διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, να κάνουμε μια κουβέντα, να μας βοηθήσει λίγο και ενδεχομένως να δούμε και πού κρύβονται οι απαντήσεις. Αν αυτές κρύβονται για παράδειγμα στην επιστήμη των δασών. Κύριε Καρέτσα, χαίρετε, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα, καλησπέρα σας, εσάς και τους ακροατές. Ναι, πέστε μου.
0: Καρέτσος καταρχάς, θέλω να Καρέτσο, το διορθώσω, με βοήθησε και η Βούλα εδώ, γιατί όταν κάνεις ένα συλλογισμό καμιά φορά σου ξεφεύγει και κάτι. Δεν ξέρω, έχουμε συνηθίσει και λέμε είμαστε μια νέα κανονικότητα, μιλάμε για ακραία φαινόμενα. Οι αρχές τονίζουν για παράδειγμα σήμερα ότι δεν έχουν τελειώσει όλα ακόμα και λόγω των υπόγειων εστιών. Γιατί αυτά τα καντιλάκια καταρχάς είναι τόσο επικίνδυνα για αναζωπυρώσεις?
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι τόσο επικίνδυνα όταν πρόκειται μέσα σε μια καμένη έκταση. Στην περιφέρειά τους, όπου συνορεύουν με υπόλοιπες, με άκαυτα δηλαδή δασικά οικοσυστήματα, ναι, είναι επικίνδυνες. Αλλά μέσα στο ίδιο το καμένο δεν έχει κάποιο νόημα. Απλώς θα πρέπει να προσέχουν στην περιφέρεια της φωτιάς, στο μέτωπο δηλαδή, γύρω-γύρω, να μην υπάρχουν τέτοιες εστίες. 2-3 μέρες χρειάζεται για να καταλαγιάσει. Άκουσα και αυτά τις σκέψεις που καταθέσατε στην αρχή. Κοιτάξτε, μπορούν αυτά τα οικοσυστήματα να ανακάμψουν, παρότι είναι καμένα πολλές φορές. Αυτό δεν έχει συμβεί μόνο τώρα, έχει συμβεί και στο παρελθόν. Βέβαια, όταν καίγονται συνεχώς και με μεγάλη συχνότητα,
0: δεν προλαβαίνουν.
1: Έχουμε κάποιο κίνδυνο να έχουμε κάποια απώλεια στη βιοποικιλότητα κλπ. Είναι αλήθεια αυτό. Βέβαια, αυτό που μας τρομάζει είναι ο χρόνος αποκατάστασης, γιατί η φύση έχει κάποιους ρυθμούς τους οποίους εμείς δεν τους αντιλαμβανόμαστε, ή όταν τους αντιλαμβανόμαστε μας πιάνει απελπισία. Είναι πολύ αργή αυτή η κύκλη ανάκαμψης. Όταν λέμε δηλαδή ότι ένα τέτοιο δάσος που προϋπήρχε εκεί θα το δούμε μετά από 30 χρόνια ενδεχόμενα, εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια απελπισία.
0: Ναι, και όταν στο μεταξύ μπορεί να έχει καεί άλλη μία φορά τουλάχιστον.
1: Ναι. Τότε όμως θα ξαναγίνουν κυρίως τα ύφυλα, πλατύφυλα, ξαναβγαίνουν αμέσως μετά. Αν δάση όρημα της Χαλεπίου πέφκης ή της Τραχίας πέφκης που έχουμε στα νησιά, σίγουρα πάλι αυτά έχουν μέσα στην οικολογία τους, έχουν αυτή τη δυνατότητα να αναγεννούνται μετά τη φωτιά.
0: Ταβάνι υπάρχει, όριο υπάρχει, δηλαδή πόσες φορές μπορεί?
1: Κοιτάξτε, αν δεν έχει οριμάσει το πευκοδάσος, το προϋπάρχον πευκοδάσος, αν δεν ήταν όριμο, είχε καεί δηλαδή σε μια συχνότητα κάτω της 15ετίας και δεν πρόλαβε να βγάλει σπέρματα, να κάνει αναπαραγωγή δηλαδή, τότε κινδυνεύει να χαθεί προσωρινά, οπότε η αποκατάστασή του θα έχει, σας είπα, πολύ αργούς ρυθμούς, μπορεί και μετά από 50-100 χρόνια να επανέλθει. Αλλά και πάλι να επανέλθει θα χρειαστεί την ησυχία της. Η φύση χρειάζεται την ησυχία της. Όταν την φύση την αφήνει στην ησυχία της, ξέρει να κάνει τη δουλειά της. Απλώς εμείς πάντα είμαστε το ενοχοποιητικό στοιχείο που πάμε και συνεχώς την τσιγλάμε, ας πούμε, και δεν την αφήναμε στην ησυχία της να κάνει τη δουλειά της. Ο άνθρωπος είναι αυτός.
0: Κύριε Καρέτσο, τώρα μιλάμε κι εμείς για αλλαγή κανονικότητας. Υπάρχουν, βλέπετε εσείς, κάποια νέα δεδομένα που ενδεχομένως έχει φέρει και η κλιματική κρίση. Μιλάμε συγκεκριμένα τώρα για τα ελληνικά δάση, που δεδομένα πράγματα που δεν αντιμετωπίζαμε, για παράδειγμα, πριν 20 ή 30 χρόνια.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτά δεν νομίζω ότι συνέβαιναν και στο παρελθόν και θα συμβαίνουν. Mm. Απλώς αυτό που συμβαίνει πλέον είναι η ίδια η κλιματική κρίση δεν βάζει φωτιές. Έχει πει κάποιος συνάδελφος καθηγητής από την Πάτρα και πράγματι έτσι είναι. Mm. Τις φωτιές τις βάζουν οι ίδιοι άνθρωποι και κυρίως τις βάζουν από αμέλεια, που σε αυτό χρειάζεται κάποια παιδεία η οποία δεν υπάρχει στην σύγχρονη Ελλάδα. Mm. Καμία παιδεία τέτοια.
0: Γιατί δεν υπάρχει, δεν έχουμε καεί, δεν έχουμε ενημερωθεί.
1: Η παιδεία έχει υποπέσει σε μια κατάσταση πλήρους αδράνειας. Mm. Οπότε το βλέπουμε αυτό στην καθημερινότητά μας. Ελάχιστες φορές είναι αυτές που θα μας δώσουν κάποια ελπίδα ότι κάτι θα πάει καλύτερα. Mm. Δυστυχώς ο κόσμος, ενώ ακούει ότι είναι επικίνδυνο το θέρρος για να ξεκινήσει μια φωτιά, ας πούμε, δυστυχώς όμως οι άνθρωποι από αμέλεια, κυρίως από αμέλεια, αυτά είναι τα πιο σημαντικά αίτια, κάτι θα κάνουν που θεωρούν σε μένα θα συμβεί, και όμως έτσι συνήθως γίνεται. Και δεν λαμβάνουν αυτά τα μέτρα. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι ένα τεράστιο κακό που έχει συμβεί στη χώρα είναι η καταστροφή της πρωτογενούς παραγωγής, δηλαδή η εγκατάλειψη της αγροτικής καλλιέργειας και η εγκατάλειψη της κτηνοτροφίας. Και
0: αυτό
1: μάλιστα
0: γιατί
1: αυτό
0: συνδέεται.
1: Έγινε και κατά κάποιο τρόπο συστηματικά. Διαβάζω τις στατιστικές και λένε ότι το 90% του πληθυσμού της χώρας είναι πλέον αστικοποιημένο, που σημαίνει δηλαδή ότι δεν ασχολείται με αγροτικές εργασίες.
0: Αυτό πώς συνδέεται, δηλαδή δεν φροντίζει και την
1: αυτό,
0: φύση.
1: Αυτό, κοιτάξτε να δείτε τι συμβαίνει. Στο παρελθόν, όταν οι άνθρωποι καλλιεργούσαν τη γη, δημιουργούσαν συνθήκες ανάσχεσης της φωτιάς. Δηλαδή ένας αγρός, ένας αμπελώνας, ένας ελαιώνας υπό κανονική καλλιέργεια δηλαδή, ήταν περιοχές οι οποίες μπορούσαν να καταστήλουν ή τουλάχιστον ήταν περιοχές άμυνας απέναντι στην επέλαση της φωτιάς.
0: Σαν να είχε δημιουργηθεί μια αντιπυρική ζώνη εκεί.
1: Ναι, υπήρχε ένα μοσαϊκό, ας πούμε, ανθρώπινων δραστηριότητων και δάσους. Ανθρώπινων δραστηριοτήτων και δάσους. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Αυτά έχουν εγκαταληφθεί με αποτέλεσμα το δάσος να καταλάβει περιοχές τις οποίες κατήχε στο απότερο παρελθόν πριν καλλιεργηθούν και επανέρχεται, ας πούμε, στις αρχικές του θέσεις. Το βλέπουμε αυτό και στα χωριά και λοιπά. Όλα μας τα χωριά παλιότερα δεν είχαν τόσο έντονο πράσινο και μέσα και περιφερειακά, πόσο μάλλον περιφερειακά. Τώρα πλέον το πράσινο συνδέεται άμεσα με τον οικιστικό ιστό των εναπομείναντων, ας πούμε, αγροτικών οικισμών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η φωτιά πλέον δεν έχει κάποιου να σταθεί, να περιοριστεί και να μπορέσουμε να την παλέψουμε. Το δίκτυο, οι άνθρωποι που στο παρελθόν συμμετείχαν σε αυτό, γιατί οι ίδιοι ενδιαφέρονται να μην καούν οι περιουσίες τους κλπ, δεν συμμετέχουν πλέον. Ναι. Και το αντιμετωπίζουν όπως ένας κανονικός αστός από την τηλεόραση του σπιτιού του. Βλέπουν να καίγεται, μπορεί να εκφράζουν την αγανάκτηση, τη στεναχώρια τους κλπ, αλλά πολύ δύσκολα συμμετέχουν σε αυτό. Όταν παλιότερα συμμετείχαν σε αυτές τις αγροτικές δραστηριότητες, είχαν οι ίδιοι συμμετοχή, ήταν η καθημερινότητά τους και η οικονομική τους δραστηριότητα δηλαδή, τους ενδιέφερε άμεσα και προσέχαν ακόμα περισσότερο
0: και προλάμβαναν και άλλος σεβασμός δηλαδή.
1: Βέβαια, ενώ τώρα αυτό δεν υφίσταται πλέον. Ένα τέτοιο κακό, ας πούμε, είναι και αυτό. Και το άλλο, όπως σας είπα, είναι κυρίως η ενιαία κατάσταση, δηλαδή το ότι το δάσος εμφανίζεται πλέον σε μια τεράστια ενιαία έκταση, χωρίς να έχει φραγμούς. Αυτά που έγιναν με το Αντινέρο και λοιπά ήταν κάποια έργα τα οποία είναι προσωρινής αποτελεσματικότητας και πεταμένα λεφτά δηλαδή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εκτός του ότι συντηρήθηκε το δασικό χωμάτινο δίκτυο, που αυτό ήταν σημαντικό, οι όλες εργασίες καθαρισμού κατά στα όρια των δρόμων κλπ. Δεν νομίζω ότι έχουν καμία τέτοια αποτελεσματικότητα. Η αποτελεσματικότητα θα ήταν η ορθή διαχείριση των μεσογειακών οικοσυστημάτων από τη δασική υπηρεσία. Η δασική υπηρεσία βλέπουμε ότι συστηματικά από το 85 σχεδόν και προς τα χρόνια μας, στην ουσία έχει μαραζώσει από προσωπικό κλπ. Το προσωπικό που έχει πλέον η δασική υπηρεσία είναι περίπου στο 1/4 από αυτό που κατήχε σε αυτά τα χρόνια που σας αναφέρω, τη δεκαετία του 80. Δεν προσλαμβάνονται καινούργοι άνθρωποι. Όσοι έχουν προσληφθεί μετά τις πρόσφατες προσλήψεις, ίσα που κάλυψαν τις ανάγκες της, να καλύψουν τη συνταξιοδότηση των συναδέλφων οι οποίοι έχουν αποχωρήσει.
0: Μα να σας πω κάτι, όλα είναι μια αλυσίδα πραγμάτων. Δεν ξέρω δηλαδή και αν υπάρχουν τώρα δασολόγοι ή να επιλέγουν νέα παιδιά αυτή την κατεύθυνση τη στιγμή που έχει διαμορφωθεί έτσι η κατάσταση από το 80 και μετά.
1: Υπάρχουν 4-5 σχολές. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι, αλλά δυστυχώς δεν γίνονται τέτοιες προσλήψεις. Τα χρήματα καταναλώνονται κυρίως στην καταστολή. Τεράστια ανισομέρεια σε αυτό το ισοζύγιο.
0: Πάμε σε αυτό λοιπόν, κύριε Καρέτσο. Η αλήθεια είναι ότι οι δασικές πυρκαγιές αντιμετωπίζονταν τέλος πάντων και από πολλούς από εμάς ως ένα εποχιακό, για παράδειγμα, πρόβλημα. Ενδεχομένως και επιχειρησιακά μέχρι πριν κάποια χρόνια. Χρειάζεται νέος σχεδιασμός στη διαχείριση των δασών, δηλαδή αυτό που πρέπει να γίνεται το χειμώνα, έτσι ώστε το καλοκαίρι με όλα αυτά που συμβαίνουν και τις θερμοκρασίες να μην έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είπα ότι θα πρέπει καταρχήν να ενισχυθεί η δασική υπηρεσία με το απαραίτητο προσωπικό.
0: Ναι.
1: Μετά είναι ότι θα πρέπει να φύγει η πυρόσβεση από την πυροσβεστική υπηρεσία και να γίνει ένα ανεξάρτητο σώμα, η δασοπυρόσβεση, έτσι. Να γίνει ένα ανεξάρτητο σώμα το οποίο τις εποχές του χειμώνα θα εργάζεται στο δάσος κάτω από την εποπτεία των δασαρχείων.
0: Θα επιχειρεί προληπτικά. Δηλαδή.
1: Θα επιχειρεί προληπτικά, θα ασχολείται για να γνωρίσει καταρχήν το δάσος. Τώρα το μόνο που γνωρίζει η πυροσβεστική υπηρεσία είναι ότι έχει ένα σημείο το οποίο κάθεται ένα πυροσβεστικό και ελέγχει μια μεγάλη ή μικρότερη κατά περίπτωση περιοχή. Οπότε η αμεσότητα της επέμβασης είναι η μόνη τέτοια δυνατότητα.
0: Ναι,
1: και επειδή κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς οι περισσότεροι πυροσβέστες από την πρώτη μέρα που ανήκουν σε μια περιοχή θα κουραστούν και θα αντικατασταθούν με άλλους από άλλες περιοχές. Δεν γνωρίζουν την περιοχή, δεν γνωρίζουν το δάσος, δεν γνωρίζουν τις δυσκολίες. Ενώ αν μπορούσαν να ασχοληθούν με δασικές εργασίες, τον καθαρισμό μονοπατιών, ακόμα και με υλοτομίες για να περιορίσουν, ας πούμε, τις λεγόμενες πυκνοφυτίες που λέμε, να κάνουν κάποιες αραιώσεις. Δηλαδή μια δουλειά που την κάνει η φύση και την κάνει, ξέρω εγώ, σε 100 χρόνια θα μπορούσαν αυτοί να την κάνουν σε πολύ μικρό χρόνο.
0: Άρα θα ήταν ορθό, θα μπορούσαν να θα ξέρανε το δάσος.
1: Συμβουλές, επιτήρηση, αντιδιαβρωτικά έργα, πώς το λένε, διευθέτηση των ρεμάτων, ακόμα και υδρομαστεύσεις και λοιπά, ας πούμε, για να μπορούν να κρατούν νερό, να έχουν σημεία όπου υπήρχαν παλιότερα βρύσεις και λοιπά. Θα μπορούσε δηλαδή να ασχολούνται με τέτοιες εργασίες τη διάρκεια του χειμώνα κάτω από την επιτήρηση και το σχεδιασμό της δασικής υπηρεσίας. Ενώ η πυροσβεστική υπηρεσία είναι στρατιωτική υπηρεσία. Όταν υπάρχει ένα δόγμα στη στρατιωτική υπηρεσία που λέει ότι δεν θέλω να καούν άνθρωποι, δεν θα μπουν οι πυροσβέστες μέσα στο δάσος. Θα περιμένουν τη φωτιά στο ασφάλτινο δίκτυο. Θα κάψει ό,τι έχει να κάψει και δεν πρόκειται να κάνουν κανένα έργο περιορισμού μέσα στο δασικό στο συμπαγές δασικό οικοσύστημα.
0: Άρα κύριε Καρέτσο,
1: ενώ παλιότερα εμείς δουλεύαμε μέσα στο δάσος. Δηλαδή δεν μας ενδιέφερε αν θα καούν οικισμοί όταν τις πυρκαγιές τις διαχειρίζονταν η δασική υπηρεσία. Αυτός ήταν ο ρόλος της πυροσβεστικής υπηρεσίας των οικισμών. Και εμείς
0: εσείς είχατε το άλλο κομμάτι των δασών.
1: Ναι, ναι, εμείς λέγαμε να μην κάνουν τη δράση. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα κάνουν οικισμοί. Δεν μας ενδιαφέρει με την έννοια δηλαδή
0: ότι ο καθένας έχει το κομμάτι του. Εσείς οι δασοπυροσβέστες εκεί, οι δασολόγοι και από εκεί πέρα οι πυροσβεστικοί έξω από το δάσος.
1: Ναι, και
0: πριν
1: συνεργάζονταν. Προφανώς συνεργάζονταν, ας πούμε, να προσφέρει νερό ένα στον άλλον κλπ.
0: Ναι.
1: Υποστηρίζει το έργο
0: ενός. Άρα εδώ η πραγματική απάντηση στο τι μπορεί να γίνει ενδεχομένως κρύβεται εκεί, στην επιστήμη των δασών.
1: Κοιτάξτε, ο Goldhammer, αυτός ο σπουδαίος πυρκαγιολόγος που είχε κληθεί επί ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αυτή την μελέτη την οποία κατέθεσε, είχε καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα. Είχε καλέσει τους πιο επιφανείς πυρκαγιολόγους της Ευρώπης και Έλληνες και ξένους να καταθέσουν τις απόψεις τους. Είχε καταθέσει, τα πορίσματα είναι κατατεθειμένα. Αν ισχυρίζονται οι κυβερνητικοί ότι πράγματι έχουν εφαρμόσει, εφαρμόζουν ένα περιορισμένο, ενώ τα σημεία τα οποία εκείνος πρότεινε, ας πούμε, ήταν πάρα πολλά. Ήταν, ξέρω εγώ, οι συναρμοδιότητες των Υπουργείων, των περιφερειακών οργανισμών, της τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ. Φαινόταν, ας πούμε, ότι υπάρχουν κάπου πάνω από 20-30 οργανισμοί που είναι μπλεγμένοι σε κάθε πυρκαγιά.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα φτιάχνουμε και καινούργιο Υπουργείο της κλιματικής κρίσης που απορροφά δραστηριότητες τις οποίες είχαν άλλα Υπουργεία πριν, χωρίς όμως να τις καταργούν από τα υπόλοιπα, με αποτέλεσμα να περιπλέκεται ακόμα πιο πολύ το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή η αγανάκτηση των επιστημόνων είναι αυτή, γιατί οι πολιτικοί δεν θέλουν να καθίσουν με τους επιστήμονες κάτω και να δουν τι πρέπει να γίνει.
0: Κύριε Καρέτσο,
1: αυτό εκφράζει ο δασικός κόσμος.
0: Ναι. Ναι. Το καταλαβαίνω. Κύριε Καρέτσο, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που καταθέσατε όλα αυτά τα ζητήματα.
1: Να σας ευχαριστήσω και εγώ. Καταλαβαίνω ότι ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι περιορισμένος και δεν θα μπορούσαμε να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα, αλλά δυστυχώς έτσι είναι.
0: Θα το κανονίσουμε κάποια στιγμή να έρθετε και στούντιο εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Καρέτσος, κυρίες και κύριοι, δασολόγος, πρώην διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων.

Και όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, δεν αρκεί μόνο να σβήσουμε μια φωτιά, πρέπει να μειώσουμε και τον κίνδυνο πριν εκδηλωθεί αυτή. Λοιπόν, από αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio με όλες τις εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Έως αυτή την ώρα, από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κουλουσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Πίτα που ήταν στο μικρόφωνο, ένα καλό ήσυχο απόγευμα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για πέμπτη ημέρα, δίνοντας μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπυρώσεις, κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 526 πυροσβέστες, 141 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Ολική χαρακτήρισε την καταστροφή από τη φωτιά ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος, εκτιμώντας ότι στα όρια του Δήμου Μεγαρέων έχει καεί περίπου το 90% του όρους πατέρα. Μιλώντας στο σταθμό μας, εκτίμησε ότι η συνολική καμένη έκταση ενδέχεται να είναι αντίστοιχη και μεγαλύτερη από εκείνη της καταστροφικής πυρκαγιάς του 1985. Από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, δήλωσε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, ζητώντας μεγαλύτερη στήριξη του πυροσβεστικού σώματος και επενδύσεις στην πρόληψη. Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για τον εναέριο συντονισμό στην Ψάθα κατά την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Από την πλευρά του Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, που επίσης βρέθηκε το πρωί στα Καμένα, απέδωσε στην κυβέρνηση σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι ήταν γνωστοί. Παράλληλα, ζήτησε την άμεση ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης, την ταχεία καταγραφή των ζημιών και αποζημιώσεις στο 100% για τους πυρόπληκτους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Συνελήφθη 49χρονος που φέρεται να παραβίασε χθες το απόγευμα την αστυνομική περίμετρο γύρω από το σημείο όπου κατέπεσε το ένα από τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε να περάσει με το όχημά του από δρόμο που είχε αποκλειστεί με αστυνομικό μπλόκο. Παρά τις υποδείξεις των αστυνομικών να σταματήσει, φέρεται να συνέχισε την πορεία του, χτυπώντας μάλιστα συντρίμμια από το ελικόπτερο. Με άρθρο του στο Πολίτικο, ο Πρωθυπουργός ζητά τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών και συντονισμένων μεταναστευτικών ροών την εφαρμογή ταχύτερων διαδικασιών και κατ' εξαίρεση την προσωρινή αναστολή καταγραφής νέων αιτήσεων ασύλου με πλήρη σεβασμό του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Οι θέσεις της Αθήνας αναπτύχθηκαν στην έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία η Ιταλία ζήτησε τη δημιουργία, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, κέντρων επεξεργασίας αιτήσεων ασύλου και επιστροφών σε τρίτες χώρες. Στη σύνοδο, η Ισπανία ενημέρωσε ότι συνολικά 72.000 άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα και 70.000 επέστρεψαν πίσω. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται πλέον ο θάνατος του 68χρονου, που εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στις Σέρες, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι έφερε τραύματα από όργανο τα οποία προκάλεσαν θανατηφόρα εσωτερική αιμορραγία. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ ερευνούν και διάρρηξη που είχε σημειωθεί στο σπίτι λίγες ημέρες πριν από το θάνατό του. Αισιόδοξος για συμφωνία που θα οδηγήσει στην επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ, εμφανίστηκε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, δηλώνοντας ότι οι συνομιλίες με το Ιράν ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία ακόμη και μέχρι αύριο. Την ίδια ώρα, υψηλόβαθμη ιρανική πηγή ανέφερε στο Reuters ότι η Τεχεράνη επιδιώκει έλεγχο των εισερχόμενων πλοίων και δυνατότητα παρέμβασης στην αυσιπλοεία στο πλαίσιο προσωρινού σχεδίου που συζητεί με το Ομάν. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε όλη τη γραμμή 1 του μετρό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έφρεος ο καιρός αύριο. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ. Μέρες σαν και αυτές, τις άσχημες μέρες που περνάμε τώρα, αυτές οι τελευταίες ημέρες, έχουμε περάσει πάρα πολλές. Και εσείς και εγώ, αν ακούγατε την εκπομπή αυτή από το 1975, πάρα πολλές. Και δυστυχώς θα είναι άλλες τόσες στο μέλλον, με αυτά που έχουμε φτιάξει εμείς οι άνθρωποι εις βάρος αυτού του πλανήτη.

Εν τω μεταξύ, αυτό που γίνεται τις τελευταίες 15 ημέρες με την Οδυσσία, δεν μιλάω για τη χώρα μας, παγκόσμια, έχει να συμβεί από δεκαετίες για κινηματογραφική ταινία. Μια ταινία που δεν αφορά μόνο τους θεατές που ήδη σπάει το ρεκόρ εισπράξεων αυτό το φιλμ, αφορά πανεπιστήμια, καθηγητές, διεθνείς, ας πούμε, διεθνείς site. Ποτέ δεν έχει διαφερθεί τόσος κόσμος για μία ταινία. Αυτό που ακούτε, το ακούσατε για πρώτη φορά από την εκπομπή και είναι το βασικό μουσικό θέμα αυτού του καταπληκτικού συνθέτη Ludwig Göransson.

Και εκείνη η σκηνή, εκείνη η φοβερή σκηνή με τις σιρήνες. Σύγχρονη μουσική με αρχαίο απλό. Ένα τεράστιο έβριμα που έκανε ο Λούντβιγκ Γκέρανσον στην ηχογράφηση αυτού του soundtrack, που δεν χρησιμοποίησε μεγάλες ορχήστρες, μεταλλικά όργανα, και προσπάθησε να είναι όσο μπορεί και όσο μπορεί να φανταστεί κανείς ήταν η μουσική εκείνη την εποχή που διαδραματίζεται η υπόθεση της Οδυσσίας. Η ταινία έχει πάρει ευρεία κριτική αναγνώριση, επένους για ερμηνείες. Υπολογίζω από την πρώτη στιγμή το σκέφτηκα αυτό και το είχα πει, η μουσική και το τραγούδι θα είναι υποψήφια σίγουρα, αλλά θα έχει ίσως τις περισσότερες υποψηφιότητες από κάθε άλλη ταινία και ή θα ισοφαρίσει ρεκόρ που έχουμε από το παρελθόν, διότι έχει και καλές ερμηνείες τουλάχιστον στους δεύτερους ρόλους. Αυτά βέβαια χωρίς να ξέρουμε πώς θα είναι οι επόμενες καλές ταινίες που θα δούμε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Από αυτά που έχουμε δει μέχρι σήμερα. Τα μηνύματά σας θα τα στείλετε στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες. Earth News Radio θα γράψετε, όπως επίσης το Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Επισημάνσεις, ερωτήσεις, παρατηρήσεις. Από την Οδύσσεια σε έναν άλλον τεράστιο μουσικό που μας χάρισε ένα ακόμα τραγούδι από το άλμπουμ που έρχεται. Ο Γιάννης Πετρίδης στο Earth News Radio παρουσιάζει μία ακόμα φορά στα 52 χρόνια ένα καινούργιο τραγούδι του Peter Gabriel.

0: One by One, το καινούργιο του Peter Gabriel. Για να δούμε κάτι ψήφιροι για επανένωση των αφεντικών Genesis όλοι μαζί, και η πρώτη περίοδος και η δεύτερη. Για να δούμε κάτι ψήφιροι υπάρχουν. Λοιπόν, να πούμε πρώτα ότι αυτό που ακούσαμε πριν από την Οδύσσια, σε μια άλλη εποχή, όχι όπως έχουν περιοριστεί τα charts και έχουν μια κατεύθυνση σε συγκεκριμένες μουσικές, θα ήταν ήδη μέσα στα πρώτα. Είναι τόσο μεγάλη η επιτυχία του και του μουσικού θέματος, που μπορεί να ξεπεράσει τα στεγανά που έχουν θέσει για τα chart και τη μουσική αυτού του είδους. Τι θέλω να πω, αν παρακολουθήσετε τα hit parade του 60, του 70, του 80, πολλά θέματα από κινηματογραφικές ταινίες έμπαιναν στα 10 πρώτα και γίναν νούμερο 1. Το Chariots of Fire είναι νούμερο 1 του Βαγγέλη στην Αμερική. Αν το βγάζε σήμερα, δεν θα έχει καμία πίεση ανάλογη. Αυτά για το τραγούδι. Όπως επίσης και για τον Γκάμπριελ. Είμαστε σε μια εποχή που τα αριστουργήματα που βγάζουν οι μεγάλοι μουσικοί, όπως αυτός που ακούσατε ή αυτός που έρχεται τώρα, περιορίζονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό που τους άκουγε από το παρελθόν. Αυτή την εβδομάδα έχουμε επικαιρότητα σήμερα, αύριο και την Παρασκευή. Οι εκπομπές για το 64 μετατίθεται, αν είμαστε καλά, τη Δευτέρα και την Τρίτη. Την Πέμπτη έχουμε κανονικά ένα αφιέρωμα σε μια σπουδαία τραγουδίστρια που δεν είναι αυτό που λέμε κουλτούρα, γιατί πήρα πάρα πολλά μηνύματα τελευταία που έλεγαν για την εκπομπή της Πέμπτης μας έχει τρελάνει με την υψηλή κουλτούρα. Αυτή που θα ακούσουμε δεν είναι υψηλή κουλτούρα, θα τα πούμε την Πέμπτη, αλλά είναι από τις σπουδαιότερες στην μουσική που παρουσίασε και είναι και μια εκπομπή που πάει με το καλοκαίρι. Θα ακούσουμε τώρα μια σατυρική οδή του Tom Waits, που είναι ένας από αυτούς που του κάναμε αφιέρωμα την Πέμπτη, στη Μίγα με το κομμάτι Fly, συνεργασία με Massive Attack.
1: You've got those 360 degrees see around eyes. You've got wings so fast they buzz when you fly. A maggot is what you are in your early cocoon. They probably find flies all the way on the moon. Even weeds don't ever want to die. Is it any different for a fly? You have no house. Well, you have mine. You have no real friends. Stay away from the wine. Housefly, go to sleep, say goodbye. No one will weep when you die. On horses, on houses, in May, any spill is a pond where you play. Buzzing and hovering tabletops. When you land, it abruptly stops. Get a job. Turn off the siren. Go into town. See if anyone's hiring. You have such a short life. Who is that there, your wife? I guess she's Shelley. You must be Byron. You're schmutz, but you still clean your hands. You and your toots by the frying pan. This must be you and your aunt, your nephew and your daughter. Stand still. Don't move. I'll go get my swatter. You're a buzzing fly in F sharp. You sound better with a lute and a harp. You land on us, and you land at us. You'll never have status. You aimed for my eye, you piece of crap fly. You fucker, you sit on the cake, cleaning your hands and your face. You're handsome and thin. You try to blend in. You bastard, sitting around all over the place. You'll be here even after the bomb. Why don't you go out and eat cat shit with your mom? A king just wiped one of your folks from his face. Well, I guess you all just own the place. Housefly, housefly. You're sitting by the foam in the back on a keg with your see-through wings and your strange little legs. No one's had a life stranger than you. You know famine, you know war, you know danger. You were brushed from the slacks on the president's thigh. You lived for a day on a dead fish's eye, Mobile to Yokohama, people. I know you probably know the Dalai Lama. On your baby when you change her. I know you probably had family in the manger. Roaches, rats, gnats, fleas, flies. No one's gonna weep when you die. Twitch and stutter, scrub and laugh, and do that dance that your weird mother choreographed, like two lazy violins braided together in a low spastic siren to warn us of nothing, and you're named only after your ability to do so. Hum around the room in a lopsided circle like someone's blowing leaves in another town. Scribble, scribble in a low, bored buzz. Housefly, housefly. Go to sleep, say goodbye. No one will weep when you die. Housefly, housefly. Go to sleep and say goodbye. No one will weep when

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής στο 100% η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικίας. Προβλέπεται η επιδότηση ενοικίου. Στόχος να επανέλθει η κανονικότητα το γρηγορότερο δυνατόν στις πληγήσεις περιοχές, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Χατσαφάδος. Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, δήλωσε από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές καταλογίζει στην κυβέρνηση ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα με τη συνδρομή drone. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μια συμφωνία για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί μέχρι αύριο με το Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπένσετ. Καιρός, γενικά αίθριος, βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και την Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 5.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Την Πέμπτη ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για το πολύ έτσι σοβαρό βραβείο στη Βρετανία, το Mercury Awards. Τα Mercury Awards δίνονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στους δίσκους, στα άλμπουμ ή στο άλμπουμ μάλλον κάθε χρονιάς που ξεχωριστά από τις εμπορικές κατακτήσεις που μπορεί να έχει θεωρείται ένα άλμπουμ που για τη συγκεκριμένη χρονιά έχει να δώσει κάτι διαφορετικό στη μουσική. Πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες έχουν βραβευτεί και πάρα πολλά ονόματα έγιναν όταν βραβεύτηκαν από τα καινούργια με το βραβείο Mercury. Βρετανοί είμαστε πάντα. Μεταξύ αυτών που είναι υποψήφιοι φέτος είναι ο Dave, ράπερ είναι αυτός, Florence and the Machine στο τελευταίο καλό άλμπουμ της. Είναι η Olivia Dean που χαλάει κόσμο και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Είναι η Ray που είναι πολύ κοντά να το πάρει γιατί είναι μια τραγουδίστρια ξεχωριστή. Κάναμε ένα αφιέρωμα για αυτήν πριν από 10 ημέρες. Η Suede που γύρισαν και πάλι με ένα πολύ καλό άλμπουμ και το αναγνωρίζουν στα Mercury Awards. Και διάφοροι άλλοι καινούργοι που είναι περιττό να τους πούμε τώρα, είναι πολύ νέα ονόματα. Εκείνο που ξεχωρίζει είναι ότι εκτός από το Suede που είναι ένα συγκρότημα από τη δεκαετία του 90 είναι υποψηφιότητα που δεν την περίμενε κανείς, ούτε ο ίδιος δεν περίμενε να είναι υποψήφιο το άλμπουμ και μιλάμε για τον Paul McCartney. Συνήθως αυτά τα βραβεία είναι υποψήφιοι καλλιτέχνες που θέλουν να η βιομηχανία να τους προωθήσει ή όπως η Suede που είναι σχετικά καινούργη, σχετικά βέβαια είναι ήδη 30 χρόνων η Suede, αλλά ένας καλλιτέχνης που έρχεται από τη δεκαετία του 60 να είναι υποψήφιος με ένα καινούργιο άλμπουμ, φάνηκε από την αρχή ότι αυτό το άλμπουμ του McCartney είναι από τα καλύτερα τα τελευταία 20-25 χρόνια. Αυτό του ανοίγει και τις πόρτες για να είναι υποψήφιο και τα βραβεία, στα βραβεία Grammy σίγουρα. Να ακούσουμε ένα τραγούδι λοιπόν που μας αρέσει ιδιαίτερα από τον Paul McCartney που είναι ενθουσιασμένος όπως είπε, που είναι υποψήφιος μέσα στα καινούργια ονόματα και αυτός με τα αγόρια της Dungeon Lane.

entertainment. A piano and a radio. Hot tea and cigarettes.

από το νούμερο 1 στα άλμπουμ της Βρετανίας, υποψήφιο για Mercury, για το βραβείο Mercury, το νέο άλμπουμ του McCartney. Τις απώλειες των τελευταίων 6 ημερών θα τις μοιράσουμε στις ημέρες της επικαιρότητας αυτή την εβδομάδα. Ξεκινάμε λοιπόν. Κρίμα δηλαδή, ήταν μόλις 56 ετών, βραβευμένος με Όσκαρ, αυτός ο ιδιαίτερος Ιρλανδός μουσικός, ο Γκλεν Χάνσαρντ. Έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα με τη μοτοσυκλέτα του στο Δουβλίνο. Αυτός είχε γεννηθεί στο Δουβλίνο το 1970 και είχε γίνει πρώτα γνωστός με εκείνη την καταπληκτική ταινία του Alan Parker, The Commitments, του 1991. Μετά ήταν σε διάφορα συγκροτήματα, αλλά με αυτό το τραγούδι έγινε παντού γνωστός και πήρε και το βραβείο Όσκαρ. Falling Slowly.

Ήταν μια ανέλπιστη επιτυχία το Once, αυτή η ταινία, την οποία σκηνοθέτησε ο Ιρλανδός μουσικός John Carney, πρώην βασίστας του συγκροτήματος The Frames. Η ταινία εκείνη, σας θυμίζω, διηγείται την ιστορία ενός ανασφαλούς μουσικού του δρόμου που βρίσκει την μούσα του σε μια κοπέλα που πουλάει λουλούδια. Έγινε musical στο Broadway με επιτυχία. Διαφορετική μουσική τώρα από έναν Γάλλο παραγωγό ηλεκτρονικής μουσικής και DJ. Ο Καβίνσκι έφυγε από τη ζωή. Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι το βράδυ της περασμένης Τρίτης. Έχουν αρχίσει οι έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου του. Δεν έχει αναφερθεί κάποια εγκληματική ενέργεια μέχρι στιγμής. Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο μουσικός παραπονιόταν τον τελευταίο καιρό για πονοκεφάλους. DJ Καβίνσκι. Θα διαλέξουμε βέβαια αυτό το κομμάτι που ακούστηκε πάρα πολύ από μία άλλη ταινία

Καμπίνσκι. Έφυγε όμως από τη ζωή και ένας σπουδαίος, ένας σημαντικότατος, ένας πολύ σημαντικός εκπρόσωπος της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, άφησε πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη, όπως θα έχετε διαβάσει, γιατί η είδηση είναι παντού. Ο Λάκης Χαλκιάς, ηλικία 82 ετών. Καταπληκτικά τραγούδια. Εκείνα με τον Μαρκόπουλο είναι απίθανα. Αυτή ήταν η ελληνική μουσική. Εμβληματικός μουσικός τραγουδιστής. Υπηρέτησε για δεκαετίες τη μουσική παράδοση. Να λοιπόν ένα από τα τραγούδια.

Συγκλονιστικός, Μαρκόπουλος, Σκούρτης, Χαλκιάς και οι άλλοι σε αυτό το άλμπουμ, οι μετανάστες, οι Μοσχολιού. Πώς έφτασε έτσι η μουσική στη χώρα μας και πώς δεν ακούμε πια τέτοια συγκλονιστικά έργα όπως αυτό τότε. Τι να πει κανείς, δηλαδή σου έρχονται δάκρυα όταν σκεφτείς ποια ήταν η ελληνική μουσική και πώς είναι σήμερα. Γυρίζουμε εντελώς σελίδα για να δούμε τι γίνεται στον χώρο της σύγχρονης pop σκηνής. Το τρίτο άλμπουμ της Gracie Abrams, που κυκλοφόρησε 17 Ιουλίου, έγινε νούμερο 1 στην Αμερική. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από το άλμπουμ. Αυτή την εβδομάδα δεν είναι νούμερο 1, γιατί ανέβηκε ο δίσκος με τα τραγούδια που ξέρουμε και έχουμε παίξει αρκετές φορές, του Morgan Wallen, με αφορμή ένα καινούριο τραγούδι που έβγαλε και μπήκε και αυτό στα 5 πρώτα. Είναι η πρώτη φορά από τη δεκαετία του 50 όπου τα 5 πρώτα τραγούδια των Ηνωμένων Πολιτειών είναι όλα country, country and western, και τα 5 είναι απόλυτη η επιτυχία της country σε αυτή τη δεκαετία, όχι μόνο από έναν καλλιτέχνη. Επιστρέφουμε στην Gracie Abrams και το άλμπουμ Daughter from Hell.

Γκρέσι Άμπραμς, καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε να συνειδητοποιήσετε τη δημοτικότητα που έχουν όλα αυτά τα ονόματα και που αφορούν, το καταλαβαίνουν μόνο όσοι είναι κάτω των 30. Μην τα απορρίπτετε απόλυτα όλα, δεν είναι όλα για απόρριψη. Θα μιλήσουμε αύριο περισσότερο και για τις συνευλίες στην Ελλάδα, το πώς μια γενιά που είναι από τα 15 μέχρι τα 30 δεν βλέπει τα ονόματα που αγαπάει στη χώρα μας. Οι συναυλίες που γίνονται στην Ελλάδα, καλά το κάνουν οι προμότερες, γιατί αν φέρουν αυτά τα ονόματα δεν πρόκειται να έχουν ίσως τα εισιτήρια που θα τους καλύψει μια συναυλία. Φέρουν ονόματα του 80, του 90, άντε και του 2000. Δείτε τις συναυλίες. Τυχαίνει καμιά φορά για κάποιο άλλο. Δηλαδή, την Billie Eilish θα την δούμε όταν γίνει 60 ετών, 60-70. Θα δούμε τον Styles στα 70 του, στα 60, όπως είδαμε τον Tom Jones, όχι τότε που έπρεπε, και πολλούς άλλους από αυτούς. Έχουμε μέλλον. Το 2030, το 30 είναι πολύ κοντά. Το 50 θα έρθει ο Harry Styles. Αύριο συνεχίζουμε. Έχουμε και άλλα καινούργια, όπως Wolf Alice, καινούργιο η Ariana Grande, καλό τραγούδι από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε, Block Party. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για πέμπτη ημέρα, δίνοντας μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις, κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Ολική χαρακτήρισε την καταστροφή από τη φωτιά ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος, εκτιμώντας ότι στα όρια του Δήμου Μεγαρέων έχει καεί περίπου το 90% του όρους Πατέρα. Μιλώντας στο σταθμό μας, εκτίμησε ότι η συνολική καμένη έκταση ενδέχεται να είναι αντίστοιχη ή και μεγαλύτερη από εκείνη της καταστροφικής πυρκαγιάς του 1985. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή drone για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων του δυστυχήματος. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαβάδος, σημειώνοντας ότι η κρατική αρρωγή καλύπτει το 100% της επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές, ενίκιο, πρώτες ανάγκες και πληγήσεις επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία και ζήτησε μεγαλύτερη στήριξη του πυροσβεστικού σώματος και επενδύσεις στην πρόληψη. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, που επίσης βρέθηκε το πρωί στα Καμένα, απέδωσε στην κυβέρνηση σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι ήταν γνωστοί. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ηρακλείου για την κατάσβεση φωτιάς σε φορτηγό στον βόρειο οδικό άξονα, σε σημείο πριν από τη γέφυρα της λεωφόρου Παπαναστασίου. Στο σημείο έσπευσαν με 3 οχήματα και επιχειρούν 10 πυροσβέστες που κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες από το μεγάλο όχημα που υπέστη σοβαρές ζημιές. Επικράτησε αναστάτωση μεταξύ των διαχειριζόμενων οδηγών, ωστόσο έσπευσαν και αστυνομικοί προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία, καθώς λόγω της πυκνής κίνησης οχημάτων σχηματίστηκαν. Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συμμετείχαν σήμερα σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη και έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία και να προστατεύσει τα εξωτερικά μας σύνορα από την μετανάστευση, τονίζεται στην ανακοίνωση του Συμβουλίου με τα βασικά συμπεράσματα της έκτακτης τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διήρκησε περίπου 2,5 ώρες. Από ελληνικής πλευράς, ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης έκανε λόγο για ανάγκη δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει σε εξαιρετικές περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών την αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Την προφυλάκηση του κατηγορούμενου για το θάνατο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ διέταξε σήμερα το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Ο 41χρονος, που αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης έπειτα από τη διαφωνία εισαγγελέα ανακρίτριας, παρέμενε σε κατοίκον περιορισμό και τελικά οδηγήθηκε σήμερα λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι στα δικαστήρια της Σύρου, που του ανακοινώθηκε η απόφαση. Η σύζυγός του, που διώκεται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Στη Λέσβο, νεκρός βρέθηκε χθες το βράδυ, όπως έγινε γνωστό σήμερα, μέσα σε πηγάδις εκτίματος στο χωριό Ασώματος, ένας 52χρονος. Τον αναζητούσαν από νωρίς το απόγευμα μέλη της οικογένειάς του, όταν διαπίστωσαν ότι δεν είχε επιστρέψει. Στο σημείο έχει σπεύσει η αστυνομία, αλλά και ενημερώθηκε ο ιατροδικαστής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθρισο καιρός αύριο. Βόρεια άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κυποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Καλησπέρα σας και καλό απόγευμα. Ναι, λοιπόν, ο κόσμος θα μπορούσε να διαλυθεί σε ερείπια ή αλλιώς σε συντρίμια, όπως λέει το τραγούδι. Αλλά στην πραγματικότητα, και επειδή υπάρχει πάντοτε ο νόμος της αυτορύθμισης, της συντήρησης, της επιβίωσης, αυτό που τελικά γίνεται στη συνέχεια αυτής της μεγάλης περιπέτειας που όλοι ζούμε, δηλαδή της ζωής, είναι η συντήρηση, είναι η διατήρηση, είναι το ότι τελικά προχωράμε μπροστά. Ναι, το ξέρω, είναι σαν να το ακούω στα αυτιά μου, ότι ήδη οι σκέψεις, μπορεί και η ομιλία σας, μπορεί και το μήνυμά σας να λέει πώς προχωράμε μπροστά όταν οι άνθρωποι έχουν χαθεί άνθρωποι, έχουν χαθεί περιουσίες, έχει χαθεί και το ηθικό, αν θέλετε, έχει πέσει πολύ και μετράμε πληγές πάρα πολύ μεγάλες, πολύ βαθιές, σχεδόν ανεπούλωτες. Σας έδωσα ήδη την εξήγηση, σας έδωσα ήδη το πλαίσιο, την επιχειρηματολογία από την αρχή αυτού του σκεπτικού, αυτού του ξεδιπλώματος της σκέψης μου. Δεν ξέρω αν σας βρίσκει σύμφωνος με όλα αυτά, και παρόλα αυτά η ζωή προχωράει.

Υποτίθεται ότι έχει σβήσει η πυρκαγιά, η φωτιά σε αυτό στο δάσος ας πούμε και στα γειτονικά δέντρα. Μπορεί ανα πάσα στιγμή να υπάρξει αναζωπήρωση. Μπορεί να ξανααναφλεγεί μέσα από αυτό τον κορμό. Γιατί ο κορμός της ελιάς και γενικά η ελιά σαν δέντρο αργεί πάρα πάρα πολύ να σβήσει. Και αργεί και να καεί. Είναι πολύ αργή η καύση της. Και από την άλλη κουβεντιάζαμε εδώ για τα καημένα τα πεύκα, τα οποία λαμπαδιάζουν μέσα σε λίγα λεπτά. Είναι φοβερή η μοίρα των δέντρων, το έχουμε ξανασυζητήσει, τα δέντρα και πριν και μετά. Αν δηλαδή κάνει κάποιος ένα οδηπορικό, είτε στα δικά του τα μέρη, στα μέρη που ξέρει, που ζούσε μικρός, που μεγάλωσε στην εφηβεία του, που μπορεί ενδεχομένως τώρα να επιστρέφει σε ένα εξοχικό που έχουν αφήσει οι γονείς τους τον ίδιο, ζουν δε ζουν οι γονείς και ο ίδιος έχει αναλάβει ίσως ενδεχομένως τα ηνία της δικής του οικογένειας, θα αντικρίσει όλο αυτό το μαύρο, την τέφρα, τη στάχτη, το καμένο, την απόλυτη έλλειψη ζωής. Έχει φύγει η ζωή, έχει φύγει το οξυγόνο, έχει φύγει η κανονικότητα. Και αυτό που ζούμε τώρα είναι μια προσπάθεια διαχείρισης της κανονικότητας. Και όταν λέμε προσπάθεια διαχείρισης εννοούμε και οικονομικής και κοινωνικής και συναισθηματικής και ψυχολογικής και τα πάντα. Ξεκινώντας από το πρακτικό, γιατί τώρα πρέπει να ξεκινήσει και η αυτοψία, έχουν ξεκινήσει νομίζω οι αυτοψίες, σιγά σιγά οι δηλώσεις, η διαδικασία για την όποια αποζημίωση. Η λέξη αποζημίωση ξέρω ότι είναι πολύ μικρή μπροστά σε αυτό που πρέπει πραγματικά να αποζημιωθεί. Στην πραγματικότητα δεν μπορεί να αποζημιωθεί. Δεν μπορεί δηλαδή να αποσύσει η κατάσταση από πάνω της, τη ζημία. Η ζημία έχει γίνει και είναι και τεράστια. Και αυτή τη ζημία σε λίγο θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε, θα προσπαθήσουμε να χαρτογραφήσουμε με τη βοήθεια του ειδικού, γιατί ήδη καταγράφονται φυσικά από τους χάρτες και τους δορυφόρους τα χιλιάδες στρέμματα ή οι εκατοντάδες χιλιάδες στρεμμάτων που έχουν ήδη καεί στη Δυτική Αττική.

Και για να το πω κι εγώ όπως το λένε στο ανέκδοτο, έχεις τίποτα θετικό να μας πεις? Δεν θα δώσω την απάντηση που δίνουν στο ανέκδοτο, την πολύ πολύ μαύρη. Έχω κάτι θετικό να σας πω. Μειώνεται η τιμή του πετρελαίου εν μέσω ελπίδων για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Και σήμερα, αύριο, ποιος ξέρει, πάντως έχει ανακοινωθεί μια πιθανή, προσέξτε πως το λέω με πόση επιφύλαξη, πιθανή συμφωνία με το Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ.

διάβαζα από το New Yorker ένα καταπληκτικό άρθρο, μια ανάλυση, πληροφορίες δηλαδή στην ουσία, για το γιατί καίγεται και θα καίγεται η Ευρώπη. Οι εικόνες που επαναλαμβάνονται κάθε καλοκαίρι με τέτοια συχνότητα ώστε κινδυνεύουμε να τις θεωρήσουμε φυσιολογικές, δάση που μετατρέπονται μέσα σε λίγες ώρες σε κάρβουνο, χωριά που εκενώνονται βιαστικά, άνθρωποι που εγκαταλείπουν τα σπίτια τους κρατώντας τα ελάχιστα, ίσως και τα κατοικίδια τους, πυροσβέστες που μάχονται επί μέρες απέναντι σε μέτωπα τα οποία εξαπλώνονται εν ρηπή οφθαλμού. Το κομμάτι το έχω με αλλιεύσει και το έχω κρατήσει από το LIFO, από την ομάδα του LIFO. Πληροφορίες από το New Yorker λοιπόν, από την Ισπανία και την Πορτογαλία μέχρι

0: Ας πούμε στην Ισπανία μέσα στη φετινή χρονιά έχουν ήδη καεί περισσότερα από 2.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης. Όπως το ακούτε, πάνω από 2.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης. Δηλαδή η έκταση είναι υπερδιπλάσια από τον ιστορικό μέσο όρο της χώρας, στην Ισπανία. Στη Γαλλία, μια γιγαντιαία πυρκαγιά δυτικά του Μπορντό, 4 φορές μεγαλύτερη έκταση από το ίδιο το Παρίσι, προκάλεσε τη μεγαλύτερη ειρηνική εκένωση πληθυσμού στην ιστορία της χώρας, αναγκάζοντας περίπου 220.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Και φυσικά, αν αφήσουμε την Ευρώπη, δηλαδή τη Βρετανία, τη Σουηδία, και φτάσουμε μέχρι την Κρήτη, δηλαδή στις απογοητευτικές εικόνες αποκάλυψης εκεί στην, και μόνο στον νομό Ρεθύμνης, δηλαδή στο δάσος, στο φοινικό δάσος της Πρέβελης, στην περιοχή Πρέβελη, μόνο αυτό να δει κάποιος στις φωτογραφίες ή δεν ξέρω αν έχει τη δυνατότητα να πάει και από κοντά, θα καταλάβει γιατί μιλάμε. Ερχόμαστε λοιπόν σε εμάς. Ερχόμαστε σε εμάς γιατί είχαμε πάρα πολύ πρόσφατα και έχουμε ακόμα τη φωτιά στη Δυτική Αττική να συνεχίζει να καίει για μια ακόμα μέρα. Αυτό που είναι, που έχει απομείνει, αυτό που είναι να κάψει. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, κυρίες και κύριοι, πάνω από 480.000 στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες τα τελευταία 9 χρόνια. Από το 2018 μέχρι το 2026 μιλάμε για 9 χρόνια, μιλάμε για πυρκαγιές σε Κινέτα, σε Γεράνια Όρη, στα Βίλια, τα Δερμενοχώρια, την Πάρνηθα και το Πορτογερμενό. Είναι μερικές μόνο από τις περιοχές που κυριολεκτικά έχουν γίνει στάχτη. Και θέλαμε να μιλήσουμε, να μας παρουσιάσει τα θέματα, τα ζητήματα, τους αριθμούς, τους αποκαρδιωτικούς αριθμούς, ο Διευθυντής Ερευνών του Τμήματος Τηλεπισκοπικής και Δορυφορικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο κύριος Χαράλαμπος Κοντοές, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Διευθυντή.
1: Καλησπέρα.
0: Προσπαθούμε να παραμείνουμε ψύχρεμοι, μεταδίδοντας, διαβάζοντας, μαθαίνοντας για αυτές τις καμένες εκτάσεις και το πράσινο, το πόσο πράσινο έχουμε ήδη χάσει, μόνο για τη Δυτική Αττική. Δεν ξέρω αν θέλετε να ξεκινήσουμε από εκεί, από όπου νομίζετε. Σας δίνω το λόγο, παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι ζούμε μια πολύ επιβαρημένη για το περιβάλλον μας δεκαετία, θα έλεγα, εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών, ειδικότερα στα περιαστικά δάση της Αττικής. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την φωτιά των τελευταίων 4 ημερών. Πραγματικά ήταν ένα φαινόμενο εξαιρετικής έντασης, με συνεχείς αναζωπυρώσεις. Ένα φαινόμενο το οποίο και εμείς που το παρακολουθούσαμε συστηματικά, μας εξέπληκε συνέχεια ο τρόπος με τον οποίο βρίσκονταν σε ύφεση και ξαφνικά ξαναζωντάνευε η πυρκαγιά με μια πολύ μεγάλη ένταση. Τα αποτελέσματα τα έχουμε ακούσει, τις επιπτώσεις τις γνωρίζουμε. Βέβαια είναι μία από τις πυρκαγιές της Αττικής, αν και πρέπει να ομολογήσουμε ότι ήταν αρκετά βελτιωμένη η εικόνα της αντιμετώπισης των πυρκαγιών τα τελευταία 2 χρόνια. Αυτό και το γεγονός είναι αλήθεια, ανέστρεψε σημαντικά την εικόνα και αποδείχθηκε ότι τελικά όταν η συνθήκη είναι ιδιαίτερα απότομη, εξαιρετική, δυνατή, όπως ήταν των τελευταίων 4 ημερών, έχουμε τα προβλήματα σαν αυτά που ζήσαμε και σαν αυτά που είδατε και στην Ισπανία, στη Γαλλία και στην Πορτογαλία τον τελευταίο μήνα. Mm-hmm. Ομολογουμένως όμως η Αττική έχει υποφέρει πολύ από τις πυρκαγιές, είναι όπως το είπατε τα τελευταία περίπου 9 χρόνια. Και λέω περίπου γιατί ξεκινήσαμε εδώ και 9 χρόνια, αλλά κάθε χρόνο αυτό το φαινόμενο όλο και προσθέτει στις κατεσταμένες δασικές περιαστικές εκτάσεις καινούργια μεγέθη. Είπατε για 480, σας λέω ότι είναι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Όλα τα περιαστικά δάση, σχεδόν όλα τελικά, έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, από τη Δυτική, την Ανατολική, την Βόρεια Αττική. Όπως γνωρίζετε, η Αθήνα μας περικλείεται από όροι και δασικές εκτάσεις. Ήταν οι πνεύμονες αυτής της πόλης. Δυστυχώς έχουμε πάνω από περίπου, εκτιμούμε, από 600 με 700.000, αν τα μετρήσει κανείς με ακρίβεια, στρέμματα περιαστικής δασικής βλάστησης καμένα. Τώρα, είναι αλήθεια ότι δεν καίγονται με τη μία. Είναι αλήθεια ότι στο μεταξύ το δάσος αναπαράγεται. Βέβαια, μην φανταστούμε ότι μέσα σε 5 ή 6 χρόνια το δάσος έχει προλάβει να αναπαραχθεί τόσο όσο χρειάζεται μια πόλη σαν την Αθήνα, που είναι τόσο επιβαρημένη κατά τα άλλα με την δόμηση, με τις θερμοκρασίες, με τα φαινόμενα θερμικής νησίδας, με τους ρήπους, τους ατμοσφαιρικούς, το κυκλοφοριακό της και όλα αυτά. Mm-hmm. Ως εκ τούτου είναι αλήθεια ότι όσο χάνουμε πνεύμονες δάσους, όσο χάνουμε δάσος σε μια μεγάλη πόλη όπως είναι η Αθήνα μας, τριγύρω από μια μεγάλη πόλη όπως είναι η Αθήνα μας, το αποτέλεσμα είναι ένα. Ο δείκτης επιβάρυνσης της υγείας των πολιτών να γίνεται όλο και πιο δυσμενής για τα χρόνια που έρχονται. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας.
0: Φυσικά.
1: Προφανώς υπάρχουν ζητήματα που προσπαθεί η πολιτεία, το κράτος, ενισχύοντας τις δυνάμεις της και πράγματα τα τελευταία χρόνια έχουν ενισχυθεί ιδιαίτερα δυνάμεις και το βλέπετε στον τρόπο αντιμετώπισης αρκετών πυρκαγιών, ωστόσο σε ακραία φαινόμενα και σε φαινόμενα σαν αυτά τα οποία πλέον ζούμε με μεγάλη συχνότητα το καλοκαίρι με τις φωτιές και το χειμώνα με τις πλημμύρες, ο μηχανισμός αυτός δεν είναι από μόνος του κατά περίπτωση αρκετός. Χρειάζεται καλή πρόληψη, χρειάζεται κόσμο και πολίτες οι οποίοι ζουν στις περιοχές αυτές, οι οποίοι να είναι σε μια συνεχή εγρήγορση και με μια απόλυτη συνείδηση του ότι μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να συμβεί αυτό το οποίο συνέβη τις τελευταίες 4 ημέρες στην Δυτική Αττική.
0: Για την διευκόλυνση και τη ροή της συζήτησης, ακούστηκε κάποιες σκέψεις που συνέλεξα, στηριζόμενοι και εγώ πάνω σε στοιχεία που μελέτησα. Ας πούμε, λέγεται ότι οι ειδικοί που μελετούν τις πυρκαγιές μιλούν όλο και λιγότερο για τα δάση και όλο και περισσότερο για τους ανθρώπους που λείπουν από αυτά. Δηλαδή, αντί να περιμένουμε να ξεσπάσει η φωτιά, όπως γίνεται τώρα, και ύστερα να κινητοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο μέσο για να την αντιμετωπίσουμε, ίσως πρέπει να επενδύουμε, κύριε Κοντοέ, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, στο να μην δημιουργηθούν ποτέ οι συνθήκες που θα την καταστήσουν ανεξέλεγκτη. Και μιλάω όχι μόνο

0: η επιμέλεια με την οποία αντιμετωπίζουμε τη δασκίγη και την καύσιμη ύλη είναι αλήθεια ότι σε αρκετές περιπτώσεις έχει φτάσει και έχει καταδείξει να είναι μια βόμβα, χωρίς να ξέρουμε ότι εμείς ζούμε σε αρκετές περιοχές.
1: Δεν κατοικούμε την ύπαιθρό μας.
0: Από αυτή, ναι. Μέσα σε αυτή τη βόμβα, πολύ δίπλα σε αυτή τη βόμβα. Κοιτάξτε να δείτε το ότι συμβαίνει, ότι συνέβη στο μάτι το τραγικό αυτό γεγονός το 2018, αλλά και ό,τι συμβαίνει και αυτές τις ημέρες με τα σπίτια να καίγονται ευτυχώς χωρίς θύματα, ευτυχώς, και πρέπει να το πούμε αυτό, είναι μια καινούργια συνθήκη. Είναι μια συνθήκη την οποία, αφού τη συνειδητοποιήσουμε, πρέπει να καταλάβουμε ότι πλέον αυτά τα δάση πρέπει να τα φροντίσουμε και πρέπει εμείς οι ίδιοι να φροντίσουμε τις ιδιοκτησίες μας και το να μειώσουμε την απειλή από αυτά τα δάση, μέσα στα οποία κατά τα άλλα ζούμε και τα χαιρόμαστε, αλλά που σήμερα λόγω της αλλαγής του κλίματος και όλων αυτών των ραγδαίων απότομων φαινομένων είναι σαν να ζούμε κυριολεκτικά μέσα σε μια βόμβα. Επομένως, καταρχήν χρειάζεται να αντιληφθούμε αυτό, να το συνειδητοποιήσουμε αυτό και να φροντίσουμε αυτά τα δάση μέσα στα οποία ζούμε. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν και δάση που έχουν εγκαταληφθεί. Διότι όλη αυτή η αστικοποίηση και όλο αυτό το φαινόμενο της συγκέντρωσης του κόσμου στις πόλεις με το να έχει αφαιθεί η ύπαιθρο σε ελεύθερη
1: κοινωνία
0: της, χωρίς όμως διαχείριση, και να πούμε και το εξής, ότι ακόμα και τα περιαστικά δάση στη διαχείρισή τους κατά περίπτωση άλλοτε και άλλες χρονιές τα περιποιούμαστε, άλλες χρονιές δεν προλαβαίνουμε να τα περιποιηθούμε όπως θα έπρεπε. Αλλά και ο κάθε ένας από εμάς, ο οποίος έχει μια ιδιοκτησία μέσα σε μια δασική περιοχή, από εκείνα τα χρόνια ακόμα που, αν θέλετε, χτιζόντουσαν πολύ πιο εύκολα οι εξοχικές κατοικίες μέσα σε δασικές εκτάσεις, οφείλουμε σήμερα να διαχειριστούμε το χώρο, όχι μόνο το δικό μας και τον περιξχώρο. Αυτό, όσο δεν συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να γίνει, όσο και αν αποκτήσουμε μέσα αεροπλάνα, μισθώσουμε πυροσβέστες, φέρουμε εποχικούς ή εποχικά μέσα ελικόπτερα ή οτιδήποτε άλλο από το εξωτερικό, θα είναι πάντα μια ανεπαρκής λύση για να αντιμετωπίσουμε τη ραγδαία αυτή εξέλιξη μιας πυρκαγιάς σαν αυτή που είδαμε τις τελευταίες ημέρες.
1: Έτσι,
0: πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκινήσει από μια προληπτική, σωστή διαχείριση του κάθε ενός στην αυλή του και μετά της κοινωνίας, της κοινότητας, της αυτοδιοίκησης, του κράτους συνολικότερα στη χώρα. Επομένως, ναι, δίκαιο η σκέψη που λέει ότι πριν φτάσουμε να τρέχουμε να σώσουμε τα δάση όταν πιάσανε την πυρκαγιά, να έχουμε φροντίσει από νωρίτερα για αυτή τη σωστή διαχείριση. Είναι σωστή.
1: Το οποίο βέβαια απαιτεί μία, πώς να το πούμε, μία μακροπρόθεσμη, έναν σχεδιασμό για μακροπρόθεσμη εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής ή μέσο μακροπρόθεσμη που λέγαμε και λίγο παλαιότερα.
0: Έλεγα μέσο μακροπρόθεσμη.
1: Για να μην φανεί είναι ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί.
0: Όχι, όχι,
1: δηλαδή
0: ακούστε,
1: μπορούν να γίνουν έτσι πολλά και μικρά βήματα. Εμένα πραγματικά με απασχολεί, γιατί δεν υπάρχει στήριξη κακά τα ψέματα ούτε της γεωργίας, ούτε της κτηνοτροφίας, ούτε της δασοπονίας, θα έλεγα, ακόμα της ενεργού δασοπονίας. Οπότε μην περιμένουμε από μόνο του ένα δάσος να σταθεί εκεί που είναι. Το κακό, όπως βλέπουμε, γίνεται συνέχεια. Για φέτος, ας πούμε, πιστεύαμε, κύριε Κοντοέ, ότι τη γλιτώσαμε, αν μου επιτρέπετε τη φράση. Και τελικά ήρθε αυτό το κακό που ήρθε τώρα αρχές Αυγούστου.
0: Είναι πολύ νωρίς, ήταν πολύ νωρίς για να πει κανείς κάτι τέτοιο. Έτσι, ξέρουμε ότι πολλές πυρκαγιές και μεγάλες πυρκαγιές συμβαίνουν συνήθως στον Αύγουστο, και εγώ ιστορικά που τα παρακολουθώ, μέσα τέλη Αυγούστου μέχρι και αρχές Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, έχουμε συνήθως όταν έχουμε ένα ξερό καλοκαίρι, είναι φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν. Ωστόσο, θα πούμε το εξής, ότι είχαμε μία αντιμετώπιση τα τελευταία χρόνια, όχι πολλά χρόνια, ας πούμε τα τελευταία δύο χρόνια, αν θέλετε, έτσι όπως το βλέπω εγώ, δύο με τρία χρόνια, που είχαμε, ενώ είχαμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό πυρκαγιών συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε πολύ μικρότερες καμένες εκτάσεις. Κάτι σημαίνει αυτό. Αυτό σήμαινε ότι είχαμε δοθεί με μια διαφορετική δύναμη έμψυχου και τεχνικού υλικού στην κατάσβεση. Όμως η κατάσβεση είναι η στιγμή που έχει συμβεί το κακό. Κατά τα άλλα, λοιπόν, δεν θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση η σωστή διαχείριση και η προετοιμασία.
1: Ένας επανασχεδιασμός, έτσι.
0: Έτσι, είναι υπόθεση του κάθε ενός από εμάς, και όταν κάθε ένας από εμάς το λάβει υπόψη, τότε γίνεται εύκολο το πρόβλημα. Δεν είναι άλυτο το πρόβλημα. Διότι αν περιμένουμε από ένα κράτος και μια αρχή να λύσει το πρόβλημα πανελλαδικά από τη μια στιγμή στην άλλη, τότε δεν προλαβαίνει ούτε η θητεία του, ούτε τα μέσα.

0: του. Όμως, αν όλοι εμείς, όπως γινόταν παλιά, παλιά ο κόσμος ζούσε μέσα στα δάση.
1: Ακριβώς.
0: Υπήρχε μελισσοκομεία, υπήρχε αγροτική διαχείριση, υπήρχε. Και αγόντουσαν πολύ λιγότερο τα δάση.
1: Ακριβώς εκεί είναι το θέμα.
0: Ο κόσμος ζούσε, ήταν εκεί και τα διαχειριζόταν.
1: Ακριβώς. Κατοικούσε την ύπαιθρό του και τα δάση του. Και...
0: σήμερα τα δάση τα έχουμε για περίπατο, για να κάνουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές κάτω από το Πεύκο και να φροντίσουμε, μάλιστα, να φτάσουμε και με το αυτοκίνητό μας μέχρι την εξωτερική κατοικία, ακόμα και αν έχω ένα μικρό δρόμο που δεν μπορεί να έχει πρόσβαση ούτε ένα πεζοριστικό, όχι μόνο οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή είναι μια πραγματικότητα.
1: Είναι μια πραγματικότητα, όπως και ένα σωρό άλλες. Θα μου πείτε, υπάρχουν πολλές πραγματικότητες. Υπάρχουν πολλές παράμετροι, είναι πολύ παραγωγικό τελικά το ζήτημα. Και οι ακροατές εδώ αναφέρουν αυτά που όλοι λίγο πολύ ψαχνόμαστε και λέμε. Ξέρω εγώ, άλλοι κάποιοι, να μην την ξεκινήσω τώρα την κουβέντα, γιατί πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Λοιπόν, κύριε Κοντοέ, για τώρα θα σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα μας. Θα πάω σε τίτλους ειδήσεων και εσείς να είστε καλά και εύχομαι καλό υπόλοιπο ήρεμο Αύγουστο.
0: Ήρεμο, κύριος. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο 5ο 24ωρο η μάχη με την Μεγάλη Πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Στο 100% η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικίας. Προβλέπεται επιδότηση οικοσκευής, ενοικίου και ενίσχυση για πρώτες ανάγκες. Στόχος να επανέλθει η κανονικότητα το γρηγορότερο δυνατόν, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκε τα τελευταία 10 χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία του Meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στην Θέουτα εξέφρασαν σε τηλεδιάσκεψη οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν σχετικά με την διέλευση περισσότερων πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε ότι έχει σημειωθεί ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, χωρίς να έχει επιτευχθεί, όπως τόνισε, τελική συμφωνία. Την προφυλάκηση του κατηγορουμένου για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ διέταξε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Καιρός, γενικά έθριος, βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 18:30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλοι πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Αιγάλεω. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: τραγούδι που ακούμε, τον αναγνωρίσατε βέβαια, είναι «Τα Δένδρα», ο Χρήστος Τιβαίος σε στίχους και μουσική, και εδώ συμπράττει με τους Λίρε Κάντους, το ελληνικό σχήμα που παίζει μεσαιωνική αναγεννησιακή μουσική της Δυτικής Ευρώπης.
1: Μας τώρα κόσμε κι ενώ στιμίζει τα κρυφά μας μυστικά.
0: Πολύ καλησπέρα σας και πάλι, καλό σας απόγευμα. Είναι Τρίτη 4 του Αυγούστου, είμαστε εδώ, μένουμε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μαζί μας μέχρι τις 6, 5 με 6 και η Φωνή της Ελλάδας.
1: Κι απέραντι έξω στον αέρα ομορφιά.
0: Ο Αντώνης έχει στείλει από το Ρέθυμνο με... ουσιαστικά υπογραμμίζοντας ή θέλοντας να επιβεβαιώσει τα λεγόμενά μου για το Νότιο Ρέθυμνο, για την Πρέβελη, μες στη Μαυρίλα λέει το Νότιο Ρέθυμνο, αλλά ναι, η ζωή προχωρά. Βλέπουμε τη θάλασσα και γαλινεύουμε λέει. Ο Αλέξανδρος είναι αρκετά αγανακτισμένος και με μια φρασιολογία που δεν νομίζω ότι του ταιριάζει απευθύνεται σε μένα, στην εκπομπή ή δεν ξέρω τι, και λέει τι να αναλύσετε ρε. Θα συμφωνήσω μόνο στο πρώτο κομμάτι, δηλαδή ότι τα λόγια παραμένουν λόγια, αλλά το υπόλοιπο τέλος πάντων. Ο Γεράσιμος, καλησπέρα λέει, η εγκατάλειψη των δασών και εν γέννη του φυσικού περιβάλλοντος οφείλεται και στην εγκατάλειψη της υπαίθρου. Συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Κοντοέ. Τον κύριο Χαράλα από Κοντοέ που είχαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, το Διευθυντή Ερευνών από το Εθνικό Αστεροσκοπείο για τα καμένα. Καλησπέρα και στον Θανάση και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα λέει πόσο αδύναμοι είμαστε μπροστά στην καταστροφή. Σπαράζει η ψυχή όλων μας, λέει ο Θανάσης. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τρίτης. Ο Angel έχει βάλει κάτι πολύ ωραίο σχετικά με, κάτσε να το δω λίγο πιο αναλυτικά. Θεωρεί λοιπόν ότι οι ανεμογεννήτριες είναι η αρχή και το τέλος του κακού. Είναι λέει οι περιστρεφόμενοι σταυροί στον τάφο της φύσης.

Σχετικά με το θέμα των ειδήσεων και της δημιουργικής ασάφειας, δεν μου επιτρέπεται εγώ να παρέμβω. Μπορώ να μιλήσω όμως με τους συναδέλφους. Εγώ αυτό που ξέρω, αγαπητέ Angel, είναι το ότι η τιμή του πετρελαίου μειώνεται, δηλαδή στις 3.30 ώρα Ελλάδας τώρα το μεσημέρι είχε σημειώσει πτώση, συγγνώμη, η τιμή του πετρελαίου σημείωνε άνοδο μέχρι τώρα, όμως γύρω στις 3.30 ώρα Ελλάδας η τιμή του βαρελίου του πετρελαίου Brent για παράδοση τον Οκτώβριο υποχωρούσε κατά 2,29%, δηλαδή στα $81,85.

Αποκαταστάθηκε και η γραμμή, η κυκλοφορία στη γραμμή 1 του μετρό του ΙΣΑΠ και Φυσιά Πειραιάς, γιατί σήμερα νωρίτερα το μεσημέρι είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας 3 σταθμοί του ΙΣΑΠ, καθώς είχαν πέσει στις σιδηροδρομικές γραμμές κλαδιά. Η κυκλοφορία διεξάγονταν στα τμήματα Πειραιάς, Αττική και Κηφισιά Άνω Πατήσια και τώρα έχει αποκατασταθεί πλήρως. Να σας πούμε και αυτή την πληροφορία. Δεν ξέρω τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Ομολογώ ότι από επιλογή, κατά κύριο λόγο, τα τελευταία χρόνια προτιμώ να μένω στην Αθήνα και να δουλεύω το διάστημα 1η με 15 Αυγούστου χοντρικά. Μην σας πω και περισσότερο. Αλλά δεν είδα να έχει μειωθεί και ιδιαίτερα η κίνηση. Εσύ, Μαρίλια, είδες να. Όχι, λέει και η Μαρίλια, το βεβαιώνει. Μαρίλια Γεροντίδη τώρα στον ήχο. Βασίλης Νικολόπουλος νωρίτερα μοιράστηκαν οι βάρδιες ακριβώς στο μισό της ώρας. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Θα πάμε σε πολύ λίγο και στην επόμενη συνέντευξή μας. Και Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Καλησπέρα και σε σένα, αγαπημένη Μιχάλη. Ευχαριστώ για τις ευχές σχετικά με την εκπομπή.

τώρα το κατάλαβα το ρητό. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, Angel, από πού το έχεις εσύ αλλιεύσει, ότι η φύση επανακτά τα ιερά της εδάφη, καίγοντας σπίτια και τους ανθρώπους που τα έκλεψαν, που έκλεψαν τα εδάφη. Αλλά όχι αυτά που ψήφισε, λέει, η μοναδική μας πρόεδρος για την αλλαγή χρήσης της γης. Πάντως, εξήγησέ μου αν θέλεις για αυτή την φράση από πού είναι. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να, δεν είμαι σε θέση να ξέρω από πού προέρχεται. Και φυσικά όλοι μπορείτε να στείλετε μηνύματα στο Viber με δύο λέξεις στην επιλογή Viber 2 και στην αναζήτηση με δύο λέξεις Earth News Radio.

Καλώς τον και τον Λευτέρη. Καλησπέρα, Έλενα. Λέει, το αστεροσκοπείο σήμερα ανήρτησε τους χάρτες καμένων δασών για τα τελευταία 8 έτη. Γι' αυτό και εμείς είχαμε τον κύριο Κοντοέ, αγαπημένο μου Λευτέρη. Πάνω από 500,000 στρέμματα, με δεδομένο ότι ακόμα καίει στη Δυτική Αττική. Όταν δηλαδή εγώ είπα στον κύριο Κοντοέ ότι είναι 480,000, μου λέει είναι και παραπάνω. Και όλα αυτά, λέει ο Λευτέρης, επισημαίνει δίπλα στην Αθήνα των 4,5 εκατομμύριων κατοίκων που τόσο ανάγκη έχουμε τη φύση και το πράσινο.

Αρκεί λοιπόν μία στιγμή, είτε από μακριά με το αυτοκίνητο, είτε από ψηλά αν κάποιος πετάξει ή περνώντας, περιδιαβαίνοντας ως διαβάτης πια, όποτε καταφέρει να περάσει κάποιος μέσα από τις καμένες εκτάσεις που δεν νομίζω ότι θα το αντέξει.

0: κουβέντα.
1: Ποιος μπορεί λοιπόν να αντέξει αυτό το θέαμα, δηλαδή τα δέντρα που δεν μπορούν να κινηθούν, δεν μπορούν να σηκωθούν και να φύγουν, δεν μπορούν καν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, όπως και πολλά από τα ζώα επίσης δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, οπότε υπάρχουν όλες αυτές οι οργανώσεις και όλη αυτή η μέρημνα από τους δήμους, από την αυτοδιοίκηση, από άλλους φορείς που πραγματικά τα περιθάλπουν σε διάφορα κέντρα και προσπαθούν να τα βοηθήσουν να σωθούν. Υπάρχουν κάποια σοκαριστικά συγκλονιστικά βίντεο που δείχνουν αυτή την προσπάθεια και όσο πιο πολύ προσέχει η κοινωνία, οι άνθρωποι, οι μεθελοντές, οι πυροσβέστες, τα ζώα τους, τα ζώα μας, τόσο πιο μεγάλο και υψηλό δίκτυο ευαισθησίας επιδεικνύουν. Αυτό δεν το λέω τυχαία και σαφώς το έχετε ακούσει πολύ πιο πριν από μένα, το επαναλαμβάνω όμως και θα το λέω συνέχεια. Και για ένα επιπλέον λόγο, γιατί διαβάσαμε κυρίες και κύριοι μια περίεργη είδηση, μια είδηση που εμένα τουλάχιστον μου προκάλεσε αποτροπιασμό, εάν όντως ισχύει, σχετικά με μια περίεργη λοιπόν υπόθεση θανάτωσης και κατανάλωσης ενός κριτικού έγαγρου, του περίφημου προστατευόμενου είδους κρικρί, μέσα στο φαράγγι της αμαριάς. Είπαμε να το συζητήσουμε με την κυρία Μαρία Παπαδοπούλου, που είναι η πρόεδρος του ΟΦΙΠΕΚΑ, δηλαδή του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Γεια σας κυρία Παπαδοπούλου, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα σας.
1: Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Είστε ακριβώς η πρόεδρος ενός οργανισμού που από μόνος του και λόγω του ονόματός του αλλά και του αντικειμένου του και των δραστηριοτήτων του είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε για να κάνουμε τη συζήτηση. Αφορμή είναι το θέμα με τον έγαγρο, με το κρικρί. Έτσι και αλλιώς στο θέμα της Κρήτης οι ακροατές μας στέλνουν και φωτογραφικά ντοκουμέντα και τα λοιπά για το πόσο καμένα είναι εκεί τα άλλοτε περίφημα δάση και το πράσινο. Θέλετε να μας πείτε αν έχετε κάποια εικόνα εσείς από το νότιο Ρέθυμνο ή από όποιο σημείο θεωρείτε ότι επλήγει περισσότερο?
2: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι πραγματικά όλη η ελληνική κοινωνία αλλά και ο οργανισμός ο δικός μας είναι στη σκέψη μας, έχουμε τις οικογένειες των αδικοχαμένων συναδέλφων, πυροσβεστών, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, έδωσαν τη ζωή τους για να προστατεύσουν αυτό το φυσικό κεφάλαιο της χώρας μας για τις επόμενες γενιές.
1: Οπότε
2: και είναι πολύ σωστά, σημαντικό να τους θυμούμαστε
1: και να τους αναφέρουμε με το ονοματεπώνυμό τους και όχι ακριβώς. Ένας πυροσβέστης, ένας εθελοντής, με το ονοματεπώνυμό τους, οι οικογένειές τους από πίσω σίγουρα θα υφίστανται όλο αυτό το τεράστιο κενό και την απορία γιατί χάθηκαν οι άνθρωποι αυτοί έτσι άδικα τελικά. Το άδικα δυστυχώς, το λέω ότι μπορούσαν να βοηθηθούν με κάποιο τρόπο, ναι.
2: Δυστυχώς οι καταστάσεις, οι έκτακτες καταστάσεις που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε μια πυρκαγιά αρκετές φορές είναι ανεξέλεγκτες. Αλλά η σκέψη μας είναι με τις οικογένειές τους και πραγματικά τιμούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους για τη θυσία τους, και αυτό πρέπει να μας κάνει διπλά και τριπλά πιο έτσι δοτικούς σε αυτή τη διαδικασία προστασίας του περιβάλλοντος. Δυστυχώς και αυτές τις μέρες βιώνουμε αυτή την καταστροφή σε σχέση με σημαντικά δασικά οικοσυστήματα. Υπήρξε μια προσπάθεια να περιοριστεί σε αρκετό βαθμό και τέλος πάντων ελέγχθηκε η κατάσταση στη Νότια Κρήτη, στο Νότιο Ρέθυμνο, στο φαράγγι του Πέβελη. Υπάρχουν καταστροφές, αλλά η φύση σε αρκετές περιπτώσεις έρχεται και αναγεννάται.
1: Ναι.
2: Οπότε εμείς αυτό που σαν οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, αυτό που κάνει, αυτό που κάναμε και στη Βαδιά, αυτό ναι. που κάνουμε σε όλες τις περιοχές Natura 2000, τις οποίες έχουμε αρμοδιότητα, είναι να δίνουμε χώρο στο ίδιο το οικοσύστημα να αναγεννάται και όπου χρειάζεται να παρεμβαίνουμε με συγκεκριμένες δράσεις τόσο για το φυτικό οικοσύστημα και τα ενδιαιτήματα όσο και για τα ίδια τα προστατευτέα είδη μας.
1: Μάλιστα, μάλιστα, πολύ ωραία τα λέτε και φαντάζομαι ότι μπαίνουν οι βάσεις και θα μπουν σύντομα. Αναφέρατε τη δαδιά, δεν την έχουμε ξεχάσει. Και θα μπουν σύντομα και για να βοηθήσετε τη φύση, όπως λέτε, να αναγεννηθεί, να αυτορυθμιστεί και να αναπνεύσει. Και τελικά να αναπνεύσει.
2: Σε αρκετές περιπτώσεις, κυρία Καραγιάννη, η έκταση των απολειών που έχουμε οφείλεται και σε μια, όχι απαξίωση, δεν το λέμε απαξίωση, αλλά έφυγε ο άνθρωπος από τη φύση, απομακρύνθηκε από τη φύση. Αυτό το κενό που δημιουργήθηκε με την εγκατάλειψη αγροτικής γης, με την εγκατάλειψη της κτηνοτροφίας, δημιούργησε αυτό το πλεώνασμα καύσιμης ύλης, την οποία συζητάμε, την οποία με τις συνθήκες κλιματικής αλλαγής, αλλά και προφανώς και με την ανθρώπινη αμέλεια, προσεξία, δεν θέλω να πιστεύω ότι υπήρχε δόλος σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις, αλλά τέλος πάντων αυτό
1: εκεί,
2: θα το,
1: εντάξει,
2: θα το
1: δούνε. Εκεί σταματάει η λογική. Ναι, ναι.
2: ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά για το προηγούμενο που είπατε, λες και είχαμε συνεννοηθεί μέσα στο μυαλό μου και μέσα στις σημειώσεις μου, είστε κυρία Παπαδοπούλου πραγματικά.
2: Δεν τις έχω διαβάσει πάντως.
1: Εννοώ ότι τα έλεγα νωρίτερα κι εγώ. Η απομάκρυνση από τη φύση, το ότι οι άνθρωποι δεν κατοικούν στην Ήπεθρο και δεν ασχολούνται με τη γεωργία, με την κτηνοτροφία, έφυγαν προς τα αστικά κέντρα, άφησε τη φύση ουσιαστικά, πώς να το πω τώρα, το ανοχήρωτο είναι σχετικό. Σαν να είναι ακαλλιέργητη, εγκαταλείφθηκε στην πραγματικότητα. Πάμε τώρα λίγο.
2: Έχει...
1: Ναι, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ, πείτε.
2: Η φύση, το βιώσαμε αυτό το 2007 και το βιώνουμε τώρα δυστυχώς σε πιο τακτικά χρονικά, σε χρονικές περιόδους.
1: Αυτή
2: ακριβώς είχε γίνει και ναι. το 2007.
1: Αυτή ακριβώς
2: η
1: περιοδικότητα και η επανάληψη άρα του φαινομένου και σε ακόμα πιο ακραία μορφή, χωρίς να έχει το κλίμα τόσο πολύ διαφοροποιηθεί, δηλαδή και παλαιότερα είχαμε φωτιές ή είχαμε καύσωνες, ξηρασίες κτλ. Υπογραμμίζει αυτό που τελικά βγαίνει ως συμπέρασμα, αυτό το παράδοξο, ότι επειδή έφυγε ο άνθρωπος από τη φύση, την άφησε ανεκμετάλλευτη και αυτή ουσιαστικά είναι στο έλεος του ανθρώπου πάλι. Τέλος πάντων, θέλω λίγο να πάμε, κυρία Παπαδοπούλου, σε αυτή την υπόθεση για την οποία σας καλέσαμε. Δηλαδή, αν όντως, από ό,τι γνωρίζετε κι εσείς, επειδή έχει επιληφθεί και η εισαγγελία Χανίων για το φαράγγι της Αμαριάς, διπλό το έγκλημα εντός εισαγωγικών, το αμάρτημα, η παραβατική πράξη και η θανάτωση του Κρικρί και η κατανάλωσή του μετά από ψήσιμο, βέβαια, μέσα στο φαράγγι που είναι προστατευόμενος χώρος, είναι, πώς το λένε αυτό.
2: Εθνικός δρυμός, περιοχή Natura, προστατευόμενη περιοχή.
1: Ναι, προστατευόμενο είδος και το Κρικρί και όλα αυτά. Για πείτε μας λοιπόν, αλήθεια έχει γίνει τέτοιο πράγμα?
2: Και εμείς μάθαμε από τις δυστυχώς αναρτήσεις οι οποίες έγιναν από κάποιους. Έχει επιληφθεί η αρμόδια, υπάρχει εισαγγελική παραγγελία και έχει επιληφθεί η αρμόδια υπηρεσία, η δασική υπηρεσία που διενεργεί έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί τι έχει γίνει, ποιοι έχουν συμμετάσχει και όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε και εμείς βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Το γεγονός ότι έγινε μέσα στο δρυμό είναι ένα σημάδι το οποίο μας, όχι μας ανησυχεί, αλλά προφανώς σε έναν χώρο που είναι προστατευμένος, υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες, το να υπάρχει έτσι φωτιά, να ανάβουμε φωτιά, ναι. είναι ένα ακόμα δείγμα λίγο,
1: όχι σωστής,
2: ας το πούμε, διαχείρισης της κατάστασης.
1: Ακούγεστε πολύ ευγενής άνθρωπος, αλλά τι λίγο, εδώ μιλάμε για εγκληματική αμέλεια αν έχει γίνει. Και το μόνο που μπορούμε να σκεφτούμε με τη λογική είναι ότι αυτό δεν θα μπορούσαν να το κάνουν, ας πούμε, απλοί περαστικοί διαβάτες, τουρίστες κτλ. Ή πεζοπόροι, αλλά άνθρωποι που όντως δούλευαν μέσα στο φαράγγι, πραγματοποιούσαν εργασίες. Το πιο πιθανό είναι αυτό, χωρίς να μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη.
2: Ναι, γι' αυτό υπάρχει συγκεκριμένη έρευνα και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα καταλήξει η αρμόδια υπηρεσία σε κάποιο πόρισμα, που και από εκεί και πέρα οι αρμόδιες αρχές θα προχωρήσουν τις δέουσες διαδικασίες.
1: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο τώρα, σε ό,τι αφορά, μια και, όπως ξεκινήσαμε έτσι και να τελειώσουμε, είπατε, αναφερθήκατε στο δάσος της Δαδιάς, αναφέρεστε, εμείς σας ζητήσαμε στο περίφημο φοινικό δάσος της Πρέβελης και των άλλων περιοχών του Ρεθύμνου. Κάποια άλλη περιοχή που θα μπει τώρα στο στόχαστρο, ας πούμε, στο πλάνο της αποκατάστασης, είναι της Δυτικής Αττικής?
2: Εμείς σαν αρμόδιος φορέας έχουμε αρμοδιότητα στο κομμάτι των περιοχών Natura 2000, δηλαδή όλες οι περιοχές οι οποίες βρίσκονται εντός του δικτύου χρήζουν της επιστημονικής προστασίας διαχείρισης από τον ΟΦΠΚ. Εμείς προφανώς όταν ηρεμήσουν κάπως τα πράγματα και έχουμε σαφή εικόνα στο τι έχει διαταραχθεί σε σχέση με τις προστατευόμενες περιοχές που βρίσκονται στο δίκτυο Natura, θα προβούμε σε συγκεκριμένες δράσεις και θα προσπαθήσουμε να δούμε πρώτα απ' όλα να καταγραφούν τι ζημιές έχουμε, τι απώλειες υπάρχουν και αντίστοιχα ποια είδη έχουν πληγεί, πόσο και αντίστοιχα θα ληφθούν θα πάρθουν τα αναγκαία μέτρα.
1: Μάλιστα.
2: Σε ό,τι αφορά τώρα την Σαμαριά, θα ήθελα να επισημάνω ότι το Φαράγγι είναι ένας χώρος πολύ σημαντικός για τον ΟΦΠΚ. Το λειτουργούμε εδώ και 4 χρόνια, περίπου 3 χρόνια τώρα. Η προτεραιότητα για μας είναι η ασφάλεια των επισκεπτών και μόνο, προκειμένου να διασφαλίζεται τόσο η προστασία των επισκεπτών όσο και η προστασία των ειδών και της βιοποικιλότητας που υπάρχει μέσα εκεί.
1: Mm-hmm. Όντως είναι ένας μοναδικός δρυμός, μια εθνική κληρονομιά πολύ πολύ πολύ πλούσια. Θυμάμαι, κυρία Παπαδοπούλου, πρόσφατα, ήταν πέρυσι, ήταν πρόπερσι, που έγινε αυτό το περιστατικό με την τουρίστρια που δυστυχώς νομίζω έχασε το πόδι της. Σε γενικές γραμμές τώρα πάντως είναι, δεν έχετε κάποια πληροφόρηση ότι έχει κάπου κλείσει ή ότι έχει πρόβλημα, είναι προσβάσιμο?
2: Το Φαράγγι της Σαμαριάς, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα γραμμικό έτσι, φυσικό στοιχείο, όπως το λένε και οι επιστήμονες. 13 και λίγο παραπάνω από 13 χιλιόμετρα, είναι ένα απίστευτο κάλους φυσικό οικοσύστημα με πολλές δυσκολίες και εμείς αυτό που προσπαθούμε είναι μετά τα 2 σημαντικά συμβάντα που υπήρχαν, το ένα πριν από 3 χρόνια με τον Ισπανό τουρίστα που έχασε το πόδι του και ευτυχώς σώθηκε, γιατί ο ΦΠΚ έχει μόνιμο γιατρό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Φαραγγιού μέσα. Πρόλαβε γιατρός που είχαμε και σταμάτησε την αιμορραγία και σώθηκε ο άνθρωπος. Έχασε βέβαια το πόδι του.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς το θέμα της τουρίστριας αυτή δυστυχώς έχασε τη ζωή της. Μετά από τότε καταφέραμε και βάλαμε αρκετά μέτρα προστασίας από τον παρέχουμε στους επισκέπτες, από κράνη μέχρι συστήματα προειδοποίησης με την ΕΜΗ. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τους οποίους ευχαριστούμε. Mm-hmm. 2 φορές την ημέρα λαμβάνουμε δελτίο καιρού, ειδικά για το Φαράγγι της Σαμαριάς, και με βάση αυτή την πρόγνωση αποφασίζεται και με βάση και τα όρια τα οποία έχουν θεσπιστεί σε συνεργασία με τους 2 Δήμους και την Αντιπεριφέρεια, και το Φαράγγι ανοίγει ή κλείνει το πρωί της επομένης, ανάλογα με το αν υπερβαίνουν στους 2 από τους 3 σταθμούς.
1: Πολύ
2: επίσης,
1: ωραίο, πολύ καλό αυτό.
2: Είχαμε την ευκαιρία, επειδή το συμβάν με την τουρίστρια η οποία έχασε τη ζωή της συνέβη πολύ ξαφνικά, ήταν ένα μπουρίνι το οποίο στις 7 η ώρα δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη, μέχρι τις 11 ο καιρός ήταν τέλειος και το μπουρίνι άρχισε μετά τις 12 και την πρόλαβε δυστυχώς σε ένα πολύ δύσκολο σημείο για το Φαράγγι, στις λεγόμενες πόρτες. Έχουμε πάλι σε συνεργασία με την ΕΜΗ υπηρεσία Now Casting, όπου μέσα σε διάστημα 2 ώρων μπορεί να μας δώσει πρόβλεψη αν έχουμε κάποιο τέτοιου είδους συμβάν, οπότε να μπορούμε να το διαχειριστούμε την επισκεψιμότητα. Άρα έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν και χαίρομαι που κατάλαβα ότι είχατε και τον κύριο Κοντοέ πιο πριν.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Η επιστήμη σε αυτό το κομμάτι προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε ό,τι τεχνολογικά και επιστημονικά είναι διαθέσιμο, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των επισκεπτών, των εργαζομένων και φυσικά και των ειδών που ζουν μέσα εκεί.
1: Και προστατεύουν. Και είναι ήδη υπό προστασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδοπούλου, πραγματικά για αυτή την κουβέντα.
2: Χαίρομαι.
1: Να είστε καλά.
2: Σας χαιρετώ. Καλά και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Έρχονται σωριδών τώρα τα μηνύματα. Πρώτα απ' όλα, Σταύρο, καλησπέρα. Ευτυχώς λέει που δεν έχουμε φωτιές και ευτυχώς να το λες και να το λέμε ψιθυριστά, γιατί ζεις σε μια υπέροχη κατάφυτη περιοχή και πρέπει να την προστατέψουμε και αυτή, ακόμα και με το μυαλό. Να μην το ματιάσουμε. Ο Εμμανουήλ λέει καλησπέρα σας. Απορία μου είναι τι σημαίνει φωτιά εξαμελίας εν καιρό απαγόρευσης επικίνδυνων εργασιών για πρόκληση πυρκαγιάς. Αυτό το σχόλιο είναι και η απάντηση σε αυτό που έχεις πει, που ρωτάς. Ο Κώστας, καλησπέρα Έλενα, διαφωνεί με τον ακροατή μας περί ανεμογεννήτριών. Αλήθεια λέει, όχι φωτοβολταϊκά, όχι ανεμογεννήτριες. Τι είναι αυτές οι περίφημες περιβόητες ΑΠΕ? Η Κατερίνα διαφωνεί για τους πυροσβέστες. Δεν ήθελαν να δώσουν τη ζωή τους, γιατί τη ζωή τους δεν ενδιαφέρθηκαν οι αρμόδιοι του Υπουργείου να τους έχουν προμηθεύσει με τα κατάλληλα εργαλεία. Και ο Άιντζελ έχει επανέλθει. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα τα μηνύματα. 6 ώρα πρέπει να φύγω. Θα τα πούμε αύριο. Πολλά φιλιά. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική παρά τη σημαντική βελτίωση της εικόνας από τη μεγάλη πυρκαγιά σε Ψάθα, Κανδύλη και την ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων, καθώς ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία αναζωπήρωση πάνω από τη Βένιζα, στην οποία επιχειρούν ισχυρές εναέριες και πήγιες δυνάμεις. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαβάδος. Σημειώνοντας ότι η κρατική αρρωγή καλύπτει το 100% της επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές, ενίκιο, πρώτες ανάγκες και πληγήσεις επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή drone για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων του δυστυχήματος. Το 42% των δασών της Αττικής έχει καεί την τελευταία δεκαετία σύμφωνα με στοιχεία του ΜΕΤΕΟ, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που βασίζονται στις καταγραφές των Κοπέρνικους και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις συντασικές πυρκαγιές. Συνολικά, από το 2017 ως και τις αρχές Αυγούστου του 2026, 15 μεγάλες πυρκαγιές έχουν αποτεφρώσει περισσότερα από 800.000 στρέμματα στην Αττική, με την τελευταία μεγάλη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό να επιβαρύνει περαιτέρω τον απολογισμό. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ μετά την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο Μπρούνερ απέδωσε τα γεγονότα στη Θέουτα σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Γνωστοποίησε επίσης ότι η Frontex έχει ήδη αναπτύξει προσωπικό στην περιοχή και ανέφερε πως εξετάζεται η δημιουργία κέντρων επιστροφής σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Στην τηλεδιάσκεψη, η ελληνική πλευρά, μέσω του Υπουργού Μετανάστευσης Στάνου Πλεύρη, επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης, που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο. Ο Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν έχει ακόμα επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει σύντομα συμφωνία για την ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας στον στρατηγική σημασία θαλάσσιο διάβλο, πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς χρηματαγορές. Την προφυλάκηση του κατηγορουμένου για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ διέταξε σήμερα το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Ο 41χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης έπειτα από τη διαφωνία εισαγγελέα ανακρίτριας, παρέμενε σε κατοίκον περιορισμό και τελικά οδηγήθηκε σήμερα λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι στα δικαστήρια της Σύρου, που του ανακοινώθηκε η απόφαση. Η σύζυγός του, η οποία διώκεται για τη συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Ρεκόρ ζέστη στην Αυστρία σήμερα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 40,8 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέτρηση που έγινε στο σταθμό Βιέννης Στάμερστορφ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία Geosphere Austria.
0: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
8: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
9: Απολύτως σχετικό.
8: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
9: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
8: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
9: Δηλαδή,
8: άκουσε να δεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, απολύτως σχετικό στο Earth News Radio 105,8.
1: Πώς το φεράνει η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις.
0: Σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου του 2026, δεν τολμώ να πω τη λέξη σωτήριο.

0: Χριστουγεννιάτικα.
1: Εμβληματικό τραγούδι αυτό από τη θητεία του Μαρκόπουλου, με το Λάκη Γαλκιά, το Γαργανουράκι, τη Τζανακλίδου.
2: Με δέσαν στα στενά και στους κανόνες.
1: Πέστη βέβαια τη σχετική βάσανο της λογοκρισίας, γιατί κυκλοφόρησε το 1974. Σήμερα είναι η επέτειος μιας άλλης δικτατορίας, η περίφημη 4η Αυγούστου.

ήταν τότε 4 Αυγούστου του 1936, όταν με τη συγκατάθεση του βασιλέως, βεβαίως, ο Ιωάννης Μεταξάς ήταν βέβαια πρωθυπουργός με κόμμα μικρής εμβέλειας, αλλά

Κέντρο, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική υποστήριξη, παραγωγή και επιμέλεια, γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Τρεις μέθοδοι επικοινωνίας μαζί μας: 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Γι' αυτό είναι η Δέσποινα εκεί και σας περιμένει με αγωνία. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, αφήνετε κενό, Radio. Μπαίνετε λοιπόν στη δική μας σελίδα, αυτές οι δύο λεξούλες είναι το διαβατήριό σας και στέλνετε τα μηνύματα. Αν τώρα είστε στο Facebook και δεν θέλετε να αλλάζετε πλατφόρμες, πράγματα, θάματα κτλ, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Και σε αυτήν, εκτός από καθημερινές αναρτήσεις που σχετίζονται με την θεματολογία της εκπομπής, έχετε το Messenger στη διάθεσή σας, οπότε στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Μια τέτοια μέρα, 4 Αυγούστου του 1865, καθιερώθηκε ο ύμνος στην ελευθερία του Διονυσίου Σολομού ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας, για την ακρίβεια όχι ολοκλήρως. Νομίζω αρχικώς είχαν πάρει αρκετές στροφές. Αυτό που έχει καθιερωθεί πάντως πια είναι οι δύο πρώτες στροφές του ποίηματος. Και αυτό σκεφτόμουν, ο αθεόφοβος ο Μεταξάς βρήκε την 4η Αυγούστου, η μέρα που καθιερώθηκε ο ύμνος στην ελευθερία, να είναι ο εθνικός μας ύμνος, να επιβάλλει τη δικτατορία. Μήπως δεν το ξέρει ο άνθρωπος. Περίεργη αμφιλεγόμενη μορφή ο Ιωάννης Μεταξάς. Για πολλά χρόνια και στην κεντρική πλατεία στο Αργοστόλι είχε και αγαλμά του. Τώρα είναι ο μεγάλος ευεργέτης ο Βαλιάνος εκεί. Αλλά ήταν μια πραγματικά αυτό που λέμε αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Ο Μεταξάς, όντας στρατιωτικός και από ό,τι έλεγαν ικανότατος, είχε προειδοποιήσει το Βενιζέλο να μην προχωρήσουμε στην εκστρατεία στη Μικρά Ασία. Έστειλε πολύ κόσμο, ξερονήσια, φυλακές, πράγματα, θάματα. Την ίδια στιγμή καθιέρωσε τη λυρική, έβαλε τις βάσεις για το ασφαλιστικό, για το ΙΚΑ κτλ. Ήταν μια μορφή. Ας αφήσουμε τις δικτατορίες και να έρθουμε στο σήμερα. Σήμερα που έγινε η κηδεία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, έτσι τον έλεγαν, μια προσωπικότητα που, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός γιατί μίλησε εκεί, ήταν από το μέταλλο μιας άλλης εποχής. Και εκείνο το μέταλλο, λέω εγώ τώρα, αυτά δεν είναι λόγια του Πρωθυπουργού, μην μπερδευτούμε, σπανίζει πάρα πολύ στους πολιτικούς. Το λέω γιατί ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, που προερχόταν από τον φιλελεύθερο χώρο, με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή τον αείμνηστο, μπήκε στην πολιτική, έφτασε σε όλα τα πολύ ψηλά επίπεδα και αξιώματα, κάποια στιγμή ήταν και υποψήφιος για πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, δεν τα κατάφερε, αλλά είχε πραγματικά αυτό το παλιό μέταλλο που σκεφτόταν πρώτα με το δικό του μυαλό και μετά με το μυαλό να πούμε αυτά που συμφέρουν την παράταξη. Όχι, δεν αγαπούσε την παράταξή του και τις προσέφερε και είναι από τις προσωπικότητες. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης λοιπόν στην δικτατορία αρθρογραφούσε κατά της δικτατορίας και μάλιστα κάποια στιγμή συνδέθηκε με ένα κλιμάκιο της οργάνωσης Ελεύθεροι Έλληνες. Όταν αυτό αποκαλύφθηκε, συνελήφθη και ανακρίθηκε στο ΕΑΤΕΣΑ, έμεινε 5 μήνες σε πλήρη απομόνωση, περιορίστηκε επί πεντάμηνο. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος όταν η Νέα Δημοκρατία μαζί τότε με την αριστερά προχώρησαν στην παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης είχε πει ανοιχτά ότι είναι αντίθετος με αυτή την παραπομπή, και σε άλλα σημεία της πολιτικής του διαδρομής έκανε δηλώσεις που δεν

ήταν δημοφιλής στην παράταξή του. Και θέλω να πω έτσι πολύ γρήγορα, επειδή έτυχε μια εποχή που έκανα βράδυ εκπομπές, έκανα 10-12 το βράδυ. Και είχε κάνει κάποιες δηλώσεις, ήταν τότε πρόεδρος του Ινστιτούτου Κωνσταντίνος Καραμαλής, δεν ήταν πια σε αυτό που λέμε ας πούμε ενεργό πολιτική, αν και μετά το 10 αποσύρθηκε από την πολιτική. Ήθελα να του κάνω μια συνέντευξη, λέω τώρα βραδινή εκπομπή και αυτά, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης με αυτή τη διαδρομή και υπουργεία και τώρα σιγά μην. Ευκολότατα αποδέχθηκε την πρόσκληση και μάλιστα είχε κάνει και κάποιες δηλώσεις τότε, δεν το θυμάμαι για ποιο θέμα ειλικρινά, που στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας είχαν δημιουργήσει έτσι μια αντίδραση. Δέχτηκε λοιπόν αμέσως, κάναμε τη συνέντευξη και αυτό που μου έμεινε, αυτό ήθελα να σας καταθέσω, επειδή άκουσα τη ρίση του Πρωθυπουργού, που ήταν από το μέταλλο μιας άλλης εποχής. Καθώς συζητούσαμε, δεν θυμάμαι για ποιο θέμα, του λέω ναι, αλλά κύριε Υπουργέ, αυτό ας πούμε δεν είναι έτσι. Ναι, μου λέει, έχετε δίκιο. Που θα περίμενες από ένα... Ήταν κάτι αρνητικό για την κυβέρνηση, γιατί ήταν και η κυβέρνηση τότε η Νέα Δημοκρατία, ήταν ο Κώστας Καραμαλής. Και λες θα πάρει αμέσως έμπειρος πολιτικός, θα πει ναι, αλλά ξέρετε εκείνο που το άλλο και... Τίποτα παιδιά. Δηλαδή είχε μια φυσικότητα ο λόγος του σε όλη τη συνέντευξη που να σας πω την αμαρτία μου, είχα ευνηδιαστεί κιόλας. Όχι, μου λέει έχετε δίκιο, ναι αυτό δεν... αν είναι δυνατόν και... Λέω, ξέρετε, είναι της κυβέρνησης. Λέει, το ξέρω, μου λέει, αλλά τι να πούμε. Και είχα χαζέψει κάμποσο. Λέω, κοίταξε να δεις. Ότι υπάρχουν πολιτικοί που μιλάνε με τη σκέψη τους. Είχε λοιπόν αυτό το για μένα πολύ μεγάλο προσόν ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, που αποχαιρετήσαμε σήμερα. Και επειδή είναι κάτι που μου έχει μείνει και το έχω κρατήσει, ήθελα να το μοιραστούμε μαζί. Όσον αφορά τις φωτιές, φυσικά τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Φυσικά η έκφραση κρανίου τόπος ταιριάζει δυστυχώς στις περιοχές που κάηκαν, αλλά θα και τα παρακολουθούμε και θα σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε νεότερο. Όμως... Βρήκα στο μουσικό ημερολόγιο ότι μια τέτοια μέρα το 1975, ενώ έκανε διακοπές στη Ρόδο, ο Ρόμπερτ Πλαντ και η οικογένειά του είχαν ένα πρόβλημα. Τραυματίστηκαν όταν το αυτοκίνητό τους έφυγε από το δρόμο, χτύπησε πάνω σε ένα δέντρο, τραυματίστηκε σοβαρά η σύζυγος του Πλαντ, η κόρη του έσπασε τον καρπό της, ο γιος του το πόδι του και ο Πλαντ νοσηλεύτηκε με σπασμένο αγκώνα και αστράγαλο. Ήταν τέτοια μέρα και λέω να γιατί δεν πάνε οι μισοί διακοπές. Σου λέει άντε να πάμε όπως πήγε ο Πλαντ και να έχουμε τώρα καμιά ιστορία για να τρέχουμε. Κάτσε σπίτι καλύτερα.

Εσείς σωστό έχετε ακούσει, σωστό έχετε διαβάσει, αλλά δεν μπορώ να μην το αναφέρω, ρε παιδιά. Γιατί η λέξη έλεος καμιά φορά μπορεί και να μην είναι αρκετή. Λοιπόν, είχαμε σοβαρή καταγγελία για παραβιάσεις. Λέει, λάτσαν αυτοκίνητα πυροσβεστών την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φωτιές. Τα αυτοκίνητα ήταν εκεί παρκαρισμένα στην πρώτη ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων. Δηλαδή, φαινόταν ότι δεν έχω πάει εγώ το δικό μου για να πάω βόλτα αναψυχής. Και υπήρξαν άνθρωποι που πήγαν εκείνη την ώρα, έσπασαν τζάμια, αφαίρεσαν αντικείμενα, έκλεψαν μέχρι και τους τροχούς από τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών. Πείτε μου τώρα, αυτούς, άμα, παρακαλώ πάρα πολύ τις αρχές, πιάστε τους ρε παιδιά, τι πρέπει να τους κάνουμε μετά, ειλικρινά σας το λέω. Να τους δίνουμε μπουκάλια νερό για να τους στέλνουμε μέσα στα δάση, τι να κάνεις, δηλαδή τι άνθρωποι μπορεί να είναι αυτοί, τι έχουν στο μυαλό τους, ένα γουρούνι δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, Μαριλία, πολλά σενάρια περνάνε από το μυαλό του ανθρώπου, αλλά δεν μπορείς να το διανοηθείς. Γιατί είναι, επειδή είναι οι εγκαταστάσεις εκεί, της πρώτης ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων, όποιος πήγε εκεί ήξερε ότι πάει να κάνει κακό στους ανθρώπους που κινδυνεύουν, δίνουν τη ζωή τους για να μην καούμε οι υπόλοιποι. Δηλαδή αυτός δεν μπορεί να ζει μέσα σε μια κοινωνία. Και επειδή η ανθρώπινη ανοησία, δεν ξέρω αν το έχει πει όντως ο Αϊνστάιν, αλλά είτε το έχει πει είτε όχι, είναι πολύ ωραίο αυτό ότι η ανθρώπινη βλακεία, δηλαδή είναι σίγουρα μεγαλύτερη από το σύμπαν, είναι άπειρη. Το σύμπαν μπορεί να έχει και όρια, απλώς δεν έχουμε καταφέρει εμείς μέχρι τώρα να τα προσεγγίσουμε. Στην Ψάθα, εκεί που είχαμε αυτή την τρομακτική καταστροφή, εκεί που θρενήσαμε δύο ανθρώπινες ζωές μετά την πρόσκρουση των δύο ελικοπτέρων. Πάει ένας τύπος λοιπόν, και το τύπος είναι και ευγενική έκφραση, και θέλει να περάσει τον μπλόκο της αστυνομίας που έχει στηθεί, γιατί εκεί φυλάσσονται τα συντρίμμια του ελικοπτέρου, είναι αποδεικτικά στοιχεία. Μην κοιτάτε τους άλλες περιπτώσεις, βιαστήκαμε αυτό, τα αφήνω, μην το αμπλέξουμε όλα. Λοιπόν, φυλάσσονται αυτά τα συντρίμμια για να γίνει ο σχετικός έλεγχος και τα λοιπά, και μάλιστα μου κάνει εντύπωση που ο ΕΟΔΑΣΑΜ, που έχει και μια σχετική αρμοδιότητα, δεν έχει εμπλακεί, αλλά έχει ανατεθεί στο ελληνικό FBI. Κλείνω την παρένθεση. Πάει λοιπόν και λέει, θέλω να περάσω. Του λένε οι αστυνομικοί, δεν γίνεται να περάσετε, είναι κλειστό αυτό το κομμάτι του δρόμου, γιατί έχουμε εδώ τα ερείπια του. Όχι, λέει, εγώ επειδή μένω πιο εκεί θέλω να περάσω. Μα δεν γίνεται, του λέει, είναι τόπος εγκλήματος, πρέπει να... Και γκαζώνει λοιπόν ο τύπος, περνάει τον μπλόκο και πάει και πέφτει και παίρνει και συντρίμμια μαζί του ελικοπτέρου. Λένε, δεν είμαι σίγουρος τώρα, αλλά έτσι έχω διαβάσει τα περισσότερα, ότι είναι αδερφός ενός αντιδημάρχου στην Ψάθα. Πέρα από αδερφός, αν είναι, τι στο μυαλό του αυτός ο άνθρωπος, όσο ζέστη και να κάνει, που νερουλιάζει λίγο το μυαλό μας, τι μπορεί να έχει στο μυαλό του αυτός ο άνθρωπος, και πώς είναι δυνατόν και αυτός επίσης να κυκλοφορεί, αυτό που λέμε, ανάμεσά μας. Τώρα αυτοί κυκλοφορούν ανάμεσά μας που έκλεψαν τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών, αυτός που έσπασε τον μπλόκο και έπεσε τα συντρίμμια του ελικοπτέρου, ή εμείς κυκλοφορούμε ανάμεσά τους? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Και επειδή έχουμε και πολλές εξελίξεις και στα διεθνή, με το που είπε για να τα βρούμε με τη Χαμάς να αφοπλιστεί οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ άρχισε να ρίχνει. Λέει, μην γίνει κανένα αστείο και μετά δεν θα έχουμε τι να πούμε και τι να κάνουμε και όλα τα σχετικά. Τώρα που ομαλοποιείται κάπως η κατάσταση και με τις φωτιές και αυτά, θα τα δούμε τις επόμενες μέρες πιο αναλυτικά. Σαν σήμερα πάντως, το 1936 γεννήθηκε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του νέου κύματος, ο Γιώργος Ζωγράφος.

0: ψυχή στην αγορά.
1: Και βέβαια το δράμα της Γάζας συνεχίζεται, μην το ξεχνάμε. Οι διπλανές φωτιές σε Ιράν και αυτά που και εκεί έχουμε εξελίξεις, ίσως με τους καπνούς τους κρύβουν λίγο το παλαιστινιακό δράμα.

0: Να προλάβω κάποια από τα μηνύματά σας πριν φτάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων που πλησιάζουν. Βλέπω την ενημέρωση της πυροσβεστικής. Ο κύριος Βασίλης Βαθρακογιάννης ενημερώνει για τις φωτιές.
1: Σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν πλησίων των παλαιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Στην επιχείρηση συμμετέχει ένας τεράστιος αριθμός πυροσβεστών, δασοκομάντος και υδροφόρων οχημάτων που έχουν μετακινηθεί από διάφορες περιοχές της χώρας προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο. Στην τεράστια αυτή επιχείρηση συνδράμουν αδιάλειπτα οι περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η Δασική Υπηρεσία, οι Δήμοι που έχουν επηρεαστεί, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, μηχανήματα έργου, καθώς και εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος και των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας. Αρκετές νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν και σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα στην Κοτήλη Κυλκής, Πλαταριά Θεσπρωτείας, Άγιο Λαβρέντιο Μαγνησίας, Σωρών Ηρώδου, Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας, Πυθαγόριο Σάμου και Σούδα Χανίων, οι οποίες όλες έχουν ελεγχθεί. Παρότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και στην Αττική και ο δείχτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια. Συγκεκριμένα, στη Ραφίνα έγινε χρήση συσκευής έψισης σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική έκταση. Στο Ήλιον έγινε χρήση συσκευής με κάρβουνα πλησίων δασικής βλάστησης. Στη Νέα Κηφισιά πραγματοποιήθηκαν θερμές εργασίες με φλόγιστρο σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από δασική έκταση. Οι υπέτη συνελήφθησαν και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Επιπλέον στη Χαλκιδική, συμπολίτης μας, εκτελώντας θερμές εργασίες με τροχό, προκάλεσε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Συνελήφθη και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.690 ευρώ. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα 4 Αυγούστου έχουν επιβληθεί συνολικά 660 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 264 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 235 αφορούν αμέλεια και 29 πρόθεση. Υπενθυμίζουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση προς όλους τους πολίτες να απέχουν από κάθε θερμή εργασία και δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών μας. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.
0: Ήταν ο κύριος Βασίλης Βαθρακογιάννης, ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος. Πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο 5ο 24ωρο η πυρκαγιά στην Δυτική Αττική σε επιφυλακή για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Στο 100% η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικίας. Προβλέπεται επιδότηση οικοσκευής, ενοικίου και ενίσχυση για πρώτες ανάγκες. Στόχος να επανέλθει η κανονικότητα το γρηγορότερο δυνατόν, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Το 42% των δασών της Αττικής κάει και τα τελευταία 10 χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία του Meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στην Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν σχετικά με την διέλευση περισσότερων πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε ότι έχει σημειωθεί ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, χωρίς να έχει επιτευχθεί, όπως τόνισε, τελική συμφωνία. Την προφυλάκηση του κατηγορουμένου για τον θάνατο της 49χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ διέταξε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Καιρός γενικά έθριος, βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και την Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
5: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

0: wrist. Doubt it's so nice to have you back where you belong.
1: Ήταν εκεί στη Νέα Ορλεάνη, στη Λουιζιάννα, το 1901. Ήταν 4 Αυγούστου όταν γεννήθηκε ο Λούις Ντάνιελ Άρμστρονγκ. Ξεκίνησε την καριέρα του με την μπάντα του μέντορά του, του Τζόι Κινγκ Όλιβερ, την Creole Jazz Band. Στα τέλη της δεκαετίας του 40, μεγάλη επιτυχία με τη δική του μπάντα, Louis Armstrong and His All Stars. Το 68 ηχογράφησε το What a Wonderful World. Αλλά το Hello Dolly είναι εμένα, τα αγαπημένα μου, και είπα να το μοιραστώ μαζί σας. Κάποια στιγμή μετά τη δεκαετία του 50-60 θεωρήθηκε ότι έχει μείνει κολλημένο στα παλιά, δεν ακολουθεί τα νέα ρεύματα, ότι κάνει πολύ λευκή μουσική και συνεργάζεται με λευκούς καλλιτέχνες. Τον έλεγαν οι ομοτεχνοί του Μπάρμπα Θωμά περιπεκτικά. Αλλά ό,τι και να λένε οι μόδες και τα ρεύματα της εποχής, ο Louis Armstrong υπήρξε ένας εξαιρετικός, ένας μοναδικός καλλιτέχνης. Στο μοναδικό κομμάτι της εκπομπής που είναι η επικοινωνία μαζί σας, ο Τάσος από Χανιά που μας ενημέρωσε, το είπαμε και εμείς Τάσο μου, ότι έκλεισαν 90 χρόνια από το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Δεν λέει δικτατορία ο Τάσος, δεν θέλει να πει αυτή τη λέξη. Το 8ωρο το έκανε μεταξάς, κοίταξε τους αγρότες και τους εργάτες, ναι, όχι όλους. Όταν είχαμε τις εκτελέσεις στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής και αλλού, οι άνθρωποι που έδινε το δοσύλλογο κράτος στους Γερμανούς για να εκτελούν, είχαν πάει φυλακή από τη δικτατορία του Μεταξά. Δεν πέρναγαν απ' έξω και τους πάνε, ελάτε μια βόλτα να σας εκτελέσουμε. Ξερονήσια τέτοια. Εσύ βέβαια Τάσο, μισάτυχος, γιατί θα ήθελες πολύ να ζεις τότε, αλλά δεν έπεσε στη σωστή εποχή, έχει πέσει και στη δημοκρατία τώρα και είναι ζόρικα τα πράγματα. Ο Παναγιώτης από Κομωτινή, ο Λάκης Χαλκιάς, είχε τιμήσει με την παρουσία του την Ερτόπεν. Βεβαίως Παναγιώτη μου. Ο εξαιρετικός Λάκης Χαλκιάς, ο Ιωάννης που μας στέλνει ωραίες πληροφορίες από το μουσικό ημερολόγιο, τώρα θα δω μερικές για να δω. Ναι, δεν ξέρω αν είναι αυτή που λες, αγαπητή. Όλο μου βάζεις αυτό το αλφα με την τελίτσα και προσπαθώ μετά να θυμηθώ. Η Αλεξάνδρα, μπράβο. Γράφε το μου ολόκληρο, γιατί πού να το μυαλό εκείνη την ώρα. Μην ξεχάσεις Ανδρέα μου, λέει ο Κώστας, να πεις ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Louis Armstrong. Ευτυχώς μόλις το είπα Κώστα, αλλά και αν δεν το είχα πει, αφού μου το θυμίζεις, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, Πέπι μου. Πάντως ήταν, είχε πολιτική προϊστορία η οικογένεια Βαρβιτσιώτη. Ο Απόστολος, μπράβο Ανδρέα, τιμή στο νούμερο 8, τεράστια φωνή, αναφέρεται προφανώς στο τραγούδι που ξεκινήσαμε, τα μαλαματένια λόγια που τραγουδάει βέβαια ο Λάκης Χαλκιάς μαζί με το Γαργανουράκι και την Τσανακλίδου. Ο Λουκάς, και ξημερώνοντας Παρασκευή, ο σωστός στίχος, να τα λέμε και αυτά. Ναι, αλλά το κόψε λογοκρισία, γιατί Παρασκευή νομίζω είχε γίνει η δικτατορία και φοβόντουσαν ότι θα το θεωρήσουν ύποπτο οι λογοκριτέ. Ο Παναγιώτης, δεν είναι τυχαία ημερομηνία επιβολής δικτατορίας. 5 Αυγούστου είχε κηρυχθεί γενική απεργία. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε Παναγιώτη. Δεν είναι άνθρωποι αυτοί που λαιλάτισαν τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών. Μόνο ντροπή και δημόσια διαπόμπευση θέλουν αυτά τα τέρατα. Ο Σπύρος, υπάρχουν πληροφορίες από πλήθος ανεξάρτητων πηγών ότι τα γεγονότα στη Θέουτα ήταν επιχείρηση. Μπορεί να έχουν υποκινηθεί, όπως λες, από Αμερικανο-Ισραηλινά συμφέροντα, ως απάντηση της ξεκάθαρης θέσης του Σάντσεθ ενάντια στη γενοκτονία των Παλαιστινίων. Ο Κώστας, η προσωπική μου μονολεκτική και μη υποκριτική απάντηση στο ερώτημά σου για τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών, δεν μπορώ να το διαβάσω Κώστα μου, γιατί καταλαβαίνεις, Περιμένω τις έρευνες. Τέτοιες εκτιμήσεις δεν μπορώ να τις δημοσιοποιήσω. Καλό απόγευμα από το Μιχάλη. Καλό απόγευμα, Μιχάλη μας. Ο Γεράσιμος. Πράγματι υπήρξε μοναδικός καλλιτέχνης ο Λούις Άρμστρονγκ. Σε ευχαριστούμε, Γεράσιμε. Ο Γιάννης. Καλό απόγευμα από τη μεγάλη παρέα στο Σουλάρι Αρκαδίας. Η Διονυσία τώρα κάτι γράφει. Μέχρι να το γράψει όμως.

0: μάτς της ημέρας αρχίζει στις 9 βέβαια, αλλά έχουμε πολλά. Έχουμε εκεί μεταγραφές, πάνε, έρχονται, αυτός μπορεί να μην έρθει. Αν έρθει σήμερα, μπορεί όμως το βράδυ να γυρίσει κάτι. Γεια σου Δημήτρη Καϊμά, μόνιμη μεταγραφή εδώ της ομάδας.
1: Πάντως το 8ωρο έχει περάσει από πολλά στην Ελλάδα και ένα από αυτά ήταν και η Σερυβός και στο Μαντούδι. Ήταν μάλιστα το Μαντούδι και πήγε ο Ελευθέρης Βενιζέλος.
0: Λες για τις κινητοποιήσεις.
1: Ναι, και τότε οι εργάτες εκεί, όχι πανελλαδικά, δούλευαν 8ωρο. Είναι λίγο συγκεκριμένο. Ο καθένας λέει αυτό που θέλει. Έτσι, αυτό το λέω.
0: Απλώς ο Μεταξά σε κάποια σημεία είχε μια φιλεργατική στάση, αλλά και ο Χίτλερ είχε, μην ανησυχείς.
1: Όπως και το ΙΚΑ που λέμε, και αυτό ήταν έργο Βενιζέλου και απλά το κυπήθηκε τότε μετά ο Μεταξάς, έτσι.
0: Ναι, αλλά το επισημοποίησε μεν, δεν λειτουργήσε μέχρι πολλά χρόνια μετά, δε. Εντάξει, πάντως τη λυρική πρέπει να του την αποδώσουμε, να ξέρεις.
1: Λοιπόν, πάμε στο ποδόσφαιρο.
0: Πάμε στις μπάλες, έλα.
1: Παίζει η Ολυμπιακάρα 9 η ώρα απόψε, είναι το πρώτο παιχνίδι τη σεζόν, κόντρα στην Αϊμέγγεν. Είναι μια ομάδα που λες ωραία την έχω, αλλά ούτε και θα χάσω. Θα έλεγα ότι μάλλον είναι στα πόδια, όχι στα χέρια
0: του Ολυμπιακού.
1: Ναι. Αλλά επειδή είναι νωρίς, είναι Αύγουστος, είναι πρώτο παιχνίδι.
0: Θα δούμε και αύριο θα κάνουμε ευρεία κριτική, Δημήτρη.
1: Είναι εβδομάδα, Αδρέα μου, που αν εξαιρείς την ΑΕΚ και τον Όφι, όλοι οι υπόλοιποι παίζουν σαν να είναι χειμώνας. Καθώς παίζει σήμερα Ολυμπιακός, αύριο Παναθηναϊκός και την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ.
0: Ωραίο πράγμα. Μπήκαμε ξανά ζεστά. Πολύ χαίρομαι, πρέπει να σου πω. Αλήθεια το λέω.
1: Ναι.
0: Γιατί τους βλέπω όλους, δεν είναι ότι.
1: Βέβαια, περιμένω. Θα πάει καπά και άλλη εβδομάδα τα πρώτα παιχνίδια, Super Cup.
0: Πάμε Super Cup. Αυτά. Τέλεια.
1: Και ξεκινήσαμε.
0: Έχουμε κάτι άλλο. Κάνας παίχτης τελικά ο Λιβάη Γκαρσία. Τι έχει θέμα η Σπαρτάκ με τους όρους. Έρχεται, δεν έρχεται.
1: Τώρα κοίταξε. Είναι αυτά πράγματα. Ποιος θα δώσει να πάρω παραπάνω ή να δώσω λιγότερα.
0: Εμείς πάντως, δεν μου λες, μπορεί να αλλάξει το πρόγραμμα εδώ στο Earth News το Σαββατοκύριακο. Γιατί έρχεται ο Βιτάλης, λέει, στην ΑΕΚ, θα προλαβαίνει και να παίζει και να κάνει και εκπομπή. Ή δεν είναι ο Αλφόνσος Βιτάλης.
1: Δεν είναι, αλλά
0: λέω κι εγώ, τον παγάσα τόσο καλός παίχτης και δεν τον είχα καταλάβει.
1: Είναι γίγαντας, έτσι. Οπότε τα πάντα κάνει.
0: Πάντως ο Βιτάλης έρχεται στην ΑΕΚ, όχι ο Αλφόνσος, ο άλλος, ο δικός μας.
1: Είναι, τώρα που μπαίνει.
0: Έχω μάθει ότι την ώρα που θα παίζει ο Ολυμπιακός, ο Βιτάλης θα φτάνει στο αεροδρόμιο, να ξέρεις. Θα σε ενημερώσω, θα σου στείλω ανταπόκριση φωτογραφίες.
1: Αλλά που πατάμε στον Αύγουστο, θα έχουμε εκεί που λένε όλες οι ομάδες, έχουμε τελειώσει.
0: Όχι,
1: όλο και θα γίνει,
0: όπου
1: έτσι
0: βρεθεί ευκαιρία. Και πριν φύγεις, η Διονυσία μας λέει λάθος κάνετε. Ο Παπαναστασίου νομοθέτησε το ΙΚΑ, το οποίο δεν πρόλαβε να θέσει σε λειτουργία λόγω πολιτικών γεγονότων. Εντάξει, όχι ο φασίστας Μεταξάς που ήταν λάτρης του Μουσολίνη. Όχι, το λέω για να εξακούσεις και εσύ τη σωστή εκδοχή.
1: Εγώ για το Ελευθέρι πέρα.
0: Στη Σέριφο είχε μεταλλεία, μας λέει ο Γεράσιμος. Και να η Μέχεν, λέει, τη λέει
1: πολύ ωραία σειρά
0: Ολλανδικά.
1: Στην ΕΠ, έτσι, με τα μεταλλεία. Θα έχει και δεύτερο κύκλο, νομίζω.
0: Λοιπόν, δεν φεύγεις καημά, γιατί έχουμε να κάνουμε και δουλειά. Εσύ έχεις όλα τα ρεπορτάζ, τα έχεις και την πατήσαμε. Ευχαριστούμε, Δημήτρη, ευχαριστούμε.

Ήταν μια τέτοια μέρα το 2007 όταν έφυγε στα 78 του στη Νεβάδα αυτός ο Αμερικανός country τραγουδιστής, τραγουδοποιός αλλά και παραγωγός, ο Lee Hazelwood. Τον ακούμε τώρα.

μαζί με την Νάνση Σινάτρα. Της είχε γράψει και πολύ ωραία τραγούδια. Έχει κάνει την παραγωγή στο «These Boots Are Made For Walking» της Νάνση Σινάτρα, στο «Something Stupid» που είχαν πει ο Φράνκο, περίφημος Σινάτρα, με την κόρη του, την Νάνση.

0: Άντε λοιπόν στον αυτοκράτορα των θερινών μηνών, τον Αύγουστο, να έχουμε, πώς να απολαμβάνουμε τη θερινή ραστόνη με ένα ωραίο έτσι καλοκαιρινό κρασάκι. Δυστυχώς αντιμετωπίζουμε αυτή την τεράστια καταστροφή. Πολύ μεγάλη συζήτηση και για την έκτασή της, για το αν έχουμε το σωστό μείγμα πρόληψης καταστολής. Εκεί νομίζω πια έχει πάει πολύ μεγάλη, έχει πάει το, δίνεται το μεγάλο βάρος στην συζήτηση, και μήπως κάποια άλλη διαχείριση του δασικού πλούτου μας εξόπλιζε καλύτερα. Ο κύριος Παντελής Ξόφης είναι δασολόγος, είναι αναπληρωτής καθηγητής δασικής οικολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Είναι μαζί μας, τον ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε κύριε καθηγητά, κύριε Ξόφη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Παπασταματίου, και νομίζω ότι η εισαγωγή σας είναι ακριβώς στο σημείο και στο σωστό στόχο.
0: Σας έδωσα τη σωστή πάσα επειδή παίζαμε και μπάλα με τον Δημήτρη. Για πείτε μας λοιπόν.
1: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Αν έχουμε το σωστό μείγμα, αν στη στρατηγική αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών εφαρμόζουμε το σωστό μείγμα πρόληψης και καταστολής. Μέχρι τώρα έχουμε επενδύσει σχεδόν αποκλειστικά στο σύστημα καταστολής, εξασφαλίζοντας πλέον και διατηρώντας ένα ισχυρό σύστημα καταστολής.
0: Αξιόμαχο στόλο, κόσμο και αυτά, και χάσαμε και πολλά λεφτά από τα ευρωπαϊκά που αφορούσε και την πρόληψη αλλά και την διεύρυνση του στόλου μας. Αλλά ας πούμε ότι αυτό που έχουμε, όχι ας το πούμε, είναι ικανοποιητικό για το μέγεθος.
1: Είναι ένα ισχυρό σύστημα καταστολής, και δεν είναι επειδή το εκτιμάμε ή το λέμε, αποδεικνύεται και από τα στοιχεία. Αυτό που ξέρουμε, αυτό που βλέπουμε από τις καταγραφές των δασικών πυρκαγιών, είναι ότι το 95% των δασικών πυρκαγιών καταστέλλεται πριν φτάσει τα 10.000 στρέμματα.
0: Και γέρος και όλα τα σχετικά. Ναι. Μέχρι και ντρόνους έχουμε βάλει που επιτηρούν.
1: Για την ανίχνευση των εστιών και πάρα πολλά άλλα μέσα υπάρχουν στη διάθεσή μας φυσικά, και μπορούμε να τα βάλουμε στη φαρέτα μας και να τα εξοπλίσουμε και να εξοπλιστούμε και να είμαστε πιο έτοιμοι.
0: Μάλιστα. Όταν όμως έχουμε αυτή την εικόνα, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε και πετυχημένοι. Είναι τεράστια αποτυχία η ζημιά αυτή.
1: Ακριβώς. Δεν είμαστε επιτυχημένοι στη συνολική διαχείριση του προβλήματος των δασικών πυρκαγιών. Το σύστημα καταστολής έχει φτάσει κυριολεκτικά στα όρια του και δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι καλύτερο από το 95%. Επομένως, πρέπει να επενδύσουμε ακριβώς το ένα βήμα πριν. Πρέπει να μειώσουμε αφενός το φορτίο που δέχεται η καταστολή, αλλά πρέπει να επενδύσουμε στην πρόληψη. Και πρέπει να επενδύσουμε με τον σωστό τρόπο. Όχι μόνο μια απλή διαφήμιση στην τηλεόραση ότι προσέχετε, δεν αρκεί πλέον. Πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά και να δούμε καταρχήν το πρώτο και βασικό. Τα αίτια των δασικών πυρκαγιών. Στην κοινή γνώμη και στη συνείδηση της κοινής γνώμης, αυτή τη στιγμή έχει περάσει ότι οι πυρκαγιές συμβαίνουν από προαίρετους εμπισμούς, είτε από την ιδιομορφία.
0: Ναι, αυτά είναι σενάρια, ξέρετε, που τρέφουν, ας πούμε, το φαντασιακό και το διαδίκτυο κτλ. Δεν είναι έτσι όμως. Η αμέλεια είναι το μεγάλο. Πριν από λίγο ο κύριος Βασίλης Βαθρακογιάννης, ο διευθύνων του συντονισμού και της επικοινωνίας στο πυροσβεστικό σώμα, αυτό είπε ακριβώς, ότι είναι η αμέλεια. Σήμερα, μόνο σήμερα είχαμε συλλήψει ανθρώπων, ο ένας θέλει να ψήσει, ο άλλος θέλει να κάνει κάρβουνα. Σήμερα, δηλαδή, έχοντας δει όλα αυτά στην τηλεόραση, εγώ πήγα να ανάψω τον καζάκι στην κουζίνα για τον καφέ και το σκέφτηκα. Λέω, μήπως, ξέρετε, δηλαδή δεν μπορεί να είσαι κάτω από αυτό το σοκ και να πηγαίνεις να πεις στους φίλους σου «Ελάτε κύριε Ξόφη, πάμε να σας ψήσω μπριζολάκια στο δάσος». Αλλά αυτό όμως λύνεται.
1: Λύνεται. Όπως σας είπα, το γεγονός ότι έχει τροφοδοτηθεί και η κοινή γνώμη με την άποψη ότι όλα συμβαίνουν λόγω κακοπροαίρετου εμπρισμού, είτε από την ατομικά είτε από τα μεγάλα συμφέροντα ή οτιδήποτε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτομάτως αυτό κάνει κάποιον που θέλει να ψήσει στη σκέψη ότι εγώ δεν έχω σκοπό να κάψω το δάσος, δεν είμαι εμπριστής.
0: Άρα
1: δεν είμαι εγώ
0: θέμα
1: που θα δημιουργήσω το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα το κάνω. Και τελικά το πρόβλημα μεγαλώνει. Το είδαμε και παλαιότερα το 2007 στην Πελοπόννησο, το βλέπουμε συνεχώς, το είδαμε στον Εύρο, το είδαμε σε πολλές περιπτώσεις. Επομένως, ένα πρώτο βήμα είναι να ενημερωθεί στον πυρήνα του η κοινή γνώμη ότι τον πυρήνα της κοινή γνώμη ότι οι δασικές πυρκαγιές συμβαίνουν κυρίως από τη δική μας Αμέρικα.
0: Να αρχίσουμε σταθερό μάθημα στα σχολεία, γιατί τώρα το δικό μου μυαλό είναι ήδη κατεστραμμένο. Αν δεν πρόκειται να, πρέπει δηλαδή αυτό να είναι βάση της παιδείας μας, γιατί έχουμε απομακρυνθεί από το φυσικό περιβάλλον και από εργασίες. Γιατί είχαμε αυτή η αστικοποίηση, μας έχει κάνει όλους να νομίζουμε ότι το δάσος είναι κάτι που το βλέπουμε στην τηλεόραση ή θα πάμε άντε το Σαββατοκύριακο να, ξέρω εγώ, με τα μηχανάκια μας, όχι κάτι άλλο. Ενώ όταν έχει κτηνοτροφικές, αγροτικές δραστηριότητες, μεγαλώνει ο κόσμος μέσα στο περιβάλλον, το αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Είναι το σπίτι του. Δεν είναι δηλαδή, έχω εγώ ένα εξοχικό και πάω. Και συγγνώμη για την έκφραση, πουλάω μούρι, ελάτε, αν είτε έχω να πεύκω απ' έξω. Είναι διαφορετικό. Να ρωτήσω κάτι, αν υπάρχει μια τέτοια διαδικασία, κύριε καθηγητά, κύριε Ξόφη, αυτά που πληρώνουμε τώρα, γιατί το κόστος είναι τεράστιο, ενώ και το οικονομικό, με τον δασικό πλούτο, τα σπίτια, αν αυτά τα δίναμε σε ένα πολυπληθές δασαρχείο, μάλλον σε πολλά πολυπληθή δασαρχεία, σε δασολόγους όπως εσείς, που θα είναι όμως στο δάσος, όχι στο πανεπιστήμιο, και που το χειμώνα θα φτιάχνουν τι πρέπει να γίνει, γιατί μ' αρέσει εμένα η έκφραση ότι οι φωτιές βίνουν το χειμώνα, θα ήταν μεγάλη διαφορά, θα πληρώναμε πολύ περισσότερα.
1: Αν σκεφτεί κανείς τα χρήματα που έχουν επενδυθεί το τελευταίο διάστημα σε διάφορα προγράμματα αντιπυρικής προστασίας, όπως ήταν το Αντινέο. Τεράστια ποσά.
0: Που έγινε δουλειά, αλλά ήταν.
1: Έγινε δουλειά, αλλά δεν είναι
0: μερική
1: μια δουλειά η οποία
0: και
1: μένει.
0: Για λίγο, ναι, σωστά.
1: Και δεν είναι και πάντα αποτελεσματική. Αρκεί να σας πω ότι στην μεγαλύτερη πυρκαγιά της Ευρώπης, που ήταν αυτή του Εύρου του 2023, είχαν αντιπυρικές ζώνες, ένα ήπιο σχετικά το οποίο.
0: Μιλάμε και για αυτή που έφτασε στο δάσος της Δαδιάς.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Εκεί λοιπόν υπήρχαν και αντιπυρικές ζώνες και εδώ δεν δούλεψαν. Ναι, αντιπυρική ζώνη. Η αλήθεια είναι ότι για να δουλέψει θα πρέπει να έχει ένα τέτοιο πλάτος που θα οδηγήσει στον κερματισμό, κατακερματισμό. Δεν λέω ότι πρέπει να μην υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες. Ναι. Αλλά δεν είναι πανάκια οι αντιπυρικές ζώνες.
0: Μάλιστα.
1: Μια όμως επανδρομένη δασική υπηρεσία, ένα επανδρομένο πυροσβεστικό σώμα, θα μπορούσε να έχει ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα και στο σχεδιασμό, γιατί δεν είναι μόνο η πρόληψη, είναι και η προετοιμασία. Και η προετοιμασία γίνεται το χειμώνα. Και τώρα έχουμε ένα σωρό εργαλεία στη διάθεσή μας. Έχουμε εργαλεία για την προσωμία της πυρκαγιάς. Να δούμε πώς θα πάει από αυτές τις συνθήκες. Τι μπορούμε να
0: μάθουμε. Να βάλουμε μια φωτιά στον υπολογιστή το χειμώνα, να δούμε τι θα αντιμετωπίσουμε το καλοκαίρι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι πανάκριβο.
1: Όχι. Αυτό που δεν συμβαίνει και θα πρέπει να συμβεί, θα πρέπει να γίνει, είναι το να μειώσουμε το κενό που υπάρχει ανάμεσα στην επιστημονική έρευνα και μελέτη και στην εφαρμογή, στην πράξη. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο κενό και δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει και σε άλλες χώρες και σε άλλα μέρη.
0: Γιατί όμως, αφού σας έχουμε, εσείς τώρα είστε καθηγητής στο Δημοκρίτιο, δικός μας άνθρωπος, ενώ του κράτους, ας πούμε, ότι εγώ είμαι το κράτος. Τι με εμποδίζει να φωνάξω εσάς που έχετε και εμπειρία από τη Δαδιά, ξέρω, έχετε επισκεφθεί και προσφάτως νομίζω.
1: Όχι μόνο επισκεφτόμαστε, είμαστε εκεί και παρακολουθούμε.
0: Ωραία, τι με εμποδίζει να σας βάλω εκεί να μου το φτιάξετε όλο. Και όταν πάει καλά να πω, δεν θα σας ξεχάσω, θα πω Παπασταματίου παιδιά.
1: Τίποτα απολύτως. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς πολλές φορές στην ώρα της κρίσης μιλάμε αρκετά, λέμε αρκετά, στεναχωριόμαστε, μετανιώνουμε ενδεχομένως για πράγματα που, και επιλογές που έχουν γίνει σε πολιτικό και επιχειρησιακό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Όταν όμως περάσει η κρίση, αυτή η κουβέντα αρχίζει και μειώνεται. Αρχίζει και ξεχνιέται.
0: Ναι.
1: Και επανερχόμαστε το επόμενο καλοκαίρι με τους ίδιους όρους και με τις ίδιες διαδικασίες να αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο το οποίο γίνεται ολοένα και ισχυρότερο.
0: Και το ξέρουμε, δεν είναι τώρα ότι δεν μας ευνηδιάζει. Αυτό είναι ίσως.
1: Όχι,
0: δεν ξέρω.
1: Δεν μας ευνηδιάζει.
0: Καλό ή κακό, δεν μας ευνηδιάζει.
1: Όχι, δεν μας ευνηδιάζει, γιατί συμβαίνει κάθε χρόνο. Η Αττική ειδικά το βιώνει κάθε χρόνο. Βλέπουμε ότι η φωτιά αλλάζει. Αλλάζει συμπεριφορά, αλλάζει χαρακτήρα, αλλάζει τρόπο που εμφανίζεται, αλλάζει τόπο που εμφανίζεται. Βλέπουμε φωτιά στα έλεγα του και θερών, ας πούμε, και άλλες περιπτώσεις όπου βλέπουμε ότι η φωτιά αλλάζει. Αν πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Και δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο. Η επιστημονική γνώση υπάρχει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει. Και μπορεί και πλέον.
0: Και δεν κοστίζει, αφού είναι και σε δημόσιο. Αυτό θέλω να πω. Μήπως επειδή δεν κοστίζει. Μήπως βγάλετε ένα πρόγραμμα εσείς οι δασολόγοι και τέτοια, έχω μια εφαρμογή και, αλλά κάνει τόσο και αμέσως
1: τρέξει. Για τις περισσότερες από αυτές τις εφαρμογές που υπάρχουν, γιατί υπάρχουν και πλατφόρμες και εφαρμογές και λογισμικά, τα περισσότερα από αυτά ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτεί, τα αρνητικά έργα και τα εφαρμοσμένα αρνητικά έργα που χρηματοδοτεί, έχει πληρώσει για αυτές τις εφαρμογές. Υπάρχουν αυτές οι εφαρμογές. Θα πρέπει κάποια στιγμή, σαν πολιτεία, να οργανωθούμε καλύτερα, να μιλήσουμε, να βρεθούμε όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι, επιστήμονες, επιχειρησιακοί παράγοντες. Mm-hmm. Έως ένα βαθμό γίνεται. Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε στο μηδέν.
0: Θα έπρεπε πάντως το κράτος να δοκιμάσει. Γιατί ακούω πολλούς και λένε τώρα εντάξει, και άμα πάρουμε δασολόγους και αυτό είναι. Ας τους προσλάβουμε, ας πληρώσουμε και άμα δεν δουλέψει, εντάξει ρε παιδί, δεν χάσαμε κάτι. Δηλαδή τώρα είναι σίγουρο ότι χάνουμε, δεν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί έκθεση καταστροφής μιλάμε, κύριε Ξόφη, έχουμε μια εικόνα, ας πούμε, αττικοβιωτία.
1: Αυτή τη στιγμή είναι 135 περίπου χιλιάδες στρέμματα, τα οποία... έτσι για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, η μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει συμβεί στην Ευρώπη είναι 935.000 στρέμματα. Είναι μια πυρκαγιά διαχειρίσιμη με τα πυρικά, είναι περίπου στα 10.000 στρέμματα και κάτω, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μια μεγάλη πυρκαγιά. Δεν συμφωνώ απολύτως με τον όρο που έλεγα πυρκαγιά, αλλά είναι μια μεγάλη πυρκαγιά.
0: Δεν είναι θέμα πώς θα τη βαφτίσουμε.
1: Και
0: το ζήτημα
1: είναι μια μεγάλη πυρκαγιά σε μια περιοχή η οποία έχει πληγεί πολλαπλά από τις δασικές πυρκαγιές.
0: Ναι. Την τελευταία δεκαετία λέει, ξέρω εγώ, μισό δις.
1: Πάνω από 40% της έκτασης έχει
0: καεί
1: τουλάχιστον μία φορά.
0: Να έρθουμε να μείνουμε κι άλλοι, να μετακομίσουμε όλοι εδώ, αφού έχει κάνει κενά τώρα το δάσος και έχουμε χώρο. Μήπως κάνουμε κανένα οικιστικό νόμο. Ναι, γιατί η ερήμωση της επαρχίας, φαντάζομαι εσείς που είστε επιστήμονας θα συμφωνείτε, το ότι λείπει ο κόσμος από εκεί και δεν κάνει και αυτές τις δουλειές. Είναι μια φυσική υποχώρηση που την πληρώνουμε.
1: Είναι ένας από τους δύο λόγους που οι φωτιές έχουν αλλάξει συμπεριφορά και χαρακτήρα.
0: Μάλιστα.
1: Ο πρώτος είναι φυσικά η κλιματική αλλαγή. Ο δεύτερος είναι αυτός. Γιατί ακριβώς η εγκατάλειψη της υπαίθρου, η εγκατάλειψη της δραστηριότητας στο δάσος, που περιλαμβάνει τη βόσκηση, την υλοτόμηση, την λογισμένη υλοτομία, τη διαχείριση του δάσους, έχει οδηγήσει σε μια τεράστια αύξηση της βιομάζας. Αυτή η βιομάζα στο τέλος γίνεται καυσιμή. Έχουμε αυτές τις συνέπειες που έχουμε.
0: Μάλιστα. Πάμε εμείς για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων τώρα. Θα τα ακούσουμε όλα να δούμε. Νομίζω εξελίσσονται πολύ καλύτερα σήμερα τα πράγματα.
1: Ναι, είναι καλύτερα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ξόφη, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ να έχετε. Ο κύριος Παντελής Ξόφης, δασολόγος, ο αναπληρωτής καθηγητής δασικής οικολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ολοκληρώνουμε τη διαδρομή μας. Σε λίγο Θάνος Χιαφάκας με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα σας ξεναγήσει σε όλη την επικαιρότητα. Τέτοια μέρα, 4 Αυγούστου του 1964, τα σκαθάρια βρέθηκαν στην κορυφή του πίνακα με τις 100 καυτές επιτυχίες με το περίφημο A Hard Day's Night. Αύριο θα τα πούμε λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι 3η 4 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μάχη για να δαμάσουν και τις τελευταίες εστίες φωτιάς στη Δυτική Αττική δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Υποχωρούν τα πυρηνά μέτωπα, στάχτη πάνω από 130.000 στρέμματα. Κρανίου τόπος τεράστιες εκτάσεις η επόμενη μέρα της καταστροφής. Κάηκε το 90% του όρους πατέρα, ζούμε ένα ντεζαβί του 1985, η καταστροφή είναι ολική, λέει στο Earth News Radio ο αντιδήμαρχος Μεγαρέων. Αποζημιώσεις έως και 100% για σπίτια που καταστράφηκαν από τις φωτιές. Τι ισχύει για επιχειρήσεις, οικοσκευές και φορολογικές υποχρεώσεις. Διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό αύριο στις 11. Πάνω από 700.000 καμένα στρέμματα στην Αττική την τελευταία δεκαετία σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σε κατάσταση Red Code αύριο για Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη, δηλώνει η αντιπολίτευση. Ζέστη και μελτέμια έως το Σαββατοκυριακό. Ο Πρωθυπουργός σε άρθρο του στο Πολίτικο αναφέρθηκε στην ανάγκη ύπαρξης Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αναστολής Ασύλου και Άμεσων Επιστροφών σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και σε ακραίες περιπτώσεις εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης είπε ότι τα γεγονότα στην Θέουτα υποκινήθηκαν από εγκληματικά κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και από εκστρατείες παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύσσωμη η Νέα Δημοκρατία, παιδιά, εγγόνια και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Φτιαγμένος από μέταλλο μιας άλλης εποχής, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προφυλακιστέως ο 40χρονος για τον θάνατο της Δίας Όστριας στη Σύρο. Συγκλονίζει το βίντεο στο οποίο καταγράφεται ο 26χρονος που φέρεται να μεταφέρει τη βαλίτσα με τη σωρό της Βρετανίδας. Και τέλος σε επιφυλακή η Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας λόγω Δούναβη. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο με τη μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Στις διάσπαρτες εστίες φωτιάς επικεντρώνονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν για πέμπτη ημέρα. Τα εναέρια μέσα κάνουν από το πρωί συνεχείς ρήψεις, ενώ οι δασοκομάντος έχουν μπει μέσα στο δάσος για να αντιμετωπίσουν αμέσως κάθε αναζωπήρωση. Όταν τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, η πυρκαγιά που ξεκίνησε από την Βιωτία και διένυσε 30 χιλιόμετρα μέχρι τα περίχωρα των Μεγάρων, θα γίνει καταγραφή των ζημιών ώστε να αρχίσει η διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους.
5: Ο φόβος μας, η περιουσία μας, ο αγώνας μιας ζωής, βλέπαμε να καταστρέφεται.
6: Εδώ, αγώνας, να κρατήσουμε τις περιουσίες των γονέων που αγωνίστηκαν να τα φτιάξουν. Υπάρχουν τα καντιλάκια αυτά, τα οποία είναι, έχουν και αυτά ένα θέμα, γιατί δεν σβήνουν εύκολα. Είναι στο κούφιο μέρος, κάνουν μια κουφάλα στην ελιά και καίνε συνέχεια, χωρίς να μπορείς να τα σβήσεις. Θέλει πάρα πολύ νερό. Ευτυχώς τα παιδιά τρέξανε, οι πυροσβέστες τρέξανε.
5: Μπήκε στον οικισμό ότι μπήκε φωτιά, αμέσως ήρθανε και τα Έριξον. Και τώρα το βράδυ μας βοήθησε πάρα πολύ. Τα παιδιά της πυροσβεστικής, τι να σας πω. Το πρωί φώναζα και τώρα ήρθανε και μας βοηθήσανε πολύ μέσα.
4: Για την εξέλιξη της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική μίλησε λίγο νωρίτερα ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης.
7: Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν πλησίων των παλαιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Στην επιχείρηση συμμετέχει ένας τεράστιος αριθμός πυροσβεστών, δασοκομάντος και υδροφόρων οχημάτων που έχουν μετακινηθεί από διάφορες περιοχές της χώρας προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο. Στην τεράστια αυτή επιχείρηση συνδράμουν αδιάλειπτα οι περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η Δασική Υπηρεσία, οι Δήμοι που έχουν επηρεαστεί, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, μηχανήματα έργου, καθώς και εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας.
4: Πάμε στην Ψάθα. Η Πέγκη Προύσα Ελλήνες, στο σημείο που χθες το απόγευμα οι φλόγες πέρασαν μέσα στο χωριό και έκαψαν σπίτια.
8: Είναι πάρα πολύ έντονος και ο άνεμος αυτή την ώρα, γι' αυτό και δεν έχουν σταματήσει καθόλου τα ενέργεια από το πρωί μέχρι και πολύ αργά το μεσημέρι να κάνουν τις ρήψεις τους προκειμένου να σβηστεί και κάθε ίχνος αναζωπήρωσης. Η εικόνα είναι αυτή που βλέπαμε χθες, τέτοια ώρα πριν από 24 ώρες ακριβώς. Και ποιος δεν θυμάται, τα σπίτια να καίγονται, κάποιες ζημιές να γίνονται, το δάσος να έχει κυριολεκτικά φουντώσει και μία φωτιά η οποία να εξαπλώνεται με μία μεγάλη ταχύτητα, μας έκανε εντύπωση και το σχολιάζαμε, γιατί όσες μέρες βρισκόμασταν εδώ, αυτό που είδαμε χθες πραγματικά δεν το είχαμε ξανααντικρίσει, με μια φωτιά να τρέχει και όχι να κατεβαίνει σιγά σιγά. Υπήρξε μια τεράστια κινητοποίηση καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας, μέχρι και με το πρώτο φως, μέχρι και το τελευταίο φως μάλλον της μέρας που επιχειρούσαν τα εναέρια και αμέσως μετά και τα επίγεια καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας προσπαθούσαν να κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να μην επεκταθεί η φωτιά παραπάνω στον οικισμό και προκαλέσει παραπάνω προβλήματα και περισσότερες ζημιές. Κάνοντας το διπορικό μας το πρωί για το Earth News, θα σου πω ότι είδαμε σπίτια να έχουν πάθει ζημιές, άλλα μικρότερες, άλλα μεγαλύτερες. Είδαμε ελιές να έχουν καεί, καλλιέργειες και βεβαίως είδαμε και ανθρώπους να προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει γίνει με την φωτιά εδώ. Η απορία είναι βέβαια πώς περπάτησε τόσα χιλιόμετρα η φωτιά και πώς προκάλεσε όλο αυτό.
4: Στην Βένιζα θα πάμε τώρα. Η Ειρήνη Κυρίτση βρίσκεται στο σημείο και θα μας πει περισσότερα, Ειρήνη.
9: Πάνω βρισκόμαστε εδώ, καθώς πριν από λίγη ώρα ξεσπάσε μια νέα αναζωπήρωση. Υπάρχει πυκνός και έντονος καπνός πάνω στο βουνό. Είναι ένα πολύ δύσβατο σημείο για τις επιγείες δυνάμεις. Ουσιαστικά ό,τι είχε απομείνει από τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε προχθές τα πάντα, ήρθε αυτή η αναζωπήρωση να το αποτελειώσει. Παρά μόνο τα εναέρια μέσα, να σου πω, ότι μπορούν να επιχειρήσουν εκεί ώστε να ανακόψουν το μέτωπο.
4: Επιχειρούν τα εναέρια.
9: Όση ώρα βρισκόμαστε εδώ, ναι, επιχειρούν τα εναέρια. Είδαμε να πετούν και να κάνουν στοχευμένες ρήψεις πάνω από την φωτιά. Τώρα η εικόνα είναι βελτιωμένη, αλλά δεν υπάρχει εφησυχασμός, καθώς κάτω βρίσκεται ο οικισμός, όπου προχθές είχε περάσει η φωτιά. Χθες κάναμε και το διπορικό μας στην περιοχή με την κάμερα του Earth News. Καταγράψανε χιλιάδες εκτάσεις καμένης γης, όπως και μια κτηνοτροφική μονάδα. Παρθένο δάσος που μέχρι πριν από λίγα 24 ώρα ήταν καταπράσινο, τώρα μετατράπηκε σε στάχτη. Να σου πω ότι στη Βένιζα επίσης βρίσκονται αυτή τη στιγμή και εθελοντικές ομάδες όπου συνδράμουν εδώ στην περιοχή. Πρόκειται για εθελοντές διασώστες άγριας ζωής και την εθελοντική ομάδα Save Your Food. κάνουν τον σχεδιασμό τους εδώ και επιχειρούν στο καμένο άκαυτο να βρουν σημάδια ζωής από ζωάκια. Μάλιστα τώρα μόλις είδαμε και κάποιους εθελοντές να επιστρέφουν στο σημείο από όπου ξεκίνησαν με τρεις χελωνίτσες όπου κατάφεραν να βρουν εδώ στα καμένα και να τις διασώσουν. Mm-hmm. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε εδώ από την περιοχή.
4: Η άνεμοι πώς είναι στην περιοχή, Ειρήνη?
9: Δεν μπορώ να πω ότι έχουν την ίδια ένταση που είχαν μέχρι και χθες. Είναι σαφώς βελτιωμένη η εικόνα. Ωστόσο, αυτό που αντιληφθήκαμε και νωρίτερα είναι ότι είναι πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία, οπότε δεν υπάρχει φυσικασμός για αυτό το λόγο, γιατί δημιουργείται αυτό το πυροθερμικό φορτίο, το οποίο mm-hmm. είναι πάρα πολύ έντονο και προκαλούνται διαρκώς αναζωπυρώσεις, μικρές αναζωπυρώσεις ευτυχώς, που μπορούν να τις αντιμετωπίσουν οι επίγειες και οι εναέριες δυνάμεις. Ωστόσο, είναι υπαρκτές και δημιουργούν έτσι ένα κλίμα πολύ ανήσυχο για τους κατοίκους της περιοχής.
4: Πέρα από την αναζωπήρωση που μας περιέγραψες, βλέπεις η εικόνα που έχεις, βλέπεις κάποια καντιλάκια να καίνε στην περιοχή? Είναι κάτι που ανησυχεί την πυροσβεστική, ότι αυτό σιγά σιγά μπορεί να εξελιχθεί σε μια μεγάλη πυρκαγιά, έτσι?
9: Μέχρι αυτή την ώρα όχι, καντιλάκια δεν βλέπουμε. Βλέπουμε ουσιαστικά ελαιστικό καπνό πάνω στη βουνοπλαγιά, σε απόσταση ουσιαστικά μικρή από τον οικισμό που βρίσκεται κάτω. Κάποια καντιλάκια δημιουργούνται λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και είναι από τις στάχτες, από το έδαφος ακόμα που καπνίζει, τα οποία ουσιαστικά βλέπουμε αυτή τη μικρή αναζωπήρωση και στη συνέχεια σβήνει μόνη της αυτή η φωτίτσα που έχει δημιουργηθεί. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε εδώ από τη Βέννηση, από την περιοχή αυτή τη στιγμή.
4: Λοιπόν, Ειρήνη, να σε αφήσουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ. Εννοείται για ό,τι νεότερο θα
9: Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε εδώ από τη Βέννηση, από την περιοχή αυτή τη στιγμή.
4: Λοιπόν, Ειρήνη, να σε αφήσουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ. Εννοείται για

0: ότι στο σημείο μετέβηκε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος με εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μέσα τεχνολογικά. Μάλιστα, χρησιμοποιήθηκε και ντρόουν για να γίνουν αέριες ρήψεις ώστε να αποτυπωθεί ο χώρος και το σημείο με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Όλα αυτά τα στοιχεία και το οπτικό υλικό θα αξιολογηθούν φυσικά στο πλαίσιο της έρευνας και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Και ενώ η προστασία του χώρου αποτελεί κύριο μέλημα, σημειώθηκε ένα ανησυχητικό περιστατικό στις 5 το απόγευμα της Δευτέρας, όταν ένας 49χρονος άνδρας φέρεται να επιχείρησε με το όχημά του να περάσει το δρόμο, παρότι υπήρχε το αστυνομικό μπλόκο που απαγόρευε την κίνηση στο σημείο. Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι ουσιαστικά επέμενε για να πάει στο σπίτι του, όχι μόνο όμως δεν υπάκουσε στις εντολές των αστυνομικών παραβιάζοντας τον χώρο φύλαξης, αλλά φέρεται μάλιστα να προσέκρουσε και να χτύπησε ουσιαστικά κάποια από τα συντρίμμια των ελικοπτέρων. Κατηγορήθηκε για απήθεια και παραβίαση φυλασσόμενου χώρου. Η υπόθεση πλέον παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης, παραπέμφθηκε στο αυτόφορο και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
1: Τεράστια είναι η καταστροφή από το πύρινο μέτωπο που ξεκίνησε από την Ψάθα και σε λίγη ώρα έφτασε στη Λούμπα, καλύπτοντας μια απόσταση 9 χιλιόμετρων. Να ακούσουμε όμως περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελείται η Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
2: Οι εικόνες από ψηλά είναι αποκαρδιωτικές. Το drone του Earth News πέταξε πάνω από τις καμένες εκτάσεις χιλιόμετρων στα Μέγαρα. Κρανίου τόπος έγιναν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα παρθένου δάσους, σπίτια, κτηνοτροφικές μονάδες και αποθήκες παραδόθηκαν στην πύρινη μανία. Η φωτιά πέρασε μέσα στην Ψάθα, σπίτια κάηκαν, περιουσίες χάθηκαν. Παρά τη τιτάνια μάχη που έδωσαν επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις για να σώσουν τον οικισμό, οι θυελώδεις άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή σε συνδυασμό με τις δεκάδες διάσπαρτες εστίες έκαναν το έργο της κατάσβεσης εξαιρετικά δύσκολο.
3: Είδα τους πυροσβέστες, ειδικά τα νέα παιδιά, ήταν σε άθλια κατάσταση, λες και είχαν περάσει ένα μήνα πόλεμο. Τους ευχαρίστησα έναν-έναν.
2: Άλλοι πάλι στάθηκαν πιο τυχεροί, αλλά πονάνε για τη γη στην οποία μεγάλωσαν.
4: 10 χρόνια θα βλέπω αυτό το τοπίο, το νεκρό τοπίο αυτό.
2: Εθελοντές αποκαμωμένοι από την ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Πυροσβέστες σε εγρήγορση για τυχόν αναζωπυρώσεις. Επαγγελματίες της περιοχής δειλά-δειλά ξαναλειτουργούν τις επιχειρήσεις τους. Την τελευταία στιγμή σώθηκαν τα σπίτια στη Λούμπα Μεγάρων. Οι πύρινες γλώσσες έφτασαν ως τις αυλές των σπιτιών. Αλλά χάρη στην αυτοθυσία πυροσβεστών, δασοκομάντος και εθελοντών, το μέτωπο τέθηκε υπό έλεγχο.
5: Μετά από 10 ρήψεις καναντέρ, σώσαμε τα σπίτια. Τελευταία στιγμή.
6: Συγκλονιστικός ο αγώνας τους. Τους έδωσα διαχειραψία στα συγχαρητήριά μου.
2: Στο διπορικό του Earth News, στις καμένες εκτάσεις γύρω από τη Λούμπα Μεγάρων, αποκαλύπτεται το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής.
1: Η καταστροφή είναι ολική. Ζούμε ένα ντεζαβί. Τις μέρες του 1985, τόνισε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαραίων, Δημήτρης Βόρδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στον Διονύση Χατζημιχάλη.
7: Στα όρια του Δήμου μας, αλλά και στο μεγαλύτερο όριο του όμορου Δήμου της Μάντρας Ειδηλίας, η καταστροφή είναι ολική. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Το 1985 είχε ξανακαεί ο πατέρας με μια τέτοια τεράστια φωτιά. Είχαν καεί 170.000 στρέμματα. Δυστυχώς ζούμε ένα ντεζαβού τις ίδιες μέρες. Συνολικά η φωτιά αυτή, γιατί είδατε, ξεκίνησε από τη Βιωτία. Η έκταση που έχει κάψει, εγώ θεωρώ ότι θα είναι ανάλογη, ίσως και μεγαλύτερη ο τελικός απολογισμός. Στα όρια του δικού μας Δήμου, πραγματικά στο ό,τι μας ανήκει από το όρος πατέρας, κάει και ολοσκερός.
8: Είναι κρανίου τόπος,
7: μάλιστα. Το 90% μπορώ να πω. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγώ έχω ζήσει φωτιές. Αυτό το πράγμα, η φωτιά να φεύγει και να ξαναγυρνάει μετά από 2 και 3 ώρες ξανά στο ίδιο σημείο και ξανά στο ίδιο σημείο. Ζήσαμε φιαλτικές στιγμές. Λες και δεν ήθελε να αφήσει τίποτα. Να μην αφήσει ούτε ένα πεύκο, ούτε ένα δέντρο. Να μην αφήσει τίποτα πράσινο στο βουνό μας.
8: Ναι.
7: Πραγματικά ήταν κάτι το αδιανόητο. Δεν το έχω, δεν μπορώ καν να το εξηγήσω και να το... δεν μπορώ.
1: Πώς αλήθεια να το εξηγήσει κανείς. Στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε η Κατερίνα Παπαγιάννη. Να ακούσουμε όσα μεταδίδει για την καταστροφή εκεί.
9: Πάνω από 100.000 στρέμματα έχουν καεί και 1.150 άνθρωποι περίπου αναγκάστηκαν να εκενώσουν όταν νίκησε το 112. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα από το Πόρτο Γερμενό, όπου και κοιτάξουμε υπάρχουν καταστροφές. Πραγματικά η φωτιά, ό,τι είδε στο περασμά της, το έκαψε. Τώρα με τη βοήθεια του Αλέξη του Πόνσου, εκτός από το σπίτι αυτό που έχει καταστραφεί ολοσχερός, θέλει να δει και τα γειτονικά

0: σπίτια. Την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Πόρτο Γερμενό. Μας ανέφερε ο Δήμαρχος, ο κύριος Ρίκος, ο κύριος αρμόδιος Ρίκος, ότι θα συνεχιστούν οι αυτοψίες προκειμένου να καταγραφούν όλες οι ζημιές, γιατί πραγματικά φαίνεται να είναι ανυπολόγιστες. Δεν έχουν καταστραφεί όλα τα σπίτια ολοσχερός. Κάποια έχουν καταστραφεί μόνο οι κήποι. Εμείς βρισκόμαστε λίγο πάνω από το λιμάνι, που καταγράφουμε στον δρόμο αυτό που βρισκόμαστε τουλάχιστον 40 καμένα σπίτια ολοσχερός. Αρκετές ήταν οι μόνιμες κατοικίες, αλλά δεν είναι και λίγες αυτές που ήταν παραθεριστικές κατοικίες.
1: Να δούμε τώρα ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα σημεία που πέρασαν οι φλόγες. Με την βοήθεια των ρεπόρτερ του Air News θα πάμε στην Χαρά Γιαννοπούλου, η οποία βρίσκεται στην Ψάθα, για να μας μεταφέρει αυτή την εικόνα. Χαρά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από μια πολύ βελτιωμένη εικόνα από την ευρύτερη περιοχή εδώ, όχι μόνο στην Ψάθα. Ακούτε τον ήχο του ελικοπτέρου ενδεχομένως. Συνεχίζουν μέχρι και αυτή την ώρα οι ρήψεις, δεν έχουν σταματήσει καθόλου. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, υπάρχει καπνός σε πάρα πολλά σημεία. Υπήρχε μάλλον σε πάρα πολλά σημεία. Είναι εκατοντάδες οι ρήψεις που έχουν γίνει ακριβώς πάνω στα σβησμένα, στα ήδη καμένα. Υπάρχει όμως όχι φωτιά, καπνός που.
1: Ακούμε και το ελικόπτερο που επιχειρεί.
2: Λόγω του αέρα που υπήρχε τις προηγούμενες ώρες, από τις περίπου μία μισή και μετά και μέχρι και πριν από μισή με μία ώρα, ο αέρας είχε δυναμώσει αρκετά, τόσο ώστε να προκαλέσει εδώ ανησυχία και φόβο στους κατοίκους, στους λίγους που έρχονται εδώ. Κανείς δεν μπορεί να μπει μέσα στο χωριό. Εχθές το βράδυ όμως υπήρξε πρόβλημα στην περιοχή, υπήρξε μεγάλη καταστροφή στο δάσος, αλλά η φωτιά, παρόλο που σταμάτησε στην περίμετρο του χωριού, μπόρεσε και κατέστρεψε κάποια σπίτια, άλλα με λιγότερες, άλλα με περισσότερες ζημιές. Υπάρχουν και αναφορές για καμένα σπίτια εντελώς, καταγραφή δεν έχει γίνει ακόμα, πάντως η κατάσταση σήμερα είναι καλύτερη. Υπάρχουν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι πήγες που επιχειρούν, δυνάμεις των ΕΜΟΔΕ που έχουν έρθει από διάφορες υπηρεσίες της Ελλάδας, η Δασοκομάντος μαζί με εθελοντές, με πεζοπόρα τμήματα, κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά που κάνουν και τα εναέρια μέσα, δηλαδή στα ίδια σημεία όπου μπορούν να φτάσουν, επίσης επιχειρούν. Εδώ βρίσκονται όλοι οι επιχειρησιακοί, περιπολικά της αστυνομίας, της πολιτικής προστασίας, της περιφέρειας, ασθενοφόρα. Δεν έχει φύγει κανείς, δεν υπάρχει θυσιασμός. Θα συνεχιστεί αυτό και κατά τη διάρκεια της νύχτας από τις επιχειρήσεις που μπορούν να επιχειρήσουν εφόσον χρειαστεί, αλλά και την αυριανή ημέρα που επίσης υπάρχει υψηλός
1: κίνδυνος πυρκαγιάς. Όντως, Χαρά, λίγο χάσαμε το ρεπορτάζ, γιατί έχουμε και τον ήχο από το ελικόπτερο που ούτως ή άλλως περνάει μέσα από το τηλέφωνο, από το κινητό τηλέφωνό σου. Υπάρχουν καπνοί κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν εστίες, να μείνουμε σε αυτό.
2: Ναι, βεβαίως, να μείνουμε σε αυτό και να σας πω ότι η εικόνα αυτή την ώρα από το πρωί που είμαι εγώ εδώ δεν έχει καμία σχέση. Αν υπήρχαν 100 σημεία με καπνούς και δεν υπερβάλλω.
1: Λοιπόν, δεν ακούμε την Χαρά.
2: Γίνεται από τη μια. Δεν με ακούτε.
1: Ναι, μπορείς να συνεχίσεις.
2: Γίνεται σε μια πολύ μεγάλη έκταση. Υπήρχαν τουλάχιστον 100 σημεία με καπνό. Αυτή τη στιγμή δεν είναι περισσότερα από 10. Αυτό δεν έχει γίνει πολύ εύκολα, βέβαια. Για να εξαλειφθεί τελείως ο καπνός στο δικό μας γυμνομάτι, πάντα, χρειάζονται περισσότερες από 50 ρήψεις των ελικοπτέρων. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι η δουλειά που έχουν, αλλά και πόσο σημαντική, γιατί αυτό ακριβώς που γίνεται σήμερα εξαλείφει παντελώς τον κίνδυνο να επεκταθεί και να δημιουργηθεί ένα νέο μέτωπο, μια καινούργια εστία μάλλον, που μπορεί να εξελιχθεί σε μέτωπο, γιατί εδώ υπάρχει πάρα πολύ δάσος ακόμα, πολλά πέφτα, πυκνόσυτο το δάσος, και είναι το τελευταίο πράγμα που θέλει να σκεφτεί κανείς. Γι' αυτό το λόγο και η επιχείρηση συνεχίζεται και θα συνεχιστεί.
1: Και μας είπες, Χαρά, ότι οι κάτοικοι της περιοχής έχουν επιστρέψει στις εστίες τους, τουλάχιστον αυτοί που μπορούν, και δεν έχουν υποστεί τα σπίτια τους καταστροφές.
2: Δεν μπορούν να μπουν μέσα και να μείνουν, δεν επιστρέφουν. Όχι, φτάνουν μέχρι το σημείο που βρισκόμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι, που επιτρέπεται, γιατί από ένα σημείο και μετά δεν επιτρέπεται σε κανέναν η είσοδος στο χωριό, στον οικισμό. Έρχονται μέχρι εδώ, παρακολουθούν, ενημερώνουν και εκείνοι τηλεφωνικά, προσπαθούν με την πυροσβεστική για κάποιο καπνό που βλέπουν, και είναι πολύ κοντά, όχι στα σπίτια τους απλά. Εδώ είναι μια γειτονιά, το χωριό είναι μικρό, η Ψάθα έχει λιγοστά σπίτια, αλλά αφορά όλη την περιοχή. Αν ξεκινήσει εδώ μια φωτιά, η απειλή είναι ίδια για όλους. Οπότε βρίσκονται εδώ όσο μπορεί ο καθένας και στη συνέχεια απομακρύνονται. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 6 με 7 άτομα που παρακολουθούν τις εναέριες ρήψεις από τα ελικόπτερα ή τα πυροσβεστικά.
1: Χαρά, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε με τις συλλήψεις για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Έχουν προχωρήσει οι αρχές, ενώ ανεπίδεκτη μαθήσεως αποδεικνύονται συμπολίτες μας που, παρά τα καταστροφικά πύρινα μέτωπα των τελευταίων ημερών, συνεχίζουν να κόβουν σίδερα με τροχό και να προκαλούν σπινθήρες μέσα σε χωράφια ή να κάνουν μπάρμπεκιου δίπλα σε εδασικές εκτάσεις. Στο Ρέθυμνο Ελεύθερη, με περιοριστικούς όρους, αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση. Να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελεί η Κατερίνα Φάκα.
3: Παρά τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών που κατακαίνε τα δάση αλλά και τις συνεχείς εκκλήσεις των αρχών, δύο άντρες στην Αττική συνελήφθησαν επειδή αποφάσισαν να κάνουν μπάρμπεκιου. Η πρώτη σύλληψη έγινε στη Ραφίνα και η δεύτερη στο Ήλιον. Οι δύο άντρες έκαναν χρήση ψησταριάς κοντά σε δασική βλάστηση σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ. Ενώπιον του εισαγγελέα βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης για να απολογηθούν ο δήμαρχος Τηλίδας και ο συγκατηγορούμενός του για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία. Στα δικαστήρια Θήβας μετέβη αυτοβούλος και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας με τις ανεμογεννήτριες. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου ΔΔΕ, ο οποίος αντιμετωπίζει την κακουργηματική κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο για την καταστροφική φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο με θύματα δύο πυροσβέστες. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του και ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ, που συνελήφθη για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση. Στη σύλληψη ενός 66χρονου για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, προχώρησαν στελέχη των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό κάθε υπευθύνου.
1: Στάχτη έγιναν περισσότερα από 130.000 στρέμματα στη φωτιά της Αττικοβιωτίας, σύμφωνα με τα δεδομένα από τον δορυφόρο Legion. Τις τελευταίες ημέρες εκδηλώθηκαν τα ισχυρότερα μελτέμια των τελευταίων 15 ετών, όπως είπε στο Earth News ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπίου, Κώστας Αλαγουβάρδος. Αυτό ήταν και η αιτία που οι φωτιές πήραν καταστροφικές διαστάσεις. Η ενίσχυση των μελτεμιών σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας προκαλούν νέα δεδομένα για την διαχείριση των δασικών συστημάτων και των υποδομών που βρίσκονται σε αυτά. Εν τω μεταξύ, ξεπερνούν τις 480.000 τα στρέμματα εκτάσεων που έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση του meteo.gr, το οποίο χαρακτηρίζει εντυπωσιακό και ανησυχητικό αυτόν τον αριθμό. Σύμφωνα ωστόσο με τα στοιχεία του Αστεροσκοπείου Αθηνών, 700.000 στρέμματα έγιναν στάχτη μέσα σε 9 χρόνια σε όλη την Αττική. Ο καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πολυτεχνείο Κρήτης, Κώστας Συνολάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε τι διαφορετικό θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει στον τομέα της πρόληψης.
4: Εκ των πραγμάτων, δυστυχώς φαίνεται ότι η πρόληψή μας ήταν ελλειπής, εκ των πραγμάτων. Αυτό που θέλω να πω, δεν ξέρω ακριβώς τι είχε γίνει, ξέρω ότι είχαν δοθεί προγράμματα όπως το Αντιμέρο για να γίνουν έργα. Αυτό που πρέπει να αναλυθεί είναι τα έργα αυτά υλοποιήθηκαν, τι έγινε ακριβώς. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε παραδείγματα καλών πρακτικών. Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής και καλών πρακτικών όσον αφορά το να κάνουμε σωστή διαχείριση ενός περιαστικού δάσους είναι ο Ημιτός, όπου υπάρχει ένας οργανισμός που είναι όλη η δήμη του Ημιτού. Υπάρχει κοιτάζει κανείς πάρα πολύ προσεκτικά, έχουν συνέχεια, παρακολουθούν τον Ημιτό, γίνεται συντήρηση, πηγαίνουν, καθαρίζουν. Όλη η προσπάθεια που γίνεται στον Ημιτό, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε καμία πυρκαγιά, αλλά φαίνεται ότι έχει δουλέψει. Δηλαδή, μέχρι στιγμής τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε τίποτα και πραγματικά, αν πάτε, υπάρχουν δρακόντια μέτρα τα οποία μπορούμε να προστατεύσουμε όλα μας τα δάση σαν τον Ημιτό.
1: Η φύση φροντίζει να επουλώνει τα τραύματά της, ειδικά στα μεσογειακά δάση, τόνισε ο Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, καθηγητής δασικών πυρκαγιών και πρόεδρος του τμήματος δασολογίας στα Πιθήτα. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου για την αναγέννηση του δάσους και τις προϋποθέσεις που υπάρχουν.
5: Το μεσοδιάστημα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 20 χρόνια. Δηλαδή, αν καεί ένα δάσος σήμερα και καεί σε 5, 10, 15 χρόνια ξανά, δεν πρόκειται να ξαναβγεί το δάσος. Αυτό γίνεται διότι εξασθενίζουν οι σπόροι, εξασθενίζουν τα δέντρα και δεν υπάρχει η φυσική αναγέννηση την οποία περιμένουν. Το δεύτερο είναι, πολύ σημαντικό για την πατρίδα μας πάλι, οι καμένες εκτάσεις να μείνουν απολύτως αδιατάρακτες. Δεν θα βόσκουμε, έτσι, δεν θα έχουμε άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, καλλιέργειες, υλικοπεδοποιήσεις και όλα αυτά τα πράγματα που είχαμε στο παρελθόν, τώρα πιστεύω τώρα διορθώθηκαν, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρχει βοσκή, δεν θα υπάρχει καμία ανθρώπινη δραστηριότητα, θα αφήσουμε τη φύση ανεπηρέαστη για να επιτελέσει το έργο της. Και τρίτο είναι, θα πρέπει να μας ευνοήσουν τρόπον τεινά οι μετεωρολογικές συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες τα 2-3 χρόνια αμέσως μετά την πυρκαγιά. Εννοώ να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις φθινοπορεινές, οι οποίες θα επιτρέψουν στα αρτήφυτρα των πεύκων να επιβιώσουν.
1: Την άμεση αποζημίωση των πυρόπληκτων της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε μέσα από την τηλεόραση του Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, ενώ θα δίνεται ποσό έως 6.000 ευρώ για αντικατάσταση οικοσκευής και για κύριες κατοικίες, το οποίο θα είναι μειωμένο κατά 50% για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Προβλέπεται ακόμη επιδότηση ενοικίου από 300-500 ευρώ το μήνα και καταβολή βοηθήματος 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες των πυρόπληκτων. Για τις επιχειρήσεις θα δοθεί επιχορήγηση στο 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Παράλληλα, ο κ. Κατσαφάδος τόνισε ότι στόχος είναι να επανέλθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η κανονικότητα σε όλες τις πληγήσεις περιοχές και να μπορέσουν οι πολίτες με ασφάλεια να συνεχίσουν τη ζωή τους. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
6: Αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες και θα έχει εκδοθεί η οικία οριοθέτησης της περιοχής, οπότε από αρχές Σεπτεμβρίου ο κάθε πολίτης θα μπορεί να καταθέσει αίτηση αυτή τη φορά στην υπηρεσία μας, ούτως ώστε να μπορέσει να βγάλει μία άδεια για να μπορέσει να επισκευάσει και να ανακατασκευάσει το κτίριό του. Η κρατική ενίσχυση γύρω στην επισκευή ή την ανακατασκευή του κτιρίου του, ενώ μέχρι πέρυσι ήταν 80% και 20% θα ήταν μέσω κάποιου άτοκου δανείου που θα μπορούσε να πάρει από κάποια τράπεζα. Από πέρυσι το Μάρτι και μετά το σεισμό τον οποίο είχαμε στο Πεδοκόπηση στον Εύρο, αποφασίστηκε και είναι στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Οπότε οι πολίτες μπορούν από αρχές Σεπτεμβρίου, θα ενημερωθούν κιόλας από την υπηρεσία μας, από αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν να καταθέσουν μία αίτηση. Θα επιλέξουν με ποια διαδικασία θα το κάνουν, γιατί υπάρχουν τρεις διαφορετικές διαδικασίες από πλευράς ταχύτητας και κόστους. Βέβαια αυτό έχει να κάνει και με το μέγεθος των ζημιών το οποίο έχει το κάθε κτίριο, αν έχουν ζημιές οφέροντα οργανισμό, αν δεν έχουν. Ναι. Και θα μπορούν να αρχίζουν να παίρνουν χρήματα για την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτιρίου τους.
1: Αύριο στις 11 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις των πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Ο αρμόδιος υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος, υπεύθυνος για την κρατική αρρωγή, έχει βρεθεί σύμφωνα με πληροφορίες σε όλα τα σημεία και οι αυτοψίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Στόχος είναι να ολοκληρωθούν με εντατικούς ρυθμούς ώστε να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό και η καταγραφή των ζημιών και να ενεργοποιηθούν χωρίς καθυστερήσεις όλες οι προβλεπόμενες ενισχύσεις της κρατικής αρρωγής. Ο κύριος Κατσαφάδος θα ενημερώσει αναλυτικά τον Πρωθυπουργό για το χρονοδιάγραμμα και την διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Άμεσες οι αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους με κρατική επιχορήγηση στο 100% τονίζει η κυβέρνηση, ενώ φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για τα αίτια και τη διαχείριση της πυρκαγιάς. Τις πυρόπληκτες περιοχές επισκέφτηκαν αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ασκώντας έντονη κριτική προς την κυβερνητική πλευρά. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για να μας δώσει το ρεπορτάζ στην Βιωτία Περιόδευση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Καλησπέρα, Ευγενία.
7: Ακριβώς, Στένο, καλησπέρα σου. Στις πληγήσεις λοιπόν περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ασκώντας σκληρή κριτική, Στένο, για τη διαχείριση της πυρκαγιάς στην κυβέρνηση, μετά από σύσκεψη που είχε με τους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και τους αγρότες, οι οποίοι επλήγησαν από τη φωτιά. Ο κύριος Ανδρουλάκης σημείωσε πως η κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να αποτελεί πάντοτε άλλοτε. Δεν ήρθε τώρα, ενώ ρωτά τους αρμόδιους ποιος είχε την ευθύνη του εναέριου συντονισμού που προκάλεσε το τραγικό δυστύχημα με τα ελικόπτερα στην Ψάθα.
1: Ευγενία, μένεις στην τηλεφωνική γραμμή του Earth News Radio για να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη και μετά να επιστρέψουμε σε σένα.
8: Η κλιματική κρίση είναι εδώ, δεν μπορεί να είναι άλλοθε. Δυστυχώς πολλές φορές συζητάει η κυβέρνηση και επιχειρηματολογεί θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε τώρα, έχει έρθει τώρα και χρόνια, δεν μπορεί να είναι άλλοθε για τις αδυναμίες της προετοιμασίας του κρατικού μηχανισμού που δημιουργεί πολλά ζητήματα και στην πρόληψη αλλά και στη γρήγορη παρέμβαση δύο περιπτώσει.
1: Ευγενία, ξανά ο λόγος σε σένα. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας περιόδευσε στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής ως επικεφαλής κλιμακίου του ΚΚΕ.
7: Ναι, Στάνο, ναι. Για ελλειπή μέτρα πρόληψης έκανε ο κύριος Κουτσούμπας από τη Δυτική Αττική. Επέριψε ευθύνες στην κυβέρνηση, η οποία όπως είπε είναι τεράστιες, διότι όπως υποστήριξε, γνώριζε από την κατάσταση που επικρατούσε, γνώριζε την κατάσταση που επικρατούσε και την έλλειψη που υπήρχαν στα μέσα δασοπροστασίας και πρόληψης. Σημείωσε ακόμη ότι οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν στο 100% για το ζημιές που υπέστησαν.
1: Τώρα να ακούσουμε τον κύριο Κουτσούμπα Ευγενία και μετά θα συνεχίσουμε.
9: Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες διότι ήξερε όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτό που προέχει είναι να πάρθουν άμεσα μέτρα με ενίσχυση και άλλων δυνάμεων και άλλων μέσων για την οριστική κατάσβεση της φωτιάς και βεβαίως να γίνουν πολύ γρήγορα οι καταγραφές. Γιατί οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν στο 100% της ζημιάς για τους κατοίκους και όχι με λόγια του αέρα, αλλά όπως γίνεται συνήθως, αλλά στην πράξη.
1: Ακούσαμε τον κύριο Κουτσούμπα. Τώρα, Ευγενία, έχεις το ρεπορτάζ και από τα άλλα κόμματα, τις αντιδράσεις τους από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
7: Βεβαίως, Θάνο, να συνεχίσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αναφέρει ότι η συνολική εικόνα της επταετίας Μητσοτάκη είναι αυτή μιας κυβέρνησης η οποία έχει στη διάθεσή της εκατοντάδες εκατομμύρια από τους ευρωπαϊκούς πόρους στην ιστορία της πολιτικής προστασίας, απένταξε πολύ σημαντικά έργα και δεν κατάφερε να μετατρέψει αυτούς σε ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και ανθεκτικό σύστημα πρόληψης για την χώρα. Τώρα, έτοιμα για την διεξαγωγή συζήτησης προημερησίας διατάξεως στη Βουλή για τις πυρκαγιές πρόκειται να καταθέσει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, προκειμένου να διερευνηθούν, όπως υποστηρίζει, οι ευθύνες όλων των πολιτικών και μη προσώπων. Όσο για τις αποζημιώσεις, σε προϋπόσχετη η κυβέρνηση αναφέρει ο κύριος Βελόπουλος, αρκεί να δούμε τι συνέβη με τους πυρόπληκτους και τους πληρωμαθείς των προηγούμενων καταστροφών για να καταλάβουμε την κοροϊδία. Από την Νίκη αναφέρουν ότι ο κύριος Μητσοτάκη αναζητά διαρκώς άλλοθη στην κλιματική αλλαγή. Ας αναλάβει επιτέλους την πολιτική ευθύνη και τέλος η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερία σημειώνει πως τα κροκοδίλια δάκρυα και οι δακρύβρεχτες αναρτήσεις στο διαδίκτυο αποτελούν μνημείο θράσους, αναισθησίας και υποκρισίας.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε. Επιστρέφουμε στο πεδίο. Πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια στην περιοχή Λούμπα. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Είναι από χθες ο Βαγγέλης, δίνει το ρεπορτάζ όχι ώρα με την ώρα, αλλά λεπτό με το λεπτό. Και όλοι οι ρεπόρτερ βέβαια του Earth News δίνουν την δημοσιογραφική τους μάχη προκειμένου να μεταφέρουν τις εικόνες από την περιοχή. Και βέβαια να πάμε ωστόσο, δεν θα πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια, θα πάμε λίγο αργότερα. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την Ευρώπη σε σειρά έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που προκαλεί η παρατεταμένη ξηρασία και ο ακραίος καύσωνας. Καταφεύγουν χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, καθώς τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα των υδάτων στον ποταμό Δούναβη, τον Ρήνο αλλά και τον Πάδο έχουν οδηγήσει μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στα όρια της διακοπής λειτουργίας. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο για να μας δώσει την αναλυτική εικόνα. Δημήτρη, ένα πρωτοσέλιδο θα σου διαβάσω τώρα. Η αγορά ενέργειας είναι σε επιφυλακή λόγω Δούναβη. Ποιος το περίμενε?
10: Ποιος το περίμενε, και το πρόβλημα είναι ότι αυτό θα συνεχιστεί. Η ξηρασία που πλήττει τη Γυρά Ήπειρο είναι πρωτοφανής, Θάνο. Και οι κυβερνήσεις καλούν οικοκυριά και επιχειρήσεις να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επιβάλλονται περιορισμοί στη βιομηχανία και στις μεταφορές, προκειμένου να αποφευθούν εκτεταμένες ελλείψεις ηλεκτρικού ρεύματος. Στην Ουγγαρία, τώρα, η πρωτοφανής πτώση της στάθμης του Δούνα διέφερε το μοναδικό πυρηνικό εργοστάσιο της χώρας, το PAX, στα όρια της πλήρους διακοπής λειτουργίας για πρώτη φορά στα 44 χρόνια όπου λειτουργεί. Το εργοστάσιο, που καλύπτει περίπου το μισό της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, λειτουργεί πλέον με περισσότερο από το 10% της δυναμικότητάς του.
1: Παράλληλα, αυτό σημαίνει ότι μπορεί λίγο παρακάτω να έχουμε και blackout, έτσι?
10: Βεβαίως και μπορεί να έχουμε και blackout. Και να πούμε, πριν συνεχίσω την είδηση, ότι η χαμηλή στάθμη των υδάτων στους μεγαλύτερους ποταμούς της Ευρώπης δεν προκαλεί μόνο προβλήματα στα υδροηλεκτρικά παραγωγικά εργοστάσια, αλλά προκαλεί και θα προκαλέσει ακόμα χειρότερα προβλήματα στις μεταφορές, διότι έχει κατέβει τόσο η στάθμη όπου τα πλοία που μεταφέρουν, γιατί είναι τεράστια η μεταφορά φορτίων μέσω των ποταμών, τα πλοία σε λίγο δεν θα μπορούν να πλεύσουν, δηλαδή θα βρίσκουν στο μπιθμένα του ποταμού.
1: Αφορά στο εμπόριο, στις μεταφορές, στην οικονομία, στον τουρισμό. Είναι τεράστιο το πλήγμα εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
10: Βέβαια, γιατί ο Δούναβης, για παράδειγμα, υπάρχουν οργανωμένες εκδρομές όπου μπαίνεις στο πλοιάριο και κάνεις 3-4 μέρες και γυρνάς όλη την Ευρώπη μέσω Δούναβη. Αυτό...
1: Και συνδέει τόσες χώρες, έτσι.
10: Ακριβώς, ακριβώς. Να πούμε, Θάνο, ότι αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζει και η Σερβία, όπου ιστορικά χαμηλή στάθμη του Δούναβη έχει περιορίσει τη λειτουργία του βασικού υδροηλεκτρικού σταθμού της χώρας στο μόλις 20% της δυναμικότητάς του. Να θυμίσουμε ότι χτες, σε μια εντυπωσιακή παρέμβαση στη Ρουμανία, οι αρχές κατέφυγαν σε χρήση εκρηκτικών για να διασφαλίσουν τη συνέχιση της λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Σερναβόντα. Ο στόχος της έκρηξης ήταν να απομακρυνθούν φυσικά εμπόδια και να εκτραπεί μεγαλύτερη ποσότητα νερού προς την κύρια κήτη του ποταμού. Οι εξελίξεις πάντως αναδεικνύουν τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η κλιματική κρίση στις ενεργειακές υποδομές της Ευρώπης, καθώς η παρατεταμένη ξηρασία δεν επηρεάζει μόνο την ίδρυυση στη Γεωργία και τις ποτάμιες μεταφορές, αλλά πλέον απειλεί άμεσα και την ασφάλεια του ηλεκτρικού εφοδιασμού ολόκληρης της περιοχής. Να πω τέλος, Θάνο, ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο 23 εκατομμύρια πολίτες βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με περιορισμούς στη χρήση νερού, ενώ οι αγρότες προειδοποιούν για μειωμένες οδιές και πιθανές ελλείψεις προϊόντων, και σε επίσημη κατάσταση ξηρασίας έχουν τεθεί πλέον 7 περιοχές της Βρετανίας, την ώρα που ένα νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών εντείνει την πίεση στις υπηρεσίες υγείας, στα αποθέματα νερού και στην αγροτική
1: επί
10: παραγωγή.
1: Επί της ουσίας, Δημήτρη, αλλάζει ο τρόπος που μέχρι τώρα έχουμε μάθει να ζούμε, έτσι. Αλλάζει ο τρόπος ζωής μας.
10: Πλήρως και πολύ δυσάρεστα.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, θα σε συναντήσουμε εκ νέου στην πορεία. Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Στο μεταναστευτικό θα πάμε τώρα. Ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα αυτή την περίοδο την Ευρώπη. Νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης προτείνει σε άρθρο του στο πολίτικο Κυριάκος Μητσοτάκης τον απόϊχο των πρόσφατων γεγονότων στη Θέουτα της Ισπανίας, όπου χιλιάδες μετανάστες πέρασαν παράτυπα σε ευρωπαϊκό έδαφος από το Μαρόκο. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται όλο και πιο συχνά αντιμέτωπη με μια ύπουλη, όπως τη χαρακτηρίζει, υβριδική μορφή πίεση. κρίσης και οφείλει να κάνει περισσότερα. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα Άγη, τι ανέφερε ο Πρωθυπουργός και τι ζητά από την Ευρώπη?
11: Καλησπέρα. Την πρόταση λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ένα ειδικό πλαίσιο διαχείρισης μαζικών μεταναστευτικών πιέσεων, έτσι ώστε να θωρακιστεί απέναντι στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης. Ο Πρωθυπουργός το αναφέρει στην πρότασή του, στο άρθρο του, στο Πολίτικο. Στο φόντο βέβαια της πρωτοφανούς εικόνας περίπου 60.000 ανθρώπων που πέρασαν στον Ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, τη Θεούτα από το Μαρόκο, αλλά και τη τηλεδιάσκεψη που είχαμε σήμερα των Υπουργών Ιστορικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός με σαφήνεια μιλά για σκόπιμη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς, όπως αναφέρει, και μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης, να υπονομεύσουν τη συνοχή της αλλά και να αποσπάσουν πολιτικές παραχωρήσεις. Όπως επεσήμανε, η μεταναστευτική πίεση από αποτελεί πλέον μέρος των υβριδικών απειλών που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, γεγονός που απαιτεί νέες νομικές και επιχειρησιακές λύσεις για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φτιάχνει αυτές τις λύσεις σε ένα ειδικό πλαίσιο, το οποίο σύμφωνα με την πρόταση Μητσοτάκη θα προβλέπει αναστολή των αιτήσεων ασύλου αλλά και την επιτάχυνση των επιστροφών. Και η ελληνική θέση είναι πως όσες χώρες λαμβάνουν κοινωνικά κονδύλια, και η Τουρκία βέβαια, θα πρέπει να συνεργάζονται ουσιαστικά για να συγκρατούν τις μεταναστευτικές ροές και φυσικά να δέχονται επιστροφές μεταναστών στο έδαφος. Στο έδαφος τους, μάλιστα, εξηγώντας τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα τέτοιος μηχανισμός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει πως εκτός από τις ταχύρυθμες διαδικασίες ασύλου που πρέπει να εξακολουθούν να αποτελούν μέρος της εργαλειοθήκης, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα στο πλαίσιο ενός ειδικού ευρωπαϊκού καθεστώτος έκρησης ανάγκης να αναστέλνουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου σε νεοφυγητές, προχωρώντας παράλληλα και στην ταχεία επιστροφή του. Στο άρθρο του, ο Πρωθυπουργός καταλήγει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει πλέον να εξοπλιστεί με τα νομικά και επιχειρησιακά εργαλεία που απαιτούνται για να υπερασπιστεί τα εξωτερικά της σύνορα, να αποτρέψει όσους επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την ανοιχτή φύση της και να ανταποκριθεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα με αποφασιστικότητα, νομιμότητα αλλά και συλλογική δράση.
1: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε. Η Ελλάδα ζητάει αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για το μεταναστευτικό. Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου.
12: Αυτό είναι το οποίο χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, διότι είδατε μάλιστα και το καλοκαίρι το άλλο μέτρο, το οποίο επίσης από κάποιους θεωρήθηκε ακραίο, ήταν πέρυσι το καλοκαίρι που είχαμε αυτές τις αμύωτες ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη, που εφαρμόσαμε το σύστημα της αναστολής εξέτασης αιτήσεων ασύλου. Αυτά τα μέτρα βλέπουμε ότι αποδίδουν στην πράξη. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που πρέπει να γίνει σε περιπτώσεις όπως αυτές, όπου επιδιώκεται ουσιαστικά από κάποιους να δοκιμαστεί η ανθεκτικότητα της Ευρώπης, έτσι. Προκειμένου τι να γίνει, να υπάρχουν πολιτικές παραχωρήσεις. Δηλαδή αυτό που έκανε στην Ισπανία, και αυτό είναι κατακριτέο, γιατί αυτό που έγινε στην Ισπανία, όπου έγινε πολύ πιο εύκολη η διαδικασία παροχής ασύλου και μάλιστα εκτός από εύκολη αλλά γρήγορη, αυτό αποτελεί πόλο έλξης για ανθρώπους οι οποίοι ίσως να μην θελήσουν να μείνουν μόνο στο έδαφος της Ισπανίας μετά.
1: Τώρα την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ένωσης, οι οποίοι συμμετείχαν σήμερα Τρίτη σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι κοντά μας και έχει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Δημήτρη.
10: Φάνο, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη και έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία και να προστατεύσει τα εξωτερικά μας σύνορα από την παράνομη μετανάστευση. Τονίζεται στην ανακοίνωση του Συμβουλίου με τα βασικά συμπεράσματα της έκτακτης τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διήρκεσε περίπου 2,5 ώρες. Επισημαίνεται επίσης ότι τα κράτη-μέλη και συνδεδεμένες χώρες Σέγγεν εξέφρασαν ενωμένα την έντονη αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία και εξήραν την άμεση και αποτελεσματική αντίδραση των Ισπανικών αρχών, εκφράζοντας παράλληλα τη θλίψη τους για όσους έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια της διέλευσης. Παράλληλα, με βάση την ενημέρωση που παρήχαν η Ισπανία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σημειώνεται ότι τη συντριπτική πλειονότητα των μεταναστών που εισήλθαν παράτυπα στη Θέουτα έχουν ήδη επιστραφεί, ενώ δεν καταγράφηκε μετακίνησή τους προς την υπηρετική Ισπανία ή προς άλλα κράτη. κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη έμφαση, Θάνο, δόθηκε επίσης στη βελτίωση του συντονισμού και της επικοινωνίας σε περιόδους κρίσης, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά προσπάθειες παραπληροφόρησης και ξένης χειραγώγησης της πληροφόρησης. Τέλος, να πούμε ότι ο Προεδρεύων του Συμβουλίου, ο Ιρλανδός Υπουργός Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Μετανάστευσης, Τζιμ Ο'Κάλαχαν, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ενωμένη και έτοιμη να στηρίξει την Ισπανία, τονίζοντας ότι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης αποτελούν κοινή ευθύνη και μετανάστευση απαιτεί κοινή ευρωπαϊκή απάντηση.
1: Δημήτρη Μένης, κοντά μας θολή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει ότι είναι σε εξέλιξη ειρηνευτικές συνομιλίες με την Τεχεράνη και το Ιράν να δηλώνει ότι δεν επιδιώκει την διεύρυνση της πολεμικής σύγκρουσης, αλλά θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα σύνορά του. Δημήτρη.
10: Ο Ιρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να προστατεύσει την εδαφική της ακεραιότητα, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ότι η χώρα του δεν έχει πρόθεση να ανοίξει νέα μέτωπα ή να επεκτείνει τη σύγκρουση. Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, καθώς η εξελίξεις στην περιοχή έχουν προκαλέσει ανησυχία για το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης στρατιωτικής αντιπαράθεσης. Ο κύριος Τραμπ υποστηρίζει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με το Ιράν, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η Τεχεράνη από την πλευρά της διέψευσε ότι υπάρχουν προγραμματισμένες διαπραγματεύσεις, απορρίπτοντας την εκδοχή ότι βρίσκεται σε διαδικασία επίσημου διαλόγου με την Ουάσιγκτον. Και να κλείσω λέγοντας ότι η διαφορετική αυτή εικόνα που παρουσιάζουν οι δύο πλευρές εντείνει την αβεβαιότητα γύρω από το εάν υπάρχει περιθώριο διπλωματικής αποκλιμάκωσης ή αν οι σχέσεις των δύο χωρών οδηγούνται σε νέα περίοδο έντασης. Το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή βρίσκεται το Brent στα 80,57 δολάρια ανά βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 76,54.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Στο μέτωπο της οικονομίας, μιας και το άνοιξε ο Δημήτρης Φαναριώτης, μειώσεις κατεγράφησαν στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ τον μήνα Ιούλιο, σύμφωνα με την στοχευμένη μηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο να μας πει περισσότερα. Άκη, καλησπέρα. Αφορά στα τρόφιμα η διαδικασία αυτή της έρευνας?
13: Ακριβώς, Θάνο. Καλησπέρα για μένα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είναι η τακτική μηνιαία έρευνα που κάνει ο ΙΕΛΚΑ στα σούπερ μάρκετ και αφορά μόνο στα τρόφιμα. Άρα τα ποσοστά τα οποία θα πούμε σε λίγο, να το ξεκαθαρίσουμε, δεν αφορούν σε όλη την αλυσίδα τροφίμων, δεν αφορούν δηλαδή λαϊκές αγορές, παντοπολία, αφορούν μόνο τα τρόφιμα. Και επίσης μέσα στα σούπερ μάρκετ αυτή η έρευνα δεν εξετάζει τα είδη καθαριστικά σπιτιού, δηλαδή τα είδη προσωπικής υγιείνης, είναι μόνο για τα τρόφιμα.
1: Έχουμε μια αποκλιμάκωση, είπες,
13: υπάρχει
1: στο κομμάτι
13: ένα αισιόδοξο. Ναι, και το αισιόδοξο είναι ότι αυτή η αποκλιμάκωση έρχεται μετά από 18 μήνες. Επί 18 μήνες είχαμε θετικό πληθωρισμό στα τρόφιμα. Είχαμε,
1: 24,
13: δηλαδή,
1: έχουμε φτάσει στο 2024 δηλαδή.
13: Δεκέμβριος του 24 ήταν. Ναι. Οπότε τώρα έχουμε Ιούλιο. Για Ιούλιο μάλλον ήταν η έρευνα, τώρα έχουμε Αύγουστο, αλλά για την έρευνα ήταν του Ιουλίου, άρα μιλάμε
1: οπότε,
13: για σχεδόν 18
1: μήνες
13: πίσω. Κάνουμε λοιπόν τη σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες και βλέπουμε, για την ακρίβεια κάνουμε σύγκριση Ιούλιο του 26 με Ιούλιο του 25 και βλέπουμε ότι τα τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ κατά μέσο όρο έχουν μια πτώση στις τιμές τους μείον 0,47%. Ξαναλέω, μπορεί να μην ακούγεται μεγάλο το ποσοστό, αλλά έρχεται μετά από 18 μήνες και αυτό δείχνει μια τάση. Οι μεγαλύτερες μειώσεις τώρα έχουν καταγραφεί στις κατηγορίες φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τροφές και διάφορα άλλα είδη για κατοικίδια και ζύμες νοπές και κατεψυγμένες. Οι πτώσεις σε αυτές τις τρεις κατηγορίες που ανέφερα κυμαίνονται από 4,3% μέχρι και 7%. Υπάρχουν και κατηγορίες που έχουμε αύξηση τιμής, απλώς οι αυξήσεις είναι πολύ μικρότερες, γι' αυτό και στατιστικά ο μέσος όρος βγαίνει αρνητικός. Αυξημένες τιμές έχουν καταγραφεί τον Ιούλιο στα έτοιμα γεύματα που πολλούν τα σούπερ μάρκετ, σε νερά, αναψυκτικά και χυμούς, καθώς επίσης και σε αυγά, βούτυρα και ζωμούς. Οι αυξήσεις σε αυτές τις κατηγορίες κυμαίνονται μεταξύ του 3 και 4%.
1: Άκη, σε ευχαριστώ πολύ. Και εμείς αλλάζουμε ξανά θέμα. Θα πάμε στη Σύρο. Στη Σύρο να μεταφερθούμε, καθώς προφυλακιστέως κρίθηκε ο 40χρονος για την δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στην Σύρο. Η Λίνα Θεολογίτου είναι κοντά μας και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα από τη Σύρο. Ο 41 ετών δράστης επίθεσης, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, επίτα από τη διαφωνία που είχαν οι εισαγγελίες και ανακρίτρια την προηγούμενη εβδομάδα, παρέμενε τις προηγούμενες μέρες σε κατοίκον περιορισμό. Ωστόσο, σήμερα οδηγήθηκε τελικά, λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, στα δικαστήρια της Σύρο, όπου του ανακοινώθηκε η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών για την προσωρινή του κράτηση. Η σύζυγός του, η οποία διώκεται για συνέργεια, παραμένει ελεύθερη με τους περιοριστικούς όρους της υποχρεωτικής εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της ΣΥΤΟΥ την πρώτη μέρα κάθε μήνα και τις απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Ο κατηγορούμενος εμένει σε όσα είχε από την αρχή, από την πρώτη στιγμή υποστηρίξει, ότι δηλαδή επιτέθηκε στο θύμα εντός της θητείας του, βρισκόμενος σε άμυνα και επειδή φοβήθηκε για τη ζωή τη δική του και τη συντρόφου του. Η πολιτική αγωγή, ωστόσο, υποστηρίζει πως το μοιραίο χτύπημα δεν μπορεί να δόθηκε εντός του σπιτιού και αυτό το στηρίζει στις κινήσεις και τη συμπεριφορά που φαίνεται να έχει το θύμα βγαίνοντας από το σπίτι. Οπότε, σύμφωνα πάντα με την πολιτική αγωγή, ο κατηγορούμενος πρέπει να μαχαίρεσε το θύμα αφού το καταδίωξε έξω από το σπίτι, σε σημείο που δεν κατέγραφε η κάμερα που ήταν τοποθετημένη στην είσοδο του σπιτιού. Η πολιτική αγωγή έχει αιτηθεί, αυτό είναι σημαντικό να το αναφέρουμε, έχει αιτηθεί τη μεταβολή του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα σωματική βλάβη σε ανθρωποκτονία, ενώ σε δηλώσεις της δικηγόρου της οικογένειας θύματος, Μαρίας Καζαντζάκη, στην ΕΡΤ, ανέφερε πως η πολιτική αγωγή έχει να εισφέρει ακόμα περισσότερα στοιχεία, τα οποία θα βοηθήσουν, σημαντικά στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ωστόσο, δεν θέλησε να τα δημοσιοποιήσει, όσο βρισκόμαστε ακόμα στη διαδικασία της ανάκρισης. Να πούμε, κλείνοντας, ότι το επόμενο διάστημα περιμένουμε το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων, καθώς και τα στοιχεία που θα προκύψουν από τα τηλέφωνα όλων των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση, τα οποία ενδεχομένως και αυτά θα ρίξουν φως σε κάποιες σκοτεινές πτυχές της δύσκολης και περίεργης υπόθεσης.
1: Και δύσκολη και περίεργη, Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ θα παραμείνουμε. Σημαντικό στοιχείο για την εμπλοκή του 26χρονου στη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη δίνει οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας που δείχνει τον φερόμενο ως δράστη να μεταφέρει τη βαλίτσα με τις ορότες αφού τη σκότωσε. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Ζώη Κακαβά.
15: Έχει καταγραφεί ο 26χρονος από το Αφγανιστάν στο κέντρο της Αθήνας να μεταφέρει μια βαλίτσα. Φαίνεται ψύχτεμος, οι κινήσεις του παραπέμπουν σε τουρίστα, όμως όπως εκτιμούν οι αρμόδιοι αξιωματικοί της αστυνομίας, μέσα στη βαλίτσα ήταν η σωρός της 38χρονης. Τώρα πώς έχει η όλη ιστορία, το όλο χρονικό της υπόθεσης. 2 Ιουλίου, 38χρονη πήρε από μία φίλη της τα κλειδιά διαμέρισματος στην περιοχή των Εξαρχείων. Κλειδιά είχε και ο κατηγορούμενος, όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας. 15 Ιουλίου, η γυναίκα επικοινώνησε τηλεφωνικά για τελευταία φορά με άτομο του φιλικού της περιβάλλοντος. Αμέσως μετά στις επικοινωνίες μέσω μηνυμάτων υπήρχε μια περίεργη συμπεριφορά, μια συνήθιστη συμπεριφορά που φέρεται να έλεγε, ότι έλεγε ότι ήθελε να μείνει μόνη. Οι αρχές κάνουν λόγο για απόπειρα παραπλάνησης. Στη συνέχεια τώρα, όπως προέκυψε πάντα από την έρευνα της αστυνομίας, το στίγμα της κινητής τηλεφωνίας παρέπεμπε στην αστυνομία στην Αράχοβα, όπου είχε πάει ο κατηγορούμενος. Ακολούθησε η κατάθεση της σύζυγου, η οποία φέρεται να ξέφρασε υπόνοιες σχετικά με την εμπλοκή του 26χρονου στην υπόθεση και τη συνέχεια προσαγωγή του. Τώρα, τι είπε στους αστυνομικούς. Υποστήριξε ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού, τοποθέτησε την σωρό σε μια βαλίδα και τη μετέφερε στο εγκατελειμμένο χώρο στην οδό Ευρεπίδων στην Κυψέλη, όπου και εντοπίστηκε. Και πώς είπε ακόμη, τις επόμενες ημέρες χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος, καθώς και το κινητό τηλέφωνο της συγκεκριμένης γυναίκας, στερώντας μηνύματα παριστάνοντας ότι ήταν η ίδια.
1: Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι αλλά και σύσσωμη οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας είπαν το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη στην εξόδιο ακλουθία στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ η ταφή του έγινε στο πρώτο νεκροταφείο. Υπηρέτησε για περισσότερες από 4 δεκαετίες στο Κοινοβούλιο, αρχικά με την ΕΡΕ και στη συνέχεια με τη Νέα Δημοκρατία. Ανέλαβε σειρά κυβερνητικών θέσεων, εξελέγει ευρωβουλευτής και διετέλεσε αντιπρόεδρος του κόμματος τη δεκαετία του 1990. Το παρόν έδωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Βουλής και εκπρόσωποι των κομμάτων. Και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Μίλτος Σακελάρης.
16: Πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι αλλά και πολιτικά πρόσωπα, σύσσωμη οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας είπαν το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Κυριακή, ανήμερα των γενεθλίων του, σε ηλικία 93 ετών. Σήμερα η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στη Μητρόπολη των Αθηνών. Εκεί βρέθηκε η οικογένειά του, τα παιδιά του, όπως επίσης και οι εγγονές του του είπαν το τελευταίο αντίο. Μάλιστα ήταν συγκινητικά τα λόγια του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, του πρώην υπουργού, ο οποίος περιέγραψε τις στιγμές αλλά και τα μαθήματα ζωής που, όπως είπε, τους έδωσε ο πατέρας τους και τον αποχαιρέτησε ευχαριστώντας τον. Μεταξύ άλλων, εκεί και οι εγγονές του, οι οποίες τον ευχαρίστησαν για την παρακαταθήκη που τους άφησε, αλλά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έδωσε το παρόν στο τελευταίο αντίο του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, μεταξύ άλλων τονίζοντας πως είναι φτιαγμένος από ένα μέταλλο άλλης εποχής και ήταν πάντοτε ο στόχος, όπως είπε, η ενότητα της παράταξης, αφήνει μια σπουδαία παρακαταθήκη. Το παρόν να πούμε και ότι έδωσαν πολιτικά πρόσωπα από την κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, πάρα πολλοί υπουργοί, όπως επίσης και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Στασούλας, αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.
1: Ο Πρωθυπουργός μίλησε για τον τελευταίο ίσως εκπρόσωπο μιας σχολής που υπηρέτησε την πολιτική, βλέποντάς την ως ένα πεδίο πραγματικής προσφοράς και ευθύνης. Οι εικονές του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, Σοφία Πινελόπη και Νεφέλη τον αποχαιρέτησαν με δάκρυα, όπως και ο γιος του Μιλτιάδης, που μιλώντας για την παρακαταθήκη του λύγησε. Να ακούσουμε και τους δύο.
17: Αποχαιρετούμε σήμερα έναν πολιτικό που δεν πέρασε απλώς από το δημόσιο βίο, αλλά που μαζί με άλλους της γενιάς του τον σμίλεψε επί δεκαετίες. Γιατί ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από εκείνο το σπάνιο υλικό, το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής. Με την εμπειρία του πολέμου, των δύσκολων καιρών που ακολούθησαν και βέβαια με το τραύμα της δικτατορίας. Παράλληλα όμως, με μια βαθιά πίστη στη δημοκρατία, στον κοινοβουλευτισμό, στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της πατρίδας μας.
18: Για μας ήταν ο άνθρωπος που μας έμαθε τι σημαίνει αξιοπρέπεια, τι σημαίνει καθήκον, το να ζεις με αρχές. Πατέρα, τώρα δεν ανήκεις πλέον μόνο σε εμάς, ανήκεις στην ιστορία. Καλώς ταξίδι, πατέρα, σε ευχαριστούμε για όλα.
19: Αθλητικό δελτίο.
1: Το πρώτο του επίσημο παιχνίδι για τη φετινή σεζόν δίνει απόψε ο Ολυμπιακός, που υποδέχεται στις 9 την Νταϊμέγεν στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Να περάσουμε και στον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας ενημερώσει σχετικά. Δημήτρη.
20: Καλησπέρα. Πάνω, έτσι και όπως θα λες, είναι σε μία ώρα και ένα λεπτό περίπου. Ο Ολυμπιακός στο Καρασκάκης λογικά θα είναι κατάμεστο, και λογικά γιατί είναι sold out, αλλά λόγω των διακοπών πολλά διαρκείας λογικά θα απουσιάζουν, αλλά εισιτήρια δεν υπάρχουν. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα προβλήματα δεν έχει με τη Λίπαρο, ο προπονητής του, οπότε στόχος είναι στο πρώτο παιχνίδι να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, μια ευρία νίκη, να το πω καλύτερα, με τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά, ως τη ρεβάνς στην Ολλανδία θα είναι ευκολότερη. Και μία της τελευταίας στιγμής είδηση είναι σχεδόν παίκτης Παναθηναϊκού, ο Λιβάη Γκαρσία. Υπάρχει από ό,τι φαίνεται οριστική συμφωνία και σύμφωνα με πληροφορίες από τη Ρωσία, ο παίκτης ταξιδεύει για να έρθει να υπογράψει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Λογικά θα είναι δανεικός για ένα χρόνο και θα υπάρχει οψιόν αγοράς για τα επόμενα δύο.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά για το ρεπορτάζ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 7 στην άρχη συνταξία Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr, και εμείς θα συνεχίσουμε με έκτακτη επικαιρότητα αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Επί του παρόντος, γεια σας.
19: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε επιφυλακή πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, καθώς ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός. Για 5η συνεχόμενη μέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα σε πολλαπλές εστίες στη Δυτική Αττική, δίνοντας ενηχθημερών μάχη για την πλήρη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ανέφερε σε νεότερη ενημέρωση ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες υπάρχουν πλησίων των παλιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου, πρόσθεσε. Ο κύριος Βαθρακογιάννης επισήμανε ότι παρότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς είναι πάρα πολύ ψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια. Υπενθύμησε ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και απίφθινε ισχυρή σύσταση στους πολίτες να απέχουν από θερμές εργασίες και δραστηριότητες, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, σημειώνοντας ότι η κρατική αρρωγή καλύπτει το 100% της επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές, ενίκιο, πρώτες ανάγκες και πληγήσεις επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, καθώς από σήμερα ξεκίνησαν οι αυτοψίες από τις αρμόδιες επιτροπές της περιφέρειας Κρήτης. Πρωτοβουλία για την άμεση στήριξη των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά ανέλαβε η Δημοτική Αρχή, εξασφαλίζοντας τη χορηγία σημαντικών ποσοτήτων ζωοτροφών από επιχειρήσεις του κλάδου. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού με τη συνδρομή drone για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων του δυστυχήματος. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, όπως ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ μετά την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο Μπρούνερ απέδωσε τα γεγονότα στη Θέουτα σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Γνωστοποίησε επίσης ότι η Frontex έχει ήδη αναπτύξει προσωπικό στην περιοχή και αναφέρει πως εξετάζεται η δημιουργία κέντρων επιστροφής σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Στη τηλεδιάσκεψη, η ελληνική πλευρά μέσω του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει σύντομα συμφωνία για την ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας των στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο διάβλο. Πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς χρηματαγορές. Την προφυλάκηση του κατηγορουμένου για το θάνατο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ διέταξε σήμερα το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Ο 41χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης έπειτα από τη διαφωνία εισαγγελέα ανακρίτριας, παρέμενε σε κατοίκον περιορισμό και τελικά οδηγήθηκε σήμερα λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι στα δικαστήρια της Ήρου, όπου του ανακοινώθηκε η απόφαση. Η σύζυγός του, η οποία διώκεται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Ρεκόρ ζέστη στην Αυστρία σήμερα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 40,8 βαθμούς σύμφωνα με τη μέτρηση που έγινε στο σταθμό Βιέννη σε Στάμερσντόρφ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία Γεωσφαίρα Όστρια.
19: Ο καιρός.
21: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βορειάνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Θάνο Σιαφάκα.
19: Ήταν οι ειδήσεις από το Air News Radio 105,8.
0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
22: Θέλω να βοηθήσω.
23: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
24: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5200 680 και στο edasa.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Αν και δεν είμαστε ακόμα στην επόμενη μέρα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να δαμάσουν και τις τελευταίες εστίες φωτιάς, η Δυτική Αττική ξεκίνησε να μετράει τις πληγές της. Οι πληροφορίες αναφέρουν για 130.000 στρέμματα που έχουν γίνει στάχτη, που έχουν καεί. Τώρα σπίτια, περιουσίες, επιχειρήσεις, ποιος ξέρει, είναι πολύ νωρίς ακόμη. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Ωστόσο, για ολική καταστροφή κάνουν λόγο οι τοπικοί παράγοντες, οι τοπικοί φορείς. Πάνω από 700.000 καμένα στρέμματα στην Αττική την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Και ένα ερώτημα είναι πόσο έχει αλλάξει το κλίμα, πόσο έχει αλλάξει η ποιότητα του αέρα σε σχέση με αυτές τις καταστροφές, πόσο επηρεάζει την υγεία, την οικονομία, την ψυχολογία. Η πολιτεία υπόσχεται αποζημιώσεις που θα φτάνουν έως το 100% για σπίτια που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές. Γι' αυτό το λόγο και αύριο το πρωί στις 11 ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει διυπουργικής σύσκεψης με αντικείμενο τις αποζημιώσεις σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις. Το κλίμα αλλάζει, τα ποτάμια της Ευρώπης τερεύουν. Οι σταθμοί πυρηνικής ενέργειας προκαλούν ελλείψεις στην ενέργεια και φόβους για blackout, φόβοι που έχουν να κάνουν με την οικονομία, το εμπόριο, τις μεταφορές, τον τουρισμό και ασφαλώς την γεωργία και τις καλλιέργειες. Δούναβης, Ρήνος, Πάδος, τα ποτάμια της Ευρώπης εκπέμπουν σως και απειλούν ένα ολόκληρο μοντέλο ζωής. Από την άλλη, και αυτό είναι σημαντικό, δεν ξέρω αν συνδέονται, ωστόσο πολλοί απειλούν ένα ολόκληρο μοντέλο ζωής. Από την άλλη, και αυτό είναι σημαντικό, δεν ξέρω αν συνδέονται.

του στο Πολίτικο αναφέρθηκε στην ανάγκη ύπαρξης Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αναστολής Ασύλου και άμεσων επιστροφών σύμφωνα πάντα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και σε ακραίες περιπτώσεις εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών. Την ίδια ώρα να πούμε ότι ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης είπε ότι τα γεγονότα στην Θέουτα υποκινήθηκαν από εγκληματικά κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και από εκστρατείες παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από ύποπτους λογαριασμούς στα social, έως γεωπολιτικά παιχνίδια, βλέπουν αναλυτές. Και εμείς θα πούμε ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι η παλαιά ευημερία της Ευρώπης δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη και ότι η αβεβαιότητα απαιτεί σίγουρα νέες πολιτικές αλλά και νέες πρωτοβουλίες από όλους μας.

0: Πάμε γρήγορα στον Δήμαρχο Μεγαρέων, τον κύριο Μαργέτη. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε, πώς πάνε οι αντοχές?
1: Καλησπέρα. Εντάξει, προφανώς υπάρχει κούραση, αλλά το ευτύχημα είναι ότι πλέον μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι υπό έλεγχο. Mm-hmm. Και ευελπιστούμε ότι όσο περνάνε οι ώρες ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή στο σημείο να πούμε ότι τέλος πάντων ήταν μια φυσική καταστροφή που πήγε πέρα στο παρελθόν και θα περάσουμε στην επόμενη μέρα της αποκατάστασης της.
0: Είστε έξω στο πεδίο αυτή τη στιγμή, είστε έξω λέω στο πεδίο, είστε?
1: Είμαι καθοδόν για τη Λούμπα, για την πιο δύσκολη ας πούμε αιστεία,
0: ναι,
1: της πυρκαγιάς.
0: Εκεί στην...
1: Που είναι σε ύφεση όμως τώρα, είναι απλώς υποεπιτήρηση από τις επίγειες και τις εναέρειες δυνάμεις για να μην έχουμε αναζωπήρωση.
0: Ελέγχεται δηλαδή, αυτό μας λέτε?
1: Ελέγχεται, ναι, είναι υπό... πλήρη έλεγχο.
0: Κύριε Μαργέτη, αν και ακόμα υπάρχουν εστίες φωτιάς και το τοπίο καπνίζει, υπάρχουν κάποια πρώτα συμπεράσματα για τη μεγάλη φωτιά της Αττικής και της Βιωτίας φυσικά? Δηλαδή εσείς έχετε καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα συμπεράσματα θα βγουν όταν καταλαγιά

0: βασικό. Δηλαδή όταν πλέον έχει, μπορούν να βγουν, πώς να το πω, συμπεράσματα ασφαλή και με τη βοήθεια και των επιστημόνων που θα την αξιολογήσουν. Τώρα όταν είναι την ώρα της έντασης, νομίζω ότι δεν βγαίνουν ασφαλή συμπεράσματα, δεν βγαίνουν και σωστά συμπεράσματα.
1: Mm-hmm. Σε σχέση με αυτά που έχετε δει και έχετε καταγράψει εσείς ο ίδιος σε σπίτια, σε επιχειρήσεις, σε εκτάσεις, τι έχετε να μας πείτε?
0: Κοιτάξτε, παρότι δεν μπορώ να έχω την ακριβή εικόνα, θεωρώ ότι έχουμε μονοψήφιο αριθμό σπιτιών που έχουν καταστραφεί και μονοψήφιο αριθμό επιχειρήσεων, αλλά ξαναλέω, είναι με πολλά ερωτηματικά, γιατί δεν έχει γίνει η αυτοψία όπως πρέπει να γίνει. Από εκεί πέρα όμως έχουμε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργούμενων εκτάσεων που έχουν καεί και δασικής έκτασης επίσης. Υπολογίζω ότι δασικές εκτάσεις εντός του Δήμου Μεγαρέων είναι πάνω από 25.000 στρέμματα.
1: Ναι.
0: Αλλά πάλι είναι μια εκτίμηση στο πόδι. Δηλαδή δεν το θεωρήσετε ότι είναι ακριβή τα στοιχεία.
1: Είπαμε, είναι νωρίς ακόμα το τοπίο.
0: Θα κάνουμε.
1: Έχετε δίκιο, Δημαρχέ, γιατί το τοπίο ούτως ή άλλως καπνίζει ακόμα. Δεν έχουμε φτάσει στην επόμενη μέρα. Δεν είμαστε ακόμη στην επόμενη μέρα.
0: Κοιτάξτε, προετοιμαζόμαστε, γιατί πρέπει να προετοιμαστούμε για να μην καθυστερήσουμε, γιατί ο κόσμος που έχει πληγεί πρέπει να αποζημιωθεί και να ξεπεραστούν οι καθυστερήσεις που έχει συνήθως.
1: Πώς θα συμβάλλετε σε αυτό εσείς ως Δήμος?
0: Κοιτάξτε, ήδη έχουμε ζητήσει η παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, γιατί είμαστε ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τις προηγούμενες πυρκαγιές.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε συστήσει την Επιτροπή για να καταγραφούν οι ζημιές μαζί με σε συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας. Και προχωράμε στην διαδικασία που πρέπει να γίνει για να σταλούν, να συγκεντρωθούν οι φάκελοι των πληγέντων, να σταλούν σε Υπουργείο, να εγκριθούν και να μπουν τα χρήματα. Αυτό, ξέρετε, μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά μέχρι τώρα κρατάει αρκετούς μήνες. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι σε αυτή την περίπτωση θα το πάμε λίγο πιο γρήγορα.
1: Ναι, και να μην καεί ξανά ο κόσμος από μια γραφειοκρατία χωρίς έλεος. Δηλαδή αυτό θα πρέπει και η πολιτεία και εσείς οι τοπικοί παράγοντες να το φροντίσετε. Κάτι τελευταίο που θέλετε να μας πείτε σε σχέση με όλα αυτά που ζήσατε και βιώσατε όλες αυτές τις ημέρες? Μας έλεγε, ας πούμε, ο αντιδήμαρχος το πρωί ότι είναι μια κατάσταση, το όρος πατέρας έχει καεί επί της ουσίας το 90%. Και ότι η περιοχή ζει ένα επί της ουσίας τεζαβί του 1985, όταν και τότε υπήρξαν μεγάλες καταστροφές από πυρκαγιές.
0: Τεράστια οικολογική καταστροφή, γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι η τέταρτη-πέμπτη πολύ μεγάλη φωτιά που φτάνει μέχρι το Δήμο μας. Άρα αυτό λειτουργεί συσσωρευτικά, δεν είναι μεμονωμένο. Το 85 ήταν η πρώτη, θα λέγαμε, η οποία πέρασαν αρκετά χρόνια για να έρθει η επόμενη, αλλά έχει αρχίσει και η αποκατάσταση.
1: Ναι.
0: Του δάσους, η επανάκαμψη του δάσους. Τώρα είναι φωτιά το 18 στην Κινέτα. Δηλαδή έχουμε κάθε χρόνο πυρκαγιές και μάλιστα μεγάλου μεγέθους. Οπότε όλα αυτά είναι συσσωρευτικά. Εγώ σε αυτή τη φάση θέλω να ευχαριστήσω τους πυροσβέστες, γιατί πραγματικά έχουν δώσει υπεράνθρωπη προσπάθεια για να μην διατηρήσουν τις περιουσίες των ανθρώπων ανέγγιστες όσο γίνεται αυτό, γιατί δεν είναι πάντα εφικτό. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές, τους ανθρώπους, τους μεμονωμένους, αλλά και τους εθελοντικές ομάδες που ήρθαν και από γειτονικούς δήμους και από πολύ μακριά, από το Βόλο, από τη Θεσσαλονίκη. Τους ανθρώπους που βοήθησαν για τη συλλογή των ζώων που κινδύνευαν από τη φωτιά και είναι τρία μερόνυχτα να περιθάλπτουν τα ζώα, να τα περιποιούν. Είναι συγκινητική η συμμετοχή όλης της κοινωνίας, όχι μόνο των Μεγάρων αλλά όλης της περιοχής, για το πόσο βοήθησαν και ήρθαν να συνδράμουν σε μια δύσκολη κατάσταση. Πραγματικά δηλαδή είναι συγκινητικό, γιατί ξέρετε, μερικές φορές μένουμε μόνο στα αρνητικά και δεν λέμε
1: Σωστά.
0: Έστω στην μία και σε μόνη θετική πλευρά που μπορεί να έχει μια καταστροφή.
1: Όχι, είναι πολλές οι φορές που οι άνθρωποι ανταποκρίνονται και μάλιστα όπως το περιγράφεται, προκαλεί συγκίνηση όλο αυτό το τεράστιο, το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από απλούς ανθρώπους προκειμένου να συμβάλλουν ο καθένας με τον τρόπο του. Θέρμα να σας ευχαριστήσω, κύριε Μαργέτη, για την συμμετοχή και για αυτά που μας είπατε. Τώρα θα συναντήσουμε, είναι στην τηλεφωνική γραμμή του Earth News Radio, ο κύριος Γαβρίλη Ξανθόπουλος, είναι εταίος διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων. Καλησπέρα σας, κύριε Ξανθόπουλε, γεια σας.
2: Καλησπέρα σας.
1: Υπήρξατε, αν θυμάμαι καλά, εσείς θα μου το πείτε, μέλος της Επιτροπής Κολντάμερ.
2: Σωστό.
1: Σωστό, έτσι. Άρα δικαιούμαι να ρωτήσω αυτό που ρώτησα και το Δήμαρχο νωρίτερα, αν και το τοπίο καπνίζει ακόμα και υπάρχουν και εστίες, ποια είναι τα δικά σας πρώτα συμπεράσματα για αυτή την τεράστια, τη μεγάλη πυρκαγιά?
2: Βασικά είναι μία ακόμα απόδειξη της αδυναμίας που συνεχίζει να υπάρχει στο σημερινό μηχανισμό στο να αντιμετωπίσει οργανωμένα και σωστά μια τέτοια απειλή παρά την εξαιρετικά μεγάλη δύναμη την οποία διαθέτει. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες αδυναμίες.
1: Πού χωλαίνει το σύστημα, ποιες είναι οι αδυναμίες αυτές?
2: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναλύσω αυτή τη στιγμή το τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει, γιατί μπορεί να αδικήσω ανθρώπους. Εδώ έχει γίνει πάρα πολύ προσπάθεια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά τα δώσαν όλα. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα αισθανθούν αδικημένοι αν κάνω κριτική. Παρόλα αυτά, υπάρχει δυστυχώς χώρος για κριτική ή τουλάχιστον χώρος για μια αποτίμηση, ώστε να μπορούμε πραγματικά να βελτιώσουμε στο μέλλον τις αδυναμίες οι οποίες εμφανίζονται ξανά και ξανά. Εμφανίστηκαν στη Βόρεια Εύβοια, εμφανίστηκαν στον Εύρο πάνω στην Αλεξανδρούπολη, ναι. Εμφανίστηκαν σε πολλές περιπτώσεις και βλέπουμε τις φωτιές να καταλήγουν στη θάλασσα συνεχώς και να είναι αυτό μεγάλη αντιπυρική μας ζώνη.
1: Η θάλασσα.
2: Στην πραγματικότητα έχουμε φτάσει στο σημείο στην Αττική να μην έχουμε ουσιαστικά υψηλά τα ευκοδάσεις που να μην έχουν επηρεαστεί τα τελευταία χρόνια από τη φωτιά.
1: 700.000 στρέμματα, λέει το αστεροσκοπείο, έχουν καεί στην Αττική τα τελευταία 9 χρόνια.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ απογοητευτικό. Πρόσφατα σε ένα πρόγραμμα, το Interreg, το οποίο είχαμε το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, φτιάξαμε ένα δίκτυο για το ποια δάση έχουν πραγματικά σε όλη την Ευρώπη, μάλλον σε όλη τη Μεσόγειο, επηρεαστεί. Ένας από τους βασικούς παράγοντες που έχουμε εκεί σαν δείκτη είναι πόσες φορές έχει καεί ένα δάσος στα τελευταία 20 χρόνια. Mm-hmm. Και δυστυχώς θα δούμε ότι στην Ελλάδα έχουν πάρα πολλές τέτοιες περιοχές και η Αττική είναι μια από τις πιο έντονα δίπλο, τρίπλο, τετραπλοκαμένες τα τελευταία 20-25 χρόνια.
1: Που είναι σημαίνει πρόβλημα, ότι δεν υπάρχει περιθώριο.
2: Δεν μπορεί να αναγεννηθεί.
1: Αυτό λέω. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχει περιθώριο αναγέννησης του δάσους.
2: Ακριβώς. Ή τουλάχιστον θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Η Πεντέλη, παραδείγματος χάρη, έχει πάθει τρομακτική ζημιά. Δεν δίνεται η ευκαιρία. Και κάθε φορά ξεκινάει από βόρεια την Πεντέλη και μπαίνει και ανεβαίνει επάνω. Και παρά ότι ξέρουμε ότι έχουμε αδυναμία εκεί πέρα, δεν έχουμε βελτιώσει κάτι για να την πιάνουμε τη φωτιά.
1: Τι θα αλλάζατε στην αντιμετώπιση, και αυτό θα αδικήσει ανθρώπους, πιστεύετε, στην σημερινή πυρκαγιά των τελευταίων ημερών μάλλον?
2: Καταρχάς, αυτή η πυρκαγιά έφτασε, προφανώς ήταν δύσκολη με τις συνθήκες που είχε, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι όταν έχω έναν άνεμο ο οποίος είναι ουσιαστικά της σταθερής κατεύθυνσης, όπως ήταν σε αυτό εδώ σε μεγάλο βαθμό, άσχετα από το αυτό που ακούτε, αλλάζει φορά ο άνεμος. Ο άνεμος αλλάζει φορά βεβαίως μέσα σε μια χαράδρα, θα είναι διαφορετικό και το ξέρουμε. Αλλά όταν ξεκινάς από, ξέρω εγώ, την ξηρονομή και λες θα φτάσει στο Πόρτο Γερμανό, εκεί θα φτάσει γιατί εκεί στοχεύει ο άνεμος. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, δεν υπήρχε περίπτωση να πάει πίσω η φωτιά.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν την βγαίνεις από πίσω με οργανωμένο τρόπο και την κρατάς στενή όσο μπορείς για να μην σου ανοίξει και φτάσει όχι μόνο να χτυπήσει την θάλασσα δυτικά του Αγίου Γερμανού, αλλά να πάει και αριστερά και να περάσει ανατολικά και να περάσει πάνω από τα βουνά και να φτάσει στην Ψάθα.
1: Μπορούσε να έχει, έχει συμβεί αυτό. Χθες ο κύριος Ρεφός είπε ότι δεν θα μπορούσε να συμβεί κάτι άλλο. Και ότι και τα πτυτικά μέσα που έχουμε δεν πέταξαν.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει. Βεβαίως θα το ότι τα πτυτικά μέσα δεν πέταξαν. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Δηλαδή τι? Ότι έχουμε μάθει ότι έχουμε τα πτυτικά μέσα και λειτουργούμε περιμένοντας τα κριτικά μέσα. Και στις πρώτες κρίσιμες ώρες είναι ακριβώς αυτό το ρεφλέξ το οποίο λείπει. Γιατί έχουμε συνηθίσει να έχουμε τα πτυτικά μέσα από πάνω, να κάνουν την κυρίως κατάσβεση και στο τέλος να πάει ο επίγειος να την ολοκληρώσει. Αυτό όταν δεν γίνεται, γιατί δεν πετάνε τα εναέρια μέσα, αλλάζει το pattern. Δηλαδή αλλάζει ο τρόπος αναχέτησης της φωτιάς, αλλά δεν είναι προετοιμασμένη γι' αυτό. Έχει εξελιχθεί σε αεροπυρόσβεση κατά μεγάλο μέρος του σώματος. Το είδατε και στο Ρέθυμνο.
1: Στο Ρέθυμνο, στην Κρήτη.
2: Έτσι. Λοιπόν, επειδή θα το έχουμε αυτό ξανά και ξανά. Πάντα μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις που δεν θα πετάνε τα πτυτικά μέσα. Ή που θα υπάρχει μια αστοχία. Ή που θα υπάρχει ένα δυστύχημα όπως αυτό το οποίο έγινε. Που μπορεί να είναι ατύχημα, οτιδήποτε, και να καθυλώσει τα μέσα. Θα πρέπει να είμαστε διαφορετικά οργανωμένοι. Δεν είναι ερώτημα το αν η κυβέρνηση έχει βοηθήσει την πολιτική προστασία και το πυροσβεστικό σώμα με περισσότερο εξοπλισμό. Έχει δώσει εκπληκτικά πολύ εξοπλισμό. Θα σας δώσω για να καταλάβετε ένα
1: αριθμό. Να κλείσουμε με αυτό, ναι.
2: Όταν ήταν η δασική υπηρεσία το 1992 και μου ζήτησε να κάνω μια μελέτη και πήρα τα στοιχεία, για πρώτη φορά έχοντας γυρίσει πρόσφατα την Αμερική, είδα ότι είχε 375 πυροσβεστικά οχήματα σε όλη την Ελλάδα, η δασική υπηρεσία.
1: Ναι.
2: Σήμερα το πυροσβεστικό σώμα έχει περίπου δεκαπλάσια. Δεκαπλάσια. Συν τους εθελοντές, συν τους συντροφόρες των Δήμων, συν όλα αυτά που βλέπετε. Όταν λοιπόν αυτός ο μηχανισμός δεν μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά, σημαίνει ότι χρειάζεται κάποιες αλλαγές. Ποιες αλλαγές? Δεν θέλω να προκαταλάβω, διότι και στην πρόληψη χρειάζονται αλλαγές και τα λοιπά. Αυτό που ζητάω εγώ από την παρούσα κυβέρνηση, ακόμα και αν θέλετε και από την αντιπολίτευση, γιατί η αντιπολίτευση σε λάθος κατεύθυνση είναι η προτάσεις της, βασίζονται σε παλαιωμένες και όχι έγκυρες προσεγγίσεις. Θέλω να ακουστούν οι φωνές όλων με έναν ισότιμο τρόπο.
1: Μάλιστα,
2: αυτές τις μέρες οι φωνές των βασικών απουσιάζουν.
1: Λοιπόν,
2: θα το έχετε προσέξει.
1: Κύριε Ξανθόπουλε, θα πρέπει να πάω σε μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστώ θερμά. Υπόσχομαι να συνεχίσουμε την συζήτησή μας σε κάποια άλλη εκπομπή. Θερμά σας ευχαριστώ για το λόγο σας και για την ανάλυση σας.
2: Παρακαλώ.
3: Earth News Radio 105,8 στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καπνογόνες σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις διάσπαρτες ενέργειες εστίες πλησίων των παλιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λακωτό Καλογύρου. Η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, τόνισε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαρθακογιάννης. Στο 100% η κρατική επιχορήγηση στους πυρόπληκτους για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικίας. Προβλέπεται επιδότηση οικοσκευής, ενοικίου και ενίσχυση για πρώτες ανάγκες. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόοδος στη συζήτηση με το Ιράν και το Ομάν σχετικά με τη διέλευση περισσότερων πλοίων από τα στενά του Ορμούς, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί, όπως τόνισε, τελική συμφωνία. Περίπου 32 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε Λέμβο, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοδυτικά του ακροτηρίου Τέναρο. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Επόμενη τίτλη ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8. Σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου, θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Ed News Radio 105,8, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο εκτάκτος ο Θάνος Σιαφάκας, και πάμε στον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας, τον κύριο Αρμόδιο Βρίκο, για να μας πει τα δικά του συμπεράσματα από όλη αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Καλησπέρα, κύριε Δημάρχε.
1: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Ποια είναι τα συμπεράσματά σας, πώς είναι η κατάσταση στο πεδίο και τα δικά σας συμπεράσματα, γιατί σιγά σιγά βαδίζουμε προς την επόμενη μέρα, αν δεν έχουμε ήδη βαδίσει.
1: Έτσι σωστά είναι όπως τα λέτε. Εγώ οφείλω να σας αναφέρω, γιατί ξέρετε τόσο σωστά όλο αυτό το ακραίο φαινόμενο από στιγμή σε στιγμή και από λεπτό σε λεπτό, καθώς 5 μέρες, νύχτα μέρα, δεν έφυγα ποτέ από κανένα σημείο που είχε πρόβλημα. Και ήμασταν εκεί με τους συνεργάτες να ενισχύουμε, να παρατηρούμε, να υποστηρίζουμε για να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν την πιο ορθή εξέλιξη του φαινομένου και την πιο ορθή διαχείριση. Ξέρετε, ήταν ένα φαινόμενο ακραίο, μια μέγα πυρκαγιά, όπως επιβεβαιώθηκε και από τους ειδικούς επιστήμονες. Ένα φαινόμενο το οποίο περιβαίνει τις ανθρώπινες δυνάμεις και τα τεχνολογικά μέσα. Το βλέπετε όταν επιχειρείς με 10 μποφόρ και 11 επί 3 μέρες μόνο με επίγεια μέσα, δεν συγκρατιέται τέτοια φωτιά χωρίς ένα αέριο. Τα αέρια δεν μπορούσαν να πετάξουν για 3 μέρες. Είχαμε ανέμους με πάνω από 180 χιλιόμετρα την ώρα, συνθήκες πολύ χειρότερες από αυτές του Ματιού. Και σε αυτή την εμπόλεμη κατάσταση, γιατί μιλάμε ότι ήταν μια εμπόλεμη πραγματικά κατάσταση, επιλέξαμε να δώσουμε συγκεκριμένες μάχες. Με πρώτη μάχη να διασφαλίσουμε τις ανθρώπινες ζωές. Σε μια κατάσταση που μπορούσαμε να είχαμε χάσει εκατοντάδες ανθρώπους, όπως είδατε και σε παραδείγματα του πρόσφατου παρελθόντος, δεν κινδύνευσε καμία ανθρώπινη ζωή, δεν χάσαμε κανέναν συνάνθρωπό μας, δεν τραυματίστηκε κανείς. Κάναμε διαρκείς απεγκλωβισμούς, διαρκείς μεταφορές ανθρώπων με προβλήματα υγείας, εκενώσεις, με όλα τα μέσα. Και καταφέραμε, παρά τα πολλαπλά μέτωπα, να φύγουν όλοι υγιείς, ασφαλείς και ακέραιοι. Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη μάχη που δώσαμε, και τη δώσαμε με όλη μας την καρδιά, με όλες μας τις δυνάμεις. Η δεύτερη μάχη ήταν να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε ή το δυνατόν φυσικά όλες τις οικίες που απειλούνταν από την πυρκαγιά. Δεν κατέστη δυνατό λόγω της πολύ μεγάλης ένταση του φαινομένου. Ειδικά στο Πόρτο Γερμενό είχαμε κάποιες απώλειες κατοικιών, άλλες με σοβαρότερες ζημίες, άλλες με λιγότερες. Όμως είχαμε απώλειες που είναι κάτι που μας στεναχωρεί, μας θλίβει. Θα θέλαμε να μπορούσαμε να προστατεύσει όλες τις οικίες, αλλά
0: πόσα είναι τα καμένα σπίτια, ξέρετε,
1: ανθρώπινες δυνάμεις,
0: κύριε Δήμαρχε?
1: Κοιτάξτε, οι εκτιμήσεις δεν έχουν καταγραφεί συνολικά, αλλά είναι μερικές δεκάδες. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες, που θα τα δηλώσουν και όλοι οι συντοπίτες μας, για να έχουμε μια πλήρη εικόνα.
0: Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε για τις ανθρώπινες ζωές, και το ακούω και το ξανακούω και προφανώς δεν το προσπερνάω. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χτίσει με πολύ κόπο και πολύ αίμα αυτές τις περιουσίες και βλέπουν το βιός τους, τον κόπο μιας ζωής, να χάνεται. Και αυτό που λέμε για τις ανθρώπινες απώλειες, προφανώς το ξαναλέω, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και για έναν άνθρωπο ο οποίος, ας πούμε, είναι και έχει προχωρήσει και στην ζωή του και στην ηλικία του, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξαναπιάσει τη ζωή του από την αρχή.
1: Έτσι είναι ακριβώς, γι' αυτό και εμείς στεναχωριόμαστε διπλά που βιώνει μια τέτοια ψυχολογική πίεση και μια τέτοια θλίψη, αλλά είμαστε εδώ όλοι μαζί συντεταγμένα, ο Δήμος, η Πολιτεία, ο Δήμος να ασκήσει πιέσεις από εκεί που εκπορεύονται οι χρηματοδοτήσεις και η εκλογή, και αυτό κάναμε από αύριο, για να καταλάβετε, έχουν ξεκινήσει ο Πόρτο Γερμενό, ξεκινάμε στο Πόρτο Γερμενό τις επιβλέψεις και τις εκτιμήσεις για να δοθούν οι αποζημιώσεις. Έχουμε αύριο κλιμάκια 7 που θα περάσουμε από όλα τα σπίτια, και η δέσμευσή μας είναι προς όλους οριζόντια, ότι δεν θα μείνει κανένας πίσω και θα τα φτιάξουμε και καλύτερα, πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν, ούτως ώστε όλοι να επανέλθουν στη φυσική τους θέση, στη φυσική τους οικία και στις περιουσίες τους, και να μπορέσουμε τις οικογένειές τους να συνεχίσουν τη ζωή τους στην ομαλή καθημερινότητά τους.
0: Είπατε μια φράση που δεν μπορώ να την προσπεράσω, ότι και φαντάζομαι δεν είναι πολιτικό το σχόλιο, ότι θα μπορούσαμε να είχαμε χάσει πάρα πολλούς ανθρώπους.
1: Ισχύει.
0: Ισχύει, λέτε αυτό.
1: Φυσικά, εγκλωβίστηκαν 120 άνθρωποι, παγιδεύτηκαν από τη φωτιά και τους μεταφέραμε με πλωτά μέσα. Αν δεν ήταν θέμα λεπτών, αν δεν είχαμε κάνει την προετοιμασία, μαζί ήταν και πυροσβέστες, να καταλάβετε, και εθελοντές, που τους περικύκλωσε η φωτιά και η σφοδρότητά τους, τους έφτασε στην Ιταλία και παρόλα αυτά ήταν τόσο το θερμικό φορτίο που θα μπορούσε να τους είχε κάποιους ζωντανούς. Τους μεταφέραμε άμεσα με τις πλατφόρμες που είχαμε και με τα πλοία σε ασφαλές μέρος και έπειτα μέσω άλλης οδού που δημιουργήσαμε τους βγάλαμε εντελώς από τον φλεγόμενο κόλπο του Πόρτο Γερμανό.
0: Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, κουράγιο σε αυτούς τους ανθρώπους, δύναμη και αντοχές εύχομαι και προσωπικά και ο σταθμός μας και σε εσάς όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, πιο άμεσα να αντιμετωπίσετε αυτή τη δύσκολη συνθήκη, αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα και χωρίς γραφειοκρατία αυτός ο κόσμος να μπορέσει να αποκτήσει μια κάποια κανονικότητα γρήγορα και άμεσα. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Δήμαρχο. Τον αρμόδιο Δρίκο, τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας. Μου λέτε πάρα πολλά σχόλια, έκθεση ιδεών μου λέτε για τον κύριο Δήμαρχο. Είπε την άποψή του, κατεγράφει. Ένα άλλο μήνυμα, γιατί διακόψατε τόσο άγαρμα τον κύριο Ξανθόπουλο χωρίς καν να αναφέρετε το όνομά του και την ιδιότητά του. Μας λείπει η μουσική, αλλά η άποψη των ειδικών είναι και αυτή σημαντική. Να πω ότι έπεσε το δελτίο εκείνη την ώρα και έπρεπε να διακόψουμε τον κύριο Ξανθόπουλο, ο οποίος κύριος Ξανθόπουλος σας είπα ότι ήταν και μέλος της Επιτροπής Goldhammer, οπότε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει καταστάσεις, δασολόγος, ειδικός στις δασικές πυρκαγιές και τέως διευθυντής ερευνών Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων. Βέβαια ένας άλλος φίλος λέει ότι εντάξει, θεωρία, αλλά στο πεδίο είναι άλλο η θεωρία, είπε για τον κύριο Ξανθόπουλο ένας άλλος φίλος, και άλλο η δράση και η επιχείρηση στο πεδίο. Ο καθένας έχει την άποψή του και προφανώς είναι σεβαστή.

0: Να ευχαριστήσω θερμά τους φίλους που στέλνουν τα μηνύματά τους. Θα προσπαθήσω μέχρι το τέλος της εκπομπής, αυτής της έκτακτης ενημέρωσης, να τα διαβάσω. Θέλω να πάμε τώρα στον κύριο Παναγιώτη Μπεχράκη. Είναι πνευμονολόγος, εντατικολόγος. Καλησπέρα σας, κύριε Μπεχράκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Σαφάκα, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς. Πόσο μας επηρεάζουν οι καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών και σε ποιο βαθμό επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα?
1: Ναι, αναμφίβολα την ώρα που αυτό το νέφος εξαπλώνεται και έχει την έντασή του, τόσο στο σημείο που παράγεται όσο και όπου μεταφέρεται από τους ανέμους, φυσικά και επηρεάζει όλο τον πληθυσμό που εκτίθεται σε αυτό. Είναι μια σωματιδιακή ρήπανση που έχει μικρά και μεγάλα, να τα διαιρέσουμε σωματίδια απλά, με το διαμέτρημά τους. Τα επικίνδυνα είναι τα πολύ μικρά, τα PM2,5, γιατί αυτά έχουν πολύ μεγάλη διεισδυτικότητα μέσα στο αναπνευστικό σύστημα και προκαλούν γενικότερη διέγερση φλεγμονώδη σε όλο τον οργανισμό. Από αυτά είναι δύσκολο να φυλαχθεί κανείς, γιατί θέλουν ειδική μάσκα που να μπορεί να τα σταματήσει. Άρα πρέπει να προσπαθήσουμε να τα αποφύγουμε όσο μπορούμε. Κλειστές πόρτες.
0: Εάν δεν μπορέσουμε, κοιτάξτε, τώρα μιλάμε για μια περιοχή τεράστια που δεν είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι έχουν αποφύγει ουσιαστικά αυτά τα σωματίδια που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα. Οι άνθρωποι λοιπόν που έχουν εισπνεύσει τον αέρα της πυρκαγιάς και των καμένων, τι κινδύνους αντιμετωπίζουν?
1: Αν δεν τους έκανε εκείνη την ώρα πρόβλημα, η μακροχρόνια επίδρασή τους δεν είναι τόσο μεγάλη, με την έννοια του ότι αυτά αποτελούν προβληματικό υλικό για μια περιοχή που έχει ρήπανση. Είναι μόνιμο πρόβλημα ρήπων στις μεγάλες αστικές περιοχές. Το ότι κάποιος τρεις ημέρες εισέπνευσε σε μεγάλη συγκέντρωση από αυτά δεν θα του προκαλέσει αυτό που κάνουν τα σωματίδια αυτά μακροπρόθεσμα. Είναι άλλη μία επίδραση, άλλη. Εδώ είναι μια οξία κατάσταση στην οποία πρέπει να αντιμετωπίσει. Η χρόνια έκθεση στα μικροσωματίδια αυτά αναμφίβολα είναι μέχρι και καρκινογόνος. Αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για χρονιότητα όταν έχουμε τρεις ημέρες και πέντε μέρες έκθεση.
0: Πόσο πιο ευαίσθητα είναι τα παιδιά να εκτεθούν στον καπνό?
1: Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Γιατί
1: το πρόβλημα.
0: Έρχομαι εκεί γιατί είναι πρωτοσέλιδο σήμερα στα νέα.
1: Ναι, εκεί είναι το πρόβλημα. Η ευαισθησία του αναπνευστικού συστήματος του παιδιού σε κάθε ερεθιστική εισπνοή είναι πολύ μεγάλη, διότι δεν είναι όριμο το αναπνευστικό σύστημα από μηχανικής πλευράς να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προβλήματα. Και το μυϊκό σύστημα των παιδιών υπολείπεται και η αεραγωγή τους είναι πολύ στενή και με λίγη φλεγμονή εμφανίζουν μεγάλη δυσκολία εισπνοής και εκπνοής, διόδου του αέρα δηλαδή, μέσα από τους αεραγωγούς.
0: Ισχύει αυτό που είπατε, ότι αν δεν αντιμετωπίσουν, αν δεν προκύψει κάτι επικίνδυνο άμεσα, ότι σημαίνει ότι ο οργανισμός ανταποκρίθηκε και ότι αυτό θα ξεπεραστεί? Ισχύει αυτό που είπατε?
1: Ακριβώς.
0: Και για τα παιδιά.
1: Ναι. Αλλά θέλω να πω ακόμη ότι τα παιδιά έχουν και ένα μεγαλύτερο ακόμη πρόβλημα. Ότι εισπνέουν χαμηλά. Γιατί η συγκέντρωση αυτών των σωματιδίων είναι μεγαλύτερη από ότι είναι στο ύψος όπου αναπνέουμε εμείς οι μεγάλοι. Επιπλέον τα παιδιά όταν βγουν έξω και τρέξουν και παίξουν θα κινηθούν και θα κάνουν αυτό που δεν πρέπει να κάνει κανένας. Να κουράζονται κάτω από συνθήκες ρήπανσης. Διότι τότε και πιο πολύ αέρα παίρνουν από το περιβάλλον, άρα πιο πολλά σωματίδια και με μεγαλύτερη εισπνευστική ροή εισπνέουν τον αέρα που παίρνουν και αποτέλεσμα είναι ότι τα σωματίδια διεισδύουν βαθύτερα. Περισσότερα και παίρνουν βαθύτερα, η ενόχληση μεγαλύτερη.
0: Σε σχέση με την απόσταση του εδάφους, φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και για τα οικόσιτα ζώα, έτσι που...
1: Βεβαίως, και έχουν μελετηθεί επιδράσεις αυτών των ρήπων σε χρονίως εκτιθέμενα ζώα συντροφιάς. Και έχουν μελετηθεί όλα αυτά και είναι δημοσιευμένα. Ξέρουμε ότι παθαίνουν πολλά προβλήματα τα κατοικίδια ζώα στις περιοχές όπου οι ρήπασες είναι μεγάλοι χρονίως και μονίμως. Ναι. Γιατί γι' αυτά είναι μεγαλύτεροι.
0: Κύριε Μπεχράκη, πόσο διαρκούν αυτά τα επικίνδυνα σωματίδια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα? Δηλαδή, είχαμε αυτή την πυρκαγιά 5 μέρες, τώρα καίγεται ο τόπος όλος. Θέλω να ρωτήσω, πότε ουσιαστικά...
1: Διαλύεται.
0: Δηλαδή, αν σταματήσει η φωτιά αύριο, τελείως, εντελώς, σβήσει και η τελευταία εστία πυρκαγιάς, σε λίγο χρονικό διάστημα θα είναι καθαρή η ατμόσφαιρα και πάλι?
1: Ναι, εξακολουθούν να παράγονται και από αυτά που λέμε από καΐδια.
0: Ναι.
1: Παράγονται σωματίδια από εκεί. Και οπωσδήποτε εξακολουθούν να δρουν. Αλλά και αυτά σε μερικές ημέρες με μια βροχή έχουν τελειώσει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν δημιουργούν άλλο πρόβλημα χρονιότητος πλην της δασικής καταστροφής, η οποία είναι μεγάλο πλήγμα για τον πλανήτη και για κάθε περιοχή που την υφίσταται.
0: Και επηρεάζει και την ποιότητα του αέρα και στην περιοχή της Αττικής, μιας και μας είπε το αστεροσκοπείο ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχουν καεί 700.000 στρέμματα στην Αττική.
1: Ναι. Αυτά είναι μεγάλα ελλείμματα και αν τα συνθέσουμε με τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά ελλείμματα που έχουν κοκκληθεί από πυρκαγιές σε όλο τον πλανήτη, φυσικά είναι μια εκδήλωση του μείζωνος περιβαλλοντικού προβλήματος, το οποίο επιδεινώνεται με αυτές τις πυρκαγιές. Αλλά παράλληλα μας δείχνει και τα λάθη μας και μας εξωθεί στη λήψη αποφάσεων περισσότερο προστατευτικών για το περιβάλλον.
0: Ναι. Η απλή μάσκα δεν αρκεί. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, με τις πυρκαγιές αυτές, οι μάσκες που φορέσαμε στην πανδημία μπορούν να προστατεύουν ή όχι?
1: Να σας πω. Και στα αέρια του νεύους δεν έχουν καμία επίδραση και στα μικροσωματίδια έχουν πολύ μικρή επίδραση. Αυτά σταματούν τα κάποια μεγάλα σωματίδια, τα οποία είναι και λιγότερο βλαβερά. Το πρόβλημα των μικροσωματιδίων δεν αντιμετωπίζεται με αυτές τις μάσκες και πρέπει γι' αυτό και οι άνθρωποι που ασχολούνται επαγγελματικά με την πυρόσβεση έχουν ειδικές μάσκες, πολύ κατασκευασμένες ειδικά για να τα φιλτράρουν. Μια απλή συμβουλή είναι η εισπνοή από τη μύτη, γιατί η μύτη πάντα κάτι φιλτράρει πολλά,
0: ιδίως
1: στα μεγάλα σωματίδια. Και ακόμη και ένα μαντήλι, αν χρησιμοποιήσει κανείς μπροστά στη μύτη και το στόμα, αν είναι μάλιστα και βρεγμένο, φιλτράρει πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μπεχράκη, να μείνουμε σε αυτά. Θερμά σας ευχαριστώ για τα όσα μας είπατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ. Ο κύριος Παναγιώτης Βεράγης, πνευμονολόγος, εντατικολόγος.

0: το διαβάζω και δεν υπάρχουν λόγια για να σχολιάσει κανείς. Φρίκη στο Μιστρά κρατούσε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη για να παίρνει την σύνταξή του. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη για να μας δώσει το ρεπορτάζ, ο οποίος έχει φτάσει στην περιοχή. Κώστα, καλησπέρα.
1: Πραγματικά, Φάνο, νομίζω είναι μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την περιοχή εδώ. Ένα πρωτοφανές περιστατικό. Μιλάμε για έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε καταψύκτη, σε υπόγειο ουσιαστικά ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος, στον πανέμορφο κατά τα άλλα Μιστρά, εδώ στην περιοχή της Λακωνίας, λίγο έξω από τη Σπάρτη. Να ξετυλεί το κουβάρι τώρα αυτή τη υπόθεση, άρχισε να ξετυλίγεται όταν έφτασαν καταγγελίες στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας, ότι ένας ηλικιωμένος άνδρας είχε εξαφανιστεί για περισσότερα από 4 χρόνια. Οι αρχές σήμερα το πρωί κάλεσαν τον 55χρονο γιο του συγκεκριμένου άνδρα, του ηλικιωμένου, για εξηγήσεις. Δεν τον ενημέρωσαν για ποιο λόγο τον θέλανε. Τον κάλεσαν στα αστυνομική διεύθυνση και από εκεί τον οδήγησαν εδώ στο ξενοδοχειακό συγκρότημα, το οποίο διατηρεί στην περιοχή του Μιστρά, το οποίο είναι κλειστό αυτή την περίοδο. Και τον παρουσία δικαστικού λειτουργού προέβησαν σε έρευνα, όπου βρέθηκαν στο υπόγειο, σε καταψύκτη, μπροστά σε αυτό το μακάβριο θέαμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Άνω, αυτό που έχει υποστηρίξει ο ίδιος στις αρχές είναι ότι ο πατέρας του πέθανε περίπου πριν από 2,5 χρόνια από παθολογικά αίτια και το έκανε αυτό για οικονομικούς λόγους, για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη του πατέρα του. Mm-hmm. Σύμφωνα με πληροφορίες, ωστόσο, περισσότερα από 4 χρόνια είχαν να βγουν εδώ οι κάτοικοι της περιοχής στο συγκεκριμένο ηλικιωμένο. Όλα αυτά φυσικά θα ρίξει φως στο ακριβό.
0: Η νεκροψία, νεκροτομή, φαντάζομαι.
1: Νεκροτομή. Mm-hmm. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρέθηκε εδώ ο ιατροδικαστής. Ωστόσο, βρίσκεται το άψυχο σώμα του ηλικιωμένου σε προχωρημένη κατάψυξη και δεν μπορούσε να γίνει. Δεν φαίνονται να υπάρχουν εμφανή σημάδια στην πρώτη εικόνα που είχε ο ιατροδικαστής. Ωστόσο, όλα θα αποδειχθούν αν πρόκειται για θάνατο που προήρθε από παθολογικά αίτια, τόσο για το χρόνο του θανάτου, όσο και αν ήταν και εγκληματική ενέργεια. Τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί αυτή
0: Ήθελα
1: την ώρα.
0: Ήθελα να το ρωτήσω, το άφησα για το τέλος, αλλά το απήντησες μόνος σου. Υπάρχουν πολλά μακάβρια ερωτήματα που θα ήθελα να θέσω, αλλά νομίζω ότι δεν είναι της παρούσης.
1: Είναι μια υπόθεση που αντιλαμβάνεσαι εξυγκλονίζει ολόκληρη εδώ τη μικρή τοπική κοινωνία. Μας λέγαν άνθρωποι ότι ακόμα και χθες είχαν δει τον άνθρωπο, ρωτάγανε τι κάνει ο πατέρας και λέει καλά, είναι, απαντούσε καταβατικά, έδινε απαντήσεις. Γιατί προφανώς σε μια πολύ μικρή κοινωνία αντιλαμβάνεσαι ότι προκαλούσε αίσθηση, ίσως αυτό οδήγησε και σε καταγγελίες στις αρχές για να εξετυλιχθεί αυτό το κουβάρι αυτής της μακάβριας πραγματικά υπόθεσης, που τουλάχιστον στα δεδομένα της Πελοποννήσου, όσο θυμόμαστε, δεν θυμόμαστε ανάλογο περιστατικό.
0: Το ίδιο όχι, αλλά έχει ξανασυμβεί με νεκρούς ανθρώπους, κυρίως γονείς, και με τους γιους και τις κόρες να παίρνουν την σύνταξη αυτών των ανθρώπων. Όντως μια μακάβρια ιστορία, μια μακάβρια υπόθεση. Σε ευχαριστώ θερμά, Κώστα, για το ρεπορτάζ, και σιγά σιγά σε τροχιά αποφόρησης, κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Θα είμαστε και πάλι αύριο κοντά σας με το αναλυτικό μαγκαζίνο στις 7 με 8, με όλους τους συνεργάτες μας, τον Βαγγέλη τον Σαρή. Θα έχουμε τη δυνατότητα και μετά στη συνέχεια τον Δημήτρη Φαναριώτη, θα έχουμε μετά τη δυνατότητα στη συνέχεια για την έκτακτη αυτή εκπομπή και σε σχέση με τις πυρκαγιές και σε σχέση με την επικαιρότητα όπως αυτή διαμορφώνεται. Λοιπόν, να ευχαριστήσω θερμά για τα μηνύματά σας, για τις καλησπέρες σας, να ευχηθώ σε όλους καλό βράδυ, και εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, όπως είπαμε, από τον Θάνο Σκεφάκα στο μικρόφωνο, τον Βασίλη Νικολόπουλο στον ήχο και την Μαρία Σπυρόερα στην παραγωγή. Καλό σας βράδυ, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Για 5-24 ώρα πυροσβέστες, δασοκομάντος και εθελοντές δίνουν άοκνη και πεισματική μάχη με τις φλόγες σε αντίξωες συνθήκες και παραμένουν στο πεδίο μέχρι να σβήσει και το τελευταίο κάρβουνο σε μια έκταση δεκάδων χιλιάδων στρεμμάτων, την οποία δίνησε η πυρκαγιά, με τον κίνδυνο των αναζωπυρώσεων να εξακολουθεί να είναι υψηλός. Για πέμπτη συνεχόμενη μέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα σε πολλαπλές εστίες στη Δυτική Αττική, δίνοντας νυχθημερών μάχη για την πλήρη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ανέφερε σε νεότερη ενημέρωση και ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαρθακογιάννης. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες υπάρχουν πλησίον των παλιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Ο κύριος Βαρθακογιάννης επισήμανε ότι παρότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς είναι πολύ ψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια. Υπενθύμησε ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και απίφθινε ισχυρή σύσταση στους πολίτες να απέχουν από θερμές εργασίες και δραστηριότητες, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή ντρόουν για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων του δυστυχήματος. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τους πυνθήρες που αυτή προκάλεσε αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, όπως ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ μετά την τηλεδιέσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο Μπρούνερ απέδωσε τα γεγονότα στη Θέουτα σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Επίσης, γνωστοποίησε ότι η Frontex έχει ήδη αναπτύξει προσωπικό στην περιοχή και ανέφερε πως εξετάζεται η δημιουργία κέντρων επιστροφής σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Στην τηλεδιάσκεψη, η ελληνική πλευρά μέσω του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και εξέφρασε την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξει συμφωνία για την ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας των στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο διάβλο. Πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς χρηματαγορές. Συνελήφθη σε τοπική κοινότητα του Δήμου Σπάρτης 55χρονος, ο οποίος απέκρυψε από τις αρχές το θάνατο του 90χρονου πατέρα του, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας ιδιοκτησίας του 55χρονου, στο υπόγειο αυτού βρέθηκε εντός καταψύκτης σωρός άνδρα, η οποία ανήκει στον αποβιώσαντα 90χρονο. Ρεκόρ ζέστη στην Αυστρία σήμερα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 40,8 βαθμούς. Σύμφωνα με τη μέτρηση που έγινε στο σταθμό Βιέννης Στάμερσντορφ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία Geosphere Austria.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο αυριανός καιρός, βόρεια άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Πέμπτο 24ωρο και τιτάνια μάχη με τη φωτιά. Βελτιωμένη εικόνα, αλλά οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή. Από κοσμοτοπίο, καμένα σπίτια και ανίποτη οικολογική καταστροφή. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η συνολική πληγής έκταση σε Αττική και Βιωτή ανέρχεται σε 134.585 στρέμματα. Και ας είναι σιγά σιγά να κοπάσει το κακό. Να μετρηθούν οι πληγές και να παλύνει ο πόνος. Earth News Radio 105,8, μας ακούτε και μέσα από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Όπως επίσης μπορείτε να στείλετε και μηνύματα μέσω Viber, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή Earth News Radio, δύο λέξεις λατινική χαρακτήρας. Στον ήχο η Μαρίλια Γεροντίδη, στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόερα και Βούλα Κουλισοπούλου, στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπίκου.

0: τα πιο συγκινητικά θέματα ήταν και οι μορφές και τα βλέμματα των αδέσποτων ζώων σε αυτές τις πυρκαγιές στην Αττικοβιωτία. Και μάλιστα έκανε γνωστό η Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη προσπάθεια φιλοξενίας πυρόπληκτων ζώων. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Κική Κοντοπούλου, εντεταλμένη σύμβουλος του Δήμου Μεγαραίων για τα αδέσποτα. Καλησπέρα σας, κυρία Κοντοπούλου.
1: Καλησπέρα και σε εσάς. Να συμπληρώσω ότι εκτός από εντεταλμένη είμαι και αντιπρόεδρος της Ζωοφιλικής Ένωσης Μεγάρων.
0: Ακριβώς. Η Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων λοιπόν μας γνωστοποίησε για την προσπάθεια φιλοξενίας πυρόπληκτων ζώων, όπου φιλοξενούνται στο στάδιο Ολυμπιονικών στα Μέγαρα, σωστά?
1: Στα Μέγαρα, σωστά, σωστά.
0: Για πείτε μου, κυρία Κοντοπούλου, για πόσο μιλάμε και τι ακριβώς είναι αυτοί που φιλοξενούνται στο στάδιο Ολυμπιονικών στα Μέγαρα, σωστά?
1: Στα Μέγαρα, σωστά, σωστά.
0: Για πείτε μου, κυρία Κοντοπούλου, για πόσο μιλάμε και τι ακριβώς είναι αυτοί

0: και παραγωγικά, όχι μόνο συντροφιάς. Mm-hmm. Από γουρουνάκια, πρόβατα.
1: 140 λέτε βρίσκονται αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι, ναι, mm-hmm. ναι. Τα οποία αυτή τη στιγμή άλλα έχουν μεταφερθεί σε κλινικές, άλλα σε τοπικά κτηνιατρία. Γενικά είναι μια προσπάθεια πάρα πολύ δύσκολη, εξαντλητική. Είμαστε από το Σάββατο εδώ, 24 ώρες 24ωρο, που ξέσπασε η πυρκαγιά. Και θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την ψυχή μου όλο τον κόσμο για την ανταπόκριση που έχει δείξει.
1: Κυρία Κοντοπούλου, αυτό πέρα από την συνδρομή, την οικονομική που χρειάζεται βεβαίως, γιατί υπάρχει από ό,τι ναι. μας είπατε, χρειάζονται επίβλεψη από κτηνίατρο, κλινικές, θα φιλοξενηθούν σε κλινικές, αλλά τι άλλο είναι αυτό που ζητάτε? Δηλαδή, πέρα από αυτό, διαβάζω ότι θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν κάποια ζωάκια.
0: Πολύ βασικό αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτά τα ζώα, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να γυρίσουν στον δρόμο. Mm-hmm. Είναι ζώα τα οποία πρέπει να φιλοξενηθούν ή να υιοθετηθούν και να πάνε σε σπίτια. Mm-hmm. Ήδη έχει γίνει προσπάθεια, έρθει πάρα πολλοί κόσμος για να δηλώσει φιλοξενία και υιοθεσία. Mm-hmm. Κάνω έκκληση λοιπόν mm-hmm. σε όποιον θέλει να στείλει μήνυμα στην Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων. Είναι τεράστιο το πρόβλημα στα Μέγαρα με τα δέσποτα. Για πρώτη φορά γίνεται τέτοια προσπάθεια, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν μπαίνει ένας άνθρωπος που είναι στο χώρο τόσα χρόνια, μπορεί να ανταπεξέλθει και με σοβαρότητα στο θέμα που του δίνεται από το Δήμαρχο. Εγώ σου εντεταλμένη πλέον, mm-hmm. λόγω εμπειρίας 10 χρόνων στη φιλοζωική, mm-hmm. ξέρω πώς να διαχειριστώ και τέτοιες καταστάσεις. Θέλω, η έκκληση που κάνω είναι για φιλοξενία υιοθεσία. Και ναι. φυσικά για τροφές. Οι τροφές εδώ είναι απαραίτητες πάντα. Πάντα. Mm-hmm.
1: Υπάρχει κάποιος αριθμός ή κάπου που μπορούν να απευθυνθούν?
0: Μπορούν να ναι. απευθυνθούν μέσω μηνυμάτων στα social media, Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων στο mm-hmm. Facebook. Mm-hmm. Και εκεί υπάρχει άμεση απάντηση σε όποιον στείλει μήνυμα.
1: Και φαντάζομαι ότι η παραμικρή δωρεά μπορεί να κάνει διαφορά στις ζωές των αδέσποτων. Υπάρχουν και πολλά κουτάβια, έτσι.
0: Πολλά και πολλά κουτάβια μαζεύτηκαν. Mm. Αυτά κυρίως τώρα μας απασχολούν να βρούνε φιλοξενία.
1: Φιλοξενία να και υιοθεσία κιόλας.
0: Και υιοθεσία, ναι. Φιλοξενία αρχικά και μετά να προωθηθούν για υιοθεσία.
1: Η αλήθεια είναι, κυρία Κοντοπούλου, και μέσα από τη σελίδα του Earth News είδαμε τις φωτογραφίες. Ναι. Είναι το βλέμμα τους δραματικό και κλιπαρή, πραγματικά.
0: Ακριβώς. Εδώ στα Μέγαρα βρισκόμαστε πάντα σε πόλεμο. Mm-hmm. Να ξέρετε, με τα δέσποτα. Είναι η κατάσταση δυστυχώς τραγική.
1: Τι θα μπορούσε να γίνει, γιατί τώρα ξέρουμε πολύ καλά ότι χρειάζεται στήρωση. Αυτή δεν είναι η πρώτη φάση, γίνονται
0: καθημερινά. Ναι. Η μόνη λύση είναι η στήρωση.
1: Η μόνη λύση, ναι.
0: Γίνονται πάρα πολλές στηρώσεις. Γι' αυτό βγήκαμε και πρότυπος Δήμος στα Μέγαρα, λόγω του ότι από το 24, 25 και 26 έχουμε φτάσει σε σημείο στηρώσεων που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Στηρώνουμε καθημερινά. Mm, mm-hmm. Και με τη βοήθεια συνεργαζόμενων γιατρών με το Δήμο και με τη βοήθεια του κόσμου και με τη βοήθεια ξένων κτηνιάτρων Ρουμάνων που έρχονται εδώ τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντική η στήρωση, ναι, πάρα πολύ σημαντική εδώ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων και πιο συγκεκριμένα στο στάδιο Ολυμπιονικών στα Μέγαρα φιλοξενούνται πυρόπληκτα ζώα. Οποιαδήποτε βοήθεια και δωρεά είναι ευπρόσδεκτη και έχει να κάνει βεβαίως, θα κάνει τη διαφορά στις ζωές των ζώων, και για φιλοξενία και για υιοθεσία αλλά και για τροφές. Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων, social media που μπορούν πραγματικά να στείλουν τα μηνύματά τους όλοι και να πάρουν περισσότερες πληροφορίες. Ο σταθμός θα είναι ανοιχτός, παραμένει ανοιχτός, έτσι?
0: Ο σταθμός παραμένει και σήμερα φυσικά ανοιχτός και αύριο θα μείνει ανοιχτός. Θεωρώ ότι μέχρι την Παρασκευή θα είναι ανοιχτός, ναι. Μάλιστα. Μέχρι την Παρασκευή θα είναι ανοιχτός, γιατί ήδη με τις φωτιές πάμε.
1: Κυρία Κοντοπούλου, μας ακούτε? Χάσαμε τη γραμμή. Να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Κική Κοντοπούλου, εντεταλμένη σύμβουλο του Δήμου Μεγαρέων.

τα αδέσποτα και, και πρόεδρο της Ζωοφιλικής Ένωσης Μεγάρων. Πραγματικά υπάρχει ανάγκη για αυτά τα αδέσποτα, για φιλοξενία, για υιοθεσία και το σημαντικότερο για τροφή.

0: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ανταποκρίνεται ενεργά στις δασικές πυρκαγιές και παρέχει άμεση βοήθεια με εθελοντές, πρώτες βοήθειες, αλλά και συγκέντρωση ειδών ανάγκης για τους πληγέντες. Φυσικά προσφέρει οδηγίες ασφαλείας και καλή και σε οικονομική ενίσχυση για τη στήριξη των πυρόπληκτων. Θα μας πει περισσότερα ο κύριος Κωνσταντίνος Γαβριλίδης, Διευθυντής Επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Κύριε Γαβριλίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
0: Χαιρόμαστε που είστε στη συντροφιά μας, να μας πείτε, γιατί είναι πολύ σπουδαία η παρουσία σας σε τέτοιες, σε πολύ δύσκολες στιγμές, πόσο μάλλον και τώρα στις δασικές αυτές πυρκαγιές. Ξέρω ότι δίνετε και οδηγίες για τους πυρόπληκτους, που θα θέλαμε να μας πείτε τα βασικά, εν πάση περιπτώσει, οι πρώτες οδηγίες για τους ανθρώπους, αλλά και για την απευθύνεται και ένα κάλεσμα για την οικονομική ενίσχυση των πυρόπληκτων. Σωστά?
1: Πολύ σωστά τα λέτε. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης αυτών των φοβερών πυρκαγιών στη Δυτική Αττική και βέβαια και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί το τελευταίο διάστημα περάσαμε δύσκολα συνολικά από το Ρέθυμνο, από τη Βιωτία, από την Ορεινή Ναυπακτία, από την Άρτα.
0: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Και Φαλονιά πρόσφατα, δηλαδή πραγματικά σε πάρα πολλά μέρη.
1: Ναι, και αυτά είναι μόνο μερικά από τα μέρη που επιχείρησαν οι εθελοντές αμαρτές διασώστες. Εξειδικευμένα κλιμάκια έμπειρα σε αντιμετώπιση και στην ενίσχυση του πυρεσβεστικού σώματος και γενικότερα των κατοίκων στην κάθε περιοχή. Βοηθούσαν και στο έργο της κατάσβεσης με τις μάνικες της πυροσβεστικής, αλλά και με ειδικούς επινότιους πυροσβεστήρες που διαθέτει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Και βέβαια το έργο ήταν πολύπλευρό, ωστόσο αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στο μετά της πυρκαγιάς. Γιατί είχε αφήσει μεγάλες πληγές, όπως όλοι γνωρίζουμε, η καταστροφή ήταν τεράστια, ειδικά για τη Δυτική Αττική. Ανυπολόγιστη καταστροφή και οικολογική, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά σίγουρα και για πάρα πολλούς ανθρώπους, ίσως και εκατοντάδες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μείναν χωρίς σπίτι. Μιλάμε για μια τραγική κατάσταση σε πολλές περιοχές, Πορτογερμένο, Ψάθα. Μέχρι χθες το βράδυ οι διασώστες δίναν σκληρή μάχη με τις φλόγες στην Ψάθα και εκεί είχαμε δυστυχώς καταστροφές σπιτιών. Είναι αρκετά δύσκολη κατάσταση. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, εκτός από το διασωστικό κομμάτι, προσφέρει κάτι εξίσου πολύ σημαντικό. Πρώτης βοήθειας ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς βρισκόμαστε και την κινητή μονάδα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Βρισκόμαστε εδώ και τρεις μέρες.
0: Είσαστε ακόμα εκεί στην περιοχή, κύριε Γαβριλίδη?
1: Είμαστε και θα είμαστε και πολλές μέρες ακόμα, εννοείται. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, εκπέραν από τα υλικά αγαθά, χρειάζεται μια ψυχολογική υποστήριξη, χρειάζεται έναν άνθρωπο να τους προσεγγίσει με ασφάλεια. Επίσης παρέχουμε σε όσους το επιθυμούν διαμονή δωρεάν σε ξενοδοχεία.
0: Αυτό είναι πολύ σπουδαίο και πολύ σημαντικό.
1: Και το έχουμε κάνει ήδη για αρκετούς συμπολίτες μας. Τώρα να σας πω και μια έτσι περίπτωση. Ένας 80χρονος κάτοικος της ευρύτερης περιοχής για τρεις μέρες ζούσε κυριολεκτικά μέσα στο αυτοκίνητό του. Δεν ήθελε να αποχωρήσει από το σημείο, ήθελε να βλέπει το σπίτι του. Μας κάλεσε συγγενικό του πρόσωπο και η κοινωνική λειτουργία και οι ψυχολόγοι μας τον προσέγγισαν με τον τρόπο που ξέρουν, λόγω της εμπειρίας τεράστιας που έχουν, και κατάφεραν να τον πείσουν να έρθει να διαλεκτερεύσει ξενοδοχείο.
0: Και να σωθεί ο άνθρωπος, δηλαδή, γιατί θέλει ειδικό χειρισμό.
1: Σωστά, γιατί υπήρχε θέμα, σοβαρό πρόβλημα και κίνδυνος για τη ζωή του, έτσι. Και μιλάμε και για ηλικιωμένο, αλλά και για άνθρωπο που ζούσε σε αντίξιες συνθήκες για αρκετά 24 ώρα.
0: Κύριε Γαβριλίδη, έχετε μία εικόνα του κόσμου τώρα των πυρόπληκτων. Ποια είναι αυτή η εικόνα που έχετε, πώς είναι ο κόσμος? Δηλαδή, είναι αρκετοί στα ξενοδοχεία, η ψυχολογία τους, πώς θα την έχουν, μία κάποιου είδους παρηγοριά ή ψυχραιμία?
1: Σίγουρα εμάς αυτός είναι ο στόχος μας, άλλωστε να μπορέσουμε να παρηγορήσουμε και να ενδυναμώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουν ξεπεράσει το πρώτο σοκ, το πρώτο ισχυρό σοκ της άμεσης κατάστασης, της πυρκαγιάς, της στιγμής που χάσανε σχεδόν όλα αυτά που είχαν χτίσει μια ζωή. Και τώρα είναι στο μετά, σίγουρα θα υπάρξει και πρόνοια και από εμάς και για το οικονομικό κομμάτι, γι' αυτό άλλωστε και κάνουμε τη συγκεκριμένη έκκληση για οικονομική ενίσχυση.
0: Πού μπορεί να απευθυνθεί κάποιος, κύριε Γαβριλίδη, για οικονομική ενίσχυση?
1: και οικονομική ενίσχυση. Έχουμε απευθύνει έκκληση σε όλους τους πολίτες. Mm-hmm. Μπορούν να δουν τα στοιχεία, το λογαριασμό, είτε το πενταψήφιο νούμερο που χρησιμοποιούμε και να ενισχύσουν μέσω αυτού.
0: Ποιο είναι, να πούμε το νούμερο.
1: 14888.
0: 14888, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Το πενταψήφιο νούμερο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και βέβαια μέσα από το site. Site που θα βρει όλες τις πληροφορίες.
1: www.redcross.gr, ναι. Πολύ σωστά. Και να δώσουμε και δύο τηλέφωνα για πολίτες, ναι, από τις πυρόπληκτες περιοχές. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι δίπλα τους. Θέλουμε να το τονίσουμε και μέσα από την εκπομπή σας. Είναι το 210-3646-005. Επαναλαμβάνω, 210-3646-005. Και κινητό το 6976-89-2860.
0: 89-2860.
1: Όσο έχει πρόβλημα, είναι στις πυρόπληκτες περιοχές και για διαμονή και για ένδυση, υπόδηση.
0: Θα το επαναλάβουμε οπωσδήποτε. Μάλιστα. Θα το επαναλάβουμε και πάλι, κυρία Γαβριηλίδη, γιατί πραγματικά όποιος μας ακούει και χρειάζεται βοήθεια μπορεί, χρησιμοποιώντας είτε το ένα είτε το άλλο αριθμό, να βρει πραγματικά αυτά που χρειάζεται, και φιλοξενία και υποστήριξη και ψυχική, περισσότερο ψυχολογική στήριξη.
1: Σωστά. Και επίσης να τονίσουμε και κάτι άλλο το οποίο δεν είναι συμπληρωματικό. Είναι βασική ουσιαστικά ασχολία και των εθελοντών στα πύρινα μέτωπα. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στα οικόσιτα ζώα και βέβαια και στα άγρια ζώα. Πριν από λίγη ώρα είχαμε πολύ ωραίες εικόνες από την Ψάφα, όπου εθελοντές αμαρτύρες διασώστες εντόπισαν και διέσωσαν μια μικρή χελωνίτσα από καΐδια, θα μπορούσαμε να πούμε ξεκάθαρα. Δεν υπήρχε τίποτα στο σημείο. Ωστόσο, η χελωνίτσα αυτή δείχνει τη ζωή, δείχνει ότι θα ξανααναγεννηθεί η κατάσταση. Αρκεί βέβαια να υπάρχουν οι άνθρωποι δίπλα να μπορέσουν να σώσουν και αυτά τα ζωάκια, που είναι κρίμα από το Θεό να ζουν σε αυτές τις συνθήκες, και σκυλάκια και γατάκια. Και
0: ανθρωπιά και αλληλεγγύη, κύριε Γαβριηλίδη. Να δείξουμε πραγματικά τι σημαίνει να είναι κανείς άνθρωπος. Αυτό. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια στο σπουδαίο έργο σας.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν τα τηλέφωνα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Για όσους ανθρώπους μας ακούν και έχουν καεί τα σπίτια τους ή περιουσία τους και θέλουν κάπου να μείνουν, για τις πυρόπληκτες λοιπόν περιοχές, είναι το 210-3646-005. Επαναλαμβάνω, 210-3646-005 και 6976-89-2860, δεύτερο νούμερο κινητό αυτή τη φορά, όπου μπορούν να απευθυνθούν και να ζητήσουν βοήθεια από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Σε 2 λεπτά τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Διάσπαρτες ενεργές εστίες πλησίων των παλιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, τόνισε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Από βραχικύκλωμα η πυρκαγιά στη Βιωτία σύμφωνα με το πόρισμα. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης. Στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χρησιμοποιήσει ουσιαστικά όλους τους πυράβλους ακριβίας μεγάλου βεληνικούς στον πόλεμο κατά του Ιράν σύμφωνα με το Reuters. Στο μεταξύ, πρόοδο βλέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις συνομιλίες για τα στενά του Ορμούς, ίσως και αύριο, Τετάρτη, η συμφωνία. Περίπου 32 αλλοδαποί οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοδυτικά του ακροτηρίου Τέναρο. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
0: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
0: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.

0: Το βέβαια ήθελα στο Ελληνικό Τμήμα του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση, μία από τις μεγαλύτερες και πιο αναγνωρισμένες περιβαλλοντικές οργανώσεις στον κόσμο. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1991, κύριος στόχος βεβαίως του οργανισμού, ένα μέλλον να χτίσει όπου ο άνθρωπος και η φύση υπάρχουν αρμονικά. Μέσα στους κύριους τομείς δράσης του WWF Ελλάς είναι και η προστασία δασών και οικοσυστημάτων. Έχουμε μία ανακοίνωση από το WWF Ελλάς που δίνει τον πρώτο απολογισμό για τις επιπτώσεις από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Γεωργιάδη, υπεύθυνο χερσαίου προγράμματος WWF Ελλάς, ο ιδανικός άνθρωπος να μας πει τι ακριβώς, που έχουν καταλήξει, ποιος είναι ο πρώτος απολογισμός. Κύριε Γεωργιάδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Χαιρόμαστε που είστε στη συντροφιά μας, διότι από εσάς θα μάθουμε τα περισσότερα στοιχεία που έχετε συλλέξει, αλλά και τι μέλη γενέστε.
1: Το τι μέλη γενέστε είναι λίγο δύσκολο να το πει κανείς, αλλά αν θέλει κάποιος να γίνει μάτι κακονιδήσεων, πρέπει να πούμε ότι ο Αύγουστος παραδοσιακά είναι ο πιο δύσκολος αντιπυρικός μήνας στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm. Και ξεκινήσαμε και νωρίς φέτος, νομίζω, ναι, κύριε Γεωργιάδη.
1: Δεν ξεκινήσαμε πολύ νωρίς. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια ήσυχη αντιπυρική περίοδο, γιατί είχαμε θερμοκρασίες που σε αντίθεση με τη δυτική χερσόνησο, την κεντρική Ευρώπη κτλ. Ήταν σχετικά ήπιες. Είχαμε και κάποιες βροχερές μέρες, σας θυμίζω. Οπότε θα έλεγα ότι η αντιπυρική ξεκίνησε λίγο απότομα και μας προσγείωσε δυνατά. Η αλήθεια είναι με ελπέμια πολύ έντονα, πολύ δυνατά, που είχαν και το περίεργο της συνεχιζόμενης, των συνεχιζόμενων λοιπόν αέρα και το βράδυ, το οποίο δεν είναι πολύ συχνό για τα μελπέμια. Συνήθως τα μελπέμια το βράδυ χαλαρώνουν.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα πολύ δύσκολο τριήμερο, τετράήμερο θα έλεγα, και ενώ η πυροσβεστική το προηγούμενο διάστημα της αντιπυρικής είχε αρκετές ενάρξεις λόγω των πυρομετεωρολογικών συνθηκών, οι οποίες ήταν ευνοϊκές, νομίζω ότι κατάφερνε να τις ελέγξει μια χαρά. Στο δύσκολο αυτό τριήμερο-τετραήμερο είχε πάλι πολλές ενάρξεις, κάποιες από αυτές ξέφυγαν, όπως γίνεται συνήθως δηλαδή. Φανταστείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλές φωτιές μέσα στην ημέρα που δεν μαθαίνονται και αυτές που ουσιαστικά ξεφεύγουν και γιγαντώνουν είναι αυτές που μαθαίνονται και κάνουν και τη ζημιά. Μερικές από αυτές μέσα σε 5 μέρες κάψανε συνολικά, θεωρούμε, πάνω από 200.000 στρέμματα. Έχουμε επιβεβαιώσει χαρτογραφικά τα 180.000.
0: 180.000 στρέμματα
1: σε 4 μέρες.
0: Σε 4 μέρες. Φυσικά.
1: Ναι, σε 4-5 μέρες.
0: Δηλαδή από 28 Ιουλίου μέχρι 2 Αυγούστου, προχθές, ναι.
1: Ναι. Αυτό, ξέρετε, είναι λίγο ανησυχητικό. Βέβαια, ξαναλέω ότι οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες. Δεν ξέρω και ελπίζω να μην έχουμε αντίστοιχες συνθήκες το επόμενο διάστημα. Γιατί με τέτοιες συνθήκες και με τα εναέρια να μην μπορούν να πετάξουν, τις επίγειες δυνάμεις να μην μπορούν να πλησιάσουν, και το βράδυ είναι πάρα πολύ σημαντικό, και τα τελευταία χρόνια οι πυροσβέστες μας και οι ΕΜΟΔΕ κυρίως δουλεύουν καλά το βράδυ. Όταν έχεις συνθήκες με 7 και 8 μπουφόρ το βράδυ, πάλι είναι λίγο δύσκολο να δουλέψεις. Με το πρώτο παράθυρο που δόθηκε με το που κόπασαν οι άνεμοι, ενώ είχε καταναλώσει βέβαια και πολύ μεγάλο φορτίο κάψιμη ύλη φωτιά, έδειξε όμως ότι η πυρκαγιά ελέγχθηκε πιο εύκολα. Τώρα, η μεγαλύτερη ζημιά εννοείται είναι στη Δυτική Αττική. Από αυτά τα 180.000 που έχουμε επιβεβαιώσει, ξαναλέω, μάλλον είναι πάνω από 200. Τα 102.000 στρέμματα είναι στη Δυτική Αττική. Και στην, βγάζω από Δυτική και κρατάω την Αττική σε μια Αττική που έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
0: Μα υπάρχει συχνότητα πυρκαγιών.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι επιβαρύνει ακόμα περισσότερο. Ναι.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, και σε αυτή την πυρκαγιά, στα 102.000 στρέμματα, περίπου τα 28.000 είναι διπλοκαμένη έκταση.
0: Μάλιστα.
1: Και ξέρετε, το διπλοκαμένη έκταση σε διάστημα ενός χρονικού παραθύρου κάτω από 20 χρόνια είναι αυτό που πρέπει να μας χτυπάει το καμπανάκι, είναι το πιο σημαντικό δεδομένο για τα δάση τα μεσογειακά.
0: Αυτό τι μπορεί, το πιο σενάριο, δύσκολο σενάριο ή άγριο σενάριο, θα είναι μια μορφή ερημοποίησης όταν συχνά και συχνά καταστρέφεται, καίγεται το περιβάλλον εκεί.
1: Για τους ανθρώπους που ζουν στην Αθήνα θα δώσω το παράδειγμα της Πεντέλης. Για τους πιο παλιούς ακόμα θα δώσω το παράδειγμα του Ποικίλου Όρους ή για το Όρο Εγάλεως ή για την Πετρούπολη. Όταν καίγεται συχνά μια περιοχή και μετά είτε βόσκεται έντονα όπως συνέβαινε στο παρελθόν, τώρα πια δεν συμβαίνει. Είτε καίγεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και τα πέφκα ουσιαστικά δεν έχουν τη δυνατότητα να οριμάσουν και να παράγουν ικανή ποσότητα κόνων και καρπών και σπόρων, δεν υπάρχει αναγέννηση. Ναι. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τη σκληρόφυλλη βλάστη, με τα σκήνα, με τα πουνάρια, αυτά τα καταφέρουν πολύ καλύτερα, ναι. Αλλά και αυτά με πολύ έντονες πυρκαγιές συνεχόμενες και συχνές μπορεί να χάσουν και αυτά την αναβληστική τους δυναμική.
0: Άρα εξαρτάται και από το είδος της βλάστησης.
1: Σαφώς, σαφώς. Ναι. Και εδώ ερχόμαστε να προσθέσουμε σε αυτά 28.000 διπλοκαμένα που σας είπα στην Δυτική Αττική και άλλα 2.000 περίπου στρέμματα τα οποία αποτελούνται από ελατοδάσους που κάει και στην κορυφογραμμή του Κυφερώνα. Mm-hmm. Αυτό το είδος, το έλατο, όπως γνωρίζουμε πια οι Αθηναίοι και από την Πάρνηθα, τη μεγάλη φωτιά του 7, είναι ένα είδος το οποίο δεν τα καταφέρνει μετά τη φωτιά. Άρα είδος, πολλαπλότητα καύσεων, συχνότητα μάλλον καύσεων, ένταση καύσεων, με υψηλές κλίσεις, είναι περιοριστικοί παράγοντες για τη φυσική αναγέννηση και σχεδόν πάντα χρειάζεται μια ανθρώπινη βοήθεια.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να μου πείτε ποιες είναι οι προτεραιότητες, οι άμεσες προτεραιότητες που πρέπει να γίνουν. Υπάρχει και ένας νέος νόμος που λέγεται Ενεργή Μάχη και θα θέλαμε να μας πείτε περισσότερα πράγματα γι' αυτό.
1: Ναι, είναι ένας νόμος που ψηφίστηκε την Άνοιξη, ναι. Φέτος, ανωρίς την Άνοιξη. Είναι ένας καινοτόμος με ένα δεξικέλευτο, έτσι, η δεξικέλευτη αλλαγή στο θεσμικό καθεστώς. Εισαγάγει για πρώτη φορά πολύ έντονα την έννοια της πρόληψης μέσα στο κάδρο και στη φαρέτρα που έχουμε.
0: Θα ρωτήσω, αυτή είναι και η λύση, κύριε Γεωργιάδη, ότι η πρόληψη, από εκεί ξεκινάει η λύση.
1: Και αυτός ο νόμος είχε μια ευρεία συνένεση και ουσιαστικά δημιουργήθηκε στα κομμάτια που αφορούν την πρόληψη και σε συνεργασία με τα δασική υπηρεσία, με την κεντρική δηλαδή δασική υπηρεσία. Είναι ένας νόμος που συνένεσαν η πλειονότητα των φορέων οι οποίοι διαβουλεύτηκαν. Mm-hmm. Αφορά πολλά πράγματα, πολλά και δύσκολα στην εφαρμογή τους. Ένα από αυτά ήταν και η αναδιάρθρωση και η λειτουργία της ΔΑΕ, η οποία προχώρησε, έτσι, από τα λίγα πράγματα προχώρησαν γρήγορα με την ψήφιση και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Η ΔΑΕ φέτος κάνει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Επιβλησμού, δηλαδή, κάνει εκπληκτική δουλειά. Mm-hmm. Δεν έχει αφήσει ούτε μία υπόθεση ανεξιχνιαστή, από όσο γνωρίζω. Και ξέρετε, το να γνωρίζεις τα αίτια είναι το πρώτο βήμα για την πρόληψη.
0: Άρα είναι πρώτη δηλαδή χρονιά φέτος, δηλαδή, που είδαμε να λειτουργεί αυτός ο νόμος, σωστά?
1: Ναι, αναφορικά με τη ΔΑΕ, εννοείται η ΔΑΕ προϋπήρχε και έκανε επίσης τη δουλειά της, απλώς φέτος την κάνει πραγματικά εξαιρετικά. Mm-hmm. Και υπάρχουν μια σειρά από διατάξεις, όπως η προϋαμένη καύση, η ελεγχόμενη βόσκηση, τα αντιπυρικά σχέδια για τους Δήμους, τα οποία εννοείται δεν πρόλαβαν να τεθούν σε εφαρμογή. Χρειάζονται και μια σειρά, κάποια είναι πολύ πιο δύσκολα, χρειάζονται μια σειρά από διπουργικές αποφάσεις, από διατάξεις, από ομάδες που πρέπει να δουλέψουν. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται και είναι άμεση προτεραιότητα είναι αυτός ο νόμος με το πέρας αντιπυρικής να προχωρήσει σε όλες τις διατάξεις, mm-hmm. σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι η Επιστημονική Επιτροπή για τα αντιπυρικά των Δήμων και των Περιφερειών έχει ήδη κάνει 2 συνεδριάσεις. Ξέρουμε ότι υπάρχει στην πρόθεση του Υπουργείου να ξεκινήσει και την Επιτροπή για την προϊαμένη καύση που πρέπει να βγάλει και προδιαγραφές, να κάνει και τα πιλοταρίσματα, να περάσουν κάποια χρόνια, ένα εύλογο χρονικό διάστημα μέχρι να αρχίσει να εφαρμόζεται και ούτω καθεξής. Τώρα, αναφορικά με την επόμενη μέρα μετά τις πυρκαγιές, τα βασικά βήματα που πρέπει να γίνουν είναι η άμεση χαρτογράφηση, η κήρυξη εννοείται των αμβαστέων, η άμεση χαρτογράφηση και η ιεράρχηση όλων αυτών που σας είπα για να δούμε ποιες περιοχές είναι επικίνδυνες όσον αφορά τη διάβρωση, τα πλημμυρικά, ποιες περιοχές μπορεί να χρειαστούν ανθρώπινη βοήθεια και σιγά σιγά να πάρουν το δρόμο τους και αυτές όπως όλες οι υπόλοιπες. Με ακούτε να το λέω σε αυτό το τόνο γιατί δυστυχώς οι φωτιές τα τελευταία χρόνια και ειδικά στην Αττική είναι τόσο συχνές που ακόμα και να είχαμε όλα τα λεφτά του κόσμου δεν θα μπορούσαμε να αναδασώσουμε την κατάσταση έτσι όπως αρχίζει και εξελίσσεται. Γιατί κάθε χρόνο προστίθεται στο κάδρο νέες περιοχές πολύ μεγάλες, mm-hmm. οι οποίες είναι διπλοκαμένες ή έχουν διάφορα άλλα προβλήματα και οι οποίες πρέπει ουσιαστικά κάποιος, ακόμα και με τα λεφτά που έχουν δοθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης που υπάρχει τώρα, να διαλέξει σε ποιες πρέπει να κάνει τι. Και ξέρετε, το σπορ της αναδάσωσης, τεχνητής δηλαδή παρέμβασης της ανθρώπινης, είναι ένα πολύ ακριβό σπορ. Πολύ ακριβό. Γι' αυτό και πρέπει να προτιμάμε πάντα και να βοηθούμε τη φυσική αναγέννηση. Και γι' αυτό, μάλλον, δεν είναι μόνο γι' αυτό.
0: Πόσο εύκολη είναι η φυσική αναγέννηση σε διπλοκαμένες περιοχές? Φαντάζομαι ότι δεν είναι. Δεν βοηθάει η φύση. Δεν έχουμε βοηθήσει εμείς τη φύση. Έτσι, δεν είναι εύκολο.
1: Σε διπλοκαμένες περιοχές είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο.
1: Όχι,
0: ναι, ναι.
1: Όχι αδύνατη, βέβαια. Μπορείς και πάλι με κάποια διαχειριστικά. Διαχειριστικές δράσεις να βοηθήσεις, αν υπάρχουν μητέρες πορείς κοντά. Μπορείς να κάνεις πράγματα για αυτό που λέμε το παθητική αναγέννηση, αλλά συνήθως είναι δύσκολο. Όταν μια περιοχή είναι διπλοκαμένη σε αυτό το παράθυρο και όταν μιλάμε για πέφκη κυρίως, τότε η κατάσταση χειροτερεύει. Εννοείται ότι πρέπει να περιμένεις ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να δεις τι μπορεί να σου προσφέρει η φύση ακόμα και σε αυτές τις περιοχές. Και πρέπει να διασφαλίσει σίγουρα το έδαφος. Και αν η φύση τελικά δεν τα καταφέρει, πρέπει να έρθει να τη βοηθήσει. Αλλά πού να πρωτοβοηθήσει, αυτό είναι το ερώτημα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα, ξεκινάμε από την πρόληψη, κύριε Γεωργιάδη, έτσι κι αλλιώς το πρώτο που είπαμε. Πραγματικά αυτός ο νέος νόμος, η ενεργή μάχη, να αρχίσει να πλαισιώνεται και να εμπλουτίζεται, οπότε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα τη λειτουργικότητά του, σωστά?
1: Σωστά, σωστά. Παρότι θα τονίσω ότι κανένας νόμος δεν είναι το Άγιο Δισκοπότηρο, αλλά σαφώς το να έχει τα όπλα και να σου δίνει το θεσμικό, ναι, τη θεσμική δύναμη να κάνεις πράγματα και να δοκιμάζεις πράγματα είναι πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα. Τώρα φαντάζομαι ότι στα άμεσα σχέδια είναι η συνολική χαρτογράφηση των καμένων περιοχών, ναι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς κάθε χρόνο κάνουμε μια τέτοια προσπάθεια. Τα τελευταία δύο χρόνια την κάνουμε και σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος. Ουσιαστικά δίνει μια πρώτη εικόνα για τις δασικές υπηρεσίες, οι οποίες μετακινούνται πιο μεθοδικά και κάνουν και τη δική τους δουλειά. Τα τελευταία δύο χρόνια προσπαθούμε και τη βγάζουμε, ξαναλέω, στη συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος πάρα πολύ γρήγορα. Και αντιστοίχως και πάρα πολύ γρήγορα κινείται και η δασική υπηρεσία στο θέμα των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών. Βέβαια, μέχρι πρώτη μας κατάφερε να το κάνει αυτό είτε με το Ταμείο Ανάκαμψης είτε με το θεσμό των αναδόχων. Τώρα το Ταμείο Ανάκαμψης μας αφήνει σιγά σιγά και πρέπει η πολιτεία να φροντίσει να υπάρξουν οι κατάλληλοι πόροι.
0: Να συνεχιστεί αυτό ακριβώς.
1: Ακριβώς,
0: να...
1: ακριβώς, ακριβώς.
0: Κύριε Γεωργιάδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Και θέλω να πιστεύουμε ότι, όπως είπατε και εσείς, ότι η φύση έχει τον τρόπο της, αλλά χρειάζεται τη βοήθειά μας και να τη σεβαστούμε ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστούμε.
1: Καλό βράδυ. Γεια σας.

Λοιπόν, τα ακούσατε και από τον κύριο Γεωργιά, τον υπεύθυνο χερσαίου προγράμματος του WWF Ελλάς. Και να συμπληρώσω ότι περισσότερα από 800.000 στρέμματα έχουν κάψει στην Αττική οι 15 μεγάλες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί από το 2017 μέχρι χθες, μέχρι 3 Αυγούστου.

Στοιχεία λοιπόν που παρουσιάζει το meteo.gr, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, δείχνουν ότι η συνολική επιφάνεια της περιφέρειας Αττικής, χωρίς την περιοχή της Τριζινίας των νησιών και του Λεκανοπεδίου, είναι 2.500.000 στρέμματα. Κάτι που σημαίνει ότι τα τελευταία 10 χρόνια κάηκε από δασικές πυρκαγιές το 32% της συνολικής επιφάνειας. Τώρα στην περιφέρεια Αττικής η επιφάνεια των δασικών εκτάσεων είναι περίπου 1.230.000 στρέμματα και τα τελευταία 10 χρόνια έχουν καεί περίπου 512.000 στρέμματα δάσους, δηλαδή το 42% της επιφάνειας των δασών. Να πούμε ότι μέχρι πριν λίγο, πριν την αρχή της αντιπυρικής περίοδου 2026, το 38% των δασών είχε καεί τα τελευταία 9 χρόνια. Η επικυρωποίηση έγινε τώρα μετά την πρόσφατη μεγάλη δασική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμένο και στην

Λίγα λεπτά πριν από τις 10 θα ακολουθήσει η Δελτίο Ειδήσεων από το Earth News Radio και την Κατερίνα Ιωαννίδου, αμέσως μετά στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη και τον Βαγγέλη Σαρή. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 9 η ώρα το βράδυ. Να είσαστε καλά, καλό βράδυ σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τις τελευταίες ενεργές αιστείες φωτιάς στη Δυτική Αττική επιχειρούν να σβήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από αδιάκοπο αγώνα 5 ημερών. Χιλιάδες στρέμματα καμένου δάσους, κατεστραμμένα σπίτια και περιουσίες άφησε πίσω της πυρκαγιά. Το πιο ενεργό σημείο της πυρκαγιάς εντοπίζεται στη Λούμπα και στη Λάκα Καλογύρου, εκεί όπου επιχειρούν επίγειες δυνάμεις. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος Αρχιπύραρχου Βασίλη Βαρθακογιάννη, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες υπάρχουν πλησίων των παλιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Επισήμανε επίσης ότι παρότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς είναι πολύ ψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια. Υπενθυμίζοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και απίφθινε ισχυρή σύσταση στους πολίτες να απέχουν από θερμές εργασίες και δραστηριότητες, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού με τη συνδρομή ντρόουν για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων του δυστυχήματος. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων, μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τους πυνθήρες που αυτή προκάλεσε, αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, όπως ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ μετά τη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο Μπρούνερ απέδωσε τα γεγονότα στη Θέουτα σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Επίσης γνωστοποίησε ότι η Frontex έχει ήδη αναπτύξει προσωπικό στην περιοχή και ανέφερε πως εξετάζεται η δημιουργία κέντρων επιστροφής σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Στην τηλεδιάσκεψη ελληνική πλευρά μέσω του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χρησιμοποιήσει ουσιαστικά όλους τους πυράβλους ακριβίας μεγάλου βεληνικού στον πόλεμο κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Reuters. Έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και το ΟΜΑΝ για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Ίσως και αύριο Τετάρτη η συμφωνία. Πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς χρηματαγορές. Συνελήφθη σε τοπική κοινότητα του Δήμου Σπάρτης 55χρονος, ο οποίος απέκρυψε από τις αρχές το θάνατο του 90χρονου πατέρα του, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας, ιδιοκτησίας όμως του 55χρονου, στο υπόγειο αυτού βρέθηκε εντός καταψύκτης σωρός άνδρα, η οποία ανήκει στον αποβιώσαντα 90χρονο. Ρεκόρ ζέστη στην Αυστρία σήμερα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 40,8 βαθμούς, σύμφωνα με τη μέτρηση που έγινε στο σταθμό Βιέννης Στάμερσντορφ, όπως ανακοίνωσε η Μετρολογική Υπηρεσία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, βόρεια άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Αρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Καλησπέρα. Στο τέλος της μέρας είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.
0: Στα μικρόφωνα είναι ο Βαγγέλης Αρής
1: και ο Δημήτρης Φαναριώτης. Εδώ θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, παρακολουθώντας με άλλη διάθεση, καλύτερη, πιο ανεβασμένη η αλήθεια είναι σήμερα σε σχέση τουλάχιστον με τις προηγούμενες ημέρες, Δημήτρη, οι οποίες ήταν δύσκολες, μαύρες και άραχνες, που έλεγε η γιαγιά μου, και εξαιτίας βέβαια των πύρινων μετόπων που ταλαιπωρούν ακόμη, αλλά πλέον βλέπουμε αυτή την φθήνουσα πορεία που έχουν τα ζητήματα αναφορικά με τις πυρκαγιές.
0: Και πέφτουν και οι άνεμοι, Βαγγέλη, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι πολύ σημαντικό γιατί βοηθάει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, των πυροσβεστών που είναι για πέμπτη ημέρα στο μέτωπο εδώ στην μεγάλη φωτιά της Δυτικής Αττικής. Συνεχίζουν την μάχη για να ελέγξουν και να προβούν στην πλήρη κατάσβεση κάθε μικρής εστίας φωτιάς που βρίσκεται σε αυτό το ιδιαίτερα εκτεταμένο μέτωπο της πυρκαγιάς. Κατέκαψε τα πευκοδάση του Κιθερώνα και του Όρους Πατέρα, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα, αλλά και οικισμούς στην Δυτική Αττική. Η περιοχή από την Ψάθα μέχρι και την Λούμπα έχουν δοκιμαστεί πάρα πολύ, κυρίως κατά το προηγούμενο βράδυ. Οι φλόγες εκεί θέργεψαν απειλητικά αρκετές φορές μέσα στην νύχτα και οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν έναν τιτάνιο αγώνα για να τις έδιναν τιτάνιο αγώνα για να τις κρατήσουν μακριά από τα σπίτια. Τώρα η εικόνα είναι πολύ καλύτερη και αυτό είναι το σημαντικό, Δημήτρη.
0: Εννοείται. Φυσικά, όπως όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε, βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, παρά τη σημαντική βελτίωση της εικόνας στη μεγάλη πυρκαγιά σε Ψάθα Κανδύλη, καθώς ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός. Και να πούμε, θα πούμε μετά, Βαγγέλη, για το σύστημα Αντινέρο και πώς λειτουργήσε στην Ψάθα, σώζοντας μεγάλα κομμάτια δάσους από τις φωτιές.
1: Και πόσο ανάγκη έχουμε, Δημήτρη, όσο προχωρούν αυτά τα φαινόμενα και γίνονται όλο ένα και πιο έντονα χρονιά με τη χρονιά, τέτοια έξυπνα συστήματα, την τεχνολογία στην υπηρεσία μας, προκειμένου να σώζουμε ζωές, περιουσίες, αλλά και, και το φυσικό περιβάλλον. Έτσι,
0: περιβάλλον γιατί έχει πληγεί ιδιαίτερα. Τα άγρια ζώα, τα ημέρα, είναι τραγικό αυτό το οποίο έχει συμβεί. Έβλεπα στην τηλεόραση, νομίζω στο Earth News το έβλεπα, όπου έχουν φτιάξει ένα καταφύγιο για περίπου 150 ζωάκια, τα ταΐζουν, τους δίνουν νερό, τα χαϊδεύουν, γιατί και αυτά έχουν υποστεί ένα τεράστιο σοκ. Μην υποτιμάμε την νοημοσύνη των ζώων, και είναι έχουν και αυτά συναισθήματα.
1: Και είναι σημαντικό που τέτοιες δύσκολες ώρες υπάρχουν και εκείνοι που δεν ξεχνούν και τους τετράποδους φίλους μας, αλλά και τα άγρια ζώα. Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι και αυτά έχουν πληγεί μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, ξέρεις, των πυρκαγιών, έτσι όπως διαμορφώνεται.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Βαγγέλη.
1: Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι και αυτά έχουν πληγεί μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον των πυρκαγιών, έτσι όπως διαμορφώνεται.

0: πιο κοντά μας.
1: Και δεν μπορούν να βρουν και θυράματα να φάνε. Ναι. Δηλαδή είναι σαρκοφάγα τα περισσότερα. Δυστυχώς.
0: Όπως βλέπουμε και αρκούδες που κατεβαίνουν σε κάποια ορεινά μέρη της χώρας μας. Έτσι. Πάμε όμως στην Βαλέρια Δολαψάκη τώρα, που βρίσκεται στην Ψάθα η Βαλέρια, για να μας δώσει τη δική της εικόνα. Είναι από τους καλούς συναδέλφους του Earth News που βρίσκονται στα σημεία του ενδιαφέροντος. Την παρακολουθούσαμε από την Κρήτη να μεταδίδει όλα τα ζητήματα εκεί και την εικόνα από τις φωτιές. Έχει έρθει στα εδώ μέτωπα. Βαλέρια, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βαλέρια.
2: Καλησπέρα. Δυστυχώς μας ανησύχησε πολύ αυτές τις μέρες η Αθήνα. Ήταν δύσκολο για 24 ώρα, πολύ δύσκολο. Νομίζω είναι η πρώτη μέρα που λίγα τα μέτωπα ερεμούν και δεν βλέπουμε αυτές τις τεράστιες φλόγες που βλέπαμε όλες αυτές τις ημέρες. Παρότι για την πυροσβεστική φυσικά η φωτιά δεν έχει σβήσει, μπορεί εμείς με το γυμνό μάτι να μην βλέπουμε φλόγα, για την πυροσβεστική ακόμη και μέρες μετά δεν σβήνει. Οι περιπολίες συνεχίζονται, οι ρήψεις από αέρος συνεχίζονται, οι δασοκομάντος πάνε στα πιο δύσβατα μέρη και σβήνουν ό,τι νεκρό καντριλάκι υπάρχει, γιατί δεν θέλει τίποτα για να έχουμε μια νέα αναζωπήρωση και επέκταση του μετώπου. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που μας έλεγε ειδικώς πηγές μας στην πυροσβεστική και ειδική, ότι υπήρξε περιστατικό όπου η φωτιά είχε σβήσει, είχαν περάσει μέρες, είχε βρέξει ολότελα και όμως μετά από 20 μέρες η φωτιά είχε μείνει στο υπέδαφος, βρήκε το απαραίτητο οξυγόνο και αναζωπηρώθηκε. Οπότε αναζωπηρώθηκε και δημιουργήθηκε ένα νέο μέτωπο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κανείς δεν εφησυχάζει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνεται η κατάσταση με τις προηγούμενες ημέρες. Το δύσκολο βέβαια θα είναι τώρα η επόμενη μέρα που θα έχουν να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι, οι πυρόπληκτοι, και δεν θα μιλήσω καν για το τεράστιο οικολογικό αποτύπωμα. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες στρέμματα καμένα. Εμείς σήμερα, να σας πω, ήμασταν κυρίως στο σημείο όπου η αστυνομία έχει αποκλείσει το δρόμο, διότι που οδηγεί ουσιαστικά εκεί που βρίσκονται τα συντρίμια των δύο μοιραίων ελικοπτέρων που, όπως θυμόμαστε, την ώρα των επιχειρήσεων συγκρούστηκαν στον αέρα και κατέπεσαν στην Ψάθα, σε αυτές τις χαράδρες, στις βουνοπλαγιές. Αποτέλεσμα, δύο άνθρωποι, ο πιλότος και ο μεταφραστής, ο συγκυβερνήτης, να χάσουν τη ζωή τους. Το μέρος είναι απολύτως αποκλεισμένο, δεν αφήνει η αστυνομία κανένα να περάσει, γιατί οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά. Βρέθηκε και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Τα έμπειρα στελέχη της πυροσβεστικής σαρώνουν την περιοχή. Πρέπει να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες αυτού του τραγικού δυστυχήματος. Οπότε η πυροσβεστική έχει επιστρατεύσει εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί αυτοψία, θα συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Και ντρόουν επιστρατεύτηκε, έγιναν κάποιες εναέριες λήψεις για να αποτυπωθεί ο χώρος και το σημείο συγκεκριμένα εκείνο με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια. Όλα αυτά τα στοιχεία, το οπτικό υλικό, θα συνδυαστεί με μαρτυρίες που θα ληφθούν από όλους όσοι βρέθηκαν ή ήταν ήδη εκεί τις πρώτες αυτές κρίσιμες στιγμές. Μάλιστα, ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Γεραφέντης, έχει εξασφαλίσει και κάποιες αποκλειστικές φωτογραφίες ντοκουμέντο από τα συντρίμμια του δεύτερου ελικοπτέρου, από όπου ευτυχώς βγήκαν σόι οι δύο άνθρωποι. Πρόκειται για τον Έλληνα συντονιστή μεταφραστή και για τον Βρετανό πιλότο. Να σας πω όσον αφορά και την υγεία των δύο ανθρώπων αυτών, ότι ευτυχώς είναι όλο και καλύτερα σύμφωνα με πληροφορίες. Νοσηλεύονται, να θυμίσουμε, στο 251 νοσοκομείο της Πολυμεικής Αεροπορίας. Ο Έλληνας υποβλήθηκε σε σπονδυλοδεσία και περπατάει κανονικά. Ελπίζουμε, αν όλα πάνε καλά, και οι δύο νοσηλευόμενοι να πάρουν εξιτήριο από την Παρασκευή. Αυτό αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες. Να σας πω επίσης ότι οι συγγενείς του πιλότου, μιλώντας στους Times της Βρετανίας, μιλούν για ένα θαύμα όσον αφορά το ότι σώθηκε. Τονίζουν όμως ότι η εμπειρία του, η μακροχρόνια εμπειρία του, σίγουρα ήταν και καθοριστικός παράγοντας στο να σωθούν. Και ενώ βέβαια να σας πω ότι, όπως σας έλεγα για το σημείο εδώ, έχει αποκλειστεί, είναι πλήρως, η αστυνομία είναι 24 ώρες 24 ώρα εδώ και δεν αφήνει κανένα να περάσει. Είχαμε ένα ανησυχητικό, θα μπορούσα να πω, περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το απόγευμα της Δευτέρας, ένας 49χρονος άνδρας φέρεται να επιχείρησε με το όχημά του να περάσει το δρόμο, παρότι υπήρχε το αστυνομικό μπλόκο που απαγόρευε την κίνηση.
0: Και τελικώς χτύπησε και πάνω στα συντρίμια, αν δεν κάνω λάθος,
2: Βαλέρη. Αυτό είναι το φοβερό. Αρμόδιες αρχές αναφέρουν ότι

0: αυτός επέμενε να περάσει για να πάει στο σπίτι του, όχι μόνο τον υπάκουσε στις εντολές των αστυνομικών, παραβίασε το φόρο φύλαξης και φέρεται να προσέκρουσε, όπως είπε και εσύ, και να χτύπησε κάποια από τα συντρίμμια των ελικόπτερων. Οπότε πλέον κατηγορείται για απίθεια και παραβίαση φυλασσόμενου φόρου δυστυχήματος. Η υπόθεση παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης, παραπέμφθηκε στο αυτόφορο και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
1: Βαλέρια, επειδή το μείζον πρόβλημα των προηγουμένων ημερών ήταν η θυελώδης άνεμη, έχουν προφανώς πέσει οι άνεμοι, δεν έχουν την ίδια ένταση, αλλά εσύ πώς το βλέπεις το πράγμα, έχει πέσει αρκετά η ένταση των ανέμων, γιατί είσαι όλες αυτές τις μέρες εκεί και μπορείς να συγκρίνεις.
0: Ναι, πράγματι έχουν πέσει αρκετά, δεν υπάρχει σύγκριση, δηλαδή υπάρχουν και στιγμές που δίνεται η αίσθηση άπνοιας, είναι πάρα πολύ λίγα τα μποφόρ, αλλά κάποιες στιγμές ακόμα μπορεί να σηκώσει λίγο αεράκι που είναι ό,τι χρειάζεται για κάποια αναζωπήρωση. Δεν είδαμε και κάποια καντιλάκια, κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις που βέβαια αμέσως έπεσαν από πάνω οι αρχές. Έγιναν άμεσα ρήψεις και άμεσα έγιναν ρήψεις από τα εναέρια μέσα που διαρκώς αναφοδιάζονται και περιπολούν. Και ευτυχώς τελευταία στιγμή πάντα τα σώζανε και δεν είχαμε επέκταση. Αλλά συνεχίζουν τα καντιλάκια να καίνε, οπότε αρκεί λίγος αέρας για να επιδεινωθεί το μέτωπο. Όμως όσον αφορά τον άνεμο, δεν συγκρίνεται με άλλες φορές.
2: Θα ήθελα να επικαλεστώ την εμπειρία σου και από αυτό που παρακολουθείς μέσα από το ρεπορτάζ, Βαλέρια, και να σε ρωτήσω πώς βλέπεις, πώς αφουγκράζεσαι την ψυχολογία τόσο των κατοίκων εκεί της ευρύτερης περιοχής, όσο όμως και των ίδιων των πυροσβεστών. Γιατί βιώνουν ήδη την πέμπτη ημέρα εκεί στο πεδίο της μάχης.
0: Ναι, η ψυχολογία θα αρχίσει με των πυροσβεστών, γιατί δεν είναι μόνο η σωματική εξουθένωση, είναι και το ότι έχουν χάσει ήδη συναδέλφους τους. Μετά και το περιστατικό με το ελικόπτερο ήταν πραγματικά, τους συντάραξε, αλλά ήταν ήδη συντετριμένοι, γιατί θυμόμαστε τους δύο συναδέλφους τους στο ρέθυμνο, ακόμη έναν που χάθηκε
2: στο Γήθιο.
0: Ακριβώς. Οπότε η ψυχολογία τους ήταν ήδη πολύ δύσκολη. Παρ' όλα αυτά καλούνταν να επιχειρήσουν, γνωρίζοντας ότι έχουν χάσει συναδέλφους τους ακατάπαυστα. Μπορεί να άλλαζαν μπάρδες, γιατί το ρώτησα αυτό, πώς γίνεται, είναι οι ίδιοι άνθρωποι τόσες μέρες. Αλλάζουν μπάρδες, αλλά αυτό δεν αρκεί. Είναι τέτοια η κατάποση, η υπόποση, που δεν αρκεί για να ξεκουραστούν. Mm. Παρ' όλα αυτά, παρότι δεν έχουν επανέλθει, καλούνται να ξαναβρεθούν στο σημείο και να συνδράμουν. Οπότε είναι δύσκολη η ψυχολογία τους, είναι και σωματική και ψυχολογική η κούρασή τους. Παρ' όλα αυτά ήταν υπεράνθρωπες οι προσπάθειες, γι' αυτό και όλοι τους ευγνωμονούν, τόσο οι κάτοικοι όσο βλέπουμε υπάρχει μεγάλη στήριξη από όλη την κοινωνία. Όσον αφορά βέβαια στους ανθρώπους εδώ, θα σας πω ότι εμένα με συγκλώνησε περισσότερο χθες όταν βρεθήκαμε στο Πόρτο Γερμενό, που βρήκα κάποιους από τους ανθρώπους εκεί. Ένα ζευγάρι, οι οποίοι μόλις είχαν δει το σπίτι τους, το οποίο είχε καεί ολοσχερός, και πραγματικά τους είδα με τα δάκρυα στα μάτια και αντιλαμβάνεσαι ότι αυτοί οι άνθρωποι σε λίγες ώρες έπαθαν όλο τους το βιός, γιατί δεν είναι μόνο παραθυραστικές κατοικίες στο Πόρτο Γερμενό, όπως ας πούμε εγώ να σας πω νόμιζα, είναι και πολλές πρώτες κατοικίες, πολλοί άνθρωποι που με κόπο χτίσαν την περιουσία τους εκεί. Και τη χάσαμε μέσα σε λίγα λεπτά, όπως μας είπαν. Το Πόρτο Γερμενό, ο πρόεδρος της κοινότητας εκεί, μας είπε ότι δεν υπάρχει αύριο για το Πόρτο Γερμενό. Είναι η απόλυτη καταστροφή. Είναι περισσότερο από 100 τα καμένα σπίτια. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχουν επιχειρήσεις. Όλη αυτή η φύση, όλος αυτός ο παράδεισος δεν υπάρχει πλέον. Οπότε είναι, νομίζω, πολύ δύσκολες στιγμές για τους κατοίκους. Ακόμη και αν τους πούν ότι, όπως λέγεται, θα δοθούν αποζημιώσεις σε πολύ μεγάλο ποσοστό.
2: Και με διαδικασίες εξπρές, ναι.
0: Ναι, το να ορθοποδήσεις μετά από αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το οικολογικό αποτύπωμα είναι επίσης τεράστιο και θα το βιώνουμε όσο περνούν τα χρόνια. Γιατί η φωτιά δεν σβήνει όταν σβήσουν οι φλόγες. Το αποτύπωμα θα είναι πολύ βαρύ και θα χρειαστούν χρόνια για να το οικοσύστημα για να ισορροπήσει και να αναγεμηθεί και να υπολωθούν οι πληγές. Δυστυχώς υπάρχουν και νεκρά ζώα, όπως είδαμε, κάνοντας χθες το αντιπορρητικό μας στο Πόρτο Γερμενό.
2: Δυστυχώς.
0: Οπότε εντάξει, όσον αφορά την ψυχολογία, δυστυχώς είναι δύσκολη. Δεν έχουν προλαβεί ακόμη να συνειδητοποιήσουν κάτι και ότι πρέπει να δουν την επόμενη μέρα, γιατί μέχρι πριν από λίγες ώρες δινόταν ακόμη μάχη με τα μέτωπα και τις αναζωπηρώσεις. Mm-hmm. Ούτε καταγραφές έχουν αρχίσει σε μεγάλο βαθμό. Οπότε αυτό είναι μια συζήτηση που σιγά σιγά τώρα ξεκινάει. Ήταν η πρώτη μέρα που είχαμε μέτωπα σε ύφεση. Αυτή είναι η κατάσταση μας τώρα. Δυστυχώς δύσκολη, απογοητευτική.
2: Το ευτυχώς έχει να κάνει με την εξέλιξη των μετόπων, έτσι, εκεί το ευτυχώς ότι οδεύουμε έτσι προς το τέλος αυτού του εφιάλτη που βιώνουμε για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα.
0: Ελπίζουμε
2: σήμερα,
0: Βαλέρη, πραγματικά να είναι οι τελευταίες ώρες.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου και
1: πολύ
2: για
1: αναλυτικό
2: βιωματική
1: ρεπορτάζ,
2: εμπειρία,
1: Βαλέρια,
2: που μας mm-hmm. μετέφερες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βαλέρια, σε ευχαριστούμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.

0: Λέγαμε λοιπόν εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Άγγελ Σαρή.
0: Μέχρι τις 12 θα πάμε, Earth News Radio 105,8. Λέγαμε λοιπόν για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Ακούσαμε και το αναλυτικό ρεπορτάζ από την συνάδελφο την Βαλέρια Δολαψάκη από την περιοχή της Ψάθας.
1: Όπως σκέψεις τώρα αυτούς τους ανθρώπους, Βαγγέλη, που θα γυρίσουν, που κάποιοι μπορεί να λείπουν και θα πάνε και θα δουν. Και αυτό που είπε η Βαλέρη ήταν πολύ σημαντικό, ότι δεν είναι δεύτερες κατοικίες παραθεριστικές.
0: Mm-hmm. Υπάρχουν και πολλές πρώτες
1: κατοικίες. Ακριβώς. Και μένεις από τη μία μέρα στην άλλη άστεγος. Άστεγος και πυρόπληκτος επίσης.
0: Αφού τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, η πυρκαγιά θα ξεκινήσει και καταγραφή των ζημιών για να αρχίσει η διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Αύριο, μάλιστα, υπάρχει και συγκεκριμένη διυπουργική επιτροπή που θα συνεδριάσει για αυτόν ακριβώς το λόγο, για επιτάχυνση των διαδικασιών και για τον καλύτερο συντονισμό αυτών. Εμείς τώρα, Δημήτρη, θα πάμε για τους τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πέμπτη νύχτα μάχης με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Το πιο ενεργό σημείο πυρκαγιάς εντοπίζεται στη Λούμπα και στη Λάκα Καλογύρου. Στις υπόλοιπες περιοχές υπάρχουν καπνογόνα σημεία και μικρές εστίες τα οποία επιχειρούν να περιορίσουν οι πυροσβέστες. Τα εναέρια μέσα καθυλώθηκαν λόγω νύχτας. Στη μάχη με τις φλόγες μόνο επήγειες δυνάμεις πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 526 πυροσβέστες, 29 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 141 οχήματα μαζί με πυροσβέστες από τη Ρουμανία και τη Γαλλία. Η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, τόνισε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαρθακογιάννης. Από βραχυκύκλωμα η πυρκαγιά στη Βιωτία σύμφωνα με το πόρισμα. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης. Στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαπραγματεύσει με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χρησιμοποιήσει ουσιαστικά όλους τους πυράβλους ακριβίας μεγάλου βεληνικού στον πόλεμο κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Reuters. Πρόοδο βλέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις συνομιλίες για τα στενά του Ορμούς, ίσως και αύριο Τετάρτη συμφωνία. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη θερμοκρασίας 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Τετάρτη 19 Αυγούστου στην Μαρίνα Καμένων Βούρλων. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Τετάρτη 19 Αυγούστου στα Καμένα Βούρλα.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Earth News Radio, στο τέλος της μέρας είμαστε συντονισμένοι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, βέβαια, με τη Μαρίλια Γεροντίδη στην ρύθμιση του ήχου, με τη Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και τον Γιώργο Τσολάκη στις μουσικές μας επιλογές σταθερά.
1: Οι οποίες να πούμε ότι είναι πάντα προσαρμοσμένες με το κλίμα. Δηλαδή, τις προηγούμενες ημέρες που είχαμε τις πυρκαγιές σε εξέλιξη, ο Γιώργος έβαζε πολύ ήπια τραγούδια, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Και
0: ταιριάζαν στο κλίμα και στην ψυχολογία όλων μας.
1: Ακριβώς. Μαύρης ψυχή μας τώρα, τι να λέμε.
0: Λοιπόν, όπως είπαμε, τα νέα από το μέτωπο των πυρκαγιών είναι πολύ καλύτερα. Ακούσαμε αναλυτικά και από την Βαλέρια Δολαψάκη από την περιοχή της Ψάθας το τι συμβαίνει εκεί. Θυμίζουμε ότι τις προηγούμενες μέρες πέρασαν οι φλόγες στο χωριό, κάηκαν σπίτια, προκλήθηκε μεγάλη η οικολογική καταστροφή. Τα καντιλάκια τώρα είναι που ανησυχούν, αυτά που εμφανίζονται το βράδυ, και με αυτά παλεύουν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Μες στο βουνό παραμένουν οι δασοκομάντος, δεν υπάρχει εφησυχασμός. Όπως μας είπε και η Βαλέρια, αρκετοί είναι οι κάτοικοι οι οποίοι έχουν επιστρέψει πλέον στην περιοχή για να συνδράμουν από τη μια εθελοντικά στις πιο εύκολες περιπτώσεις, αλλά και από την άλλη για να δουν το τι γίνεται, το σπίτι, η περιουσία τους, έτσι, γιατί είναι και αυτό σημαντικό. Τουλάχιστον ένα σπίτι κάηκε παρά τις συνεχόμενες ρήψεις και από τα εναέρια μέσα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Λίγο νωρίτερα σήμερα έκανε την ημερήσια ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κύριος Βασίλης Βάθρακογιάννης.
2: Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν πλησίων των παλαιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Στην επιχείρηση συμμετέχει ένας τεράστιος αριθμός πυροσβεστών, δασοκομάντος και υδροφόρων οχημάτων που έχουν μετακινηθεί από διάφορες περιοχές της χώρας προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο. Στην τεράστια αυτή επιχείρηση συνδράμουν αδιάλειπτα οι περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η Δασική Υπηρεσία, οι Δήμοι που έχουν επηρεαστεί, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, μηχανήματα έργου, καθώς και εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος και των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας.
0: Και έτσι θα συνεχιστεί με μάχη, με αυτά τα καπνογόνα σημεία, όπως είπε ο κύριος Βαθρακογιάννης. Είναι δηλαδή, Δημήτρη, αυτά που βλέπουμε τα σημεία.
1: Πιο μικρά και από καντιλάκια, δεν είναι φωτιά ακριβώς. Καπνίζουν.
0: Να καπνίζουν ακριβώς. Σαν να έχεις βάλει ένα.
1: Νομίζω μας το έλεγε η Βαλέρια τώρα, αν δεν κάνω λάθος, ότι μπορεί να περάσουν και 10 και 15 μέρες.
0: Είχανε θάψει ουσιαστικά τη φωτιά, έτσι, παρόλα αυτά βρήκε κάποια στιγμή δίωδο, μπήκε μέσα αέρας και ξαναφούντωσε μετά από μέρες ολόκληρες. Ναι. Άρα καταλαβαίνουμε πώς δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι σε καμία περίπτωση να εφησυχάσουν. Έτσι.
1: Και, βέβαια, και έχουν ανακληθεί και όλες οι αδειές τους, να ξέρεις.
0: Είναι λογικό,
1: αυτήν
0: την περίοδο.
1: Αλλά και αυτοί οι άνθρωποι είναι, πρέπει να ξεκουραστούν.
0: Βεβαίως. Αυτή την περίοδο ούτως ή άλλως δεν είναι τόσο περίοδος ξεκούρασης για τους ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος.
1: Είναι περίοδος μαχών.
0: Επιφυλακής και συναγερμού. Έτσι. Έχουν άλλο χρονικό διάστημα όπου και τοποθετούν ως επιτοπλίστων τις άδειές τους, ακόμη και οι υπάλληλοι που ενεργούν, δουλεύουν από το γραφείο τους για αυτή τη δουλειά. Γιατί και από την υπηρεσία επίσης μάχη για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό όλων αυτών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας είπες και νωρίτερα, Δημήτρη, το πώς η τεχνολογία και τα έξυπνα συστήματα νέου τύπου που μας δίνει, όπως το σύστημα Αντινέρο, mm-hmm. έρχεται να λειτουργήσει και να σώσει μεγάλο μέρος από τα σημεία που χτύπησαν
1: ακριβώς,
0: οι φλόγες.
1: Ακριβώς, Βαγγέλη, και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις αυτό το σύστημα κατάφερε να σώσει ένα μεγάλο κομμάτι δάσου στην Ψάθα, καθώς την λόγω φωτιά υπήρχαν μεν δασικοί δρόμοι που μπορούσαν να περάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς, καθώς από την άλλη πλευρά βρισκόταν το δάσος και από την άλλη σπίτια και καλλιέργειες, και οι ζώνες που ανοίγονται κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς δεν είναι αντιπυρικές ζώνες πρόληψης στο στάδιο του σχεδιασμού, αλλά ειδικές ζώνες καταστολής πυρκαγιάς επί του πεδίου. Η αντιπυρική ζώνη που έγινε λοιπόν από το βορρά προς τον νότο στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, Κρύο Πηγάδι Αγία Παρασκευή, χάρη σε αυτό το σύστημα, έκοψε την πορεία της πυρκαγιάς όπως ερχόταν από δυτικά προς ανατολικά, με κίνδυνο για τα βίλια. Παράλληλα, στο Αντινέρο εντάσσονται οι καθαρισμοί των δασικών αυτών δρόμων, καθώς και ο καθαρισμός περιοχών που είχαν καεί σε παλαιότερες φωτιές, κάτι που είναι επίσης πολύ σημαντικό. Η ουσία είναι ότι πρέπει, και όχι μόνο στις αυλές και στους γύρω χώρους, αλλά και στο δάσος να γίνονται καθαρισμοί, διότι όταν υπάρχει ένα στρώμα μισού μέτρου με πευκοβελόνες και κουκουνάρια, καταλαβαίνεις ότι το να αρπάξει φωτιά είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο.
0: Και είναι δύσκολα τα πράγματα πολύ εκεί στην περιοχή της Ψάθας. Έχει υποστεί η περιοχή ευρύτερη σημαντικές καταστροφές, αλλά και στη Λούμπα, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεγαραίων. Mm-hmm. Και εκεί είχαμε αρκετές αναζωπηρώσεις που κινητοποίησαν, και με αυτές δίνουν μάχη από το πρωί οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τις αναζωπηρώσεις. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας βέβαια τα εναέρια πετούσαν ασταμάτητα και βλέπεις, Δημήτρη, πόσο σημαντική είναι η δουλειά των ελικοπτέρων, γιατί αν τα Καναντέρ περνούν και ρίχνουν έτσι σε μια νοητή γραμμή την ποσότητα του νερού,
1: τα ελικόπτερα στέκονται από πάνω.
0: Ελικόπτερο στέκεται και μπορεί να πάει και να ψεκάσει στοχευμένα πάνω από το σημείο την ποσότητα που κρίνει. Έτσι, δεν χρειάζεται να αφήσει όλη την ποσότητα του νερού που διαθέτει και να πάει να ανεφοδιαστεί και πάλι. Αλλά αυτό το στοχευμένο, όπου βλέπουν καπνό, όπου βλέπουν αυτά τα καπνογόνα σημεία που μας έλεγε ο κύριος Βαθρακογιάννης, χτυπούν εκεί.
1: Έτσι είναι, Βαγγέλη, και μεγάλο ρόλο στις προσπάθειες της πυρόσβεσης, να πούμε ότι παίζουν τα τελευταία χρόνια τα drones, τα οποία διαθέτουν ειδικούς αισθητήρες για πυρκαγιά, για να εντοπίσουν τον καπνό πριν αυτός εξελιχθεί σε πυρκαγιά. Τα drones, τα οποία σώζουν αλλά και σκοτώνουν ως γνωστόν.

0: μιας και μιλάμε για τους κατοίκους της περιοχής, θα ήθελα λίγο να πάμε και να ακούσουμε mm-hmm. τις δηλώσεις που έκαναν εδώ στο Earth News, γιατί αξίζει να ακουστεί και η δική τους συμφωνή.
1: Ο φόβος μας, η περιουσία μας, ο αγώνας μιας ζωής, βλέπαμε να καταστρέφεται.
2: Εδώ, αγώνας, να κρατήσουμε τις περιουσίες των γονέων που αγωνίστηκαν να τα φτιάξουν.
3: Υπάρχουν τα καντιλάκια αυτά, τα οποία έχουν και αυτά ένα θέμα, γιατί δεν σβήνουν εύκολα. Είναι στο κούφιο μέρος, κάνουν μια κουφάλα στην ελιά και καίνε συνέχεια, χωρίς να μπορείς να τα σβήσεις. Θέλει πάρα πολύ νερό. Ευτυχώς τα παιδιά τρέξανε, οι πυροσβέστες τρέξανε.
1: Μπήκε στον οικισμό ότι μπήκε φωτιά, αμέσως ήρθανε και τα Έριξον. Και τώρα το βράδυ μας βοήθησε πάρα πολύ. Τα παιδιά της πυροσβεστικής, τι να σας πω. Το πρωί φώναζα και τώρα ήρθανε και μας βοηθήσανε πολύ μέσα.
0: Καταλαβαίνουμε λοιπόν και την αγωνία αυτών των ανθρώπων, Δημήτρη. Έχουν περάσει και τόσες μέρες, έχουν αποκλειστεί πολλοί από αυτούς από το σπίτι τους, έτσι, έχουν εκδιωχθεί αναγκαστικά από τις αρχές για τη δική τους ασφάλεια. Κάποιοι δεν μπορούσαν καν να επιστρέψουν, καθώς παραμένουν και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κάποια σημεία εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Και θα ήθελα τώρα να δούμε λίγο το χρονικό αυτής της μεγάλης καταστροφής από το πύρινο μέτωπο. Ξεκίνησε, θυμίζουμε, από την Ψάθα και έφτασε στη Λούμπα, καλύπτοντας μια μεγάλη απόσταση και βέβαια αφήνοντας πίσω μόνο καταστροφή. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη είναι στο ρεπορτάζ.
4: Οι εικόνες από ψηλά είναι αποκαρδιωτικές. Το drone του Earth News πέταξε πάνω από τις καμένες εκτάσεις χιλιομέτρων στα Μέγαρα. Κρανίου τόπος έγιναν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα παρθένου δάσους, σπίτια, κτηνοτροφικές μονάδες και αποθήκες παραδόθηκαν στην πύρινη μανία. Η φωτιά πέρασε μέσα στην Ψάθα, σπίτια κάηκαν, περιουσίες χάθηκαν. Παρά τη τιτάνια μάχη που έδωσαν επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις για να σώσουν τον οικισμό, οι θυελώδεις άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή σε συνδυασμό με τις δεκάδες διάσπαρτες εστίες έκαναν το έργο της κατάσβεσης εξαιρετικά δύσκολο.
5: Είδα τους πυροσβέστες, ειδικά τα νέα παιδιά, ήταν σε άθλια κατάσταση, λες και είχαν περάσει ένα μήνα πόλεμο. Τους ευχαρίστησα έναν-έναν.
4: Άλλοι πάλι στάθηκαν πιο τυχεροί, αλλά πονάνε για τη γη στην οποία μεγάλωσαν.
6: 10 χρόνια θα βλέπω αυτό το τοπίο, το νεκρό τοπίο αυτό.
4: Εθελοντές αποκαμωμένοι από την ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Πυροσβέστες σε εγρήγορση για τυχόν αναζωπυρώσεις. Επαγγελματίες της περιοχής δειλά-δειλά ξαναλειτουργούν τις επιχειρήσεις τους. Την τελευταία στιγμή σώθηκαν τα σπίτια στη Λούμπα Μεγάρων. Οι πύρινες γλώσσες έφτασαν ως τις αυλές των σπιτιών. Αλλά χάρη στην αυτοθυσία πυροσβεστών, δασοκομάντος και εθελοντών, το μέτωπο τέθηκε υπό έλεγχο.
7: Μετά από 10 ρήψεις καναντέρ, σώσαμε τα σπίτια. Τελευταία στιγμή.
8: Συγκλονιστικός ο αγώνας τους. Τους έδωσα διαχειραψία στα συγχαρητήριά μου.
4: Στο διπορικό του Earth News, στις καμένες εκτάσεις γύρω από τη Λούμπα Μεγάρων, αποκαλύπτεται το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής.

0: Epnews Radio 105,8 στο τέλος της μέρας
1: με το Βαγγέλη Σαρή
0: και το Δημήτρη Φαναριώτη. Θα πάμε μαζί μέχρι και τα μεσάνυχτα. Το μήνυμα το οποίο στέλνει αυτή την ώρα στην τηλεόραση του Earth News ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός είναι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, είναι ότι η μάχη συνεχίζεται και συνεχίζεται με διάσπαρτες αιστείες στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Τίποτε δεν έχει τελειώσει. Όλοι παραμένουν σε επιφυλακή και συναγερμό και η μάχη συνεχίζεται από τις επίγειες δυνάμεις και θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ξέρεις, και οι πυροσβέστες προκειμένου να πούν ότι πλέον έχει ολοκληρωθεί η δουλειά τους, Δημήτρη, πρέπει να έχουν σαρώσει κάθε σπιθαμή του εδάφους προκειμένου να καταλάβουν αυτό ακριβώς που είπαμε πριν. Μην τυχούν και υπάρχει κάτι έτσι που μπορεί να φουντώσει μετά ακόμη και από ώρες ή μέρες.
1: Και εδώ έρχεται ο ρόλος των drone, Βαγγέλη, γιατί όταν έχεις εποπτεία από αέρος, βλέπεις τα πάντα. Τα drones έχουν και αισθητήρες, οπότε είναι ένας τρόπος.
0: Έχουν και αισθητήρες θερμότητας που μπορούν από πάνω να καταλάβουν κιόλας αν κάπου υπάρχει. Αλλά τώρα τι γίνεται.
1: Κάπου υπό φως και φωτιά.
0: Όλο το έδαφος καίει. Αυτό ακούγα να λένε εκπρόσωποι του πυροσβεστικού σώματος, ότι αυτές τις ώρες σε όλη αυτή την τεράστια έκταση καίει το έδαφος. Οπότε δεν μπορεί ακόμη το drone να λειτουργήσει για να καταλάβει ότι εκεί μόνο υπάρχει κάτι υποβόσκι, μία μικρή εστία φωτιάς. Έτσι.
1: Σωστά. Παρένθεση πολύ γρήγορα, γιατί είμαστε και ένα ενημερωτικό ραδιόφωνο και ενημερώνουμε για όλα, και τα εσωτερικά και τα διεθνή και τα αθλητικά. Ολυμπιακός Νάιμέγγεν 0-0. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο χωρίς γκολ, αλλά πολλές φάσεις το πρώτο ημίχρονο.
0: Είναι η πρώτη μάχη για τα προκριματικά, έτσι.
1: Ακριβώς, το Champions League.
0: Για τους ερυθρόλευκους που μπαίνουν για τα καλά. Λοιπόν, οπότε επιστρέφοντας τώρα, ποιο είναι το φοβερό τώρα, γιατί το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί και η αυριανή ημέρα, θα το δούμε λίγο μετά. Είναι μια δύσκολη ημέρα για συγκεκριμένες περιοχές, μεταξύ των οποίων και εδώ για την Αττική, άρα πρέπει όλοι να προσέχουμε. Και ενώ λέμε ότι πρέπει να προσέχουμε,
1: η βλακεία είναι ανίκητη.
0: Υπάρχουν κάποιοι που ακόμη δεν, όχι απλά δεν προσέχουν, αλλά κάνουν το ακριβώς αντίθετο. Το είπε ο εκπρόσωπος.
1: Το λέω ξανά και ξανά για αυτούς τους ανθρώπους, η βλακεία είναι ανίκητη.
0: Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κύριος Βασίλης Βανθρακογιάννης, αναφέρθηκε ακριβώς σε αυτές τις περιπτώσεις οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται ακόμη και αυτές τις μέρες που από το πρωί μέχρι το βράδυ ασχολούμαστε, θέλοντας και εμείς, με τις πυρκαγιές. Να ακούσουμε τον κύριο Βανθρακογιάννη.
2: Παρότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και στην Αττική και ο δείχτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια. Συγκεκριμένα, στη Ραφίνα έγινε χρήση συσκευής έψησης σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική έκταση. Στο Ήλιον έγινε χρήση συσκευής με κάρουνα πλησίων δασικής βλάστησης. Στη Νέα Κηφισιά πραγματοποιήθηκαν θερμές εργασίες με φλόγιστρο σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από δασική έκταση. Οι υπέτη συνελήφθησαν και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Επιπλέον στη Χαλκιδική, συμπολίτης μας, εκτελώντας θερμές εργασίες με τροχό, προκάλεσε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Συνελήφθη και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.690 ευρώ. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα 4 Αυγούστου έχουν επιβληθεί συνολικά 660 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 264 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 235 αφορούν αμέλεια και 29 πρόθεση.
0: Πόσο πολλαπλάσεις είναι οι περιπτώσεις της αμέλειας, αλλά αυτή την περίοδο δυστυχώς δεν μας παίρνει να έχουμε αμελείς γύρω μας.
1: Και τα πρόστιμα δυστυχώς μπορεί να είναι κάπως τσουχτερά, αλλά διερωτώ με αν τι θα ήταν πιο αποτελεσματικό για αυτούς τους ανθρώπους να πληρώσουν αυτό το τσουχτερό πρόστιμο ή να κάτσουν κανένα μήνα μέσα στη φυλακή, να καθίσουν να αναλογιστούν τι έκαναν. Λέω εγώ τώρα.
0: Ενδεχομένως αν βρεθούν σε τέτοιου είδους περιβάλλον, μέσα στη φωτιά, και δώσουν τη μάχη δίπλα στους πυροσβέστες και τους εθελοντές, ίσως να καταλάβουν καλύτερα που... Δεν ξέρω πραγματικά. Η επιστήμη κάποιες στιγμές σηκώνει τα χέρια ψηλά απέναντι σε τέτοιου είδους συμπεριφορές.
1: Αυτή η ατάκα μου άρεσε πάρα πολύ από παλιά. Τη βλακεία είναι ανίκητη και πραγματικά είναι ανίκητη. Αν σκεφτεί κανείς ότι έχουμε 660 τέτοιες περιπτώσεις, όταν έχει καεί η μισή Ελλάδα, δηλαδή εντάξει, δεν υπάρχει σωτηρία. Πώς να το πω.
0: Τώρα για την. Να πούμε ότι από τις. Τις φωτογραφίες που είδαμε εδώ και αποκαλύψαμε μέσα από την τηλεόραση του Earth News, φαίνεται ότι η μεγάλη αυτή η φωτιά στην Αττικοβιωτία προκλήθηκε από επαφή μεταξύ καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Βραχικύκλωμα δηλαδή.
0: Βραχικύκλωμα. Κούμπησαν μεταξύ τους, έγινε βραχικύκλωμα, προκλήθηκε σπινθήρας, δεν χρειάζονταν κάτι άλλο.
1: Ξέρεις ποια είναι όλα η μετά λύση ήταν εύκολα, αυτά, έτσι. Η λύση για όλα αυτά είναι τα καλώδια του ηλεκτρισμού. Έχει ένα κόστος μεγάλο αυτό βέβαια. Να είναι υπόγεια και όχι υπέργεια. Και επίσης η στήλη να μην είναι φτιαγμένη από ξύλο. Διότι είδα το εξής καταπληκτικό θέαμα σε πλάνο. Ήτανε τρεις κολόνες ξύλινες της ΔΕΗ με το ρεύμα. Η μεσαία είχε καεί τελείως και είχαν μείνει μόνο.
0: Είχε μείνει το πάνω μέρος.
1: Το
0: κεφάλι της κολόνας.
1: Το κεφάλι της κολόνας.
0: Γιατί όλο το κάτω είχε.
1: Είχε γίνει κάρβουνο.
0: Και κρέμονταν.
1: Και κρέμονταν
0: από τα καλώδια.
1: Και εσύ αυτό.
0: Ναι. Ήταν από τα φοβερά που βλέπουμε στα πλάνα.
1: Ας τουλάχιστον μέχρι να φτάσουμε στην υπόγεια καλωδίωση, που είναι και ο σωστός τρόπος για να αντιμετωπιστούν τέτοια προβλήματα, τουλάχιστον ας βάζουμε μια κολόνα τσιμεντένια και όχι ξύλινη. Γιατί ξύλινη.
0: Τώρα, για να δένει περισσότερο με το φυσικό περιβάλλον.
1: Ξύλο το δέντρο, ξύλο την κολόνα.
0: Έτσι. Τώρα τα συγκεκριμένα ευρήματα, αυτά τώρα που δείχνουν ότι προκλήθηκε, πώς ξεκίνησε η μεγάλη αυτή πυρκαγιά, έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία ως πιστήρια, έτσι, από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που έχουν πλούσιο έργο αυτήν την περίοδο, και αποτέλεσαν και βασικό στοιχείο της έρευνας που οδήγησε στην άσκηση διώξεων και στη σύλληψη δύο ατόμων που κατηγορούνται για την συγκεκριμένη υπόθεση. Να πούμε ότι σε συλλήψεις για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας, ακούσαμε νωρίτερα και τον κύριο Βαθρακογιάννη, έχουν προχωρήσει οι αρχές. Στο Ρέθμινο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι δύο συλληφθέντες για τις φωτιές εκεί, για την φωτιά στην Κρία Βρύση. Το ρεπορτάζ είναι της Κατερίνας Φάκα.
3: Παρά τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών που κατακαίνε τα δάση αλλά και τις συνεχείς εκκλήσεις των αρχών, δύο άντρες στην Αττική συνελήφθησαν επειδή αποφάσισαν να κάνουν μπάρμπεκιου. Η πρώτη σύλληψη έγινε στη Ραφίνα και η δεύτερη στο Ήλιον. Οι δύο άντρες έκαναν χρήση ψησταριάς κοντά σε δασική βλάστηση σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ. Ενώπιον του εισαγγελέα βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης για να απολογηθούν ο δήμαρχος Στυλίδας και ο συγκατηγορούμενός του για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία. Στα δικαστήρια Θήβας μετέβη αυτοβούλος και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας με τις ανεμογεννήτριες. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου ΔΔΕ, ο οποίος αντιμετωπίζει την κακουργηματική κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο για την καταστροφική φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο με θύματα δύο πυροσβέστες. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του και ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ, που συνελήφθη για τη φωτιά στην Κρία Βρύση. Στη σύλληψη ενός 66χρονου για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, προχώρησαν στελέχη των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό κάθε υπευθύνου.
0: Και όπως είπαμε, έχουν πλούσιο έργο. Τώρα, Δημήτρη, η ώρα πλησιάζει 11 παρά
1: μισό λεπτό. Ειδήσεων.
0: Οπότε θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή
0: στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τις τελευταίες ενεργές εστίες φωτιά στη Δυτική Αττική επιχειρούν να σβήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από αδιάκοπο αγώνα 5 ημερών. Μάχη δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης για τον έλεγχο και την πλήρη κατάσβεση κάθε μικρής εστίας φωτιάς στο εκτεταμένο μέτωπο της φωνικής πυρκαγιάς που κατέκαψε τα πευκοδάση του Κιθερώνα και του Όρους Πατέρας και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα και οικισμούς της Δυτικής Αττικής. Η περιοχή από την Ψάθα μέχρι τη Λούμπα δοκιμάστηκαν σκληρά το βράδυ, χθες το βράδυ, όταν οι φλόγες στέργεψαν απειλητικές, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τιτάνιο αγώνα για να τις κρατήσουν μακριά από τα σπίτια. Η εικόνα απόψε είναι λίγο διαφορετική. Οι κάτοικοι ωστόσο μετρούν τις ζημιές και τις πληγές που αφήνει στον τόπο τους η πυρήνη λέλαπα. Παρότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς είναι πολύ ψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν, επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια, δήλωσε μεταξύ άλλων νωρίτερα ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαρθακογιάννης, υπενθυμίζοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και απίφθινε ισχυρή σύσταση στους πολίτες να απέχουν από θερμές εργασίες και δραστηριότητες, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η συνολική πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτή ανέρχεται σε 134.585 στρέμματα. Στο μεταξύ, σε καταφύγιο στα Βίλια έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα που διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά της Δυτικής Αττικής. Έγινε μεγάλη προσπάθεια, είναι συγκινητική προσφορά των εθελοντών, δηλώνει από την πλευρά του Αντιδήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας Δημήτρης Παγώνης. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή drones για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις αγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων του δυστυχήματος. Παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας θα δηλώσει η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που σκοτώθηκε στο τραγικό δυστύχημα στην Ψάθα. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τους πυνθύρες που αυτή προκάλεσε αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χρησιμοποιήσει ουσιαστικά όλους τους πυράβλους ακριβίας μεγάλου βεληνικούς στον πόλεμο κατά του Ιράν σύμφωνα με το Reuters. Γεγονός που προκαλεί ανησυχίες για την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών σε μελλοντικές συγκρούσεις. Έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί η οριστική συμφωνία, ίσως και αύριο Τετάρτη συμφωνία. Συνελήφθη σε τοπική κοινότητα του Δήμου Σπάρτης 55χρονος, ο οποίος απέκρυψε από τις αρχές το θάνατο του 90χρονου πατέρα του προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας ιδιοκτησίας του, στο υπόγειο αυτού βρέθηκε εντός καταψύκτης σωρός άνδρα, η οποία ανήκει στον αποβιώσαντα πατέρα του. Ρεκόρ ζέστη στην Αυστρία σήμερα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 40,8 βαθμούς σύμφωνα με τη μέτρηση που έγινε στο σταθμό Βιέννης Στάμερσντορφ, όπως ανακοίνωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός. Αύριο βορειάνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας, στον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Air News Radio, στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή και τη Μαρίλια Γεροντίδη να ρυθμίζει τους ήχους, τη Μαρία Σφυρόερα να είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής και τον Γιώργο Τσολάκη στις εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Τότε ήταν αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα. Έχω πάει στην συναυλία του στο Ρότερνταμ το 1989.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ήμουν πολύ μικρούλης τότε, έτσι.
0: Και εγώ τελείωνα το δημοτικό. Οπότε δεν. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως, γιατί είχαμε επιχειρήσεις διάσωσης,
1: ναι,
0: μεταναστών.
1: Καθώς τρώνει ο καιρός, αυξάνονται και οι ροές.
0: Αυξάνονται οι ροές, αυξάνονται οι προσπάθειες των διακινητών να φέρουν και πάλι εδώ εκμεταλλευόμενοι ανθρώπους, έτσι.
1: Ναι, και αυτά τα πλεούμενα είναι απίστευτα. Είναι, αν μπορούσαν να ήταν αυτοκίνητα, θα τα λέγαμε σαράβαλα. Με μια μηχανή ίσα ίσα τη βενζίνη,
0: τα οποία βγαίνουν σε παροπλισμό, έτσι, βγαίνουν για πέταμα, δηλαδή κάποιοι, ρε παιδί μου, τα αποσύρουν και εκεί ουσιαστικά χτυπούν οι άνθρωποι αυτοί, τα αγοράζουν τζάμπα σχεδόν, τα ψιλοεπισκευάζουν, αν κάπου κάπως επισκευάζονται, τους βάζουν μηχανές
1: μπαλώματα
0: για να έχουν μία μόνο διαδρομή να μπορούν να κάνουν,
1: και με βενζίνη ίσα για μία διαδρομή
0: ακριβώς, και ξεκινούν για την γη της επαγγελίας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, δια της χώρας μας.
1: Ακριβώς. Το άλλο που είχα διαβάσει με αυτή την φοβερή τραγωδία με τους 600-700 νεκρούς στα ανοιχτά της Καλαμάτας, αν δεν θυμάμαι, κάπου νότια της Πελοποννήσου, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν τι είναι? Είναι μικρά φορτηγά πλοία, τα οποία τα πλοία έχουν κανονικά αμπάρια, μηχανοστάσιο, λεβιτοστάσιο κτλ. Αυτά λοιπόν τα αδειάζουν από όλα ό,τι έχουν μέσα. Για να χωρέσουν να στηβάξουν τους ανθρώπους, ακριβώς.
0: Σε κάθε όροφο του, ναι, σε κάθε κατάστρωμα, σε κάθε.
1: Και βάζουν μια μηχανούλα της πλάκας, ξέρω εγώ, 100 ύπους, 200 ύπους, που είναι αστείο για να τα.
0: Για να καταφέρει ίσα ίσα να βγάλει τη διαδρομή μέχρι αυτό, να φτάσει στον προορισμό εδώ.
1: Είναι τραγικό. Τώρα είχα μια νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών απόψε το βράδυ, πριν από 5 λεπτά μετά εδώ στην είδηση στο Earth News. Σκάφος της Frontex λοιπόν εντόπισε και διέσωσε 33 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε βάρκα 8 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Γάβδου. Οι διασωθέντες μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιοχώρας, ενώ την επιχείρηση που έγινε με καλό καιρό, αυτό που λέγαμε πριν, ο Αγγέλη, ο καλός καιρός αυξάνει τις ροές, συντόνισε το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού.
0: Νωρίτερα είχαμε άλλη επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στο ακροτήριο Τέναρο, έτσι, εντοπίστηκε μία λέμβος 62 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά του ακροτηρίου. Οι επιβαίνοντες εξέπεψαν σήμα κινδύνου, αφού η λέμβος βρίσκονταν σε πολύ δύσκολη θέση. Στην περιοχή έσπευσε ένα δεξαμενόπλιο με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο και περισυνέλεξε με ασφάλεια τους συγκεκριμένους μετανάστες. Το πλοίο αναμένεται τώρα, περίπου αυτήν την ώρα που μιλάμε, να φτάνει στο αγκυροβόλιο της Καλαμάτας. Από εκεί οι διασωθέντες είναι προγραμματισμένο να μεταφερθούν με λάτζες στον χώρο των αποθηκών του λιμανιού, όπου και θα φιλοξενηθούν προσωρινά. Στη συνέχεια βέβαια θα ακολουθήσουν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από το λιμενικό, ενώ μετά την ολοκλήρωσή τους οι μετανάστες θα μεταφερθούν με μέρημνα του λιμεναρχείου της Καλαμάτας σε οργανωμένη δομή φιλοξενίας στην ενδοχώρα.
1: Το
0: δυσάρεστο πάντως είναι αυτό, ότι βλέπουμε ότι όταν ο καιρός το επιτρέπει, έστω και λίγο, αρχίζουν πάλι να αυξάνονται οι ροές των μεταναστών. Έτσι.
1: Και το πιο τραγικό είναι, Ευαγγέλη, ότι 9 στους 10 δεν ξέρουν να κολυμπάνε. Δηλαδή είσαι σε μια βάρκα, σε ένα πλεούμενο εν πάση περιπτώσει, και γύρω σου είναι ο θάνατος, δηλαδή η θάλασσα, που για μας είναι διασκέδαση, κολύμπη, ευχαρίστηση κτλ.
0: Για αυτούς ανθρώπους
1: συμβολίζει,
0: έχεις δίκιο,
1: ακριβώς το θάνατο. Και να πω και μια πολύ, πολύ
0: και
1: γρήγορη.
0: Και φορούν και κάτι ισοσύβια τελείως της πλάκας, τα οποία δεν μπορούν να τους διατηρήσουν στην επιφάνεια.
1: Όχι,
0: έτσι, πόσο δε μάλλον αν έχει και καιρό, αν έχει κύματα.
1: Εκεί που πηγαίνω στον Άγιο Σπυρίδωνα και στο Πορτοράφτη, είναι ένας Πακιστανός που είναι 20 χρόνια εδώ πέρα στην Ελλάδα. Έχει πάρει και τα χαρτιά του, πληρώνει φόρους, δουλεύει, είναι πλήρως ορισμός του ενσωματωμένου μετανάστη, και μου έλεγε τώρα είναι κάπου 38 χρονών, όταν είχε έρθει εδώ ήταν 16-17 και δεν ήξερε να κολυμπάει καθόλου. Αν έπεφτε στη θάλασσα θα πνιγότανε. Και τώρα μετά από 20 χρόνια έχει μάθει να κολυμπάει και πραγματικά εντυπωσιάζεται από το γεγονός ότι μπαίνουν άνθρωποι σε βάρκες και στο ανοιχτό πέλαγος τώρα, έτσι, όχι σε καμιά ρηχή παραλιούλα, οι οποίοι δεν ξέρουν κολύμπι. Είναι τραγικό αυτό, έτσι, είναι τραγικό.
0: Είναι φοβερό. Θα μιλήσουμε λίγο μετά, Δημήτρη, ναι, γιατί είχαμε και συσκέψεις για το θέμα του μεταναστευτικού και είχαμε και από τους υπουργούς εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, είχαμε σύγκληση εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακριβώς.
0: Και από την άλλη είχαμε και την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Πολίτικο όπου αναφέρθηκε στο θέμα. Θα τα πούμε αυτά λίγο μετά.
1: Βέβαια, έχεις δίκιο, γιατί όλη αυτή η ιστορία με τη Θεούτα ξανάφερε το μεταναστευτικό πάρα πολύ ψηλά στην επικαιρότητα.
0: Προκάλεσε,
1: έτσι,
0: ανησυχία, προκάλεσε προστριβές στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι και
1: μεταναστευτικό πάρα πολύ ψηλά στην επικαιρότητα.
0: Προκάλεσε ανησυχία, προκάλεσε προστριβές στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: αρχίσουν. Πάρε παράδειγμα πως ήταν στον Εύρο, ας πούμε, που ερχόντουσαν οι μετανάστες και ακούγανε διάφορες φωνές τότε από την τότε κυβέρνηση, ελάτε να σωθείτε στη χώρα μας, και ακολουθούσαν αυτά και τρέχανε να πάνε να σωθούν.
1: Είναι δύσκολη η κατάσταση και, όπως είπαμε, είχαμε τους Ευρωπαίους Υπουργούς Εσωτερικών, οι οποίοι συμμετείχαν στη τηλεδιάσκεψη εκεί και δήλωσαν και την στήριξή τους προς την Ισπανία για την κρίση που αντιμετωπίζει στην Θέουτα. Υπάρχουν παρόλα αυτά, υπάρχει αρκετή γκρίνια και φωνές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τρόπο που ο Σάντσεθ διαχειρίζεται συνολικά το μεταναστευτικό. Έτσι. Και τον έχουμε δει, η αλήθεια είναι, να αλλάζει λίγο ρότα και εκείνος, βλέποντας το πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση που εκτελήσεται στη Θέουτα και στη Μελίγια όμως.
0: Ναι, και στη Μελίγια. Τον κατηγορήσανε ότι θέλει να χρησιμοποιήσει τους μετανάστες για ψήφους, για τις εκλογές. Ωστόσο, πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι πρόκειται για μια επιχείρηση υβριδικού πολέμου που συνδυάζει την παραπληροφόρηση και την εργαλειοποίηση των μεταναστών, και ο συνδυασμός των δύο αυτών παραγόντων σκοπεύει να αναγκάσει την Ισπανία να προχωρήσει σε παραχωρήσεις. Γιατί εδώ παίζουν το ρόλο τους και τα κοινωνικά δίκτυα. Ανεβάζει ένας μετανάστης, για παράδειγμα, ότι εγώ έφυγα από τη Θέουτα, κολύμπησα, έφτασα απέναντι στην Ισπανία. Οπότε και εσείς, αδέρφια μου, κάντε το ίδιο. Και αρχίζουν να αυξάνονται δραματικά οι μεταναστευτικές ροές. Όχι μόνο από το Μαρόκο και την Αλγερία, αλλά και από όλη την Δυτική Αφρική, όπου ξεκινάνε. Με κάτι πλεούμενα ακόμα χειρότερα από αυτά που έρχονται από την Τουρκία με τους διακινητές και από τη Λιβύη.
1: Και βλέπω στα ρεπορτάζ ότι ξεκίνησαν όλα από μια ομάδα ατόμων. Ήταν 20-30 άτομα που περάσανε.
0: Μπράβο.
1: Και ανέβαζαν φωτογραφίες σαν να είναι στο Survivor, έτσι, και έχουν πετύχει το στόχο τους. Και άρχισαν και ανέβαζαν φωτογραφίες πανηγυρίζοντας, χαμογελώντας, αγκαλιά όλοι μαζί, ότι τα καταφέραμε. Και από τότε ξεκίνησε αυτή η μαζική προσπάθεια προκειμένου να περάσουν τα σύνορα και να περάσουν στην Ισπανία.

0: Έρθιος Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη και θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Στο Έρθιος Radio 105,8 ακούμε πάντα και μάλλον συζητάμε και παρακολουθούμε όλα τα σημαντικά γεγονότα της μέρας που φεύγει, αλλά και τα γεγονότα τα σημαντικά που θα καθορίσουν τη μέρα που έρχεται.
0: Μιλούσαμε νωρίτερα για τις διασώσεις που είχαμε, διασώσεις μεταναστών που μπήκαν στην ελληνική επικράτεια και είχαμε δύο τέτοιες, έτσι, μία στην, τα δύο περιστατικά που αναφέραμε νωρίτερα και στο μεταναστευτικό αναφέρθηκε ιδιαίτερος και ο Πρωθυπουργός σήμερα και στην ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης, όπως είπε, των ροών αυτών, και προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Έτσι.
1: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, Βαγγέλη,
0: με άρθρο στο Πολίτικο.
1: Ακριβώς.
0: Ο Πρωθυπουργός,
1: το κορυφαίο αυτό πολιτικό περιοδικό.
0: Ναι. Στο θέμα αυτό μίλησε για εργαλείο γεωπολιτικής πίεσης από κρατικούς και μη κρατικούς δρόντες που επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Γι' αυτό και χτύπησε ουσιαστικά καμπανάκι και προς την Ευρώπη ότι θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μπορεί να ανταπεξέλθει απέναντι σε αυτή την
1: Ακριβώς.
0: πίεση.
1: Μετά θα σου πω πάντως την εκδοχή της ισπανικής κυβέρνησης για τα γεγονότα στη Θέο. Τα έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, και το θέλουμε αυτό. Ναι. Έτσι, γιατί αναφερθήκαμε ιδιαιτέρως πριν σε αυτό. Όπως είπαμε λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οποιοδήποτε έκτακτο μέτρο θα πρέπει να είναι αυστηρά προσωρινό, αναλογικό και να συνοδεύεται από ισχυρές δικλείδες προστασίας. Έτσι, προκειμένου ακριβώς να πάνε όλα, να κυλήσουν όλα όπως πρέπει και να μην έχουμε ακρότητες. Τα εθνικά συστήματα ασύλου και οι υποδοχής κινδυνεύουν να παραλύσουν, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εμπιστοσύνη των πολιτών φθήνει και τίθεται σε δοκιμασία ακόμη και η εύρυθμη λειτουργία της ζώνης Σέγγεν, με αφορμή και αυτό που είπαμε νωρίτερα, Δημήτρη, ναι, για την Ιταλία που αποχώρησε στο σκέλος της Σέγγεν με την Ισπανία. Τώρα, η Ισπανία από την πλευρά της, η ισπανική κυβέρνηση, τι είναι αυτό που λέει, Δημήτρη?
1: Λέει ότι χιλιάδες Μαροκινοί, κυρίως νέοι, αλλά και οι οικογένειές τους, ακόμα και με παιδιά στην αγκαλιά, διέσχισαν τα σύνορα στην παραλία της Ταραχάλ με τα πόδια και κολυμπώντας υποκινούμενοι από συμμορίες διακινητών. Πάλι βλέπεις ότι οι διακινητές παίζουν τον κέριο ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία.
0: Πάλι,
1: μαζί
0: κάτι,
1: με τα
0: και
1: μέσα.
0: Στην περίπτωση αυτή, εκεί κάποιοι εκμεταλλεύονται πράγματα και καταστάσεις.
1: Εννοείται. Και αυτή είναι η ίδια υπόθεση που προβάλλει και η Μαροκινή κυβέρνηση. Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί έχουν διαφορετική άποψη, γιατί όπως λένε, εμφανίζει τα βασικά γνωρίσματα μιας επίθεσης που εντάσσεται στο πλαίσιο του λεγόμενου υβριδικού πολέμου. Πάρα πολύ σωστό αυτό. Δεύτερον, το Μαρόκο δεν είναι απλώς ένας ακόμη γείτονας και δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία άλλη χώρα της περιοχής λόγω της ιστορικής διεκδίκησής του για κυριαρχία τόσο επί της Θέουτα όσο και της Μελίγια. Υπενθυμίζουμε, είναι δύο θύλακες, οι οποίοι είναι ισπανικό έδαφος, το μόνο ευρωπαϊκό έδαφος σε ολόκληρη Αφρική. Και τρίτον, σε αυτό το περιστατικό, δηλαδή με τη Θέωτε, υπάρχουν πάρα πολλά γεωστρατηγικά συμφέροντα, με αποτέλεσμα να μπορεί να μην μπορεί να αποδοθεί εξ ολοκλήρου σε μια υποτιθέμενη κίνηση χωρίς πολιτικό σκοπό που τροφοδοτείται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν ένας συνδυασμός παραγόντων και βέβαια, το ξαναλέμε, μείζωνα ρόλο έπαιξαν τα μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό που είπες εσύ πριν, ότι ένας μετανάστης ανέβασε βίντεο που τον δείχνει να έχει φτάσει στην Ισπανία
0: και παρέσυρε χιλιάδες, έτσι.
1: Λεφούσια, ναι, μετά. Ναι, ναι, ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, οι Υπουργοί Εσωτερικών τώρα μετά την τηλεδιάσκεψη που είχαν, όπως είπαμε, στήριξαν την Ισπανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισαν, είναι ενωμένη, έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία και να προστατεύσει τα εξωτερικά μας σύνορα από την παράνομη μετανάστευση. Επισημαίνεται ακόμη ότι τα κράτη-μέλη και οι συνδεδεμένες χώρες Σέγγεν εξέφρασαν ενωμένα την έντονη αλληλεγγύη προς την Ισπανία και εξήραν την άμεση και αποτελεσματική αντίδραση των ισπανικών αρχών, εκφράζοντας παράλληλα τη θλίψη για τους ανθρώπους, βέβαια, που έχασαν τη ζωή τους κατά την προσπάθεια διέλευσης. Γιατί δυστυχώς, Δημήτρη, αρκετοί δεν τα κατάφεραν.
1: 75 τον αριθμό, κατά πληροφορίες της ισπανικής κυβέρνησης, πνίγηκαν. Βέβαια, αυτό να σου πω ότι αν το προεκτείνει κανείς το ζήτημα αυτό που έγινε με τη Θέουτα στην Ισπανία, που έχουμε να κάνουμε με το δυτικότερο σύνορο της Ευρώπης, που είναι η Ισπανία, δίπλα είναι η Πορτογαλία, το Γιβραλτάρ, αυτό μας δίνει στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εμάς, γιατί εμείς είμαστε το ανατολικότερο σύνορο
0: Βεβαίως.
1: Της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και προφανώς από αυτές τις δύο πύλες εντός πολλών εισαγωγικών εισόδου μετανάστευσης, οι Ευρωπαίοι θα αποφασίζουν να στηρίξουν ουσιαστικά αυτές τις χώρες που έχουν υποστεί όλο το βάρος. Και κατά ψέματα, Ισπανία, Ιταλία και εμείς έχουμε υποστεί το μεγαλύτερο μεταναστευτικό βάρος. Αν θυμηθεί κανείς τις ροές του 1993, του 2013-2014-2015, συγκλονιστικές.
0: Τώρα, και ενώ βλέπω την κολόνα αυτή που μας έλεγες που κρέμονταν το πάνω ναι. μέρος της μόλις. Λοιπόν, να πούμε ότι επιπλέον οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εσωτερικών τόνισαν ότι η συντριπτική πλειονότητα των μεταναστών αυτών που εισήλθαν παράτυπα στη Θέουτα έχει ήδη επιστρέψει.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν καταγράφηκε μετακίνησή τους προς την υπηρετική Ισπανία ή άλλα βέβαια κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Είδαν ότι δεν υπάρχει προοπτική, οπότε εκ των πραγμάτων επέστρεψαν πίσω. Εντάξει, το Μαρόκο, επειδή έχω πάει κιόλας, είναι μια ιδιαίτερη χώρα με μεγάλες αντιθέσεις, μια πλούσια χώρα, μοναρχία, όπου ο λαός αγαπάει το μονάρχη, όπως και στη Βρετανία, ας πούμε, κάτι αντίστοιχο, αν και δεν έχει σχέση η κουλτούρα η δυτική με αυτή του Μαρόκου. Είναι μια οργανωμένη χώρα και δεν θέλει να μπει στο μάτι, αν θέλεις, της Ευρώπης, για να σχετικά με το μεταναστευτικό. Θέλει δηλαδή και αυτή να μην το τραβήξει το σκηνή. Και το σκηνή τραβήχθηκε πολύ τώρα με αυτή την ιστορία της Θέουτα. Οπότε μαζεύτηκαν.
0: Να κρατήσω και ένα σημείο από την ανακοίνωση, την κοινή ανακοίνωση των Υπουργών Εσωτερικών μετά την τηλεδιάσκεψη που είχαν, που αφορά και την χώρα μας. Όπως είπες, είμαστε το ανατολικό
1: Ακριβώς.
0: κάτω άκρο των ευρωπαϊκών συνόρων, ότι η προστασία των εξωτερικών συνόρων αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη και συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της καταπολέμησης των δικτύων διακινητών, επιτάχυνσης των επιστροφών, περαιτέρω θωράκισης των εξωτερικών συνόρων και ευάθυνσης της συνεργασίας με τρίτες χώρες για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Ανάμεσα σε αυτές τις τρίτες χώρες είναι και η Τουρκία, έτσι,
1: ναι.
0: η οποία είναι το πάτημα για πολλούς μετανάστες
1: προκειμένου. Τουρκία ακριβώς, οι οποίοι πηγαίνουν εκεί. Βέβαια, η Τουρκία, να σου πω ότι την πληρώνουμε αρκετά ακριβά η Ευρώπη.
0: Βεβαίως.
1: Της δίνει περίπου, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 3 δις το χρόνο, γιατί η Τουρκία έχει πάρα πολύ μεγάλα camps μεταναστών. Έχει περίπου 4 εκατομμύρια μετανάστες, την πλειοψηφία τους είναι Σύριοι. Και αυτά τα camps για να λειτουργήσουν.
0: Και τακτικά τους εργαλειοποιεί αυτούς τους μεγάλους αριθμούς μεταναστών που έχει.
1: Μα δεν είναι τυχαίο ότι όταν είναι ήρεμα τα νερά στο Αιγαίο, το λέω έτσι μεταφορικά, βλέπεις ότι οι ροές είναι πάρα πολύ μειωμένες. Όποτε υπάρχει μια σχετική ένταση, είτε αυτή αφορά τα F-35, είτε αφορά οτιδήποτε άλλο.
0: Περιέργως αυξάνονται.
1: Ξαφνικά αρχίζουν και έρχονται όλοι. Είναι προφανές ότι.
0: Ότι ελέγχουν, κάποιοι ελέγχουν την κάνουλα.
1: Α, μπράβο. Ακριβώς.
0: Είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας, λοιπόν, με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Θα πάμε μέχρι και τις 12 μαζί. Η ώρα τώρα πλησιάζει 11:30 σε 30 δευτερόλεπτα και θα πρέπει να δούμε τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Και σας έχουμε και πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις για τη συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Και άλλου ύφους.
1: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη για πέμπτη μέρα δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης για τον έλεγχο και την πλήρη κατάσβεση κάθε μικρής εστίας φωτιάς στο εκτεταμένο μέτωπο της Φωνικής Πυρκαγιάς, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές στο Πόρτο Γερμανό, την Ψάθα και οικισμούς της Δυτικής Αττικής. Ολονύχτια μάχη για να σβήσουν κάθε ενεργή εστία, κανένας εφησυχασμός καθώς ελοχεύει ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων. Δασοκομάντος επιχειρούν στα Καμένα για να αντιμετωπίσουν άμεσα οποιαδήποτε αναζωπήρωση. Τα εναέρια καθυλώθηκαν λόγω νύχτας στη μάχη με τις φλόγες, μόνο οι πήγες δυνάμεις πυροσβεστικής. Από βραχυκύκλωμα η πυρκαγιά στη Βιωτία σύμφωνα με το πόρισμα. Η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, τόνισε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαρθακογιάννης. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η συνολική πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία ανέρχεται σε 134.585 στρέμματα. Στο μεταξύ, σε καταφύγιο Σταβίλια έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα που διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά της Δυτικής Αττικής. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας θα δηλώσει η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που σκοτώθηκε στο τραγικό δυστύχημα στην Ψάθα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χρησιμοποιήσει σχεδόν όλους τους πυράβλους μεγάλου βεληνικού στο Ιράν, σύμφωνα με το Reuters και με τρεις πηγές που γνωρίζουν τα σχετικά στοιχεία, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες για την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτείων σε μελλοντικές συγκρούσεις. Πρόοδο βλέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις συνομιλίες για τα στενά του Ορμούς, ίσως και αύριο Τετάρτη συμφωνία. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμού από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: στο τέλος της μέρας. Earth News Radio εδώ με Δημήτρη Φαναριώτη
1: και Βαγγέλη Σαρή.
0: Μαζί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα πάμε, κυρίες και κύριοι. Και επειδή αναφέρθηκε νωρίτερα και ο Δημήτρης στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, έτσι, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, στο 0-0 έμεινε με την Νάιμέγκεν στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων. Καλείται έτσι να κυνηγήσει ένα μεγάλο διπλό στην επόμενη Τρίτη στην Ολλανδία. Έτσι, αυτά τα νεότερα από το αθλητικό μέτωπο όπου και κυριαρχούσε το παιχνίδι των Ερυθρολεύκων. Να βγούμε λίγο εκτός
1: σύνορων. Να βγούμε λίγο, Βαγγέλη, και να δούμε τι γίνεται με τους ποταμούς της Ευρώπης, γιατί έχουμε τεράστιο πρόβλημα.
0: Φοβερό. Μιλάμε για ξηρασία ανεπανάληπτη.
1: Πρωτοφανή. Έχει πέσει το 10% των βροχών από αυτό που θα έπρεπε να πέσει κανονικά. Δηλαδή έχει πέσει το 1 δέκατο από το νερό το οποίο θα χρειαζόταν.
0: Με ότι αυτό συνεπάγεται για τη στάθμη των υδάτων.
1: Ακριβώς. Και το πρόβλημα ποιο είναι, ότι αφενός έχουμε το Δούναβι που είναι ιδιαίτερα ανησυχητική η ξηρασία του. Τα λέγαμε και νωρίτερα για την Ουγγαρία όπου είχαμε πρόβλημα με το μοναδικό πυρηνικό εργοστάσιο της χώρας. Έχουμε όμως και άλλο ένα πάρα πολύ μεγάλο ποταμό, το Ρίνο, που ξεκινά από τις Ελβατικές Άλπες και εκβάλλει στη Βόρεια Θάλασσα. Αυτός έχει υποχωρήσει σε επίπεδα ρεκόρ σε αρκετά σημεία και της Γερμανίας και της Ολλανδίας. Γιατί η παρατεταμένη ζέστη εξακολουθεί να εξατμίζει τα νερά. Και είναι χαρακτηριστικό, Βαγγέλη, ότι την περασμένη εβδομάδα οι μετρήσεις στην Κολονία αλλά και το Λόμπιθ, στο σημείο που ο ποταμός περνά από τη Γερμανία και την Ολλανδία, κατέγραψαν τις χαμηλότερες τιμές από την έναρξη των καταγραφών. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι το βάθος πλεύσης στο Ρήνο πριν από λίγες μέρες έφτασε μόλις τα 25 εκατοστά. Τι γίνεται αυτό?
0: Σε βαθμό επικινδυνότητας πλέον.
1: Τεράστιο.
0: Έτσι, τα 25 εκατοστά φαντάζομαι για τα σκάφη τα οποία χρησιμοποιούν για τις μεταφορές και τις μετακινήσεις.
1: Ακριβώς. Και δεν μπορούν να είναι πολύ φορτωμένα. Γιατί όσο πιο φορτωμένα είναι, τόσο πιο πολύ βυθίζονται μες στο νερό. Οπότε βρίσκουν στην κήτη του ποταμού. Άρα υπάρχει περιορισμός στο βάρος των φορτίων. Να πούμε ότι παράλληλα μειωμένη είναι η κίνηση των ρεμποδευμάτων από και προς το Ρότερνταμ, που είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης, και φτάνουν τεράστια φορτία μέσω του Ρήνου. Συνεπώς η κατάσταση, αν δεν βελτιωθεί, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα και στις μεταφορές αγαθών, πέραν της κλιματικής επιβάρυνσης που συνιστά αυτή η εξάτμιση των υδάτων αυτών των τεράστιων ποταμών που επί αιώνες στήριξαν την ευρωπαϊκή οικονομία, έτσι. Ο Ρήνος είναι βασικό στοιχείο της γερμανικής οικονομίας, όπως και η κοιλάδα του Ρούρ, η περίφημη, όπου έχουμε όλη τη βαριά βιομηχανία της Γερμανίας.
0: Και βέβαια αυτό το περιβάλλον της ξηρασίας δημιουργεί και έφορο έδαφος για νέες πυρκαγιές.
1: Βέβαια.
0: Η ξηρασία αυτή που βλέπουμε να μαστίζει πλέον πολλές περιοχές, μεγάλο μέρος της Ευρώπης, έρχεται να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο το ζήτημα των πυρκαγιών και της επικινδυνότητας για πυρκαγιές, Δημήτρη, έτσι.
1: Ναι, και επίσης πρέπει κάποια στιγμή όλοι μας να κάνουμε κάτι με την χρήση του νερού, του πόσιμου νερού εννοώ. Αυτό το οποίο είχα παρατηρήσει στη Γαλλία σε μια περίοδο ξηρασίας, είχα μείνει σε ένα ξενοδοχείο, έβλεπα ότι το ντους δεν έβγαζε πολύ νερό, ναι, και είχαν βάλει ένα φρενάκι μικρό, για να μην σπαταλιέται το νερό. Και το λέγαμε και χτες, Βαγγέλη, αυτό το συζητάγαμε, ότι ένα ελληνικό νοικοκυριό χαλάει περίπου 400 λίτρα νερού την ημέρα. Μια τετραμελής οικογένεια κάνει από ένα ντους ο καθένας, το πλησιάζει αυτό. Οι τουρίστες ξεπερνούν τα 500 λίτρα. Και φαντάσου τώρα με τόσα εκατομμύρια τουρίστες που έχουμε, πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, τα νησιά όπως είναι οι Κυκλάδες που έχουν πρόβλημα με το πόσιμο νερό
0: να
1: ανταπεξέλθουν σε αυτό.
0: Δηλαδή, και αν τώρα μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, τι θα γίνει σε μερικά χρόνια? Και βλέπουμε να κινητοποιούνται
1: και το παραχρόνου,
0: να κινητοποιούνται και τα συναρμόδια υπουργεία ακριβώς λαμβάνοντας μέτρα, γιατί έχουμε πολλές απώλειες στο δίκτυο.
1: Το μισό
0: ακριβώς
1: είναι ασύλληπτο.
0: Είναι φοβερό. Στόχος είναι να εξυγχρονιστεί στο σύνολό του το δίκτυο για να μην έχουμε τις απώλειες αυτές και από εκεί και πέρα να γίνουν και άλλα έργα υποδομής για να εξασφαλίσουμε το απαραίτητο
1: πάντως,
0: νεράκι.
1: Για να μην λέμε μόνο για την Ελλάδα, είχα διαβάσει ένα ρεπορτάζ στο Guardian. Το πρόβλημα που έχει το βρετανικό δίκτυο υδροδότησης είναι πραγματικά τεράστιο. Εκεί έχουμε πάνω από το 50% απώλειες από το δίκτυο και η Αγγλία είναι μια προηγμένη χώρα, έτσι, είναι, ανοίξει στον πρώτο κόσμο, είναι, έχει πολύ καλή βιομηχανία, καλή οικονομία και όμως και η Βρετανία έχει πρόβλημα το δίκτυο υδροδότησης. Για τη Γαλλία δεν θα αναφερθώ γιατί είναι ακόμα πιο παλιό το δίκτυο. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει βλέπεις ότι αν καταρχάς μπορούσαμε να φτιάξουμε τα δίκτυα ίδρευσης των χωρών, να μην έχουμε τόσο μεγάλες απώλειες ύδατος, πόσιμου ύδατος, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς το να αλλάξεις τώρα ένα ολόκληρο δίκτυο ίδρευσης στην Αθήνα ή στο Λονδίνο, καταλαβαίνεις ότι είναι μια τεράστια περιπέτεια η οποία μέχρι να ευοδοθεί θα πάρει πολλά χρόνια.
0: Καλούμαστε πάντως να λάβουμε αποφάσεις και να προετοιμαστούμε, δηλαδή να κοιτάξουμε μπροστά και να προετοιμαστούμε. Είναι μια πρόκληση των καιρών μας να αφουγκραστούμε το μέλλον και να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι για αυτό που μας έρχεται. Ό,τι και αν είναι αυτό, είτε έχει να κάνει με την κλιματική κρίση, είτε έχει να κάνει με την έλλειψη νερού που παντρεύεται δυστυχώς και με την κλιματική κρίση που βιώνουμε, Δημήτρη. Και επειδή λέγαμε ότι νωρίτερα τα μέτωπα, μικρές διάσπαρτες εστίες να πούμε, ότι απασχολούν τις πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ στο μέτωπο της Δυτικής Αττικής, και αύριο είναι επίσης μια δύσκολη ημέρα στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Λοιπόν, για αύριο έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς,
1: την
0: κατηγορία,
1: δηλαδή,
0: ακριβώς Δημήτρη, την κατηγορία κινδύνου 4, είναι αυτό το πορτοκαλί που έχουμε μάθει να διαβάζουμε κοιτώντας τον χάρτη, για την περιφέρεια της Αττικής, για την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας και αφορά την Εύβοια στο νοτιότερο μέρος της και για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αφορά την Χίο και την Λέσβο. Άρα θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για αυτές τις περιοχές. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε στο χάρτη το μεγαλύτερο μέρος της χώρας να είναι και στο κίτρινο, δηλαδή από τη μέση και κάτω, όπου δεν έχει πορτοκαλί η χώρα μας, έχει δυστυχώς κίτρινο, που είναι η κατηγορία κινδύνου 3, έτσι, ο υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί και για αυτό και για την αυριανή ημέρα αναφορικά με την εκδήλωση πυρκαγιών, Δημήτρη.

0: Επιστροφή εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: 12 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, θα είμαστε ακόμα μαζί σας.
0: Και θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, ακριβώς βλέποντας όλα όσα τρέχουν σήμερα, αλλά όσο και όσα μας έρχονται αύριο. Και επειδή μιλάγαμε για τις πυρκαγιές, στον οποίο το μέτωπο, η εικόνα είναι πολύ πολύ καλύτερη, διάσπαρτες εστίες αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Να πούμε ότι την άμεση αποζημίωση των πυρόπληκτων της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε μέσα από την, μιλώντας στο Sky, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Κατσαφάδος. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, ενώ θα δίδεται ποσό έως 6.000 ευρώ για αντικατάσταση οικοσκευής για κύριες κατοικίες, που θα μειώνεται κατά 50% για δευτερεύουσες. Προβλέπεται ακόμη επιδότηση ενοικίου από 300 έως 500 ευρώ το μήνα και καταβολή βοηθήματος 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες. Για τις επιχειρήσεις θα δοθεί επιχορήγηση στο 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις. Παράλληλα, ο κ. Κατσαφάδος τονίσει ότι στόχος είναι να επανέλθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η κανονικότητα σε όλες τις πληγήσεις περιοχές και να μπορέσουν οι πολίτες με ασφάλεια να συνεχίσουν τη ζωή τους.
2: Αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες και θα έχει εκδοθεί η οικία οριοθέτησης της περιοχής, οπότε από αρχές Σεπτεμβρίου ο κάθε πολίτης θα μπορεί να καταθέσει αίτηση αυτή τη φορά στην υπηρεσία μας, ούτως ώστε να μπορέσει να βγάλει μία άδεια για να μπορέσει να επισκευάσει και να ανακατασκευάσει το κτίριό του. Η κρατική ενίσχυση γύρω στην επισκευή ή την ανακατασκευή του κτιρίου του, ενώ μέχρι πέρυσι ήταν 80% και 20% θα ήταν μέσω κάποιου άτοκου δανείου που θα μπορούσε να πάρει από κάποια τράπεζα, από πέρυσι το Μάρτι και μετά τον σεισμό τον οποίο είχαμε στο Πεδοκόπηση στον Εύρο, αποφασίστηκε και είναι στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Οπότε οι πολίτες μπορούν από αρχές Σεπτεμβρίου, θα ενημερωθούν κιόλας από την υπηρεσία μας, από αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν να καταθέσουν μία αίτηση, θα επιλέξουν με ποια διαδικασία θα το κάνουν, γιατί υπάρχουν τρεις διαφορετικές διαδικασίες από πλευράς ταχύτητας και κόστους. Βέβαια αυτό έχει να κάνει και με το μέγεθος των ζημιών το οποίο έχει το κάθε κτίριο, αν έχουν ζημίες στο φέροντα οργανισμό, αν δεν έχουν. Ναι. Και θα μπορούν να αρχίζουν να παίρνουν χρήματα για την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτιρίου τους.
0: Να πούμε ότι αύριο στις 11 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο ακριβώς τις αποζημιώσεις των πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Κατσαφάδος, που είπαμε, υπεύθυνος για την κρατική αρρωγή, έχει βρεθεί σε όλα τα σημεία και οι αυτοψίες ήδη έχουν ξεκινήσει, όπου ακόμη δεν μένονται βέβαια οι πυρκαγιές. Στόχος είναι να ολοκληρωθούν με εντατικούς ρυθμούς, ώστε να ολοκληρωθεί και το ταχύτερο δυνατό η καταγραφή των ζημιών, ώστε να ενεργοποιηθούν χωρίς καθυστερήσεις όλες οι προβλεπόμενες ενισχύσεις της κρατικής αρρωγής. Ο κύριος Κατσαφάδος θα ενημερώσει αύριο αναλυτικά τον Πρωθυπουργό για τα χρονοδιαγράμματα και τη διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί. Οπότε τώρα, Δημήτρη μου, θέλω να πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν τον διεθνή χώρο και πάλι εκτός συνόρων θα μας περάσεις, για να δούμε τι γίνεται με το, την εμπόλεμη ζώνη της Μέσης Ανατολής.
1: Έτσι. Καλά, θα πω απλώς τη δήλωση ο Τραμπ, γιατί ήταν να κάτσω να το σχολιάσω αν είναι αλήθεια ή ψέματα, είναι μάλλον αστείο. Είπε για πολλωστή φορά ότι οι Ιρανοί παρακαλούν για συμφωνία, αν δεν την κάνουν θα τους χτυπήσω πολύ σκληρά. Κάτι σου λέει αυτό, το έχει ξανακούσει νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, είναι ντεζαβί.
1: Ντεζαβί ακριβώς. Και το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Χέξεθ, μάλιστα ο υπουργός Πολέμου, είπε ότι ίσως και αύριο να έχουμε συμφωνία. Αυτό και αν το ακούω.
0: Το συγκεκριμενοποίησαν και χρονικά, ναι, έτσι, ναι, τόσο, ναι, ναι, σύντομα. Ναι, ναι. Τόσο
1: το Ιράν βεβαίως δεν έχει αποδεχθεί κάτι τέτοιο, τουλάχιστον προς το παρόν. Mm-hmm. Η πολύ σημαντική εξέλιξη είναι μια έρευνα που έκανε το πρακτορείο Reuters. Mm-hmm. Σύμφωνα με την οποία ο Αμερικανικός στρατός έχει χρησιμοποιήσει ουσιαστικά όλους τους πυράβλους ακριβίας μεγάλου βεληνικούς στον πόλεμο με το Ιράν. Αυτούς τους 5 μήνες μίλησαν 3 άνθρωποι που έχουν γνώση των στοιχείων, προκαλώντας ανησυχίες για την ετοιμότητα των ΗΠΑ για συγκρούσεις στο μέλλον. Τώρα, να πούμε
0: ότι θα άδειαζε το οπλοστάσιο των ΗΠΑ, βέβαια, άμα μας το έλεγε κάποιος, θα μας φαίνονταν μάλλον αδύνατο, θεωρώντας ότι η υπερδύναμη αυτή δεν θα μπορούσε να ξεμείνει. Έτσι,
1: ναι. Ξέχασε τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου τα εργοστάσια παρήγαγαν πυράβλους διαρκώς, ασταμάτητα. Το ίδιο κάνουν και τώρα.
0: Μιλάμε και για ακριβούς πυράβλους.
1: Πανάκριβους.
0: Για μεγάλο κόστος πυράβλων, που αν το βάλουμε δίπλα στο κόστος των
1: drones.
0: Των drones ακριβώς, από την άλλη πλευρά, είναι παντελώς δυσανάλογο.
1: Βέβαια, γιατί αν χρειάζεσαι, σου κάνει το Ιράν επίθεση, λέω εγώ τώρα, με 100 drones, και εσύ πρέπει να ρίξεις 100 πυράβλους του ενός εκατομμυρίου για να αναχαιτήσεις αυτά τα drones, μιλάμε για 100 εκατομμύρια και μιλάμε για ένα κύμα επίθεσης, έτσι. Οπότε είναι φυσιολογικό, και επειδή δώσαμε πάρα πολλούς πυράβλους στην Ουκρανία, συνολικά και η Αμερική και η Ευρώπη, και έχουμε και το Ιράν 5 μήνες τώρα να μένεται αυτή ο πόλεμος. Πρόκειται λοιπόν για τους πυράβλους γνωστούς ως Army Tactical Missile Systems, τα γνωστά μας ATACMS, και οι Precision Strike Missiles, οι πυράβλοι ακριβίας, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ, και το κάθε ένα, σύμφωνα με την έρευνα του Reuters, κοστίζει αυτό που σου έλεγα πριν, περίπου $1 εκατομμύριο δολάριο.
0: Τα drones μπορεί να κοστίζουν κάποιες χιλιάδες ευρώ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και από ό,τι μου έλεγε και ένας σμήναρχος που έχει γράψει ένα βιβλίο για τα drones, υπάρχουν και ακόμα πιο φθηνά. Δηλαδή, μπορείς να πάρεις ένα drone καλό ερασιτεχνικό, να του βάλεις μια χειροβομβίδα από κάτω και να το αμολύσεις και να προκαλέσεις το θάνατο. Τώρα, ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να χρειαστεί να στηριχθεί περισσότερο σε πιο ρυψοκίνδυνες βομβαρδιστικές αποστολές με πιλότους, αν επαναλάβει τις μεγάλες κλίμακας επιθέσεις του Ιράν. Οι πηγές δεν είπαν βέβαια τι έχει μείνει από κάθε τέτοιο πυρομαχικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως 5 μήνες μετά τον πόλεμο βλέπουμε ότι κάποια στιγμή τα πολεμικά αποθέματα εξαλούνται. Βαγγέλη,
0: αν το κλείσαμε το θέμα της Μέσης Ανατολής, το κλείσαμε,
1: ναι,
0: Δημήτρη.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω, πριν μας πας στην είδηση αυτή, θέλω να κλείσουμε με αυτήν την είδηση, ειλικρινά. Απλώς πριν από αυτό, να πούμε μια σοκαριστική υπόθεση που έγινε απόψε γνωστή και είναι στο Μιστρά της Λακωνίας. Το συζητάγαμε και νωρίτερα.
1: Ναι, ρε, παιδί.
0: Βρέθηκε ισορός ενός ηλικιωμένου άντρα μέσα σε καταψύκτη. Τι έγινε? Ο ηλικιωμένος έμενε εκεί με το γιο του. Κάποια στιγμή άρχισαν να μην τον βλέπουν οι περίοικοι. Περνούσε ο καιρός, περνούσαν τα χρόνια και δεν είχε εμφανιστεί πουθενά. Δεν είχε δηλωθεί όμως ότι ο άνθρωπος έχει φύγει, ότι έχει πάθει κάτι κλπ. Κάποιοι λοιπόν κατήγγειλαν το γεγονός στις αστυνομικές αρχές και είπαν ότι είχε εξαφανιστεί ο παππούς. Δεν τον βλέπουμε πια. Άρχισαν να τον αναζητούν. Πήγαν στο γιο του, είπε ότι λείπει στην Αθήνα. Μπήκαν μέσα στο εγκαταλειμμένο ξενοδοχείο που έχει και στο οποίο ζούσε ο 55χρονος γιος του, και εκεί τον βρήκαν τον παππού νεκρό. Από φυσικά, από ό,τι φαίνεται, αίτια. Προς το παρόν μένει να φανεί αυτό και από την, την ιατροδικαστική εξέταση που θα ακολουθήσει, νεκροψία, νεκροδομή. Και παραδέχθηκε τελικώς ο γιος, ο οποίος συνελήφθη, ο 55χρονος, ότι πριν από 2,5 χρόνια πέθανε ο παππούς, τον έβαλε στον καταψύκτη εκεί και τον κρατούσε προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξη και του ιδίου αλλά και της μητέρας του, γιατί έπαιρνε δύο συντάξεις, έπαιρνε και της νεκρής συζύγου ο παππούς. Οπότε 2,5 χρόνια λάμβανε τις συντάξεις και κρατούσε τον παππού στον καταψύκτη.
1: Είναι
0: φοβερό.
1: Είναι μακάβριο όλο αυτό το πράγμα.
0: Θέλω να αλλάξουμε όμως.
1: Αλλάξουμε κλίμα και θα κλείσουμε.
0: Κλίμα και ύφος και με αυτό να κλείσουμε.
1: Πολύ ευχάριστα. Λοιπόν, εσύ αν είχες ένα δελτίο λότο του ενός εκατομμυρίου, θα το πέταγες στα σκουπίδια? Μάλλον όχι.
0: Σίγουρα
1: ούτε
0: όχι.
1: Εγώ. Ακριβώς.
0: Κάποιος το πέταξε?
1: Κάποιος το πέταξε. Πρόκειται για μια γυναίκα ηλικιωμένη. Είχε πάει την Κυριακή στο ψιλικατζίδικο της γειτονιάς της για να ελέγξει το δελτίο μετά την κλήρωση. Το μηχάνημα όμως, επειδή ήταν μικρό κατάστημα και κατέβαλε μόνο μικρό ποσά, έγραψε πάνω στην οθόνη «Μη πληρωτέω». Η φουκαριάρα η γυναίκα έφυγε, πιστεύοντας για άλλη μια φορά ότι έχασε, άφησε το δελτίο στο μαγαζί, ούτε καν το πήρε μαζί της, και αφού επέστρεψε στο σπίτι της, ένα μέλος της οικογένειάς της ανακοίνωσε ότι είχαν κληρωθεί τα νούμερα που παίζει συνήθως. έσπευσε τρέχοντας στο μαγαζί για να πάρει το δελτίο του 1 εκατομμυρίου, αλλά για κακή της τύχη, η οποία τελικά δεν ήταν τόσο κακή, το είχαν πετάξει στα σκουπίδια και είχε περάσει και το απορριμματοφόρο. Τι έγινε μετά?
0: Κυνήγησαν το απορριμματοφόρο
1: και με τη βοήθεια των υπαλλήλων καθαριότητας του Δήμου ψάχνανε επί 24 ώρες να βρούνε το δελτίο, το οποίο ο του θαύματος Βαγγέλη βρέθηκε και μάλιστα χωρίς να έχει καταστραφεί. Θα μπορούσε να είχε σκιστεί, θα μπορούσε να είχε καεί, θα μπορούσε να είχαν γίνει χίλια δυο πράγματα. Βρέθηκε λοιπόν το δελτίο. Και οι υπάλληλοι, επειδή ήταν πάρα πολλά τα σκουπίδια,
0: ουσιαστικά αδειάσανε όλο το βίντεο,
1: το απορριμματοφόρο, όλο το απορριμματοφόρο,
0: και άρχισαν να ψάχνουν μέσα σε ένα χώρο, το οδήγησαν σε ένα ειδικό χώρο και άρχισαν να ψάχνουν τσάντα την τσάντα τα σκουπίδια, για να το βρουν, και μετά βρήκανε και είχε πάρα πολλά δελτία
1: ακριβώς
0: όταν βρήκαν τη σωστή τσάντα από το πρακτορείο, από εκεί, από το ψιλικατζίδικο.
1: Και τελικά βρέθηκε το τυχερό δελτίο και μάλιστα σε άψογη κατάσταση. Ο Θεός την αγαπούσε, φαίνεται, αυτή την
0: συγκεκριμένη κυρία. Νομίζω ότι όμως θα φαντάζομαι, δεν το λέει το ρεπορτάζ, αλλά φαντάζομαι ότι θα ανταμείφθηκαν για τον κόπο τους και οι υπάλληλοι,
1: οι
0: οποίοι έκατσαν τόσες ώρες
1: στα βουνά των σκουπιδιών
0: προκειμένου να τις βρουν το δελτίο που κερδίζει το 1 εκατομμύριο.
1: Πάντως σκέψου να κερδίσει τώρα 1 εκατομμύριο στο λότο και να πετάξει το δελτίο. Εγώ θα είχα αυτοκτονήσει, θα είχα πει δείξα το δέκατο.
0: Μου θυμίζει κάτι ταινίες που συμβαίνει αυτό, που έχει ένα λαχείο που το βάζει στο πλυντήριο και πλένεται και πω Παναγία μου τι έγινε κλπ. Λοιπόν, με αυτό το πιο χαριτωμένο, κυρίες και κύριοι, έλαβε τέλος και η απόψινή μας εκπομπή. Στο τέλος της μέρας ήσασταν εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8
1: με τον Βαγγέλη Σαρής
0: και είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης. Ήμασταν εδώ από τις 10 όπως κάθε ημέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από εμάς.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 10.
0: Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τις τελευταίες ενεργές εστίες φωτιά στη Δυτική Αττική επιχειρούν να σβήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από διάκοπο αγώνα 5 ημερών. Μάχη δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης για τον έλεγχο αλλά και την πλήρη κατάσβεση κάθε μικρής εστίας φωτιάς στο εκτεταμένο μέτωπο της Φωνικής Πυρκαγιάς που κατέκαψε τα πευκοδάση του Κυθερώνα και του Όρους Πατέρας και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα και οικισμούς της Δυτικής Αττικής. Η περιοχή από την Ψάθα μέχρι τη Λούμπα δοκιμάστηκε σκληρά χθες το βράδυ όταν οι φλόγες στέργεψαν απειλητικές, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τιτάνιο αγώνα για να τις κρατήσουν μακριά από τα σπίτια. Η εικόνα απόψε ευτυχώς είναι εντελώς διαφορετική. Οι κάτοικοι ωστόσο μετρούν τις ζημιές και τις πληγές που αφήνει στον τόπο τους η πυρηνή λέλαπα. Παρότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς είναι πολύ ψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια, δήλωσε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραργος Βασίλης Βαρθακογιάννης, υπενθυμίζοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, απευθύνοντας ισχυρή σύσταση στους πολίτες να απέχουν από θερμές εργασίες και δραστηριότητες, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η συνολική πληγή σε έκταση σε Αττική και Βιωτή ενέρχεται σε 134.585 στρέμματα. Στο μεταξύ, σε καταφύγιο Σταβίλη έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα που διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά της Δυτικής Αττικής. Έγινε μεγάλη προσπάθεια και είναι συγκινητική η προσφορά των εθελοντών, δηλώνει από την πλευρά του Αντιδήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας Δημήτρης Παγώνης. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των 2 ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή drones για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό αυτό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων του δυστυχήματος. Παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας θα δηλώσει η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που σκοτώθηκε στο τραγικό δυστύχημα στην Ψάθα. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τους σπινθήρες που αυτή προκάλεσε αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Συνελήφθη σε τοπική κοινότητα του Δήμου Σπάρτης 55χρονος, ο οποίος απέκρυψε από τις αρχές το θάνατο του 90χρονου πατέρα του προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας ιδιοκτησίας του, στο υπόγειο αυτού βρέθηκε εντός καταψύκτης ορός άνδρα, η οποία ανήκει στον αποβιώσαντα 90χρονο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, αύριο βορειάνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Earth News Radio 105,8.

Μπορούμε τώρα, γιατί μετά από τόσες μέρες, λέω, μέσα στις φωτιές και μέσα στις συμφορές θα βάζουμε το ροζ πάνθυρα. Τώρα ο ροζ πάνθυρας θα γυρίζει στα καμένα να βλέπει τι γίνεται. Παιδιά, καλώς ορίσατε, καλημέρα και καλησπέρα εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης που ο μήνας έχει 5, που είναι Αύγουστος. Σήμερα είναι η μέρα κάστρων στην Άμμο. Άκου τώρα. Υπάρχει τραγούδι. Είναι κακό στην Άμμο να χτίζει παλάτια. Ο Βοριάς θα τα κάνει συντρίμια κομμάτια. Δεν τα φτιάχνεις για να μείνουν εκεί. Τα φτιάχνεις να εντυπωσιάσεις τους άλλους, τους λουόμενους. Που λέει, α, τι έφτιαξε, πολύ ωραία. Βέβαια, υπάρχουν και καλλιτέχνες καταπληκτικοί, οι οποίοι φτιάχνουν αριστουργήματα στην Άμμο. Έρχεται όμως το κυματάκι και το παίρνει το κάστρο. Το παίρνει αυτό που έχει φτιάξει. Οτιδήποτε έχει φτιάξει. Διότι έτσι είναι η φύση. Σου λέει, πώς το φτιάχνεις όλο αυτό. Με ρωτάς εμένα. Δεν υπάρχει σταθερότητα. Πώς χτίζεις. Μα τι συζητάμε τώρα. Για να μην κάνω τώρα παραλληλισμούς, δεν χρειάζεται. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι μαζί μας απόψε στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εξαιρετικός στην δουλειά του, δεν το συζητώ, και ο οποίος έχει την νοοτροπία του ανθρώπου που θέλει ηρεμία, θέλει να είναι όλα όπως πρέπει. Θα πεις, γιατί εμείς θέλουμε να είναι όπως δεν πρέπει? Όχι, και εμείς το ίδιο. Αλλά όταν βρίσκεις έναν άνθρωπο που εκπέμπει στο ίδιο μήκος κύματος, είναι διαφορετική η κατάσταση. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε. Νομίζω ότι μπορούμε να επικοινωνούμε έτσι. Λοιπόν, αυτή η νύχτα είναι καλύτερη από τις προηγούμενες νύχτες που περάσαμε εμείς. Εμείς λέγαμε εδώ τι γίνεται. Στα μέτωπα οι άνθρωποι. Και τώρα γυρίζουν και βρίσκουν τι βρίσκουν οι άνθρωποι, οι άλλοι, οι οποίοι περιμέναν να δουν τι θα γίνει στην εξέλιξη της φωτιάς. Όπως και να έχει, μια δυσκολία στο να γυρίσω και να βρω το σπίτι καμένο, τι δυσκολία, μια δυστυχία, αλλά θα τα πούμε αναλυτικά. Λοιπόν, θα βάλουμε σε μια σειρά, γιατί είναι οι ειδήσεις πολλές και θέλω να ελπίζω προϊόντος του χρόνου ότι θα είναι πιο ευχάριστες από αυτές που μεταδίδαμε τα προηγούμενα 24 ώρα. Λοιπόν, υπάρχουν διάσπαρτες εστίες στη Δυτική Αττική. Υπάρχουν σημεία που βγαίνει καπνός. Τι κάνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις? Για έκτημη, στην έκτη μέρα μπαίνουμε, πέμπτη νύχτα, έτσι. Είναι εκεί, μάχονται ακόμη και θα μάχονται ώσπου να σβήσουν όλες τις φωτιές και όλες οι εστίες και τα λοιπά, για να δούμε τι θα γίνει παρακάτω. Μάχονται λοιπόν στις περιοχές που πέρασε η φωτιά, αυτό που λέμε πύρινη λέλαπα, αυτό. Έκαψε χιλιάδες στρέμματα δάσους, κατέστρεψε περιουσίες. Μην το συζητήσουμε. Οι εικόνες θα λένε, δεν χρειάζεται, μερικές φορές δεν χρειάζεται. Υπάρχει εικόνα και εικόνα μιλάς. Μην το συζητήσουμε. Οι εικόνες θα λένε, δεν χρειάζεται, μερικές φορές δεν χρειάζεται. Υπάρχει εικόνα και

Δηλαδή εμφανίστηκαν τα καντιλάκια, ανησυχία και στους κατοίκους και στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι μεν σημεία που έχει περάσει φωτιά, από πάνω όμως είναι παρθένο δάσος. Και για να αποφύγουμε τα ακόμη χειρότερα, παραμένουν εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις ή δασοκομμάτους. Δεν υπάρχει εφησυχασμός. Σε τρία σημεία υπάρχει ακόμα φλόγα. Αρκετοί κάτοικοι έχουν επιστρέψει στην περιοχή για να συνδράμουν εθελοντικά στις εύκολες περιπτώσεις. Παρακολουθούσαν τις προσπάθειες των πυροσβεστών και από αέρος και από εδάφους. Τι άλλο να κάνεις? Ένα σπίτι κάηκε παρά τις συνεχόμενες ρήψεις των ενέργειων μέσων. Άλλα σπίτια έχουν υποστεί καταστροφές. Παραμένει η άπνοια, έτσι, και υπάρχει αισιοδοξία ότι θα μπορέσουν τα πεζοπόρα τμήματα και οι δασοκομμάτες να πλησιάσουν και να σβήσουν τα καντιλάκια, να μην επεκταθεί αυτός ο όλεθρος. Στη Λούμπα και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεγαραίων υπήρξαν αναζωπυρώσεις και ένα κυνήγι από την πλευρά των επίγειων γενέριων δυνάμεων για να σβήσουν τις αναζωπυρώσεις αυτές, γιατί ήταν σε μεγάλη έκταση από την περιοχή της Λούμπας μέχρι το Κανδύλι πάνω στο όρος Πατέρας. Παραμένουν οι επίγειες δυνάμεις. Υπάρχουν καπνοί, που σημαίνει υπάρχουν εστίες. Θέλουν οι πυροσβέστες να τις σβήσουν. Αν ομοιγέννητο κατά τη διάρκεια της νύχτας μεγαλώσει αυτή η σπίθα, μπορεί να προκληθεί ένα νέο μέτωπο. Αυτό θέλουν να αποφύγουν οι πυροσβέστες. Το σύστημα αντινέρο, το οποίο υποστηρίζει τη δασοπυρόσβεση και την πολιτική προστασία, διότι χρησιμοποιεί κάποια συγκεκριμένα βήματα, φαίνεται ότι έσωσε κομμάτι δάσους στη Ψάθα. Στη φωτιά αυτή υπήρχαν δρόμοι δασικοί που μπορούσαν να περάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα για να ανακάψουν την πορεία της φωτιάς. Από τη μια πλευρά δάσος, από την άλλη σπίτια και καλλιέργειες. Οι ζώνες που διανοίγονται στη διάρκεια της πυρκαγιάς δεν είναι αντιπυρικές ζώνες πρόληψης πυρκαγιών στο στάδιο του σχεδιασμού των μέτρων. Είναι ειδικές ζώνες καταστολής πυρκαγιάς επί του πεδίου, που γίνονται από τα αρμόδια όργανα που συνεργάζονται και επιχειρούν. Η αντιπυρική ζώνη που έγινε από βορρά προς νότο στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου Κρυοπηγάδη Αγία Παρασκευή έκοψε την πορεία της πυρκαγιάς όπως ερχόταν από δυτικά προς ανατολικά, με κίνδυνο για τα βίλια. Παράλληλα στο αντινέρο εντάσσονται καθαρισμοί των δασικών αυτών δρόμων και ο καθαρισμός περιοχών που είχαν καεί και σε παλιότερες φωτιές, κάτι που είναι επίσης, παιδιά, πολύ σημαντικό. Αυτό είναι ως τώρα η εικόνα. Και οι άνθρωποι τώρα, γιατί δεν θέλουν να πω για τις καταστροφές, τις βλέπουμε. Υπάρχει αδιάψευστος μάρτυρας η κάμερα. Το ΕΡΤ News έκανε ένα οδηπορικό στις καμένες εκτάσεις γύρω από τη Λούμπα Μεγαρών. Αυτό, παιδιά, που συμβαίνει είναι, πέρα από τις περιουσίες, δεν το συζητώ, το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής. Μαυρίζει η ψυχή, αυτό που λέμε από καρδιωτικές εικόνες. Παρθένο δάσος, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα κάηκαν, σπίτια κάηκαν, τροτοφικές μονάδες, αποθήκες. Δηλαδή, δεν ξέρω, προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επίγειες και εναέριες. Ήταν και ο αέρας τις προηγούμενες μέρες. Πώς να πετάξει το εναέριο μέσο με το σαμποφόρο? Κάποια στιγμή οι ρηπές του ανέμου έφτασαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, τυφώνας. Ακούμε στο εξωτερικό 120 χιλιόμετρα και λέμε τι γίνεται, και βλέπουμε και τις εικόνες, λέμε τι είναι αυτό. Θα πετάξει το εναέριο μέσο όταν κατέστη εφικτό, πέταξε. Και βεβαίως οι επίγειες δυνάμεις. Αυτά είναι. Πάνε μαζί. Αλλιώς πώς θα γίνει? Την τελευταία στιγμή σώθηκαν τα σπίτια στη Λούμπα, στα Μέγαρα, έφτασαν μέχρι τις αυλές. Με αυτοθυσία οι πυροσβέστες

0: το λέμε τόσες μέρες, δασοκομάντος, εθελοντές, έθεσαν το μέτωπο υπό έλεγχο. Και τώρα είμαστε σε μια κατάσταση που μπορούμε να εκφράσουμε ανάλογα με αυτό που λένε οι ειδικοί, έτσι εμείς οι ειδικοί δεν είμαστε, μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Το ένα κομμάτι είναι αυτό, οι φλόγες. Το άλλο κομμάτι, ο περιορισμός και η κατάσβεση της φωτιάς. Το άλλο κομμάτι είναι οι άνθρωποι που επιστρέφουν στα σπίτια τους, οι πυροπληκτοί. Σε Ψάθα και Πόρτο Γερμενό. Κάποιοι ήταν τυχεροί, γλίτωσαν τα σπίτια τους, άλλοι έχουν χάσει τους κόπους μιας ζωής. Τώρα πρέπει να τα φτιάξουν όλα από την αρχή. Με την αρρωγή και της πολιτείας, σαφώς. Διότι βλέπεις έναν τόπο, σπίτια, ανθρώπους, ωραίες έτσι, εικόνες, όμορφες στιγμές. Τώρα τι είναι? Είναι στάχτη και συντρίμια. Τι σημαίνει αυτό? Όταν βλέπεις το σπίτι σου κατεστραμμένο, την περιουσία σου κατεστραμμένη, πες μου τώρα τι είναι? Είναι ένας ατελείωτος πόνος αυτό, αυτός παιδιά. Και ελπίζουμε και ευχόμαστε όλοι οι άνθρωποι αυτοί που έχουν επιστρέψει και έχουν δει, βλέπω εδώ τις εικόνες, εντάξει, εντάξει παιδιά, είναι ένα κλαις, δεν το συζητώ, δεν το συζητώ, που δεν είναι δικά μας. Φανταστείτε τώρα οι άνθρωποι που τα αντιμετωπίζουν αυτά. Αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση. Ο εκπρόσωπος, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής είπε στην ΕΡΤ ότι για όσο χρειαστεί θα είμαστε στο πεδίο της μάχης. Δεν θα κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω. Στο πεδίο για όσο χρειαστεί. Ο καιρός είναι σύμμαχος των δυνάμεων πυρόσβεσης. Γιατί ξαναλέω, άπνοια υπάρχει στην περιοχή. Υπάρχουν και παρακαλώ να ακούμε και να υπακούμε, εδώ χρειάζεται, στην αστυνομία. Ξαναλέω, εδώ χρειάζεται, έτσι, μου πείτε διάφορα, για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, και όπου επιτρέπεται πηγαίνουμε, όπου δεν επιτρέπεται δεν περνάμε. Έτσι. Να δούμε τι θα γίνουμε. Να δούμε τι θα γίνουμε. Λοιπόν, επειδή επιστρέφουν κάποιοι άνθρωποι και επειδή και τις προηγούμενες μέρες βγαίνουν και θα βγαίνουν οι ειδικοί και θα μιλούν για το μετά, να ξεκινήσουμε από τα πρακτικά. Από τα πρακτικά. Ποια είναι τα πρακτικά? Επειδή τώρα θα μπουν οι άνθρωποι, θα μπούμε να καθαρίσουμε σπίτια μετά την πυρκαγιά. Τα κατεστραμμένα τι είναι, καθαρίς, θα γκρεμιστεί. Οι υπόλοιποι, τι πρέπει να προσέχουμε? Πρέπει να προστατεύσουμε την υγεία μας. Πρέπει να καθαρίσουμε σπίτια και χώρους που έχουν πληγεί, αλλά με ασφάλεια, διότι η έκθεση στον καπνό, στα επικίνδυνα αιωρούμενα σωματίδια και στην επαφή με καμένα υπολείμματα μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία. Απαιτούνται αυξημένα μέτρα προστασίας. Ακούσαμε και τους γιατρούς και τους επιστήμονες να λένε το εξής. Πρέπει να χρησιμοποιούμε ειδική μάσκα για να μην εισπνέουμε επικίνδυνα σωματίδια. Μακριά ρούχα γάντια. Κλειστά παπούτσια. Πρακτικά είπαμε, έτσι. Για την προστασία χεριών και ποδιών κατά τον καθαρισμό. Μετά την επαφή με τα καμένα υπολείμματα, πολύ καλός καθαρισμός και του σώματος και των ρούχων. Πριν τον καθαρισμό βρέχουμε τα καμένα υλικά για να μειωθούν οι επιπτώσεις στην υγεία από την εισπνοή σωματιδίων. Εάν, το πευχόμεθα, εάν παρουσιαστούν συμπτώματα από το αναπνευστικό ή καρδιαγγειακό σύστημα, επιμονός βήχας, δυσκολία, συρρυγμός στην αναπνοή, κάτι μας κάνει έτσι, μας προβληματίζει, πόνος ή σφίξιμο στο στήθος, ταχυκαρδία, ναυτία, ασυνήθιστη κόπωση ή ζάλη, ζητούμε άμεσα ιατρική βοήθεια. Έτσι, δεν είναι άντε θα περάσει, το για στο γιατρό μας. Επίσης, οποιαδήποτε τρόφιμα έχουν εκτεθεί σε θερμότητα, καπνό ή εθάλη, τα πετάμε. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών σχετικά με τη χρήση πόσιμου νερού. Μέχρι να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση, αποφεύγουμε την κατανάλωση τροφίμων που χρειάζονται ψυγείο. Αυτό δεν χρειάζεται να μας το πει ο γιατρός, το καταλαβαίνουμε και μόνοι μας, έτσι, παρακαλώ. Καταναλώνουμε ξηρές και καλά συσκευασμένες τροφές. Και επίσης, παρακαλώ πάρα πολύ, δεν πλησιάζουμε κατεστραμμένες ή πεσμένες ηλεκτρικές γραμμές και καλώδια. Σε καμία περίπτωση. Οι πυρκαγιές, ιδιαίτερα όσες επηρεάζουν οικιστικές περιοχές, εναποθέτουν μεγάλες ποσότητες τάχτης και στις εξωτερικές και στις εσωτερικές επιφάνειες των κτηρίων. Αυτή η στάχτη, πάω να την καθαρίσω να δω τι θα δεν γίνει, είναι δυνατόν να περιέχει τοξικές ουσίες. Να το έχουμε λίγο στο νου μας. Διότι αυτό που έχει καεί περιλαμβάνει χημικά προερχόμενα κυρίως από την καύση οικιακών συσκευών, οικοδομικών υλικών και άλλων υλικών επικίνδυνων. Γι' αυτό είναι, επαναλαμβάνω, ιδιαίτερα σημαντική η λήψη ατομικών μέτρων προστασίας όταν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων καθαρισμού επιφανειών, για να μην έχουμε ούτε βραχυπρόθεσμες ούτε μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία μας. Και επειδή θα γυρίσουμε και τα παιδιά μας θα βγουν να δουν τι γίνεται, τα παιδάκια, δεν αφήνουμε παιδιά σε καμία περίπτωση να έρθουν σε επαφή με τη στάχτη ή να παίζουν σε καμένο έδαφος. Μα σε καμία περίπτωση όμως. Για τα κατοικίδια επίσης. Για τα κατοικίδια θα τα πούμε μετά. Μετά. Ο ΕΟΔΗ έχει βγάλει οδηγίες με αυτές που είπαμε προηγουμένως, συν προστατευτικά γυαλιά, γάντια. Και επίσης πάμε να καθαρίσουμε τη στάχτη. Σκούπα θα χρησιμοποιήσουμε. Σκούπες. Αυτές οι σκούπες σηκώνουν τη στάχτη και τη διασκοπίζουν και, ακόμα και σε επιφάνειες που ενδεχομένως και να μην υπάρχει. Που υπάρχει, αλλά λέμε. Γι' αυτό λέει βρέξτε πρώτα και μετά καθαρίστε. Επίσης, αλλάζουμε ή καθαρίζουμε όλα τα φίλτρα των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Έτσι, θα κάνουμε και αυτό το έξοδο, τι να κάνουμε. Πλαστικές σακούλες, βάζουμε τις στάχτες σε πλαστικές σακούλες για να μην υπάρξει περαιτέρω διασπορά. Και επίσης χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν χαμηλή πίεση του νερού. Παίρνω τη μάνικα να καθαρίσω, φεύγει στάχτη, φεύγουν τα σωματίδια, διασπείρονται. Θα μου πεις, δεν το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Επίσης ξέραμε ότι δεν πρέπει να κάνουμε barbecue και να κάνουμε αγροτικές εργασίες όταν ήταν σε κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Αλλά κάποιοι τα έκαναν όλα αυτά, άρπαξε φωτιά και τρέχαν οι πυροσβέστες μετά. Και έχουμε την κατάληξη που βλέπουμε. Λοιπόν, θα κάνουμε αυτά που μας λένε και οι ειδικοί και οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί και οι γιατροί. Και σε δεύτερο χρόνο, αφού γίνει η σχετική έρευνα και η σχετική, πώς να το πω τώρα, έτσι, ναι, αυτό που λες Κωνσταντίνε μου είναι λάθος. Τέλος πάντων, αφού γίνουν ό,τι πρέπει από την πολιτεία και οι αυτοψίες και τα λοιπά, σε δεύτερο χρόνο πώς μπορούμε να επανέλθουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα σε μια κανονικότητα. Αυτά για τις πρώτες μέρες και τις πρώτες εβδομάδες κτλ. Τώρα, όσον αφορά τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, υποθέτω θα υπάρξει αποζημίωση. Όσον αφορά στις δασικές εκτάσεις, γνωρίζουμε ότι για να ξαναγίνει δάσος εκεί που τώρα είναι μία μαυρίλα και μία καταστροφή, θέλει και 25 χρόνια. Έτσι, και 25. Λοιπόν, είναι και 32. Υποθέτω ότι κάτι έχω να ακούσω, βεβαίως, και πρέπει να το ακούσω άμεσα. Για πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα Κράνος.
7: Φόρα Κράνος.
5: Φόρα Κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
9: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Είναι 12 και 38, είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Η πυρκαγιά στη Βιωτία που πέρασε και στη Δυτική Αττική και έχουμε τα αποτελέσματα αυτά που έχουμε, ξεκίνησε σύμφωνα με το πόρισμα από βραχυκύκλωμα. Η επαφή των αγωγών δημιούργησε σπινθήρες οι οποίοι έπεσαν σε ξερά χόρτα και πιάσε η φωτιά. Φωτογραφίες που εξασφάλισε το Earth News αποτυπώνουν σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας τα ίχνη που άφησε η επαφή μεταξύ καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η μία φωτογραφία δείχνει τμήμα αγωγού ηλεκτρικής ενέργειας με εμφανή ίχνη ανάπτυξης ηλεκτρικού τόξου, καταγράφεται δηλαδή ή καταγράφονται τοπική τήξη και παραμόρφωση των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων. Τι σημαίνει αυτό? Εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Δεύτερη φωτογραφία, καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με έντονη θερμική αλίωση και τοπική τήξη των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων. Τώρα αυτά είναι τεχνικά θέματα, αλλά λέει η αυτοψία και η τεχνική έκθεση της πυροσβεστικής ότι τα δύο καλώδια βρίσκονταν σε παράλληλη διάταξη και επειδή είχε πολύ ισχυρούς ανέμους ταλαντώθηκαν μέχρι που ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους και προκάλεσαν το βραχυκύκλωμα. Στις υπόλοιπες φωτογραφίες απεικονίζονται τα καλώδια που κατασκεύθηκαν από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, οι οποίοι συμπεριλήφθηκαν στη δικογραφία ως πιστήρια. Τα συγκεκριμένα ευρήματα αποτέλεσαν βασικό στοιχείο της έρευνας που οδήγησε στην άσκηση διώξεων και στη σύλληψη των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση. Όσον αφορά τώρα για τη φωτιά στο Ρέθυμνο, μετά από πολλές ώρες ανακριτικής διαδικασίας, 3 ώρες, ανακριτής και εισαγγελέας συναποφάσισαν να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, μηνιαία εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ, ο 52χρονος συντηρητής και επιθεωρητής του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, που κατηγορούνταν για την πυρκαγιά που προκλήθηκε στην Κρύα Βρύση, στο χωριό. Ο ίδιος είπε στον ανακριτή ότι ήταν απολύτως συνεπής στις υποχρεώσεις του, δεν ευσταθούν οι κατηγορίες που του προσάπτονται, και ο δικηγόρος του είπε στο Earth News ότι το πόρισμα της ΔΑΕ μέσω του οποίου στήθηκε το κατηγορητήριο δεν ευσταθούσε σε καμία περίπτωση. Και είπε επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός στους υπαλλήλους του ΔΔΕ που κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να είναι ωφέλιμοι στην κοινωνία. Εν τω αυτή περιπτώσει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Λοιπόν, τι γίνεται, είπαμε. Θα τα λέμε για πολλές μέρες. Με τα σπίτια και τις περιουσίες των ανθρώπων, κόπη μια ζωή. Με βάση τις πρώτες διαθέσιμες δορυφορικές εκτιμήσεις, σύμφωνα με το WWF, από τα τέλη Ιουλίου ως και χθες έχουν επηρεαστεί περισσότερα από 180.000 στρέμματα στις μεγαλύτερες πυρκαγιές σε Κρήτη Πάρο, Νότια Βιωτία και Δυτική Αττική. Εκκρεμούν οι τελικές χαρτογραφήσεις για αρκετές ακόμη πληγήσεις περιοχές και η συνολική καμένη έκταση από τις πυρκαγιές της περίοδου αυτής εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 200.000 στρέμματα. Όσον αφορά στις εγενώσεις των οικισμών κτλ., λέει το WWF ότι πάνω από 10.000 πολίτες και επισκέπτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες και τα καταλήμματά τους. Και αναφέρει βέβαια τις εκτεταμένες ζημίες σε κατοικίες, αγροτικές εγκαταστάσεις, καλλιέργειες, ελαιώνες, υποδομές, τοπικές επιχειρήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Επιβάρυνση, σημαντική επιβάρυνση των τοπικών κοινωνιών και των οικονομιών των τοπικών. Λέει το WWF ότι ένα μεγάλο μέρος των καμένων εκτάσεων αφορά την πυκνή θαμνώδη βλάστηση, φρυγανικά οικοσυστήματα και πευκοδάση, τα οποία διαθέτουν φυσικούς μηχανισμούς αναγέννησης μετά από πυρκαγιά. Όμως, η φυσική αυτή δυνατότητα δεν αποτελεί από μόνη της εγγύηση αποκατάστασης, διότι η ένταση της καύσης, η ξηρασία, η διάβρωση,
η έντονη βόσκηση, δεν φάνηκε τα ζωντανά, η απώλεια εδάφους και κυρίως οι αλλεπάλληλες πυρκαγιές στις ίδιες περιοχές μπορούν να μεταβάλουν μόνιμα την πορεία ανάκαμψης ενός οικοσυστήματος. Και ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν, λέει το WWF, οι περιοχές που έχουν καεί ξανά σε διάστημα μικρότερο από 20 χρόνια και αποτελούν τη σημαντικότερη προτεραιότητα για την εκτίμηση της δυνατότητας φυσικής αναγέννησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Δυτική Αττική. Διότι η συχνότητα των πυρκαγιών μειώνει σημαντικά την ικανότητα, λέει, των δασικών οικοσυστημάτων να ανακάψουν φυσικά, αυξάνοντας τον κίνδυνο μόνιμης υποβάθμισης και ερημοποίησης, παιδιά. Αυτό που λέμε οικολογική καταστροφή, αυτό. Στην πυρκαγιά, λέει, που εκδηλώθηκε στα τέλη Ιουλίου, τώρα πριν από μερικές μέρες, καήκαν συνολικά 102.000 στρέμματα. Από αυτά, σχεδόν 28.000, όχι σχεδόν, τουλάχιστον 28.000, είχαν καεί ξανά μέσα στην τελευταία 20ετία. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος αποτυχίας της φυσικής αναγέννησης και πρέπει να γίνουν στοχευμένες παρεμβάσεις αποκατάστασης. Η ολοκλήρωση, λέει, των δορυφορικών χαρτογραφήσεων και των επιτόπιων επιστημονικών ελέγχων είναι απαραίτητη για να αποτιμηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών και να σχεδιαστούν οι κατάλληλες παρεμβάσεις αποκατάστασης σήμερα που μιλάμε. Εντάξει, την αμέσως επόμενη μέρα. Θα πρέπει, λέει, άμεσα να γίνει συνολική χαρτογράφηση των καμένων περιοχών για την ιεράρχηση των περιοχών που διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο αποτυχίας φυσικής αναγέννησης, ότι δεν μπορεί να κάνει φύση, θα το κάνουμε εμείς. Διάβρωσης και μακροχρόνιας υποβάθμισης των οικοσυστημάτων. Και κύριο ζήτημα, λέει το WWF, είναι η προώθηση της πλήρους εφαρμογής όλων των διατάξεων του νέου νόμου για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών, ενεργή μάχη λέγεται αυτός ο νόμος, ο οποίος υιοθετήθηκε την Άνοιξη. Την Άνοιξη, πριν μερικούς μήνες. Να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε τι θα γίνει. Γιατί βγαίνουν οι επιστήμονες και λένε ότι βασικό πλέον εργαλείο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση, πείτε το όπως θέλετε, είναι η ενεργητική δασική διαχείριση με καθαρισμούς, αραίωση της βλάστης όπου απαιτείται, συντήρηση αντιπυρικών ζωνών, όχι να τρέχουμε τελευταία στιγμή να ανοίγουμε δρόμους για να περάσουν τα πυροσβεστικά, και αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης των δασολόγων. Πρέπει να προσαρμοστούμε όπως και να έχει. Δεν είναι, λέει, παρέμβαση εναντίον της φύσης, είναι διαχείριση που προστατεύει το ίδιο το δάσος. Και πρέπει, όχι μόνο εμείς, εφόσον υπάρχει κλιματική κρίση, το έχουμε πει και άλλες φορές, έχουμε κουβεντιάσει εδώ στην εκπομπή αυτή πολλές φορές για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε πλέον στα οικοσυστήματα. Πρέπει, δεν είναι δικό μας θέμα, είναι παγκόσμιο. Πρέπει να προσαρμοστεί το κάθε κράτος και η κάθε ήπειρος στα καινούργια δεδομένα. Είπαμε, προσαρμογή στην κατάσταση την καινούρια, προλήψη για να μην φτάσουμε στα σημεία που έχουμε φτάσει τώρα. Πυρκαγιές θα έχουμε, λένε οι ειδικοί. Στόχος είναι να υπάρχουν όσο γίνεται λιγότερες επιπτώσεις στα οικοσυστήματα και στις περιουσίες και στις ζωές των ανθρώπων. Γιατί προέχει η ανθρώπινη ζωή, δεν το συζητάμε, δεν την κουβεντιάζουμε, εννοείται. Και επίσης στήριξη. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν επιστρέψει και βλέπουν το σπίτι τους αυτή την κατάσταση και τις περιουσίες τους, θέλω να μάθω με τι ψυχολογία θα ξεκινήσουν πάλι από το μηδέν. Δεν υπάρχει σημείο, δεν είμαστε στο παρά ένα, δεν είμαστε στο ακριβώς, είμαστε στο και 20 πια, ούτε καν στο και 5. Λοιπόν, μαθήματα δεν κάνουμε καθόλου. Οι ειδικοί τα λένε.
και θέλουμε να πιστεύουμε ότι το λένε για καλό, για να μην βλέπουμε αυτές τις καταστάσεις συνεχώς. Γιατί κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε τα ίδια. Η φωτιά στη Δυτική Αττική είναι μία από τις πολλές. Δεκάδες κάθε μέρα τις προλαβαίνουν στην έναρξή τους. Δεν τις βίνουν οι πυροσβέστες. Αλλά όταν έχεις μποφόρ, όταν έχεις το ανάγλυφο του εδάφους πάρα πολύ δύσκολο, όταν έχεις, δεν μπορώ να πετάξω στον αέρια μέσα, χίλια δύο πράγματα, και εξαπλώνεται η φωτιά με τέτοια ταχύτητα, εντάξει. Εντάξει. Επίσης, για να είμαστε, θα ήθελα να είμαστε, οι φίλοι μας οι Αγγλοσάξονες λένε, to the point. Έτσι, ναι. Γιατί άμα δεν μιλήσουμε και αγγλικά, δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Αυτή την ώρα επιχειρούν εκατοντάδες πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, 141 οχήματα με πυροσβέστες από τη Ρουμανία και τη Γαλλία, με τα καντιλάκια. Με τα καντιλάκια, με τις ενεργές εστίες. Έτσι. Και το πιο, ας πούμε, το πιο ενεργό μέτωπο είναι στη Λούμπα και στη Λάκα Καλογύρου. Δεν είναι αυτό που βλέπαμε τα προηγούμενα βράδια, σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά είναι σε επαγρύπνηση όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να επεμβαίνουν όπου χρειάζεται και να τα σβήνουν αυτά τα καντιλάκια και να ξημερώσει η μέρα, τη μέρα ο Θεός, και να πούμε ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, οι φωτιές έχουν σβήσει. Δεν είναι, λέει, ο κύριος Αυτοποιός είπε χθες της πυροσβεστικής οραπληρωτής εκπρόσωπος τύπου. Δεν είναι ώρα, λέει, για δηλώσεις, είναι ώρα για να δούμε πότε θα σταματήσει η πολύ δύσκολη αυτή πυρκαγιά. Έτσι. Λούμπα Βένιζα, η κατάσταση σχετικά σταθερή. Γιατί είπαμε, ιδιαίτερα δύσβατο το έδαφος, έντονες κλίσεις. Αυτό δυσχεραίνει σημαντικά, είπε, την κατάσβεση των καμένων κορμών. Αλλά επειδή έχουμε εμπιστοσύνη στις πυροσβεστικές δυνάμεις, θεωρούμε ότι να μην ανέβουν και οι άνεμοι κατά τη διάρκεια της νύχτας, γιατί έχουμε και αυτό. Είναι άπνοια, όλα εντάξει από άποψη καιρικών συνθήκων, και μετά γύρω στις 3.30-4 ανεβαίνουν λίγο τα μποφόρ. Ανεβαίνουν 5 μποφόρ θα έχει. Αλλά οι αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους θα είναι άμεσες, με κρατική επιχορήγηση στο 100% για επισκευή και ανακατασκευή κτηρίων. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Αυτό προβλέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο. Θα δοθούν έως 6.000 ευρώ για κύριες κατοικίες, είπαμε, για επισκευή και ανακατασκευή. Επίσης, επιδότηση ενοικίου 300-500 ευρώ ανά μήνα. Θα καταβληθούν 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες των πυρόπληκτων. 70% επιχορήγηση της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος είπε ότι ξεκίνησαν να υλοποιούνται για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε όσο το δυνατό γρηγορότερα την κανονικότητα σε αυτές τις περιοχές και να μπορέσουν οι πολίτες με ασφάλεια να συνεχίσουν τη ζωή τους. Και βεβαίως είχαμε και την πολιτική αντιπαράθεση επικρίσεις στην κυβέρνηση για την διαχείριση της πυρκαγιάς. Είναι παρά 8, πήγε παρά 8. Η αλήθεια είναι αυτή. Α, τώρα που το... Ναι, γιατί το κουβεντιάζαμε από χθες, νομίζω η Σοφία είχε στείλει, ή η Δέσποιρα νομίζω είχε στείλει ένα μήνυμα για τα ζωάκια εκεί, τα πυρόπληκτα, τα καημένα και αυτά, δεκάδες σε Βίλια και Μέγαρα, διότι την ώρα που κατέστρεφαν οι φλόγες χιλιάδες στρέμματα δάσους στη Βιωτία και φέρνουν μέχρι τα Βίλια και τα Μέγαρα, ήταν σε εξέλιξη και μια άλλη μάχη, εκτός από εκείνη, για να περιοριστεί το μέτωπο της φωτιάς, ήταν η μάχη για τη διάσωση των ζώων που εγκλωβίστηκαν στις φλεγόμενες περιοχές. Και μπήκαν στις πυρόπληκτες περιοχές εθελοντές και φυλοζωικές οργανώσεις και εντόπισαν και διέσωσαν δεκάδες ζώα. Μου στείλατε βιντεάκια στο Facebook εθελοντών και ανθρώπων των φυλοζωικών οργανώσεων που κυριολεκτικά μπήκαν μέσα στη φωτιά για να σώσουν τα ζώα. Τα οποία ήταν, δηλαδή, πανικόβλητα.
μέσα στο, οι άνθρωποι που καταλαβαίνουμε πέντε πράγματα και πανικοβαλόμεθα. Φανταστείτε τώρα το ζώο που βρίσκεται, το κυκλώνει φωτιά. Τι? Εν τη άφη περιπτώσει, για την αντιμετώπιση της κρίσης με τα ζώα τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία τα κέντρα περίθαλψης πυρόπληκτων ζώων στα Βίλια και στα Μέγαρα και τους παρέχουν πρώτες βοήθειες, τροφή, νερό και προσωρινή φιλοξενία. Το είπαμε από τη δεύτερη μέρα ότι στα Βίλια οι τοπικές αρχές και οι εθελοντές έχουν δημιουργήσει ένα προσωρινό καταφύγιο στα αποδυτήρια του γηπέδου και η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Δήμου, της Dogs Voice και φιλοζωικών σωματείων με μεγάλη προσφορά από τους πολίτες, γιατί εκτός των άλλων αφήσατε τους ανθρώπους και πιάσατε τα ζώα, γιατί υπάρχουν και τέτοιες φωνές. Ναι, οι περισσότεροι είναι άνθρωποι με ευαισθησία, έτσι, ναι. Η επιχείρηση διάσωσης οδήγησε στη συλλογή περίπου 100 ζώων. Πολλά υιοθετήθηκαν, κάποια άλλα βρήκαν τους ιδιοκτήτες τους ξανά. Τα υπόλοιπα θα επανενταχθούν με προσοχή στο φυσικό τους περιβάλλον. Διότι ακόμη λέει και οι διασώστες που βρέθηκαν εκεί για να πήγαν να δουν τι γίνεται, να δουν αν υπάρχει κάποιος μέσα που δεν έλαβε το μήνυμα από το 112, ένας παππούς, μια γιαγιά, μπορεί να μην έχει κινητό, λαμβάνει το 112, φύγε. Πήγαν να δουν τι γίνεται, πήγαιναν πόρτα-πόρτα. Βρίσκανε δεμένα ζώα. Μπαίνανε μέσα στη φωτιά να τα βγάλουν έξω. Ακόμα και αυτοί οι διασώστες που έχουν δει και έχουν δει, λίγιζαν, λέει. Δηλαδή να βλέπεις ένα πλάσμα, σε κοιτάζει μέσα στα μάτια και να είναι η φωτιά από πίσω του και να. Δεν θα το σώσεις. Θα πεις δεν πειράζει, άστο. Εν τη αυτή η περιπτώση, στην πρώτη γραμμή από τις πρώτες ώρες των πυρκαγιών. Εθελοντές, φιλοζωικές οργανώσεις, κτηνίατροι, απλοί πολίτες. Και. Υπήρχαν ζώα, λέει, Θάνο μου, που τα έλυσαν, τα είχαν δεμένα, φύγανε όπως, τέλος πάντων τα αφήσανε κάποιοι. Αρνούνταν να φύγουν από το σπίτι. Αρνούνταν όμως. Αναγκάστηκαν οι πυροσβέστες και τα πέραν αγκαλιά και τα βγάζανε από τη φωτιά. Δεν είναι κουκλάκι, λούτρινο, το άφησα, ψυχούλα έχει. Τέλος πάντων έχουν σπεύσει οι άνθρωποι και έχουν δημιουργήσει τις συνθήκες τέτοιες για να γίνει η επανένταξη και να μην χαθούν. Αθώες ζωούλες είναι. Όταν το παίρνεις υποτίθεται για συντροφιά, ξέρω εγώ, να σου φυλάει το σπίτι, να σου φυλάει το. Πώς θα αντιμετωπίσεις, σαν έπιπλο, μαζί με την μπερζέρακάκι και το σκυλί, ας πούμε, ή η γάτα που την έχω πόσο καιρό. Αυτό λένε, προσέξτε. Προσέξτε. Ωχ, Θεέ μου, λοιπόν, πήγε παρατέσσερα. Θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Επίσης, θα ακούσουμε και ένα δελτίο ειδήσεων, εννοείται, και θα είμαστε και πάλι μαζί. Και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τη μάχη με διάσπαρτες εστίες και τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων συνεχίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη πυρκαγιά που σε 5 ημέρες κατέκαψε εκτεταμένες δασικές εκτάσεις στον Κυθερώνα και το όρος Πατέρα, αφήνοντας πίσω τις σοβαρές καταστροφές στο Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα και οικισμούς της Δυτικής Αττικής. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, δασοκομάντες θα παραμείνουν στα καμένα, πραγματοποιούντας συνεχείς περιπολίες προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα κάθε νέα αναζωπήρωση. Στην Ψάθα, τουλάχιστον ένα σπίτι καήκε, ενώ αρκετές ακόμη κατοικίες υπέστησαν σημαντικές ζημιές. Μικρές ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν σε 3 σημεία, με την άπνοια να ευνοεί τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Αναζωπυρώσεις εκδηλώθηκαν και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεγαραίων. Οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς εξακολουθεί να βρίσκεται και σήμερα σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαρθακογιάννης, υπογράμμισε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πυρκαγιών προκαλείται από ανθρώπινη αμέλεια, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες. Το πόρισμα της πυροσβεστικής αποδίδει την έναρξη της πυρκαγιάς στην Δυτική Αττική σε βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους, η συνολική έκταση που έχει καεί σε Αττική και Βιωτία ανέρχεται πλέον στα 134.585 στρέμματα. Σε προσωρινό καταφύγιο στα Βίλια, που φιλοξενούνται περισσότερα από 100 ζώα που διασώθηκαν από τις φλόγες. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος προανήγγειλε άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής πραγματοποίησε αυτοψία χθες με συνδρομή drone στο σημείο της συντριβής των 2 ελικοπτέρων στην Ψάθα. Το υλικό θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές της Βιωτίας. Η οικογένεια του Ελλήνα χειριστή που έχασε τη ζωή του ανακοίνωσε ότι θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς διαπιστώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται ακόμη και σήμερα Τετάρτη να ανακοινωθεί συμφωνία. Το θετικό κλίμα αποτυπώθηκε στην τιμή του Brent που υποχώρησε κατά 5,3% στα $79,36 το βαρέλι. Από την έναρξη της κρίσης οι τιμές έχουν κινηθεί μεταξύ $72 και $102. Η Ρωσία εξαπέλυσε απόψε νέα πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας ανέφερε μέσω Telegram ότι η αντιεροπορική άμυνα βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή δράση. Δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου ανέφεραν ισχυρές εκρήξεις λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Η Ουκρανία έχει επανειλημμένα ζητήσει την ενίσχυση της αεραμινάς της με αμερικανικούς πυράβλους Patriot προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες ρωσικές βαλιστικές επιθέσεις. Συνελήφθη χθες 55χρονος σε κοινότητα του Δήμου Σπάρτης, ο οποίος κατηγορείται ότι απέκρυψε τον θάνατο του 90χρονου πατέρα του προκειμένου να εξακολουθεί να εισπράττει την σύνταξή του. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο ξενοδοχείου ιδιοκτησίας του, το οποίο δεν λειτουργούσε. Νέο ιστορικό ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας καταγράφηκε στην Αυστρία, όπου ο υδράργυρος άγγιξε τους 41 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τις μετρήσεις στον μετεωρολογικό σταθμό της Βιέννης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με βόρειους ανέμους που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Είναι 1 και 11 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης 5 του Αυγούστου, παρακαλώ. Πάνω Τσιμέκας ρυθμίζει στον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Αυτή τη φωτογραφία που μου έχει στείλει εδώ η Ιωάννα, δεν θέλω να τη... Γιατί μου την έστειλες? Σας έχω πει ότι δεν θέλω να στείλουν τέτοιες φωτογραφίες. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω, με το άλογο το καμένο, δεν παιδιά, συγγνώμη για τώρα, αλλά έχω πει δεν θέλω τέτοιες φωτογραφίες να μου στέλνετε. Δηλαδή πρέπει να το κάνω, να την κάνω την εικόνα, να την έχω και μπροστά μου. Τι κρίμα. Ωχ, Θεέ μου. Λοιπόν, γεια σου Δημήτρη. Θα πρέπει λέει κάποια στιγμή να υποθεί ότι ένα σπίτι μέσα σε πευκοδάσος είναι σε άκρως επικίνδυνη ζώνη. Οι επιστήμονες το λένε αυτό. Να πω κάτι. Δεν διαφωνεί κανείς. Κάποιος δίνει άδεια για να χτιστεί εκεί ένα σπίτι. Δεν πάει κάποιος και λέει: ωραία είναι αυτό, θα χτίσω το σπίτι μου εκεί. Πρώτον. Δεύτερον, τα περισσότερα χωριά της πατρίδος μας μέσα σε κατάφυτες περιοχές είναι χτισμένα, ρε παιδί μου. Αφού το υπάρχει λοιπόν η κατάσταση η συγκεκριμένη και ζούμε κάθε χρόνο αυτές τις καταστάσεις που ζούμε με τις φωτιές, τουλάχιστον να υπάρξει ένας τρόπος να, πώς να το πω, να σώζονται αυτά τα σπίτια. Άκουγα έναν, δεν θυμάμαι, πρέπει να γράφω τα ονόματα των επιστημόνων γιατί δεν θυμάμαι και είναι ντροπή μου, και είπε το εξής, σε πυρκαγιά τα δέντρα πρέπει να είναι λέει 30 μέτρα μακριά από το σπίτι. Και έφερε το παράδειγμα μιας πυρκαγιάς εδώ στην Ελλάδα. Είχαν καεί τα γύρω-γύρω. Ένας άνθρωπος εκεί, μια οικογένεια που είχε καθαρίσει, δεν υπήρχε στην αυλή δέντρο κτλ. Και μάλιστα είπε συγκεκριμένα ο κύριος αυτός, ο επιστήμονας, ότι το δέντρο που μας δίνει λέει σκιά και λέμε αχ τι ωραία, σε περίπτωση φωτιάς μπορεί να καταστρέψει την περιουσία μας. Και ήταν καμένα λέει γύρω-γύρω, και επειδή ο άνθρωπος αυτός είχε καθαρίσει το οικόπεδο, δεν υπήρχαν δέντρα, δεν υπήρχαν κτλ. Ήταν όλα καμένα και αυτό είχε σωθεί, το μοναδικό σπίτι που είχε σωθεί στην περιοχή. Πώς θα τους πείσουμε τώρα τους ανθρώπους αυτούς ότι πρέπει οι παιδιά να καθαρίζουν? Γι' αυτό είναι οι επιστήμονες, πρέπει να καθαρίζονται δασικές εκτάσεις, τα σπίτια κτλ. Όλα αυτά. Αυτό λοιπόν πρέπει να μπει σε μια λογική, να δίνουμε, να υπάρχουν οδηγίες, να υπάρχουν νομικά πλαίσια τέτοια που να σου λέει ότι για να μην δημιουργούνται θέματα, να μην κλαίμε μετά, πρέπει να κάνεις αυτές και αυτές τις κινήσεις. Αλλά ξαναλέω, οι περισσότεροι οικισμοί μέσα σε δάση είναι φτιαγμένοι, ρε παιδί μου. Και πας και λες, τι ωραία δροσιά, καταπληκτική βλάστηση, φοβερή, και πήγα και καταπληκτικά και πέρασα πάρα πολύ ωραία και όλα τα σχετικά. Αλλά πρέπει να υπάρξει, πρέπει, ενημέρωση με ποια έννοια. Και πάλι θα πω αυτό που άκουσα και συμφώνησα πάρα πολύ, ότι γίνονται σεισμοί, είμαστε σεισμική χώρα, υπάρχει αντισεισμικός κανονισμός, τα σπίτια χτίζονται ανάλογα για να μην έχουμε ζητήματα. Όταν γίνονται σεισμοί, χτυπάω ξύλο, αλλά άμα χτυπάς ξύλο δεν πιάνεται, η φύση αποφασίζει, που δημιουργούνται, έχουν δημιουργηθεί τα σπίτια με τέτοιο τρόπο για να μην έχουμε θέματα. Πέφτουν τα παλιά όταν συμβαίνει. Πρέπει το ίδιο να γίνει και με τις φωτιές. Να υπάρξει ενημέρωση, να υπάρξει μια κατάσταση, πώς να το πω τώρα, με ένα πλαίσιο τέτοιο που να, από μικρή να μπαίνουμε, όχι εμείς πια, η νεολαία, σε μια διαδικασία τι κάνουμε για να προστατευτούμε από τις φωτιές. Γιατί λένε οι ειδικοί ότι αυτό θα είναι η κανονικότητα από εδώ και πέρα. Αλλά ξαναλέω, κάποιος δίνει άδεια για να χτιστεί ένα σπίτι. Αντιπυρικές ζώνες. Τρέχουν τώρα, τις προηγούμενες μέρες και ακόμα, οι πυροσβέστες με τα καντιλάκια αυτά που έχουν μείνει στην Δυτική Αττική, να φτιάξουν αντιπυρικές ζώνες, με τα μηχανήματα έργου, να ανοίξουν δρόμους.
μέσα στη φωτιά, μέσα στην εξέλιξη του φαινομένου. Αυτό πρέπει να γίνει από πριν, δεν πρέπει. Και επίσης δεν είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο, δεν βλέπουμε στο εξωτερικό κατάφυτες εκτάσεις σπίτια μέσα. Δάση με σπίτια μέσα. Γεια σου Πέπη μου. Κάποτε λέει σταματούσαν τρόλεϊ, αυτοκίνητα. Μ' αρέσει το τρόλεϊ. Να θαυμάσουν την ομορφιά. Τώρα σταματούν να περάσω. Ναι φίλε, γιατί εντάξει. Αυτό που λες είναι σοφό. Προσέχουμε πάρα πολύ, παιδιά, τους ηλικιωμένους μας. Σταματούν να περάσω. Ναι φίλε, γιατί εντάξει. Αυτό που λες είναι σοφό. Προσέχουμε πάρα πολύ, παιδιά, τους

είσαι σε άλλη κατηγορία της απροσεξίας. Προσέχουμε από μια ηλικία και μετά. Δεν θέλω να κάνετε ασκήσεις επικινδυνότητος. Μετά έχουμε τις φωτιές, έχουμε τις ιστορίες, να έχουμε και τα θέματα αυτά. Λοιπόν, θυμάστε, τι θυμάστε, θα σου το πω εγώ τώρα. Θα σου το θυμίσω. Μένει στην υποχρεωμένη να τα θυμάστε όλα. Που καίγεται η Ουάσιγκτον. Που το λέγαμε, έτσι, μάλιστα. Η πολιτεία της Ουάσιγκτον εννοώ. Οι αρχές, λέει, συνέλαβαν ένα 37χρονο. Το όνομά του είναι Άρον Φαρινάτσι, με ποινικό παρελθόν για ανθρωποκτονία. Στην Αριζόνα, η ανθρωποκτονία, ως το βασικό ύποπτο για την πρόκληση της σοβαρότερης από τις τρεις πυρκαγιές που μένονται στην περιοχή του Σποκάιν, αυτή στο Old Trails, στην Ουάσιγκτον. Τι γίνεται τώρα με τον τύπο αυτό? Είχε καταδικαστεί για την ανθρωποκτονία, έτσι. Τον είχαν πιάσει το Σάββατο. Μετά τον αφήσαν ελεύθερο. Μετά τον ξανασυνέλαβαν, διότι προέκυψαν, λέει, στοιχεία που τον συνέδεαν με την πυρκαγιά. Ποια ήταν τα στοιχεία αυτά? Τον είδε ένας αυτόπτης μάρτυρας γονατισμένος στο σημείο που ξεκίνησε η φωτιά. Και πάνω του βρέθηκαν αδιάβροχα σπίρτα και ένας αναπτήρας. Θα μου πεις, γιατί τον αφήσαν το Σάββατο? Γιατί δεν είχαν στοιχεία. Μετά έπρεπε κάποιος να τον δει και τον ξαναπιάσανε. Από τις φωτιές στην Ουάσιγκτον, που έχει και εκεί πολύ ισχυρούς ανέμους και ενισχύονται οι φλόγες, έχουν καταστραφεί μέχρι 1100 κτίρια στην περιοχή του Σποκάνη. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Ουάσιγκτον. Σε πολλές περιπτώσεις, λέει, το μόνο που έχει απομείνει από τις κατοικίες είναι οι καμινάδες. Τι μας θυμίζει? Καμία από τις τρεις πυρκαγιές που απειλούν την πόλη 230.000 κατοίκους έχει. Απέχει 4 ώρες οδικός από το Σιάτλ. Για να ξέρουμε λίγο στο περίπου που είναι. Δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο. Και τι ελπίζουν τώρα οι πυροσβέστες? Να πέσει η θερμοκρασία, να εξασθενήσουν οι άνεμοι, για να μπορέσουν να σημειώσουν όποια πρόοδο σημειώσουν για αυτή την περίπτωση. Αυτό ελπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Αλλά θα ανέβει η θερμοκρασία. Έτσι. Δεν θα γίνει αυτό που ελπίζουν. Και όχι μόνο αυτό. Οι αρχές, λέει, προσπαθούν να επικοινωνήσουν με 14 άτομα με τα οποία δεν μπορούν να έχουν τηλεφωνική επαφή. Δεν θεωρούνται επίσημως αγνοούμενοι, αλλά γιατί αυτή η περίπτωση μπορεί να πάρουν τηλέφωνο και να πούνε εδώ είμαστε και λόγω της φωτιάς δεν είχαμε έτσι, σήμα. Τι να πω. Και βλέπω εδώ και τις εικόνες. Αυτό, πεδίο μάχης, όπως το λένε. Λοιπόν, τώρα που μιλάμε είναι 1:20, η Ρωσία βομβαρδίζει το Κίεβο, για να μην ξεχνιόμαστε ποιοι είμαστε, έτσι. Ναι, θα μου πεις καινούριο, μας το λες για καινούριο, κάθε βράδυ βομβαρδίζει, ναι. Και έβλεπα ένα ρεπορτάζ και διάβαζα το τι συνέβη. Ένα ντρόουν, λέει, εχθές κυνηγούσε ένα μικροπολιτή. Το χτύπησε το μικροπολιτή, ρωσικό ντρόουν. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, πόσα είναι? Α, μάλιστα. Α, αρχίσαμε, είπα και εγώ. Χτυπήθηκε 20ωροφο κτίριο στο Κίεβο μετά από ρωσική αεροπορική επιδρομή. Τώρα θα αρχίσουμε να μετράμε. Τόσοι νεκροί, τόσοι τραυματίες. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι. Α, να σας πω και το άλλο. Διότι μέσα σε όλα υπάρχει και τα ηφαίστεια υπάρχουν. Βέβαια. Είναι μακριά Γουατεμάλα, αλλά βλέπω εδώ τις εικόνες. Μάλιστα, ωραία. Εκατοντάδες άνθρωποι, λέει, που ζουν στις πλαγιές του ηφαιστείου Φουέγο στη Γουατεμάλα έχουν φύγει από τα σπίτια τους, διότι γίνονται συνεχείς εκρήξεις. Είναι το πιο ενεργό ηφαίστειο της Κεντρικής Αμερικής. Έχει ενεργοποιηθεί από το πρωί της, δραστηριοποιήθηκε από το πρωί της Δευτέρας. Επιδεινώθηκε η κατάσταση. Οι αρχές εξέδωσαν δεύτερη σοβαρή

Η προειδοποίηση συναγερμού, ναι, την τρίτη λέει ποτάμια λάβα αέριαν από το ηφαίστειο ύψους 3.763 μέτρων, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 100 χιλιόμετρων από την πόλη της Γουατεμάλας. 6 χιλιόμετρα, παιδιά, ήταν η τέφρα, ανέβηκε στον ουρανό. Φεύγανε τέλος πάντων οι άνθρωποι. Πήγαν 350 κατοίκους δύο γειτονικών χωριών σε έναν δήμο εκεί κοντά που βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση στα ανατολικά. Και τι δείχνει η εικόνα? Μάλιστα, δείχνει εκτοπισμένους λοιπόν να διαμένουν σε μια κοινοτική αίθουσα που έχουν στηθεί αυτοσχέδια κρεβάτια. Για τον ανθρώπινο παράγοντα έχει και η φύση στα δικά της. Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας της Γουατεμάλας προειδοποίησε για ροές θερμών ηφαιστειακών υπολοιμάτων στις πλαγιές της του Φουέγο. Και τώρα τι διατρέχουν κίνδυνο? Οι κοινότητες στις δυτικές και νότιες πλαγιές. Έχουν κλείσει δρόμοι, έχουν κλείσει σχολεία. Η Γουατεμάλα βρίσκεται στο λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού και συχνά παρατηρείται σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα. Το 26 έχουμε. Το 23, περίπου 1.200 άνθρωποι εκένωσαν τις αιστείες τους. Για να πάμε πιο παλιά, μερικά χρόνια, το 18, είχαν χάσει τη ζωή τους 215 άνθρωποι, διότι ξεράγει το φουέγο και κατέστρεψε το χωριό. Έτσι, ωραία. Τι έχω εδώ, εικόνα από το Κίεβο, μάλιστα. Βαλιστική πύραυλη εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Τι άλλο έχουμε. Ένα πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Έτσι. Αυτό έχουμε. Ένα πόλεμο ο οποίος, αν σταματήσει, ελάτε να μου το πείτε και εμένα. Είναι και 24. Ναι. Θέλω μετά να σας πω για έναν άλλο πόλεμο που δείχνει, τι να σας πω, ότι μάλλον θα υπάρξει συμφωνία για το μέτωπο του Ιράν, στο μέτωπο του Ιράν αναφέρομαι, και κάτι γίνεται μάλλον καλό. Θα μου πεις μεταβεβαιότητος, ξέρω εγώ, νύχτα είναι, εδώ είναι στην Αμερική, είναι νωρίς ακόμη, μπορεί να γίνουν και δηλώσεις. Μπορεί. Δεν είχε πει ο Τραμπ εχθές ότι άμα δεν συμφωνήσουν να τους αποκεφαλίσουμε? Δεν είπε αυτό, είπε αν δεν υπάρξει καλή συμφωνία θα είναι κοντά στον αποκεφαλισμό. Έτσι είχε πει. Τώρα λέει κάτι γίνεται θετικόν. Ξέρω, Τραμπ είναι αυτός. Θα δείξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο, γιατί έχω να ακούσω και σήματα σταθμού και διαφημίσεις και εδώ είμαστε.

0: να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
1: Κόκαλα.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Μου έχετε στείλει εδώ φωτογραφίες συγκλονιστικές από με αστυνομικό να σώζει ένα σκυλάκι, με πυροσβέστες να σώζουν σκυλάκια, κρατώντας τα αγκαλιά. Τέτοιες φωτογραφίες θέλω να βλέπω, όχι τις άλλες. Δεν θέλω να έχω την εικόνα. Επίσης, καλώς τον, γεια σου Μανώλη μου. Θα κρίνω εγώ, γιατί ο Μανώλης έχει δίκιο σε αυτό που λέει για το θέμα αυτό που έγινε με τη δημοσιογράφη, με τη συνάδελφο που ήταν στο μέτωπο της φωτιάς και τα λοιπά και γέλασε. Θα κρίνω εγώ έναν άνθρωπο που είναι τόσες μέρες, αναπνέει όλο αυτό το καπνό, όλη αυτή τη στάχτη, όλα αυτά τα τοξικά, δίνει το ρεπορτάζ. Πάρα πολλοί συνάδελφοι, έτσι, πολλοί συνάδελφοι. Και θα καθίσω εγώ από το στούντιο, την ασφάλεια, και θα καθίσει ο άλλος από την ασφάλεια του σπιτιού του να κρίνει σοβαρά, σοβαρά. Το πιο εύκολο πράγμα πλέον με το διαδίκτυο, με τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι, είναι αυτό. Βλέπω κάτι, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, βλέπω μία εικόνα και από εκεί κρίνω την πορεία ενός ανθρώπου. Αλήθεια. Βγήκαν με ανακοίνωσή τους το πυροσβεστικό σώμα, με ανακοίνωσή του και την υποστήριξη, γιατί ξέρουν τι συμβαίνει στα μέτωπα, παιδιά. Οι άνθρωποι. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να καθόμαστε και να λέμε, α, γιατί δεν πέταξε το αεροπλάνο, α, γιατί δεν γέλασε η ρεπόρτερ, α, γιατί είπε αυτό. Αλήθεια, περιγράφεις μια καταστροφή και κάνεις ένα λάθος συντακτικό, ας πούμε, στην πυρά, κατευθείαν που είναι και δίπλα. Γιατί ο τάδε πυροσβέστης μίλησε έτσι, γιατί έβαλε τις φωνές, γιατί σου έβαλε τις φωνές, γιατί πρέπει να περάσει με το αυτοκίνητο μέσα και να πας πού, στη φωτιά, να τρέχουμε πάλι. Τι είναι αυτή η κατάσταση? Καλό το διαδίκτυο, χρήσιμο, μπορούμε και επικοινωνούμε ανά πάσα στιγμή και ώρα. Καλό είναι αυτό, αυτό είναι στα καλά. Αλλά το υπόλοιπο. Είναι δηλαδή οι συνάδελφοι εκεί στις φωτιές ήταν και εδώ θα καθίσω και θα λέω, μα γιατί το είπε έτσι, μα γιατί έκανε έτσι, μα γιατί έκανε αυτή την κρυμάτσα. Αλήθεια. Επίσης κάτι άλλο, γιατί το ανέφερε ο Κωνσταντίνος και ξέχασα προηγουμένως να το πω, σοβαρά, να βάζει κάποιος, να βάλει την υπογραφή του και να πει: ξέρεις, έχει 11 μποφόρ. Εγώ υπογράφω να πάει ο Θάνος ο Τσιμέκας και ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος να πάνε να πάρουν το ελικόπτερο, να πάρουν το καναντέ, να πετάξουν πάνω από τη φωτιά. Άλλοι. Ναι. Σε αυτές τις φωτιές που ζούμε τις τελευταίες ημέρες έχουν χαθεί 5 άνθρωποι. 5. Και πέσανε στο καθήκον. Δεν καθόντουσαν το σπίτι τους και είπανε: α, ξέρεις, στενοχωρήθηκα. Κάτι μου σε μια ζάλη. Οι δύο καήκαν ζωντανοί. Οι δύο σκοτωθήκαν με το ελικόπτερο. Ο υπαξιωματικός της πυροσβεστικής από ανακοπή. 27 χρονο παιδί. Λίγο πιο μακριά από το μέτωπο ήταν. Δεν ήταν σπίτι του. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να κρίνουμε. Το πιο απλό. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου να ασχοληθούμε με τα πολιτικά. Καθόλου να ασχοληθούμε με τις αντιδράσεις. Καθόλου να, με ενδιαφέρει στη βάση του ότι υπάρχει μια πολιτική αντιπαράθεση. Ναι, για τις φωτιές. Οκ. Okay. Δεν περιμένεις κάτι άλλο. Με ενδιαφέρει τι γίνεται στο πεδίο. Έκτη μέρα ξημερώνει και ακόμα είναι στις φωτιές στα καντιλάκια οι πυροσβέστες. Δεν είπαν: εντάξει, έφτανε να φύγουμε, πάμε σπίτια μας. Τους ρωτάς αυτούς τους ανθρώπους. Πραγματικά όμως μερικές φορές είμαστε, δεν ξέρω, κρίνουμε από το σπίτι μας. Εμείς εδώ από το στούντιο λέμε: ω, λάθος, αυτό συνέβη, δεν έπρεπε να συμβεί, αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Είμαστε, δεν θέλω να το ελαφρύνω γιατί η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, αλλά είναι σαν το ποδόσφαιρο, είμαστε όλοι προπονητές. Σαν τους σεισμούς είμαστε όλοι σεισμολόγοι, σαν τα ζητήματα προκύπτουν είμαστε όλοι γιατροί. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, ωραία. Τώρα έχουμε μία κατάσταση, στην οποία κατάσταση για το Ιράν. Γιατί είναι μία, δεν ξέρω πώς να το πω, περιγράψω. Θα σας το πω πώς το λένε οι αξιωματούχοι. Βγήκε ο Ρούμπιο εχθές, είναι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και είπε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν, γιατί το Ιράν είπε: εμείς θα συνάψουμε συμφωνία με το Ομάν για το στενό του Ορμούς. Τώρα βγαίνει ο Ρούμπιο και λέει: οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν για το Ορμούς, αλλά δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Ελπίζουμε, λέει, ότι θα συμβεί πολύ σύντομα, είπε. Μετά βγαίνει ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ και λέει ότι μία συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί μέχρι σήμερα, που είναι Τετάρτη. Είμαστε, λέει, σε συζητήσεις με τους Ιρανούς και πιστεύω ότι υπάρχει ευκαιρία να καταλήξουμε σήμερα ή αύριο, για ώρα Αμερικής μιλάει αυτός, Τρίτη ή Τετάρτη, έτσι, σε συμφωνία για να ανοίξει το στενό. Έτσι, μάλιστα. Επίσης, η ψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι το Ιράν θέλει έλεγχο στα εισερχόμενα πλοία στα στενά του Ορμούς και ορατότητα στην εξερχόμενη κυκλοφορία, και αν χρειαστεί, λέει, να παρεμβαίνει. Αυτό με βάση ένα προσωρινό σχέδιο που συζητείται, είπαμε, με το Ομάν. Μάλιστα. Αυτή, λέει, είναι η γενική ιδέα. Η γενική ιδέα. Και δεν είναι πιθανόν η Τεχεράνη να αλλάξει τη θέση της. Έχουμε δείξει, λέει, ευελιξία, λένε το καθεστώς, μετακινούμενη από την αρχική θέση που είχαμε, που επεδίωκε πλήρη έλεγχο της κυκλοφορίας. Τώρα θέλουν τα εισερχόμενα να ελέγχουν και να βλέπουν τα εξερχόμενα. Έτσι, γενικές γραμμές. Όχι, θα το πετύχω. Δεν είναι πάντως από τις πυρκαγιές και από τον καπνό. Έτσι, εμείς είμαστε εδώ. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Να θυμίσουμε ότι τα στενά του Ορμούς είναι βασικός αγωγός για τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Και σε αυτό που έχει γίνει ένα σύνηθες μοτίβο, είπε ο Τραμπ ότι θα χτυπήσει πολύ σκληρά το Ιράν. Μετά είπε, άλλαξε γνώμη γιατί τον έπεισαν οι σύμμαχοί του στη Μέση Ανατολή και το ζήτησε και η Τεχεράνη. Βγήκε η Τεχεράνη, εμείς δεν ζητήσαμε τίποτα. Καταλαβαίνετε τώρα. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν είπε ότι δεν γίνονται διαπραγματεύσεις. Ο Τραμπ λέει γίνονται, τώρα λέει κάτι άλλο. Τέλος πάντων, υπάρχει μια κινητικότητα, που η κινητικότητα αυτή, επειδή βλέπουν οι επενδυτές ότι είναι σε καλό δρόμο, τι κάνει, ρίχνει τις τιμές του πετρελαίου. Έτσι. Πέσανε κάτω από το 79, έπεσε το Brent, το βαρέλι, κάτω από το 79 δολάρια. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, το Κατάρ, το οποίο μεσολαβεί στις διαπραγματεύσεις, λέει ότι οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται, αλλά δεν σχεδιάζονται άμεσες συνομιλίες των δύο πλευρών, εννοώ του Ιράν και των ΗΠΑ. Έχθες, ο ηγέτης του Κατάρ, σε ήχης, το όνομά του είναι Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλθάνι, εντάξει, συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό πρόεδρο. Και η Ντόχα λέει ότι συζήτησαν προσπάθειες αποκλιμάκωσης των εντάσεων. Είχε πει ο Αμερικανός πρόεδρος προηγουμένως ότι περίμενε να μάθει μέχρι την Τρίτη πως πήγαιναν οι συνομιλίες με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Αλλά δεν είναι, λέει, περίπλοκο. Εκτιμά. Σου είχε πει και διπρόσωπος στους Ιρανούς, γιατί λέει, είπαν οι ίδιοι ότι δεν διαπραγματεύονται. Μετά είπε ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών θα παραμείνει εκτός εάν επιτευχθεί η συμφωνία, η πλήρης παράδοση. Έτσι. Πάνω από 5 μήνες, σε ένα πόλεμο που έχει κοστίσει στην Ουάσιγκτον δισεκατομμύρια δολάρια, το Ιράν παραμένει σε θέση να εκτοξεύει πυράβλους και ντρόουν σε αμερικανικούς και συμμαχικούς στόχους στην περιοχή, καθώς και στην εμπορική ναυτιλία. Τα λέγαμε και χθες νωρίς το πρωί ότι η Βρετανική Υπηρεσία Θαλάσσιας Ασφάλειας δήλωσε ότι ένα ανώνυμο φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούς. Μόλις έγινε αυτό, βγαίνουν οι Αμερικανοί, η κεντρική διοίκηση, χθες και λέει ότι παραμένει ο αποκλεισμός των στενών των Ιρανικών λιμανιών. Εν τέ αυτή περιπτώσει, το Ιράν συνεχίζει να επιβάλλει αποτελεσματικό αποκλεισμό στα στενά και επιμένει ότι τα πλοία συντονίζουν τις διελεύσεις μετά από συνεννόηση μαζί του. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει το γεγονός ότι οι διαταραχές αυτές που σημειώνονται στο Ορμούζ έχουν δώσει μεγαλύτερη σημασία στις θαλάσσιες οδούς μέσω της της Ερυθράς Θάλασσας. Ποιοι χτυπάνε εκεί? Οι Χούθοι της Ιεμένης έχουν κηρύξει θαλάσσιο αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία. Όλα αυτά είναι τιμή πετρελαίου, πετρέλαια, έτσι. Δεν τα λέμε έτσι να κάτι γίνεται. Okay. Το λιμάνι Γιαμπού της Ερυθράς Θάλασσας της Σαουδικής Αραβίας της επέτρεψε να διατηρήσει τις αποστολές στις παγκόσμιες αγορές χωρίς να ασχοληθεί καθόλου με το Ορμούς. Το παρέκαμψε. Από τότε που οι Χούθοι έχουν ανακοινώσει τον αποκλεισμό, έχουν ισχυριστεί ότι έχουν επιτεθεί σε πάρα πολλά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Χθες που ήταν Τρίτη, βυθίστηκε στην Ερυθρά Θάλασσα ινδικό πλοίο ανοιχτά της Ιεμένης μετά από μία επίθεση που δεν έχει ακόμη αποδοθεί κάπου. Διασώθηκε το πλήρωμα. Η Ερυθρά Θάλασσα είναι μία πύλη προς τη διόρυγα του Σουέζ και μία προηγούμενη εκστρατεία επιθέσεων των Χούθη σε εμπορικά πλοία στη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα ανάγκασε τους φορτωτές να κάνουν μεγάλες παρακάμψεις γύρω από το νότιο άκρο της Αφρικής. Καταλαβαίνετε πώς έχει η κατάσταση. Θα μου πείτε, Μέση Ανατολή είναι. Τι, θα ήταν εύκολο? Όχι. Αλλά εν τη αυτή περιπτώσει υπάρχει ζήτημα. Τώρα να δούμε αν θα υπάρξει και συμφωνία. Διότι λέει το CNN ότι υπάρχουν 3 σενάρια στο τραπέζι. Το πρώτο σενάριο είναι να συνεχιστούν επαόριστον οι αεροπορικές επιδρομές, να συνεχιστούν οι έθραυστες εγκυχηρίες, να συνεχιστούν οι αμοιβαίοι ναυτικοί αποκλεισμοί. Αυτό σημαίνει ότι δεν διαφαίνεται ορατό τέλος στη σύγκρουση. Το άλλο σενάριο είναι να κλιμακώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες δραστικά τις επιχειρήσεις, πλήττοντας πολιτικές υποδομές του Ιράν. ή ακόμη και προχωρώντας σε περιορισμένες χερσαίες επιχειρήσεις. Αυτό το σενάριο δεν ξέρω κατά πόσο έχει σταθεί. Για τις χερσαίες επιχειρήσεις εννοώ. Ότι θα πλήξει πολιτικές υποδομές το είχε απειλήσει ο Τραμπ, έτσι, στο Ιράν. Επίσης, το άλλο σενάριο είναι να αποδεχθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αποχωρήσουν από τη σύγκρουση χωρίς να έχουν πετύχει τους βασικούς στρατηγικούς στόχους. Ο Τραμπ μιλάει για στενάρμους από πυρηνικοποίηση της Τεχεράνης. Κάποτε μίλαγε και για βαλιστικούς πυράβλους, κάποτε μίλαγε και για αλλαγή ηγεσίας. Εντάξει. Κάθε μια άλλη από αυτές τις επιλογές συνοδεύεται από υψηλό πολιτικό και στρατηγικό κόστος. Γεγονός που σύμφωνα με το CNN εξηγεί γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος παραμένει εγκλωβισμένος σε ένα πόλεμο που δεν μπορεί ούτε να κερδίσει ούτε να χάσει. Έτσι, μάλιστα. Τα περί αποκεφαλισμού της ηγεσίας τους κτλ. Εντάξει, απειλές. Είναι η τελευταία τους ευκαιρία να υπογράψουν μια καλή συμφωνία κτλ. Αυτό το έχει πει για τον αποκεφαλισμό της ιρανικής ηγεσίας από το Φλεβάρι, το λέει. Ναι, το Φεβρουάριο. Είναι, λέει, ασαφές όμως τι θα πράξει Τεχεράνη και αν θα συνεχίσει να αγνοεί τις προειδοποιήσεις. Για να δούμε. Διότι θα μπορούσε να απαντήσει το Ιράν πλήττοντας κρίσιμες υποδομές αμερικανικών στόχων και συμμάχων στον κόλπο τον Περσικό. Τι σημαίνει αυτό? Αυξάνεται περισσότερο το οικονομικό κόστος. Θεωρητικά, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επιχειρήσουν να ανοίξουν δια της βίας τα στενά του Ορμούζ. Αλλά κάτι τέτοιο θα εξέθεται το αμερικανικό ναυτικό σε επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς. Και επειδή μίλησε, κάνει λόγο το CNN για χερσαίες επιχειρήσεις, νομίζω ότι αυτό έχει βγει από το τραπέζι καιρό τώρα, διότι χερσαία επιχείρηση σε μια χώρα στην οποία η μορφολογία του εδάφους είναι κάπως και σε μια χώρα η οποία έχει τα όπλα της στο υπέδαφος, απώλειες, πόσα φέρετρα θα γυρίσουν πίσω. Και λέει επίσης στο CNN ότι πολλοί Αμερικανοί πρόεδροι βρέθηκαν αντιμέτωποι με παρόμοια διλήμματα. Ο Λίντον Τζόνσον, ο Νίξον, ο Τζόρτζ Μπους και ο Μπαράκ Ομπάμα. Ξεκινάει από το 65. Ο Τζόνσον προσπαθούσε να διαχειριστεί τον πόλεμο στο Βιετνάμ μετά που σκοτώθηκε ο Κένετι. Μετά ήταν ο Νίξον που επέκτηνε τον πόλεμο στην Καμπότζη. 200.000 νεκρούς, 20.000 νεκρούς είχε τότε. Τζόρτζ Μπους, Ιράκ. Μπαράκ Ομπάμα, Αφγανιστάν. Έτσι. Σε όλες αυτές, λέει, τις περιπτώσεις οι επιλογές περιορίστηκαν ουσιαστικά σε τρία σενάρια. Συνέχιση ενός αδιέξοδου πολέμου, στρατιωτική κλιμάκωση ή αποχώρηση με πολιτικό κόστος. Έτσι. Και αυτός ο πόλεμος, λέει, θα μπορεί, ενδεχομένως, θα μπορούσε να καθορίσει την προεδρία του Τραμπ. Λίγες μέρες πριν από τις εκλογές του 16, ξαναλέω, πριν 10 χρόνια, είχε καταφερθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος εναντίον πολέμων που δεν τελειώνουν ποτέ και δεν κερδίζονται ποτέ. Έτσι. Και σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα από τα πιο δύσκολα διλήμματα, λέει το CNN, που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας πρόεδρος. Δεν κληρονόμησε τον πόλεμο στο Ιράν όπως έγινε στο Ιράκ με τον Μπους. Είναι δικός του πόλεμος, λέει το CNN. Και επειδή κουβεντιάζουμε και λέμε τι γίνεται με τα στενά του Ορμούς, η κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι η νότια θαλάσσια διαδρομή μέσω των στενών παραμένει ελεύθερη και ανοιχτή για τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από εκεί. Και επίσης λέει ότι κατά τους τελευταίους 3 μήνες οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν συνδράμει περισσότερα από 1.000 εμπορικά πλοία να διέλθουν με ασφάλεια από τα στενά. Παρά, όπως υποστηρίζει, την αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα. Το Ιράν θέλει διόδια. Τώρα καινούριο να βλέπει να φεύγουν την έξοδο των πλοίων και να βλέπει την είσοδο. Λοιπόν, αυτά γίνονται στο μέτωπο το διπλωματικό, θα έλεγε κάποιος, του πολέμου στο Ιράν. Και επειδή αναφερθήκαμε στο Αφγανιστάν, θα μου πεις τι σε νοιάζει, μακριά είναι, έχουμε και τα δικά μας. Στο Αφγανιστάν λοιπόν, που εδώ είναι η χρησιμότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που βλέπουμε την κατάσταση που εξελίσσεται εκεί με τους Ταλιμπάν στην εξουσία, βγαίνει ο ΙΕ και λέει χθες ότι ο παιδικός υποσιτισμός στο Αφγανιστάν έχει φτάσει σε κρίσιμα επίπεδα και οι ελλείψεις σε βοήθεια αναγκάζουν τους υγειονομικούς εργαζομένους να διώχνουν εκατομμύρια παιδιά και μητέρες, 6 στους 7 που έχουν ανάγκη. Ξέρετε ποια είναι η πλέον θανατηφόρα μορφή υποσιτισμού? Λέγεται απίσχναση και έχει φτάσει, λέει, σε κρίσιμα επίπεδα στο 1/3 των επαρχιών του Αφγανιστάν. Και ο αριθμός των παιδιών που εισάγονται σε κέντρα υγείας αυξάνεται απότομα. Η απίσχναση, έτσι, παρατηρείται, λέει, όταν ένα παιδί είναι πολύ αδύνατο για το ύψος του, διότι έχει χάσει βάρος γρήγορα ή δεν έχει καταφέρει να πάρει βάρος λόγω ανεπαρκούς σύντησης ή ασθένειας. Πεθαίνουν από την πείνα και τις αρρώστιες. Αυτό λέει ο ΙΕ. Είναι, λέει, μια κρίση που επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα και κατά τραγικό τρόπο μια κρίση που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Περίπου το 80% των πιο σοβαρών περιστατικών αφορούν παιδιά κάτω των 2 ετών. Πάνε αργά στις κλινικές, δεν μπορούν να τα σώσουν και πεθαίνουν. Η αύξηση αυτή καταγράφεται ενώ το Αφγανιστάν βρίσκεται αντιμέτωπο με προβλήματα στις εμπορικές συναλλαγές λόγω των συγκρούσεων, μαζικές επιστροφές Αφγανών από γειτονικές χώρες και μεγάλες περικοπές στη διεθνή βοήθεια. Οι τιμές των βασικών τροφίμων έχουν αυξηθεί κατά 20-30%. 14 εκατομμύρια Αφγανοί βρίσκονται αντιμέτωποι με οξία πείνα. Αν και η καλύτερη, λέει, φετινή σοδειά έχει προσφέρει κάποιες ελπίδες, είναι τέτοια οικονομική πίεση και τέτοιες περικοπές στη βοήθεια που δεν φτάνει. Να θυμίσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που παραδοσιακά ήταν ο μεγαλύτερος δωρητής, καθώς και μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες, έχουν μειώσει τη χρηματοδότηση από τον Ιανουάριο του 2025. Και αυτή η βοήθεια φτάνει μόνο σε 1 από τα 7 παιδιά και γυναίκες που πάσχουν από οξύ υποσιτισμό. Το Μάρτιο ήταν 1 στα 4 παιδιά, τώρα είναι 1 στα 7. Και να θυμίσω ότι πόσο χρειάζεται, 500 εκατομμύρια δολάρια τους επόμενους 6 μήνες. Εντάξει, καλά. Να θυμίσω ότι στο Αφγανιστάν, στο οποίο την εξουσία έχουν οι Ταλιμπάν, η κατάσταση είναι τραγική και σε ανθρωπιστικό επίπεδο και σε επίπεδο ελευθεριών. Τώρα έβαλα στην ίδια πρόταση το Αφγανιστάν και τη λέξη ελευθερία. Πώς μου ήρθε και εμένα? Είναι μια περιοχή του κόσμου ξεχασμένη και, τέλος πάντων, δεν θα πω την έκφραση γιατί είμαστε και στο δημόσιο βήμα, διότι τι όφελος έχεις από το Αφγανιστάν? Έχεις τίποτα? Όχι, γιατί να ασχοληθείς? Τιμωρούν, υποτίθεται, τους Ταλιμπάν. Γνώμη μου, αν ήταν μόνο για τους Ταλιμπάν, καλά θα τους κάνανε, αλλά δεν είναι, είναι ο κόσμος, είναι τα μωρά, είναι οι γυναίκες, είναι οι άνθρωποι που πεθαίνουν από την πείνα. Έτσι, τα είχαμε πει και άλλη φορά εδώ. Βέβαια, εκεί πέρα είναι και η κουλτούρα τέτοια, έχω την αίσθηση, που σου λέει ο άλλος να πουλήσω το παιδί. Έτσι, ναι. Άλλος λέει, ξέρω εγώ, να φύγω. Άλλος λέει... είναι μερικές περιοχές του κόσμου που δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Έχεις πετρέλαιο εκεί? Φυσικό αέριο? Όχι. Πεθάνουν και... 15 εκατομμύρια, τι έγινε. Χάλασε ο κόσμος. Τόσοι πεθαίνουν κάθε μέρα. Είναι και 55. Λοιπόν, θα πάμε τραγούδιστα ακριβώς τις ώρες. Θα ακούσουμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχουμε συνδέσεις για φωτιές. Ποτέ δεν ξέρεις. Άνθρωποι είμαστε. Αλλά όπως εξελίσσεται το πύρινο μέτωπο, δεν υπάρχει πια αυτό που έχουμε στο νου μας. Υπάρχουν μόνο καντιλάκια. Και επειδή είναι εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις στις οποίες έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, θεωρούμε ότι όσο περνάει η ώρα η κατάσταση θα γίνεται καλύτερη. Διότι οι άνθρωποι είναι εκεί, επαγρυπνούν, είναι σε εγρήγορση, θα είναι όλη τη νύχτα στη Δυτική Αττική, για να περιορίσουν και να σβήσουν και να σώσουν το δάσος. Γιατί τώρα δάσος καίγεται, έτσι. Καίγεται, είναι οι αιστείες εκεί. Σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο στις 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8. Να ευχαριστήσω τον Θάνο Πουτσιμέκα που μας έκανε σήμερα διασήμους, διότι ήταν στον ήχο και ακουγόταν η φωνή μας. Θάνο μου, να είσαι καλά. Να είστε καλά και εσείς, ένα όμορφο ήρεμο βράδυ. Ευχόμαστε σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Μάχη με διάσπαρτες αιστείες και τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων δίνουν και απόψε οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Μεγάλη Πυρκαγιά, που σε 5 ημέρες κατέκαψε εκτεταμένες δασικές εκτάσεις στον Κυθερώνα και το Όρος Πατέρα, αφήνοντας πίσω τις σοβαρές καταστροφές στο Πόρτο Γερμανό, την Ψάθα και οικισμούς της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας απόψε, δασοκομάντες παραμένουν στα καμένα, πραγματοποιώντας συνεχείς περιπολίες. Στην Ψάθα, μικρές ενεργές αιστείες εξακολουθούν να υπάρχουν σε 3 σημεία, με την άπνοια να ευνοεί τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Τουλάχιστον ένα σπίτι κάηκε στην περιοχή, ενώ αρκετές ακόμη κατοικίες υπέστησαν ζημιές. Αναζωπηρώσεις και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεγαραίων, οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Ο δείκτης επικινδυνότητας Πυρκαγιάς εξακολουθεί σήμερα να βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιπύραρχος Βασίλης Βάρθρακογιάννης, απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυνθήρες. Το πόρισμα της πυροσβεστικής αποδίδει την έναρξη της Πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική σε βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους, η συνολική έκταση που έχει πληγεί στην Αττική και την Βιωτία ανέρχεται πλέον στα 134.585 στρέμματα. Σε προσωρινό καταφύγιο στην Σταβίλια φιλοξενούνται περισσότερα από 100 ζώα που διασώθηκαν από τις φλόγες. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος προανήγγειλε άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής πραγματοποίησε χθες αυτοψία με συνδρομή drone στο σημείο της συντριβής των 2 ελικοπτέρων στην Ψάθα. Το υλικό θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές της Βιωτίας. Η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που έχασε τη ζωή του ανακοίνωσε ότι θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Αισιοδοξία για άμεσα συμφωνία σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, εκτιμώντας ότι μπορεί να επιτευχθεί σήμερα ή αύριο. Η δήλωσή του οδήγησε σε πτώση 5,3% της τιμής του Brent στα 79,36 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε και πάλι ότι το Ιράν βρίσκεται στην τελευταία του ευκαιρία για συμφωνία, ωστόσο η Τεχεράν διέψευσε ότι διεξάγονται απευθείας διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα συνεχίζονται τα επεισόδια στην περιοχή με επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. Η Ρωσία εξαπέλυσε απόψε νέα πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ενώ ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας ανακοίνωσε ότι η πολυκατοικία 20 ορόφων τυλίχθηκε στις φλόγες. Δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες για θύματα. Νέα αιματηρή ανταλλαγή επιθέσεων καταγράφεται μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με θύματα αμάχους και οι δύο πλευρές αναφέρουν πολύ νεκρά πλήγματα, ενώ οι επιθέσεις με drones συνεχίζονται σε πόλεις και στρατηγικές υποδομές. Παράλληλα, η Ρωσία έπληξε ουκρανικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα, με την Τουρκία να εκφράζει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και την παγκόσμια επισιτιστική επάρκεια. Συνελήφθη χθες 55χρονος σε κοινότητα του Δήμου Σπαρτής, ο οποίος κατηγορείται ότι απέκρυψε τον θάνατο του 90χρονου πατέρα του προκειμένου να εξακολουθεί να εισπράττει την σύνταξή του. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψυκτή στο υπόγειο ξενοδοχείου ιδιοκτησίας του, το οποίο δεν λειτουργούσε. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ κατέπλευσαν απόψε στο λιμάνι της Καλαμάτας οι 32 διασωθέντες μετανάστες, οι οποίοι είχαν εντοπιστεί νωρίτερα 62 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά του ακροτηρίου Τέναρου. Νέο ιστορικό ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας στην Αυστρία, όπου ο υδράργυρος άγγιξε τους 41 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με μετρήσεις στο μετεωρολογικό σταθμό της Βιέννης.
0: ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με βόρειους ανέμους που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

ζώνη όταν ξαναρθείς. Κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να αναψεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρη Σύνη, για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Μάχη με διάσπαρτες εστίες και τον κίνδυνο ανασωπηρώσεων δίνουν και απόψε οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Μεγάλη Πυρκαγιά που σε 5 ημέρες κατέκαψε εκτεταμένες δασικές εκτάσεις στον Κυθερώνα και το Όρος Πατέρα, αφήνοντας πίσω τις σοβαρές καταστροφές στο Πόρτο Γερμανό, την Ψάθα και οικισμούς της Δικής Αττικής. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας απόψε, δασοκομάντος παραμένουν στα καμένα πραγματοποιώντας συνεχείς περιπολίες. Αναζωπηρώσεις και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεγαραίων, οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Στην Ψάνθα, μικρές ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν σε 3 σημεία, με την άπνοια να ευνοεί τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Ο δείκτης επικινδυνότητας Πυρκαγιάς εξακολουθεί σήμερα να βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Το πόρισμα της πυροσβεστικής αποδίδει την έναρξη της πυρκαγιάς στη Βιωτία σε βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης. Σε προσωρινό καταφύγιο στη Βίλια φιλοξενούνται περισσότερο από 100 ζώα που διασώθηκαν από τις φλόγες. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος προανήγγειλε άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν κριτική για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής πραγματοποίησε αυτοψία χθες με ντρόουν στο σημείο συντριβής των 2 ελικοπτέρων στην Ψάθα. Το υλικό θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές της Βιωτίας. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από ρωσική επίθεση απόψε στο Κίεβο, ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση. Άνθρωποι ενδέχεται να έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια κατοικίας, ανέφερε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Αισιοδοξία για άμεση συμφωνία σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, εκτιμώντας ότι μπορεί να επιτευχθεί σήμερα ή αύριο. Η δήλωσή του οδήγησε σε πτώση 5,3% της τιμής του Brent στα 79,36 δολάρια το βαρέλι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες συνελήφθη άνδρας που είχε στην κατοχή του πυρομαχικά και φέρεται να παρακολουθούσε τα μέτρα ασφαλείας στο γήπεδο γκολφ του Ντόναλντ Τραμπ κοντά στο Λος Άντζελες. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τα κίνητρα του υπόπτου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Συνελήφθη χθες 55χρονος σε κοινότητα.